0: Δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτή την προσπάθεια.
1: Έτσι,
0: για να κρατήσουμε ψηλά τη σημαία της ενημέρωσης.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω γιατί πήρες έτσι. Πήρες έτσι σε μπαλκόνι πολιτικό έχεις βγει αυτή.
0: Λέει του Βόλου. Παιδιά, γιατί μου φαίνεται ότι η Αθήνα είναι ακόμα γεμάτη. Χθες άκουσα έναν τύπο που έλεγε: είμαστε 5,5 εκατομμύρια εδώ. Και τα δύο να φύγουν, τρία είναι εδώ. Σωστή η σοφία του. Εντάξει, παιδιά, είναι μεγάλη Αθήνα όμως. Και δεν είναι άμα από τα 5,5 φύγουν οι μισοί. Όχι, αραιώνουμε αρκετά, θα έλεγα. Γιατί κατά τα άλλα το χειμώνα είμαστε αρκετά στριμωγμένοι.
2: Ισχύει αυτό.
0: Ειδικά με τα αυτοκίνητα.
2: Το πρωτόκολλο της νέας τάξης πραγμάτων που η Γόκα Τζέντα λέει να φύγει πολλοί κόσμος για να ζήσουν
0: οι λίγοι.
2: Ναι. Οπότε εμείς τι κάνουμε, τα παίρνουμε από εταιρείες που προωθούν
0: τις διακοπές.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Εγώ γιατί είμαι ΑΕΚ. Ο Ηλιόπουλος τι έχει. Δεν έχει ακριβώς. Τα καράβια.
2: Είναι δυνατόν, τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν. Ρε Βόηδος Βέρκη Τσούβη, ούτε αερομπουνίδια δεν ξέρεις να έρθεις. Φίλε, δεν ήταν αερομπουνίδια, κρατάω τα τζόστικ.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό δεν μπορώ να κάνω.
0: Ναι,
2: τα κρατάω.
0: Ναι, ρε παιδιά.
2: Άρα δεν μπορώ να κάνω την μπουνιά.
0: Αυτό που έχετε οδηγίες για τα πάντα.
2: Ρε φίλε, εντάξει. Τσουβέλα στην Παράδα φτιάχνουμε την Εθνική Γαλλία. Τι βλέπεις, αλέ λε μπλε. Νωρίς είναι ακόμα.
0: Ναι, κάτσε τώρα, τώρα μπήκε ο άνθρωπος. Μακάρι αυτή την ενέργεια στο πάρκινγκ να το έχεις και στο στοίχημα.
2: Το ευχήθηκα, δεν πιάνει.
0: Δεν πιάνει, παιδιά, εντάξει, είπαμε.
2: Είχα κάνει ευχή σε τζίνι, αυτό εδώ που να το βάλω για τα μάξι μου. Και μου είπε, θα σου λέγα, αλλά θα σου βρίσκω πάρκινγκ για πάντα.
0: Είναι το γνωστό ανέκδοτο με τα στέρι. Όχι, ο γιος μου δεν μαζεύει πανίνι, λίγα μου μείνανε, λέει κάποιος, ατύχησες. Καλημέρα από τον Παράδεισο, λέει ο Μανώλης. Αλλά εννοεί τον Μόχλο Σιτίας. Ωραία, καλημέρα και στην Ειρήνη. Ωραίο επεισόδιο χθες. Λέει ακόμα γελάω, μας έλειπε ο ραπ. Κατά τα άλλα, δύο και σήμερα, σπρώξτε να τελειώσει η εβδομάδα. Παιδιά, δεν είναι πρόβλημα, θα τελειώσει η εβδομάδα. Καλημέρα και στο Στέλιο το Metal Heart, καλημέρα και στον Πάνο. Περιμένοντας το Ριμπάλτα να μπουμπουνίσει και το δεύτερο χαφ, αναρωτιέμαι πότε τα τελευταία χρόνια είχαμε τόσο γεμάτη με αλφα, το έψιλον, ομάδα.
2: Εντάξει, το θέμα είναι ότι ο Πινέδα τώρα που αποχώρησε δημιούργησε ένα κενό και θα πρέπει να δούμε αυτό πώς θα καλυφθεί, ναι, και τι αντίδραση θα υπάρξει στην ενδεκάδα και τι ομοιογένεια θα υπάρξει. Mm-hmm. Αν λυθεί αυτό, γιατί πολλά περνούσαν από τα πόδια του Πινέδα, ήταν ιδιαίτερα κομβικός πέρυσι. Αν λυθεί αυτό, ναι, μπορείς να πεις ότι η ΑΕΚ έχει ένα πολύ γεμάτο ρόστερ, εννοείται.
0: Εντάξει, λέμε ότι πρέπει να βρεθεί ένας άνθρωπος, ένας ποδοσφαιριστής να παίζει τη θέση του Πινέδα. Όπου ο Πινέδα τι έπαιζε. Έπαιζε εξαροχτάρι.
2: Εξαροχτάρι.
0: Θεωρητικά έπαιζε εξαροχτάρι. Γιατί πρακτικά έπαιζε διαροδεκάρι.
2: Ναι, σωστό είναι. Εκτός ότι ήταν box to box.
0: Ήτανε παντού.
2: Εκτός ότι ήταν box to box. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρεις ένα παίχτη που. Η ΑΕΚ πέρυσι μια καινούργια ομάδα με ένα καινούριο προπονητή. Ναι. Ο Πινέδα ήταν αυτός που έσβησε όλες τις αδυναμίες που είχε η νέα ομάδα με τον καινούριο προπονητή. Δηλαδή, πήγαινε η μπάλα χαμηλά, εμφανιζότανε. Μετά ήταν πίσω από τον επιθετικό. Μετά πρώτος έκανε την παλιά διαγώνια στο build-up. Μετά κάλυπτε. Μετά, τα έκανε όλα.
0: Ναι. Εντάξει, δεν ήταν μόνο αυτός.
2: Δεν ήταν μόνο αυτός, αλλά μένανε μακράν ο MVP της ΑΕΚ. Ο Πινέδα χθες και γι' αυτό και ψηφίστηκε MVP. Στο πρωτάθλημα, ναι. Μακράν από τον δεύτερο, ο Πινέδα πέρυσι, ο παίχτης που έχει κάνει την πολύ μεγάλη διαφορά για την ΑΕΚ. Δηλαδή ήταν αυτός που ένωνε τα πάντα. Γιατί στην αρχή ο Νίκολης, θυμάσαι ότι ήταν, η ομάδα ήταν κομμένη στη μέση. Έπαιζε χωρίς αμυντικά χαφ, δηλαδή έπαιζε πιο πολύ με επιθετικά χαφ που θέλουν την μπάλα στα πόδια. Δεν είχαμε θέμα στην αρχή, αν το θυμάσαι.
0: Αλλά και το είχε δηλώσει ότι θα δείτε από τον έδρα και μετά.
2: Ναι, το δήλωσε. Δεν σημαίνει. Αν δεν υπήρχε ο Πινέδα, δεν θα έβγαινε αυτό το σχέδιο του Νίκολη. Όποιος και να ήταν εκεί διαφορετικού τύπου παίχτης, την πρώτη του χρονιά, ο Νίκολη, δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό που έκανε την ΑΕΚ. Ο Πινέδα ήταν, τι να σου πω, ήταν ο συνδετικός κύριος όλης της ομάδας. Οπότε τώρα, βέβαια είναι δεύτερη χρονιά, έχει βάλει το παιχνίδι του, τα θέλω του και τα λοιπά.
0: Είναι πιο δεμένη η ομάδα,
2: είναι πιο δεμένη.
0: Πιο λειτουργική. Γιατί έχει μάθει να λειτουργεί.
2: Και ομαδικά.
0: Και ομαδικά και χωρίς τον Πινέδα και μέσα στη χρονιά.
2: Αυτό θα το δούμε βέβαια πρακτικά και στο χορτάρι χωρίς αυτόν παρόντα. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ναι, και μεγάλη μεταγραφή επίσης. Γονίδη Ζευγαρά. Πάρα πολύ ωραία μεταγραφή, Μαρία. Γονίδη Λένα Ζευγαρά. Πολύ ωραίο και αυτό.
0: Εντάξει, υπάρχουν διάφορα τέτοια ζευγάρια που έχουν βγει.
2: Έρχονται
0: για αυτό.
2: Για να λέμε τα δικά μας.
0: 26-27.
2: Και το Λιόλιο Ρουβάς, πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι. Τα έχουμε πει και. Βανδύ.
2: Θεοδωρίδου Βανδύ. Έχω αυτά τα δίδυμα στα χαφ.
0: Εντάξει. Σκυλιά. Δεν περνάει τίποτα.
2: Σκυλιά.
0: Δεν περνάει τίποτα. Καλημέρα, Έρπιτα Φωστήρα. Καλημέρα. Καλημέρα και στην Άννα από την Κέρκυρα.
2: Ποιος είναι αυτό? Καλημέρα φίλοι μου. Λίγο ακόμα για διακοπές. Να πάω ξανά πίσω. Να ερωτευτούμε ξανά σε μια Cadillac με κατεβασμένη την οροφή. Και να ρωτά τι μου βρήκες. Αν είναι όλα αληθινά, σας αγαπώ. Ή έχει καπνίσει κάτι δυνατό.
0: Ή έχει καπνίσει κάτι δυνατό. Ένα από τα δύο.
2: Συμφωνώ.

0: Σκούβι λέει: έχω εισιτήριο για ΟΑΚΑ για 12 Σεπτέμβρη. Είμαι μαψηλό και φοβάμαι ότι θα βρίσκει το κεφάλι μου στα φρύδια του Μπαρτζόκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που πλήρωσε 20 ευρώ να το πει. Εντάξει, με γλέντισε. Με γλέτσε.
1: Εξετά μέρε δίαιτα, είμαι έξω από μπουγατσάδικο και ετοιμάζομαι να μπουκάρω και σκάει μήνυμα από τον διαιτολόγο. Πάμε πολύ καλά, συνεχίζουμε. Δεν το βλέπω. Εντάξει,
2: δεν το πει.
1: Δεν έχει cheat day. Δεν έχει.
0: Έχω cheat week εγώ.
1: Εντάξει, γι' αυτό. Γι' αυτό μετράει.
0: Εχθές λέω πω δεν είμαι καλά. Μετράω ζάχαρο 61. Είχα πέσει πολύ χαμηλά.
1: Αυτό είναι χαμηλό.
0: Στα 40, στο 40 κάνει το vanilla ice.
1: Okay.
0: Λοιπόν. Για μένα που εγώ τόσα
1: ναι,
0: χρόνια.
1: Δεν τις ξέρω, ρε παιδί μου, τι είσαι.
0: Είμαι 85 με 110 το φυσιολογικό.
1: Το φυσιολογικό, εντάξει, οκ. Okay.
0: Μετράω και πάω μέσα, ανοίγω. Έφαγα μέχρι και την κουβερτούρα για τα γλυκά που είχε γεύα.
1: Και ήρθε στα ίσια σου ή ξεπέρασε τα όρια.
0: Ξεπερνά και ξαναπέφτει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ήρθα στα ίσια μου σε 20 λεπτά. Έκανα εντάξει, είμαι. Όλα γαλά. Μίλαγα σαν αυτό, μια Cadillac.
1: Και εγώ χθε για μεσημεριανό έφαγα εκμεκ παγωτό. Για μεσημεριανό.
0: Κοιμήθηκες μετά.
1: Όχι, μετά πήγα για πιλάτες.
0: Ναι, μετά στη ζάχαρη που βρίσκεται. Σαν τζακράς. Σαν το σκυλί του Jim Carrey, το Huxley.
1: Πώς να πάει.
0: Μα ακόμα έχει τσίτες χωρίς να πιεις καφέ σήμερα. Τι έγινε, καλά είσαι. Σαν περιστέρι είσαι.

0: Λοιπόν, και πάμε στο μήνυμα που στέλνει εδώ ο Σπύρος ο Πρωτεΐνης. Μαρία, άσυρα τα πιλάτες και άρχισε τα φάρ, γιατί όσο μεγαλώνουμε χάνουμε μυϊκή μάζα.
1: Καλά.
0: Το θέμα είναι ότι πρέπει να κάνεις όμως και πόδια για να αντέξεις την σαρκοπενία.
1: Έλα να κάνεις λίγο πιλάτες και τα λέμε. Λοιπόν, έχουμε μια πληροφορία.
0: Θα γίνεις τούμπανο. Γιατί όπως σε βλέπω, θα κάνεις μπράτσα τέτοια, σου περνάνε τα χρόνια.
2: Η φωνή σου θα γίνει έτσι.
1: Πάμε μοϊκά.
2: 94,6. Να πω στον 115. Μπουκέτα, έλα ρε.
1: Έλα δω ρε. Έλα στην Ποσειδώνα, σε περιμένω.
2: Και Λοκρίδο.
1: Ένα, 10 και 2.
0: Θα έχεις φύγει, εσύ βέβαια σχετικά την κάθε φορά. Για πες γιατί σε...
1: Λοιπόν, Φαμπρίτσιο Ρωμάνο είπε ότι στη μεταγραφική λίστα της ΑΕΚ, Φαμπρίτσιο Ρωμάνο το είπε έτσι, ψηλά στη μεταγραφική λίστα της ΑΕΚ βρίσκεται ο Μπένι Μουκέντι. Όχι Μουκέντι, Μουκέντι.
0: Μουκέντι.
1: Ναι, Μουκουντί και
0: Μουκέντι. Μπένι Μουκέντι.
1: Μουκέντι. Μπένι Μουκέντι είναι χαφ της Βιτόρια Γκυμαράες. Εντάξει.
0: Οκ. Okay.
1: Ναι, 24χρονος. Να σου πω τίποτα για τις διαφημίσεις.
0: Αγκόλα 1,80. Αγκόλα
1: ναι.
0: 1,80. 4 εκατομμύρια ευρώ. Τον βλέπω εδώ στο transfer. Παίζει ακριβώς εκεί που παίζει ο Πινέδα, 6, 8 και 10 στον άξονα.
1: Ωραία,
0: όλο,
1: ωραία.
0: Όλο.
1: Πρώτα 8 και μετά 6 μας λέει ο Σπίσταβάκος.
0: Γιατί και ο Πινέδα αυτό.
1: Εντάξει, ναι, ναι. Ό,τι είπα. Έβαζε στο... Τον Πινέδα απλά τον ξαμολούσες, παιδιά.
0: Ναι, εντάξει. Ψάχνει όμως παίχτη.
1: Λοιπόν, 24χρονος, δεσμεύεται με συμβόλαιο στο 2029. Αυτό. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο λέει ότι ενδιαφέρεται αρκετά η ΑΕΚ. Αυτό θα το κοιτάξει και βλέπουμε, παιδιά.
0: 1,69 ήταν ο Πινέδα, 1,80 αυτός. Τίποτα, τσεκάρω τα στατιστικά.
1: Γαμπρό.
0: Εντάξει, τι κουστούμι, δεν τον πανταζώ να τον πάω.
1: Καλή θέα πάνω.
0: Εντάξει. Αν τον είδαμε με την Αγκόλα, με την Εθνική. Εγώ δηλαδή τον έχω δει για κάτι δικά μου. Αυτά. Σε 29 μάτς, πρόσεξε τι έχει κάνει στη Βιτόρια. Ένα γκολ, μία assist.
1: Ωραία.
0: Και 7 κάρτες. Ελάτε για κλωτσιές. Εντάξει, 29.

0: Είδα γίγαντα Donald Trump να μοιράζει καραμέλες τικ-τακ σε κηδεία για ουσιαστή. Και γι' αυτό είναι πλανητάρχης.
1: Άβολο.
2: Do you want some candy? We have some.
1: Κοσμάρα.
0: Λοιπόν, ξεκινάει το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για μουκέντι.
1: Θα φάτε μπουκέντι.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Έχει έρθει ένα μήνυμα. Δελφινάκια, καλημέρα.
1: Δελφινάκια.
0: Δελφινάκια, δελφίνι, δελφινάκι. Δεν έχω να πω τίποτα. Η εποχή δεν προσφέρεται για ατάκες. Καλές διακοπές. Κώστας Πειραιά.
2: Α, καλά, καλά. Έχει φύγει. Έχει φύγει το παιδί.
1: Δελφινάκι.
2: Έχει φύγει το παιδί. Έχει φύγει
1: γιατί
2: το παιδί.
1: Δελφινάκι. Για τη μύτη, τι. Βέβαια, ένα μήνυμα το περάσαμε έτσι, ότι αν αρχίσει ο κεφαλάς να δαγκώνει στην παραλία είναι λαγό κεφαλάς.
2: Oh,
1: το περάσαμε. Το έστειλε κάποιος.
2: Τώρα γιατί.
1: Το έστειλε κάποιος. Εντάξει. Εντάξει, το έστειλε και πρέπει να το πω.
2: Καλά, καλά.

0: Λοιπόν, έχω δει, βλέπω εδώ πέρα ένα θέμα. Πέντε σημάδια λέει που μαρτυρούν ότι κάποιος είναι τσιγκούνης.
1: Για πες ρε Μαρία.
0: Πραγματικά δεν έχουμε βρεθεί ποτέ σε μια τέτοια κατάσταση.
1: Εγώ
0: μπροστά σε ένα
1: όχι.
0: τέτοιο άνθρωπο. Όχι εμείς να είμαστε
1: τσιγκούνοι. Ναι.
0: Υπολογίζει λέει συνεχώς το κόστος κάθε επιλογής. Σαν το Θανάση Βέγκο, θα σε κάνω Βασίλισσα. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Λέει δεν είναι κακό να προσέχει κάποιος τα έξοδά του, αλλά ο τσιγκούνης τίνει να μετατρέπει κάθε απόφαση σε λογιστική πράξη. Δηλαδή θα πάρουμε και χωριάτικη και χόρτα. Τι τα θες, δύο σαλάτες.
1: Όταν πει κάποιος έτσι, δεν τον θέλω για παρέα.
0: Έφυγες.
1: Και είχαν δίκιο οι γιαγιάδες που τα λέγανε αυτά. Γιαγιάδες και μανάδες. Τσιγκούνης τα λεφτά, τσιγκούνης
0: τα αισθήματα.
1: Έχει δίκιο. Είχαν δίκιο. Οι άνθρωποι, γίνεσαι έτσι υπολογιστικό
0: ναι,
1: σε όλα.
0: Να έχεις έναν υπολογιστικό άνθρωπο στην ταβέρνα και να σου λέει τώρα πήραμε γάβρο μαριγνάτο τώρα. Γιατί να πάρουμε μαρίτα τη γανιτή.
1: Έχεις δει τσιγκούνη που σου βάζει χέρι γιατί αφήνω 8 ευρώ tips.
0: Ναι. Αλλά πολλά το άφησες ρε.
1: Γιατί?
0: Ρε τι τάξει, γιατί πόσο ήταν ο λογαριασμός?
1: 112 ευρώ και το άφησα 120.
0: Πάπα, πολλά είναι. Άσε 5 ευρώ, πάρε τα ψηλά. Θα σου χρειαστούν, πάρε τα ψηλά. Κλώτσο στο σβέρκο.
1: Εντάξει, όχι κλώτσο στο σβέρκο. Απλά δεν. Έχω δει άνθρωπο να τα παίρνει όλα. Κλικ.
0: Και είναι σε καζίνο.
1: Ναι.
0: Δυσκολεύεται, λέει, να είναι γενναιόδωρος ακόμα και σε μικρές κινήσεις. Ναι.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ναι. Πάρε ρε του παιδιού μια σοκολάτα. Ένα 20 κάνει.
1: Δεν κάνει καλό αυτή η διατροφή.
0: Η μικρή. Η μικρή ρε Κυριακό, η μικρή λέμε.
1: Η μικρή είναι 20 έχει.
0: Καλά, δεν σου λέω να πάρεις το τούβλο ρε Κυριακό. Δεν έχουμε πληρωθεί. Τέλος του μήνα.
1: Η μικρή, ένα 20.
0: Η μικρή όπως την υπολογίζω εγώ.
1: Ένα 20, ναι, πήρα εγώ για το μικρό. Ένα 20. Έχει ρε, μικρές.
0: Περιμένει πάντα να πληρώσουν ή να προσφέρουν οι άλλοι.
1: Πάει και τουαλέτα.
0: Πάει τουαλέτα, ψάχνει το πορτοφόλι του.
1: Πάει τουαλέτα.
0: Φίλε, δεν το έφερα το πορτοφόλι.
1: Όχι, μιλάει και έξω με το κινητό.
0: Ναι, δεν μιλάει.
1: Τίποτα.
0: Δεν μιλάει.
1: Ναι. Και για πες.
0: Ναι.
1: Έχει πατήσει το Gemini,
0: έρχεται και μετά έρχεται. Δεν πληρώσατε.
1: Τι κάνατε?
0: Θα σου τα περάσω, θα σου τα περάσω.
1: Όταν σου πει θα σου τα περάσω.
0: Καλά.
1: Όταν σου πει θα σου τα περάσω. Ή που καταλαβαίνεις το τσιγκούνι. 52 ευρώ μπορώ τιμολόγιο. Άντερε καραγκιόζη. Εύχομαι αδέ να σου στέλνει mail 27 Ιουλίου. Να σου λέει μπες στη θηρίδα, έχεις ανακοίνωση. Να σου κόβει το αφαλός.
0: Δίνει υπερβολική αξία στα χρήματα και μικρότερη στις εμπειρίες.
1: 8 ευρώ τιμολόγιο θέλω. Πήγαινε ρε, βάλε κάτι τσέπη σου το κράτος.
0: Πήγα ρε παιδί με ένα τριήμερο στη Σέριφο και ήταν φανταστικά και αυτά. Και του λέει πόσο πληρώσατε. Εντάξει, πόσο να πληρώσω.
1: Με 4 εκατοστάρικα σύνολο, ρε.
0: Ναι.
1: Πήγαμε με
0: κολλήματα. 4 εκατοστάρικα εγώ περνάω ένα μήνα, σου λέει.
1: Ναι, ας πούμε.
0: Ναι, με πληρωμένους λογαριασμούς.
1: Καλά. Σας κοροϊδεύουν.
0: Και κρατά σχολαστικά λογαριασμό για τα πάντα. Και θυμάται με ακρίβεια και τα λίγα ευρώ που δάνεισε πριν από μήνες. Δύσκολα θα προσπεράσει μια μικρή οικονομική διαφορά χάρη της καλής διάθεσης. Αυτοί μου λένε, πώς είναι από 52 ευρώ, ας βάλουμε από 55.
1: Ναι.
0: Κύριε, γιατί, άστο,
1: ο τσιγκούνης από έφηβος μαζεύει τα λεφτά στο 8x8, να ξέρεις.
0: Και πάντα βγάζει.
1: Ακριβώς.
0: Πάντα βγάζει.
1: Εκεί το αυτά. Παιδιά, δεν έχω να σας δώσω τρία ευρώ.
0: Να το. Ρε, δεν είναι τσιγκούνης αυτός, είναι λογικός στην παραγγελία. Σοφός είναι και environmental friendly.
1: Εντάξει, φύγε τσιγκούνι.
0: Τσιγκούνι.
1: Φύγε τσιγκούνι.
0: Πάει ό,τι έχει το ψυγείο εσύ.
1: Λοιπόν, ναι. Ζητάνε τον Σωτήρη Γρούσπη, τον Σοκράτη Γρούσπη. δηλαδή, κανονικοί άνθρωποι τέτοιου τύπου σας φαίνονται τσιγκούνιδες. Και γι' αυτό σκατά είστε όλοι.
0: Ναι, όχι, δεν είμαστε. Είστε που δεν μπορείτε να απολαύσετε τίποτα στη ζωή.
1: Ναι, αλλά για τα γεράματά μου έχω. Όταν θα πεθάνετε στην χαρτόκουτο.
0: Και ξέρετε ότι θα φτάσετε στα γεράματα.
1: Μα είμαι κακός. Οι κακοί άνθρωποι ζουν, είπαμε, 110 χρόνια.
0: Ορίστε, εδώ λέει, ακόμα και αυτός λέει που δεν έχει λεφτά, όταν αποφασίσει να βγει να φάει σουβλάκια, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να πληρώσει 40 ευρώ για δύο άτομα. Αν το κάνεις, το κάνεις. Έτσι. Βγαίνεις αποφασισμένος.
1: Είναι δυνατόν να βγαίνεις έξω και να μην έχεις τα λεφτά για όλο το τραπέζι? Κάθεσαι σπίτι σου. Έχει τα λεφτά για το τραπέζι, 4 άτομα να κεράσεις και άμα δεν προκύψει,
0: ναι.
1: Ωραία και πάει μισά-μισά. Τι έφαγε το βόδι γυναίκα σου παραπάνω και φτεδάκια να πληρώσει, να κάνεις και τέτοια. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Εντάξει. Επίσης, τι άλλο λέγανε οι γιαγιάδες, για να ξέρεις. Όλες αυτές οι συμβουλές βέβαια ήταν για να πεθάνεις σε χαρτόκουτο. Πλούσιος, μου το έλεγε άντρας το λέγε, μπάρμπας. Πλούσιος είναι αυτός που χαλάει, όχι αυτός που μαζεύει, μου λέγε. Εν τω μεταξύ τον ζούσαν τα παιδιά. Αλλά
0: Ναι, αλλά είναι το μενταλιτέ, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Έτσι, 4 ευρώ φωτοτυπίες και ήθελε τιμολόγιο. Φάπα στο σβέρκο.
1: Φάπα.
0: Λέει ο τριαντάφυλλος.
1: Φάπα. Και πληρώνει και με το ρολόι.
0: Μαζί.
1: Εγώ θα σου πιάσω το χέρι και θα το στρίψω. Σου μιλάω σοβαρά.
0: Πιστάγκωνα.
1: Πονάς τώρα, αντίχειρα, ρε. Πάμε.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Μιλάμε για το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom. Ταξιδεύει σε 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Και εννοείται ότι είναι με δωρεάν είσοδο, AI εμπειρίες, cinema quiz, έχει VR προβολές, έχει το Τζούβι να ρίχνει αερομπουνιές, τέτοια πράγματα. Ναι.
1: Δεν θα τα βρείτε αυτά.
0: Cosmote.gr / Telecom Road Show. Μπείτε να βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς.
1: Οι άλλοι που έρχονται επίσκεψη, ξέρεις τι, μπήκαμε Αττική Οδό και δεν προλάβαμε να πάρουμε κάτι. Δεν υπάρχει λόγος, τι λες, απλά δεν θα ξανάρθεις εδώ.
0: Ναι.
1: Πού πας?
0: Εννοείται.
1: Παίρνα από ένα ζαχαροπλαστή και πάρα ένα κιλό γλυκάρα.
0: Θα σου βγάλω αυτά τα. Το καλαμπόκι. Το ξηροκάρπι, το καλαμπόκι. Δεν θα σου βγάλω τα κάσιους.
1: Υπάρχει και ο τσιγκουνόσπιτος όμως. Ο τσιγκουνόσπιτος είναι. Σου φέρνω ακριβά γλυκά. Μη μου βγάζει τα σουδάκια εβδομάδας.
0: Ναι.
1: Το κερασάκι αυτό θα στο βάλει στο μάτι. Φέρε τις πάστες ποντικάκι μέλισσα που έφερα. Κατάλαβες?
0: Ναι. Όχι τα κοκάκια που έχουν γίνει, να μην πω πώς.
1: Άντε το, ξέρεις. Και φτεδάκια.
0: Ναι,
1: σου φέρνω ακριβά γλυκά. Πάστες για όλους. Δεν θα τις βγάλεις. Υπάρχει ο τσιγκουνόσπιτος.
0: Ο τσιγκούνης είναι σε όλα τα πεδία.
1: Έχεις κάνει το βήμα για το μέλλον σου όμως. Υπάρχει το Lidl App Learn and Work. Σε αιτήσεις μέχρι 30 Ιουλίου για δωρεάν σπουδές, εμπειρία σε αγορά, εργασίες και μισθό την πρώτη μέρα. Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος Lidl App σε περιμένει στην Αθήνα να συνδυάσεις σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ με αμοιβόμενη πρακτική. 1000 ευρώ μεικτά το μήνα για 2 χρόνια εκπαίδευσης. Ολοκληρώνεις το πρόγραμμα. Ανοίγεις το δρόμο για καριέρα ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Μέχρι αύριο είναι η αίτηση, παρακαλώ. team.lidl.gr. Μέχρι 30 Ιουλίου. Πάμε, πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.

0: 92,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Απόψε οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΟΑΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χτυπήσαμε φλέβα με την τσιγκουνιά δυνατή για 29 Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Δυνατή.
1: Υπάρχει, λέει, και η άλλη πλευρά.
0: Ναι.
1: Έχω έναν που κάνω παρέα, ο οποίος βγάζει πολύ περισσότερο από μένα.
0: Ωραία.
1: Και λέει, όταν βγαίνουμε έξω, δεν γουστάρω να πληρώνει ο καθένας τα δικά του. Μία πληρώνω εγώ, μία εσύ. Το οποίο το ακούω.
0: Αν τυχόν συνεννοηθείτε,
1: ναι,
0: είναι όλα καλά.
1: Ναι. Αν όταν πληρώνεις εσύ, πίνει το Βόσπορο και όταν πληρώνει αυτός, πίνει ένα ανθρακούχο.
0: Έχουμε πρόβλημα.
1: Έχουμε θέμα. Αν όμως είναι ισόποσα μοιρασμένα τα πιωτά, κάθε φορά είναι μία ή άλλη.
0: Αφού είναι ισόποσα όμως μοιρασμένα τα πιωτά, γιατί δεν πληρώνω καθένα τα δικά του.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, για να μην μπαίνουμε στη διαδικασία, εγώ ή πια τρεις μαργαρίτες, εσύ ή πια τρεις σαμπούκες, εσύ αυτό και τα λοιπά.
0: Οριακά κοντά, ρε παιδί.
1: Εντάξει, εγώ το έχω αυτό.
0: Παρακαλώ, τι θες, κύριε. Δεν πληρώνω ποτέ γυναίκες.
1: Ωραία, Κυριάκο, και εσύ δεν πληρώνεις ποτέ.
0: Εντάξει,
1: καλά, ναι. Ωραία, όταν βγαίνουν μόνο γυναίκες, τι γίνεται? Δεν πληρώνω ποτέ γυναίκα, σηκώνεται και φεύγει.
0: Φεύγουν. Παιδιά, θα έρθει ο Κυριάκος. Θα έρθει ο Κυριάκος. Λέμε, ρε παιδί μου, όταν βγαίνουν και γυναίκες μαζί.
1: Όταν βγαίνουν, τι παρέες, γενικότερα, ρε παιδί μου. Μην το
0: ρε, για ραντεβού.
1: Σε ραντεβού, εντάξει.
0: Άλλο. Αλλά σου λέω ότι εκεί θα γίνει τσακωμός. Όταν ξεκινήσει μισά-μισά, κάπου θα γίνει λάθος. Κάπου θα γίνει.
1: Κοίταξε, πλέον επειδή είναι όλα περασμένα στα κινητά των σερβιτόρων και αυτά, φαίνεται τι έχει παραγγείλει ο καθένας, όσο και να έχεις πει και να έχεις ξεχάσει, δεν μπερδεύονται τα πράγματα και δεν σημειώνονται.
0: Υπάρχουν τσακάλια σερβιτόροι που σου τρώνε 14 ευρώ και το καταλαβαίνεις την επόμενη μέρα.
1: Καλά,
0: και
1: αυτό
0: ντρέπεσαι,
1: είναι άλλο.
0: Και ντρέπεσαι να πας πίσω. Ρε εσύ, τι μας χρεώσαν? Ναι, αλλά τα σφινάκια ήταν από μένα. Μήπως τα σφινάκια τα κέρασε ο μπάρμαν ή είπες εσύ να βάλουμε άλλα?
1: Εκεί... Εντάξει, παιδιά, εκεί ας προσέχατε. Εκεί ας τσεκάρει... μην γυρνάσεις
0: σαν κομμωδίνα. Εκεί τσεκάρει ο σερβιτόρος, ναι, ο οποίος είναι πάντα σε κλέβει ο πολύ ευγενικός σερβιτόρος. Αυτός που είναι κύριος στη δουλειά του μπορεί και σε τσιμπολογάει.
1: Κάποιος λέει πληρώνει όποιος έχει, λέει, άσχετη μέχρι και σε αυτό. Σιγάρε, φίλε.
0: Εντάξει, χαλάρωσε, ρε
1: βαρδί. Και όποιος δεν έχει, δεν βγαίνει. Από το πάμε έτσι. Δηλαδή, άμα δεν έχεις, τι περίμενε, θα βγεις με αυτόν που έχει, δηλαδή. Τι είναι, βρήκες χορηγό?
0: Δεν με είχαν καλέσει. Όταν με είχαν καλέσει μια φορά στον Νίκο Βέρτη, μια παρέα. Εγώ είχα 50 ευρώ. Δεν είχα πάνω μου. Πήγα, λέω, παιδιά, εγώ δεν είμαι για πολλά, τους λέω. Θα έρθω στην παρέα να πιω δύο ποτά και να φύγω.
1: Λοιπόν,
0: ο μπροστινός. Όχι απλά. Ο Άιβαρ Κούσμα των λουλουδιών. Για
1: ποιο έφτιαχνε επιτάφιο.
0: Ο άνθρωπο. Πέταγε. Και μετά μας λέει, παιδιά, είναι από 320 ευρώ το άτομο.
1: Τι λέει, αδερφέ.
0: Παιδιά, λέω, είναι από 370. Δεν ξέρω τι κάνει το 50ρικό μου. Το πέταξα, λες και έγινε το στούκι. Και κυρίως εκεί φύγεις αυτόν που σε κάλεσε. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Εκεί έπρεπε να την καταλάβω τη δουλειά, αλλά γλυκάθηκα στο γλέντι και έμεινα και μέχρι τις 6.
1: Όμως δεν ξόδωσες παραπάνω από αυτά που, που είχε.
0: Αυτό σε πετάξτε, λέει, λουλούδια.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Πετούσα από αυτά που παρήγγειλε. Ναι. Εγώ τρία ποτά ήπια. Τρία ποτά. Μεταξύ είχα πάει, μεταξύ είχα πάει. Λοιπόν. Μόλις είπε ότι είναι κανένα 350, δεν το ξεχνάω ποτέ. Και κάνουμε το σαγόνι. Από 350.
1: Τι 350? Από 350. Ναι. Πόσο ξοδέψατε, μωρέ?
0: Είμαστε 10 άτομα, αυτός πέταξε.
1: Είστε 13.500 ευρώ λογαριασμό, κάνατε.
0: Μαριέν,
1: ήθελε να βγάλει ο τύπος έτσι.
0: Στο πρώτο τραπέζι πλέον υποχρεωτικά βάζεις 5.000 ευρώ σε τράπεζα να πας. Όχι, δεν το λέω για πλάκα. Βάζεις στην τράπεζα τα λεφτά και πας στο πρώτο τραπέζι. Mm-hmm. Εάν δεν τα βάλεις, δεν πας. Τέλος. Αυτός είναι ο νέος κανόνας των μπουζικών εδώ και 4-5 χρόνια. Λοιπόν, τότε ήταν χωρίς τράπεζα. 3.500 λουλούδια μόνο. Κάνα 5.000 σου λέω ο τύπος. Επιχειρηματίας, μεγάλος. Εγώ τι να κάνω με το 50 ευρώ, Μαρία? Πήγα να κάνω τη λουλουδού. Παρά λίγο να σηκωθώ.
1: Και να αρχίσει να μαζεύει τα πανεράκια.
0: Ναι, να τουρλώσω, Μαρία. Τουρλώνω και εγώ είμαι λουλουδού. Ό,τι θέλω είμαι. Αυτό προσδιορίστηκα. Οπότε μπορεί να μπλέξει σε παρέα όταν δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Θέλει προσοχή. Αλλά γλυκάθηκα όμως στο γλέντι.
1: Εδώ λέει κάποιο άλλο στην παρέα μου, λέει, αυτός που έχει προσπαθεί να μην πληρώσει ποτέ ή να πληρώσει όσο πια λίγα μπορεί.
0: Γι' αυτό και έχει.
1: Και γιατί είναι στην παρέα σου.
0: Ναι, αλλά γι' αυτό έχει
1: όχι,
0: και λεφτά.
1: Παιδιά, εντάξει,
0: ναι.
1: Όταν είσαι στη...
0: Δρόμο.
1: Μιλάμε για παρέες, κανονικές παρέες. Όχι τη χάρπαστη, μαζευτήκαμε να πιούμε
0: τίποτα. Ναι, εμένα ήταν τη χάρπαστη.
1: Μιλάμε για παρέες, έτσι.
0: Ναι, εμένα με κάλεσαν εκεί, ξέρεις.
1: Εγώ είμαι άνεργος, λέει. Εν τω μεταξύ, μου πιάνεται και κάτι ακραίες καταστάσεις. Είμαι άνεργος με μηδενικό εισόδημα και όταν βγαίνω με φίλους, συνήθως πληρώνουν εκείνοι. Θεωρούνται θεωρούμε τσιγκούνης. Αν δεν έχεις, δεν θεωρείσαι τσιγκούνης. Αν οι φίλοι σου σου λένε, θα σου πω, καταλαβαίνουμε την κατάστασή σου, έλα και πληρώνουμε εμείς, είναι άλλη κατάσταση. Είναι άλλη υπόθεση αυτό.
0: Άπαξ και άγγιξες το λουλούδι, το πληρώνεις κιόλας. Ωπα ρε φίλε μου, λέει. Τι άπαξ. Τι το λέω, το φάγη. Λοιπόν, μου λέει, πετάχτε. Πετάχτε, έκανε αυτός. Μα αυτός μας τα κέρναγε. Παιδιά, για σας είναι αυτά, έκανε αυτός. Μαρία, και τα άπλωνε. Για πάρτι σας. Για πάρτι. Λέω, ο άνθρωπος, τι να του πω εγώ τώρα. Πέταγα κι εγώ, αφού για πάρτι μας είναι. Και μετά μου λέει, ναι, ρε παιδιά, τελικά δεν ήταν για πάρτι μας. Ήταν για πάρτι του.
1: Να αγοράζει γλυκά, λέει, 40 ευρώ καλεσμένος και να σου βγάζει φρούτα.
0: Κάνε μας τι.
1: Και να είναι και ένα καλό φρούτο. Μην είναι μήλα, ας πούμε.
0: Εντάξει, το μήλο με την κανέλα μου αρέσει εμένα, αλλά ποιο είναι το καλό φρούτο για σένα?
1: Το καλό φρούτο είναι να σου βγάλει καρπούζι, να σου βγάλει ροδάκινα, να σου βγάλει γερμάδες.
0: Σιγάρε, λαχαναγοράδες.
1: Ναι, να σου βγάλει μήλο.
0: Αυτό είναι. Μιλαράκι. Παρακαλώ, Κυριακό, τι καλύτερο έχει? Το παίρνω πίτσε σπίτι μου. Το παίρνω πίτσε σπίτι μου. Τρώω. Λέω, αν ξεκίνησε μια καριέρα. Παίρνει πίτσε σπίτι του, Κυριακό.
2: Ναι. Βάζω χέρι ότι πήρα πολλέ.
0: Ναι.
2: Σπίτι μου που πληρώνω εγώ.
0: Σου βάζω χέρι.
1: Ωραία, άμα τι πληρώνει εσύ, τι πρόβλημα.
2: Γιατί του τρώμε και δεν τι παίρνουμε για το σπίτι. Τι περισσευούμενε.
0: Α, τι περισσευούμενε. Κάτσε ρε φίλε. Μην του ξανακαλέσει. Μην του ξανακαλέσει εκεί πέρα. Μην του ξανακαλέσει εκεί πέρα στο σπίτι. Έλα. Η κυρία που εκφωνεί το πολιτικό δελτίο είναι η ίδια με τη γραμματεία σε κάθε δόη. Καλημέρα, Τσιγουβέλα Ζαφυράτη. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχουμε φιλικό ζευγάρι, λέει ο Γιώργος, που το είχαμε καλέσει για διήμερο στο εξοχικό μας.
0: Όμορφα.
1: Έφεραν από το σπίτι σπαστό καφέ για το πρωί για να γλιτώσουν τον delivery. Ο Θεή.
0: Δεν θα πληρώσει τον delivery και τον άλλον, ρε φίλε.
1: Κλώτσο. Εντάξει, αυτά είναι μαθήματα ζωής, παιδιά, που
0: δεν τους
1: λογικά δεν τα επαναλαμβάνεις. Εντάξει, αυτό.

0: Καλημέρα, παιδιά. Τσούβι, σε περιμένουμε στη Θήβα με μια ευχάριστη έκπληξη. Συχαίνω με τις εκπλήξεις, αλλά έχω ήδη πληροφορηθεί ποια θα είναι η έκπληξη. Οπότε είμαι.
1: Είναι όντως ευχάριστη.
0: Ναι, και τιμητική. Οπότε είναι όλα καλά.
1: Και γιατί χάλασες την έκπληξη τώρα?
0: Γιατί θέλω. Χάλασα την έκπληξη.
1: Όταν βγεις, λέει, έξι άτομα ζευγάρια ή μη, πληρώνει ο καθένας τα δικά του, εκτός αν πας για φαγητό, οπότε πάει δια πόσα άτομα είστε. Ναι, εντάξει, παιδιά, όταν είναι πολλά άτομα σε μια ταβέρνα, εννοείται, ή ζευγάρια, ξέρω εγώ, έτσι θα πάει ο λογαριασμός. Εδώ λέμε να βγουν δύο άτομα να βγουν να πιούν δύο ποτά. Άλλη κατάσταση.
0: Άλλο
1: πράγμα αυτό.
0: Έχω πάει μπουζούκια στα 18 μου με φίλο. Άρχισε να παίρνει λουλούδια στα μάτια. Εγώ ατάραχος. Ήρθε ο λογαριασμός 800. Είχε μόνο 200. Βρήκα γνωστό, του είπα θα του τα πάω την επόμενη. Του τα πήγα, δεν τα πήρα πίσω ποτέ.
1: Καλά, ναι. Παιδιά, είπα, μαθήματα είναι αυτά. Τον πιάσανε και του λες. Σε κάθε, έχεις τα λεφτά, τι παραγγέλνεις. Τι είναι εδώ, ξέρεις πόσο κάνει το πανέρι. Σαν τον παίζω. Ας τα αυτά κάτω, πόσο κάνουν. 100 ευρώ, πάρ' τα πίσω. Έτσι, έτσι.
0: Εγώ έχω δει πίσω μου άνθρωπο εντυπωσιακά. Έλα εδώ κάνει. Πόσο έχει αυτό? 150 ευρώ. Και πήρε ένα τον μπροστινό.
1: Ένα, το πάνω πάνω.
0: Και το πέταξε τη γυναίκα του, το πάνω πάνω. 6 λουλούδια έχει τώρα το πανέρι, να ξέρεις. Παλιά ήταν φουσκωμένο το πανέρι.
1: Καλά. Και παλιά που ήταν φουσκωμένο και τώρα που έχει 6 λουλούδια, θεωρώ ότι είναι τα πιο χαμένα λεφτά ever. Ναι. Αν με ρωτάς.
0: Δεν είναι χαμένα γιατί πάει ΑΔΕ και τσεκάρει ποιοι πετάει λουλούδια. Όχι η ίδια, έχει κλιμάκι.
1: Δεν είναι χαμένα για την ΑΔΕ.
0: Ακριβώς. Ναι, δηλαδή, ναι. Εκεί καταλαβαίνεις πού φεύγει το χρήμα το μαύρο το δυνατό.
1: Χειρότερο λέω από έξοδο, λέει, με ζευγάρια που οι δύο παραγγέλνουν ριμπάι, σέβιτς, ακριβά κρασιά και σου λέει πάμε να το μοιράσουμε στα μέσα.
0: Άλεξ, έλα σήμερα, ΕΑΚ. Έχω παράσταση, ρε παιδιά, δεν μπορώ να έρθω για μπάσκετ. Τελείωσα εγώ, έφυγα. Εντάξει, ρε φίλε, δηλαδή, οκ.
1: Τι έπαθες?
0: Όχι, δεν μπορώ να πάω για μπάσκετ, δεν μπορώ να κάνω αυτές τις κινήσεις που έχω στο μυαλό μου και δεν μπορεί το σώμα μου.
1: Να πας Θήβα σήμερα.
0: Θήβα! Με μια ευχάριστη έκπληξη. Θήβα! Είναι ο Έλβης, αλήθεια.
1: Φαντάζεσαι.

0: ας πούμε, λες, θα πάμε σε ένα εστιατόριο που είναι 200 ευρώ το ζευγάρι. Όπως λέει εδώ πέρα, μας καλεί ζευγάρι, ενώ ξέρω ότι δεν μπορούμε να διώσουμε 200 ευρώ το ζευγάρι για φαγητό. Πάμε, λέει, σε ένα μαγαζί που τρώμε συχνά. Δεν το φέρνει τον άλλο σε τόσο δύσκολη θέση.
1: Είναι ωραίο να το φέρει σε δύσκολη θέση και να μην του ξαναμιλήσει ποτέ. Τα λέμε γεια. Παπ. Και να έχει πάρει καρπάτσιο τέτοια.
0: Αυτό δηλαδή. Δηλαδή, καταλαβαίνεις
1: ότι
0: κρατάς μία ισορροπία.
1: Ένα ξυπνή ολόκληρο.
0: Ναι, και επίσης είναι άλλο να το έχουμε μοιραστεί όλα στη μέση και άλλο να πάρω εγώ ριμπάι και εσύ να πάρεις μία χοιρινή.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο 35 ευρώ το πιάτο και 12 ευρώ το πιάτο. Καταλαβαίνεις και μετά θες να το μοιράσουμε στη μέση.
1: Για το φίλο που λέει το μαγαζί στο Περιστέρι για τη σαλμονέλα δεν έχει όνομα. Το έχει μόνο του το μαγαζί και προς τιμήν του. Έχει κάνει ανακοίνωση, οπότε ψάξτε το, βρες το, θα το πω εγώ στον αέρα.
0: Και τι
1: έχει κάνει ανακοίνωση, τι είμαι εγώ, πρόεδρος εστίασης Περιστερίου. Λοιπόν, οπότε θα πάμε στον κλάδο και θα κάνουμε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο. Το έχει κάνει ανακοίνωση, να μπεις να το βρεις ρε φίλε, ψάξε λίγο στο ίντερνετ, παντού το έχει.
0: Ο Ινφαντίνο που σκοπεύει να πουλήσει το Μουντιάλ σε ιδιώτες, το είπαμε αυτό στην αρχή της εκπομπής. Έτσι ξεκινήσαμε. Ναι. Γιώργος, καλημέρα. Έχουν φέρει στη γιορτή του πατέρα μου ουίσκι που είχαν πιει το 1/3.
1: Από κάβα.
0: Ήρθανε να πιούν και το υπόλοιπο, μάλλον. Το φέρανε.
1: Παρέα είμαστε, ρε. Παρέα είμαστε.
0: Έλα ρε. Βάλε εδώ πέρα να πιούμε. Εντάξει.
1: Ποιο είναι το πιο καβατζωτό, κυριλέ δώρο που μπορείς να πας από δικό σου δώρο που σου έκαναν? Εκείνο με τα κρασιά στο δίχτυ που έχει διάφορα μέσα. Με ένα δίχτυ.
0: Το καλάθι.
1: Το καλάθι που έχει μέσα.
0: Ναι, άμα στο φέρουν αυτό σε δικό
1: σου δώρο. Αν το φέρουν δώρο.
0: Και μπορεί να βγάλει και κανένα δυο και να τα αραιώσει.
1: Μπράβο, αραιώνει. Φαίνεσαι πρώτος μάγκας. Βάζεις και μια τεντούρα από την Πάτρα που σου φέρανε. Αλλά όταν θα το πάρετε στα χέρια. Μην το παίρνετε με σακούλα φαρμακείου απ' έξω. Φαίνεται ότι δεν το αγοράσετε εσείς. Σακούλα Μιλάνο υποδήματα Θηβών Περιστέρι. Λοιπόν, εντάξει. Αυτό. Τέλειο δώρο αυτό. Αυτό είναι τέλειο δώρο, Μαρία.
0: Ναι.
1: Φαίνεσαι ναι. Γιατί είσαι εκλεπτισμένος.
0: Και μπράβο σου που το δίνεις.
1: Ναι. Ξέρουν οι άλλοι ότι στο φέρανε το μεταξύ.
0: Δεν έχει σημασία, ήσουν αρκετά γενναιόδωρος για να το δώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Σε παρακαλώ.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
0: Κοπέλα μου σε σχέση δεν πλήρωσε ποτέ, δεν έφερε ποτέ κάτι και έλεγε: δεν έχω συνηθίσει να έχω λιγότερα από 100 ευρώ πάνω μου. Και είχε. Μια φορά είπε να κεράσει πίτσα και μετά μου ζήτησε 2 ευρώ. Καλά πήγε αυτό. Γι' αυτό,
1: okay,
0: αυτό μιλάς παρελθόντα έτσι.
1: Εδώ πληρώνουν για να δουν το Τζούβιλε κάποιος τα μπουζούκια και σας πείραξαν. Ρούφα, φίλε μου.
0: Υπάρχει μαγαζί με 12 ευρώ μπριζόλα. Ναι, χοιρινή μπριζόλα, ναι, υπάρχει. Εντάξει, ναι. Μην λέμε και τι θέλουμε. Υπάρχει.
1: Το είδα το ριλάκι από Κουφορνίσια στην παραλία.
0: Καλά, στην Ιταλίδα.
1: Λες και περπάταγες στην Ερμού. Δεν μπορείς να κάνεις βήμα. Και είναι 29 Ιουλίου,
0: Εν τω μεταξύ τα Κουφορνίσια. Έχει πάει Κουφορνίσια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: μια ευθεία είναι, δεν είναι τίποτα.
0: Είναι ένα πολύ μικρό νησί.
1: Ναι, πολύ μικρό. Τάξη.
0: Με 2,5 παραλίες. Η μία είναι στο λιμάνι. Τι έπαθε.
1: Πνίκα.
0: Γιατί, τι είπα κάτι.
1: Σουβίσε, περιμένουμε, είμαστε τον γκάγκ, τα άσυλα από τα καβάσυλα. πνίγηκα, συγγνώμη. θέλω να συναντήσω τα άσυλα από τα καβάσυλα.
0: 2,5 παραλίες λοιπόν στα Κουφονίσια, όλες και όλες. Και πάει ένας κασμός κόσμου. Δεν έχει δρόμους. Κανονικά δηλαδή δεν έχει δρόμους για να πάνε αυτοκίνητα. Και σκάνε μύτη με αυτά τα αυτοκίνητα που είναι σαν διαμερίσματα.
1: Ναι, τα κάμπερς.
0: Ξέρω εγώ αυτό.
1: Τα κάμπερ,
0: ναι,
1: αυτά
0: τα μεγάλα, τα SUV. Τα τεράστια.
1: Σου λέει, εγώ θα μείνω εδώ.
0: Δεν είναι τα Κουφορνίσια για αυτές τις καταστάσεις. Για αυτές τις συνθήκες.
1: Σου έχω πει τον αδερφό μου που σε τέτοιο βρήκε κλέφτη από τη μέση και προς τα μέσα. Και κάνει. Και κάνει αυτό. Α. Και απλά έκανε πίσω, ναι. Και έφυγε. Υπέροχος. Είχε βγάλει τη σίτα και το κάνει αδερφό μου. Και κάνει αυτό. Α. Λες και ήταν τουαλέτα. έγινε ένας χαμός φίλος μου που πήγε μου λέει: δεν θέλω να ξαναδώ το νησί. Δεν εξυπηρετήθηκα ποτέ. Δεν εξυπηρετήθηκα ποτέ, μου λέει, με τόσο κόσμο. Παιδιά, δεν αντέχουν οι χώροι τόσο κόσμο και είναι και οι τουρίστες του TikTok. Δεν καταναλώνουν τίποτα στα νησιά. Με ένα κινητό είναι, βγάζουν φωτογραφίες, τα έχουν αγοράσει όλα στα χέρια, σε σακούλες από σούπερ μάρκετ και τέλος.
0: Επειδή μου, ειδικά νησί όπως είναι τα Κουφονίσια,
1: ναι.
0: Είναι πολύ περιορισμένης ανθεκτικότητας. Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τόσο πολύ κόσμο. Πρακτικά.
1: Ναι.
0: Αυτά σπάνω. Αλλά όχι, θέλει πάει. Ειδικά από τώρα και μέχρι τέλος Αυγούστου. Μπορείς να πας τέλος Μαΐου. Μια χαρά θα είναι.

0: βγαίνουν δύο ζευγάρια Μαρία, λέει κάποιος για φαγητό.
1: Ναι.
0: Παραγγέλνουν οι γυναίκες και πληρώνουν οι άντρες. Απλά για αρσενικά. Κατόρθα, λεμονάδικα. Άμα παραγγείλουν οι γυναίκες, θα πάρω μια σαλάτα, φίλε μου, και αν πιστέξει την πέση, θα πεθάνουμε στην πείνα.
1: Εξαρτάται.
0: Τι όνειρα θα έκανες αν είσαι Βρασίλια.
1: Αν μου αφήσει εμένα το μενού. Αν μου αφήσει εμένα το μενού. Εγώ εν τω μεταξύ δεν παραγγέλνω σαλάτα. Δεν παραγγέλνω σαλάτα. Δηλαδή είναι χαμένα λεφτά.
2: Καταλαβαίνω.
1: Σαλάτες. Δηλαδή τι θα πάω.
2: Εσύ δεν είσαι ο μέσος όρος.
1: Εκτός αν πας τέτοια εποχή, ας πούμε, και βρεις τίποτα μπελοφάσουλα, βρεις τέτοια πράγματα.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, άμα βρεις τώρα εγώ κάτι φασολά. Ανάλογα το μαγαζί.
1: Ναι. Αλλά κατά τα άλλα πάμε κατευθείαν στο ψητό. Ναι, κυριολεκτικά. Ναι, ναι.
2: Γιατί σου φέρνει και αυτό το λαχανικό που έχει δίπλα, ας πούμε.
1: Ναι, εντάξει. Έχει καμιά δεκαριά παραλίες, θα κουφονίσει.
0: Απλά για
1: αρσενικά. Έχει καμιά δεκαριά παραλίες. Το κουφονίσει. Εντάξει.
0: Απλά για αρσενικά. Δεν παρκάρεις το πάρκινγκ του εστιατορίου, περπατάς 3 χιλιόμετρα από τη γυναίκα σου και το αφήνεις σε διάβαση. Απλά για αρσενικά, Μαρία. Πας με φόρμα για να μπορείς να έχεις χώρο να τρως. Απλά και αρσενικά. Πληρώνεις με μετρητά με λαστιχάκι. Βγάζεις 6.000 ευρώ. Καλημέρα και στον Ευτυχή Μπλέτσα. Το Κοφονήσι είναι ένα υπέροχο μέρος. Είναι ένα φυσικό water park. Έχουμε περάσει μια χαρά εκεί πριν πολλά χρόνια. Κλαπς, κλαπς.
1: Πριν από ναι. Ευχαριστώ. Όταν δεν έχει κόσμο.
2: Ο οποίος γράφει κλαπς κλαπς είναι 45 χρονών και είναι από τα κόμικ του Ποπάι.
1: Γλουπ,
2: γλουπ,
1: γλουπ,
2: σλουρπ,
1: μπαμ.
2: Όταν τον τρώω σλουρπ. Ο Πόλτο, πατέρας του Ποπάι, ο άλλος ο φοβερός. Τον έχεις. Ο Γκέρος, ο πατέρας του Ποπάι, ο κρασοκανάντας.
1: Σήμερα με την Πανσέλινο ταιριάζει νυχτερινό μπάνιο και ας κλείσουμε με αυτό. Πού μωρέ, πήγαινε εδώ, πού.
2: Που να σε φάει λαγοκέφαλος.
1: Θα βγει με τρεις
2: ουρές. Τσουβί, πρόσεξε Μαρία, άμα ο άνδρας είναι καλός στο κρεβάτι του, θα πληρώνουν όλα οι γυναίκες. Και εσύ πού το ξέρεις.
1: Αχ μωρέ, μιλάει.
2: Αυτός πού το ξέρει, του το είπανε.
0: Απλά και αρσενικά, Μαρία. Πας με τα πόδια στη μάδρα, τυχείς με το λεωφορείο. Δεν ξέρω τι να πω. Απλά και αρσενικά. Πας και το σφάζεις το ζώο. Και μετά του το πας έτοιμο. Απλά και αρσενικά. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
2: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ή από εδώ.
3: Του Σταφάκη.
2: Ευχαριστούμε στον Τύρι Ταμπάκο. Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς μετά πρεσάρισμα εδώ στον Big Wins Sport FM. Πριν όμως φύγουμε.
1: Με χαμό, κάτσε να δω τι έχουμε να πούμε. Εδώ, έλα.
2: Αχ, αυτές οι έννοιες μας ψιθυρίζουν. Τσέκαρε στο σπίτι, από το πουθενά πετάγονται. Το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο. Τι έγινε με κρεμότητα? Βρίσκουν τον τρόπο. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Υπάρχει το Magenta Insurance. Ασφαλίζει εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το σπίτι και κλείνει ραντεβού με τον ασφαλιστή για τα θέματα τη υγεία και τη επιχείρηση. MagentaInsurance.gr. Ο Κλαβς Κλαβς είναι 49 χρόνια.
1: Ναι, το ξέραμε. Σόπα.
2: Τι άλλο.
1: Δεν χρειαζότανε. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Αυτό το καλοκαίρι παίζει προσφορά χωρίς κατάθεση στην Big Win. Ξεκινάς με 1710 δώρα. Παίζει στην Big Win.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Απλά και αρσενικά. Απλής την παλαγουζιά το μπουκάλι. Πάρτε εσείς ποτήρια. Απλά και αρσενικά.
1: Ρετσίνα ρε.
0: Απλά και αρσενικά, πας στο αλέτα και δεν πλένεις χέρια. Γυρίζεις έτσι και χαιρετάς τον κόσμο. Απλά και αρσενικά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Να είστε καλά. Ο κύριος Κυριάκος Σταθερόπουλος είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ η κυρία Κωνσταντίνα Πανούτσου. Κάπως διαφορετικό, κάπως αλλιώς. Αποφασίσαμε να παίξουμε κινηματογραφικά τραγούδια, αποφασίσαμε να σας δώσουμε μουσική σήμερα. Έναν τέτοιο νταλαβέρι θα ξεκινήσουμε σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Σταύρο Ξαρχάκο, ο οποίος έχει γράψει αρκετά και πάρα πολλές μουσικές για κινηματογράφο, θέατρο και άλλα πολλά. Θα ξεκινήσουμε με μία από τις καλύτερες του δουλειές, που είναι το Ρεμπέτικο, το 1983. Ένα τραγούδι θα μας πει η κυρία Λεωνάρδου και ένα τραγούδι θα μας πει το δίχτυο ο κύριος Μπίνης. Η κυρία Σωτηρία Λεωνάρδου πρωταγωνιστούν σε αυτό το έργο, ο κύριος Νίκος Καλογερόπουλος, ο Μιχάλης Μανιάτης, ο Κωνσταντίνος Τζούμας και η Θέμης Μπαζάκα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το δίχτυο.

Μόνο ο κύριος Τάκης Μπουλής μπορούσε να μπερδέψει τον Τάκη Μπίνη μαζί με την πόλη Πάνου. Δεν πειράζει, αυτό στα κομπιούτερ μπερδεύεται καμιά φορά. Μόνο ένας πατρινός Τάκης Μπουλής μπορούσε να το κάνει αυτό. Πάμε στην Προυνοβαλιά.

Παραμένουμε στον Σταύρο Ξαρχάκο που το 1964 γράφει την άπονη ζωή, ένα τραγούδι που λέει ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, πρωταγωνιστούν στην ταινία ο Χριστός Νέγκας, η Μέμα Σταθοπούλου, ο Λαβρέτης Διανέλος, η Κατερίνα Γόγου και ο Κώστας Τσίτσιος.

Το 1964 καλείται ο Σταύρος Ξαρχάκος να γράψει μουσική και τραγούδια για ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα έργο το οποίο παίζουν σχεδόν οι μεγαλύτεροι στάρ εκείνης της εποχής, η Τζένι Καρέζη, ο Νίκος Κούρκουλος, ο Παντελής Ζερβός, ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, ο Σπύρος Καλογύρου, ο Γιάννης Βογιατζής, ο Λαβρέτης Διανέλος και ο Νίκος Φέρμας. Η ταινία λέγεται Λόλα και ο κύριος Πάνος Γαβαλάς λέει το τρομερό και συγκλονιστικό τραγούδι «Όνειρο δεμένο».

Λένε ότι με την υπομονή δεν κάνει κανένας καριέρα. Αλλά η κυρία Λίκη Βουγιουκλάκη τα κατάφερε με αυτό το τραγούδι που του τραγούδισε για λογαριασμό της ταινίας Διπλοπενιές το 1965 μαζί με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Είχε πρωταγωνιστές της τον Δημήτρη Παπαμιχαήλη, τον Βασίλη Αυλονίτη, τη Ρίκα Διαλυνά και τον Διονύση Παπαγιανόπουλο, πάντα σε μουσική Σταύρου Ξαρχάκου.

1966, διπλοπενιές, ακούσαμε ένα τραγούδι, θα ακούσουμε άλλο ένα με τον τότε μεγάλο αστέρα που έχει έρθει από το Παρίσι και ο Σταύρος Ξαρχάκος του δίνει ένα πολύ μεγάλο τραγούδι, ένα μεσημέρι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Απόψε οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΟΑΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η κόρη μου η σοσιαλίστρια, 1966, Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Τελευταίο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου σήμερα. Βίκη Μοσχολιού, Λευτέρης, 1967. Η ταινία είναι Ο Μόδιστρος, ο Σταύρος Παράβας, η Ζέτα Αποστόλου, η Ντίνα Τριάντιο, ο Σωτήρης Μουστάκας, η Μαρία Κρεβατάκη, ο Αθηνόδωρος Προύσαλης πρωταγωνιστούν σε αυτήν την ταινία. Ακούστε τη Βικάρα.

Ο Μάνος Χατζηδάκης που κατά δήλωσή του έκανε αυτήν τη δουλειά, δηλαδή να γράφει μουσική για ταινίες, για βιοποριστικούς καθαρά λόγους, μας έδωσε πολύ μεγάλα τραγούδια όπως αυτό για την ταινία Στέλλα του 1955 που πρωταγωνιστούν η Μελίνα Μερκούρη, ο Γιώργος Φούντας, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, η Βούλα Ζουμπουλάκη, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος και η Σοφία Βέμπο, το «Αγάπη που έγινες δίκοπο μαχαίρι».

Ακολουθεί ένα τραγούδι το οποίο έγινε θρύλος, όχι τόσο γιατί αναφέρεται στα παιδιά του Πειραιά, όσο διότι αυτό το τραγούδι έχει μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες, έχει παίξει σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Τα παιδιά του Πειραιά, πάλι με την Μελίνα Μερκούρη, σε μια ταινία του Ζιλ Ντασέν, ποτέ την Κυριακή, το 1960, πρωταγωνιστεί η Μελίνα Μερκούρη, ο Ζιλ Ντασέν, ο Γιώργος Πούντας και η Δέσπο Διαμαντίδου.

την πόρτα μου σαβώ. Δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά, και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ, στο λιμάνι σαβώ, κάποιον άγνωστο να βρω.

1961 ο Μάνος Χατζηδάκης γράφει για την ταινία «Αγάπη και θύελα». Σε αυτήν παίζουν η Ξένια Καλογεροπούλου, η Μάρθα Βούρτση, ο Γιάννης Φέρτης, ο Λαβρέτης Διανέλος, ο Στέφανος Λινέος και η Σαφόρνο Ταρά. Το τραγούδι είναι «Είμαι αητός χωρίς φτερά».

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, είναι το 1963, χτυποκάρδια στο Θρανίο, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Λάμπρος Κωνσταντάρας, Γιώργος Κωνσταντίνου, Διονύσης Παπαγιανόπουλος, φεύγουν τα νέατα σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη, ένα ακόμα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, για την ταινία που παίζουν ο Ντίνος Ηλιόπουλος, η Τζένι Καρέζη, ο Παπαγιανόπουλος, ο Ξενίδης και η Ρίκα Διαλυνά, το κοριδάκι της Δεσποινίδας, 1960 αυτό. Δεν μπορεί κανείς να ξέρει.

Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Έχουμε ακούσει κάποια τραγούδια του Σταύρου Ξαχάκου για τον ελληνικό κινηματογράφο. Ακούσαμε ορισμένα του Μάνου Χατζηδάκη. Περνάμε στον άνθρωπο όμως ο οποίος έχει γράψει τα περισσότερα τραγούδια για τον ελληνικό κινηματογράφο, που δεν είναι άλλος από τον Γιώργο Ζαμπέτα. 1967, Γαμπρός από το Λονδίνο, Ελένη Ζαφυρίου, Περικλής Χριστοφορίδης, Μέρη Μεταξά, Κώστας Βουτσάς, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Ειρήνη Κουμαριανού, Χρήστος Δοξαράς είναι οι πρωταγωνιστές της ταινίας «Γαμπρός από το Λονδίνο».

1968, Γιώργος Ζαμπέτας, Κυραλέκος, για μια τρύπια δραχμή είναι η ταινία, στην οποία παίζουν ο Σταύρος Παράβας, ο Κώστας Ριγόπουλος, η Κατερίνα Γιουλάκη και ο Μίμης Φωτόπουλος.

1967, Έλλη Φωτίου, Στέφανος Λινέος, Ανδρέας Μπάρκουλης, Γιάννης Μιχαλόπουλος, Γιώργος Γαβριλίδης. Η ταινία είναι «Μιας πεντάρας νιάτα» και ο Γιώργος Ζαμπέτας γράφει τον Πιτσιρικά.

1966, 5.000 ψέματα είναι η ταινία και παίζουν ο Γιώργος Κωνσταντίνου, Αλέκος Τζανετάκος, η Σαπώνο Ταρά, η Μάρθα Καραγιάννη, ο Σπύρος Καλογύρου και ο Γιάννης Βογιατζής. Πρωταθλητής είναι ο τίτλος του τραγουδιού.

Ουρανοκατέβατος είναι ο τίτλος της ταινίας. Παίζουν ο Μίμης Φωτόπουλος, η Μπεάτα Σημακοπούλου, ο Χρήστος Νέγκας, η Μαρίκα Κρεβατά και ο Σταύρος Παράβας. Εκεί ακούγεται ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα, που τον έκαναν διάσημο και τους τότε Αθηναίους να τρέχουν κατά εκατοντάδες να πάνε στο μαγαζί να το ακούσουν. Ο Άραπης.

Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα. 1967, Θανάσης Βέγκος, Λαβρέτης Διανέλος, Ελένη Ανουσάκη, Νίτσα Τσαγανέα, Τάκης Μιλιάδης, Αγαθοκλής. Από την ταινία «Πάρε Κόσμε».

0: Sport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίκτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Απόψε οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΟΑΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: για σας τα γούρια, τι τραβάν για σας τα γούρια.
1: Ένας άλλος συνθέτης που έχει γράψει εκατοντάδες τραγούδια για τον ελληνικό κινηματογράφο είναι ο κύριος Μιτσάκης. 1963, Καζανόβας, το Καυγαδάκι. Πρωταγωνιστούν ο Κώστας Χατζηχρήστος, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, η Μάρθα Καραγιάννη και ο Δημήτρης Νικολαίδης.

1969, ο Δήμος Μούτσης δίνει ένα πολύ μεγάλο τραγούδι στην Βίκη Μοσχολιού. Σε έβλεπα στα μάτια για την ταινία «Ο άνθρωπος που γύρισε από τα πιάτα». Παίζουν ο Κώστας Χατζηχρήστος, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, η Κέτη Παπανίκα, ο Χρήστος Δοξαράς και η Νίτσα Μαρούδα.

1969. Παριζιάννα είναι ο τίτλος της ταινίας. Πρωταγωνιστούν η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Χρόνης Εξαρχάκος, ο Βαγγέλης Ηλινός, η Έρικα Μπρόγκερ και ο Κώστας Καράς. Δώσ' μου το αθάνατο νερό με την Μαρινέλα.

Θα κλείσουμε με το τραγούδι της Μέρι Λίντα και του Μανώλη Χιώτη, «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς», και με την ατάκα της Κωνσταντίνας Πανούτσου μετά από το άκουσμα του τραγούδι με τη Μαρινέλα. Λέει λοιπόν ότι ορισμένες σημερινές λένε ότι είναι συνάδελφες με την Μαρινέλα. Έχει δίκιο η Κωνσταντίνα. Α, όταν έχει δίκιο το κορίτσι να το λέμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν συντονισμένοι, που ήσασταν εδώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Τελευταίο τραγούδι για αυτό το μικρό αφιέρωμα στον ελληνικό κινηματογράφο. «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς». Να είστε καλά.

0: φοβερή. Ωραία η παλιά, Ρόμπεν Βαϊντενφέλερ εκεί παραπερνά από όλους, γκολ. Είναι ο Μάντζουκιτς, το πρώτο γκολ του 58ου τελικού, στο 51ο λεπτό. Ο Γκιουντογκάν έχει την ευκαιρία να κάνει το 1-1 και το κάνει. Η Ντόρτμουντ ισοφαρίζει στο 68. Ριμπερί πάρα πολύ ωραία κατέβασε την μπάλα. Να ο Ρόμπεν και το 2-1 για την Μπάγερν, που κατά πάσα πιθανότητα της δίνει το 5ο κύπελλο Ευρώπης πρωταθλητριών στην ιστορία της, το 89. Λοιπόν, και είναι η λήξη. Η Μπάγερν επιστρέφει μετά από 12 χρόνια στην κορυφή. Ο Χάινκες γίνεται σε αυτό το κλειστό κλαμπ των ανθρώπων με δύο διαφορετικές ομάδες, όπως με τη Ρεάλ του 98 που παίρνει το κύπελλο Ευρώπης. Ο Λαμ σηκώνει το κύπελλο και η Bayern 12 χρόνια μετά το Μιλάνο είναι και πάλι η ομάδα που είναι σημείο αναφοράς στην Ευρώπη. Και η φετινή Bayern θα είναι για πολλά χρόνια, έχουν εντύπωση, σημείο αναφοράς με τα ρεκόρ που έκανε, με τον εμφαντικό τρόπο που έφτασε μέχρι το τελικό και το πώς κέρδισε απόψε μια εισάξια αντίπαλο, την Borussia του Dortmund.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλους. Είναι το πρωινό της 5ης 30 Ιουλίου του 2026 και η καλημέρα από την παραφαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα, στον Big Wings Sport FM και στο 94,6. Ο μέγιστος DJ Στέφανο Παλότολο είναι σαν τέξη σήμερα. Τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Στεφανάρα. Βαγγέλης Ναρατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. Εδώ λοιπόν και σήμερα, και πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, να πούμε ότι καλείτε 210-95-79-283-4-5 για να τα πούμε στον αέρα τηλεφωνικά με αστική χρέωση η κλήση σας, sportfm.gr. Ιστοσελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφονται στα ελληνικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτο προφίλ του Μάρκο Φαμπάστε. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Βέβαια, σήμερα υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι επειδή τα έκανα μου το βράδυ και δεν φόρτισα το τηλέφωνο. Δεν θα διαβάσω πολλά μηνύματα τη σελίδα τη εκπομπή, τουλάχιστον τώρα στο ξεκίνημα, τη δεύτερη ώρα βλέπουμε. Άρα πάμε περισσότερο με το live και με τα τηλεφωνήματα για να φορτίσει και λίγο το τηλέφωνο, παιδιά, γιατί την πατήσαμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα και χτες η βραδιά έκλεισε με τον Παναθηναϊκό τον Πασχετικό να πραγματοποιεί άλλη μια μεταγραφή, να ολοκληρώνεται η υπόθεση του Φρανσίσκο. Φρανσίσκο όχι μόνο συμφώνησε και έκλεισε τον Παναθηναϊκό, αλλά ήρθε κιόλας. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Νωρίς το απόγευμα γνωστοποιήθηκε ότι γίνεται παίχτης του Παναθηναϊκού, καθώς στη Βιλερμπάν τα πράγματα δεν πήγανε καλά, έσκασε κανόνι εκεί. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν που είχε δουλέψει την περίπτωσή του όταν θα χάλωσαν τα πράγματα στη Βιλερμπάν, γιατί εκεί πήγαινε το πράγμα, και κατευθείαν τον έκλεισε, τον ανακοίνωσε, τον έφερε. Και πλέον νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό έχει ολοκληρωθεί και το ρόστερ του μπασχετικού Παναθηναϊκού. Λοιπόν, σήμερα είναι βραδιά Ευρώπης, καθώς έχουμε διπλή ελληνική εκπροσώπηση και περιμένουμε δύο προκρίσεις και δύο ακόμη νίκες για να είμαστε συγκεκριμένοι. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στους επαναληπτικούς για Conference και Europa League. Πρώτος παίζει ο ΠΑΟΚ στις 9 παρατέταρτο, υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου. Και 45 λεπτά αργότερα ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Πάξη. Θυμίζω, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3, Πάξη Παναθηναϊκός 1-2. Οι γενικές ομάδες που έκαναν την προηγούμενη εβδομάδα το πρώτο και σημαντικό βήμα για να προκριθούν. Και πρέπει αυτή την Πέμπτη σήμερα να ολοκληρώσουν τη δουλειά και να πάμε παρακάτω. Και σιγά σιγά να μπουν και οι επόμενοι. Αρχίζει γενομένης από τον Ολυμπιακό την επόμενη εβδομάδα, στις 4 του μήνα. Που παίζει με την Αϊμέγγεν. Λοιπόν, 2195-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. Πάμε να διαβάσουμε κάνα δύο μηνυματάκια εδώ από το live. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια με υγεία. Μάχης Περιστέρη 7. Καλημέρα, λέει ο φίλος εδώ. Ναι, πάμε για την νίκη σήμερα, μόλις τη φιλάρα. Καλημέρα, Γιώργος από Σίδνεϊ, παρακαδικός. Καλή επιτυχία σε ελληνικές ομάδες σήμερα, πάντα με υγεία. Καλημέρα, Βάγκο και Στέφανο. Ρόμπεν ή Αζάρ. Ρόμπεν. Κωστή από Μυτιλήνη, Παναθηναϊκή και Μπέτης, Ρόμπεν. Νομίζω ότι σε αυτό είμαι ξεκάθαρος. Λοιπόν, όχι ότι δεν ήταν καλός και Αζάρ, αλλά ο Άριεν Ρόμπεν έκανε πολύ περισσότερα. Τι κοινό έχουν ο Οδυσσέας και μια βούρτσα βαψίματος. Πινελόπη. Πινελόπη. Επόπτης ασφάλτου. Ναι, οκ. Okay. Καλημέρα, αδερφιά, νίκη πρόκριση σήμερα, λέει ο Γιώργης ο Πενιδλή. Την καλημέρα από την Πάφο, λέει ο Άλεξο Αγγτζής. Καλημέρα, τρελό παδομορφόπεδα των FM. Καλή κομπάρα σε όλους. Με πολύ και αγάπη και τρελό. Φρανσίσκο, το 12 νήσων. Λέβετε σε έτοιμη για διακοπές που θα πάτε φέτος. Εγώ, Ελλάδα, έρχομαι, λέει, από Αυστραλία. Με το καλό, φιλαράκι, με το καλό να έρθεις. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα και στο Φρανσίσκο, το 12 νήσων. Σάκης από Νότια Προάστια. Καλημέρα και στο Σάκη, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Υπενθυμίζω λίγο με τα μηνύματα ψέλιδα σε εκπομπή σήμερα θα έχουμε λίγο. Τουλάχιστον για την πρώτη ώρα δεν θα διαβάσω από εκεί, λόγω του ότι έκανα πατάτα με το κινητό, το ξαναλέω. Λοιπόν, 2195-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορεί να καλεί όλος ο κόσμος και σήμερα. Ωραία δροσιά έχει τώρα, αλλά το κακό είναι ότι την έχει μόνο τώρα αυτή τη δροσιά, αυτό το αεράκι το το όμορφο, διότι μετά όταν έχει ψουλά η μέρα τα πράγματα ζορίζουν. Σ' άλλα νέα, κύριε Παλότολε, να πούμε ότι κάτσε, η ΑΕΚ έχασε χτες από τη Σάμσουσπορ φιλική τα 2-1, αλλά όμως μπήκε ισχυρή στην κλήρωση των play-off, καθώς έγινε μια απίθανη ανατροπή και πρόκριση της Άρχους επί της ΛΕΧ Πόζναν. Έτσι, και αυτό είναι μια πολύ καλή συγκυρία για την, για την ΑΕΚ. Από εκεί και έπειτα ήρθε ο πιτσιρικάς ο Γκουστάβο Σα, αυτός για τον Ολυμπιακό, ενσωματώθηκε ο Ορτέγα και τα λοιπά. Εντάξει, και για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ είπαμε ότι αυτοί ασχολούνται περισσότερο με τα αγωνιστικά ζητήματα των αποψινών αγώνων. Πάμε να ξεκινήσουμε τον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα. Αυτός έπεσε. Δώσε να πούμε ότι έχουμε ένα καθαρό τηλεφωνικό κέντρο για όποιον επιθυμεί να βγει αυτή τη στιγμή. Πεντακάθαρο. Έχει σκουπίσει, έχει φουγκαρίσει ο Στέφανο. Είναι ανοιχτά, έχει τρώσει τα πατάκια τα καθαρά. Θα μου πει καλοκαιριάτικα, στρώνει. Ναι, παλό το λέω, είναι ό,τι θέλει κάνει. Αυτό ασχολείται με χαλιά. Είτε είναι μουσικά χαλιά, είτε είναι κυριολεκτικά χαλιά. Άρα λοιπόν, τι να του πείτε τώρα εσείς και τι να του πω κι εγώ. Για πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα κύριε.
1: Εγώ μιλάω.
0: Έλα παιχτήσι μιλάς, ναι.
1: Για να σε ρωτήσω, Βαγγέλη. Θα κάνω κι εγώ ερωτήσεις, μπορώ?
0: Τι ερωτήσεις θες να κάνεις, φίλε μου?
1: Δεν με γνώρισες, δε.
0: Χαζός είσαι, δε.
1: Τώρα, 44 χρόνια τώρα.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay.
1: Χωρίς χαζομάρα δεν επιβιώνεις, Βαγγέλη.
0: Δεν μου λες, ο Φαρίσκου πού ήταν, ρε. Στον αέρα ήταν με το αεροπλάνο, έκανε γύρες πάνω από την Ελλάδα μέχρι να γνωστοποιηθεί για να κατέβει.
1: Άκου το story, Φραντζίσκο. Ναι. Προσγειώθηκε και έκανε διακοπές Μύκονο. Μαζί με τον Καπουσέλε.
0: Α, μάλιστα, ωραία.
1: Μύκονο, Στέφανε, γράφεσαι. Λοιπόν, καλημέρα και στον Στέφανο τον Γίγαντα.
0: Ναι.
1: Όχι, ναι, τον οποίο έχω παράπονα, γιατί με φίρμα τόσα χρόνια ένα ριλάκι δεν έχει κάνει ο Στέφανος.
0: Όχι, δεν κάνει ριλό. Ο Στέφανος κάνει σποτάκια στο ραδιόφωνο. Τα ριλάκια και αυτά είναι για άλλους. Τα ριλάκια είναι για τους άλλους. Είναι μοντερνιές, δεν τα κάνει και αυτό. Με Facebook και αυτά δεν ασχολείται.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, ήταν Μύκονο που λέει τις διακοπές, όντως. Και επισημοποιήθηκε όταν ήταν στη Μύκονο. Πήρε το αεροπλάνο, Μύκονο Αθήνα, τι είναι, δίπλα είναι. Νομίζω είναι κοντινή πτήση, δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, τι είναι. Παραπάνω το πάνω κάτω παρά να ταξιδέψει.
1: Πιο δύσκολο να πας, όπως σε λέει και τους συμβάζεις, με τον Κηφισώνα εκεί πέρα που μπλέκεται.
0: Ναι, πιο γρήγορα άρχισε.
1: Έτσι ακριβώς. Και πήρε το αεροπλάνο το παιδί, ήρθε, δεν ήθελα να κάνει δηλώσεις. Και βγήκε για τις φωτογραφίες. Έτοιμο τον είδα εγώ. Μια χαρά. Από ό,τι μάθαμε έκανε και προπονήσεις στη Μύκονο σε κλειστό. Σε ανοιχτό έκανε άλλη προπόνηση.
0: Ντροπή.
1: Όχι, αδικαιολογητικά
0: δεν είναι φίλε. Ντροπή.
1: Σαν ανοιχτό μπάλα. Α, κοίτα ο Πενιρλί που έμαθε και κάνει ένα πάντητε.
0: Ω, άσχετα, τα σχέδια γι' αυτό.
1: Άρε, Πενιρλί. Λεβέντι. Εκκλείσε όμω τώρα, Πενιρλί. Λοιπόν, μπράβο. Όχι, έκανε προπόνηση ενώ σε διασκεδάσει ποτάκια τέτοια. Αυτό εννοούσα, κύριε Βαγγέλη.
0: Σα
1: παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ είμαι σοβαρό άνθρωπο. Λοιπόν, εντάξει, φίλε, είναι πολύ καλή μεταγραφή. Τώρα πέρα από την πλάκα, πολύ καλά έκανε ο Παναθηναϊκός και επέμενε και υπάρχει και κάτι το οποίο δεν το ξέραμε. Υπόθηκε χθες το βράδυ ότι τον ήθελε και του είχε κάνει και πρόταση και ήταν και θετικός από τον Απρίλιο. Απλά τότε δεν υπήρχε Ζέλικο. Όταν ζήτησε το παιδί με κάποιο τρόπο να επικοινωνήσει και να μάθει τι και πώς, ποιος θα είναι προπονητής, ήταν αβέβαιο το σκηνικό. Δεν υπήρχε προπονητής τότε. Και κάπου εκεί κόλλησε και δεν ήρθε. Γιατί ήταν θετικός από την αρχή ο Φραντζίσκο και Παναθηναϊκό. Απλά με τον Αταμάν βλέποντας τι έπαθαν οι υπόλοιποι, σοβαρά το λέω αυτό, υπόθηκε χθες το βράδυ, είχε τις αμφιβολίες σου. Λέει αν είναι ο Αταμάν και πάω, είναι κάτι που δεν το λέω εγώ από το κεφάλι μου, είναι κάτι που ακούστηκε χθες. Ότι αν είναι ο Αταμάν και πάω, θα έχουμε τα ίδια έργα όπως είχαμε με Βιλντόζα, με Μπράουν, με Σόρτς. Την ίδια περίοδο είχε δηλώσει και ο Σόρτς να φύγει. Άρα προϋπήρχε. Και το άλλο στοιχείο που μάθαμε είναι ότι ήταν ο πρώτος στόχος του Ζέλικο. Όταν πλέον ήρθε ο Ζέλικο, ήταν ο Φραντζίσκο και οι υπόλοιποι. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό και επέμεινε ο Παναθηναϊκός και περίμενε τώρα με αυτό το μπέρδεμα που έγινε με τη Βιλερμπάν, με το budget, και υπέγραψε το οποίο 1 εκατομμύριο από τον Τολιόπουλο θα πάει στην Βιλερμπάν. Σύνολο θα φτάσει γύρω στα 11.500-11.700 μαζί με το εκατομμύριο αυτό για να τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Και λέω εγώ τώρα, να ρίξω εγώ τώρα μια φωτιά. Για ένα παίκτη σαν τον Φραντζίσκο, 28 χρονών, η Βιλερμπάν είναι ok με το 1 εκατομμύριο. Ο Ολυμπιακός γιατί θέλει 3 για το World Cup?
0: Εντάξει, και τι σχέση έχει όμως, 34. Τι σχέση έχει όμως ο World Cup με τον Φραντζίσκο και ο Ολυμπιακός με τη Βιλερμπάν?
1: Λέω ρε παιδί μου, ένας παίκτης έχει σχέση. Όταν ένα παίκτη, ρε παιδί μου, όταν ένας παίκτης να φύγει.
0: Ο Ολυμπιακός το 3, ρε Παναγιώτη, το λέει προφανώς γιατί δεν θέλει να φύγει ο World Cup. Δεν θέλει να τον αφήσει.
1: Ναι,
0: γι' αυτό λέει 3 δεν πρόκειται να δώσει κανείς για το World Cup.
1: Ωραία. Και εγώ τώρα θα σου πω την είδηση εδώ και κράτατε ότι ο Γόκαπ θα φύγει.
0: Ναι, το πιθανότερο θα φύγει. Απλά θα φύγει με ένα ποσό κοντά στο εκατομμύριο που κλείται να φύγει.
1: Λοιπόν, αυτό εκεί ήθελα να πω, ότι θα υπάρξει λογική. Δηλαδή, όχι, δεν σε αφήνω να φύγει, και θα ξέρουμε ότι οι αθλητές όταν θέλουν να φύγουν, θα φύγουν. Θα βρουν τη λύση, εννοώ με κάποιο τρόπο θα πέσει, λίγο θα ανέβει, λίγο θα φύγει ο αθλητής όταν επιθυμεί να φύγει. Άρα και θα φύγει ο Γόκαπ και ο Φραντζίσκο έρθει άσχετο τώρα μετά, αλλά σχετίζεται πάρα πολύ για μένα.
0: Okay.
1: Και είχε ένα ωραίο ποστάρισμα και ο Γουάντσο χθες το βράδυ με φωτογραφίες μπόλικες, έβαλε μέσα και Αλβέρτη μια ωραία φωτογραφία που ήταν και ο Πατής παλιά, ο Πέκοβιτς με τον Ομπράντοβιτς, και έγραψε από κάτω τίτλο, πρόσεξε στα ελληνικά, κάθαρσης.
0: Κάθαρσης. Τι λες?
1: Σε διπλώνεται ο Γουάντσο, ο Λεβέντης μου, σε διπλώνεται και ελληνικά. Θα είναι και ο επόμενος αρχηγός. Πολύ
0: χαίρομαι. Τι μου λες, Παναγιώτη Τζορνάν?
1: Αυτό σου λέω. Στο Instagram. Τι κάνεις? Στο Instagram έκανε χθες το βράδυ. Όντως έκανε ένα αποστάρισμα με διάφορες φωτογραφίες.
0: Πενιρλής. Κλείσ' τον τα ίδια και τα ίδια λέει.
1: Όχι, δεν λέω τα ίδια Πενιρλή. Λέω στοιχεία που δεν ξέρεις, αγόρι μου. Που όταν κοιμάσαι εκεί, ζυμώνεις αυτά που
0: ξέρεις. Τζο
1: Α, μπράβο, Πενιλή. Εντάξει, αγοράκι μου.
0: Όταν εσύ κοιμάσαι, Γιώργο, όταν εσύ κοιμάσαι και περιμένεις να φουσκώσουν τα ζυμάρια, ο Παναγιώτης κάνει ρεπορτάζ.
1: Πρόσεξε τι θα του πω τώρα. Εντάξει, νεαρέ, γιατί είσαι νεαρούλης. Τώρα όχι όλοι οι σικιόμοι, όπως έλεγε μια ψυχή, είσαι μικρός. Μάλιστα, σέβεσαι τους μεγαλύτερους, μικρέ. Κουβαλάμε χρόνια. Όπου, Βαγγέλη, μπάρμπας έγινα.
0: Τι να κάνουμε, με το χρόνο τα βάζει κανείς.
1: Έτσι, μπράβο. Μια που πήρα αφού δεν είχες γραμμές και ναι, θα κλείσω με αυτό.
0: Ναι.
1: Θα σε χαιρετήσω από εδώ.
0: Γιατί αύριο τι θα γίνει? Αύριο δεν θα σε, έχεις ρεπό? Αύριο έχεις ρεπό?
1: Όχι, θα. Όχι, ρε παιδί μου, δεν έχω ρεπό. Έχω
0: μη χαιρετάσαμε, είναι Παρασκευή, δεν μου αρέσουν αυτά πιο πριν. Αύριο είναι τελευταία εκπομπή.
1: Καλά, εντάξει, σε χαιρετήσω.
0: Τι χαιρετάμε με μήνυμα αύριο, δεν πειράζει.
1: Αύριο θα σε χαιρετήσω 3 φορές.
0: Εντάξει. Κάτω επί 3, επί 4. Εντάξει, αρχηγέ.
1: Α, συγγνώμη, ένα ποδοσφαιρικό.
0: Παρακαλώ.
1: Πάμε γερά σήμερα, Νίστρου Πεχταρά.
0: Ναι.
1: Δεν φοβάμαι καθόλου, ούτε τα 4.
0: Νομίζω να πεις μια ρήμα σαν το Βασιλάκη τώρα, έτσι.
1: Όχι, ρήμα δεν είχα, δεν είχα ρήμα την αλήθεια. Α, θα κάνει για Βασίλη τώρα, μην του κλέβω τώρα τα ούτε. Ο καθένας είδος. Βασιλάκης και ουδής.
0: Ναι, αυτό το πάμε γερά και τα λοιπά, λέω, άρχισε.
1: Ναι, έχουμε, πάμε γερά, Νίστρου Τσαμπουκά, ξέρω εγώ.
0: Νίστρου Τσαμπουκά.
1: Ναι,
0: και τα λοιπά. Εγώ ο Βασίλης θα ξέρει αυτά. Δεν πάει παρακάτω.
1: Λοιπόν, άρα εγώ έχω εμπιστοσύνη και είμαι 100% σίγουρος θα περάσει ο Παναθηναϊκός και θα περάσει και ψιλοάνετα και με ωραίο ποδόσφαιρο. Ο κόσμος θα το ευχαριστηθεί που θα πάει, γιατί είναι και εποχή δύσκολα, αλλά παρόλα αυτά θα έχει ένα 25 από ό,τι άκουσα.
0: Κάπου εκεί είναι.
1: Άρα όλα βαίνουν καλώς για εμάς τους Παναθηναϊκούς, έτσι. Τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ραστέχνης, βοτανικός. Κυριάννης, Θεός, χαμός, DPG, τα πάντα όλα. Πολύ καλημέρα σας, κύριε Στέφανε, είσαι μεγάλη δυναμία, να ξέρεις,
0: Το ξέρει.
1: Έτσι, μπράβο Στέφανε.
0: Το ξέρει. Λοιπόν, έγινε Παναγιώτη, τα λέμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι συνεχίζεται και αυτό το ωραίο που συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες, που κάθε 2 μέρες σας λέμε για μεταγραφή Έλληνα σε μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα. Το ξεκίνησε ο Τζόλης στην Arsenal, το συνέχισε ο Καρέτσας στην Dortmund. Σήμερα μπορώ να σας πω ότι και ο Κουλιεράκης πήρε μεταγραφή στη Ρώμα. Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, άλλος ένας πολύ σημαντικός Έλληνας ποδοσφαιριστής που τα τελευταία χρόνια Έπαιζε στη Βόλσμπουργκ, τα πράγματα εκεί δεν πήγαν καλά. Άλλωστε από τη Βόλσμπουργκ, μην ξεχνάτε ότι φεύγει ο Κόσμος και ο Κοσμάκης. Ένας και αυτός ήταν και ο Μέγερ που πήρε η ΑΕΚ. Και ο Κουλιεράκης λοιπόν υπέραψε μέχρι το 31 στους Διαλωρώσεις. Και το τρομερό της υπόθεσης ποιο είναι, παιδιά? Ότι γίνεται ο 10ος Έλληνας ποδοσφαιριστής που θα αγωνιστεί με τη φανέλα της Ρώμα. Ναι, κι όμως ο 10ος παίκτης Έλληνας που θα παίξει με τη φανέλα της Ρώμα. Τρομερό αυτό. Και βέβαια μια πολύ καλή εξέλιξη για τον Κουλιεράκη, που ασφαλώς και ήταν βέβαιο ότι κάπου θα πάει, ότι δεν θα μείνει στην Βόλσμπουργκ, στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, έτσι. Αν και ο ίδιος προσπάθησε πολύ πέρσι να αποφύγει Ρώμα τον, η Βόλσμπουργκ τον υποβασμό, αλλά δυστυχώς δεν το προσπάθησαν τόσο οι άλλοι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τώρα με ακούς κανονικά, τι Βαγγέλη?
0: Ναι, ήμουν έτοιμος, σας πω, μου πρόλαβες, ναι. Καλημέρα.
1: Ναι, το ξέρω. Το γνωστό πρόβλημα. Θα λέω, Γιάννης Ολυμπιακός, είναι αντικειμενικός, τσάμπα λεφτά στα ακουστικά. Λοιπόν, δεν θέλω να μιλήσω ούτε για ποδόσφαιρα, ούτε για τέτοια. Καλή επιτυχία βέβαια στις ομάδες μας. Βασικά εγώ σε πήρα για να σε ευχηθώ καλές διακοπές, γιατί ψυχανομίζομαι ότι αύριο θα γίνεται λίγο χαμούλης. Οι γραμμές τα παίρνουν όλοι για να σε ευχηθούν.
0: Εντάξει, μωρέ, τώρα πάμε να πούμε τα δικά μας. Πάμε να πούμε τα δικά μας.
1: Θεωρώ ότι θα είναι πολύ δύσκολο.
0: Μην το κάνουμε δίμερο εκδηλώσεων τώρα.
1: Όχι, φίλε, εγώ θέλω να πω την ευχή μου, πειράζει.
0: Ξέρεις, δεν θέλω να πάει εκπομπή έτσι τώρα από σήμερα. Ευχές για τις διακοπές μου που ξεκινάνε αύριο.
1: Θα πω μία ευχή.
0: Και μετά πες κάτι άλλο.
1: Κράτησε την και απόλαυσε την και θα δούμε. Εκτός από τα κλασικά, καλή ξεκούραση, ιστορίες κτλ. Γέμισε μπαταρίες κτλ. Θα ευχηθώ και άξιες αναμνήσεις. Γιατί μετά την υγεία ο πραγματικός πλούτος είναι αυτός.
0: Ναι.
1: Εμένα το όνειρο της ζωής μου, για να σου πω, να καταλάβεις, και θεωρώ ότι υπάρχει περίπτωση να το καταφέρω να το κάνω, γιατί πλησιάζω στα συντάξιμα που λέμε χρόνια, σιγά σιγά. Θα είναι να καταφέρω να γυρίσω 2-3 χώρες. Έχω γυρίσει 2-3, να γυρίσω άλλες 3-4.
0: Ναι.
1: Να δω διαφορετικές κουλτούρες, ανθρώπους και συμπεριφορές. Αυτό είναι το όνειρο της ζωής μου.
0: Και μετά να γυρνάς στην Ελλάδα και λες τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Καλά, κοίταξε η αλήθεια. Πρόσεξε τώρα, η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή που είχα πάει Παρίσι, όταν παντρεύτηκα, ας πούμε, γυρνώντας εδώ όντως έπαθα πολιτισμικό σοκ. Θα σου εξηγήσω και τον λόγο. Πηγαίναμε σε διάφορες ουρές, γιατί σε σχέση με εμάς οι άνθρωποι μεταλλεύονται στο έπακρο τα οτιδήποτε, ξέρω εγώ, έχουν σαν σπουδαίο, ας πούμε, το εκμεταλλεύονται σε σχέση με εμάς το έπακρο, και βλέπεις ουρές σε διάφορα, είτε μουσεία, είτε πώς το λένε, στον πύργο του Άιφελ και τα λοιπά, που στην ουσία τι είναι, ένα σίδερο, έτσι, ένα ψηλό σίδερο είναι, το οποίο, ρε φίλε, το εκμεταλλεύονται όμως οι άνθρωποι, Λούβρους, ιστορίες και τα λοιπά, και άκουγες μια ησυχία, μια υπομονή, ένα πράγμα τρομερό.
0: Ο πύργος του Άιφελ, ο οποίος παρεπιπτόντως κατασκευάστηκε αρχικά για να χρησιμοποιηθεί μόνο σε μία έκθεση και στη συνέχεια να το χαλάσουν. Δεν ξέρω αν δεις την ιστορία του πύργου, του Άιφελ.
1: Δεν ξέρω,
0: Να την δεις κάποια στιγμή, και σε ντοκιμαντέρ υπάρχει και σε ταινία υπάρχει. Κατασκευάστηκε αρχικά με την προοπτική ότι θα τον κρατήσουν για μία έκθεση που κάναν τότε και θα το χαλάγανε. Και μετά στη συνέχεια εξελίχθηκε και έγινε το σήμα, ας πούμε, το σημείο αναφοράς του Παρισιού.
1: Προφανώς είδαν ότι κάτι κινείται και σου λέει, όπα, εδώ σαλεύει το πράγμα.
0: Άκου μήνυμα τώρα.
1: Οπότε το κρατήσανε.
0: Δεν είναι τυχαία παππούς, λέει. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, Μανώλης. Τώρα τι να του πω τώρα το κύριο Μανώλη λίγο.
1: Εσύ θα του πεις αυτό που είδες οπτικά από τη μορφή μου.
0: Ένα νεότατο και φρέσκο άνθρωπο εγώ είδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον έχεις εκθέσει τώρα, τι να πει.
0: Ανεπανόρθωτα. Μανώλη, συγγνώμη, αλλά.
1: Κάνε μηνύματα, να ξέρεις.
0: Το ξέρω.
1: Κάνε μηνύματα, να ξέρεις. Τώρα στο κινητό.
0: Προσπαθεί να σε αποσυντονίσει τώρα, είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Τι να με κάνει, φίλε.
0: Προσπαθεί να σε αποσυντονίσει.
1: Ένα Σαββατοκυριακό μου ολόκληρη ζωή του.
0: Βαρύ αυτό. Αυτό βαρύ ήταν. Αυτό ήταν βαρύ.
1: Λοιπόν, να δημιουργήσει που λες αναμνήσεις, Βάγκο. Είναι το ρότερο από όλα. Αυτά κρατάμε και αυτά μένουμε στη ζωή μας. Και δεν έχω πολλά πράγματα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έκανε μια καλή μεταγραφή, όλα μέσα στο παρκέ. Έτσι εννοείται. Γιατί μοιραία παίκτες, βλέπουμε πολλούς παίκτες που πάνε σε πολύ μεγαλύτερες ομάδες. Και για μας ισχύει αυτό, έτσι. Ο Μοντέρα, ας πούμε, έχει κάνει παπάδες στη Βαλένθια. Μπορεί να έρθει εδώ και να μην κουλήσει. Είναι άλλες πίστες, πιο δύσκολες πίστες. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Και άλλες απαιτήσεις, και αυτό είναι πιο σημαντικό, έτσι. Είναι άλλες απαιτήσεις, αυτό μάλλον σκεφτόμαστε. Μην έχουμε εικόνα, δηλαδή, το τι μπορεί να κάνει ο παίκτης εκεί που ήταν. Άλλη Ζάλγκηρης, άλλα αυτά που χρειαζόταν, άλλα χρειάζεται ο Παναθηναϊκός. Και ο Ολυμπιακός. Αυτά, καλή επιτυχία και σε Παναθηναϊκό σήμερα και σε ΠΑΟΚ. Μακάρι να περάσουν και δύο. Να έχουμε τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, εξασφαλισμένο είτε το conference, τη χειρότερη των περιπτώσεων, που σημαίνει ο μήλος, να μαζέψουμε κάτι, γιατί βλέπεις ότι υπάρχει αντίκτυπο, αρχίζουν και κάποιοι καλοί παίχτες έρχονται σιγά σιγά και με τα φτιαξίματα των γηπέδων και με τη βαθμολογία της Ελλάδας που αρχίζει και φτιάχνει. Μακάρι και καλό θα μας βγει, για να βλέπουμε καλύτερο ποδόσφαιρο από εκεί που να ξεκινάμε. Καλημέρα μου και θα λέμε.
0: Λοιπόν, λέει ο πύργος του ΑΕΦ, λέει για ποια έκθεση φτιάχτηκε στα Φιλιατρά, λέω μέσα από την Αγία Παρασκευή. Όχι, Φιλαράκο, φτιάχτηκε από τον μηχανικό Άιφελ με σκοπό να το χρησιμοποιήσουν και να γκρεμιστεί μετά από 20 χρόνια. Για την παγκόσμια έκθεση του 1889 είναι αυτό. Μπορείς να το δεις. Βέβαια και ο πύργος του Άιφελ είναι στα Φιλιατρά και αυτό είναι ένα αξιοθέατο, έτσι. είναι πάντα. Η αλήθεια είναι πάντα όποτε περνάω από εκεί πέρα, πάντα όλο κάποιο σταματάει και φωτογραφίζεται. Είναι ωραίο. Έχεις πάει στον πύργο του Άιφελ στα Φιλιατρά. Ντροπή σου, παλότολε. Ντροπή σου! Η Σαλαμίνα έχετε και εκεί πύργο τα Εφέλ, Λατρό Εφέλ. Ποιοι είστε τελικά, αρχή Σαλαμίνα. Τι κάνετε. Όπως λέει ένας φίλος, λέει Σκάσε, λέει και Παυλίδη, λέει τώρα στην Μπαρτσελόνα, λέει να τρελαθούμε. Ναι, και αυτό γράφεται ότι η Μπαρτσελόνα εξετάζει την περίπτωση του Παυλίδη για την επίθεσή της. Λέτε να το δούμε και αυτό. Λέτε να το δούμε και αυτό. Λοιπόν, έχουμε κόσμο τώρα, αλλά είναι και 28. Βγάλτε τον μωρέ, βγάλτε και μετά συνεχίζει και μετά, άμα θέλει να πει πολλά. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Εντάξει, ο Βασιλάκης δεν θα πει πολλά. Καλώς τον.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, αδερφέ, εσύ?
2: Καλά κι εγώ.
0: Τι έχεις να μας πεις τώρα?
2: Με το φιλικό δεν πάμε καλά. Θέλει ενίσχυση η ομάδα.
0: Εντάξει, τώρα γίνανε μεταγραφές, Βασίλη. Περίμενε, ο άλλος χτες πήγε να πούμε, έπαιξε κιόλας λίγο. Θέλουν και χρόνο οι παίκτες, δεν είναι έτσι?
2: Ναι, όσο για την ομάδα της ΑΕΚ στο μπάσκετ.
0: Εκεί
2: ενισχύεται πολύ και δεν ξέρω αν θα πάρει το λαϊτζιάκι.
0: Μάλιστα. Άλλο, Βασιλάκη. Ισυχία. Ισυχία.
2: Υγεία και χαρά.
0: Μπράβο, λεπέντη μου. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα, φίλε. Γεια. Γεια. Λοιπόν. Αυτό ήταν και ο Βασιλάκης ο Άγκητζης, για να μην μπερδεύεστε. Λοιπόν, είμαστε 29 μετά τις 6, τώρα δεν υπάρχει λόγος να βγάλουμε κάποιον για να τον κόψουμε. Θα συνδεθούμε σε λίγο με το ραδιόφωνο του Sky να ακούσετε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Και στη συνέχεια θα έρθουμε για να είμαστε μαζί δυνατά μέχρι τις 8 στη ραδιοφωνική σας συντροφιά.

0: Sky 100,3.
1: Σε πυρήνο κλειό παραμένουν Ρέθυμνο, Λασίθι και Λέσβος. Οι φωτιές είχαν τραγική κατάληξη για τρεις πυροσβέστες. Οι δύο έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο, στην περιοχή Κρυαυρύση, ενώ στο γήθο ένας πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς στην περιοχή. Στο νότιο Ρέθυμνο η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη. Οι κάτοικοι 5 οικισμών απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, ενώ εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες. Επίσης, 31 άτομα απεγκλωβίστηκαν χθες από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Στη Σιτία, η φωτιά που παραμένει σε εξέλιξη πέρασε και από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Αθερινόλακο, προκαλώντας μερικές καταστροφές σε εγκατάσταση του εργοστασίου. Στη Λέσβο, μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα της πυρκαγιάς, που κατακαίει από χθες το μεσημέρι αγροτικές και δασικές εκτάσεις γύρω από το Πλωμάρι. Στις συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε πυροσβεστική. Για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλο του Δήμου, τον Οδηγό Απορριμματοφόρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πολοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ισχυρό κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης. Επίσης, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να εφαρμόζουν με αυστηρότητα τον Αμερικανικό αποκλεισμό κατά της Τεχεράνης. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όταν βλέπετε να κλαίω.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Απόψε οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΟΑΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Στέφανε, ξέρεις ότι σε αποθεώνω μονίμως, το ξέρει και ο κόσμος αυτό. Αλλά ρε φίλε, τι κακοποίηση του Φράντα Αιμιλό είναι αυτή. Δεν το λυπάσαι δηλαδή. Ε? Δεν το λυπάσαι το καημένο το Φράντα Αιμιλό. Μια ωραία κομματάκι, μια χαρά. Λοιπόν, πάση περιπτώσει. Εδώ είμαστε. 2-10-95-79-283-4-5. Δυνατά στις επάλξεις. Καλημέρα, Βάγκο. Καλημέρα και στον δεξιοτέχνη του έρωτα Στέφανο Παλότολο. Δεν τα λέω εγώ. Ο κόσμος τα λέει. Πώς φαίνεται, λέω τον Ράτζια Σάββατο, κάνει την τελευταία του εκπομπή. Ρε φιλαράκο, και εμείς κάπου χρειαζόμαστε κανένα break. Τα παπάω, μην νομίζεις, δεν παίρνουν ανάσα. Δεν παίρνουν ανάσα. Παίρνουν ανάσα. Βάσε το σιγέρι να είμαστε υγεία, να έχουμε, δεν παραπονιέμαι ποτέ. Δεν παραπονιέμαι ποτέ. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε σε τηλέφωνο, έχουμε κόσμο. Για ξυπνάτε λίγο τώρα, για ξυπνάτε. Πάμε να τα πούμε στον αέρα. Σήμερα που δεν διαβάζω και πολλά μηνύματα. Πάμε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη. Όντως έχεις δουλέψει πάρα πολύ φέτος. Και όχι τίποτα άλλο. Θα φύγεις και θα αναγκαστικά θα σχολιάσει. Γιατί παίζουν μπάλες, αυτά ιστορίες. Τέλος πάντων.
0: Κάτσε, μην έρθω και μη σπάσω για καμία άδεια. Κάτσε, γιατί όλα πιθανά είναι.
1: Αυτό λέω, παράργησες. Εγώ για μένα το καλοκαίρι είναι πριν τον Αύγουστο.
0: Τέλος πάντων. Για μας όμως είναι ο Αύγουστος που γίνονται αλλαγές στα προγράμματα και που παίρνουμε.
1: Ξέρω, βασικά ήθελα όλη τη βδομάδα να σε πάρω τηλέφωνο, να σου ευχηστήσω την προσοχή για κάτι που μου έτυχε και εμένα.
0: Για πες.
1: Είχα πάει εκεί έτσι την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι να τον κάψω να κάπου για διακοπές. Εκεί πάω σε ένα beach bar, έτσι πως ήμουν από τη ζέστη και αυτά. Παίρνω μία μπύρα, αρχίζω, ξεκινάω, πίνω πριν πληρώσω, ας πούμε, ρε παιδί μου, να κλείσει τη σειρά. Κατεβάζω κάτω, γράφει τάδε πήρα χωρίς, ξέρω εγώ. Και σοκαρίστηκα πολύ. Δεν το ήξερα καν ότι υπήρχε αυτό το πράγμα. Πήρα χωρίς αλκοόλ.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, και θέλω να πω και σε όλους να προσέχουν. Έκανα την παρατήρηση στα παιδιά εκεί στην κατίνα,
0: ναι,
1: ότι δεν πρέπει να τις βάζουν δίπλα. Γιατί μπορεί κάποιος άνθρωπος να περνάει, να το περάσει για πήρα αυτό το πράγμα. Και έτσι πήρα και στους άλλους να πω: παιδιά, προσοχή, έχουν βγει κάτι πήρες χωρίς αλκοόλ.
0: Θα σου ανοιχτώ, αλλά μη με μαλώσεις όμως.
1: Τη αρέσει, κοίταξε.
0: Όχι. Εγώ δεν πίνω μπύρα. Δεν είμαι πότης μπύρας εγώ. Είμαι ουζάκια ή τζινάκια ή χειμώνα κανένα ουσκάκι. Αλλά όμως, οι μπύρες χωρίς αλκοόλ βολεύουν αφάνταστα τώρα το καλοκαίρι για την παραλία. Εμένα μου αρέσουν παραπάνω, επειδή δεν είμαι μπύρα και στο ξαναλέω. Μ' αρέσει παραπάνω και με λεμονάκι που βγαίνουν κάποιες. Είναι ωραίες γιατί τις πίνεις σαν αναψυκτικό στην παραλία, έτσι παγωμένη, αν την έχεις μέσα στο ψυγιάκι. Είναι ωραία δροσιά. Αλλά μέχρι εκεί.
1: Ναι, μπράβο,
0: για κάποιον,
1: ναι,
0: που είναι, θεωρείται μπυράκια.
1: Ναι, θέλω να. Όχι για την πύρα. Θέλω να κάνω και κεφάλι, ρε παιδί.
0: Ναι, ρε παιδί, για κάποιον που είναι μπυράκια, ναι, είναι κατάλληλο αυτό το πράγμα, ναι, το καταλαβαίνω, ναι.
1: Κατάλαβε, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι είχαν δίπλα-δίπλα. Βιαστικό και εγώ την αρπάω, πίνω, λέω, όχι, τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Στην πρώτη το κατάλαβε τουλάχιστον.
1: Έφτασε στη μέση το μπουκάλι, δίψαγα, μωρέ, ξέρεις.
0: Ναι, να, εντάξει, το κατάλαβες από την πρώτη μπύρα. Λες, δεν γίνεται τίποτα.
1: Για να μπερδευτώ, θα πάω να πει τι πετύχανε.
0: Έπρεπε να τους πεις, παιδιά, αυτοί είναι ως μη γενόμενοι, είναι σαν ένα offside.
1: Όχι, τα παιδιά ήταν ούτε την πλήρωσα. Έκανα και εγώ, λες, και τέλος πάντων. Αυτά ήθελα να πω. Να είσαι καλά, καλή άδεια να έχεις, καλά να περάσετε. Γεια χαρά. Καλή και υγεία σου.
0: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Και να πω ότι αύριο θα έχουμε και κανένα δύο δωράκια. Έτσι, η τελευταία εκπομπή, ξέρετε ότι πάντα ο Νερατζιάς σας δίνει και κανένα δωράκι. Θα έχουμε και κανένα δύο δωράκια αύριο για την εκπομπή που θα κλείσουμε για καλοκαίρι. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Βάγγελ μου.
0: Καλώς το να.
2: Καλημέρα, κύριε Στεφάνο. Θα συμφωνήσω και εγώ με τον φίλο τώρα που πήρε για την πύρα αυτή.
0: Την άνευ.
2: Ναι, την άνευ αυτή, ξέρεις, την πίνουν αυτοί που δεν μπορούν να πιούνε, δεν κάνει λόγω ηλικίας να πίνει, κατάλαβες τώρα εσύ. Και τη δίνουμε στους παππούδες να πίνουν, να μην τους πειράζει, γιατί οδηγούν και μηχανάκια και τα λοιπά, λέμε τώρα.
0: Την πίνει ο κόσμος που θέλει να οδηγήσει, δηλαδή, πολλές φορές που
2: γίνεται. Την πίνει πάρα πολύ, Βαγγέλη, ξέρω από την πλάκα, την πίνουμε πολύ αναγκαστικά.
0: Αναγκαστικά,
2: γιατί, ναι. Ξέρεις, πρέπει τώρα, ναι. Να οδηγήσουμε όσοι έχουν την τύχη να κρατάνε τιμόνι, γιατί τέλος πάντων πολλοί δεν μπορούν, είναι καλό, βέβαια είναι κακοποίηση.
0: Κακοποίηση, συγγνώμη, την πειράσεις.
2: Συγγνώμη τώρα, σας Στέφανο, είναι κακοποίηση σαν το προηγούμενο το κομμάτι.
0: Μα τώρα δεν το τσάκισε το καημένο, τι του έφταιγε δηλαδή τώρα το Φραντ Έμιλο τώρα να παίξει με αυτό.
2: Αφού ξέρουμε το Στέφανο ότι είναι για πολύ ψηλά τώρα, αυτό ήταν. Ήταν offside.
0: Ήταν μια κακή στιγμή, ήταν μια κακή στιγμή, μια κακή βραδιά.
2: Ναι, όλοι έχουν δικαίωμα. Σαν τον παππού, ας πούμε, που βγήκε και είπε τα δικά του.
0: Άντε πάλι με τον παππού.
2: Δηλαδή τώρα, εγώ τον αποθεώνω στα μηνύματα που του στέλνω.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, τον λέω, ας πούμε, εργαλείο παππού.
0: Mm-hmm.
2: Και αυτός αρχίζει και με φημώνει.
0: Περνάει στην αντεπίθεση. Περνάει στην αντεπίθεση μετά.
2: Ντροπή.
0: Ναι. Εγώ βλέπω ότι είναι μια σχέση μίσους και αγάπης αυτή. Έτσι το βλέπω.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια σχέση μίσους και αγάπης.
0: Ναι, ναι.
2: Οι μεγάλες αγάπες έχουν πάντα μίσους. Πάντα είναι. Ναι. Μέσα τους υπάρχει μίσους και ζήλια. Τώρα με ζηλεύει, τι κάνουμε. Ναι. Αυτό. Καλή μετάδοση σήμερα. Επειδή εγώ ξέρω τι ομάδα είμαι, θα κάνω το ακραίο. Θα βάλω τη τηλεόραση να παίζει να βλέπω και θα ακούω.
0: Αυτό ονομάζεται, ναι, υπέρβαση, ας πούμε, και...
2: Παράνοια.
0: Παράνοια, ναι.
2: Ξέρεις τώρα.
0: Εγώ δεν το απαιτώ από τον κόσμο, πάντα δεν το απαιτώ από εσάς, έτσι. Εντάξει. Μην τρελαθείς.
2: Δεν το απαιτώ, σου το λέμε εμείς, δεν χρειάζεται να το απαιτήσεις. Το έχεις κερδίσει αυτό, έτσι κι αλλιώς. Λίγο να το σοβαρέψω, συγγνώμη τώρα, δεν το συνηθίζω, αλλά... συλληπιτήρια στους ανθρώπους,
0: ναι,
2: τους ήρωες αυτούς,
0: ναι,
2: τους ήρωες αυτούς, γιατί αυτοί είναι ήρωες, όλοι εμείς οι υπόλοιποι είμαστε, να είχαμε να λέγαμε, αυτοί που ήταν μέσα στη φωτιά και...
0: Και να τα σκέφτονται και κάποιοι που, και να τα σκέφτονται και κάποιοι που λένε και χοντράδες και υπερβολές, ότι δεν κάνουν τίποτα.
2: Ναι, ήταν
0: βλαδόροι, ναι, ναι, ναι,
2: άστο, μαγείρι μου, εντάξει.
0: Γιατί είναι δουλειές και δουλειές.
2: Είναι δουλειές. Και είναι και δουλειές που δεν μπορούν να κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Και τις κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Για μένα είναι ήρωες. Τίποτα άλλο. Καλή άδεια να γυρίσεις κατάμαυρος και 5 κιλά βαρύτερος, το εύχομαι.
0: Όχι, ρε. Όχι, δεν μετά κάθομαι να μαζεύομαι. Δεν θέλω αυτό.
2: Εντάξει. Χτύπα και τις γουλοπούλες σου, ξέρεις εσύ και τα υπόλοιπα.
0: Αυτό ναι. Αυτό το κάνω για σένα. Δεν είχα σκοπό, αλλά επειδή μου το ζητάς, θα το κάνω.
2: Το ξέρω, δεν πέσει. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Σας ακούμε. Χαιρετίσματα.
0: Λοιπόν, λέει εδώ ο φίλος. Καλημέρα, λέει. Έχω κατάστημα εστίασης με πάνω από 15 κωδικούς μπύρας. Η δεύτερη σε πωλήσεις είναι χωρίς αλκοόλ. Κοίταξε, αυτό έχει να κάνει παραπάνω, φίλε, με την κυκλοφορία. Με το τιμόνι, παραπάνω με αυτό έχει να κάνει. Σίγουρα, 100%. Λοιπόν, έχω και εγώ ένα παράπονο, λέει. Ρε Γιάννη 21, πώς θα το διαβάσω αυτό που μου στέλνεις. Καλά που δεν ξέφυγα να το διαβάσω. Παπαναγία μου. Πότε επιστρέφουμε από τους διακοπές, ρωτάει ο φίλος. Κάτσε ρε μαγκά τώρα, μην το σοπεδώνεις. Πότε επιστρέφουμε, ακόμα δεν φύγαμε. Κοίταξε, φυσιολογικά στην εκπομπή γυρίζω Δευτέρα 24. Τρεις εβδομάδες κάθομαι. Αλλά έχω την αίσθηση ότι θα είμαι εδώ για την πρώτη αγωνιστική. Θα είμαι εδώ. Τώρα, αν θα ξεκινήσω πιο νωρίς εκπομπές, δεν το ξέρω. Αν ξεκινήσω από μια Παρασκευή 21, δεν το ξέρω αυτό. Και κάθε πρωί φυσικά εδώ εκπομπή θα υπάρχει. Καλημέρα, Βάγκο. Πάμε στην ερώτηση του εκατομμυρίου. Θα αντάλλαζες 0 μέρες διακοπών με το να τα σαρώσει όλη η επανάσταση ποδόσφαιρο και μπάσκετ πρωτάθλημα και EuroLeague. Μη σου πω και conference. Ρε φίλε, γιατί από το αν θα ξεκουραστώ εγώ κρίνονται όλα. Δεν γίνεται να βρούμε ένα συνδυασμό πραγμάτων. Πώς θα βγάλω το χειμώνα μετά εγώ με 7 στα 7. Πώς, πες μου. Λοιπόν, τι ώρα έχει, 44. Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Γιάννης από Κερατσίνη, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Γιάννα μου.
3: Πήρα να σου ευχηθώ να περάσεις καλά. Αν και το ξέρεις αυτό που λέμε να ξεκουραστείς, καμιά φορά είναι και παγίδα. Δηλαδή και η κούραση άμα είναι δημιουργική, ωραία είναι. Σε αν περνάς καλά, και κουραστείς. Δηλαδή εγώ σου εύχομαι να διασκεδάσεις.
0: Εντάξει, κοίταξε τώρα, σχετικά είναι όλα όπως το λες.
3: Σχετικά
0: είναι όλα. Λίγο παραπάνω, λίγο και το μυαλό, ξέρεις, είναι να.
3: Ναι, αυτό, να βγει, να αλλάξει παραστάσεις.
0: Ναι, να βγει
3: από την καθημερινότητα.
0: Ναι, από την ρουτίνα. Να μην κάνεις τα ίδια πράγματα.
3: Και η δουλειά σου μόνο ρουτίνα δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι ρουτίνα.
3: Έτσι, και φαίνεται ότι αυτό που κάνεις το αγαπάς πολύ και σου αρέσει. Άρα μόνο ρουτίνα δεν μπορεί να την πεις.
0: Να σου πω κάτι, Γιάννη μου. Δεν το κρύβω ότι νιώθω προνομιούχος που ασχολούμαι με κάτι που λατρεύω πραγματικά, όπως το λες.
3: Ναι.

0: μαντά μου στο φίλο μου το Μανώλη, που έχω και την τιμή να βγαίνω μετά από εκείνον, έτσι. Και στο Γιάννη το μη αντικειμενικό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Να πω και εγώ για την μπύρα χωρίς αλκοόλ. Κοιτάξτε, σίγουρα είναι ένα υποκατάστατο και βέβαια πάντα ένα καλό πρωτότυπο παρά ένα εντός εισαγωγικών κακό πρωτότυπο, λένε κάποιοι, παρά μια καλή απομίμηση. Την περίπτωσή μας όμως, που πρέπει να πειθαρχήσουμε σε αυτά τα μέτρα για το αλκοόλ, το αλκοτέστ κλπ. Είναι μια διέξοδος.
1: Είναι μια εναλλακτική, ναι. Είναι μια εναλλακτική.
0: Έχουν βελτιώσει πάρα πολύ τις γεύσεις. Είναι πάρα πολύ κοντινά πλέον στις γνήσιες μπύρες τα υποκατάστατα αυτά. Μας βγάζουν από τη δύσκολη θέση. Ναι. Τι να κάθεσαι σε ένα μπαρ
1: και να πίνεις χυμό.
0: Τα βλάκα και να κοιτάς και να πίνεις νερό. Mm. Καλύτερα να πιεις μια μπύρα χωρίς αλκοόλ. Mm. Αυτό λέω. Λοιπόν, και πάλι καλά να περάσεις.
1: Για να ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια εύχομαι.
1: Σας το μην το πάμε από σήμερα και αύριο, τώρα το πάμε διήμερο. Τα αρχίζατε όμως, δεν σταματάτε. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα, έτσι να το ξεκαθαρίσω. Αλλά θα έχουμε και αύριο εκπομπή. Το ξαναλέω. Λέει, ποιοι είστε εσείς που θα κρίνετε, θα πιο άλλο. Στην τελική, αν θες να γίνεις κουρούμπελε, όχι, θα σε κρίνει το σηκώτη σου, αδερφέ. Νομίζω ότι η σημασία δεν έχει κάποιο πώς το λέει, τι λέει, αλλά πώς το λέει. Και πρέπει να αντιληφθείς ότι κάνουμε πλάκα εμείς εδώ τώρα. Και άκουσες τώρα τον κύριο φίλο, τον Γιάννη. Κανείς δεν είπε κάτι κακό πάνω σε αυτό το θέμα. Καλημέρα και στον Νίκο τον Ζαχαροπλάστη από το Ρέθυμνο. Ευχαριστώ για τις ευχές, φιλαράκι μου. Καλή δουλειά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μάκης από τον δρόμο. Τι κάνεις?
1: Καλά, φιλαράκο, εσύ?
2: Βαγγέλη, θα δουλέψω εγώ διπλοβάρδια. Mm. Πήγαινε εσύ διακοπές, αρκεί να τα πάρει όλα η πανάθα.
1: Θα δουλέψεις διπλοβάρδια εσύ, έτσι?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι απάντηση στο φίλο. Απάντηση στο φίλο είναι αυτό, λοιπόν, ότι θα βάλεις πλάτη εσύ.
2: Τι κάνουμε, καλά. Καλά να περάσεις καταρχήν τις διακοπές, να ξεκουραστείς, να γυρίσεις δυνατός. Καλή επιτυχία στις ομάδες μας σήμερα και συλληπιτήρια για τους πυροσβέστες που χάσαμε. Αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι, ρε γάμο το, ναι. Όλοι στεναχωρηθήκαμε χτες για τα παλικάρια.
2: Και μία ερώτηση να κάνω. Η ΑΕΚ, ξέρουμε τώρα που θα μπει στους ισχυρούς, ποιους θα βρει, ανίσχυρους και τέτοια.
1: Μια χαρά είναι τώρα η ΑΕΚ, θα σου πω. Λοιπόν, μισό λεπτό να σου πω τους πιθανούς αντιπάλους. Ξέφυγε πρώτα απ' όλα από εκείνο το σενάριο με Δυναμό Ζάγκρεπ και όλα αυτά που λέγαμε χθες. Θυμάσαι που λέγαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση, ότι υπάρχει περίπτωση να παίξει με αυτούς. Μισό λεπτό τώρα να σου πω με ποιους παίζει η ΑΕΚ. Το είχα πριν μπροστά μου και το διάβαζα. Λοιπόν. Έλα ρε. Κοίτα να δεις τώρα. Κοίτα να δεις τώρα τι έχει γίνει. Θα το βρω μισό λεπτό. Δεν μας πείστηκαν.
2: Σημασία έχει ότι αφού τέτοιο θα είναι καλό και ο Ολυμπιακός έχει καλή κλήρωση με ένα email, σίγουρα μπορεί να περάσει και αυτός.
1: Φυσικά. Φυσικά και ο Ολυμπιακός έχει καλή κλήρωση. Αλλά για την ΑΕΚ ήταν μεγάλη έκπληξη, γιατί ξέρεις, θυμάσαι που το λέγαμε και χτες, ότι τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων ήταν έτσι που έλεγες δύσκολα. Λοιπόν, η ΑΕΚ είναι στους ισχυρούς και πλέον θα αντιμετωπίσει από τον γκρουπ των ανίσχυρων τον νικητή του ζευγαριού, έναν από τους νικητές του ζευγαριού, Τσέλη Αραράτ, Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας, Άρχους Σαμπάχ, Λάσκ Λίντσερ και Βίκινγκ. Δηλαδή είναι πολύ, πολύ.
2: Είναι στο χέρι
1: της. Είναι στο χέρι της, καθαρά πλέον.
2: Αν είναι σοβαρή, που εντάξει έχει και. Αν είναι σοβαρή, ναι, είναι στο χέρι της. Οπότε είναι θετικό να έχουμε τέσσερις ομάδες. Σίγουρα σε league face, όλους.
1: Champions League. Πέντε μπορούμε, πέντε είναι και όφι.
2: Ναι, είναι και όφι.
1: Πέντε φέτος μπορούμε. Γιατί όφι είναι, έχει εξασφαλισμένη league face. Ακόμα και αν αποκλειστεί από τα playoff του Europa, θα πάει στο conference.
2: Πολύ εφικτό στο τέλος της χρονιάς, ναι, να είμαστε και δέκατοι, να περάσουμε τη
1: στιγμή. Ναι, αν συνεχίσουμε όπως πέρσι και πάρουν όλες οι ομάδες βαθμούς, τότε ναι, όλα είναι εφικτά.
2: Μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν, καλές διακοπές σε όλους.
1: Υγεία πάνω απ' όλα, φίλε. Να σε καλά.
2: Πάνω απ' όλα. Έλα, γεια σου, Αγγέλη μου, γεια.
1: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
1: Καλά, φίλε, εσύ?
3: Άγγελο, είμαι ο διασώστης, στέλνω μηνύματα.
1: Έλα, ρε, Άγγελε.
3: Καλημέρα, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
1: Καλό ρίσκος.
3: Καλό τάξιδος.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Παραμενιακός είμαι.
1: Ναι.
3: Τίποτα, για καλημέρα, πήρα από το βολή. Ωραίο δωράκι το βραδινό με Φραντίσκο.

0: Καλό ήτανε.
1: Εντάξει, ναι, καλός παίχτης τώρα, Φρανσίσκο, μην το συζητάμε.
0: Και βασικά απολαμβάνω και όλα που δυναμούν και ο Άρης και ο Πάκο, οπότε τώρα θα είναι πολύ ωραίο το πρωτάθλημα.
1: Ναι, μακάρι, μακάρι. Όσο περισσότερο έχουν καλή ομάδα και όσο πιο δύσκολο γίνεται, τόσο και πιο...
0: πιο
1: ενδιαφέρον, ναι, είναι όλα αυτά.
0: Πιστεύω θα πει και κάποια τοξικότητα αρκετή. Αυτά.
1: Απόψε πώς τα βλέπεις.
0: Καλημέρα.
1: Απόψε πώς τα βλέπεις.
0: Από.
1: Απόψε λέω πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Για
0: απόψε πιστεύω θα πάρουμε τη νίκη. Mm-hmm. Τώρα σχολιάστα, τώρα πάω στη δεύτερη δουλειά.
1: Α, περνάς καλά κι εσύ.
0: Ναι. Είμαι από τους τυχερούς, είμαι από τους
1: προνομιούχους κι εσύ.
0: Τους προμιούχους που κάνουμε δύο δουλίτες για να το βγάλουμε πέρα.
1: Ναι, κατά τα άλλα τεμπέλης ο Έλληνας.
0: Και ας κάνουμε το...
1: Βλέπω 15 ώρες. Παλότερα. Τεμπέλες λέει Έλληνες, 15 ώρες δουλεύουν όλοι. Λοιπόν, ναι. Αχ, τι τραβάμε. Διακοπές πήγαμε ή θα πάμε.
0: Καταφέραμε και πήγαμε 4 μέρες στην Κρήτη, γιατί μας φιλοξενήσανε. Διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να πάμε.
1: Τρομερό, έτσι, να κάνεις δύο δουλειές και να λες με φιλοξένησαν 4 μέρες και να κάνεις δύο δουλειές.
0: Ναι. Βασικά ήταν, ήτανε 5.30 και αυτό τα πάραμε για 5.30 μέρες. Η σύζυγος και ο μικρός, 8 χρόνια τώρα.
1: Να το χαίρεσαι.
0: Σαλάσαμε 1,5 χιλιάρικο. Χωρίς να πληρώσουμε... Χωρίς να πληρώσουμε οίκημα.
1: Ναι.
0: Και δηλαδή και κάποιες φορές μαγειρεύσαμε στο σπίτι, μακαρόνια, πήραμε και κάποιο σουφλάκι, κάποια βράδια φάγαμε και κάποιο τόστ και παρόλα αυτά χαλάσαμε 1,5 χιλιάρικο. Δηλαδή, εντάξει.
1: Υγεία, αδερφέ, υγεία, τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Υγεία και προχωράμε.
0: Υγεία. Λοιπόν, τα σφυλώ γλυκά.
1: Να σε καλά, ρε φίλε. Να σε καλά, ρε φίλε.
0: Και να προσέχετε στους δρόμους για να μην έχουμε δουλειά εμείς.
1: Έτσι. Λοιπόν, να σε καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια. Προχωράμε, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Έλα, Πάγκο, καλημέρα.
1: Γεια σου, Γιώργη, καλημέρα.
2: Τι έγινε.
1: Όλα καλά, εσύ.
2: Αυτό που θα ήθελα να πω είναι για συλληπιτήρια στα παιδιά, ρε παιδί μου, και στις οικογένειές τους. Οι πυροσβέστες. Επειδή εγώ με τη δουλειά μου είμαι κοντά, να ξέρεις. Γιατί δυστυχώς πάμε πίσω εμείς, πάντα. Όπως και στο μάτι, πριν κάποια χρόνια, που θέλω να το ξεχάσω και δεν μπορώ. Έτσι, γιατί μια μέρα μετά που τη σβήσανε πήγαμε κατευθείαν καπάκι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είναι πολύ, τέλος πάντων, άστο αυτό.
1: Είναι μακάβριο, αλλά γενικά όταν φεύγει ένας νέος άνθρωπος είναι στενάχωρο, αυτό είναι.
2: Άστο, Βαγγελή, άστο σου λέω. Τα έχω ζήσει από κοντά όλα και δεν θέλω, προσπαθώ να τα ξεχνάω συνέχεια. Έτσι, γιατί είναι... Και αυτό με τις φωτιές, ρε γάμο, αυτό το πράγμα.
1: Με τις φωτιές τι είναι, τι σου κάνει εντύπωση.
2: Μου κάνει εντύπωση, είναι φίλε στην Πάρο. Ότι είναι από σκουπιδότοπο. Έλλο. Εντάξει. Δηλαδή ανευθυνότητα μέχρι και που δεν παίρνει να. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Δεν ξέρω. Κάει εκεί πάρω. Καίγεται το ρεύμα. Καίγονται από εδώ, καίγονται από εκεί. Τέλος πάντων. Πάει αυτός. Αλλά να μην συμβεί άλλο κακό. Πώς να το πω. Αυτό που λέγατε πριν λοιπόν για την Αθήνα. Που είπες ότι οι διακοπές και αυτά. Χθες είχα πάει στην Κάριστο.
1: Ναι.
2: Όχι διακοπές για δουλειά.
1: Ναι.
2: Έφυγα 5 ώρα το πρωί, μέχρι τις 6 και 4 το κατάφερα και σ' άκουγα, μετά κόμπηκε, δεν μπορούσα να πιάσω σήμα άλλο.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Έχετε λάβει το κουπόν της ΑΕΚ αξίας 20 ευρώ για δωρεάν λαμπτήρες LED. Αν ναι, ήρθε η ώρα να το εξαργυρώσετε. Επισκεφτείτε τώρα ένα κατάστημα της PGS Lighting Electrical και κάντε την αλλαγή που συμφέρει. Εξαργυρώστε το κουπόνι σας με συγκεκριμένους λαμπτήρες LED, μειώνοντας άμεσα την κατανάλωση ρεύματος στο σπίτι σας. PGS Lighting Electrical. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας σε όλη την Κύπρο.
5: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
6: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
7: Everyone, τα πάντα εσύ.
8: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
9: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιο μας.
11: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
14: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
13: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
14: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
13: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
15: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
16: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
18: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
20: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.

0: Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Καλώς βρεθήκαμε, ελπίζω, ξανά. Πρωινό της 30ης μέρας του μήνα Ιούλη. Πρωινό Πέμπτης. Είμαστε πλέον προς το τέλος της εβδομάδας, της εργάσιμης τουλάχιστον για τους περισσότερους. Είμαστε πλέον στο τέλος του αγωνιστικού τριημέρου, του τριημέρου αγωνιστικής δράσης με τα επαναληπτικά παιχνίδια των ομάδων μας στην Ευρώπη. Ολοκληρώνουμε απόψε με δύο ακόμη παιχνίδια, έχοντας καταγράψει μέχρι τώρα, ή αν θέλετε έχοντας καταγράψει από χθες βράδυ και την πρώτη έτσι αποτυχία. Σαφώς είναι θετικό το γεγονός ότι η Ομονία συνεχίζει στο Europa League την φετινή ευρωπαϊκή δυσπορία, αλλά ο πρώτος στόχος, ο κύριος στόχος, σαφώς έχει χαθεί από το χθεσινό αποτέλεσμα και τον αποκλεισμό στο Καζακστάν. Απόψε παίρνουν σκυτάλι δύο ομάδες που σαφώς έχουν ακόμη πιο δύσκολη αποστολή μπροστά τους, γιατί αν η Ομόνια πήγε χθες στο Καζακστάν για να υπερασπιστεί ένα αποτέλεσμα πρώτου αγώνα, οι δύο ομάδες απόψε, Πάφος και ΑΕΚ, χρονικά με τον τρόπο που αγωνίζονται, με τη σειρά που αγωνίζονται, απόψε οι δύο ομάδες έχουν να ανατρέψουν σε βάρος τους δεδομένα. Θα δούμε στη συνέχεια έτσι πιο αναλυτικά τι φέρνει η απόψινή βραδιά, τι έφερε χθεσινή βραδιά και ο επαναληπτικός στο Καζακστάν. Γενικότερα θέματα τοπικής και όχι μόνο επικαιρότητας. Καλημερίζω ξανά όλο τον κόσμο. Μακάρι η σημερινή μέρα να εξελιχθεί με τον πιο ομαλό τρόπο για όλους, μακριά από προβλήματα, μακριά από πολλές τουλάχιστον δυσάρεστες ειδήσεις. Αν και είμαστε σε μια έτσι περίοδο που δυστυχώς δεν λείπουν και πάλι, ειδικότερα στις τελευταίες ώρες με τα νέα από την Ελλάδα για τις πυρκαγιές και την απώλεια ανθρώπινων ζώων, πυροσβεστών πιο συγκεκριμένα, δημιουργούν και πάλι αυτό το άσχημο συνέστημα και αυτό το καλοκαίρι, με τις πυρκαγιές να εξελίσσονται γενικότερα πλέον για όλο το ή για πολλές περιοχές του κόσμου ως ένα τεράστιο πρόβλημα και με τραγικές πολλές φορές τις συνέπειες. Καλή ξεκούραση σε όσους βρίσκονται σε περίοδο αδειών, υπομονή όσους περιμένουν προφανώς και ίσως το τέλος αυτής της εβδομάδας για να αρχίσει και η δική τους άδεια. Πάμε πλέον έτσι με την είσοδό μας τον Αύγουστο στο τελευταία στάδια ή στις τελευταίες ομάδες έτσι εργαζομένων που θα κάνουν χρήση της καλοκαιρινής τους άδειας. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, στη δουλειά, στην ξεκούραση, στην αναμονή, μετρώντας αντίστροφα για την επιστροφή, όπου και να είστε, καλά να περνάτε, υγεία να έχετε. Όταν υπάρχει υγεία, όλα τα άλλα μπορούν να γίνουν, μπορούν να διορθωθούν, μπορούν να αντιμετωπιστούν. Ακούτε την εκπομπή Πρώτη Πάσα χάρη στην ΣΥΤΑ. Με πρόγραμμα Cube από την ΣΥΤΑ μπορείτε να συγκεντρώσετε όλες τις υπηρεσίες για όλη την οικογένεια σε ένα μόνο λογαριασμό, για να γίνονται πλέον όλα πιο απλά, η καθημερινότητα καλύτερη, πιο απλά και σίγουρα πιο οικονομικά. Fiber 1 Gbps, τα περιόριστη ομιλία σε σταθερό και σε κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα ακόμη προνόμια αποκλειστικά στα προγράμματα Cube από την ΣΥΤΑ. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑ, sita.com.cy. 29.50 θυμίζω, με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Το πρώτο μήνυμα, η πρώτη καλημέρα και τη σημερινή μέρα από τον Πράσινο Κυνηγό στις 6:41. Καλημέρισε και πάλι εμάς και τους ανατολικούς του Κασιπή. Δυστυχώς, γράφει, δεν τα καταφέραμε, αν και με 10 και μετά με 9 πήραμε το παιχνίδι στα πέναλτι. Όμως υπάρχει και αποτυχία. Ευτυχώς το ποδόσφαιρο υπάρχει και η επόμενη μέρα και εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Ομόνια στα εύκολα σημειώνει, Ομονιάρα στα δύσκολα. Οι καρά όλοι έχουν την έξοδό τους. Διασκεδάστε, γράφει, γιατί δεν έχετε πολύ χρόνο. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον Πράσινο Κυνηγό. Μεγάλο το μήνυμα και του φίλου Μάριου 532 μετά την πολύ του καλημέρα, την οποία και σήμερα πολύ ανταποδίδω. Δυστυχώς γράφει το πράγμα στράβωσε από την αρχή, και όταν λέω αρχή εννοώ αρχή της προετοιμασίας. Φανερά αποδυναμωμένη αγαπούλα σημειώνει σε όλες τις γραμμές και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα στο γήπεδο. Πέραν από τις αποβολές δεν μπορούμε να κρατήσουμε μπάλα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τρεις μπάλες χωρίς να τη χάσουμε μόνοι μας. Οι παίχτες του κέντρου και ιδιαίτερα Ευάντρο είναι κάκιστοι. Δεν μπορείς να πετάς να παίξεις στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και να μείνεις τουλάχιστον 90% έτοιμος σωματικά, ψυχολογικά και στο έμψυχο δυναμικό. Αναγνωρίζω την πολύ αυστηρή κάρτα. Αναγνωρίζω τη συγκινητική υπερπροσπάθεια, σημειώνει, και το αίσθημα της αδικίας. Αλλά αυτό δεν αλλάζει αυτά που έγραψα πιο πάνω. Θέλουμε πολύ, πολύ δουλειά και ναι, δύο παίχτες από το πιο πάνω ράφι. Αυτά στα πρώτα μηνύματα της ημέρας. Θυμίζω και τους διαγωνισμούς μας. Αύριο 31 Ιουλίου θα κληρώσουμε όλες οι εκπομπές του σταθμού σταδιακά τα δύο εισιτήρια για κάθε ομάδα του νέου πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Έχετε ακόμη χρόνο, στέλνετε μήνυμα στο 2950. Season γράφετε μπροστά το όνομα της ομάδας που σας ενδιαφέρει και ακολούθως το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Στη διάθεση σας επίσης μέσω διαγωνισμού με γραπτά μηνύματα στο 2950 και 50 διπλές προσκλήσεις για τον μπασκετικό τουρνουά Pay από Νεόφυτος Χανδριώτης που έρχεται ξανά στην Κύπρο 11 και 13 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή φέτος του πρωταθλητή Ελλάδας και Ευρώπης Ολυμπιακού Πειραιός, του Άρη Θεσσαλονίκης, της Μακάμπι Τελαβίβ και του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου. Οι προσκλήσεις που είναι και διπλές όπως είπαμε ισχύουν και για τα τέσσερα παιχνίδια που θα γίνουν Παρασκευή 11 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Στέλνετε μήνυμα στο 2950, μπάσκετ γράφετε μπροστά, το ονοματεπώνυμο, την ηλικία σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το email σας. Γιατί όσοι θα αναδειχθούν νικητές από την κλήρωση, 50 δηλαδή, θα τους σταλεί η διπλή πρόσκληση μέσω του email τους. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Έχουμε αρκετά και σήμερα να πούμε και να δούμε, να συζητήσουμε. Πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες. Αντιλαμβάνεστε το χθεσινό παιχνίδι στο Καζακστάν και τα σημερινά που ακολουθούν για τις δύο μας ομάδες, ΑΕΚ και ΠΑΦΟ, βρίσκονται στο προσκήνιο. Καλημέρα ξανά σε όλο τον κόσμο.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Mangas Home Improvement. Τα πάντα στον Μάγκα.
0: Κάνουμε αρχή από το γήπεδο του Πολίτη. Ήταν σκληρό το αντίο, γράφει ο τίτλος στο κύριο θέμα. Σταμάτησε στην άχαρη διαδικασία το ταξίδι της Ομόνιας για τα αστέρια του Champions League. Δύσκολο, όχι όμως ακατόρθωτο, ρεπορτάζ ΑΕΚ. Χωρίς επιλογή, καλείται να κάνει ανατροπή στη Ρουμανία για να συνεχίσει στην Ευρώπη. Ποδόσφαιρο είναι όλα γίνονται. Το αντίστοιχο και ανάλογο ρεπορτάζ για την ΠΑΦΟ ψάχνει μια μεγάλη υπέρβαση ώστε να συνεχίσει στο Europa League. Ρεπορτάζ Απόλλωνα, στον απόϊχο της πρόκρισης κρατάς πράγματα από ένα τελειωμένο παιχνίδι. Στον Απόλλωνα μπήκαν ιδανικά στο ευρωπαϊκό τους οδηπορικό, σημειώνει επίσης το σχετικό ρεπορτάζ. Δεν γλίτωσε τον Ιστέρι, ρεπορτάζ Αποέλ για τον Μαντσίνι. Ανόρθωση, ο Μάριος Ηλίας στέλνει μήνυμα, σκουράρε και στο δεύτερο φιλικό. Αυτά τα σημαντικότερα στο γήπεδο του Πολίτη. Πάμε στην εφημερίδα Super Sport. Έσβησαν, γράφει ο τίτλος στο κύριο θέμα για τα χθεσινά στο Καζακστάν. Μέχρι εδώ ήταν τα αστέρια του Champions League για την Ομόνια, αφού στο Καζακστάν αποκλείστηκε στη διαδικασία των πέναλτι. Όχι στο πρόωρο αντίο, γράφει ο τίτλος στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ με στόχο την ανατροπή επί της Μπέιταρ στην Ρουμανία. Δυνατά από την αρχή, τίτλος για το ρεπορτάζ της ΠΑΦΟ που παίζει απόψε στη Λεμεσό κόντρα στην Χάιντουκ. Σε άλλα ρεπορτάζ, τους γεμίζει αισιοδοξία η πρώτη εκτίμηση από τα φιλικά της ανόρθωσης. Ισοπαλία στο τεστ για το χθεσινό φιλικό της ΑΕΛ με την Ομόνια Ραδίππου. Τελευταία εξέταση, ρεπορτάζ Άρη που δίνει σήμερα το τελευταίο φιλικό στην Πολωνία. Άμυνα καυτή των οδηγεί Απόλλων, ο μέχρι τώρα απολογισμός και το μηδέν παθητικό στην άμυνα. Όλα ρολόι μέχρι αυτό, ρεπορτάζ Αποέλ μέχρι τον τραυματισμό του Μαντσίνι. Συνεχίζουμε, πάμε στην χαραυγή στις αθλητικές της σελίδες κόσμος των σπορ. Πικρό αντίο στο Champions League για τον αποκλεισμό της Ομόνιας. Το πιστεύει για τον επαναληπτικό της Πάφου με την Χάιντουκ. Αποστολή ανατροπή στη Ρουμανία κόντρα στην Μπέιταρ για την ΑΕΚ. Λαμβάνει αποφάσεις ο Ούγκο Μάρτινς, ρεπορτάζ ΑΕΛ για τη λίστα των παιχτών που θα βρίσκονται στην αποστολή για την Πολωνία. Απόλλων Ούριος Άνεμος οδηγεί το καράβι στην Ευρώπη. Από ΕΛ το ρεπορτάζ γράφει για μικρή αλλαγή στο μεταγραφικό σχεδιασμό, έχει να κάνει με την περίπτωση της αποχώρησης του Μπρόρσον. Νέο δυνατό φιλικό τεστ με αντίπαλο τον Ατρόμητο για τον Άρη. Όλα βαίνουν καλό στην Πολωνία για την ανόρθωση με βάση και το σχετικό ρεπορτάζ. Και ολοκληρώνουμε με τον Φιλελεύθερο και τις αθλητικές του σελίδες Goal News. Σκληρό φινάλε έσβησε το όνειρο για τον αποκλεισμό της Ομόνιας. Χένικ Μπέρκ, κρίμα και άδικο, πρέπει να ελέγχουμε τον εαυτό μας. Πάμε στα ρεπορτάζ των ομάδων που παίζουν απόψε. ΑΕΚ, θυμίσου την παλιά μορφή σου. Ψάχνει ένα άθλο, θα χρειαστεί το καλό ευρωπαϊκό της κοστούμι. Βραδιά υπέρβασης για την Πάφο, θέλει να γυρίσει το βουνό ανάποδα απέναντι στη Χάιντουκ. Ζεστό στα φιλικά ο Ηλία για την ανόρθωση. Τελευταία πρόβα στην Πολωνία και εδώ για τον Άρη. Πίστη, προσδοκίες και σκληρή δουλειά, ρεπορτάζ ΑΕΛ. Και Ντάνιελ Μαντσίνι, από Οκτώβριο η εξέλιξη, η τελευταία στο ρεπορτάζ από ΑΕΛ. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες και τα αθλητικά ένθετα.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

Champions League. Τέλος λοιπόν για την Ομόνια. Ο στόχος της πρόκρισης στη League Face της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης έμεινε ανεκπλήρωτος. Αποκλεισμός χθες τον δεύτερο προκριματικό από την Καϊράτ. Σε ένα δεύτερο παιχνίδι κόντρα στην ομάδα του Καζακστάν και αυτό παιχνίδι ειδικών συνθήκων για την Ομόνια, η οποία έμεινε πολύ νωρίς και χθες, σχετικά νωρίς, με 10 ποδοσφαιριστές όπως και στον πρώτο αγώνα, αυτή τη φορά από την απευθείας κόκκινη κάρτα που αντίκρισε ο Κακουλής. Έναν γκολ στο 38 λεπτό για την Καϊράτ ισοφάρισε ουσιαστικά το σκορ του πρώτου αγώνα. Με βάση και το αριθμητικό της πλεονέκτημα, η Καϊράτ πίεσε σε όλη την διάρκεια του αγώνα αλλά και στην ημίωρη παράταση. Η Ομόνια κυρίως αμύνθηκε, άντεξε. Χρειάστηκε ο Φαμπιάνο σε αρκετές περιπτώσεις να κάνει ξανά τη δουλειά του. Είναι αλήθεια ότι όταν οδηγήθηκε το παιχνίδι στα πέναλτι, σαφώς η ψυχολογία άλλαξε. Εκεί πλέον η πρόκριση πεζόταν επί ίσης όρης. Κακά τα ψέματα, η παρουσία του Φαμπιάνο και η προϊστορία του σε τέτοιου είδους παιχνίδια και διαδικασία πέναλτι έδινε έτσι μια αισιοδοξία ότι η Ομόνια θα κατάφερνε τελικά να προκριθεί. Σημειώνουμε ότι η Ομόνια έπαιξε με 10 παίχτες από πολύ νωρίς και έμεινε με 9 παίχτες αφού λίγο πριν την ολοκλήρωση και τη ημίωρης παράτασης αποβλήθηκε και ο Κουλιμπαλή με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Έχασε τελικά με 6-5 στα πέναλτι η Ομόνια. Είχε μία απόκρουση ο Φαμπιάνο στη διαδικασία των πρώτων 5 πέναλτι αλλά δεν ήταν αρκετή. Έχασε αρχικά πέναλτι μην μπορώντας να κερδίσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα ο Μπάλκοβιτς και μετά τα πρώτα 5 είχαμε την απώλεια του τελευταίου πέναλτι που εκτελέστηκε από πλευράς Ομόνιας από τον Νικόλα Παναγιώτου, ο οποίος επίσης δεν μπόρεσε να νικήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Η Ομόνια αποκλείστηκε από το Champions League, συνεχίζει στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Εξακολουθεί να χρειάζεται μία πρόκριση για να εξασφαλίσει τουλάχιστον τη League Face του Conference League και έχει τη δυνατότητα πλέον να το πράξει κόντρα στην Lincoln του Γιβραλτάρ. Ερχόμενη 5η 6 Αυγούστου εκτός έδρας στο Γιβραλτάρ θα δώσει το πρώτο παιχνίδι Ομόνια, 13 Αυγούστου επαναληπτικός στο Γασιπί. Έχει την ευκαιρία κόντρα στην ομάδα του Γιβραλτάρ να προκριθεί και από εκεί και πέρα να διεκδικήσει και την καλύτερη συμμετοχή σε League Face εάν τα καταφέρει στον τέταρτο προκριματικό του Europa League. Απογοητευμένοι που δεν μπορέσαμε να προκριθούμε, δήλωσε ο Χένικ Μπέρκ μετά την ολοκλήρωση του αγώνα. Είναι όμως πολύ δύσκολο, τόνισε, να αγωνίζεσαι με 10 παίχτες για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και μάλιστα και στα δύο παιχνίδια. Όταν παίξαμε 11 εναντίον 11 είχαμε καλύτερες πιθανότητες. Από την πλευρά μας όμως, είπε ο κύριος Μπέρκ, θα πρέπει να είμαστε πιο πειθαρχημένοι στον τρόπο που αμυνόμαστε. Στη φάση της αποβολής ο Κακουλής προσπάθησε να διεκδικήσει μπάλα, υπήρξε επαφή με τον αντίπαλο και ήταν μια άτυχη στιγμή, τόνισε ο Χένικ Μπέρκ. Πρέπει να μάθουμε να ελέγχουμε καλύτερα τον εαυτό μας, είπε ο Νορβηγός τεχνικός. Οι παίκτες πάλεψαν, έκαναν τεράστια προσπάθεια και νιώθω στεναχωρημένος για αυτούς, τον ισονορβηγός τεχνικός, γιατί είναι πραγματικά κρίμα. Πλέον ανυπομονούμε για το Europa League που αποτελεί επίσης μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Του ζητήθηκε σχόλιο για τον διαιτητή. Δεν θέλω να μιλήσω, είπε, για τον διαιτητή. Αν το έκανα, δεν θα ήταν για καλό.

0: Στα άλλα, χθες είναι ένα παιχνίδι για το Champions League. Προκρίθηκε η Κάουνος Ζαλκύρης κερδίζοντας 1-0 την Κλάσβικ. Στα 0-0 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Από το ζευγάρι που θα έπαιρνε αντίπαλο η Ομόνια αν προχωρούσε στο Champions League, προκρίθηκε η Λεύσκη μετά το 2-2 εκτός έδρας με την Κραϊόβα. Είχε κερδίσει με 1-0 η Λεύσκη στο πρώτο παιχνίδι. Χάποελ Μπέρσεβα, Βίκινγκουρκ 2-0 προκρίθηκε η Χάποελ. Ερυθρός Αστέρας Λάρνε 5-0 σκόραρε και ο Λοΐζου πρόκριση για τον Ερυθρό Αστέρα. Γκόρνικ Ζάπρε Φενέρμπαξε 1-1. Η τουρκική ομάδα προκρίθηκε με συνολικό σκορ 2-1. Και Σλόβαν Μπρατισλάβα FC Ιμπίρια 1-1 πρόκριση για τη Σλόβα Μπρατισλάβα με συνολικό σκορ 3-1. Ανατροπή των σε βάρος του δεδομένων. Το ζητούμενο απόψε τόσο για την Πάφος, τον επαναληπτικό για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League κόντρα στην Χάιντουκ, όσο και για την ΑΕΚ στον επαναληπτικό για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League κόντρα στην Μπέιταρ. Χρονικά πρώτη την προσπάθειά της κάνει η Πάφος. Στις 8 στο στάδιο Αλφαμέγα θα αντιμετωπίσει την Χάιντουκ, από την οποία έχασε στο πρώτο παιχνίδι στην Κροατία με 2-0. Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε χθες. Παραμένει, θα μπορούσε να πει κάποιο, το ερωτηματικό για την αγωνιστική ετοιμότητα του Κορέα. Αν κρίνουμε ωστόσο από την χθεσινή δήλωση του Ρικάρτο Σαπίντο, λογικά στην καλύτερη περίπτωση θα είναι στην αποστολή, θα είναι στον πάγκο. Ο Κορέα έχει αρχίσει να προπονείται, αλλά ακόμη δεν είμαστε σίγουροι αν θα αγωνιστεί, είπε χθες ο Ρικάρτο Σαπίντο, εκτός και αν μπλόφαρε προφανώς και για να μην έτσι αποκαλύψει το πλάνο του. Ρικάρτο Σαπίντο που περιμένει ένα διαφορετικό αγώνα. Παίζουμε αυτή τη φορά στην έδρα μας, είπε. Δεν ήταν δίκαιο το 2-0 του πρώτου αγώνα. Προφανώς πρέπει να σκοράρουμε για να κάνουμε την ανατροπή. Δημιουργήσαμε και στο πρώτο παιχνίδι προϋποθέσεις. Δουλέψαμε πολύ σε αυτό και το κλειδί είναι να μπορέσουμε εύκολα να σκοράρουμε. Νταβίτ Γκολτάρ εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της Πάφου στη χθεσινή συνέντευξη τύπου πριν την τελευταία προπόνηση. Αύριο θα δείτε μια παθιασμένη ομάδα, είπε. Έχουμε αποδείξει ότι ζούμε για αυτή την ομάδα και έχουμε πετύχει σπουδαία πράγματα στο παρελθόν. Πολωνοί διαιτητές θα είναι στον αγωνιστικό χώρο και Άγγλος στο VAR σήμερα στη Λεμεσό. Θυμίζω, σε περίπτωση πρόκρισης η Πάφος θα παίξει στον τρίτο προκριματικό του Europa League με την Salzburg. Πρώτο παιχνίδι ερχόμενη εβδομάδα και πάλι στη Λεμεσό. Σε περίπτωση αποκλεισμού πάει στον τρίτο του Conference League και θα παίξει με την νικήτρια του ζευγαριού Ζαλκύρης Βίρνιους Δυναμό Τυφλίδας. Προφανώς θα παίξει με τη Δυναμό Τυφλίδας γιατί το πρώτο παιχνίδι στη Γεωργία το κέρδισε η Δυναμό με 3-0. Απόψε το παιχνίδι είναι στις 8 στη Λιθουανία. Το Βουκουρέστι και στην ουδέτερη έδρα στη Ρουμανία η ΑΕΚ παίζει απόψε 8:30 κόντρα στην Μπέιταρ. Έχοντας στόχο την ανατροπή της ήττας του πρώτου αγώνα στη Λάρνακα με 1-0. Δεδομένα εκτός ο Φάντεν Χόρν που αποβλήθηκε στο πρώτο παιχνίδι, επιπλέον επιλογή σε σχέση με τον πρώτο αγώνα ο Σάμπο Ριτ. Έχουμε την αυτοπεποίθηση για να παρουσιάσουμε καλύτερη εικόνα. Θα έχουμε τις ευκαιρίες μας και πρέπει να τις αξιοποιήσουμε για να διεκδικήσουμε την πρόκριση, είπε χθες ο Ιταλός τεχνικός μιλώντας πριν την τελευταία προπόνηση. Θα προσεγγίσουμε με διαφορετικό τρόπο το παιχνίδι, είπε. Έχουμε καλή ψυχολογία και μπορούμε να επαναλάβουμε την καλή εικόνα του πρώτου αγώνα αλλά και να τη μεγαλώσουμε. Ρωτήθηκε αν αισθάνεται πίεση από το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα και έγραψε η ατάκα του. Η μόνη πίεση που νιώθω είναι από τη γυναίκα μου. Αυτή είναι η αληθινή πίεση, είπε. Ο Σαμπορίτ που είναι η επιπλέον επιλογή για τον κύριο Καμορανέζη ήταν και χθες η συνέντευξη τύπου. Είμαστε έτοιμοι, είπε. Είμαστε έτοιμοι για την νίκη και την πρόκριση. Πορτογάλοι διαιτητές σήμερα στην Ρουμανία. Θυμίζω χωρίς VAR. VAR στο Conference League θα υπάρχει από τον τρίτο προκριματικό. Σε περίπτωση πρόκρισης η ΑΕΚ θα παίξει με την νικήτρια του ζευγαριού Λεπάχα Λετωνίας Αυστρία Βιέννης. Νομίζω ότι δεδομένα θα παίξει με την Αυστρία, η οποία κέρδισε το πρώτο παιχνίδι στη Λετωνία με 2-0 και έχει τον επαναληπτικό απόψε 9:30 στο γήπεδό της. Ραδιοφωνική μετάδοση για τον δύο αποψινών αγώνων από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά και τα δύο παιχνίδια από την Cita Vision. Απόψε στις 8 έχουμε και το παιχνίδι Μπραν Νορβηγίας Κλούς Ρουμανίας. Το πρώτο παιχνίδι στη Ρουμανία έμεινε στην ισοπαλία 2-2 και θυμίζω ότι το παιχνίδι αυτό ενδιαφέρει τον Απόλλωνα. Η νικήτρια ομάδα του ζευγαριού αυτού θα είναι η αντίπαλος του Απόλλωνα στον τρίτο προκριματικό. Ο Απόλλωνας που ενημέρωσε χθες και για τις ημερομηνίες των αγώνων του στον τρίτο προκριματικό, ανεξάρτητα από ποια ομάδα θα παίξει. Πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας την ερχόμενη Τετάρτη 5 Αυγούστου και επαναληπτικός στη Λεμεσό Τρίτη 11 Αυγούστου. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός από πλευράς των ελληνικών ομάδων έχουν και απόψε αγωνιστικές υποχρεώσεις. Για το Europa League ο ΠΑΟΚ υποδέχεται 8:45 τη Δυναμό Κιέβου, την οποία κέρδισε εκτός έδρας με 3-2. 9:30 για το Conference League ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Ουγγρική Πάξη στην Αθήνα. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε εκτός έδρας με 2-1.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Στα δικά μας. Ενημέρωση από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Ο Ντανιέλ Μαντσίνη υποβλήθηκε ήδη σε χειρουργική επέμβαση μετά τον τραυματισμό του στο πρόσφατο φιλικό. Επιστρέφει σήμερα στην Κύπρο και αρχίζει πρόγραμμα επαναφοράς. Δεν έχει έτσι καθοριστεί για την ώρα το ακριβές χρονικό διάστημα. Από 2 μέχρι 4 μήνες φαίνεται να είναι η πρώτη εκτίμηση. Κάποιοι υπολογίζουν Οκτώβριο, κάποιες εκτιμήσεις θέλουν τον ποδοσφαιριστή τον Οκτώβριο, αλλά αυτό θα φανεί στην πορεία της αποθεραπείας και τις επόμενες μέρες και εβδομάδες. Φιλικά χθες στην Πολωνία η ανόρθωση 2-2 κέρδισε την Στάλ Ζέσουφ 3-0, 2 γκολ ο Μάριος Ηλία, 1 ο Κίκο με πέναλτι. Κάλστρεμ, Μιχάλας, Καραμανόλης, Τόσιτς, Σεργίου, Σέτιν, Κίκο, Χρυσοστόμου, Ηλία, Ντιόν και Χαραλάμπους, Βαγόρας Χαραλάμπους στο αρχικό σχήμα. Στο δεύτερο ημίχρονο πέρασαν στο παιχνίδι ο Παναγή στην θέση του τερματοφύλακα και η Φουρτάδο, Τάντι, Τζουλίου, Ράφα Λόπες, Κις, Σόσα και Μίντερτοπ. Αλλαγές επίσης από τον κύριο Ελμαέστρο στο 70 λεπτό που έβαλε στο παιχνίδι τους Παναγή, Φοκαρή και Αρτιματά, και λίγο πριν την ολοκλήρωση του αγώνα 2 ακόμη αλλαγές, Καλογύρου και Αβραάμ πήρα χρόνο συμμετοχής. Ισοπαλία 2-2 χθες στο κοινοτικό Ραδίπο ανάμεσα σε Ομόνια Ραδίπου και ΑΕΛ. Ανθίμου και τα δύο γκόλ για τους γηπεδούχους. Αλμέιδα και Ζόκε σκόραραν για την ΑΕΛ. Η ΑΕΛ ενημέρωσε για την αρχική εντεκάδα. Καπίνο, Παπαγεωργίου, Γκόμες, Καρόνιο, Φίτους, Δρασκόφσκι, Ταβάρες, Ζαΐρ, Αλμέιδα, Γκομής και Καραμανής είχαν αρχίσει το παιχνίδι. Φιλικό το τελευταίο στην Πολωνία δίνει σήμερα ο Άρης στις 6 κόντρα στον Ατρόμητο. Στην ελλαδική επικαιρότητα, πέραν από τα παιχνίδια των δύο ομάδων ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού που είπαμε και νωρίτερα, από τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών στον μπασκετικό Παναθηναϊκό επικεντρώνεται έτσι το ενδιαφέρον. Σιλβέν Φρανσίσκο βρίσκεται στην Αθήνα, λένε τα ρεπορτάζ, και είναι έτοιμος να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Ο Γάλλος Γκάρτ έφτασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Σήμερα αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του. Είναι η νέα προσθήκη στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Εφτά και 30 δείχνει το ρολόι στο στούντιο, λογικά για το δικό σας. Άρα, συμπληρώνοντας το πρώτο ημίωρο, πάμε και στο πρώτο διαφημιστικό της σημερινής εκπομπής.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Μπαγιάτικο ψωμί, Περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς εχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
6: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
7: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
8: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
9: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
10: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
11: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
10: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
11: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
10: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
12: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
13: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση? Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες χρήσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
15: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
16: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
17: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
19: Η Ουρουγουάη στις 30 Ιουλίου του 1930 αναδεικνύεται πρωταθλήτρια κόσμου στο ποδόσφαιρο. Πριν τον τελικό του πρώτου παγκοσμίου κυπέλου στο Μοντεβιδέο, υπήρξε διαφωνία για το ποιού την πάλα θα πεζόταν ο αγώνας και τελικά αποφασίστηκε το πρώτο ημίχρονο με την πάλα της Αργεντινής, η οποία προηγήθηκε με 2-1, και το δεύτερο ημίχρονο με εκείνη της Ουρουγουάης που ανέτρεψε τα σε βάρος της δεδομένα, κερδίζοντας το τέλος με 4-2.

0: Επιστρέψαμε. Δεύτερο ημίωρο στη σημερινή εκπομπή. Πρώτη πάσα, 40 συμπληρωμένα λεπτά μετά τις 7. Καλημερίζουμε, καλωσορίζουμε στο στούντιο και σήμερα τον Ανδρέα Γιωργαλά. Καλημέρα, Ανδρέα.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Προτελευταία εβδομάδα αυτή.
0: Οπα, εβδομάδα προτελευταία.
1: Εκπομπή αυτής της εβδομάδας.
0: Προτελευταία
1: εκπομπή αυτής της εβδομάδας.
0: Διότι είπες προτελευταία εβδομάδα και αλλού ποια προτελευταία εβδομάδα.
1: Για τις άδειες θα έλεγα.
0: Ποιες άδειες.
1: Πού θα βάλετε εσείς.
0: Α, που θα βάλουμε εμείς. Και εμείς αφού λείπει ο Μιχάλης. Είναι ήδη με άδεια.
1: Μα με άδεια ο Μιχάλης μας.
0: Ε, πού είναι.
1: Α, ξέρω. Δεν έχω τον ικανό να δουλεύω.
0: Απ' εδώ τουλάχιστον είναι με άδεια. Ναι, έχω.
1: Δεν έχει άλλη ενημερώση.
0: Όχι, ούτε μου πέφτει λόγο με την καλή έννοια, το λέω. Mm-hmm. Ο καθένα ό,τι θέλει τι ημέρε που. Κανονικά είναι και δικαιούται τέλο πάντων, αλλά και τι ημέρε που δικαιούται δεν έχει κανένα πρόβλημα. Τι νέα, Ανδρέα, πώ επέρασε τη βραδιά.
1: Όχι πολύ ωραία. Mm-hmm. Ήρθε ένα αποκλεισμό. Δυστυχώ. Εντάξει. Δεν ήταν ιδανική βραδιά.
0: Ναι, εντάξει. Κακά τα ψέματα από τη στιγμή που κατακτήθηκε το πρωτάθλημα. Πέραν του back to back που αργεί ενώ να ξεκινήσει προσπάθεια, αργούσε να ξεκινήσει προσπάθεια για το νέο πρωτάθλημα. Ο πρώτος στόχος, η πρώτη πρόκληση που λέγαμε ήταν η league phase του Champions League. Η συμμετοχή σε αυτήν τη φάση διοργάνωσης, είτε παλιά ομίλη ή τώρα ένας όμιλος που είναι, είναι ένας στόχος που μετά και τα ψεσινά παραμένει ανεκπλήρωτος για την Ομόνοια. Ήταν η πέμπτη προσπάθεια, νομίζω.
1: Δεν είμαι σίγουρος. Τελευταία χρονιά. Προσπάθειες έκανε στη συγκεκριμένη διοργάνωση του Champions League. Αλλά εντάξει, δεν τα κατάφερε. Δεν, νομίζω έτσι συνοπτικά, γιατί θα τα πούμε και στη συνέχεια, θα δώσουμε και τα. Θα κάνουμε τηρήσουμε και τα πρωτόκολλα. Έπρεπε να παρουσιαστεί πιο έτοιμη σε επίπεδο μεταγραφών η Ομόνοια σε αυτήν την φάση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν πήραν καθόλου.
0: Είναι μια άποψη που δεν
1: πήραν καθόλου
0: βοήθεια. Βοήθεια, ναι.
1: Από τις μεταγραφές. Ήταν ενδεικτικό, έστω και αν ήταν θέμα τακτικής προσέγγισης. Αν μπορεί να μου πει κάποιος.
0: Εντάξει, ήταν δύο παιχνίδια ειδικό σύνθηκο. Όπως διαμορφώθηκαν τα δεδομένα από πολύ νωρίς.
1: Ναι, σίγουρα όμως. Και η αλλαγή στην αλλαγή πάνω στο Διονύ χθες, έστω και αν
0: μα,
1: ήταν
0: πάνω, έχασα, σου είπα χθες είχαμε μια σημαντική υποχρέωση. Είδα το πρώτο ημίωρο, ετοιμαζόμουν να φύγω και γίνει γενικά η φάση της αποβολής. Και περίμενα να μας δώσουν καμιά επαναληπτική προβολή. Ας πούμε ότι εδώ καμάς.
1: Δεν μας έδωσε.
0: Ναι, τι είναι μια ενώ που.
1: Όταν
0: αντιλήφθηκα ότι έθαφε η αποβολή, αποβολή λέω, επαναληπτική προβολή, έπρεπε να φύγω. Μπήκα σπίτι την ώρα που ήταν έτοιμοι να ξεκινήσουν τη διαδικασία του πέναρτη. Είδα τα πέναρτη. Άκουσα αρκετών στον δρόμο ενώ ραδιοφωνικά. Μήπως η αλλαγή όμως ήταν λόγω της αποβολής της δεύτερης.
1: Όχι, αφού βάλε επιθετικό.
0: Περίμενε, ο Ντιονί ήταν αλλαγή στην αλλαγή.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Πήγαινε ο νεοφύτου.
0: Ναι, αλλά μήπως λέω επειδή έπρεπε να τρέξει κάποιος που μπορούσε να τρέξει παραπάνω.
1: Ναι, μα εντός που ναι. Θέλω να πω, ότι αν τον είχα έτοιμο και έμπαινε αλλαγή πότε μπήκε στο 62, δεν θυμάμαι πότε μπήκε, 65 ο Ντιονί. Αν ήταν έτοιμος δεν θα χρειάζεται να κάνουμε αλλαγή, είμαστε αλλαγή για να τρέξει κάποιος. Okay. Αν μπορεί να τρέξει ένας.
0: Ναι, με μισή ώρα παιχνιδιού και ξέρω εγώ την παράταση παρακάτω.
1: Με του την εννοία το λέω. Δεν πήραν καθόλου βοήθεια σε αυτά τα κρίσιμα παιχνίδια. Συζητήσαμε το πάρα πολλές φορές.
0: Και η κατεπέκταση δεν πήρε βοήθεια και εννοείται ότι αποδυναμώθηκε από αποχωρήσεις.
1: Ναι, μα εντός το σημαντικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν έμενε λίγο πολύ η ίδια η ομάδα, η περσινή είχαν δύο σημαντικούς σου παίχτες που είχαν πόσο. Ποσαν γκολ, δεν ήταν να συζητά κάποιο. Απλά από τη στιγμή που σε έχασε έπρεπε να αναπληρώσει. Δεν αναπληρώθηκε, όπως φάνηκε. Άρα η Ομόνοια πρέπει να δει γιατί δεν τελειώνουν οι υποχρεώσεις της και να πάει αποδυναμωμένη στο άλλο παιχνίδι με βάση τις κόκκινες που έχει. Πρέπει να δει για ενίσχυση η οποία θα μπορεί να τη δώσει βοήθειες άπες.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ξέρω, ας πούμε, Είχε παίχτες που δεν τους είδαμε, ενώ ο Νεκό εντάξει έφαγε κοκκινή, δεν μπορείς να ξέρεις.
0: Ξέρω, η κοκκινή του Νεκό, δεν το ψελέει να το ψάξω, να ρωτήσω αν ισχύει γίνος ο κανονισμός ότι ήταν τελευταίος παίχτης σε μια αγωνιστική είναι που χανεί.
1: Φυσικά.
0: Τεχνικός φάλμαν που υπάρχει και είναι μια αγωνιστική αντί δύο, βάση περίπτωση, θα το δούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι ο βαθμός δυσκολίας. Δεν και λέω ότι περνάς περπατητός, αλλά σίγουρα με μια ομάδα του Γιβραλτάρα, ό,τι και αν μου πει κάποιος για πέρσι, ας πούμε, για τη Λίνκον και όλα αυτά, δεν σηκώνει συζήτηση ότι είναι πιο κάτω, αλλά πρέπει εσύ να είσαι στην κατάλληλη κατάσταση για να το αξιοποιήσεις αυτό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, θα τα πούμε και στη συνέχεια πιο αναλυτικά. Να πάμε στο ταξί στον χρόνο.
1: Να πάμε, ναι.
0: Ποιος το χορηγεί σήμερα?
1: Ο Ντιονί.
0: Ο Ντιονί.

0: 30 Ιουλίου.
1: Άγιος Σίλας.
0: Ναι, γιορτάζουν 300 περίπου ανδρώνικοι άντροι και 600 ανδρονίκες και νίκες που αποφάσισαν να συντομεύσουν το όνομα τους από το Ανδρονίκη και προτίμησαν να έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή αντί τον Μάιο.
1: Περίμενε, νίκη δηλαδή.
0: Όχι.
1: Το συντομεύσουν σε νίκη.
0: Από Ανδρονίκη νίκη.
1: Α, ναι, αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Α.
0: Αυτό δεν είπα.
1: Ναι, να συντομεύσουν το όνομα τους. Επειδή είπες Σίλας, δεν είπες και νίκη. Ξέρω εγώ κάτι, γι' αυτό μου συγχύστηκα.
0: Γιορτάζουν επίσης περίπου 300 ανδρώνικοι και άνδροι και 600 ανδρονίκες, αλλά και οι νίκες. Αυτό δεν είπα.
1: Α, το άκουσα εγώ μπορεί. Εντάξει.
0: Εντάξει. Τα καλοκαίρια.
1: Είσαι λίγο πεμένος είναι αλήθεια σήμερα που λέμε, αλλά. Ναι.
0: Όχι, όχι.
1: Τα λεμά σου.
0: Τα, ναι.
1: Τα λεμά σου που λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ο Σίλας επίσης. Και πάμε στο. Σας χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά στους κουμπάρους μου διάλεξαν να γιορτάσουν σήμερα. Ως πιάσω ένα τηλέφωνο.
1: Έχω μια σοβαρή πληροφορία από το πρωί είναι ότι έχουμε γιορτάριδες εντός του ομίλου σήμερα.
0: Ένα λεπτάκι. Γιατί φαντάζομαι για γενέθλια που αναφέρεται.
1: Ναι, σε γιατί... γενέθλια. Ναι. Σίλες και.
0: Σίλες δεν έχουμε.
1: Ανδρονίκους και ανδρονίκες δεν έχουμε. Mm-hmm, mm-hmm. Έχουμε γενέθλια, αλλά νομίζω θα απουσιάσει η συνάδελφος η μία. Γιορτάζει σήμερα.
0: Καλά το σκεφτήκα. Ναι λοιπόν, χρόνια πολλά στο κορίτσι μας, χρόνια πολλά στην καπετάνισσα της Διασποράς Ειδήσεων, χρόνια πολλά
1: Οριάν
0: Παπαντονίου.
1: Νομίζω έχω μια επίσης πληροφορία ότι έχουμε ακόμα μια γιορτή. Εφραίμ,
0: ναι.
1: Γεωργίου, έτσι μου δόθηκε το πρωί.
0: Μου το βγάζει το φουμπού.
1: Ναι.
0: Όχι, βγάζει μου το.
1: Α, είδε. Μα έτσι να σα τεραλώ λίγο που έχω social media.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά και στον Εφραίμ
0: Γεωργίου.
1: Μάλιστα.
0: Χρόνια πολλά, ό,τι υποθεί να το έχει.
1: Α, θα περάσετε σήμερα από Λευκοσία. Εδώ θα είμαστε.
0: Α, θέλετε.
1: Μου το προείδαμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Άκου τώρα. Το 336 π.Χ.
1: Α, τόσο γλύωρα. Ναι.
0: Σημαντικό για τη μετέπειτα απορία ολόκληρου του κόσμου. Δολοφονείται ο Φίλιππος ο δεύτερος ο Μακεδόν, αφήνοντας το γιον του Αλέξανδρον έναν κρατεό και σεβαστός βασίλειο.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο μετά ο Αλέξανδρος αντιλαμβάνεσαι, είπε να.
1: Μου έκανε το άλλες διαστάσεις.
0: Θα δείτε τι θα πάθετε, είπε ο Αλέξανδρος. Και ναι, τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Το 1920, δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου στο Παρίσι. Παρέθεση Ιουλιανά. Το 1947 Άννα Παναγιωτοπούλου ηθοποιός και ο Άρνολντ Σβάτσενεγκερ Γιώργο. Σας σήμερα
1: είναι. Α, ναι, γιατί αδούς.
0: Ναι, να μας ζήσουν.
1: Μάλιστα.
0: Μας ζήσει ο Άρνολντ.
1: Μα η Άννα Παναγιωτοπούλου ζει.
0: Όχι νομίζω.
1: Ναι, ναι, τελευταίος νομίζω.
0: Πριν κανένα χρόνο νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ο Τζίμι Χόφα εξαφανίζεται από το πάρκινγκ ενός εστιατορίου στο Μίσιγκαν. Δεν τον έχει δει ποτέ κανείς ξανά και θα κηρυχθεί νεκρός την ίδια ημερομηνία το 1982.
1: Πότε εξαφανίστηκε?
0: Το 1975.
1: Ωραία.
0: Και το 2003 στο Μεξικό παράγεται ο τελευταίος καθάρι της Volkswagen.
1: Που τότε που σταμάτησε, δεν ξαναφκένει το συγκεκριμένο μοντέλο.
0: Ναι, μάλλον δεν. Μάλιστα. Το 2003 ήταν το τελευταίο.
1: Αυτά.
0: Ναι, αυτά λοιπόν από το ταξίδι.
1: Στο χρόνο. Το οποίο ο 548 θεωρείται πρέπει να μας προσφέρει, λέει ο Κακουλής.
0: Ναι. Θέλω να είμαι το ίδιο αυστηρός όπως ήταν ο διαιτησέψας με τον Κακουλή.
1: Ναι. Ή όπως ήσουν με τον Εγκό, ας πούμε. Όπως μπορούσε να ήταν ο κάποιος με τον Εγκό, ο οποίος επίεν πολύ απρόσεχτα. Αδιαμφισβήτητα έπρεπε να δει την κόκκινη στο πρώτο μέχρι.
0: Σου πω, Γιώργο, μα είναι καταλάβαμε αν ήταν κόκκινη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή από αυτά που είδαμε, αν βλέπαμε έναν μπλάο ξεκάθαρο, ήταν να πούμε, ναι, καμέντο ήταν. Δεν μας έδωσαν έναν μπλάο να καταλάβουμε αν είχε βιαιότητα, αν τον έπιασε καλά, ψηλά.
1: Το πόδι του ότι πάει ψηλά, ότι. Πάει με έναν τρόπο επικίνδυνο, πάει. Οκ. Okay. Επαφή, είναι... ναι. από το πλάνο.
0: Αν τον βρίσκεις στο κατέβασμα, ρε παιδί μου, είναι διαφορετικό. Δηλαδή, αν τον βρίσκεις το πόδι κάτω χαμηλά, την ώρα που κατεβαίνει ο πόδι του γαούλη.
1: Ενώ σου δίνει μια πρώτη εκτίμηση, ότι, εκτίμηση ξαναλέω, ότι η επαφή μπορεί να είναι στο πιο ψηλά, κοντά στο γόνατο, ο παίχτης της Καϊράδου όταν πέφτει, πιάνει το πόδι πιο χαμηλά.
0: Ναι, μα
1: πιάνει το πόδι στο
0: λέω.
1: Καλάμι περίπου πιο πάνω από τον αστράγαλο. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι υποδείχθηκε ή εδόθηκε η κόκκινη κάρτα από τον διαιτή. Το VAR, εάν δεν είχε ξεκάθαρο πλάνο, ανεξαρτήτως το τι μας έδειξε εμάς ο σκηνοθέτης, το VAR, όπως ξέρουμε, μπορεί να ελέγξει όλες τις άλλες κάμερες. Αλλά περιμένοντας από το VAR να ξεκαθαρίσει, αν δεν βρήκε άλλον πλάνο, δεν μπορεί να επέμβει στην ουσία. Ναι. Το πρωτόκολλο αυτό λέει ότι παρεμβαίνει μόνο αν βρει με εικόνα, όχι με άποψη, θυμίζω, με εικόνα τη φάση που ανατρέπει την απόφαση, όποια και να ήταν του διαιτή. Εντάξει, εντάξει, το σημείο που έγινε η κακά τα ψέματα, εντάξει, μιλώ αν ήταν άλλη, ξέρω εγώ, παραγωγή παιχνιδιού, μουντιάλ, ας πούμε, ή οτιδήποτε, αλλά και, δεν ξέρω πόσες κάμερες έκαναν την κάλυψη ψέες. Αλλά εν το σημείο τέτοιων που είναι εύκολο να βρεις πολλές κάμερες που να σου δίνουν διαφωτιστική εικόνα. Mm-hmm. Το σημείο εννοώ στο απλάγια του εκεί του γηπέδου. Αλλά είναι αλήθεια ότι το πλάνο που μας έδωσαν και από ό,τι άκουσα μετά στο αυτοκίνητο και το ψάξα ψες, λίγο μετά έδωσαν ακόμα ένα πλάνο, αλλά στην ουσία ήταν το μακρινό ποδόσιο, το γενικό, δεν ήταν κάτι το...
0: Απλά δεν καταλαβαίνω.
1: Εντάξει. Εντάξει, τι να πεις τώρα. Το θέμα ήταν να μην γινόταν η ζημιά. Η δήλωση του Μπέρκ επίσης εμένα με έκαμε έτσι, μου προκάλεσε, πώς να το πω, εντύπωση σε σχέση με την αποβολή. Θα περίμενε κάποιος ότι θα ήταν πιο έτσι, ξέρω εγώ, ξεκάθαρος εναντίον. Όπως όλοι μας δεν βλέπουμε κάτι, ενώ ή δεν μπορούμε να το δούμε το τι είδε ο διαιτητής, για να μην το είμαστε απόλυτοι. Αλλά η δήλωση του Μπέρκ που είπε ότι ξέρεις, πρέπει να ελέγχουμε καλύτερα τον εαυτό μας, να είμαστε πιο πειθαρχημένοι στον τρόπο που αμυνόμαστε, άφηνε να νοηθεί ότι δυο παιχνίδια επίαμε με έναν τρόπο πάνω σε φάσεις, παίχτες επίαμε με έναν τρόπο πάνω σε φάσεις που ήταν με ρίσκον και με τον κίνδυνο να γίνει ό,τι έγινε.
0: Είναι αυτό που λέει ο 300 να βρίσκει, δεν το βρίσκει, γίνεται πα στο πλάγιο, για με ευκαιρνή, έτσι ρε κοπέγι.
1: Συμφωνούμε, μα είπα ότι το πόδι του το βλέπει ότι κάνει μια κίνηση που είναι επικίνδυνη, ναι, αλλά από εκεί και πέρα δεν τον βρίσκει καθαρά. Δεν πάβει το να ισχύει και αυτό που είπε, που γράφει ο φίλος, αλλά και αυτό που είπε ο Μπέρκ, ότι πρέπει να είσαι προσεκτικός, αλλά δεν τον βρίσκει γεμάτα που λαλούμε, έτσι σημαίνει ότι επειδή ήταν τόσο προσεκτικός όσο έπρεπε να ήταν εγκόκκινη. Από μόνο του εννοώ αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα είπαμε. Το τι είδε ο διαιτητής από άλλη οπτική γωνία που εμείς δεν είδαμε, πιο κοντά στη φάση, και το τι εμείς δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε από τη μία και κάτι επαναληπτική προβολή, ένα άλλο θέμα. Το θέμα ήταν να μην γίνει ζημιά και να μην βρεθεί και πάλι για δεύτερο παιχνίδι κόντρα σε αυτήν την ομάδα με 10 παίκτες πλέον. Οπότε μείνουμε και νομόνια, θα πρέπει να βάζουμε ένα αστερίσκο μου κάτω ότι οι όποιες απόψεις, εκτιμήσεις, αναλύσεις εκφράζονται
0: 10 ή 11
1: γίνονται κάτω από με την προϋπόθεση ότι θα ισχύσει ο κανονισμός του ποδοσφαίρου, ότι ομάδες παίζουν με 11.
0: Ναι, ισχύει, εντάξει, ας πω. Υπήρχαν και παίχτες εχθές πίσω, δηλαδή δεν ήταν η βραδιά που...
1: Ναι, άκουσα και διαπίστωσα εδώ και που κάποια φορά που την περιγραφή που ακόμα είναι πιο δύσκολο να πούμε, ακούγοντας το μόνο, ότι είχε πολλά λάθη ο Ευάντρο.
0: Και ο Ευάντρο και ο μικρός
1: Ανδρέου.
0: Ο Ανδρέου, ναι. Με τα βάσεις του σε πολλές περιπτώσεις ήταν λαθασμένες, δηλαδή ειδικά στο ξεκίνημα του παιχνιδιού.
1: Εντάξει, σου είπα, πείτε σχεδόν ή τη μεγαλύτερη διάρκεια δεν το είδα. Ακούγα μόνο. Εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο όταν δεν έχεις και εικόνα να το αντιληφθείς. Ξέρεις, κοίταντο, φεύγοντας από το σπίτι, ξεκίνησε το παιχνίδι και η Καϊράτη ήταν λέξη. Συνέχιζαμε από τη στιγμή που εσφύριξε τη λήξη στο ΓΑΣΥΠΗ. Που επήρε την πρωτοβουλία και πίεζε.
0: Έκαμε και τις αλλαγές.
1: Ναι, όχι, πριν την αποβολή μιλώ τώρα. Ξεκίνησε το παιχνίδι. Και εγώ έκανα την πρώτη σκέψη, λέω τώρα, γιατί του έδωσε τόσο χώρο, α πούμε, γιατί δεν βγαίνει λίγο μπροστά. Και αρχίζει ο Μονέα και βγαίνει μπροστά, και χάνει σε εκείνο το δίλεπτο. Έχει τις δύο φάσεις, μια με τον Μαϊαμπέλα που την ετέλειωσε και μια με τον Μαϊαμπέλα που δεν επάσαρε σωστά. Και πάνω εκεί που λες, εφιένει η πρώτη πίεση που λαλούμε της έδρας και πας και εσύ να βγεις λίγο μπροστά, έρχεται η κόκκινη κάρτα. Και εκεί που ήταν να κρίνουμε ή να δούμε κάτι ίσως διαφορετικό, έρχεται η κόκκινη κάρτα και ανατρέπει ή χαλά τον όποιο σχεδιασμό. Λοιπόν, πήραν ακριβώς ό,τι άξιζαν, λέει ο 326. Άποψη του 467. Με αυτήν την ομάδα και αυτόν τον αντίπαλο, αν ήμασταν πιο έτοιμοι πάλι, θα περνούσαμε πολύ πίσω. Αρκετοί παίχτες, ο προγραμματισμός είναι προβληματικός σε όλα τα επίπεδα και όχι μόνο στις μεταγραφές.
0: Δηλαδή, που αλλού.
1: Δεν ξέρω. Μας καλημερίζει και ο 515 μου. Σε μια παρέα, λέει, 7-8 ατόμων χτες. Και ψάχναμε να βρούμε τι έφτεξε, γιατί. Εντάξει, έχω μια απορία. Γιατί 7 με 8, είναι δεδομένο αν είναι 7 ή 8.
0: Δεν του αμετρεί.
1: Εκεί είναι, ρε φίλε. Είναι παρέα, ρε φίλε.
0: Καλά, μετρά του.
1: Ένα το σημαντικό όμω. Πάμε παρακάτω. Και ψάχναμε να βρούμε τι έφτεξε, γιατί κατά την άποψή μου η Ομόνοια, αν θέλει να έχει στόχο το Champions League, έτσι οι ομάδες έπρεπε και πρέπει να τις περνά με σχετική. Είναι να γράψει ευκολία, γιατί όσο περνούν οι γύροι, ο βαθμό δυσκολία ανεβαίνει. Εκτός από τις κόκκινες, εμένα μου φάνηκε, γράφει, ανέτοιμη ομάδα για τέτοια παιχνίδια και λοιπές ρόστερ. Και λαλούν μας για την πιπίλα του πάνω ραφκιού και να περιμένουμε την τελευταία στιγμή, αφού ο στόχος εν το τσουλού ρίσκαρε λίγο παραπάνω και φέρε παίχτες να είσαι πιο άνετος σε προκρίσεις. Εχθές έχασες 4 μύρια επειδή δεν έφερες παίχτες να σε βοηθήσουν. Το βρήκα δύσκολο, δυσκόλεψες με πολλά, αλλά επιέναμε και όταν ψάχναμε ενώ να σε έφυγε μετά.
0: Επίναμε.
1: Επίναμε. Επιέναμε, να ενώ σε έπρεπε να είναι ένα κουντά.
0: Ύστερα σε κάποια φάση με χάσαν.
1: Οκ. Λοιπόν, έχουμε ένα άλλο μήνυμα πριν πάμε στο διαφημιστικό. Η εκπομπή θα μας κάνει βαρέα όλο τον Αύγουστο. Κατά πάσα πιθανότητα, ναι. Εντάξει, θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι υπέρβαρος και σαν παλέμαχος ο Ντιονί. Να το πω εγώ καθαρά στην ποδοσφαιρική να αργώ. Δεν κλώνει, λέει ο 139. Μάλιστα. Όταν θέλει να πάρεις, να περάσεις το τσουλού, πρέπει να είσαι σοβαρός και να μην περιμένεις να κλείσεις καλούς παίκτες τέλος Αυγούστου. Δεν θα μισομίλους, εφία σου 4 παίκτες και έφερες κακουλίν και. Ναι, μόνο το λόγο.
0: Ναι,
1: ο Ντιονί. Μάλιστα. Πού πάμε, Λου Ευάντρο, δεν βλέπετε φέτος, λέει 962, 200 λάθη σε δύο παιχνίδια. Μάλιστα, λίγο υπερβολικός, αλλά εντάξει. Εντάξει, ανέβασε και τον πύχη, όπως και ο Ευάντρο, έτσι κι άλλοι με την περσινή πολύ καλή παρουσία, άρα είναι ψηλά και οι προσδοκίες. Λοιπόν, είναι 8, πάμε στο πρώτο, στο δεύτερο, συγγνώμη, για σήμερα διαφημιστικό, με τη συμπλήρωση της πρώτης ώρας της εκπομπής και τα ξαναλέμε σε λίγο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
6: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
5: This is happening now.
6: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda, Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
7: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέλη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
8: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
9: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
10: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
11: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
12: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
11: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
12: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
11: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
13: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
14: Everyone, τα πάντα εσύ.
15: Σε σένα όλα τα έχω βρει, αρχίζω σε επιθυμό και το καλοκαίρι σαν.
16: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
17: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
18: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει. Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 10 προς 11 λεπτά μετά τις 8. Ναι φίλε, δεν σας αξιδεύει, δεν είναι πολλά πρωί για ποτό, αλλά και σημαίνει ότι όποτε παίξει να πρέπει να αρκεύει και το ποτό.
1: Ακούς το τραγούδι έτσι χαλαρά.
0: Ναι, σίγουρα τραγουδίστε το αν θέλεις να το τραγουδίσεις, καμπανιάστε την αν θέλεις και παίρνεις για μένα που είσαι να το τραγουδίσεις, αν και να το συνδυάζει και με ποτό και έναν καφέ.
1: Παραπέμπου, δεν λέμε ότι...
0: Μα το πάρουμε έτσι τα τραγούδια, εντάξει, τα πλήστα, άμα τα ακούς και είσαι σε φάση να τρώ και να πίνεις, είναι καλύτερα, ναι. Όχι, είδες το πρωί, αλλά δεν το είδες εσύ, αποκλείεται. Το πρωί που μόλις εχάραξε, φαίνεται ένα έτσι φεγγάρι μεγάλο, ενώ δεν ξέρω...
1: Ούτε
0: με τις πανσέλινους και ξέρω εγώ πότε είναι, αλλά ήταν ακόμα το πρωί, είναι διάκριτον έτσι με το διαφορετικό το χρώμα το πρωί. Μάλιστα. Έτσι μόλις το είδα, ξέρεις με μένα είμαι εμπνεύστηκα.
1: Πού βαθές?
0: Ενώ μόλις είδα το φεγγάρι.
1: Μην ξέρεις τίποτε.
0: Λοιπόν.
1: Το φεγγάρι είναι του ελαφιού. Τίποτε δεν ξέρεις.
0: Το φεγγάρι είναι του ελαφιού, αποκλείεται να είναι. Η πανσέλινος του ελαφιού μπορεί να είναι εσύ που ξέρεις.
1: Το φεγγάρι είναι του ελαφιού. Έτσι
0: όχι η πανσέλινος. Συνήθως είναι ένας πανσέλινος που ονοματίζουν.
1: Κανένας ρομαντισμός. Κανένας ρομαντισμός.
0: Εν τούτου.
1: Είσαστε ένα απίστευτη.
0: Ναι.
1: Απίστευτη.
0: Το φεγγάρι του ελαφιού. Ναι. Έχουν και άλλα ζώα το δικό του στο φεγγάρι.
1: Πε μου.
0: Έχουν και άλλα ζώα. Τώρα ψάχνει να δεις να μπόγαμε τώρα. Αντιλαμβάνουμε.
1: Όχι, μπορεί να έχω λάθος.
0: Ναι. Για πες.
1: Και...
0: αν είναι το φεγγάρι ή η πανσέλινος.
1: Του ελαφιού.
0: Του ελαφιού. Ναι.
1: Περίμενε ρε.
0: Περίμενε.
1: Φάζεις με που η γλώσσα.
0: Ρε.
1: Έφαζε με που η γλώσσα ξυκοκάλυσε. Η πανσέλινος του Ιουλίου.
0: Ναι. Ναι. Έλα Αντρέα.
1: Εγώ θα σου πω, ή να σταματήσεις να γελάς ή δεν θα μάθεις τίποτε για το φεγγάρι του ελαφιού.
0: Φεγγάρι ή πανσέλινος.
1: Αν με αφήκες να ολοκληρώσω, θα μάθεις.
0: Να ακούσουμε τι πλησιάζει, να σου δώσω χρόνο να το βρεις.
2: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
3: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Για πες.
1: Το λοιπόν, η πανσέλινος του Ιουλίου ονομάζεται φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού. Καθώς αυτήν την εποχή αναπτύσσεται το χνουδωτό σαν βελούδο δέρμα που προστατεύει τα νέα κέρατα του κόκκινου ελαφιού μέχρι την πλήρη ανάπτυξή τους. Δεν μπορώ να θέλει να σου.
0: Άρα είναι πανσέλινος.
1: Φεγγάρι, πάλι.
0: Όχι, είναι πανσέλινος και ονομάζεται φεγγάρι του ελαφιού.
1: Ού, Παναγία μου, Γιώργο,
0: αφού το διάβασε μόνο σου, ρε.
1: Όχι, έχει άδικο, θέλω να παραδεχτώ.
0: Ξαναδιάβασε το από την αρχή. Μία-μία πρόταση.
1: Το φαινόμενο που είδε σήμερα.
0: Ναι.
1: Που εκορυφώθηκε νεψές.
0: Ναι, το ξέρω, το ναι.
1: Ονομάζεται το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού.
0: Ναι. Τι είναι όμως και έχει αυτήν την ονομασία?
1: Α, τώρα άνθρωπο ρε. Μα αν είναι καταιγίδα και ονομάσουμε την κάτι, ξέρουμε ότι είναι καταιγίδα.
0: Πασέλινο δεν έχουμε κάθε μέρα. Φεγγάρι είναι κάθε μέρα. Άρα.
1: Δεν μπορώ, κουράστηκα.
0: Απλά. Απλά μπορείς να.
1: Δεν κούρασες με.
0: Δεν μπορείς να το παραδεχτείς το λάθος σου.
1: Κι άσε τον Μιχάλη να έρθει πίσω.
0: Άσε τον, εντάξει. Λοιπόν. Τι είναι, Ανδρέα, άλλα.
1: Εντυπωσιακές εικόνες από το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού. Πότε θα εμφανιστεί το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού?
0: Από την πανσέλινο που ονομάζεται το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού.
1: Εντυπωσιακές εικόνες από το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού. Μάλιστα. Απολαυστικό είναι το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού.
0: Εμείς ακούσαμε
1: άλλο
0: το απολαυστικό φεγγάρι του Δερζή και πάμε παρακάτω. Πάμε.
1: Λοιπόν.
0: Τι έγινε με τις συνομιλίες? Τελειώσαμε, είχαμε ένα αποτέλεσμα.
1: Πολυμερείς και βλέπουν.
0: Πολυμερείς τι σημαίνει?
1: 5-1 η διάσκεψη, 5-1 είναι.
0: Θεωρούμε κάτι σαν συνομιλίες, ας πούμε, πάμε σε κάτι πιο,
1: ναι,
0: συγκεκριμένο.
1: Ουσιαστικά έρχεται ο Κουτέρες, ρηγάρει το γήπεδο, να το πω έτσι.
0: Πού είναι να πάμε για σύνοντα τη φορά? Ξανά ακόμα είναι ανακοινωθεί το γήπεδο.
1: Το θέμα είναι ότι είναι βάλε χρονοδιαγράμμα, γιατί σου λέει ότι πρέπει να δουλέψεις μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
0: Είναι δεδομένο δηλαδή ότι να γίνει. Πρέπει να γίνουν κάποια άλλα πράγματα πριν.
1: Ναι, σου βάλε χρονοδιάγραμμα, γιατί σου λέει ότι πρέπει να πάω στην Πολυμερή για να έχω αποτέλεσμα. Να επί τη ουσία ζω ένα ασφαίρο να έρθει.
0: Απλά για να κάνουμε διακοπές, ναι, όπως πήγαιναν παλιά.
1: Άρα λοιπόν κάπως έτσι κινήθηκε. Στόχος, όπως είπε ο ίδιος, είναι να έχει μια πετυχημένη διευρυμένη.
0: Μάλιστα.
1: Τούτο είναι πάντο θέμα.
0: Το σίγουρο είναι ότι δεν ήταν αρνητικό το αποτέλεσμα τη καθόδου του, τη επισκέψη του, γιατί φοβούμαστε, ξέρει, τα διέξοδα που προκύπτουν από την αδιαλλαξία.
1: Υιοθέτη. Αρνητικό δεν ήταν, όμω δεν ήταν για μια κατάσταση η οποία άλλαξε ενάρτην τα δεδομένα.
0: Μα περίμενε κάποιο να γίνει κάτι τόσο πολύ δραστικό.
1: Δεν ήταν, δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο ούτε οι προσδοκίε ούτε οι πληροφορίε που έφτιαχναν κοντά μα.
0: Έφυγε τώρα ο κουτέρα, τέλειωσε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Άρα περιμένουμε να δούμε τα επόμενα βήματα. Αύριο στην Κύπρο θα είναι ο ειδικός απεσταλμένος της Ευρώπης, εκπρόσωπος της Ευρώπης για το Κυπριακό, για να δουν έτσι τι γίνεται. Οι πληροφορίες έλεγαν ότι θα είναι την Παρασκευή. Κάποιες άλλες πληροφορίες λένε ότι σήμερα αναμένεται στην Κύπρο ο ειδικός εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, Ραφαέλ Εφίτο. Περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθούν τα δεδομένα γύρω από το Κυπριακό. Να πούμε ότι απεβίωσε κατάδικος των κεντρικών φυλακών εξαιτίαν ποινή φυλάκισης για ναρκωτικά. Είναι 50χρονος υπήκος Ελλάδας. Νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας στους τελευταίους 2 μήνες λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας. Ήταν έτσι μια είδηση που ήρθε κοντά μας σήμερα το πρωί. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα.
0: Τραγικές ειδήσεις.
1: Ναι, με τις πυρκαγιές, 3 νεκροί πυροσβέστες στα πύρινα μέτωπα. Όση καταστροφή είναι οικολογική και αν υπάρχει, όταν υπάρχουν και ανθρώπινες απώλειες, είναι πολύ πιο τραγικά τα πράγματα. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες. Πάρον, Κρήτη, δύσκολα τα πράγματα. Ελπίζουμε έτσι σιγά σιγά μέσα στη μέρα να βελτιωθεί η κατάσταση. Τι άλλο να πούμε έτσι από την επικαιρότητα. Σαραντάρια, παραμένει το ίδιο το σκηνικό, χωρίς κάποιες ιδιαίτερες αλλαγές. Θα μας πάρει μέχρι και την Κυριακή που έχουμε την πρόβλεψη στα ίδια επίπεδα θερμοκρασία, άρα μην αποκλείσετε να έχουμε μια σειρά από κίτρινες προειδοποιήσεις.
0: Δηλαδή οποίες, πάλι σήμερα.
1: Ναι, μέχρι τις 5. Με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι και τους 40 βαθμούς. Δύσκολα τα πράγματα. Ήδη χθες και η πυροσβεστική αλλά και ο Τμήματος Δασών θέλοντας να ενημερώσει το κοινό με σειρά ανακοινώσεων και προειδοποιήσεων έλεγαν ότι είναι στο κόκκινο ο κίνδυνος για έκρηξη πυρκαγιών. Άρα παιδιά, προσεκτικά όλοι, για να είμαστε για να έχουμε τουλάχιστον έτσι ό,τι πράσινο μας απομένει να το προστατεύσουν. Αυτά από εμένα, περνάμε στις εφημερίδες.
2: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.
1: Ξεκινάμε με τον πολίτη σήμερα. Νέα ζαριά για οξυγόνο στη διαδικασία. Ο Κουτέρες ανακοίνωσε νέα 5+1, αλλά στο μέλλον και υπό προϋποθέσεις. Είναι αυτό που είπαμε και εμείς. Αερόσακι Τακάτα, λίστα υπόπτων για ανακριτικές καταθέσεις. Η Χαραυγή στη συνέχεια. Ο Κουτέρες έβαλε τις ράγες για την νέα 5+1, 3 σταθμοί για την επιστροφή στις συνομιλίες, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, μεθοδολογία και διαπραγματευτικών και κεκτημένων. Κοινή άσκηση με Αμερικανούς, παρουσίαν του υπαρχηγού πίσω από την πυρκαγιά στο Καλό Χωριό. Αναφέρει εδώ η Χαραυγή.
0: Τι αναφέρει?
1: Είναι μια πληροφορία που ήρθε και κοντά μου χωρίς να καταφέρω να διασταυρώσω. Έχει να κάνει με την άσκηση, ότι ήταν άσκηση, ήταν συνεκπαίδευση ουσιαστικά και δεν ήταν καταστροφή πυρομαχικών όπως αρχικά μας είχε λέχθει.
0: Okay.
1: Αυτόν Έτσι γράφει ουσιαστικά εδώ η Χαραυγή. Περνάμε στο φιλελεύθερο. Αν ήφησε να ανοιχτό το παράθυρο για τον Αντώνιο Κουτέρες, παραμένει στόχος για επανάρξεως συνομιλιών. Επίσης, σε άλλο θέμα, αποκαλυπτικών εγγράφων, επενδυτής ενημερώθηκε για απειλή κατά της ζωής του. Αλήθεια, στη συνέχεια, αν και τελειώνουμε με αυτή, πρώτα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ουσία και μεθοδολογία χωρίς προεργασία δεν συγκαλείται διευρυμένη, αναφέρει στο πρωτοσέλιδο. Αντιστέθηκε υποκράτηση 4 μέρες στο κελίνο ο γνωστός επιχειρηματίας Σάβας Κάκος για απόσπαση 12 εκατομμυρίων.

0: Λοιπόν, είναι 8 και 22. Δεν θα σε ρωτήσω τι δέσπισες, Ανδρέα, που ξέρω ήδη ανοίξαμε τη συζήτηση σε σχέση με το χθεσινό βραδινό παιχνίδι στο Καζακστάν, τον αποκλεισμό, αν θέλετε, κατ' επέκταση της Ομόνιας. Συνεχίζονται και μηνύματα απόψεις, εννοώ από φίλους ακροατές, φίλους της Ομόνιας ως επιτοπλίστων. Διαπιστώνω και από χθες βράδυ, έτσι μετά που επέστρεψα και άκουγα τις συζητήσεις, έβλεπα και λίγο τα μηνύματα. Ναι, βγαίνει έναν παράπονο, βγαίνει μια αντίδραση, βγαίνει, πώς να το πω τώρα, μια κριτική ως προς το πόσον έτοιμη ή ανέτοιμη παρουσιάστηκε με βάση και τα θέματα προγραμματισμού, εννοώ. Η Ομόνοια στο παιχνίδι αυτό μου κάνει εντύπωση ότι το συντριπτικό ποσοστό απόψεων από φίλους, τουλάχιστον αυτούς που μας στέλνουν εδώ, αλλά και που έτσι και τις προηγούμενες μέρες πριν το χτεσινό παιχνίδι, ενώ που μπορεί να μιλήσεις με κάποιον οτιδήποτε, το συντριπτικό ποσοστό απόψεων πιο συγκεκριμένα για τα δύο παιχνίδια αλλά και για το χτεσινό, ας πούμε, δεν είναι επικεντρωμένες ως την αιτία της αποτυχίας ή του αποκλεισμού στη διαιτησία.
1: Ναι, ισχύει.
0: Εντάξει, στο πρώτο παιχνίδι η Ομόνοια έπαιξε από νωρίς με 10 παίκτες, αλλά νομίζω δεν υπάρχει συζήτηση ή αμφιβολία εάν ήταν σωστή η απόφαση του διαιτητή να αποβάλει, ή του βαρίστα πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο παιχνίδι να αποβάλει τον Νεκό. Υπάρχει συζήτηση για ψες, υπάρχει έντονη αμφιβολία στο κατά πόσον ήταν, ας πούμε, τόσο ξεκάθαρο ότι είναι απευθείας κόκκινη κάρτα. Εντάξει, του Κολυμπαλή, εγώ δεν κατάλαβα γιατί ήξερε και την κάρτα.
1: Ναι, έλεγε ο εκφωνητής ότι τους είπε, ίσως να το έβλεπε ενώ μπροστά του άνθρωπος, ότι τους έδειξε έναν γωνιά.
0: Α, δεν
1: ότι
0: το...
1: έριξε έναν γωνιά ο Κολυμπαλή πάνω στη διεκδίκηση.
0: Εγώ το ακούω από το ραδιόφωνο την ώρα. Α, μπορεί, δεν ξέρω. Όταν εγώ είδα, ας πούμε, τα στιγμιότυπα, είναι πρόσεξα, είχα την προσοχή μου για τούτον, αλλά...
1: Ήταν αυστηρός ο διαιτητής, στην καλύτερη περίπτωση.
0: Ναι, εντάξει, αλλά για το φάουλ, το είδος του φάουλ, εγώ στην αρχή νόμιζα ότι έβγαινε μόνος του, απλά συζητούσαμε αν είχε ένα άλλο παίκτη κοντά του ή όχι, αλλά...
1: Αφού ήταν πλάγια.
0: Ναι, ήταν κάθε τι πάσα, έτσι ήταν, παράλληλα, ενώ... Αλλά εντάξει, αν είναι για γωνιά, είναι άλλο θέμα. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά ξαναλέω ότι μου κάνει εντύπωση ότι η συντριπτική πλειοψηφία απόψεων από φίλους της Ομονίας έχει να κάνει περισσότερο με τα, ας το πούμε, λάθη από πλευράς Ομονίας και όχι λάθη ενδεχομένως του διαιτητή.
1: Σου πω, Γιώργο, σε δύο παιχνίδια με 10 παίχτες, στο ένα με 10 παίχτες στη μεγαλύτερη διάρκεια και μετά με 9, κατάφερες να είσαι η ομάδα που αρνείται να αποκλειστεί. Δηλαδή η Ομόνοια χτες δεν παραδόθηκε στις ώρες.
0: Αν πάει στα πέναλτι όμως, εντάξει, δεν ξέρεις να μπω. Κακά τα ψέματα, αν πιέσει τα πέναλτι, λες εντάξει τώρα να το πάρει η Ομόνοια. Αν άντεξε την πίεση,
1: δεν
0: γλίτωσε.
1: Όχι,
0: είναι κοινή αίσθηση που σου δημιουργεί το ότι επέρασες δύσκολα, άντεξες την πίεση και έπαιξες με 10 παίκτες και 9 και δεν σε κέρδισαν. Και μην ξεχνούμε ότι έντσι περίπτωση η παρουσία του Φαμπιάν.
1: Ναι.
0: Που πολλές φορές έχει συνδεθεί έτσι.
1: Του τον που θα έλεγα είναι ότι από τη μια, ρε παιδί μου, βλέπεις μια ομάδα η οποία δεν τα παρατάει, μένει στο παιχνίδι, ναι, με αριθμητικό μειονέκτημα κόντρα σε μια ομάδα σε θέμα φερρυθμού που είναι πιο καλή. Και καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να βοηθηθεί τούτη η ομάδα ιδιαίτερα από τις μεταγραφές της. Άρα εγκρίμαν τούτον το σύνολο που ήδη είναι σε μια καλή κατάσταση, να το πω έτσι, να μην παίρνει το κάτι παραπάνω από κάποιους ποδοσφαιριστές που θα μπορούσες να έφερνες. Για μένα τούτον το συμπέρασμα του αποκλεισμού. Να μην βοηθάς εσύ την ομάδα που ήδη την έχει στρώσει ο προπονητής.
0: Έχει λίγο συζητημένο το θέμα. Δεν ξέρω.
1: Να σου πω τούτον το... Θέλουμε να βρούμε καλύτερους.
0: Εντάξει, τον πρέπει να είναι η αρχή.
1: Είναι ένα αφήγημα που πρέπει να το λες.
0: Ο κάθε ένας πρέπει να βρίσκει. Η κάθε ομάδα εννοώ στο ανάλογο οικονομικό της εκτόπισμα ή στην ανάλογη ποδοσφαιρικό της εκτόπισμα. Ο στόχος των μεταγραφών είναι να βρεις καλύτερος από αυτούς που έχεις. Εντάξει, του το δέχομαι το. Η συζήτηση είναι εάν μπορούσε μέχρι αυτήν τη δεδομένη στιγμή να κάνει μεταγραφές και να είναι έτοιμοι, ας πούμε, τώρα να παίξουν και να είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Γιατί υπάρχει η αντίθετη άποψη, τη λέω ενώ επειδή την επικαλέστηκαν και όχι μόνο στην Ομόνια Καντοφράν και άλλες ομάδες, ότι δεν είναι εύκολο μέσα στον Ιούνιο ή αρχές Ιουλίου, για να είναι έτοιμος τώρα εννοώ, να βρεις, ειδικά όσο πιο πάνω ψάχνεις σε ποιότητα. Δεν είναι εύκολο να βρεις. Δεν είπα ότι εν το απόλυτο να αλλωθεί, αλλά δεν μπορώ να ξέρω κιόλας. Εάν μια ομάδα προγραμματισμού, οποιασδήποτε ομάδας, το πώς δοκιμάζει, πώς αξιολογεί, πώς κάνει, πώς φέρνει, πώς δράνει. Mm-hmm. Δηλαδή, να βάλουμε να πούμε κάτω στη συζήτηση τώρα ότι δεν έχουν κάνει καμία αξιολόγηση, δεν έχουν κάνει καμία πρόταση, καμία επαφή με κανέναν, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτός είναι ο λόγος και περιμένουν εννοώ ή... έκαμαν, έφτιασαν, έστειλαν προτάσεις, απλά οι παίχτες δικαιολογημένα, μπορεί να πει κάποιος, περιμένουν να δουν όλα τα δεδομένα τους και τις επιλογές τους
1: στο παρακάτω. Να σου πω, όταν είσαι οπαδός μιας ομάδας η οποία δέχεται τον αποκλεισμό όπως χθες η Ομόνια, δεν σε πολύ ενδιαφέρει αν ο ποδοσφαιριστής περιμένει να δει τις επιλογές σου.
0: Οπαδός, ναι, εμείς που συζητούμε είναι ένα άλλο θέμα.
1: Εντάξει,
0: ή εμείς που το βλέπουμε λίγο πιο... ήρεμα, εγώ κατανοώ, ας πούμε, τον οπαδό πάνω στην απογοήτευσή του και πάνω στην πίκρα του, ξέρω εγώ, να αντιδράζει λίγο υπερβολικά σε κάποια στιγμή. Το θέμα είναι, καμιά φορά, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα, ας πούμε, να βγει σήμερα, ας πούμε, ένας άνθρωπος της ομάδας προγραμματισμού και να κάνει μια συζήτηση μαζί. Καταλάβες.
1: Ναι, συνήθως.
0: Είναι εκτιμήσεις που κάνουμε και εμείς.
1: Μα το θέμα για εμένα είναι και να θα φανεί στην πορεία ότι ο Ντιονί ή ο Νεκό ή όποιος ήρθε τώρα είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Το θέμα είναι ότι έθελες αυτούς τους ποδοσφαιριστές για να περάσεις την Καϊράτ, την οποιαδήποτε Καϊράτ, για να πας παρακάτω να χτυπήσεις ρεστά για Champions League. Εν τόν το θέμα, είναι η ετοιμότητα, το πώς, τι είδους παίχτες φέρνεις και σε ποια χρονική στιγμή τους φέρνεις.
0: Όπως επίσης είναι μεγάλο θέμα για την Ομόνια και πάλι είναι απόψεις που εκφράζουμε ή που εκφράζονται, αλλά δεν έχουμε ενώπιον μας πλήρως τα δεδομένα. Γιατί να φύγει ο Σεμέδο και ο Μάη, γιατί να μην τους δώσεις παραπάνω για να μείνουν, λέει κάποιος, ας πούμε.
1: Όχι, τούτο είναι άλλο θέμα.
0: Γι' αυτό σου λέει ότι.
1: Τούτο δεν μπορείς να βάλεις στη συζήτηση. Ήρθαν οι Μεξικάνοι, χτυπήσαν σου μια προσφορά πολύ καλή.
0: Ο άλλος εμείς και είναι ελεύθερος. Είναι λογικό ότι μένοντας ελεύθερος ένας παίκτης ο οποίος έκαμε πολύ καλή χρονιά επί Μουντιάλ, δεν είναι εύκολο για οποιαδήποτε κυπριακή ομάδα να
1: το κρατήσει. Το είπα και πέρσι. Το θέμα δεν είναι ποιου χάνει, το θέμα είναι ποιου φέρνει. Αν έφερνες ποδοσφαιριστές οι οποίοι υπάρχουν και περιπτώσεις, εντάξει, κακά τα ψέματα, δεν μπορείς εύκολα να ξαναβρεις έτσι περιπτώσεις. Δηλαδή,
0: είπαμε και να μην ήταν εύκολο να έχουν την ίδια χρονιά, αλλά εντάξει.
1: Αλλά να καλύψεις το κενό όσο περισσότερο μπορείς και να αρχίσεις να χτυπάς και να διεκδικάς τους στόχους. Για την Ομόνια, εχάθηκε το Champions League, όμως εχάθηκε το Europa, άρα η Ομόνια νομίζω πρέπει να τρέξει τούτο το διάστημα για να δει τι επιλογές παιχτών μπορεί να φέρει που να βοηθήσουν σχετικά άμεσα.
0: Μα το θέμα δεν ξέρω τώρα πότε δηλώνεις. Νομίζω αλλάζει η ευρωπαϊκή λίστα τώρα. Αλλά μιλούμε ότι η ομάδα να παίξει την ερχόμενη Πέμπτη τώρα παιχνίδι. Δηλαδή πόσο εύκολο είναι να φρεις παίχτη τώρα. Σήμερα είναι Πέμπτη και την επόμενη Πέμπτη να είναι έτοιμος. Πάση περίπτωση. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό. Θα βάλουμε έτσι για να κλείσουμε όσο πιο νωρίς μπορούμε και να δούμε και λίγο τα αποψηρά παιχνίδια. Θα βάλουμε τα μηνύματά σας με την επάνωδο μας από το διαφημιστικό στη συζήτησή που λίγο πολύ τα ίδια πράγματα είναι οι απόψεις όλων.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: 5η 30 Ιουλίου, Πάφος FC και ΑΕΚ κυνηγούν την ανατροπή τους επαναληπτικούς για τον δεύτερο προκριματικό σε Europa League και Conference League. Ήττα στην Κροατία μείωσε τις πιθανότητες για την ομάδα της Πάφου. Ο επαναληπτικός στη Λεμεσό προσφέρει τη δυνατότητα για ανατροπή. Νίκη πρόκριση στη Ρουμανία ψάχνει ΑΕΚ μετά την εντός έδρας ήττα του πρώτου αγώνα.
3: 5η 30 Ιουλίου, Πάφος FC Χάιντουκ Σπλίτ στις 8, Μπέιταρ ΑΕΚ στις 8:30 το βράδυ. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Venny Cook & Dine και της Αλουμίλ.
4: Σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
5: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
6: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
7: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
8: 15. Από πού θα πάμε?
7: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
8: Τι?
7: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
8: Τώρα μιλάς σωστά.
9: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
11: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Cups and Georges. Εκεί όπου ξεκινούν τα ξέχαστα καλοκαίρια.
12: Μπαγιάτικο ψωμί. Περσινό τζιν. Ξεχασμένο ρολόι. Παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
14: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
15: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
16: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. παρεθέζει στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payapol. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
17: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
19: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
20: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG Car Sales. Trust is our drive. Η εμπιστοσύνη στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν βασίζεται στα λόγια. Ζήτησε ιστορικό τεχνικό έλεγχο και πιστοποίηση πριν αποφασίσεις. Μια σωστή εταιρεία δεν λέει απλώς ότι το αυτοκίνητο είναι καλό, το αποδεικνύει.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε 39 προς 40 τα λεπτά μετά τις 8. Στο προσκήνιο, στο επίκεντρο, το χθεσινό παιχνίδι στο Καζαχστάν. Ο αποκλεισμός της Ομόνιας από το Champions League. Οι αντιδράσεις, τα παράπονα, η διαιτησία και όλα μέσα στη συζήτηση της επόμενης μέρας. Θέλεις βοήθεια με τα μηνύματα σήμερα?
1: Τι θέλεις?
0: Όχι εγώ, εσύ. Θέλεις βοήθεια, τώρα, λέω, με τα μηνύματα της?
1: Δεν θέλω τίποτε.
0: Δεν θέλεις τίποτε? Δεν θέλω τέτοιους φίλους που λέει το...
1: Φίλους? Του τον εξεπεράσαμε το πριν καιρό. Κάποτε μπορεί να σε ένιωθα κοντά μου, να σε ένιωθα φίλο μου.
0: Θα παραγία. Μα γιατί, Ανδρέα?
1: Πλέον είμαστε συνεργάτες.
0: Συνεργάτες και... Τι μπορεί να γίνει να βελτιώσει τον και από συνεργάτες να είμαστε συνεργάτες και φίλοι?
1: Συμπεριφορά.
0: Να μου έχει συμπεριφορά.
1: Από την Πασέλινο και το φεγγάρι του Ελαφιού μέχρι το πότε θα δούμε ξανά το κοψίδι το δικό σου.
0: Το κοψίδι το δικό μου. Μάλιστα. Okay.
1: Αυτά κρίνουμε συνήθως στις φιλίες.
0: Για την Πασέλινο δεν έχω κάτι άλλο να πω. Για το κοψίδι να δω ότι μπορώ να κάνω.
1: Τώρα πολύ πιο μικρά.
0: Μα κάνω έτσι πράγματι μαθευτεί, αντιλαμβάνεσαι ότι.
1: Ναι, να έχουμε θέμα.
0: Δώσ' το νόστα κυπριακά, πας τη μούτη του κυπέτου, που να μας κάνει εδώ, πας τη μούτη του πολυβόλου που να μας κάνει.
1: Είναι καλά, γιατί που έλειπα εγώ έκαμε το μυστικό δείπνο.
0: Πότε?
1: Ο Λούιν, εσένα. Μα
0: θυμάστε... πριν χρόνια που μιλάς τώρα.
1: Ποιο χρόνια, ένα.
0: Ναι, εννοείται.
1: Εννοείται και περάσαν και, και δεκαετία για να το ξεχάσω.
0: Ναι, σίγουρα. Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Έκαμε ένα πρόβλημα.
0: Βάλε και τα μηνύματα μέσα για να μπορέσουμε να κλείσουμε το κομμάτι του χτεσινού και να πάμε και στα αποψινά. Εντάξει, να κλείσουμε ό,τι έχουμε μέχρι στιγμής. Νομίζω...
1: 306.
0: Ένα λεπτό να σου πω. 306.
1: Ναι, 7 και 55. Τα πιο κάτω τα έδωσες.
0: 306 έδωσαμε το. Πήρα ακριβώς ό,τι άξιζα.
1: Τα πέναρτι πιο πάνω τα έδωσες.
0: Όχι.
1: Ξέρα, κάπου εκεί είμαστε.
0: Κάπου εκεί είμαστε, να ακούμε τι πλησιάζει και ξεκινάς.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Πάμε, Ανδρέα μου, τώρα.
1: Πάμε λοιπόν τώρα.
0: Ναι.
1: Γίνεται ένα παένο.
0: Να παίρνω, ναι.
1: Να χτυπήσω πέναρτι και εκείνοι που χτυπούν να τα

0: Συναμού Δεύτερα.
1: Α, τώρα άλλο θυμάμαι.
0: Καλά ρε παιδιά, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα με παράταση.
1: Και αν τα περσινά Δεύτερα δηλαδή που χτύπησα πέναλτι.
0: Δηλαδή πέρσι...
1: Μια χαρά πέναλτι χτύπησε, από τα καλύτερα χτυπήματα ψεσινά ήταν του Ανδρέου, του Νεοφύτου. Ο Παναγιώτου που το έχασε είναι περσινά Δεύτερα δηλαδή.
0: Χατζη Γιωβάνης, έκαμε ωραίο πέναλτι.
1: Ενώ αν είναι τους Κύπριους που...
0: Καλά και σε ένα παιχνίδι με παράταση, δεν περιμένεις ότι σε κάποια φάση είναι να μπουν τα περσινά σου εντός εισαγωγικό Δεύτερα.
1: Μα τα πέναλτι τώρα είναι συζήτηση, τα πέναλτι τώρα.
0: Έχασε το Παναγιώτου και ο Μπάλκοβιτς.
1: Μάλιστα. Στην Αργεντινή έχασε δύο Μέση. Έχασε το Μέση, ενώ είπαμε πολλές φορές ότι χτύπα τα πέναλτι δεν είναι θέμα ποιος το χτυπά. Ενώ με βάση το αν είναι πρώτη επιλογή, δεύτερη ή ξέρω εγώ καλός ή το αστέρι. Πάμε παρακάτω.
0: Guys, θα ήθελε ο φίλος 815 να ζητήσω από τους δημοσιογράφους να ανεβάσουν το επίπεδο των ερωτήσεων τους. Δεν λέω ότι δεν κάνουν τη δουλειά τους, εννοείται ότι την κάνουν, απλά... Καλό προαίρετα, πρέπει να βελτιωθούν. Ας πούμε, χτες, γιατί να μην ρωτηθεί ο Μπέρκ, γιατί δεν έγινε ένα αλλαγή ο μικρός αφού είχε rating στον πάγκο.
1: Μα είναι παίξει ούτε χτες ο.
0: Όχι, έκανε μου εμένα εντύπωση.
1: Μα ούτε στο πρώτο είχε παίξει.
0: Ούτε στο πρώτο, όχι. Έκανε μου εντύπωση. Ενώ ήταν κάτι που το είδα, να θέλα μια απάντηση. Με δουν την έννοια, ναι, καταλαβαίνω ήταν που θέλει να πει ο φίλος.
1: Τα άλλα δύο πιο πάνω τα είχαμε δώσει. Προφανώς μας εξέφυγαν εδώ πριν με τον Ευάνδρο και τα 200 λάθη. Άρα πάμε στο 957.
0: Ο μοναδικός υπέτειος είναι η διοίκηση λόγω μεταγραφών. Τι σημαίνει έφυγε Μάη και σε μέτω να πληρώνει σωστά ή διένεις παραπάνω και κρατάς τους για να μπεις ομίλους. Τα λεφτά που ήταν να πιάσεις θα ήταν πολλά παραπάνω. Δεν ξέρουν την πρόταση not for sale. Τώρα έτα ούλα για με ευλόατα.
1: Καλό.
0: Όσον για μεταγραφή Κακουλή, έναν μπροστά τρία πίσω συμπληρώνει για να δώσω.
1: Τι σημαίνει, ως κίνηση εννοεί. Α, εντάξει, η μεταγραφή Κακουλή.
0: Του δώσω παίχτη, Γιώργο, επιτρέπεις.
1: Έτσι ήταν ο παίχτης που αντικατέστησε τον ΜΑΕ. Απλά μπορεί να έρθει πρώτος, ενώ χρονικά η μεταγραφή.
0: Ο Κακουλής αδικείται πάρα πολύ. Που τον κόσμο των ίδιων της Ομονίας.
1: Εντάξει. Νομίζω έχουν το ούλοι επιθετικό.
0: Ενώ δεύτερος επιθετικός σου.
1: Και παίζει πρώτος γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχεις τον πρώτον
0: υπολογιστή. Ναι, γιατί ο Ντιόνι είναι κοντά στα 6 με 7 κιλά πιο πάνω.
1: Ακόμα?
0: Ναι, έτσι τον είδα εγώ χτες. Ναι. Ειδικά που τον έβλεπα, θα ζητήσω την κορδελού, αν το χτες εφόρτωνα νεύρα. Χτες που μου έκαμε εκείνον τον ασάσι το μαλλί να
1: μπαγεφεί.
0: Την ώρα που ήταν όλα στα κόκκινα, ο Ντιονίας δεν μου κορδελούες. Κι αν είμαι, μιλώ σου, ψηλώνει μου η πίεση μου, πρέπει να πει εσύγια. Μόλις τον έβλεπα, ότι έπιανε μια κεφαγιά. Μου γελάς που κάτω, μετά που κάτω.
1: Έτσι που κάτω, που κάτω, που πάνω, που γελώ, που σε
0: που κάτω, που κάτω.
1: Αφού ακούει με ο κόσμος, που πάνω, που γελώ και για σένα.
0: Πάνω σε κάτι διεκδικήσεις, πάνω σε κάτι κεφαγιές. Να το θέλω να τρέξει, αμουσάζει. Κορδελούα.
1: Περίμενε ένα λεπτό. Ένα λεπτό.
0: Ένα λεπτό με τίποτα. Σταμάτα. Έτσι θα μιλήσεις. Σου απαγορεύω. Σου απαγορεύω. Σταμάτα.
1: Εσάς δεν το μαλλίν του την ώρα που το παιχνίδι ήταν σε εξέλιξη. Ή μετά που τέλειωνε η φάση.
0: Ποια φάση ρε Γιώργο. Ήταν για με κατά η ράιν μπάλα. Έκαμνε μου.
1: Μα σαν επέζε τον το παιχνίδι.
0: Ναι, σου λέω ρε. Είμαι τώρα άμα δικαιολογήσεις. Εντάξει, είπαμε ότι μπορεί να βγει καλός παίχτης. Άμα τον είδα ότι μου... Άσε με, α.
1: Να συνεχίσω ή μπορείς.
0: Να επανέλθω. Αλλά για τον Κακουλή είναι ουσιαστικά ήταν πάντα στην Ομόνια ο δεύτερος σου επιθετικός που σε κάποιες περιπτώσεις εκ των πραγμάτων γινόταν πρώτος είτε γιατί δεν έκαμε σωστά πρώτον είναι ευθένο Κακουλής ας πούμε σε κάποιες περιπτώσεις αν ήταν πρώτος γιατί η Επιτροπή Προγραμματισμού έκαμε σωστά η δουλειά της σου φέρνε το φόρτο Βαρβάτ και έβρισκε τουλάχιστον ένα δεκάρι γκολ ο δεύτερος σου επιθετικός μέσα στη χρονιά γιατί είναι καλός ο Κακουλής ας πούμε. Καταλάβεις τι θέλω να πω. Δηλαδή, για αριθμή του.
1: Εύκολη λύση καμιά φορά.
0: Δεν δικαιολογούν την απαξίωση προς τον Κακουλή. Για να είμαστε σωστοί.
1: Πάμε παρακάτω.
0: 852. Καλημέρα, κοπέγια. Αν είχε χιούμορ ο Γιώργο Καλλάς, για να μας βάλει το επιστροφές καταστροφές, και όταν αφιερώσει ο Κακουλή. Απάντησα για τον Κακουλή. Άτι.
1: Στη ώρα, στις 9, λίγο μετά στις 9 επιλέγει τραγούδι. Εγώ το έβαλα το προηγούμενο.
0: Έλεος. Για εμάς, ο φίλος Έλεος.
1: Κι όντως έχει ένα φεγγάρι απόψε για εμάς τους Ομονιάδες, πού κολλάει εκεί.
0: Μα είναι το... για τον που λέει ο φίλος.

0: για να πάει 3 σκαλιά πιο πάνω από πέρσι στο τέλος, κατέβηκε 10 σκαλιά. Η ατάκα του Παπασταύρου ήταν η καλύτερη στη Φιέστα, άρεσε μας. Η φετινή χρονιά να το ξανακάνουμε, τώρα το πότε άλλη κουβέντα. Ναι. Α, είχε μπει, πάμε να το ξανακάνουμε, ας πούμε, ο... καλά, εντάξει, τέλος, πάμε παρακαλώ.
1: Ο πράσινος εφοπλιστής.
0: Ανάγια.
1: Καλημέρα παιδιά. Χάγια εμφάνιση από την Ομόνια Νεψές και δεν βρίσκω δικαιολογία πως παίζαμε με 10. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε την μπάλα έστω για λίγο. Όσο για την ομάδα επιβάλλεται ενίσχυση εδώ και τώρα και όχι να περιμένουμε έως το τέλος του Αυγούστου. Αλλά η κασέτα να παίζει δεν βρίσκουμε καλύτερους από αυτούς που έχουν.
0: Ναι.
1: Ούτε εγώ το δέχομαι τούτο. 3.49. Berkout.
0: Όχι ρε.
1: Α.
0: Μπερκ Πουτ λέει.
1: Μπορεί να είναι κατά λάθος, Ρίγορ.
0: Γιατί είχαμε Μπερκ Άουτο τώρα, για όνομα του Θεού. Υπήρξε έτσι μήνυμα.
1: Όχι. Ναι.
0: Είδες κάτι στα social media που συμμετέχεις.
1: Όχι.
0: Έβγαλες ναι. Σου κανένα άουτο αλγόριθμο σου.
1: Mm.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε σε πιο κάτω. Είναι ο Λογίδης Πρίχτης που είπαμε.
0: Όχι, είπαμε Γιώργος, είχαμε λάθος στο μικρό μου.
1: Εν τω μεταξύ, η επόμενη μέρα της Πασσελίνου είναι πιο όμορφη, συμφωνώ με 44, γιατί φτιάχνει έτσι λίγο πιο. Δεν είναι η αρτιότητα πάντα, δηλαδή το θέμα. Είναι.
0: Χρωματισμός, έτσι.
1: Ο χρωματισμό. Μα να μπω.
0: Έτσι μου το πρωί, αφού σου είπα το πρωί.
1: Μα ευκήγε φυσιολάτρης ρομαντικός ο Λογίδης. Μας αλλάζει θέμα ο φίλος πιο πάνω.
0: Έφυσες πίσω τον Απολλωνίστα όμως. Τον 453.
1: Όχι.
0: Α, άρα είδα Απολλωνίστας και είδα Απολλων Απολλων και νομίζω ότι πιέσαι πιο πάνω.
1: Συνέχισε. Ναι. Σήμερα μου χαρίζεσαι. Έρχεται επιθετικός από Αγγλία για Απολλωνα. Καναδός που ήταν στο Μουντιάλ. Όπα.
0: Μάλιστα.
1: Πιο πάνω, αν και Απολλωνίστας εσφάξαν την Ομόνια η διαιτησία, πολύ αυστηρή η κόκκινη μας λέει.
0: Μάλιστα.
1: Ο φίλος. Ένα λεπτάκι. Καλημέρα κύριοι Γιώργο, Ανδρέα, Μιχάλη. Τα όσα συμβαίνουν με τη FIFA,
0: πώς σας φαίνονται
1: οι αλλαγές που θέλει να κάνει ο Ιφαντίνο? Απάντησα για τον Ιφαντίνο.
0: Μιλήσαμε και χτες. Τώρα να δούμε πρώτα να προχωρήσει και... οι αλλαγές ενάρτουν για να συμφωνήσει με τον το φαν.
1: Καλημέρα παιδιά, λέει ο 248. Δεν είναι μόνο οι μεταγραφές, η ομάδα δεν ήταν έτοιμη ούτε σε φυσική κατάσταση ούτε και ψυχολογικά. Εγώ αυτόν είδα, νομίζω εν ιστέκει τον πόλες. Δηλαδή δύο παιχνίδια.
0: Φυσική κατάσταση, με έπαιξε με 10 παίχτες το σύνορα.
1: Έπαιξες παράταση, κράτησες το με 9 μετά, ένιχες φυσική κατάσταση και ψυχολογία. Νομίζω δεν βγαίνει φίλε που το αποτέλεσμα. Τώρα να πούμε ότι θέμα αν πήρε βοήθεια από τις μεταγράφες δεν συζητούμε. Πάμε παρακάτω.
0: 5-15.
1: Κύριε Γιώργο, δεν είναι εύκολο να βρεις από το πιο πάνω ράφιν τον Ιούλη για να τον φέρεις σαν καρτεράς να κατέβει το κασέ του. Αλλά άμα πληρώσεις λίγο παραπάνω για εκείνον το επίπεδο που είναι τσουλού, σου λέει.
0: Συντηρώνει το επίπεδο για να σε βοηθήσει τώρα που δύο μάτσι είναι κόστος 4 εκατομμυρίων με είσοδο τουλάχιστον στο conference. Νομίζω πρέπει να το κάνεις γιατί παίζεις για το ανώτατο επίπεδο που είναι το τσουλού. Μάλιστα. Okay. Είπαμε, αν είχαμε κάποιον να μας πει κάποια δεδομένα, μπορεί να απαντούσαμε κάποια από τα ερωτήματα τα συγκεκριμένα.
1: Καλημερίζω τον φίλο Αντώνη, ο οποίος μας λέει μαράζει είναι εμείς οι Ομονιάδες σήμερα και μας καλημερίζει.
0: Φυσιολογικό, είναι ένας στόχος που παραμένει ανεκπλήρωτος και χάθηκε.
1: Mm-hmm. Καλημέρα από τον 953. Ερώτηση είναι μία, παιδιά. Η Ομόνια μπορούσε να περάσει με το υφιστάμενο ρόστερ μέχρι στιγμής? Ναι, λέει ο φίλος.
0: Απαντά την εννοείς.
1: Ναι. Okay. Θέλοντας να δείξει ότι. Εννοώ ότι μπορεί και οι κόκκινες να επηρέασαν, φανταζόμαι. Το πρόβλημα δεν είναι τώρα. Έχει εδώ και 6-7 χρόνια επαναλαμβάνεται η ίδια κασέτα και τα ίδια λάθη, αν εξαιρέσει την περασμένη σεζόν. Τα ίδια γίνονται και στις περασμένες σεζόν. Παίχτες ανέτοιμοι, βετεράνοι, πρώην ποδοσφαιριστές, μέτριοι, ποιοτικά, τραυματίες. Αφοριστικό. Έκαμε λάθη σε αρκετές

0: περιπτώσεις η ομάδα προγραμματισμού της Ομονίας, γιατί ας πούμε ο παλίκαρος μας που καταζητείται.
1: Να σου πάντα, δεν θέλω να...
0: Με το πιάτον το ξύτρουλο με τις μακαρόνες.
1: Ναι, για το χθεσινό τη είδηση για τον άμμου ότι γυρεύκουν τον.
0: Πιένετε σε έναν Ιταλικό να τον έβρε.
1: Σε έναν μακαρονάδικο.
0: Ναι, κάτι θα βρείτε.
1: Μάλιστα.
0: Ή κάπου θα πέρασε.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Να μου μας λέει ο φίλος 010.
1: Είναι πιο ανώτερος που μας. Σήμερα, ας πούμε, δεν ξέρω τι συζητά ο ίδιος. Προφανώς, φίλε, εσύ που είσαι ανώτατου επίπεδου από το να συζητήσεις το... είτε τις αντιδράσεις είτε το... κανένας είναι καμε θρήνο δαμε. Έτσι το αντιλαμβάνεις εσύ που είπαμε είσαι πιο πάνω επίπεδου. Προφανώς κάτι άλλο πρέπει να ακούεις. Ενώ να βρεις μια άλλη επιλογή.
0: Βάλε βιβάρτη, φίλε, τις τέσσερις εποχές.
1: Να μας ακούεις εμάς τις λαϊκούρες. Να
0: ακούεις τις πλέμπες.
1: Είχαμε 10 με ανάλυση μήνες στο BBC, στο ξέρω εγώ, τούτα τα ούλα. Να συζητάς τώρα, δαμε γιατί αποκλείστηκε η Ομόνοια.
0: Να μου περιμένεις. Ο άλλος κάνει, από δεξιά μου κάνει πόσα χρόνια αθλητική δημοσιογραφία, ο άλλος ποδά στη...
1: Φίλε, εγώ με είπα σου, είμαι ιδιωτικός υπάλληλος με συγκεκριμένα καθήκοντα.
0: Ναι ρε φίλε, αλλά εννοούμε να μην έχει προσδοκία ο άνθρωπος να αλλάξει το επίπεδο μας που δάμε για πάει. Αν ήταν να αλλάξει ως τώρα ήταν όλα σαν
1: πρέπει να
0: ήδη
1: να ακούει άλλο.
0: Χαίρομαι. Πάμε παρακάτω. 967 τα τελευταία 5 χρόνια στην Ομόνια η ίδια πιπίλα. Περιμένουμε παίκτες ποιοτικούς. Μας βγήκε πέρσι και πριν 5 χρόνια για να ανανεώσεις παίκτες. Δεν περιμένεις τον τελευταίο χρόνο του συμβολέου. Η ομάδα προγραμματισμού περιμένει τέλος Αυγούστου. Τι κάνει κατά τη διάρκεια της χρονιάς δεν μαθαίνουμε. Στα playoffs να πηγαίνεις. Θα έπαιρνες 10 εκατομμύρια, πήρες 3 από τον ΜΑΕ, δώσε για να πάρεις κι άλλα, αδικαιολόγητη λέει.
1: Nice.
0: Ποιος θέλει αυξησή.
1: Δεν έχει αυξήσει, δεν προβλέπετε.
0: Μέρα, λέει 863. Η έντονη αντίδραση του Νικόλα Ψες όταν έχασε... το πέναρτι είχε λόγο. Ο Νικόλα σύντομα φεύγει για εξωτερικό και δεν ήθελε να γίνει με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι. Έπαιξε ένα θέμα ότι τον παρακολουθούν. Μπορεί να έρθει πρόταση, μερικές, αλλά και ναι. Να μην ήταν φίλε ο παίκτης ο οποίος αποδεικνύεται στο τέλος ή γίνεται κατά κάποιον τρόπο νομιραίος. Σκεφτείτε την ψυχολογία του. Είτε φύγει είτε μείνει. Δεν έχει κανένα που θέλει να βρεθεί στην ίδια θέση που ήταν ο Νικόλας Ψες, που ήταν άλλες φορές και που θα βρεθούν άλλοι στη συνέχεια.
0: Το πέναρτι του Παναγιώτου δεν έπρεπε να επαναληφθεί. Προφανώς ρωτάω 053, ίσως λόγω τερματοφύλακα.
1: Εντάξει, κάμνει ένα σχετικά έξω, μακριά από την κρεμμύδα, αλλά δεν ξέρω ότι το θέμα είναι τη στιγμή που αγγίζει, που είναι η επαφή με του Νικόλα στην μπάλα, που είναι το έναν τουλάχιστον πόδιν του. Εμείς ξέρουμε ότι ελέγχεται το κάθε πέναλτι από το VAR.
0: Δίνω ακόμη ένα μηνυματάκι. Παιδιά με 10 Λόμπερκ έκαμε αρκετά λάθη. Όπως γιατί δεν έβαλε πιο νωρίς αλλαγές για να βοηθήσει, αλλά γιατί ο επιθετικός που έβαλε δεν μπορούσε να βοηθήσει, ήταν ανέτοιμος γιατί μπήκε τότε.
1: Να.
0: Ναι. Εγώ θα έβλεπα ας πούμε νεοφύτου ας πούμε, που ξέρεις ότι είναι πιο έτοιμος φυσικά, ότι είσαι ένα παιχνίδι με τρεξίματα, ότι μπορεί να κρατήσει, είναι και επιθετικός που μπορεί να σου κρατήσει λίγο μπάλα ο νεοφύτου, άρα ναι το βλέπω αυτό που λέει ο φίλος. Στείλτε τον από ελ Ευρώπη να κάνει την Κύπρο περήφανη, λέει ο 422, κάνει ρεζιλίκια. Το διάβασα απλά γιατί δεν είχε νευριστικά. Ο τερματοφύλακας της Καϊράτ λέει με 16 και στις δύο του αποκρούσεις φαίνεται πιο μπροστά. Δεν μας έδειξαν κάποιο replay.
1: Το replay δεν το ψάχνετε, παιδιά. Η παραγωγή δεν ήταν η επίπεδου. Το θέμα βέβαια δεν αλλάζει. Κανονικά στο VAR γίνεται έλεγχος. Και είπαμε, το VAR δεν εξαρτάται από τις επαναλήψεις που βγάζει η τηλεοπτική παραγωγή στον αέρα για εμάς τους τηλεθεατές.
0: Να συνεχίσω ή να πάμε στο διαφημιστικό.
1: Έχουμε ακόμα ένα-δύο λεπτά.
0: Έχουμε. Άρα, Μιχάλη, που χρειάζεσαι. Να σου τα λίγη που το 57.
1: Εν τούτου.
0: Ο Ντιόνι είναι ο άμος πιο ψηλός, λέει ο 969. Εντάξει, ρε παιδιά, περιμένετε να δούμε. ούτε για εμένα, ας πούμε, η προοπτική είναι πάρα πολλά θετική, αλλά με φτάσαμε σε ένα σημείο τώρα που να λέμε για τον Διονύζο σε κάποια φάση να σου φτιάξει ένας επιθετικός καλός. Περιμένετε να δούμε. Καλημέρα, μη ζηλεύει στα μαγιά του ανθρώπου, λέει ο κότσος της καρδιάς μας.
1: Ποιος? Α, εσύ για το Μαλίνιο.
0: Ναι, ότι ζηλεύω το...
1: Εντάξει.
0: Χάσαμε ένα παιχνίδι που επέξαμε 50 λεπτά με 11 παίχτες και 150 με 10. Η ομάδα Skyrat έτοιμη με 20 παιχνίδια, κανή μουρμουρκών, πραγματικά δεν έχει έτσι πράγμα.
1: Ναι.
0: Ναι. Τελικά ρε Ανδρέα μου, δεν είμαι μόνος μου. Εμένα έκαμε με τζέσβησα την τηλεόραση. Φρουφρού και αρώματα και μεταξωτές κορδέλες, λέει ο 605.
1: Α, για τον Διονύ τώρα, επειδή φτιάξε το μαλλί του.
0: Ναι, ναι.
1: Okay.
0: Πάμε παρακάτω, ρε παιδιά, εφάμεντε σε τέγιο. Ρίξαν ούλον το φταίξιο, πα στον Κακουλίν. Και το χειρότερο είναι ότι ναι, πελανίσκουν μα πα στην κερκίδα. Ούτε τα μωρά τα δικά μα εντασσευόμαστε, λέει ο φίλο 111.
1: Μάλιστα.
0: Ο Κακουλής αδικείται, αλλά ο Ντιονί μια εμφάνιση ευκάλεται τον όλη συμπεράσματα από μια κορδέλα. Ο Κακουλής και ο παιχνίδια άφαντος. Εν άλλος 111, γιατί είναι πολλά διαφορετικές απόψεις. Ρε φίλε, δεν είπα κάτι για τον Ντιονί. Αν με άκουες λίγο πριν, ήταν να ακούσεις ότι είπα ότι περιμένετε να δούμε. Αυτά λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό, στο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με τραγούδι του Ανδρέα Γιώργαλα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση στις 9 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολάρης. Με τον πιο σκληρό τρόπο έσβησε το όνειρο του Champions League για την Ομόνια. Η ομάδα του Χενιμπέκ γνώρισε την Ίτσα από την Καερά στα πέναλτι σε παιχνίδι όπου έμεινε και πάλι με 10 παίχτες από το πρώτο ημίωρο λόγω της απευθείας κόκκινης του Κακουλή και με 9 παίχτες στα τελευταία 10 λεπτά της παράτασης μετά την δεύτερη κίτρινη του Κουλιμπαλή. Κατώτερη των απαιτήσεων του αγώνα η εμφάνιση με παίχτες κλειδιά να μένουν μακριά από τον καλό τους εαυτό και τον Φαμπιάνο να είναι ο πολυτιμότερος. 1-0 εικονική διάρκεια του αγώνα. Μπάλκοβες και Νικόλας Παναγιώτας στόχησαν στη διαδικασία των πέναλτι. Είμαστε απογοητευμένοι με τον τρόπο που αποκλειστήκαμε. Πρέπει να είμαστε πιο πειθαρχημένοι και να ελέγχουμε καλύτερα τους εαυτούς μας. Δεν θα ήθελα να μιλήσω στον διαιτητή. Δεν θα έβγαινε σε καλό, δήλωσε ο Χένιγκμπερκ. Στον τρίτο προγραμματικό του Europa League συνεχίζει πλέον η Ομόνοια, όπου θα αντιμετωπίσει την Λίκον Γιβραλτάρ την ερχόμενη Πέμπτη εκτός έδρας στο πρώτο παιχνίδι. Σκυτάλοι παίρνουν απόψε Πάφος και ΑΕΚ κυνηγώντας μεγάλη υπέρβαση και πρόκριση. Για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League κυπελούχοι μας υποδέχονται στις 8 τη Χάιντουκ στον επαναληπτικό της Ίτσας τους με 2-0 και για το Conference στις 8:30 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Πεϊτάρ στη Ρουμανία έχοντας χάσει 1-0 στη Λάρνακα. Και τα δύο παιχνίδια σε ζωντανή μετάδοση από τον Sport FM 95 τηλεοπτικά από Cita Vision. Με όπλο τον παράγοντα έδρα και ζητούμενο να παρουσιαστεί βελτιωμένη σε όλους τους τομείς, η Πάφος θα επιδιώξει να ανατρέψει την Ίτσα του πρώτου αγώνα και να συνεχίσει την πορεία της στο Europa. Σε αλλαγές αναμένεται να προχωρήσει ο Ρικάρτο Σαπίντε, ο οποίος έχει διαθέσιμο τον Κορέα, πιο έτοιμος και διεκδική φανελά βασικού ο Μπρούνο, εκτός ο Άντερσον. Με την πλάτη στον τοίχο, η ΑΕΚ παίζει τα ρέστα της για να μην τελειώσει πρόωρα το ευρωπαϊκό της ταξίδι. Δεν υπάρχει πίεση, ούτε πρέπει να κάνουμε κάτι φοβερό παρά να παίξουμε ποδόσφαιρο. Σε 90 λεπτά όλα μπορούν να συμβούν, δήλωσε ο Καμορανέζη. Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία. Εκτός πλάνων είναι η Φάντε Χορ, Αντερέκεν και Ιωαννού. Εξέτησε την ποινή του και υπολογίζεται όσο αν μπορείτε. Απόψε θα μάθει ο Απόλλωνας στον αντίπαλό του στον τρίτο προκριματικό του Conference League από τον επαναληπτικό Μπραν Ουνιβερσιτατέα Κλουζ 2-2 πρώτος αγώνας. Αγώνα δρόμου για να προλάβουν το παιχνίδι της ερχόμενης Τετάρτης θα κάνουν Κουν και Ασουν Σάο. Στα μεταγραφικά ενδιαφέρει η περίπτωση του Νιγηριανού επιθετικού Ικέου Γκμπό, ο οποίος ανήκει στη Sheffield Wednesday. Ο Κουέκ προσώπησε την Αγγλία στις μικρές εθνικές ομάδες, ενώ σε επίπεδο αδρών κατέραψε 7 συμμετοχές με τον Καναδά. Σε χειρουργική επέμβαση στον νόμο υποβλήθηκε ο Ντάνιελ Ματσίνι και ο εκτιμόμενος χρόνος απουσίας του από τη δράση είναι στους 3 μήνες. Μετά από αυτή την εξέλιξη γίνονται σκέψεις για περαιτέρω ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης όπως και για το κέντρο της άμυνας μετά την αποχώρηση Μπρόσον. Τη δεδομένη στιγμή είναι η απόκτηση αμυντικού μέσου και κεντρικού επιθετικού. Στις προπονήσεις εντάχθηκε ο Τζούρισιτς. Στην ΑΕΛ σε ναυάγιο οδηγήθηκε η μεταγραφή του Νορβηγού μεσοπιθετικού Μόρτελ Μπιόρλο, ο οποίος βρισκόταν στην Κύπρο. Η ομάδα προγραμματισμού στρέφει την προσοχή της σε άλλες περιπτώσεις. Ισόπαλο 2-2 το φιλικό με την Ομόνοια Ραδίπου, Αλμέιδα και Ζόκετ Αγκόλ για την ΑΕΛ, Σμιντ και Ανθίμου σκόραραν για την ομάδα της Αραδίπου. Το τέταρτο και τελευταίο φιλικό παιχνίδι στην Πολωνία δίνει σήμερα ο Άρης. Στις 5 αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο Αθηνών. Ακολούθως θα μεταφερθεί στην Αυστρία που θα δώσει και εκεί 3 φιλικά. Χρήσιμα συμπεράσματα για τον Ελ Μαέστρο στην χθεσινή φιλική νίκη επί της Σάτσολ σε παιχνίδι όπου τεχνικός της ανόρθωσης χρησιμοποίησε 24 ποδοσφαιριστές. Προληπτικά δεν αγωνίστηκε ο Μπέρκστομ και λόγω ανετοιμότητας ο Ντακρού. Στην Κυριακή το τελευταίο φιλικό στην Πολωνία κόντρα στον Ατρόμητο.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Έτοιμοι να κλειδώσουν την πρόκριση είναι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League, ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται τη Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα, έχοντας κερδίσει 3-2 τον πρώτο αγώνα. Για το Conference, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο ΑΚΑ την Γκόρη, έχοντας επικρατήσει στην Ουγγαρία με 2-1. Την ίδια στιγμή, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του 22χρονου Γάλλου δεξιού μπακ Γουλιάμ Μικελμπενσί, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από το Αμβούργο. Με τον καλύτερο τρόπο ολοκλήρωσε το ρόστερ του μπασκετικός Παναθηναϊκός με την απόκτηση του Γάλλου playmaker Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος προέρχεται από την κορυφαία σεζόν της καριέρας του με τη Ζαλκύρης. Ο 28χρονος Γκάρτι πέραψε τριετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές που αγγίσουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Ως μεταγραφικό στόχο της Μπαρσελόνα παρουσιάζουν τον Βαγγέλη Παυλίδη τα ισπανικά μέσα. Όπως σημειώνουν, ο Έλληνας επιθετικός είναι στη λίστα των υποψηφίων για να αντικαταστήσουν τον Λεβαντόφσκι. Ωστόσο, η Μπενφίκα δεν παρουσιάζεται διατεθειμένη για να τον πουλήσει κάτω από τη ρήτρα της αποδέσμευσής του, η οποία ανέρχεται στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Πρώτος στόχος για την επίθεση των Μπλαουγκράνα παραμένει ο Χούλιαν Άλβαρες. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 10. Περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sport.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί, πύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
5: Το έφτιαξες κι αυτό. Και την πόρτα. Και τον κήπο.
6: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
5: Ούτε ο Μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
6: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Το διεθνώς φήμης Hadassa Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassalimassol.com.
10: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
11: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
12: Είμαι η Κύπρος. Η φύση μου σε περιμένει για να ζήσεις τις πιο όμορφες στιγμές σου. Γι' αυτό
13: Προστάτευσέ με κάνοντας απλές κινήσεις. Άναψε κάρβουνα μόνο σε ειδικά διαμορφωμένες ψυσταριές και βεβαιώσου πως ο άνεμος δεν αποτελεί κίνδυνο. Χρησιμοποίησε ειδικά προσανάματα και κράτησε τη φωτιά μακριά από έφλεκτα υλικά και ξερά χόρτα. Μείνε δίπλα στη φωτιά και κράτα κοντά σου νερό. Σιγουρέψου πως έχεις σβήσει εντελώς τα κάρβουνα πριν αποχωρήσεις και απόρριψέ τα σε ειδικούς χώρους. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
14: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
15: Χαλαρώνεις την παραλία?
16: Στο μπαλκόνι?
15: Στο αεροπλάνο?
16: Τι λείπει?
15: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
16: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
15: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
16: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
17: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
19: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Παγκόσμια πρώτη.
1: Ναι.
0: Σαν να έπαιξε Ρέμον η πρώτη πάσα. Άλλες εκπομπές ξέρω ότι έχουν μια.
1: Δεν έπαιξε Ρέμον η πρώτη πάσα. Εμείς δεν έπαιξε. Εγώ δεν έπαιξα.
0: Η πρώτη πάσα. Ούτε εγώ έπαιξα.
1: Εντάξει, παγκόσμια πρώτη. Ότι καλά θα αποκλείται να έπαιξε Ρέμον.
0: Ναι. Εκτός αν ήταν η Ρέμον σε άλλη. Στην πρώτη πάσα υπό άλλη
1: θέση. Ναι, για να έπαιξε.
0: Ναι, μπορεί να είχα. Έπαιξε.
1: Ναι,
0: δεν είμαι σίγουρος. Μάλιστα. Λοιπόν, επανήλθαμε. Τρίτη και τελευταία ώρα στη σημερινή εκπομπή. Αφήσουμε λίγο τα μηνύματα που έχουν να κάνουν και απαντήσαμε ήδη αρκετά σε σχέση με το ψεσινό και να δούμε και λίγο τα αποψινά. Έτσι, εντάξει, δεν έχουμε και πολλά πράγματα να πούμε. Γιατί και τα δύο αποψινά έχουν ένα κοινό στοιχείο. Θα πρέπει και οι δύο ομάδες, και η Πάφος και η ΑΕΚ, να μπορέσουν να παρουσιαστούν πρώτα και κύρια οι ίδιες σε μια πολύ καλύτερη αγωνιστική εικόνα και κατάσταση σε σχέση με τα πρώτα παιχνίδια, και δεν σημαίνει ότι απαραίτητα από αυτόν πετυχαίνουν και το στόχο. Γιατί για παράδειγμα η Πάφος μπορεί να είναι πολύ καλύτερη, μπορεί να κάνει μια πολύ καλύτερη προσπάθεια, αλλά είναι δύο γκολ που κυνηγά για να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Η ΑΕΚ μπορεί να είναι καλύτερη, αλλά θα πάει εκτός έδρας να παίξει, έστω σε ουδέτερη έδρα, μη έχοντας αξιοποιήσει το πρώτο παιχνίδι και την έδρα της. Νομίζω όμως ότι κοινό στοιχείο και για τους δύο, έστω με βαθμό δυσκολίας ψηλών, και για την Πάφο θα μπορούσε να πει κάποιο και ψηλότερο, αν και η Πάφο σε δύο γκολ αλλά στην Κύπρο. Νομίζω όμως κοινό στοιχείο και για τους δύο είναι ότι δεν είναι χαμένες από χέρι.
1: Εντάξει. Πιο δύσκολο είναι το έργο της Πάφου για εμένα, γιατί είναι δύο τα γκολ, έστω και αν το έχει εντός έδρας. Η ΑΕΚ έδειξε ότι μπορεί να κάνει, να πετύχει έναν γκολ και να φέρει ξανά το παιχνίδι σε μια κατάσταση που να διεκδικήσει πρόκριση. Όμως εν τούτον που είπα ότι πρέπει να δουλέψω συνολικά ως ομάδες πιο καλά. Είδα και από τους δύο μεγάλα κενά διαστήματα. Θα μου πεις πρώτα παιχνίδια,
0: εντάξει,
1: δικαιολογημένα, ναι. Αλλά πληρώσαν τα κακά τους διαστήματα. Πληρώσαν τα λάθη τους. Η ΑΕΚ, για παράδειγμα, να πούμε το λάθος, έφερε κόκκινη, έφερε γκολ. Δηλαδή 100% πληρώνεις το λάθος σου σε αυτή την περίπτωση. Άρα συγκέντρωση πιο μεγάλα διαστήματα καλά. Και είναι εδώ που θα δεις και τους προπονητές πώς λειτουργήσαν για να βελτιώσουν κάποια πράγματα. Δεν μου άρεσαν οι δύο οι ομάδες, για να είμαι ειλικρινής, στα πρώτα τους παιχνίδια. Περιμένα τις πιο καλές, πιο διεκδικητικές. Αλλά σήμερα εν άλλη στόχη, άλλα παιχνίδια και περιμένουμε να δούμε πώς θα παρουσιάσουν.
0: Το θετικό είναι ότι τουλάχιστον και την ΑΕΚ, ο Καμουρανέτς δεν νιώθει πίεση.
1: Ναι, είπε το.
0: Σου πω και είναι απαλλαγμένος στις πίεσεις της γυναίκας του, γιατί με την αποστολή της ομάδας εννοώ τώρα.
1: Μπορεί να πει. Δεν
0: νομίζω να πει. Μα και να πει την γυναίκα του, ναι, θα μαζί το εννοώ τόσες ώρες που είναι απασχολημένος με τις υποχρεώσεις της αποστολής, της προπόνησης, του μαθήματος και όλα αυτά με την ομάδα.
1: Συνήθως είναι και πρόσφερε μα τις ατάκες.
0: Ωραία, άρεσε μου.
1: Ναι, για μένα αρέσκουν.
0: Καλό να με σπάσετε. Πίεση.
1: Πίεση είναι και πίεση. Είναι η δουλειά.
0: Πίεση είναι πάλι γενέκα.
1: Άρα ναι, ο αγαπητός και συμπαθέστατος Καμορανέζη πρέπει να βελτιώσει την ομάδα του.
0: Είναι αλήθεια, τώρα δεν ξέρω αν αισθάνεται και σε ποιο βαθμό πίεση ή αν μόνο από τη σύζυγό του, αλλά νομίζω ότι θα είναι λογικό να εκτιμήσει κάποιος ότι στο ενδεχόμενο αποκλεισμού ή αν θέλει στο ενδεχόμενο αποκλεισμού και χωρίς να βγαίνει μια εκτίμηση ότι έκαμε μια προσπάθεια να ήσουν καλύτερος, απλά κάποιες συγκυρίες ας πούμε το χάσε στο πρόκριση, μια πίεση θα μπει αναπόφευτα. Γιατί η ΑΕΚ, όπως και ο Απόλλωνας, εντάξει, πέρασε, συμμετέχει και σε μια διοργάνωση που στο σενάριο που δεν θέλουμε.
1: Χωρίς αύριο.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Σκέφτομαι ότι έχει ξεκινήσει από τις πρώτες ομάδες φυσιολογικά προετοιμασία και θα βρεθεί σε έναν σημείο, εάν και εφόσον αποκλειστεί απόψε, δηλαδή από το τέλος του Ιούλη να έχει μπροστά της ακόμα ένα μήνα που θα πρέπει να βρει να κάνει, ξέρω εγώ, τι διαχείριση να κάνει για να πάει μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος. Συν όλα τα άλλα βέβαια τα που θα φέρει ένας ενδεχόμενος αποκλεισμός.
1: Ένας πρόωρος αποκλεισμός πάντα φέρνει κράτασμος σε μια ομάδα.
0: Ναι, αυτό λέω. Μακάρι να μην υπάρχει πίεση και παρακάτω, αλλά άξι. Αυτά άστε τα να τα δούμε πιο μετά. Ενώ να ξέρουμε το τι θα είναι απόψε το αποτέλεσμα. Τι άλλο μπορούμε να πούμε και απόψε.
1: Εντάξει, παραμένει αφίβολη η συμμετοχή του
0: Κορέα. Εγώ νομίζω η απάντηση που έδωσε ο κύριος Πίντο χτες
1: στην καλύτερη μπάνκο με ίσως να πάρει κάποια λεπτά.
0: Εκτός αν είναι το στυλ της μπερκικής τοποθέτησης που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες ή την προηγούμενη εβδομάδα που απλά θολώνω λίγο τα νερά. Εάν ισχύει ότι μια μέρα πριν το παιχνίδι ο προπονητής δεν είναι σίγουρος αν ένας παίκτης του μπορεί να παίξει, η λογική λέει ότι η ενδεκάδα τουλάχιστον δεν θα είναι. Έτσι το εκτιμώ εγώ. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση απόψε στη Λεμεσό. Θυμίζω 8 το παιχνίδι της Πάφου, 8.30 το παιχνίδι της ΑΕΚ. Έχουμε απόψε, για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν και τα δύο, ένα θεματάκι με τη παράλληλη για μεγάλο χρονικό διάστημα διεξαγωγή την ίδια ώρα των αναμετρήσεων, αλλά εντάξει, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί πολύ περισσότερο και για τις δύο ομάδες η προσπάθεια για να ανατρέψουν τα σε βάρος τους δεδομένα. Η ΑΕΚ δεν έχει ή δεν έχει κάτι το οποίο περιμένουμε να δούμε σε σχέση με διαθέσιμους παίχτες. Γνωστό ότι έμπαιζε ο παίχτης που αποβλήθηκε σε εκείνη την καθοριστική, όπως εξελιχθήκε φάση του πρώτου παιχνιδιού.
1: Έκρινε το πρώτο παιχνίδι.
0: Ακριβώς. Είναι η επιπρόσθετη επιλογή σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι του Σάμπορητ, ο οποίος ήταν τιμωρημένος από πέρσι και δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής. Τώρα, τι θα κάνει ο Καμορανέζη και όπως και ο Σαπίντο, στο κατά πόσο θα αλλάξουν και σε ποιο βαθμό τις επιλογές τους σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, αυτό θα το δούμε απόψε. Λοιπόν, βλέπω ότι έχουμε ακόμη και συνεχίζουν και έρχονται ακόμη αρκετά μηνύματα. Άρα συνεχίζουμε και βλέπουμε αν προκύψει και οτιδήποτε άλλο στη συνέχεια.
1: Συνεχίζουμε με μηνύματα λοιπόν. Καλημέρα. Στείλτε το Λεμεσό να δεν σας καμνεί να παίζει βασικός με Λωσάδα. Ρε παιδιά, πάτε καλά, εννοείται το απουλαλείτε.
0: Για ποιον μιλούμε, για τον Κακουλίν τώρα.
1: Ναι, πάνω στον Κακουλίν η συζήτηση. Ο Νικόλας μας λέει συμπάθεια στους φίλους Ομονιάτες για τον άδικο κατεμέναν αποκλεισμό από μια μέτρια ομάδα όπου 11 εναντίον 11 τους είχε έναν ετά. Καλημέρα Πέδαρη, το γνωστό του καλημέρα Πέδαρη από τον Νικόλα μας. Θα σας στείλω δύο σελίδες
0: ομάδας,
1: μάλλον από group στο Facebook, να δείτε τα comments τα περσινά έτσι ημέρες για να πάρετε μια γεύση, μας λέει.
0: Το απαξιωτικό. Το μουρμούραν και το απαξιωτικό των περσινών σε μια χρονιά που εξελίχθηκε μετά νόμ ιδανικά, ας το
1: πούμε. Σε ποιον παιχνίδι ήταν, Γιώργο, που μετά από ΕΛΠ ήταν που πιάσαν τα πειρά Τζον Μπέρκ. Για το rotation.
0: Ο ΕΛ που έχασε λόγω του rotation έπρεπε να φύγει. Έπρεπε να είσαι φύο τώρα να μου κάνω να μην είσαι εκπομπή το πρωί το επόμενο.
1: Απίστευτο, ναι. Για μια φορά δηλαδή το πόσο αλλάζουν οι απόψεις. Καλημέρα, κοπέγια. Συμφωνώ, μου λέει ο φίλος 141. Μόλις τον είδα να σας ζητώ, μαλλίντευκε και η πίεση μου.
0: Ναι.
1: Όμως μια ομάδα που όντως θέλει να μπει ο Μίλους Champions League, ο Κακουλής έπρεπε να ήταν τρίτη επιλογή, ούτε δεύτερη. Είχαμε τρεις κόκκινες, μόνο στον Κουλιμπαλί δεν ήταν. Οι άλλες δύο ήταν καθαρές
0: Καραθκές.
1: Με τους τάπους αψυχολόγητα. Νομίζω εν τόν που έδειξε και ο Μπέρκο όμως.
0: Ναι, ότι πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, να ελέγχουμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο πάμε στη φάση.
1: 322 πιο πάνω. Πώς γίνεται μια ομάδα που διεκδικεί εντός εισαγωγικών ομίλου του Champions League να μην μπορεί να κάνει μια τελική σε 150 λεπτά με 10 παίχτες ενάντια σε μια τέτοια ομάδα?
0: Υπερβολικό λίγο, μια τελική είναι. Στο πρώτο παιχνίδι είχε, θυμάστε τη, για τη φάση του Κακουλή στο τέλος. Ακόμα μία νομίζω που είναι σωστή. Πάσε, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει. Mm-hmm. Πάμε παρακάτω.
1: Ο Ευάντρο τι έπαθε, ήρεμα ρωτάω, ο 340.
0: Μπορεί να μην έπαθε με κεφαλαία όπως το ρεύεις φίλε κάτι, ή ο κάθε παίκτης έχει την περίοδο του.
1: Μπορεί αν η περίοδος καλή, του να μην είναι καλή. Μπορεί η νέα σύνθεση μπροστά στην επίθεση να μην του βγαίνει. Επίσης είναι κάτι που ο συνδυασμός παιχτό, δηλαδή διαφορετικά να συνεργάζεται με ΜΑΕΣ, ΕΜΕΔΟ και τα σχετικά. Διαφορετικά να συνεργάζεται με Κακουλή, Μοτνόρ, Μαϊαμπέλα, όποιος θέλει, ενώ ποιος είναι σε αυτές τις θέσεις. Άρα υπάρχουν λόγοι στους οποίους μπορούμε να πούμε ότι δεν, για τους οποίους δεν είναι καλός ο Ευάντρο, που όντως δεν είναι, ειδικά ψες. Τρεις κόκκινες, δύο παιχνίδια, μάλλον κάτι πάει λάθος, λέει ο 791.
0: Γι' αυτό μάλλον ξαναλέμε και η τοποθέτηση ψες του.
1: Το κατάλαβε και ο Μπέρκ. Χάγια η Ομόνια, λέει ο 519. Αυτό είναι δεδομένο, γιατί επιμένουμε να παίζουμε με έναν εξτρέμ. Καλά, 519. Πέρσι που έπαιζες με έναν εξτρέμ πάλι, και έβγαινε σου ο Ευάντρο ως εξτρέμ, γιατί προφανώς εν τόν που θέλεις να μου πεις. Ήταν καλά. Με δουλειν την έννοια, αν το λέω κι εγώ. 657, ταπεινή μου άποψη, στέκεται έξω που το.
0: Στέκεσαι έξω που το γήπεδο.
1: Ρωτά τον Διονύ του Γιανγκάμνη. Αν απαντήσει, παίζω μάπα. Όχι, είμαστε κατά τη βία. Δεν τον κάνει 7 τόνου. Ξαναρωτά τον, ένα απαντά, όλα καλά.
0: Μάλιστα.
1: Πολλά ταπεινή άποψη.
0: Πάσαν τον άνθρωπο. Κούρτισε του με ο Μαλί, ρε Αντρέα, με.
1: Καλά, το Μαλί εκνεύρισε με. Το αν είναι καλό παίχτη, να δω στην πορεία.
0: Εντάξει, οκ.
1: Είπα, για μένα συγκεντρώνει οι πιθανότητε να είναι ο παίχτη.
0: Δεν θέλω, τέλο πάντων, έκανα να σε δέρνω στο μυαλό μου.
1: Να βάλει πόσα γκολ.
0: Όχι πόσα γκολ. Αν παιχνίδι τώρα κρίσιμο, και βάζει μια.
1: Τώρα.
0: Τώρα, πέρα μου να ακολουθήσει.
1: Ναι, το επόμενο.
0: Δεν ξέρω αν είναι το επόμενο, ρε φίλε.
1: Δεν μπορεί να παίξει, Γιώργο, το επόμενο.
0: Γιατί, έπαιξε χτες, δεν μπορεί να παίξει το επόμενο.
1: Δεν μπορεί να παίξει βασικό στέλνο.
0: Γιατί,
1: ή έστω.
0: Όχι, αφού είναι το ίδιο το παιχνίδι.
1: Γι' αυτό που
0: μιλάω. Μωρέ, είναι βασικό τρέφι. Οκ, okay, βάζει τον.
1: Έτσι
0: βάζει ένα καθοριστικό. Ακούμε.
1: Φαντασίωση σου.
0: Ακούω το σενάριο στο μυαλό μου.
1: Είναι φαντασίωση αυτή, δεν είναι σενάριο.
0: Οκ, okay, όπως θέλεις πέτ. Εδώ θα είμαστε.
1: Φαντασιωθούμε.
0: Βάζει τον γκολ, τον καθοριστικό, και είναι και ωραίο γκολ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αλλά κυρίως είναι καθοριστικό.
1: Μας στάνουν τα
0: προβλήματα. Και μόλις το βάλει,
1: βγάλει την κορδέλα,
0: σάζει το μαλλί του. Εντάξει, γατάκι.
1: Και αμέ δικαιούται.
0: Και αμέ δικαιούται, και μετά μπορεί να σου κάνουν και να το ρωτήσουν γιατί έκαμε στον την κίνηση το σιωπιστέ, αφού είπε κάτι κάποιο, να του πει Ανδρέας Γκουργκάλας. Ναι.
1: Ήβρε και μπροφορά.
0: Έκαμε το λίγο να φαίνεται. Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Σου δίνω λίγο χρόνο για το παρακάτω.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Δώσε ακόμα ένα δύο μηνύματα.
1: 171. Ο Απόλλων νομίζετε δεν ισχύθηκε εκτός από το θετικό που δημιουργήσε ο Λοσάδα, μια ταυτότητα με επιθετική προσέγγιση. Δεν βλέπω μεταγραφή να, που να ανεβάζει επίπεδο εκτός από τον Κόλτσον και αυτού.
0: Και αυτό στην επίθεση θέλουν ότι ήταν για να άρσει. Πρώτα απ' όλα είναι τέτοιος εν τις μεταγραφές. Ναι, δεχτών. Ο επιθετικός, αν αφήνει μια αμφιβολία, ναι, είπαμε θέλουμε χρόνο να το δούμε. Το λέγαμε και χθες για τον Απόλλωνα, ότι το κλειδί είναι εκεί που θα κριθεί το τι μπορεί παραπάνω φέτος να κάνει, είναι αν αποδειχτεί ότι ενισχύθηκε από τις μεταγραφές, οι οποίες, επαναλαμβάνω, ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί. Αλλά και από αυτές που έχουν γίνει, δεν έχουμε προλάβει ακόμη σε δύο παιχνίδια να δούμε όλους τους παίκτες ή να έχουμε ένα αξιόπιστο δείγμα για όλους τους παίκτες. Εδώ είναι άλλη η συζήτηση. Είναι η αναμονή να δεις Στην Ομόνοια, την προκειμένη περίπτωση, είναι άλλη συζήτηση για αυτούς που κυρίως δεν ήρθαν παρά για αυτούς που ήρθαν μέχρι τώρα.
1: Πάμε διαφημιστικό.
0: Θα δώσεις άλλο, ναι, δεν περιγράφεις άλλο. Μάλιστα. Τελευταίο διαφημιστικό και επιστρέφουμε να προσπαθήσουμε να τα προλάβουμε όλα σήμερα.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το δεύτερο και τελευταίο τεύχος με τίτλο Φεγγάρο Γκούν κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
5: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
6: Τραπέζι στο Βίτρο Οστερία.
7: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
6: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
8: Αυτό το καλοκαίρι, οι στιγμές σου τρέχουν με τις αξεπέραστες ταχύτητες του δικτύου 5G από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom Plus το iPhone 17 Pro 256GB με 29 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 238 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα, ένα με σένα.
6: Τραπέζι στο Reserva 52 Lounge.
7: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
6: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
9: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering greatness.
10: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
11: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
12: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, buy sell. Κατέβασε τώρα το buy sell app. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buy sell cypress.com.
13: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
14: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
15: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
16: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.

0: τελική ευθεία για την ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής. Συνεχίζουμε. Πάμε να συνεχίζουμε. Είπα και βλέπω μια... Δεν ήξερα να μ' το δω.
1: Κιό.
0: Δεν μπορείς να συνεχίζεις. Δηλώνεις αδυναμία.
1: Ένα λεπτό να χάζω λίγο το μαλλού.
0: Εντάξει, να γίνει το σενάριο και να εδώ θα είμαστε... Εκτός θα λείπω με άδεια.
1: Λέει μου ο φίλος ο Κωνσταντίνος, έστειλε μου μήνυμα.
0: Ποιος?
1: Ένας φίλος.
0: Α, νομίζω ήξερα το γι' αυτό.
1: Όχι, δεν το ξέρεις. Μου λέει είμαστε έτσι αγχωμένοι, απογοητευμένοι. Έχουμε τον λέει μασολογείς για το σχ και το έλο και το σενάριο. Αν μ' ανήβρε και προφορά, μπέτω respect. Λέει μου, καταφέρε χαλάρωσε μου.
0: Εντάξει. Να μας θυμάστε όμως όταν μου δώκετε τα εύσημα. Να γίνει.
1: Θα το γυρέψω.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Θα πούμε την κίνηση.
0: Έστει μετά, τέλειωσε με τα μηνύματα και να πούμε την κίνηση. Θέλεις την κίνηση τώρα?
1: Ναι.
0: Ό,τι πεις, Ανδρέα. Πάμε να ακούσουμε την κίνηση στους δρόμους και τα υπόλοιπα μηνύματα ακολουθούν.
2: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
1: Εντάξει, ο χάρτης επανέλθε στα κανονικά για την εποχή του επίπεδα.
0: Στην κανονικότητα.
1: Ναι, για να μην νομίζουμε ότι...
0: Ήξαν τα σχολεία, είναι να μην...
1: Δεν ξέρω. Λευκοσία μπρος Λεμεσόν, πριν των κυκλικών κόμβων της Γερμασόγειας, τροχαίο και κίνηση που φτάνει, που ξεκινά μάλλον, πριν τον Άγιον Τίχωνα. Άρα, παιδιά... Όσοι θέλετε να μπείτε στη Λεμεσό θα έχετε θέματα.
0: Ξανασκεφτείτε εδώ.
1: Ναι. Επίσης στην νεοφή του για να μπει Κολονακίου έναν τροχαίο το οποίο δημιουργεί προβλήματα. Επίσης στο κατέβασμα του κυκλικού κόμπου του Τρόδους έναν τροχαίο που δημιουργεί θέματα στην τροχαία κίνηση. Επίσης δύο τροχαία από Πάφων προς Λεμεσό στο κατέβασμα της Αγίας Φύλας. Μα όταν σου λέω. Άρα λοιπόν όσοι είσαστε Λεμεσό,
0: στο απόγευμα θέλω να τελειώνει να καθαρίσουν τα πράγματα.
1: Γιατί?
0: Για να πάει κόσμος να μετακινηθεί. Έχει παιχνίδι στη Λεμεσό σήμερα. Ναι,
1: ναι.
0: Μην ευχηθείς τίποτε, πρόσεξε.
1: Και ο Λεμεσό ενώ το καθαρίσει Πάφος πριν την παράταση. Θα δεις παράταση και πιο.
0: Μάνα μου, μάνα μου, μάνα.
1: Το καθαρίσει Πάφος.
0: Ναι.
1: 3-0.
0: Πάμε.
1: Πάμε Πάφων αφού είμαστε στις περιοχές. Θερμοπυλώνει Απόλλωνος Ακαμαντίδος. Έχει κίνηση στην Πάφων. Άρα όσοι είσαστε ή όσοι θα κατευθυνθείτε προς αυτές τις οδούς να είσαστε υπομονετικοί. Κίνηση βλέπω και στη Λάρνακα στην διασταύρωση Νίκου και Δέσποινας Πατήχη με Γιάννου Κρανιδιώτη και Γεωργίου Γρήβαδη Γενή. Εκεί η διασταύρωση έχει αρκετή κίνηση. Πάμε, μένουμε παραθαλάσσια, πάμε παραλίμνη και 1η Απριλίου έχει την κίνηση της παιδιά στο παραλίμνη. Και πάμε Λευκοσία. Μα τι έγινε σήμερα? Ανοίξαν τα σχολεία μόνο για σήμερα. Στην είσοδο της Λευκοσίας τα φώτα του καλησπέρα και αριστερά προς Αθαλάσσα θα βρείτε τροχαία κίνηση. Επίσης ολοκόκκινο είναι εκεί το η περιοχή που είναι η Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Σπύρου Κυπριανού Διγενή Ακρίτα, όπως και η Νίκης Κυριακού Μάτση Γεωργίου Γρήβα Διγενή. Αυτά και από την Λευκοσία και πάμε στα μηνυματάκια μας.
0: Σου δίνω δευτερόλεπτα χρόνο να βρεις από πού συνεχίζεις.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Πάμε.
1: Πού να πάμε?
0: Στα επόμενα μηνύματα.
1: Πού θέλεις να πάμε? Να πάμε στα επόμενα μηνύματα. Να πάμε στα επόμενα μηνύματα, Γιώργο μου.
0: Δεν είσαι φόρμα σήμερα.
1: Δεν είμαι. Παραδέχουμε το. Χρειάζεται να είμαστε.
0: Πάμε.
1: Κάθε μέρα. Λοιπόν, πάμε στον 9.53 να δώσουμε και ένα σενάριο συνωμοσίας, λέει ο φίλος, βλέποντας και τη διαιτησία του δεύτερου παιχνιδιού. Κύπρος 15η θέση, Νορβηγία 14η θέση. Διαιτητής Νορβηγός ήταν ανάγκη, ας πούμε. Τύπου μας τα κυκλώματα.
0: Προχωρημένο σενάριο φυσικά, γιατί όρισε τον UEFA για να κάνει ζημιά της Κύπρου κατά επέκταση πέραν της Ομονίας. Γιατί αν τον όριζε η UEFA, ήταν ανάγκη να βάλει Νορβηγών. Αν θεωρήσουμε στο σενάριο της συνωμοσίας ότι τον όρισε και του δώσε οδηγίες. Αν δεν ήταν οδηγίες της UEFA, ήταν τυχαίος ο ορισμός. Εθυσίασε ο Νορβηγός, ας πούμε, που να αξιολογηθεί μετά την καριέρα του για να βοηθήσει τη χώρα του. Επίσης, νομίζω, λέω σενάριο συνωμοσίας ως προς το θέμα της βαθμολογίας. Α, δεν μιλώ για τα λάθη, αν ήταν ή όχι.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Σε κάποια κροατόπουλα να ευχηθούμε να συστήνω προφανώς να μείνουν μακριά από τον ίδιο και να ενυδατώνονται συχνά, γιατί τους δημιουργεί έτσι κάποιες παρεσθήσεις. Φίλε 601.
0: Ή βρεστό, άρα δεν καθίσουμε. Έχουμε διάθεση να τα δικαιολογήσουμε σήμερα όλα, επειδή είναι
1: κουκουλώσουμε.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Κουκουλώμαρε.
0: Πάμε παρακάτω, δεν χρειάζεται.
1: Γνωστοί κουκουλώτες. Δυστυχώς η Ομόνοια δεν κατάφερε να παίξει ακόμα το παιχνίδι της. Δεν πρόλαβε καν να μπει στα παπούτσια ενός επίσημου αγώνα. Στο 30 λεπτό και στο 20 λεπτό αναγκάστηκε να αλλάξει όλων των τρόπων παιχνιδιού απέναντι σε μια ομάδα των 26 αγωνιστικών. Μια έτοιμη Ομόνοια στα ίσα, ακόμα και με αυτόν τον ρόστερ, μπορούσε να προκριθεί. Συμφωνώ ως ένα σημείο. Αλλά...
0: 662.
1: Ναι, συμφωνώ ως ένα σημείο μαζί σου, φίλε. Αλλά θεωρώ ότι αν είχε κάποιες επιλογές περισσότερες, πιο έτοιμες, μάλλον και πιο ποιοτικές, πάλι θα μπορούσε να προκριθεί ακόμα και με αυτά τα δεδομένα. Καλημέρα σας, μωρούθκια μου. Σαν εγώ που σπούδαζα Καζακστάν, δεν έπρεπε να χαρώ για την πρόκριση της ομάδας, λέει, 207 να χαρίσεις, φίλε.
0: Όταν μπορεί να μπορούσε να χαρίσεις, αν ήθελες και χωρίς να σπάσεις. Αλλά θα ήταν, μου δημιουργεί έτσι την απορία, τι σπουδάζεις στο Καζακστάν.
1: Ναι. Τι έχουν καλό, ας πούμε, σε σχολή για να πας.
0: Για να ξέρουμε, ξέρεις, έχουμε παιδιά, έχουμε να δούμε, δούμε να κάνουμε.
1: Μην βάζεις ιδέες εσύ τώρα.
0: Όχι, ρε, λέω, ρωτώ να ξέρουμε και παρακάτω. Εσύ για απευθείας πτήσεις τώρα. Γενιαστήκαν πρόσφατα.
1: Θέλει έναν παίχτη επιθετικό ο Απόλλωνα σε μελέτη σατών. Αν εν τούτοι παίχτες επίπεδου τάχα που λαλούν, θα φέρουν, απέχουμε. Ποιον παίχτη.
0: Ποιον εμελέτησες.
1: Ποιον εμελέτησες.
0: Τον που ήρθεν ή τον που λέγεται.
1: Ποιον εμελέτησες. Φίλε 171.
0: Παναγία μου, Παναγία. Πάμε παρακάτω.
1: Εν ήταν η δουλειά του Νικόλα να χτυπήσει
0: πέναλτι.
1: Λέει ο 340 ο Μπέρκε κοιμήθηκε πάνω στον πάγκο και δεν προλάβε να βάλει τον Μότνορ. Όχι όταν να το βάλει σίγουρα Μότνορ, αλλά εντάξει. Ακούω το. Πέτρα του Ρωμιού, καλημέρα φίλοι μου. Οι ποδοσφαιρόφιλοι της Κύπρου, συγγνώμη, μπορούν να αντιληφθούν την περσινή επιτυχία της Πάφου. Θα περάσουν πολλά χρόνια για να δούμε την κυπριακή ομάδα στο Τσουλού.
0: Δεν ξέρω. Είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια στο Τσουλού. Εντάξει, σαφώς. Δεν ξέρω αν θα περάσουν πολλά χρόνια, αλλά η κάθε επιτυχία της ομάδας, της όποιας ομάδας στην Ευρώπη, εκεί και όπου έρχεται, έχει τη δική της σημασία, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι θα πρέπει πάντα να αξιολογείται σε σύγκριση με κάτι άλλο που ακολουθεί.
1: Mm-hmm. Καλημέρα παιδιά, σαν Ομονιάτης οφείλω να πω ότι ο αποκλεισμός της Ομόνιας είτε μας αρέσει
0: ναι,
1: είτε
0: το
1: όχι.
0: Το πριν, το ξανά στην
1: ναι, το ίδιο.
0: Καταλήγει με την ατάκα του κυρίου Παπασταύρου στη Φιέστα και ξέρω εγώ. Το δώσαμε.
1: Οι επαναλήψεις εψές ήταν επιλεκτικές εις βάρος της Ομόνιας όσων.
0: Το άλλο να αφήσει τώρα, φίλε. Είναι να μοντούν το πράγμα με την σκέψη τώρα που σου ήρθε.
1: Είναι το μήνυμα να απαντά στον προηγούμενο με τα.
0: Μάλλον είναι ένα αγωνιστικό που έβαλε.
1: Χαλάρα, χαλάρα.
0: Ανοίξουμε τώρα, πέτου και να του πω.
1: Καλημέρα, μωρά. Πατροκλή.
0: Ω, Πατροκλή, καλημέρα.
1: Πατροκλίνιο, πώς πάμε. Άμα είναι έτσι, η Ομόνοια φέτος περίπατον ο Άρης.
0: Καλό.
1: Ωραίος. Μάλιστα. Mornings από τον 686. Πάφος για την ανατροπή. Θα παρουσιαστεί πολύ προσεκτική και σοβαρή.
0: Αν βάλει και το πρέπει σε παρέθεση. Ναι, είναι ένα σημαντικό στοιχείο για να τα καταφέρει. Έτσι, ότι σίγουρα καταφέρνει. Αλλά αν δεν το έχει τούτο, δεν έχει κανένα chance. Πάμε παρακάτω.
1: Σιγά που θα παίξει ο Λουίς Ρέμο.
0: Στην πρώτη μπάσαν, είπαμε, φίλε.
1: Πρώτη μπάσαν, διευκρίνησαν. Καλημέρα, φίλοι μου. Και πέρσι ακριβώς τα ίδια λέγατε για την Ομόνοια, λέει ο 800.
0: Τι έλεγαμε, δηλαδή.
1: Είναι, μάλλον, δεν ξέρω.
0: Για τα μηνύματα για μας είναι.
1: Μάλλον για μηνύματα. Okay.
0: Δηλαδή, πέρσι 9-20 το πριν που έστειλε το μήνυμα, ήταν ακριβώς τα ίδια που λέγαμε. Πάμε παρακάτω.
1: Παιδιά, καλημέρα. Δυστυχώς δεν σας άκουσα από το πρωί, μας λέει ο Ιάννος, αλλά κάνετε αναφορά για τα μεγάλα αστέρια που έδρευσα στην Ανόλα μας. Προχτές λάβαν άλλον πάλι.
0: Ποιος είναι ο προηγούμενος γύρος?
1: Ο Παντελή.
0: Α, εντάξει. Ο Παντελή συνελήφθη, ο κ. Παντελή τότε ήταν καταγγελία από την ανόρθωση η ιστορία.
1: Δεν ξέρω, ναι.
0: Λέω σε περίπτωση που...
1: Έχει δίκιο.
0: Εντάξει.

0: Επίεν, αεί και είπαν του έβρε ομάδα που την πρώτη προπόνηση.
1: Α, τον Διονύ.
0: Μα ποιού ρε
1: παιδί. Επίεν στην αεί στο Χόλμης και τον απέρριψαν.
0: Δεν ξέρω, δεν το είδα εδώ μες στο βιογραφικό.
1: Εμάς και βιογραφικό. Αν επίεν να δω, ενώ ως πιθανή νέα ομάδα και απλά η αξιολόγησή του, η αργομετρικά του που λέμε είναι όχι, θα το βρει στο βιογραφικό του. Δεν και καταγράφηκε ως μεταγραφή.
0: Καλημέρα στα παιδιά. Το ευχάριστο,
1: το
0: ευχάριστο στο σταθμό σας είναι ότι υπάρχουν παντού πράσινοι. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσένα.
1: Μάλιστα.
0: Ρε, εν τω μεταξύ είναι η Καϊράτ. Έπαιζε League Face του Τσουλού πέρσι. Εν και χορκό. Λέει για 60.
1: Α, τέ ρε. Μα νομίζω που ξέρετε με μπάφο.
0: Αχα.
1: Τώρα που το ράλεις. Πάμε παρακάτω.
0: Και... 5-35 στο ίδιο μήκο σχήμα. Η τέτοια ομάδα που λέει ο φίλο μου, δεν κάνω λάθο, ήταν ο μήλο του Champions League.
1: Άγια μηνύματα που ήρθαν πριν.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: 7-92. Όλοι οι παίχτε ήταν αργοί και βαρετοί. Πιστεύω λόγω κούραση από προετοιμασία στην πορεία θα φτιάξει. In Berg We Trust.
1: Μάλιστα.
0: 6-95. Καλημέρα, παιδιά. Για εμένα. Το παιχνίδι είναι χθες χάθηκε λόγω της κόκκινης κάρτας. Δεν μπορούμε να κρίνουμε την ομάδα να παίζει με 10 σε δύο παιχνίδια από το 27 και το 35. Συγκυρίες δεν ήταν με το μέρος μας. Φυσικά και δεν ήταν. Και ο πάνω μηνύματα για season. Πώς πάει Γιβραλτάρ
1: με το αεροπλάνο? Τώρα αν είναι εύκολο πιο συγκεκριμένη απάντηση αν μπορούμε να δώσουμε. Δεν ξέρω, μπορεί να πηγαίνει σε ένα σημείο στην Πορτογαλία, αν πα μετά με άλλον τρόπο. Θεωρώ ότι η Ομόνοια θα αναβλώσει πτήση, αλλά το πόσοι μπορούν να χωρέσουν. Ενώ αν θα πάει και απλό κόσμο μέσα σε αυτή την πτήση, δεν ξέρω πώ θα καθοριστεί η εκδρομή και η αφυλάθρου, αν θα γίνει και σε ποιο βαθμό.
0: Καλημέρα κύριε, πράσινος Ρουμάνος εδώ. Όλη η εικόνα της Ομόνοιας μετά τις πωλήσεις ποιοτικών παιχτών έδειξε από την αρχή πως δεν κάνουμε για τσούλο. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως πρέπει να κατηγορούμε να βέρτα και ασύστολα. Είτε χάνουμε είτε κερδίζουμε, αυτή είναι η ομάδα. Σε όσους εν αρέσει, ας μπουν προγραμματιστές και ας φέρουν παίχτες. Συνεχίζουμε δυνατά στο Europa Link. Πάμε, σιλάκ.
1: Okay.
0: Καλημέρα σας.
1: Είμαστε εντάξει.
0: Όχι, απλά προσπαθώ να καταλάβω τι μου λέει ο Διόν. Εντάξει. Καλημέρα σας. Είμαι ο Μονιάδης από Ελφτέ για ό,τι μας συμβαίνει.
1: Τέλεια.
0: Παιδιά, αναφερθήκατε στην ανατροπή της.
1: Της Άρχους της Δανειακής. Ναι, είναι εξέλιξη η οποία βοήθησε την ΑΕΚ Αθηνών που θα είναι στους ισχυρούς. Ναι, γράφεται και ο φίλος. Θα είναι στους ισχυρούς στην κλήρωση του τέταρτου προκριματικού του Champions League.
0: Οι οπαδοί της Ομόνοιας γιατί δεν πήγαν Καζακστάν, αφήσαν μόνοι την αγαπούλα.
1: Είναι πια.
0: Είδα κόσμο.
1: Είχε λίγους. Μα το θέμα είναι στο Καζακστάν, δεν υπάρχει δεύτερος τρόπος να πάει. Αν δεν χωρέσει την αυλωμένη πτήση, και αν η απευθείας πότε είναι, δεν ξέρω πότε γίνεται τα μέρα. Δεν βολεύει εννοώ που γίνεται, και να θέλεις, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Άλλες χώρες μπορεί να πας μέσω άλλων χωρών, κάποιες άλλες και.
0: Και ο δικό μου μέσω είναι Ισπανίας, πας στο Γιβραλτάρ, ναι, ναι. Λέει ο φίλος, 644, και ο πράσινος διαιτητολάγνος.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα, το μυστικό στην Ομόνοια είναι να μην τρώμε κότσινι που το μισάωρο και έχουμε τους. Κατά άλλα μια χαρά ενώ κακουλής για το ρόλο του στην ομάδα. Ως το καλοκαίρι να τον ξαναπουλήσουμε κανένα εκατομμύριο μπαλέ. Όσο για τον Τζονίν. Τζονίν, έτσι το προφέρει ο ίδιος. Είπε μας ο άνθρωπος ήταν έτοιμος για κανένα δεκάλεπτο. Εννοείται ότι θα εξόρτωνε 50 πλάς λεπτά χωρίς βοήθεια.
1: Μα πού είπε ότι ήταν έτοιμος για 10 λεπτά ο ίδιος? Εκτός αν είναι κανένα μπηγαδάκι που κάπου.
0: Όταν η κάμερα έδειχνε από τη μέση του γηπέδου και προς την άμυνα, ο Ντιονί δεν φαινόταν να ερχόταν να βοηθήσει την ομάδα να μηνθεί ο ρεξάδος παίχτης. Εντάξει, δεν θέλεις τον και να έρθει να έρθει να αμυθεί, άμα αν έπαιζες με 10 παίχτες, θέλεις τον μπροστά, κράζεις λίγο μπάλα για να μην είμαστε και μηδενιστές.
1: Δεν είναι έτοιμο. Ό,τι παίχτη, τώρα πέραν από το χιούμορ, ό,τι παίχτης και να αποδειχτεί ότι είναι, όσον καλός ή όχι, εάν θα αποδειχθεί ότι θα είναι στην Ομόνοια, αυτήν την

0: Την δεδομένη περίοδο δεν είναι έτοιμος. Και υπό άλλες συνθήκες, ενώ αν το παιχνίδι δεν ήταν, δεν εξελισσόταν όπως εξελίχθηκε με το αριθμητικό μειονέκτημα για μία ακόμη φορά, μπορεί να μην τον έβαζε ο Μπέρκ. Είναι άλλη η προσέγγιση για έναν προπονητή στις όποιες αλλαγές κάνει ή δεν κάνει όταν το παιχνίδι παίζεται 11 με 11 και άλλες όταν το παιχνίδι το εξελίσσεται και έχει αριθμητικό μειονέκτημα. Άρα το ότι δεν είναι έτοιμος αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμος. Και το ξέραμε. Δεν τσεκρύψε το κάποιο. Δεν τσεκρύψε κάποιο ότι ο είναι έτοιμος.
1: Μα εμπράγμα που φαίνεται.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Αίκη ήταν το νούμερο 9 που ούτε το όνομα του δεν αντέχω.
0: Τι εννοεί?
1: Δεν γνωρίζω.
0: Αίκη ήταν το νούμερο 9, αφού είπαμε ότι πήγαινε και έφυγε. Είπε μας ο άλλος, ενώ ο φίλος ότι
1: πήγαινε. Ναι, φίλε, 523, μόνο εσύ βλέπεις περί τα κιλά στον Διόνι.
0: Τα είπες τόσο είπες μέρες ότι έχει περί τα κιλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε αν προκύπτει και κανένα νεότερον γενικότερα στην επικαιρότητα, γιατί είμαστε σιγά σιγά είναι οι γείτονες, Αντρέα, που είναι ενθουσιασμένοι που κάνουμε εκπομπή, όχι σαν εμάς που
1: είμαστε έτσι λίγο υποτονικοί
0: που τα χώνουμε νουλα
1: κουκουλωτές, ρε, κουκουλωτές.
0: Λοιπόν, όχι, κυπριακή επικαιρότητα τουλάχιστον δεν δείχνει για την ώρα να έχουμε κάτι νεότερον σε σχέση και με τα, όχι μόνο τα παιχνίδια σήμερα, πολύ περισσότερο με τα μεταγραφικά. Το όνομα του μας έστειλε κάποιος νωρίτερα, Καναδός, για τον Απόλλωνα. Βλέπω εδώ δημοσιεύματα. Άικ Ουγκμπό. Άικ Ουγκμπό. Ουγκμπό. Μπάση περιπτώσει.
1: Εμέ για τον που μας έλεγα.
0: Τι εννοείς?
1: Για τον Άικ.
0: Α, για το. Όχι, η ΑΕΚ είναι η ομάδα που πήγε να δοκιμαστεί. Ναι, ναι, μπορεί να είναι η. Εντάξει. Θα δούμε. Από Ελλάδα πλευρά, ξέρεις τον παίκτη μου πιο μαθημαϊκό στο μπάσκετ?
1: Πώς τον είπαμε?
0: Φρανσίσκο.
1: Δεν τον ήξερα καλά.
0: Α?
1: Ναι, γνωστός.
0: Επειδή παρακολουθείς παραπάνω Βρολίγκα από μένα.
1: Να...
0: Σιλβέν Φρανσίσκο, mm-hmm, που ήταν στη Βιλερπάν νομίζω.
1: Ναι, Βιλερπάν.
0: Έβλεπα χτες μπαμ και μπούμ.
1: Μπαμ και μπούμ.
0: Μπαμ ο Παναθηναϊκός, ενώ δεν ξέρω ειλικρά αν θεωρείται ας πούμε σούπερ μεταγραφή.
1: Παστέλος εν το Λουίν μου.
0: Ποιο?
1: Τον Κολάκη.
0: Και ο Λουίς.
1: Ο Λουίς ο Λουίς.
0: Τι Κολάκη είναι πάνω νομίζω ο Λουίς?
1: Δεν έπαιξαν χτες στο Champions League για ερυθρά ο Λουίς.
0: Α, νομίζω και το δικό μας το Λουί Μουλάρη.
1: Σιγά να με βάλει κόλλο δικό μας ο Λουίς.
0: Λουί, το...
1: Ο Λουίς τα αθλήματα που τα κατέχει και... Έλα σε παρακαλώ. Μας τον κάνει ρεζίλινο τρίτος όροφος. Και απαραίτητα. Και μες στη δικαιολογία. Σαν δεν τρέπεται λέω εγώ.
0: Α, ένα λεπτό και ήταν εξήγηση. Για τον Κακουλή λέει που σας λέει, σαν πως το πρόβλημα της Ομόνιας είναι ο Κακουλής. Για το άλλο μου πέρα, για το νούμερο 9 της ΑΕΚ. Ο Κυπρέος λέει τρώει σούβλα κάθε Κυριακή, έχει χοληστερόλι και πάει σε απόσταση 10 μέτρων με αυτοκίνητο και βαριέται να περπατήσει. Και θα σχολιάσει και τα κυρά του Ντιονί, αυτοί είμαστε.
1: Να δικαιούται.
0: Εντάξει, άλλον τον άλλον το άλλο φίλε. Εντάξει, αν τρώω και πίνω και βαρκούμε, εντάξει, πληρώνουμε για να παίζω όμως.
1: Ναι, και πια κλεισά συμβόλαιο.
0: Και εγκαλυμμένος ένας παίκτης, επειδή ήρθε στην Κύπρο της σούβλας, της καλοπέρασης και της χοληστερόλης και των κυλών.
1: Που ισχύουν, όσα λες
0: ναι,
1: ισχύουν.
0: Ναι, αυτό το λέω. Και εγκαλυμμένος ένας παίκτης, εάν δεν επανέλθει ή αν δεν διατηρείται σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Τον άμου. Μπορείτε, ναι. Ένισε έναν άλλο καλκέρα, ούτε εκτός Κύπρου και ψάχνουν τον και για άλλον.
1: Ψάχνουν τον παγκόσμια τώρα.
0: Ναι, εντάξει. Ήταν το πεντάδα ποιος φίλε 431. Βοηθάτε μας λίγο, στέλνετε
1: ναι,
0: μας
1: ναι, ναι, ναι,
0: συζητούμε μέχρι να καλύψουμε και τα μηνύματα και ο ένας μπορεί να τυγεί ένα θέμα, ο άλλος άλλον. Για τον Διονύ που ήταν το πεντάδα τώρα πάλι.
1: Ναι, αλλά το πεντάδα που.
0: Ένιξε. Λοιπόν, νομίζω ότι σιγά σιγά μπορούμε να...
1: Είναι ώρα μας να φεύγουμε.
0: Αδειάζουμε τη γωνιά. Να ετοιμαστεί το στούντιο για τους επόμενους. το επόμενο αθλητικό δελτίο και στη συνέχεια η εκπομπή Κάνε Παιχνίδι, η οποία σαφώς θα ασχοληθεί και με τον απόϊχο της φεσινής βραδιάς και του αγώνα στο Καζακστάν και με τα παιχνίδια που ακολουθούν σήμερα για τις δύο μας ομάδες. Χτυπάει το τηλέφωνο. Από Λεμεσό βλέπω, άρα ένα παντό, ένα κάτι νομίζω να μας θέλουν. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 7. Καλά να περνάτε, καλών υπόλοιπων της ημέρας να έχετε.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφερε κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολάρης. Με τον πιο σκληρό τρόπο έσβησε το όνειρο του Champions League για την Ομόνοια. Η ομάδα του Χένι Μπέκ γνώρισε την ήττα από την Καϊρά στα πέναλτι με 6-5 σε παιχνίδι όπου έμεινε και πάλι με 10 παίχτες από το πρώτο ημίωρο λόγω της απευθείας κόκκινης του Καγκουλή και με 9 παίχτες στα τελευταία 10 λεπτά της παράτασης μετά την δεύτερη κίτρινη του Κουλιμπαλή. Κατώτερη των απαιτήσεων του αγώνα η εμφάνιση με παίχτες κλειδιά να μείνουν μακριά από τον καλό του εαυτό και τον Φαμπιάνο να είναι ο πολυτιμότερος. 1-0 κανονική διάρκεια του αγώνα, Μπάλκοβετς και Νικόλας Παναγιώτο αστόχησαν στη διαδικασία των πέναλτι. Είμαστε απογοητευμένοι με τον τρόπο που αποκλειστήκαμε. Πρέπει να είμαστε πιο πειθαρχημένοι και να λέγουμε καλύτερα τους εαυτούς μας. Δεν θα ήθελα να μιλήσω στον διαιτητή γιατί δεν θα έβγαινε σε καλό, δήλωσε ο Μπέρκ. Στον τρίτο προκριματικό του Europa League πλέον συνεχίζει η Ομόνοια όπου θα αντιμετωπίσει την Lincoln Gibraltar την ερχόμενη Πέμπτη εκτός έδρα στο πρώτο παιχνίδι. Σκυτάλοι παίρνουν απόψε Πάφος και ΑΕΚ, κυνηγώντας τη μεγάλη υπέρβαση και πρόκριση. Για τον δεύτερο προκομματικό του Europa League, οι κυπελούχοι μας υποδέχονται στις 8 την Χάιντουκ στον επαναληπτικό της ήττα στους με 2-0 και για το Conference στις 8:30 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Μπεϊτάρ στη Ρουμανία έχοντας χάσει 1-0 στη Λάρνακα. Και οι δύο αγώνες σε ζωντανή μετάδοση από τον Sport FM 95 τηλεοπτικά από Sita Vision. Με όπλο τον παράγοντα έδρα και ζητούμενο να παρουσιαστεί βελτιωμένη σε όλους τους τομείς, η Πάφος επιδιώξει να τρέψει την ήττα το πρώτο αγώνα και να συνεχίσει την πορεία της στο Europa League. Σε αλλαγές αναμένεται να προχωρήσει ο Ρικάρτο Σαπίντε, ο οποίος έχει διαθέσιμο τον Κορέα, πιο έτοιμος και διεκδικεί φανέλα βασικού ο Μπρούνο, εκτός λίστας ο Άντερσον. Με την πλάτη στον τοίχο, η ΑΕΚ παίζει τα ρέστα της για να μην ολοκληρωθεί πρόωρα το ευρωπαϊκό της ταξίδι. Δεν υπάρχει πίεση, ούτε πρέπει να κάνουμε κάτι φοβερό παρά να παίξουμε ποδόσφαιρο. Σε 90 λεπτά όλα μπορούν να συμβούν, δήλωσε ο Καμρανέζη. Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία. Εκτός πλάνων, η Φαν ντε Χόρν, Αντερέκεν και Ιωάν Νου εξέτησε την ποινή του και υπολογίζεται όσο αν μπορείτε. Απόψε θα μάθει ο Απόλλωνας στον αντίπαλό του στον τρίτο προκριματικό του Conference League από τον επαναληπτικό του Μπραν Universitate Cluj 2-2 το πρώτο παιχνίδι. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει εκτός έδρας την ερχόμενη Τετάρτη. Αγώνα δρόμου για να τον προλάβουν θα κάνουν Κουν και Ασουνσάο. Στα μεταγραφικά ενδιαφέρει η περίπτωση του Νιγηριανού επιθετικού Ίκε Ούγκμπο, ο οποίος ανήκει στην Sheffield Wednesday.

0: Γκουμπό εκπροσώπησε την Αγγλία στις μικρές εθνικές, ενώ σε επίπεδο ανδρών κατέραψε 9 συμμετοχές με τον Καναδά. Σε χειρουργική επέμβαση στον ώμο υποβλήθηκε χθες ο Ντάνιελ Μαντσίνι και ο εκτιμόμενος χρόνος απουσίας του από τη δράση είναι στους 3 μήνες. Μετά από αυτή την εξέλιξη γίνονται σκέψεις για περαιτέρω ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης, όπως και για το κέντρο της άμυνας μετά την αποχώρηση Μπρόσον. Δεδομένη απόκτηση αμυντικού μέσου και κεντρικού επιθετικού, στις προπονήσεις εντάχθηκε ο Τζούρισιτς. Στην ΑΕΛ σε ναυάγιο οδηγήθηκε η μεταγραφή του Νορβηγού μεσοπιθετικού Μόρτεν Μπιόρλο, αφού παρουσίασαν προβλήματα τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων. Ισόπαλο 2-2 το φιλικό με την Ομόνια Ραδίπου, Αλμέιδα και Ζόκε Ταγκόλ. Το τέταρτο και τελευταίο φιλικό παιχνίδι στην Πολωνία δίνει σήμερα ο Άρης. Στις 6 αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο Αθηνών. Ακολούθως το σκηνικό θα μεταφερθεί στην Αυστρία, όπου θα δώσει ακόμη 3 φιλικά. Χρήσιμα συμπεράσματα για τον Ελ Μαέστρο. Στη νίκη επί της Στάλ με 3-0, σε παιχνίδι όπου ο τεχνικός της ανόρθωσης χρησιμοποίησε 24 ποδοσφαιριστές. Προληπτικά δεν αγωνίστηκε ο Μπέρκστρομ και λόγω ανετοιμότητας ο Ντακρού. Στην Κυριακή το τελευταίο φιλικό στην Πολωνία με αντίπαλο τον Ατρόμητο.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Έτοιμοι να κλειδώσουν την πρόκρισή τους στον επόμενο γύρο είναι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League, ο δικέφαλος του Βορρέ υποδέχεται στις 8:45 τη Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα, έχοντας κερδίσει 3-2 τον πρώτο αγώνα. Για το Conference League, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στις 9:30 στο ΑΚΑ την Πάξη, έχοντας επικρατήσει στην Ουγγαρία με 2-1. Την ίδια στιγμή, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του 22χρονου Γάλλου δεξιού μπακ Γουλιάμ Μίκελ Μπενσί, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από το Αμβούργο. Με τον καλύτερο τρόπο ολοκλήρωσε το ρόστερ του ο μπασκετικός Παναθηναϊκός με την απόκτηση του Γάλλου playmaker Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος προέρχεται από την κορυφαία σεζόν της καριέρας του με τη φανέλα της Αλκύρης. Ο 28χρονος γκάρτ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές που αγγίζουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Ως μεταγραφικό στόχο της Μπαρσελόνα παρουσιάζουν τον Παυλίδη τα ισπανικά μέσα. Όπως σημειώνουν, ο Έλληνας επιθετικός είναι στη λίστα των υποψηφίων για να αντικαταστήσουν τον Λεβαντόσκι, ωστόσο η Μπενφίκα δεν είναι διατεθειμένη να τον πωλήσει κάτω από το ποσό της ρήτρας αποδέσμευσής του, η οποία ανέρχεται στα 100 εκατομμύρια. Πρώτος στόχος για την επίθεση της Μπαρσελόνα παραμένει ο Χούλιαν Άλβαρες. Στη Ρώμα θα συνεχίσει εκτός απρόπτου την καριέρα του Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Ο Έλληνας αμυντικός έχει συμφωνήσει σε όλα με την ομάδα της Ρώμης για συμβόλαιο διάρκειας 5 ετών. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 11. Περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sport.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
2: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
9: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποτέξτε και σε μπω παιδί, μπορεί να του κάνει μια κατεβή.
10: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικέ ζώνε για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
11: Οι ευθύνε έχουν όνομα και επώνυμο.
12: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
13: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
14: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
15: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
16: 5η 30 Ιουλίου, Πάφος FC και ΑΕΚ κυνηγούν την ανατροπή στους επαναληπτικούς για τον δεύτερο προκριματικό σε Europa League και Conference League. Ήττα στην Κροατία μείωσε τις πιθανότητες για την ομάδα της Πάφου. Ο επαναληπτικός στη Λεμεσό προσφέρει τη δυνατότητα για ανατροπή. Νίκη πρόκριση στη Ρουμανία ψάχνει ΑΕΚ μετά την εντός έδρας ήττα του πρώτου αγώνα. 5η 30 Ιουλίου, Πάφος FC Hajduk Split στις 8, Μπέιταρ ΑΕΚ στις 8:30 το βράδυ. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Kugentine και της Alumil.
17: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιο μας.
18: Χαλαρώνεις στην παραλία?
19: Στο μπαλκόνι?
18: Στο αεροπλάνο?
19: Τι λείπει?
18: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
19: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
18: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
19: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
20: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
12: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
22: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρυθμισή του ήχου ο Μάγκε. Η Ομόνια δεν τα κατάφερε χθες, αποκλείστηκε από την Καϊράτ και πλέον συνεχίζει στο Europa League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Λίνκολ. Είναι το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας την ερχόμενη Πέμπτη στο Γιβραλτάρ. Οι πράσινοι έχαναν με 1-0 στην κανονική διάρκεια και στην παράταση και δέχτηκαν τον αποκλεισμό στην διαδικασία των πέναλτι με 6-5. Να σημειωθεί ότι από το 26ο λεπτό οι πράσινοι έπαιζαν με 10 παίχτες λόγω αποβολής του Κακουλή και από το 22ο λεπτό με 9 λόγω αποβολής του Κουλυμπαλή. Σειρά παίρνουν απόψε Πάφος και ΑΕΚ, είναι οι δύο κυπριακές ομάδες που καλούνται να κάνουν την ανατροπή. Η Πάφος για το Europa League υποδέχεται στο στάδιο ΑΜΕΓΑ στις 8 την Χάιντουκ, από την οποία ιτήθηκε με 2-0 στην Κροατία. Λίγο αργότερα στις 8.30 στη Ρουμανία η ΑΕΚ για το Conference League φιλοξενείται από την Μπεϊτάρ. Οι Ισραηλινοί είχαν νικήσει με 1-0 στην Αρένα. Θα τα πούμε και για τις δύο ομάδες στη συνέχεια και για την Ομόνια σε λίγο. Απόψε θέλουν να σφραγίσουν πρόκριση και οι δύο ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 8.45 την Δυναμό Κιέβου. Είχε νικήσει με 3-2 στο πρώτο μάτς. Ενώ ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στις 9.30 την Πάξη. Είχε νικήσει και ο Παναθηναϊκός στην πρώτη αναμέτρηση με 2-1. Μία περίπτωση σε κάποια άλλα θέματα που απασχολεί για την επιθετική γραμμή του Απόλλωνα είναι ο Ικέ Ουκπο, διεθνής με τον Καναδά. Δεν προχωρεί οριστικά η περίπτωση του Μόρτεν Πιόρλο, του Νορβηγού μέσου για την ΑΕΛ. Υποβλήθηκε σε επέμβαση ο Μαντσίνη στο ΑΠΟΕΛ, υπήρξε και επίσημη ενημέρωση και θα μείνει εκτός για ένα σημαντικό διάστημα. Ο Άρης δίνει σήμερα το τελευταίο του φιλικό επί πολωνικού εδάφους. Στις 6 είναι η αναμέτρηση με τον Ατρόμητο.

Να σας πω ότι μπορείτε να διεκδικήσετε εισιτήρια διαρκές της αγαπημένης σας ομάδας. Στέλνετε στο 2950 τα μηνύματά σας με την ένδειξη season, το όνομα της ομάδας που σας ενδιαφέρει και το ονοματεπώνυμό σας. Οι κληρώσεις θα γίνουν αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου κατά τη διάρκεια όλων των εκπομπών του Sport FM 95. 2950 season, το όνομα της ομάδας που σας ενδιαφέρει και το ονοματεπώνυμό σας. Επίσης, διεκδικείτε 50 διπλές προσκλήσεις για όλα τα παιχνίδια του τουρνουά. Είναι 4 συνολικά για το νεόφυτος Χανδριώτης. Ένα τουρνουά πάρα πολύ υψηλού επίπεδου που θα διεξαχθεί και φέτος στην Κύπρο από τις 11 μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου στο Ελευθερία, στην παρουσία του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού Πειραιός, του Άρη Θεσσαλονίκης, της Μακάμπι Τελ Αβίβ και του Ερυθρού Αστέρα. Η κλήρωση θα γίνει στις 24 Αυγούστου και διεκδικείτε αυτές τις διπλές προσκλήσεις στέλνοντας μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη μπάσκετ, το ονοματεπώνυμο, ηλικία και το email σας. Αυτό να μην το ξεχνάτε.

0: Πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή με το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Παντελής Παντελή, ο οποίος ήταν με την αποστολή του Τριφυλιού στο Καζακστάν. Επέστρεψαν τα ξημερώματα και θα μας δώσει ό,τι νεότερο προκύπτει και τον απόϊχο φυσικά της χθεσινής αναμέτρησης. Γεια σου Παντελή, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους ακροατές του Sport FM 95. Ακριβώς όπως τα είπες, γύρω στις 6 παρά έφτασε η αποστολή στην Κύπρο από το Καζακστάν και έτσι ώστε να συνεχίσει άμεσα την προετοιμασία της, σαφώς και υπήρχε πίκρα και απογοήτευση από τον αποκλεισμό. Όμως οι πράσινοι καλούνται να κοιτάξουν μπροστά και το Europa League πλέον.
0: Μάλιστα. Η χθεσινή αναμέτρηση είχε και πάλι σημαντικές ιδιαιτερότητες, οι κόκκινες κάρτες για την Ομόνια. Συν το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στον βαθμό που ενδεχομένως οι περισσότεροι να ανέμεναν. Εγώ έχω την εντύπωση, Παντελή, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή ποια είναι η άποψή σου, ότι δεν διεκδίκησε με όλες τις πιθανότητες η Ομόνια τη συνέχιση της παρουσίας της σε αυτήν τη διοργάνωση του Champions League.
1: Όχι, το ίδιο συμφωνούμε. Η Ομόνια ακόμη και στα 25 περίπου λεπτά που ήταν με 11 παίχτες δεν μπορούσε να ανταλλάξει 3 με 4 πάσεις μπροστά. Δηλαδή, χθες σε όλα τα 120 λεπτά μπορώ να ξεχωρίσω μόνο την αμυντική γραμμή για τον Φαπιάνο. Ίσως κάποιους ποδοσφαιριστές που μπήκαν μπροστά μετά για να βοηθήσουν, αλλά με τα δεδομένα που υπήρχαν δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι περισσότερο. Η Ομόνια χθες το παιχνίδι ήταν ουσιαστικά πολύ παθητική. Είχαν και κακή παρουσία αρκετοί παίχτες όπως ο Ευάντρο. Μπροστά δεν μπορούσαν να είναι ουσιαστικοί. Μέχρι το 26 πριν την κόκκινη του Κακουλή μπορούσαν να φτιάξουν μια με δύο ευκαιρίες, αλλά και πάλι ήταν πιο πίσω και περίμεναν την Καϊράτ που έβαλε πίεση. Μετά που έμειναν με 10 παίχτες ήταν αναγκασμένοι να μείνουν πίσω. Γι' αυτό ξεχωρίζω την αμυντική γραμμή, γιατί πιστεύω αυτοί πιστώνονται ότι η ομάδα πήγε μέχρι τα πέναλτι, όπως και το Φαμπιάνο, για να το παλέψουν εκεί.
0: Ειδικά αλλά ο Φαμπιάνο έγινε μια υπερπροσπάθεια έναν το κρατούμενο, το οποίο παραδεχόμαστε και οπωσδήποτε είναι κάτι που ικανοποιεί με την έννοια ότι έπαιζε και κάτω από αντίξουες συνθήκες. Ήταν το ένας μηδένης βάρος της με πιο λίγους ποδοσφαιριστές και με πάρα πολύ πίεση από τους γηπεδούχους, αλλά επιθετικά ή μεσοπιθετικά δεν φάνηκε καθόλου η Ομόνια, πέραν από εκείνες τις μια-δυο φάσεις πριν δεχθεί τον γκολ.
1: Ναι, και νομίζω ότι υπάρχουν δύο όψεις σε αυτόν τον κλεισμό. Μπορούμε από τη μία να πούμε ότι η Ομόνια είχε παίξει με 10 παίκτες και στα δύο παιχνίδια, ούτε για ένα ημίχρονο, δηλαδή δεν κατάφερε να αγωνιστεί με 11 εναντίον 11 και αυτό της τύχησε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Όμως φάνηκε και το ότι η ομάδα δεν ήταν έτοιμη, νομίζω, για αυτό το βήμα. Δηλαδή, βλέποντας την Ομόνια και χθες, ναι, μεν ήταν με 10, αλλά και το ρόστερ συνολικά, νομίζω, φάνταζε ότι δεν ήταν ομάδα που μπορούσε να φτάσει μέχρι τέλους στο Champions League. Χρειαζόταν περισσότερη ενίσχυση, κάτι περισσότερο βάση και των παιχτών που έφυγαν από πέρσι.
0: Δηλαδή. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, σχολιάζεται το γεγονός ότι δεν κράτησαν τον Μαέτο, Σεμέδο κτλ. Το δεδομένο είναι ότι δεν μπορούσαν να τους κρατήσουν. Έτσι και αλλιώς ήθελαν και ήδη να αποχωρήσουν. Είχαν δεχτεί και συμβόλαια με πολύ παραπάνω απολαβές από ό,τι έπαιρναν ή θα μπορούσαν να πάρουν στην Ομόνια. Το ζητούμενο είναι γιατί δεν μπόρεσαν να τους αντικαταστήσουν. Ήρθαν μεν κάποιοι ποδοσφαιριστές, αλλά δεν θεωρώ ότι ήταν ή είναι του ίδιου επίπεδου ή δεν ήταν και έτοιμοι. Ήρθαν και σε μεταγενέστερο στάδιο κάποιοι. Οπότε ναι, καταλήγουμε στο συμπέρασμα, Παντελή, ότι ο προγραμματισμός που έγινε για να μπορέσει η ομάδα να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό στο Champions League τη δεδομένη στιγμή φάνηκε εκ των πραγμάτων ότι δεν πέτυχε.
1: Ακριβώς αυτό, για τη φάση που βρίσκεται η Ομόνια, ήξεραν ότι θα είναι στο δεύτερο προγραμματικό απέναντι σε μια καλή ομάδα. Δεν ήξεραν ότι θα είναι η Καϊράτ, αλλά το Champions League σαφώς και θα έχει ψηλά εμπόδια απέναντί σου. Δεν ήταν έτοιμη ομάδα. Οι ποδοσφαιριστές που ήρθαν να αντικαταστήσουν, όπως είπες, παίχτες που ήταν πάρα πολύ σημαντικοί, δεν ήταν στο απόλυτο βαθμό ετοιμότητας. Δεν μπορούμε να τους κρίνουμε προφανώς από τα λεπτά που έπαιξαν χθες, όπως ο Ντιονί, ο Νενκό που αποβλήθηκε στο πρώτο παιχνίδι. Αλλά η ομάδα δεν ήταν έτοιμη για αυτό το βήμα. Δηλαδή δεν μοιάζει για ομάδα Champions League με την ενίσχυση που έγινε και τους παίχτες που έφυγαν. Δηλαδή ακόμη και 11 εναντίον 11 στο Καζακστάν, όπως είπα στα 26 λεπτά φάνηκε ότι δυσκολευόταν αρκετά και εκεί. Συνολικά έπαιξε στα δύο παιχνίδια 151 λεπτά με παίχτη λιγότερο. Κρατά ουσιαστικά νομίζω και ο Μπέρκ όχι την προσπάθεια, την προσπάθεια των παιχτών που κατάφεραν να πάνε μέχρι το τέλος, αλλά όχι την απόδοση γενικότερα της ομάδας. Απλά τη θέληση τουλάχιστον να το πάρουμε σε εκείνο το σημείο των πέναλτι. Αλλά η απόδοση της Ομόνιας δεν ήταν καλή. Το πάλεψε, ναι. Είχε το Φαμπιάνο, όμως οι κόκκινες κάρτες. Αλλά πιστεύω και περισσότερο προγραμματισμός, το ότι η ομάδα δεν ήταν έτοιμη για την κορυφαία διοργάνωση. Τη στήχησαν πάρα πολύ.
0: Ναι. Είχε αναφέρει κάποια στιγμή ο κύριος Μπέρκ σε μια δημοσιογραφική διάσκεψη, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, ότι τη δεδομένη στιγμή η Ομόνια, είπε, ή το ρόστερ που διαθέτει η ομάδα, είναι καλύτερο σε σχέση και σε σύγκριση με τέτοια περίοδο πέρσι. Εγώ προσωπικά δεν είδα κάτι τέτοιο. Τώρα θα μου πεις, έπαιζε με παίχτες λιγότερους και το ένα και το άλλο. Αλλά δεν ξέρω αν έχεις κάποια άποψη εσύ διαφορετική ή αν είδες κάτι άλλο. Δεν μου φάνηκε να είναι καλύτερη πάντως στον αγωνιστικό χώρο η Ομόνια σε σχέση με πέρσι τέτοια περίοδο.
1: Όχι, και ακόμη και αν μιλά για το... για την εμφάνιση, μα δεν είδαμε και την Ομόνια να είναι καλύτερη. Είχε το ρόστερ, αν το πάρει ατομικά, ούτε και αυτό είναι καλύτερα από πέρσι. Δεν ξέρω αν εννοούσε πάντως ίσως την φυσική κατάσταση. Γιατί η αλήθεια είναι, έπαιζαν με 10-12 παιχνίδια τώρα, ίσως να έχουν κάνει καλύτερη προετοιμασία. Αλλά για τα πρόσωπα που βρίσκονται εκεί και για τα νέα αποκτήματα που αυτοί δεν είναι έτοιμοι, δηλαδή παίζει με την περσινή ομάδα μείον 5 ή 6 παίχτες. Δεν μπορείς να είσαι ευχαριστημένος με την ποιότητα που έχει η ομάδα για να διεκδικήσει την είσοδο της στο Champions League. Και για κάτι που ήταν ο μεγάλος στόχος, περίμενες ότι η Ομόνια θα έκανε αυτές τις κινήσεις και δεν θα έβγαινε τόσο νωρίς εκτός διεκδίκησης για να μπει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
0: Δεν ξέρω, ίσως να υπερτίμησα λίγο τις δυνατότητες της ομάδας ή του ρόστερ αυτού που έχουν τώρα στη διάθεσή τους και θα θεωρούσαν ότι έστω και με αυτούς θα μπορούσε να πορευτεί η ομάδα και να πετύχει την πρόκριση ή τώρα ή και στα επόμενα παιχνίδια. Δεν ξέρω ακριβώς πώς το έχουν πάρει, αλλά εκ των πραγμάτων και εκ της εικόνας και των αποτελεσμάτων δεν δικαιώνονται.
1: Νομίζω κάτι τέτοιο έγινε. Εντάξει, ήρθαν και οι ατυχίες με τις κόκκινες. Πίστευαν ότι μπορούν και με αυτό το ρόστερ τουλάχιστον να περάσουν από το δεύτερο προκριματικό και μετά να έρθει περισσότερη ενίσχυση πιο ποιοτική. Όμως ένα από τα πράγματα ήρθαν διαφορετικά τελικά. Δεν βρίσκεις ομάδες που μπορείς να περάσεις εύκολα σε αυτό το επίπεδο, ακόμη και στον δεύτερο προκριματικό. Επομένως την πλήρωσαν ουσιαστικά ότι δεν ενισχύθηκε η ομάδα, ουσιαστικά ήταν η περσινή, όπως είπαμε, χωρίς τους παίχτες που έκαναν την περισσότερη διαφορά. Ήρθαν και οι κόκκινες κάπως αυστηρές, αλλά δικαιολογημένες κατά την άποψή μου, δηλαδή δεν μπορεί να κρίνεις ούτε το διαιτητή που αποβάλλε τους δύο ποδοσφαιριστές, καθώς είναι φάσεις που μπορούσε και να τις αποφύγει, αλλά μπορεί και να τις δώσει.
0: Λίγο έτσι παρατραβηγμένες οι κόκκινες, η δεύτερη κίτρινη του Κουλυμπαλή και η κόκκινη απευθείας που έδωσε στον Κακουλή. Αυτά είναι τα δεδομένα όμως. Μπορεί καμιά φορά να χρειαστεί να έχεις να αντιμετωπίσεις και τέτοια εμπόδια και ήταν ο χθεσινός διαιτητής μια τέτοια περίπτωση. Όμως δεν είχε τις λύσεις, ειδικά μέσω επιθετικά επαναλαμβάνω ή και επιθετικά.
1: Όχι, ούτε από τον πάγκο προσπάθησε να κάνει κάτι ο κύριος Μπέρκ. Δηλαδή, έριξε τον Τιουνί για να δώσει περισσότερες μονομαχίες εκεί με τους κεντρικούς αμυντικούς. Αλλά φάνηκε ότι είναι ανέτοιμος. Και ο Εβάντρο από δεξιά, από εκεί δημιουργούσαν τις περισσότερες φάσεις. Δεν βοήθησε τόσο
0: πολύ. Όχι, ήταν σε κακή βραδιά. Δεν έκανε μπάσα σωστή ο Εβάντρο. Ήταν εκτός τόπου και χρόνου.
1: Μπορούσε να αλλάξει κάτι εκεί δεξιά και να μην αφήσει τον Εβάντρο μέχρι τέλους. Αλλά αυτό που είπαμε με την ίσχυση φάνηκε και στην κατάσταση με το δεξί μπακ. Βγήκε ο Σίμιτς, βγήκε ο Κούσουλος, δύο παίκτες που δεν είναι κανένας από τους δύο δεξί μπακ. Ναι, με πήρε στον Εγκό. Ο Ντουμπάτσιο φαίνεται ότι ακόμη δεν είναι έτοιμος και δεν υπάρχει άλλη επιλογή ούτε στα μπακ. Δηλαδή ο Μπάλκοβιτς αριστερά μόνος του ουσιαστικά παίζει. Αν βάλουμε ότι ο Ανδρέας Χρήστου δεν προορίζεται για
0: ούτε ο Μαγιαμέλα μπόρεσε να βοηθήσει αυτή τη φορά, ούτε ο Μοτνόρ ήταν εκτός, είχε κάποιο πρόβλημα υγείας.
1: Ναι, είχε μια αδιαθεσία την προηγούμενη του αγώνα και προτίμησε να μην αγωνιστεί τελικά. Συντέλος, αν και είδα στον πάγκο, έκανε και προθέρμανση σε ένα σημείο, αλλά δεν μπήκε στην αναμετρήση.
0: Ναι. Εντάξει, μου γράφω και για τον Κακουλίν, τα βλέπουμε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Νομίζω έκανε λάθος εκτίμηση εκεί στη φάση. Θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτικός, ενώ για την κόκκινη, από εκεί και πέρα, εντάξει.
1: Ναι, ήταν μια φάση που μπορούσε να αποφύγει, αλήθεια, να βάλει το πόδι του εκεί, γιατί όπως είπα είναι αυστηρή η κόκκινη, αλλά και να δει το διαιτητή δικαιολογείται σε κάποιο βαθμό, γιατί...
0: Ναι.
1: Αλλά έκανε το λάθος ο Κακουλής σε εκείνο το σημείο να πάει με αυτόν τον τρόπο να διεκδικήσει την μπάλα, που δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα η Καϊράτη σε εκείνο το σημείο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έμεινε η ομάδα με 10 παίχτες.
0: Υπάρχουν άνθρωποι εκεί που είναι υπεύθυνοι για τον προγραμματισμό, επειδή με ρωτάει και κάποιος. Είναι βεβαίως πρώτιστα ο προπονητής, ο Χένικ Μπέρ, και στη συνέχεια ο Σίμος Τεραπουλούζης, επικεφαλής του τμήματος. Οπότε, ναι, είναι αυτοί που αποφασίζουν. Υπάρχει και η επόμενη μέρα, πάντα υπάρχει στο ποδοσφαιρό η επόμενη μέρα, άρα είναι στο χέρι τους να προσπαθήσουν να βελτιώσουν την κατάσταση. Επόμενη αντίπαλος πλέον στο Europa League για την Ομόνια είναι ένας βατός αντίπαλος, η Lind Kol. Θα γίνουν πέμπτη τα παιχνίδια αυτά, δεν είναι, Παντελή?
1: Ναι, με τα παιχνίδια με τη Lind Kol, ένας βατός αντίπαλος, νομίζω η Ομόνια είναι ξεκάθαρα το φαβορί σε αυτές τις αναμετρήσεις.
0: Ναι, πρώτον παιχνίδι είναι εκτός έδρας στο Γιβραλτάρ.
1: Ναι, στις 6 Αυγούστου στο Γιβραλτάρ και η ρεβάνς θα είναι στις 13 Αυγούστου. Το ΓΑΣΥΠΗ, από εδώ και πέρα είναι σαφές πόσο απότερο σκοπός για την ομάδα του Χένινγκ Μπέρ είναι να βρεθεί στη λήξη του Europa League τουλάχιστον, αν και εκεί υπάρχουν ψηλά εμπόδια κάπως στα play-off, ακόμη και δυνατή που είναι η Ομόνια, βλέπω στους αδυνατούς, υπάρχει Τραμζοσπορ, υπάρχει Λεύσκη Σόφιας να αποκλειστεί.
0: Και η Καϊράτιδα στους αδυνατούς.
1: Ναι.
0: Δεύτερον προκριματικό.
1: Υπάρχουν αρκετές ομάδες εκεί και δύσκολες και βατές στα play-off. Όμως προέχει να περάσει η Ομόνια από τη Lind Kol που πρέπει να κάνει το καθήκον.
0: Τουλάχιστον να εξασφαλίσει την παρουσία της στο Conference League.
1: Ναι, και θα ακριβώς αυτό. Γιατί χθες χάθηκε και αυτό. Μπορούσε να κληρώσει και την παρουσία της στο Conference League, να παίζει και με λιγότερο άγχος στη συνέχεια. Όπως είπαμε, η Lind Kol είναι προαθλήτρια Γιβραλτάρ. Έχει παίξει πέρσι στους ομίλους του Conference. Τα είχε πάει και καλά, πέρασε και στους φάτι μετά το League Face, αλλά είναι μια ομάδα που μπορεί η Ομόνια να περάσει αν είναι σοβαρή και με τους παίχτες που έχει τώρα, ακόμη και να μην εστεί, νομίζω κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής, είναι ένα επίπεδο πιο κάτω η Lind Kol. Αρκεί να μην καθυσυχαστούν σε αυτό, όπως είπαμε και προηγουμένως με την Καϊράτ, και είδαμε τι έγινε και η Ομόνια αποκλείστηκε.
0: Λοιπόν, να δώσω και κάποια μηνύματα, για να μην λέει και 120 ότι τα διαβάζω. Τα διαβάζω τα περισσότερα, μπορεί να χάσω κάποια, γιατί έρχονται και μηνύματα για τους διαγωνισμούς. Μας λέει λοιπόν ο φίλος εδώ ότι διαβάζει τα μηνύματα και ας είναι πιο καυστική για την Ομόνια. Ανέφερα δύο παίχτες, ο ένας 36 χρόνων για βασικό δεξί μπακ για να καλύψει όλη τη γραμμή. Για όλο το πρωτάθλημα και έφεραν και έναν 34χρονο για να καλύψει τη θέση του ΜΑΕ. Έναν πολύ υποβαθμισμένο πρωτάθλημα. Έφεραν τον Κακουλίν, τον οποίο ξέρουμε ποιος είναι. Ο Μαγιαμπέλα φαίνεται πολύ λίγος, λέει. Και πάει ακόμη το μήνυμα. Πολύ αργός, εκρηκτικός δεν είναι. Φανήκαμε τυχεροί που ήρθε ο ΜΑΕ την τελευταία μέρα των μεταγραφών και μας έδωσε το πρωτάθλημα. Νομίζουν ότι θα είμαστε πάντα έτσι τυχεροί. Και να ρωτήσω και κάτι, τον Μπέρκ λέει, δεν υπάρχουν καλύτεροι παίχτες από αυτούς που έχουμε εκεί έξω στην αγορά? Με τις χθεσινές του δηλώσεις μάλλον δεν υπάρχουν.
1: Ναι, πάντως δεν πρέπει ούτε να γίνεται αυτό η καταστροφή των πάντων, αλλά ναι, πέφτουν πολλές ευθύνες στην πλευρά της Ομονίας και με την απόδοση αλλά και με το πώς στήθηκε η ομάδα για αυτή την προσπάθεια του Champions League. Όσον αφορά τους δύο Νίκελ Ενκό, αυτή είναι ουσιαστικά τα δύο νέα αποκτήματα. Δεν μπορούμε να τους κρίνουμε ακόμα, αλλά εντάξει, κάποια στοιχεία που βλέπουμε, ειδικά χθες που πήγε ο Ντιονί, φάνηκε ότι είναι ανέτοιμος και υπήρχε και ένα πλάνο έτσι χαρακτηριστικό. Ναι, μεν είναι ένας έμπειρος παίχτης, μπορεί να κρατήσει μπάλα, να κάνει πολλά, και υπήρχε ένα χαρακτηριστικό πλάνο που ο παίχτης εξηγούσε τι έπρεπε να κάνει ουσιαστικά όταν η μπάλα ερχόταν σε αυτόν. Του έλεγε πώς να κοντρολάρει την μπάλα και να τη μοιράσει, που λες, αν είναι ένας παίκτης έμπειρος θα μπορούσε να το, να το κάνει. Δεν θα χρειαζόταν τόση επίδειξη, επειδή δεν τα κατάφερνε και του έλεγε ο κύριος Χένιγκ περισσότερο.
0: Λοιπόν, ο 956 λέει, αν η Ομόνια δεν φέρει φορ έτοιμο πρώτης γραμμής η χρονιά είναι χαμένη, εγκληματικός προγραμματισμός. Πάμε λίγο παρακάτω. Προσπαθώ να τα βρω, διότι έχουν μπλεχτεί με τα υπόλοιπα που είναι για τα διαρκείας. Η απορία του κόσμου, λέει ο 602, είναι ποιος έχει τελικά την ευθύνη του προγραμματισμού. Μπορεί να απαντήσει κάποιος αυτόν. Σας απάντησα πριν από λίγο. Ο 538, μεγάλη ευθύνη για τον προγραμματισμό φέρει ο Μπέρκ. Δεν είναι άμυρος ευθυνών. Δεν λέω να φύγει, αλλά φταίει, λέει. 807, φρούδες ελπίδες, μηδέν όραμα, λόγια μεγάλα που ήδη λένε αλλά δεν γίνονται πράξεις. Προγραμματισμός που δουλεύει 365 μέρες το χρόνο, ήδη το λένε αλλά δεν έχουν τους αντικαταστάτες εκείνων που έφυγαν. Αν θέλεις να πεις κάτι.
1: Ακριβώς αυτό, δεν κατάφεραν να αντικαταστήσουν έστω σε ένα ελάχιστο βαθμό, γιατί πάει στο Champions League και δεν έχει παίχτες να αντικαταστήσουν ουσιαστικά τα μεγάλα σου αστέρια. Δηλαδή, αυτό παίζεις με την περσινή ομάδα, το είπα αρκετές φορές. Μείον κάποιους από τους καλύτερους
0: παίχτες. Πάντως δεν θυμίζει σε καμία περίπτωση η Ομόνια που έχουμε δει μέχρι τώρα την περσινή ομάδα. Γιατί δεν βγαίνουν να μιλήσουν της Ομόνιας, τα είπαμε αρκετές φορές. Όταν και εφόσον επιθυμούν και θέλουν να τοποθετηθούν, θα τους φιλοξενήσουμε. Προφανώς δεν θέλουν για να μην τους φιλοξενούμε. Απαράδεκτος προγραμματισμός και παγκόσμιο πρώτο μέσα σε 2 μήνες να χαλάσω ομάδα κούκλα, λέει ο 340. Ο 134, καλημέρα, με τις κόκκινες τι γίνεται?
1: Με τις κόκκινες νομίζω, τώρα χωρίς να είμαι 100% γιατί δεν προλάβα να το ψάξω, είχα ρωτήσει, ο Κακουλής, εντάξει, υπάρχει η περίπτωση να μπει περαιτέρω τιμωρία, αλλά θα χάσει το επόμενο και νομίζω ότι για τον Κουλυμπαλή θα επιλέξουν αν θα παίξει στο επόμενο ή στο μεθεπόμενο.
0: Ναι. Ωραία, αν το ψάξουμε λίγο και
1: πρέπει
0: θα
1: να το
0: μας ενημερώσεις.
1: Με μια επιφύλαξη.
0: Ναι. Ο Νεγκό επανέρχεται?
1: Ναι, ο Νεγκό ήταν για ένα παιχνίδι. Ναι. Αναμένεται στο ταξίδι για τον Γιβραλτάρ να είναι στην αποστολή.
0: Ναι. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, 615, αυτοί που κάνουν κριτική να σπάσουν τον Παπασταύρου να αναλάβουν την ομάδα, λέει. Και 700.000 αγοράν και δεν μας έφταναν 120 λεπτά να βάλουμε κάποιον να παίξει, λέει ο 043. Τι γίνεται με το Nighting? Ο 278, δεν γίνεται κάτι. Είναι εκεί διαθέσιμος. Δεν ξέρω, ο κύριος Μπέκ δεν τον έχει χρησιμοποιήσει λεπτό. Πάμε να ακούσουμε δελτίο διαφημιστικά και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Στην Κύπρο σήμερα ο ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν για το Κυπριακό Ραφαέλ Εφίτο. Η παρουσία του στο νησί καταδεικνύει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνδράμει ενεργά στις διαπραγματεύσεις. Αύριο θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ θα δει και τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Σε καταγραφή όλων των συγκλήσεων που επιτεύχθηκαν έως σήμερα στο Κυπριακό, προχωρούν τα Ηνωμένα Έθνη. Θα τις παρουσιάσουν ως ενιαίο πλαίσιο στα εμπλεκόμενα μέρη. Στην Ελλάδα, τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Ισχυρά αεροπορικά πλήγματα εξαπέλυσαν τις πρωινές ώρες οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον στόχων στην Ιρανική επικράτεια. Καταγράφηκαν διαδοχικές εκρήξεις σε πολλές περιοχές του νοτιού Ιράν. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 34 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 37 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
1: Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμικς που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το δεύτερο και τελευταίο τεύχος με τίτλο «Φεγγάρο Γκούν» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
5: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacept Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
6: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
7: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
6: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
7: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
6: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
8: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
9: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
10: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
11: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
12: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
13: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
14: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ!
15: Κάμνω πρόβα! Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο!
16: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger! Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις!
17: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
18: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
17: This is happening now.
18: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
17: The battle has already begun. Which side will you be on?
18: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
20: Η Ουρουγουάη στις 30 Ιουλίου το 1930 αναδεικνύεται πρωταθλήτρια κόσμου στο ποδόσφαιρο. Πριν τον τελικό του πρώτου παγκοσμίου κυπέλου στο Μοντεβιδέο, υπήρξε διαφωνία για το ποιού την πάλα θα πεζόταν ο αγώνας και τελικά αποφασίστηκε το πρώτο ημίχρονο με την πάλα της Αργεντινής, η οποία προηγήθηκε με 2-1, και το δεύτερο ημίχρονο με εκείνη της Ουρουγουάης που ανέτρεψε τα σε βάρος της δεδομένα, κερδίζοντας το τέλος με 4-2.
19: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί. Πάμε να δώσουμε συνέχεια στην εκπομπή μας και θα πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο συνάδελφος ο Νικόλας Κωνσταντίνου. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, θέλω και στο ακολουθήσεις Sport FM 95.
0: Είναι κοντά σε μεταγραφή ο Απόλλωνας. Έχει βγει το όνομα του Άικ Ουκπο, αν όντως είναι αυτός ο εκλεκτός.
1: Το τελευταίο διάστημα, το χρονικό διάστημα, αναφέραμε αρκετές φορές ότι ο Απόλλωνας βρίσκεται σε επαφές και με επιθετικό και με ακροεπιθετικό. Τελευταία εξέλιξη που προκύπτει αφορά τον 27χρονο Καναδό επιθετικό Ουκπο, ο οποίος ανήκει στη Sheffield Wednesday και γίνεται προσπάθεια από πλευράς Απόλλωνα ούτως ώστε ο ποσφαιριστής να αποκτηθεί με την μορφή δανεισμού. Είναι ο στόχος για την επίθεση. Υπήρχαν οι επαφές το προηγούμενο 24 ώρα. Εντός της ημέρας θα ξεκαθαρίσει αν αναμένεται οριστικά το σκηνικό. Αυτά τα οποία μαθαίνουμε περαιτέρω είναι ότι όταν και εφόσον επέλθει οριστική συμφωνία αναμένεται το μεγαλύτερο ποσό του συμβολέου του να καλυφθεί από την αγγλική ομάδα και το υπόλοιπο μέρος από τον Απόλλωνα. Θα αφορά τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο και ίσως μπήκε οψιόν αγοράς στο συμβόλαιό του. Από εκεί και πέρα...
0: Άρα είναι προχωρημένη αυτή η περίπτωση όπως μας
1: είναι προχωρημένη, είναι προχωρημένη περίπτωση. Χάλασαν κάποιες άλλες περιπτώσεις στο προηγούμενο διάστημα. Επικεντρώθηκαν σε αυτήν στον Απόλλωνα και αναμένονται οριστικές εξελίξεις τα επόμενα 24 ώρα και αν εφόσον προκύψει οποιαδήποτε οριστική εξέλιξη μεταξύ των δύο πλευρών του Απόλλωνα και της Sheffield, τότε αναμένεται ο σφαιριστής να κατέλθει στο νησί, να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και αν αυτές τις περάσουν επιτυχία, τότε να αποκτηθεί και να ανακοινωθεί.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ήταν ή δεν ήταν στην αποστολή για τον Παγκόσμιο Κύπελλο, γιατί διαβάζω ότι είναι ενεργεία διεθνής. Όχι, ήταν στο προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, ναι, με τον Καναδά.
1: Στο προηγούμενο αυτό ψάχνω να δούμε τον ποσφαιριστή. Είναι αλήθεια ότι έχει να αγωνιστεί από τις 22, από τις 7 Τρίτου, το τελευταίο του παιχνίδι. Έχει αγωνιστεί για ένα λεπτό. Οι δύο προηγούμενες συμμετοχές ήταν 8 Δευτέρου του 26 και 22 Δευτέρου 19 και 11 λεπτά. Αντίστοιχα, ήταν οι τελευταίες συμμετοχές που κατέγραψε με τη Σέφιν Wednesday, η οποία υποβιβάστηκε στη Ligue 1 έχοντας 0 βαθμούς. Κατέγραψε την περσινή σεζόν 24 συμμετοχές, 7.46 λεπτά πετυχαίνοντας ένα γκολ. Και τα τελευταία δύο χρόνια στη Sheffield Wednesday είχε 2 γκολ. Δεν πήγαμε περισσότερα στοιχεία όσον αφορά. Τα προηγούμενα χρόνια όμως είναι αλήθεια ότι ο συγκεκριμένος προσφεριστής έκανε καλές σεζόν. Από εκεί και πέρα βρίσκεται μακριά από την εγώ δράση για αρκετό διάστημα.

0: Μάλιστα. Αυτή λοιπόν είναι η περίπτωση που απασχολεί για το κέντρο της επίθεσης και όπως φαίνεται και αν όλα πάνε καλά, όπως μας τα περιγράφεις Νικόλα, θα είναι ο ποδοσφαιριστής που θα αποκτηθεί και απομένει να γίνει άλλη μια κίνηση στα άκρα της επίθεσης.
1: Εγώ είμαι μια μεταγραφή στα άκρα της επίθεσης. Υπάρχουν και εκεί περιπτώσεις που εξετάζονται. Έχουν μπει και συγκεκριμένα deadline σε κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών και αναμένεται και εκεί το άμεσο επόμενο διάστημα να υπάρξει οποιαδήποτε οριστική συμφωνία και με τον παίχτη που θα αγωνίζεται στα φτερά και θα αποκτηθεί.
0: Ναι. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο σε σχέση με τα μεταγραφικά?
1: Δεν προκύψει κάτι άλλο. Αυτές είναι οι δύο θέσεις τις οποίες αναμένεται να αποκτήσει ο Απολλώνας ποδοσφαιριστές και να κλείσει το ρόστερ και απομένει η κάθοδος των δύο νεαρών ποδοσφαιριστών, Αφρικανών, που εδώ και καιρό έχουμε επισημάνει αρκετές φορές. Όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες προκύψει ένα ζήτημα. Το ζήτημα, όπως μαθαίνουμε, αφορά τα διαβατήρια των δύο αυτών ποδοσφαιριστών. Όταν και εφόσον λυθεί το θέμα διαβατηρίων, αναμένεται να έρθουν στην Κύπρο και να αποκτηθούν από τον Απόλλωνα.
0: Μάλιστα. Νικόλα, υπάρχει κάτι το νεότερο με τον Γκόλτσον, γιατί με ρωτούσαν και χθες τι γίνεται.
1: Τίποτα. Ο Γκόλτσον αναρρώνει. Περιμένει να δει και αυτό το πώς θα πάει, το τι θα το αναφέρουν οι γιατροί, το αν θα μπορεί να αγωνιστεί, το πότε θα μπορεί να το κάνει αυτό και το περιμένουν και στον Απόλλωνα να τις εξελίξει με τον ποδοσφαιριστή τους ώστε να αποφασίσουν από κοινού το πώς θα προχωρήσουν. Σε περίπτωση που ο Γκόλτσον θα μπορεί να αγωνιστεί και αυτό θα είναι με τη νέα χρονιά, αναμένεται να γίνει αυτό το οποίο είχαμε αναφέρει να διαγραφεί από το ρόστερ και να ξαναγραφεί μετά. Και εδώ δεν ξέρω αν σε περίπτωση ο Απόλλωνας προχωρήσει στην Ευρώπη και συμβεί αυτό, ίσως ο Απόλλωνας να προχωρήσει και στην επίτευξη ακόμη μιας μεταγραφής. Ναι. Αλλά το πρέπον είναι να περιμένουμε να δούμε το πώς θα εξελιχθεί, γιατί είναι λεπτά τα ζητήματα με τον ποδοσφαιριστή και το θέμα το οποίο έχει και με τον Απόλλωνα.
0: Ναι.
1: Βάσει και των εξελίξεων και της τροπής που θα πάρει το θέμα υγείας του Γκόλτσον, αναμένεται και οι εξελίξεις οι οποίες θα έρθουν στην περίπτωση αυτή.
0: Μάλιστα. Τώρα αγωνιστικά και εν ώψη του επόμενου αγώνα που θα είναι Τετάρτη, έτσι έχουν καθοριστεί ημερομηνίες. Απομένει να μάθουμε απόψε τον αντίπαλο. Είναι στις 8 η ώρα ο αγώνας της Universitat Akershus με την Brann Νορβηγίας.
1: Πολύ σωστά. Περιμένει απόψε τον αντίπαλο.
0: Και το παιχνίδι να διεξάγεται στην Νορβηγία απόψε.
1: Επαναληπτικώς 2-2 το πρώτο παιχνίδι. Στον Απόλλωνα σίγουρα θα προτιμούσαν και ως αντίπαλο αλλά και ως ταξίδι την Ρουμανία και την Κλούς και όχι την Μπραντ και την Νορβηγία.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι στο ότι θα ήθελε από όλο να δει το τι είναι καλύτερο για την ομάδα της Λεμεσού. Είναι το ποιος θα περάσει από τους δύο απόψε. Σίγουρα δύσκολο παιχνίδι θα είναι και τα δύο οι διπλές αναμετρήσεις με τον αντίπαλο από όλα σε σχέση με την Τίλαν Γκόρη που αγωνίστηκε από όλο στον προηγούμενο γύρο. Θα περιμένω απόψε αντίπαλο. Θα φύγει η ομάδα με όποιος και αν είναι ο αντίπαλος βάσει για τις επίσημες ενημέρωσεις που είχαμε χθες την Δευτέρα και θα αγωνιστεί η ομάδα Τετάρτη και μετά τον αγώνα θα επιστρέψει ο Απόλλωνας στην Κύπρο. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα αγωνιστικά, έμεινε εκτός ο Κουν και ο Ασουνσάου τελευταία στιγμή για κάποια προβλήματα. Ο Κουν αντιμετώπισε ένα θέμα με τους προσαγωγούς, κάποιες ενοχλήσεις. Η πληροφορία που πήραμε το πρωί είναι ότι ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να ξεπεράσει το πρόβλημα και να βρίσκεται στην αποστολή. Πιθανότητες είναι να προλάβει το πρώτο παιχνίδι την ερχόμενη Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον Ασουσάο, με τα σημερινά δεδομένα, αυτό που μαθαίνουμε και μεταφέρουμε είναι ότι δεν είναι μαζί του πιθανότητες και μάλλον αναμένεται να απουσιάσει και από το παιχνίδι της Τετάρτης και από εκεί και πέρα θα φανεί αν θα είναι διαθέσιμος για τον επαναληπτικό.
0: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, αυτά νομίζω. Υπάρχει μια αμφισβήτηση, ένα-δύο μηνύματα έχουν έρθει σε σχέση με τον παίχτη που έχουμε αναφέρει αρχικά, αλλά δεν μου αρέσει προσωπικά και ούτε θέλω να μεταφέρω τέτοιου είδους μηνύματα αρνητικά πριν δούμε έναν ποδοσφαιριστή. Πολλές περιπτώσεις δεν μας πείθει έναν βιογραφικό και έρχεται ο παίχτης και ανταποκρίνεται. Υπάρχουν και περιπτώσεις που ισχύει αυτό που λέτε, φίλε μου, 171, αλλά καμιά φορά χρειάζεται να

0: Δώσουμε και λίγο χρόνο στον κάθε ποδοσφαιριστή. Ναι.
1: Συμφωνώ με αυτά τα οποία έχει αναφέρει η Στέλλα. Είναι αλήθεια ότι έγινα και εγώ δέχτης και αργά χθες το βράδυ, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας από αρκετούς φίλους του Απόλλωνα και από αρκετούς γνωστούς γενικότερα για το προφίλ του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Είναι αλήθεια όμως και το σωστό να περιμένουμε να το δούμε. Όμως οι αριθμοί και τα στατιστικά και η αγωνιστικότητα και το πώς και ο χρόνος ο οποίος έλειψε το τελευταίο διάστημα ο ποδοσφαιριστής είναι αυτά τα οποία προβληματίζουν αρκετό κόσμο και όχι αδίκως θα έλεγα προσωπικά, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να περιμένουμε ένα ποδοσφαιριστής ο οποίος έκανε καλές σεζόν. Είναι αλήθεια προηγουμένως τη χρονιά 2021-2020 με την στο Βέλγιο, είναι ποδοσφαιριστής σε καλή ηλικία, ίσως το λιμάνι του αν τελικώς κλείσει στον Απόλλωνα να είναι η Λεμεσός και να αγωνιστεί
0: και να δώσει
1: όλα αυτά τα οποία. Ναι, αυτό που προβληματίζει το περισσότερο τον κόσμο με συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι ίσως να περίμενε ένα καλύτερο όνομα, ένα καλύτερο βιογραφικό, αφού βλέποντας ένα ποδοσφαιριστή που έχει βάλει δύο γκολ τα τελευταία δύο χρόνια, ίσως αυτό κάπως να είναι κάτι το οποίο προβληματίζει τον κόσμο, αλλά αρκετοί ήταν οι ποδοσφαιριστές που ήρθαν άσημοι, ειδικά στον Απόλλωνα, όχι γενικότερα στην Κύπρο, αλλά και στον Απόλλωνα και έδειξαν αρκετά πράγματα και έφτιαξαν το όνομα τους και έκαναν το όνομα τους στον Απόλλωνα και στην Κύπρο και εν συνεχεία πήραν μεταγραφή στο εξωτερικό.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Νικόλα. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό πολύ.
0: Πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Πάμε στον απεσταλμένο μας στην Ρουμανία. Είναι ο Κυριακός Τοφή και θα μας δώσει το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Έλα, Κυριάκο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα και στους ακροατές του Sport FM95 από το Ηλιόλου στο Βουκουρέστι.
0: Μάλιστα. Υπάρχει έτσι, πίστη στις δυνατότητες, θα έλεγα, της ομάδας. Το καταλαβαίνεις και από τις τοποθετήσεις του προπονητή και γενικότερα. Όμως θα χρειαστεί να κάνει το κάτι παραπάνω η ΑΕΚ απόψε, νομίζω, για να ανατρέψει τα σβαρώσεις δεδομένα και να πάρει την πρόκριση απέναντι στην Μπέιταρ.
2: Ναι, είναι γεγονός ότι η εικόνα που έβγαλε χθες ο κύριος Μαύρο Καμαρανέζη στη συνέντευξη τύπου ήταν και ένα αντικείμενο συζήτησης ανάμεσα στα μέλη της δημοσιογραφικής ομάδας, από την άποψη ότι ήταν πάρα πολύ αισιόδοξος όσον αφορά την έκβαση των διπλών αναμετρήσεων με την Μπέιταρ. Εντάχει όσον αφορά τις ερωτήσεις που δέχτηκε από δική μου πλευρά, τον ρώτησα κατά πόσο το πρώτο μισάωρο της αναμέτρησης στην Λάδακα μπορεί να αποτελέσει βάση ούτως ώστε να δούμε μια καλύτερη ΑΕΚ. Ο κ. Καμαρανέζη ανέφερε ότι κατά τη δικιά του άποψη το καλό διάστημα της ομάδας του ήταν περίπου μία ώρα παιχνιδιού και ναι, αν καταφέρει η ΑΕΚ να επιμηκύνει εκείνο το χρονικό διάστημα σίγουρα θα έχει καλύτερα αποτελέσματα. Όσον αφορά το θέμα πίεσης, ανάφερε ότι περισσότερη πίεση νιώθει από πλευρά της συζύγου του παρά του αυριανού παιχνίδι, θέλοντας ενδεχομένως και κάπως να εκτονώσει την πίεση που απορρέει από το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Και γενικότερα θα επαναλάβω αυτό που έχεις αναφέρει και εσύ, ότι ήταν πολύ χαμογελαστός, πολύ αισιόδοξος όσον αφορά την έκβαση του απόψινου αγώνα.
0: Ναι. Μακάρι να τα καταφέρει και να επιβεβαιωθεί. Ποια είναι η άποψή σου σε σχέση με το τι μπορούμε να περιμένουμε απόψε από την ΑΕΚ και σε σχέση και με την ενδεκάδα?
2: Θεωρώ ότι η βάση της συζήτησης μας όσον αφορά το σενάριο ενδεκάδας αποτελεί βεβαίως το τι είδαμε πριν περίπου μία εβδομάδα στην Λάρνακα. Βλέποντας και την προπόνηση, φάνηκε ότι ο τερματοφύλακας Παρασκευά τη δεδομένη στιγμή προπονείται πιο εντατικά και φαίνεται να κερδίζει τον Μούφτιτς στην μάχη για τη θέση κάτω από τα δοκάρια. Από εκεί και πέρα στην άμυνα, δεδομένη η παρουσία μάλλον του Σάμπορη, το οποίο εκπροσώπησε και τους ποδοσφαιριστές χθες στη συνέντευξη τύπου, στο πλευρό του Μιλίσεβιτς, με Πιλέ αριστερά και Μυραμόν δεξιά. Και εδώ ανοίγοντας μια παρέθεση, να αναφέρω ότι ο Εκπολό, αυτό που τον ταλαιπωρεί, μπορεί ένα πρόβλημα κοιλιακών προσαγωγών και τουλάχιστον τη δεδομένη στιγμή προσπαθούν με μια ήπια προσέγγιση να το αντιμετωπίσουν οι σύνοντες της ΑΕΚ. Θεωρώ ότι θα παραμείνει η τριάδα στη μεσαία γραμμή, με Λέδες, Πάνκοφ και Ρέπας, όπως και η τριάδα στη γραμμή κρούσης με Ιβάνοβιτς, Πάγιτς και Ολαγιούνι. Αν θελήσει να πάει σε ένα 4-4-2 ο κ. Καμορανέζη, τότε πολύ πιθανό να δούμε τον Πάνκοφ εκτός και τον Ιούσεφ να παίρνει θέση στο ένα από τα δύο άκρα της επίθεσης.
0: Ναι. Μάλιστα, οπότε εντάξει, πάει με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή αν θα κάνει θα είναι μία ή δύο αλλαγές στο πολύ, όπως μας τα λες, ναι, μία είναι αναγκαστική και δεδομένη.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Θεωρώ ότι ο Σάμπορητ έχει το προβάδισμα τη δεδομένη στιγμή για το κέντρο της άμυνας, ενώ μέσω επιθετικά θεωρώ ότι θα εξαρτηθεί από το τι έχει στο μυαλό του ο κύριος Καμορανέζη. Αν δηλαδή διατηρήσει το 4-3-3 και κρατήσει για πλάνο Β κάποιους μέσω επιθετικούς προσφοριστές όπως ο Γιούσεφ στον πάγκο, ή αν θα θελήσει να χτυπήσει το παιχνίδι από την αρχή.
0: Mm-hmm. Ναι. Εντάξει, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχει περιθώριο λάθους για να προχωρήσουν και να έχουν ευρωπαϊκή πορεία φέτος. Πρέπει να περάσουν αυτό το εμπόδιο. Αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Είναι γεγονός ότι σε αντίθεση με προηγούμενα χρόνια, ιδιαίτερα για την ΑΕΚ, δεν υπάρχει το μαξιλαράκι ασφαλείας του να ξεκινήσει την προσπάθειά της από το Europa League.
0: Ναι. Πες μου λίγο τι γίνεται με τον κόσμο εκεί. Διαβάζουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αστυνόμευση για το θέμα της ασφάλειας, για τις συγκεντρώσεις που θα γίνουν σήμερα κτλ.
2: Να ξεκαθαρίσουμε ότι η πορεία των φίλων της ΑΕΚ στο γήπεδο δεν θα γίνει από το ξενοδοχείο που φιλοξενεί τον κόσμο της ομάδας. Θα γίνει από ένα διαφορετικό σημείο, το οποίο τέλος πάντων η αστυνομία της Πολωνίας θέλησε να ονομάσει Fan Zone. Ομολογώ ότι κατά τον βραδινό μου περίπατο ψες εντόπισα για το ξενοδοχείο που υπάρχει μεγαλύτερη μάζα των φίλων της Μπέιταρ. Ήταν ισχυρή αστυνομική δύναμη που το περικύκλωνε. Μάλιστα γύρω στις 12 περίπου τα μεσάνυχτα υπήρχε αρκετός κόσμος από πλευράς Μπέιταρ, ο οποίος με διάφορα συστήματα και εκδηλώσεις προσπαθούσε να μπει σε ρυθμούς παιχνιδιού. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη απόσταση ανάμεσα στα ξενοδοχεία που φιλοξενούν τον κύριο κοπαδόν των δύο ομάδων. Φαίνεται να έχουν λάβει τα μέτρα τους οι αρχές της Ρουμανίας. Ακόμα και δημοσιογραφική αποστολή δεν μας έχει επιτραπεί να πάμε στο γήπεδο ξεχωριστά. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε τον μεγάλο κοπαδόν της ΑΕΚ, περίπου 200 φίλοι της ΑΕΚ, γύρω στις 2.500 η προπόληση για τους τυπικά γηπεδούχους, σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε.
0: Δεν θα έχουν 5.000 που είχε γραφτεί, θα είναι πιο λίγος ο αριθμός.
2: Θεωρώ πως όχι, και η πληροφορία αυτή έρχεται από την σύσκεψη ασφαλείας που έγινε χθες στο γήπεδο, την παρακολουθήσαμε και εμείς διακριτικά.
0: Ναι. Μάλιστα, να ευχηθούμε να πάνε όλα ομαλά και βεβαίως να μπορέσει και η ΑΕΚ να πάρει το ζητούμενο και θα μπορούν και με μεγαλύτερη, καλύτερη διάθεση, αν θέλεις, να δουν και κάποια άλλα ζητήματα που θα προκύψουν στην πορεία. Πάντως, σε περίπτωση που περάσει η ΑΕΚ, θα πάρει αντίπαλο από το ζευγάρι Λεπάγια Λετωνίας Αυστρία Βιέννης. Η ομάδα από την Αυστρία είχε νικήσει με 2-0 στο πρώτο παιχνίδι και θα παίξει τώρα στην έδρα της και θα είναι στις 9.30 το βράδυ αυτή η αναμέτρηση. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά,
2: καλή
0: Κυριάκο.
2: Συνέχεια,
0: καλή συνέχεια, ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο. Κάποια μηνύματα που έχετε στείλει θα σας τα απαντήσω σε λίγο, φίλοι. 392-005-139. Πάμε στο αθλητικό δελτίο, τα διαφημιστικά και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 11 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολαρής. Στην τελική ευθεία προσπάθεια του Απόλλωνα για να κάνει δικό του τον Ίκε Ούγκμπο. Η ομάδα της Λεμεσού είναι σε προχωρημένες επαφές με τη Sheffield Wednesday και αν δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, 28χρονος Νιγηριανός επιθετικός θα αποκτηθεί ως δανεικός με την αγγλική ομάδα να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του συμβολαίου του. Ο Ούγκμπο αγωνίστηκε με τις μικρές εθνικές της Αγγλίας, ενώ σε επίπεδο ανδρών κατέγραψε 9 συμμετοχές με τον Καναδά. Επόμενος στόχος για απόκτηση ακραίου επιθετικού και υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις. Απόψε θα μάθει αντίπαλο Απόλλωνας για τον τρίτο προγραμματικό του Conference από τον επαναληπτικό Μπραν Ουνιβερσιτατέα Κλους 2-2 το πρώτο παιχνίδι. Ενοχλήσεις στους προσαγωγούς νιώθει ο Κούν, εκτιμάται όμως ότι θα είναι έτοιμος για τον αγώνα της Τετάρτης, αντίθετα δύσκολα θα προλάβει ο Ασουσάο. Απογοήτευση στην Ομόνια για τη χαμένη ευκαιρία να συνεχίσει την πορεία της στο Champions League μετά τον ψεσινό αποκλεισμό από την Καϊράτ. Οι πράσινοι παρουσιάστηκαν κατώτεροι των απαιτήσεων σε παιχνίδι όπου έμειναν και πάλι με 10 παίχτες από το πρώτο ημίωρο λόγω απευθείας κόκκινης του Καγουλή και με 9 στα τελευταία 10 λεπτά της παράτασης μετά την δεύτερη κίτρινη του Κουλιμπαλή. Το Τριφύλι συνεχίζει στον τρίτο προκριματικό του Europa League όπου θα αντιμετωπίσει τη Λίνκολν στο Γιβραλτάρ την ερχόμενη Πέμπτη το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας. Σκυτάλοι παίρνουν απόψε Πάφος και ΑΕ, κυνηγώντας τη μεγάλη υπέρβαση και πρόκριση. Για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League, οι κυπελούχοι μας υποδέχονται στις 8 την Χάιντουκ στον επαναληπτικό της ήττας τους με 2-0. Για το Conference στις 8:30 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Πεϊτά στη Ρουμανία έχοντας χάσει 1-0 στη Λάρνακα. Και οι διαγώνες ζωντανά από τον Sport FM 95 τηλεοπτικά από Cita Vision. Με όπλο τον παράγοντα έδρα και ζητούμενο να παρουσιαστεί βελτιωμένη σε όλους τους τομείς, η Πάφος επιδιώξει να ανατρέψει την ήττα του πρώτου αγώνα. Σε αλλαγές αναμένεται να προχωρήσει ο Σαπίντο διαθέσιμος ο Κορέα, πιο έτοιμος και διεκδικεί φανέλα βασικού ο Μπρούνο, εκτός ο Άντερσον. Με την πλάτη στον τοίχο, η ΑΕΚ παίζει τα ρέστα της για να μην ολοκληρωθεί πρόωρα το ευρωπαϊκό της ταξίδι. Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία. Εκτός πλάνων, η Φαν ντε Χορν, Άντερ Έκεν και Ιωάννου εξέτησε την ποινή του και υπολογίζεται ως αν μπορείτε. Σε χειρουργική επέμβαση στον ώμο υποβλήθηκε ο Ντάνιελ Μαντσίνη και ο εκτιμόμενος χρόνος αποσίας του από την δράση είναι στους 3 μήνες. Μετά από αυτή την εξέλιξη γίνονται σκέψεις για περαιτέρω ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης όπως και για το κέντρο της άμυνας μετά την αποχώρηση του Μπρόρσον, δεδομένη απόκτηση αμυντικού μέσου και κεντρικού επιθετικού. Στις προπονήσεις εντάχθηκε ο Τζούρισιτς. Στην ΑΕΛ, σε ναυάγιο οδηγήθηκε μεταγραφή του Νορβηγού μέσω επιθετικού Μόρτεν Μπιόρλο, αφού δεν ήταν αναμενόμενα τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων. Η ομάδα προγραμματισμού στρέφει την προσοχή της σε άλλες περιπτώσεις. Ισόπαλο 2-2 το χθεσινό φιλικό με την Ομόνια Ραδίπου, Αλμέιδα και Ζόκε Ταγκόλ. Το τέταρτο και τελευταίο του φιλικό παιχνίδι στην Πολωνία δίνει σήμερα ο Άρης. Στις 6 αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο Αθηνών. Ακολούθως το σκηνικό θα μεταφερθεί στην Αυστρία όπου θα δώσει άλλα 3 φιλικά. Χρήσιμα συμπεράσματα για τον Ελ Μαέστρο στη νίκη επί τη Στάλ με 3-0 σε παιχνίδι όπου ο τεχνικός της ανόρθωσης χρησιμοποίησε 24 ποδοσφαιριστές. Προληπτικά δεν έπαιξε ο Μπέρκστομ και λόγω ανετοιμότητας ο Ντακρού. Στην Κυριακή το τελευταίο φιλικό στην Πολωνία με τον Ατρόμητο.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Έτοιμοι να κλειδώσουν την πρόκριση στην επόμενη φάση είναι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Για το δεύτερο προκριματικό του Europa League, ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται στις 8:45 τη Δυναμό Κιέβου, έχοντας κερδίσει 3-2 τον πρώτο αγώνα. Για το Conference League, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο ΑΚΑ την Πάξη στις 9:30, έχοντας επικρατήσει με 2-1 στην Ουγγαρία. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη σημαντική προσήκη του αρχηγού της Αμαλικά, ο Γκουστάβο Σα. Ο 29χρονος μεσοπιθετικός υπέραψε πολυετές συμβόλαιο με την Νότιγχαμ Φόρεστ και στη νέα σεζόν θα αγωνίζεται ως δανεικός με την ομάδα του Πειραιά. Ο Κίνγκς Κάγκουα κατέγραψε την τελευταία του συμμετοχή με την Χάμπελ Μπερσεβά, βοηθώντας να περάσει στον τρίτο προκριματικό του Champions League και πετάει η Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 22χρονου Γάλλου δεξιού μπακ Γουλιά Μίκελ Μπενσί, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από το Αμβούργο. Με τον καλύτερο τρόπο ολοκλήρωσε το ρόστερ του μπασκετικός Παναθηναϊκός με την απόκτηση του Γάλλου playmaker Σιλβέρ Φρανσίσκο, ο οποίος προέρχεται από την κορυφαία σεζόν της καριέρας του με τη φανέλα της Αλκύρης. Ο 28χρονος υπέραψε τριετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές που αγγίζουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Ως μεταγραφικό στόχο της Μπαρσελόνα παρουσιάζουν τον Βαγγέλη Παυλίδη τα ισπανικά μέσα, σημειώνοντας πάντως πως η Μπενφίκα δεν παρουσιάζεται διατεθειμένη να τον πωλήσει κάτω από το ποσό της ρήτρας αποδέσμευσής του, η οποία ανέρχεται στα 100 εκατομμύρια. Πρώτος στόχος παραμένει ο Χούλιαν Αλβαρές. Στη Ρώμα θα συνεχίσει εκτός απρόπτου την καριέρα του ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Σύμφωνα με τους Ιταλούς, ο Έλληνας αμυντικός έχει συμφωνήσει σε όλα με την ομάδα της Ρώμης για συμβόλαιο διάρκειας 5 ετών. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 12. Περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το δεύτερο και τελευταίο τεύχος με τίτλο «Φεγγάρο Γκούν» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brie, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brie, Σταυρού 66 στο Στρόβολο, τηλέφωνο 22 31 21 36.
5: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
10: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
9: 15. Από πού θα πάμε?
10: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
9: Τι?
10: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
9: Τώρα μιλάς σωστά.
11: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
13: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
14: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
15: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις. αναμνήσεις. Η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
16: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
17: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
16: This is happening now.
17: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
16: The battle has already begun. Which side will you be on?
17: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.

My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Επιστρέψαμε, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Φίλε μου, 139 για την brand που με ρωτάτε αν θα είναι στους δυνατούς. Θυμίζω ότι οι κληρώσεις για τα play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων θα γίνουν την ερχόμενη Δευτέρα, δηλαδή πριν τα παιχνίδια για τον τρίτο προκριματικό. Θα το δούμε και σε συνεννόηση με τον συναδέλφο τον Ανδρέα Βιγλάριν και θα απαντήσουμε αργότερα στο ένθετο μας. 005, καλημέρα, τι ώρα αύριο θα γίνει η κλήρωση για το season της ΑΕΛ. Για την ΑΕΛ η κλήρωση είναι στην εκπομπή Mappes Show. Θα γίνει κλήρωση εκεί των εισιτηρίων διαρκείας για Απόλλωνα και ΑΕΛ. Επίσης μου λέει ο 392, καλημέρα και σε εσάς καταρχήν. Σήμερα στις 5.30 στη Λεμεσό, στην πλατεία Διοικητηρίου, όλοι οι οπαδοί της ΑΕΚ Κωνσταντινουπόλεως θα είμαστε εκεί για την υποδοχή του τροπαίου του φετινού πρωταθλήματος από την ομάδα μας, όπως μας ενημερώνει. Ναι, ο 94 μου λέει ούτε εκλούς ούτε εμπράν είναι στους δυνατούς. Εντάξει, θα το δούμε και θα απαντήσουμε να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι στη συνέχεια. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Μαζί μας είναι ο Κύπριος προπονητής, ο Κώστας Σακάς, και θα σχολιάσουμε, θα τα πούμε για τις ομάδες μας που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Σε χαιρετώ, Κώστα, καλημέρα.
1: Χαίρετε σε όλους.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι, όλα καλά?
1: Όλα καλά.
0: Διακοπές ή ακόμη?
1: Όχι, τέλειωσαν οι διακοπές.
0: Ναι.
1: Παρακολουθούμε παιχνίδια, περιμένουμε...
0: Εντάξει, έχουμε παράπονο φέτος, ήταν και το παγκόσμιο κύπελλο, πάμε συνεχόμενα, έχουμε και τα ευρωπαϊκά τώρα.
1: Ναι, ήταν ένα όμορφο καλοκαίρι μέχρι τώρα.
0: Λοιπόν, να αρχίσουμε από την Ομόνια χθες, να ακούσουμε την άποψή σου για το παιχνίδι.
1: Ναι. Εντάξει, έχω δει το παιχνίδι. Δυστυχώς δεν μπορούμε να βγάλουμε και... πραγματικά συμπεράσματα, ασφαλή συμπεράσματα για την ομάδα. Εγώ θεωρούσα ότι εύκολα δύσκολα θα περνούσε το εμπόδιο της Αλμάτη, όμως κάποια άλλα γεγονότα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού δεν κατάφερε η ομάδα να περάσει. Θεωρώ ότι δικαιούταν κάτι καλύτερο, έδειξε ότι ήταν καλύτερη ομάδα, παρόλο που δεν κατάφερε να παίξει ούτε στο ένα παιχνίδι ούτε στο άλλο παιχνίδι με 11 ποδοσφαιριστές, γιατί αν ήταν περισσότερη διάρκεια με 11 ποδοσφαιριστές θεωρούσα ότι η Ομόνια θα περνούσε. Αυτό είναι το στοιχείο που πρέπει όλοι να το κρίνουμε σωστά, ότι η ομάδα δεν μπορεί να κρυθεί εφόσον δεν ήταν πλήρης και στα 2.90 λεπτά.
0: Ειδικά όμως το χθεσινό παιχνίδι έδειξε να μην μπορεί να ανταποκριθεί, ειδικά στο μεσοεπιθετικό κομμάτι.
1: Ναι,
0: συμφωνείτε, επειδή ήταν η κόκκινη εννοείται και επηρεάστηκε τόσο πολύ, έπρεπε να κλειστεί τόσο πολύ πίσω.
1: Καθόρισε πάρα πολύ
0: την έκβαση του αγώνα. Ναι.
1: Ναι, και την έκβαση του αγώνα, η κόκκινη κάρτα, όχι η κάρτα του Κουλυμπαλή, αλλά του Κακουλή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θεωρώ ότι θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Εντάξει, το παιχνίδι της Ομόνιας αυτό είναι. Δεν είναι η ομάδα που μπορεί να επιβληθεί του αντιπάλου. Αυτός είναι ο τρόπος παιχνιδιού της Ομόνιας και αν παρακολουθήσετε και τα παιχνίδια της περσινής χρονιάς, έτσι ήταν τα παιχνίδια.
0: Εννοείς να παίζει συνέχεια με αυτόν τον τρόπο?
1: Χρειάζεται, για να μπορέσει να αλλάξει λίγο τον τρόπο παιχνιδιού, φαίνεται ότι χρειάζεται στο μεσοεπιθετικό κομμάτι αρκετή ενίσχυση, χρειάζεται φαίνεται καθαρά ότι για να μπορέσει να παίξεις πιο επιθετικά ίσως να χρειάζεται και καλύτερους παίχτες, διαφορετικούς παίχτες.
0: Εμένα μου φαίνεται πάντως αποδυναμωμένη σε σχέση με πέρσι.
1: Στα άκρα της άμυνας θεωρώ ότι εκεί χρειάζεται κάτι το επιθετικό γενές για να μπορέσει η ομάδα να βγάλει περισσότερες επιθέσεις.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ξεκάθαρο.
0: Άρα, με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, αν δεν προχωρήσει σε ενίσχυση η Ομόνοια και σημαντική, όπως μας τα λέτε, θα δυσκολευτεί να διεκδικήσει τον τίτλο.
1: Εγώ λέω ότι για να μπορέσει η Ομόνοια να είναι πιο επιθετική, να, είναι, να βγάζει περισσότερες επιθέσεις και να μπορεί να επιβάλλεται περισσότερο τον αντιπάλο, χρειάζεται ναι, κάποιες πινελιές στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, αλλά και στα άκρα, τα άκρα της άμυνας για να μπορέσει να πλαγιοκοπεί πιο εύκολα.
0: Ναι. Εσείς θεωρείτε ότι έστω και από αυτά τα δεδομένα που είχε και στις δύο αναμετρήσεις, με την ιδιαιτερότητα και τις κόκκινες κάρτες που είδαμε απέναντι στην Καϊράτ, διεκδίκησε μετά από 5 χρόνια που βγήκε ξανά η Ομόνοια να παίξει στο Champions League, διεκδίκησε με όλες τις πιθανότητες που θα μπορούσε να προχωρήσει σε αυτήν τη διοργάνωση?
1: Θεωρώ ότι μπορούσε να ήταν πιο έτοιμη, αν αυτό εννοείται. Θεωρώ πως ναι, μπορούσε να ήταν πιο έτοιμη.
0: Και με καλύτερο ρόστερ προφανώς.
1: Συγγνώμη.
0: Και με καλύτερο ρόστερ λέω.
1: Γενικά. Θα ναι, μπορούσε ναι. Να το δουν λίγο πιο, πιο, ούτως ώστε να είναι πιο κοντά στο να πετύχουν το στόχο. Θεωρώ ότι ίσως να σκέφτηκαν ότι εύκολα ή δύσκολα αυτό το παιχνίδι θα το περάσουμε και θα δούμε στη συνέχεια πώς θα προκύψει η ενίσχυση, ίσως να βρούμε και καλύτερους ποδοσφαιριστές. Ξέρεις, καμιά φορά είναι και αυτό ένα στοιχείο που πρέπει να κρίνουμε. Εντάξει, η τύχη δεν ευνόησε. Θεωρώ ότι έπρεπε να ήταν πιο προσεκτικοί, ακόμη και οι ποδοσφαιριστές που δέχτηκαν κόκκινη κάρτα, έπρεπε να ήταν πιο προσεκτικοί. Αν δείτε και στις δηλώσεις του προπονητή, κάπου εκεί το εστιάζει, ότι έπρεπε να ήταν πιο προσεκτικοί, και θεωρώ ότι ναι, η ομάδα ίσως, όχι ίσως, θεωρώ ότι θα περνούσε αν ήταν στο παιχνίδι και στα δύο παιχνίδια επί ίσης όρης.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι θα περνούσε και θα λέγαμε πολύ διαφορετικά πράγματα τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Όμως θεωρώ ότι η Ομόνοια για να μπορέσει να παίξει πιο καλά και να παίξει πιο διεκδικητικά θέλει ενίσχυση.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στον Απόλλωνα που κατάφερε και πήρε την πρόκριση με άνετον τρόπο και με συνολικό σκορ 7-0 απέναντι στην Τηλαγκόρη. Ο Απόλλωνας μου φάνηκε πιο έτοιμος εμένα πάντως και με παραπάνω επιλογές.
1: Ναι, θεωρώ ότι κατά έτσι ένα 80% ο Απόλλωνας φαίνεται να είναι ολοκληρωμένος. Φαίνεται ότι έχει στελεχώσει την ομάδα στα σημεία που έπρεπε να στελεχωθεί. Θεωρώ ότι συνεχίζει από εκεί που ήταν την περσινή χρονιά και νομίζω είναι και σε ένα πολύ καλό επίπεδο ετοιμότητας. Αυτό μου έχει δείξει.
0: Ναι.
1: Και στα τρεξίματα των ποδοσφαιριστών, αλλά αυτό θα φανεί όταν παίξει και με ένα αντίπαλο λίγο πιο δυνατό, γιατί θεωρώ ότι είχε απέναντι του μια ομάδα.
0: Ναι. Δεν είναι το απόλυτο κριτήριο, ήταν πολύ πιο αδύνατη.
1: Ναι, δεν ήταν απόλυτο κριτήριο, είναι πιο κάτω επίπεδου.
0: Ναι, αλλά παρόλο σου βγάζει μια εικόνα ο Απόλλωνας.
1: Σίγουρα, γιατί είχε να αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία αμήνετουν με πολλές φορές με πεντάδα, με εξάδα, με ένα σχηματισμό 5-3-2 που βρήκε μπροστά της πολύ κόσμο και όμως κατάφερε να σκοράρει αρκετά γκολ.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ένα.
0: Ναι. Και ωραίοι συνδυασμοί και ωραία τέρματα.
1: Και ωραίοι συνδυασμοί,
0: ναι.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Υπάρχει δέσιμο μπροστά και αυτό βγαίνει. Κάτι που δεν είδαμε στην Ομόνοια, έστω και στο μισάωρο του πρώτου παιχνίδιου, έστω και στο 25 λεπτό του χθεσινού παιχνίδιου.
0: Ναι. Άρα με ένα-δυο κίνησεις ακόμη ο Απόλλωνας εκτιμάται ότι θα μπορέσει να ανταποκριθεί. Έτσι είναι βασικός στόχος νομίζω και για την ομάδα της Λεμεσού το πρωτάθλημα φέτος, όχι μόνο να προχωρήσει και να μπει.
1: Θεωρώ ότι ο Απόλλωνας είναι σε πολύ καλό δρόμο και θεωρώ θα είναι και για το εγχώριο πρωτάθλημα πολύ κοντά στους διεκδικητές.
0: Ναι. Ωραία. Και παρόλο που είχε και την ατυχία εκεί με τον Γκολτσόν, γιατί τον πήρε για βασικό και θα ήταν μαζί με τον Κβίντα όμως. Και ο
1: οικονομής
0: και γενικότερα οι επιλογές έχουν βγει ως τώρα, ναι.
1: Και φαίνεται ότι συνεχίζοντας από εκεί που ήταν πέρσι η ομάδα, φαίνεται να υιοθετούν πολύ καλά τον τρόπο παιχνιδιού. Φαίνεται να έχουν καταλάβει πάρα πολύ καλά το τι ζητά ο προπονητής στο παιχνίδι του Απόλλωνα, και αυτό που κάνουν τώρα στον Απόλλωνα είναι να βελτιώνουν τον τρόπο παιχνιδιού τους, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Ωραία. Δίνουμε συνέχεια με τα παιχνίδια που θα έχουμε απόψε. Και η Πάφος και η ΑΕΚ καλούνται να κάνουν ανατροπές. Η Πάφος, αν δεν τα καταφέρει, μπορεί να συνεχίσει στο conference. Η ΑΕΚ δεν έχει δεύτερη ευκαιρία. Πώς είδατε εσείς αυτές τις ομάδες είναι στα πρώτα παιχνίδια και τι να περιμένουμε απόψε?
1: Να ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ μαζί απέναντι στην Πειραιάς. Εγώ θεωρούσα ότι θα έπαιρνε θεωρούσα ότι θα έπαιρνε καλύτερο αποτέλεσμα. Παρόλο που ξεκίνησε αρκετά καλά το παιχνίδι, με ένα αρκετά καλό τρόπο απέναντι στον αντίπαλο.
0: Έχασαν και σημαντικές ευκαιρίες.
1: Ήταν καλή. Ναι. Δεν κινδύνευσε εκτός από δύο φορές το πρώτο ημίχρονο. Από εκεί και πέρα ήταν πάρα πολύ καλή. Παρόλο που είδα ότι λίγο η χώρη ήταν λίγο μεγάλη σε κάποιες περιπτώσεις. Είχε αρκετά μεγάλα διαστήματα σε κάποιες περιπτώσεις, όμως ήταν αρκετά καλή. Κινδύνευσε δύο φορές και μπορούσε να σκοράρει και πρώτη. Θεωρώ ότι μπορούσε να το κάνει. Φαίνεται ότι είναι στα μέτρα της ΑΕΚ αυτή η ομάδα. Δεν είναι η διαφορά, δεν είναι μεγάλη. Παρόλο που και μπορώ να πω ότι και η ΑΕΚ μπορεί να είναι και λίγο καλύτερη ομάδα. Αυτό που πρέπει να προσέξει η ΑΕΚ είναι να μην δεχτεί γκολ. Και με υπομονή, το τονίζω αυτό, και με υπομονή, γιατί η ομάδα του Ισραήλ είναι πάρα πολύ καλή στις αντεπιθέσεις. Θεωρώ ότι μπορεί να φέρει το παιχνίδι στα ίσα και να χτυπήσει την πρόκριση.
0: Ναι.
1: Ένα γκολ που δέχτηκε μετά από λάθος, προσπάθησε εκεί να αναπτυχθεί από την άμυνα, έγινε το λάθος, έγινε το φάουλ και πήκε τον γκολ. Θεωρώ ότι πρέπει να αποφύγει κάποια λάθη
0: και να είναι αποτελεσματική αυτή τη φορά.
1: Ακριβώς, ναι. Να είναι αποτελεσματική, είχε κάποιες ευκαιρίες. Αυτή τη φορά τις ευκαιρίες πρέπει να τις κάνει γκολ.
0: Ναι.
1: Και με τον Πάγιτς και με κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές εκεί που είχαν την ευκαιρία να σκοράρουν, δεν τα έχουν καταφέρει. Αλλά τονίζω ξανά ότι η ομάδα του Ισραήλ είναι πάρα πολύ καλή στις αντεπιθέσεις.
0: Ναι. Άρα ένα παιχνίδι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, ναι, κακά τα ψέματα.
1: Και να μην ξεχνάμε, ότι παίζει σε μια ουδέτερη έδρα.
0: Ναι.
1: Αν ήταν στο Ισραήλ, τα πράγματα ίσως να ήταν λίγο πιο δύσκολα.
0: Mm-hmm.
1: Παίζει σε μια ουδέτερη έδρα, θεωρώ ότι...
0: Πρέπει να το εκμεταλλευτεί αυτόν η ΑΕΚ.
1: Δεν θα έχει τόση μεγάλη πίεση της έδρας. Και είναι σημαντικό.
0: Ναι. Τώρα, πάμε και στην Πάφο, που έχασε με 2-0 από την Χάιντουκ μέσα στην Κροατία. Την Πάφο, τι μπορείς να μας πεις? Έγιναν κάποιες αλλαγές στο ρόστερ.
1: Από τις ομάδες που είδαμε μέχρι τώρα όσον αφορά τους αντιπάλους των κυπριακών ομάδων, νομίζω ότι η Χάιντουκ είναι η καλύτερη ομάδα. Μια ομάδα η οποία έδειξε συνοχή, έδειξε αρκετά καλή στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, παρόλο που εγώ έχω δει αδυναμίες στο αμυντικό κομμάτι της Χάιντουκ.

0: παρόλο που η Πάφος δεν το εκμεταλλεύτηκε. Εντάξει, η Πάφος χρειάζεται ακόμα λίγη δουλειά, αλλά υπάρχει πάρα πολύ καλό υλικό και θεωρώ ότι αν σκοράρει το πρώτο ημίχρονο, θεωρώ ότι δεν είναι ακατόρθωτο να φέρει το αποτέλεσμα που θέλει, ούτως ώστε να χτυπήσει την πρόκληση προς το τέλος. Χρειάζονται κάποιες διορθώσεις, ειδικά στη μετάβαση από την επίθεση στην άμυνα. Εκεί που συνηθίζαμε την Πάφο, όταν έχανε την μπάλα, να πρεσάρει πολύ γρήγορα και να σταματά τον αντίπαλο, δεν το έχω δει αυτό το πράγμα. Παρόλο που υπάρχουν οι ποδοσφαιριστές που μπορούν να το κάνουν, χρειάζεται παραπάνω ενέργεια στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Εκτός από το Ζάζα πρέπει να πάρουν και άλλοι πρωτοβουλίες, ούτως ώστε να μπορέσει η ομάδα να μετουσιώνει την κατοχή της σε ευκαιρίες. Η ΧΑΕΤΟΚ είναι πολύ μαχητική ομάδα, παλεύει όλες τις φάσεις. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι έτοιμη η ομάδα για αυτούς τους αγώνες και είναι πάρα πολύ καλή στις πλαγιοκοπήσεις. Στο πρώτο παιχνίδι ένα-δυο σέντρες από την αριστερή πλευρά ήταν σχεδόν γκολ. Το δεύτερο γκολ προήλθε από μια πολύ καλή ενέργεια από τα δεξιά και πολύ καλή σέντρα. Βάζουν παίχτες στο κουτί. Θεωρώ ότι
1: πάντως μέσα στο αλφα-μέγα, ναι, η Πάφος κέρδισε και πολύ πιο δυνατούς αντιπάλους πέρσι, θυμίζω.
0: Συμφωνώ και θεωρώ ότι η Πάφος θα βάλει δύσκολα τη ΧΑΕΤΟΚ, γιατί είναι και καλή ομάδα και έχει και, ναι, καλούς ποδοσφαιριστές.
1: Αν καταφέρει και πετύχει και ένα γρήγορο γκολ, μάλιστα, η Πάφος.
0: Ακριβώς. Εγώ λέω, θέλω και στο πρώτο ημίχρονο να πετύχει έναν γκολ.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι μπορεί και στο δεύτερο ημίχρονο να πάρει τα πράγματα εκεί που θέλει.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Φτάνει όμως να μην δεχτεί γκολ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι, όπως είπατε, δεν πρέπει να έχει μόνο το μυαλό στην επίθεση, πρέπει και πίσω να είναι πάρα πολύ προσεκτική.
0: Και στις στατικές φάσεις χρειάζεται αρκετή προσοχή.
1: Ναι. Ωραία.
0: Δηλαδή και στο πρώτο παιχνίδι ένα φάουλ και πήρε το προβάδισμα η ΧΑΕΤΟΚ.
1: Ναι. Μάλιστα, θα τα ξαναπούμε όταν θα έχουμε και έτσι και μεγαλύτερο δείγμα, ίσως να δούμε και κάποια φιλικά από άλλες ομάδες εν ώψη και της έναρξης του πρωταθλήματος. Έχουμε μπροστά μας αρκετό χρόνο ακόμη.
0: Ναι, ακόμη οι ομάδες είναι στα μέσα της, αρκετές ομάδες είναι στα μέσα της προετοιμασίας. Τώρα αρχίζουν τα φιλικά στην Κύπρο.
1: Ναι, τα ρόστερ ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί ή διαμορφωθεί.
0: Σίγουρα. Όμως κάποιες ενδείξεις φαίνονται να γίνονται καλές κινήσεις και μπορούμε να πούμε ότι, παραδείγματος χάρη, το ΑΠΟΕΛ βλέπω ότι γίνονται προσεγμένες και καλές κινήσεις που θεωρώ ότι θα βοηθήσουν την ομάδα.
1: Ναι.
0: Το ίδιο και στην ΑΕΛ.
1: Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, να ευχηθώ. Καλό υπόλοιπο. Αυτά από τον Κώστα Σακά. Μεταγραφική ανακοίνωση από την ΑΕΛ αφορά στην απόκτηση του Αλγερινού τερματοφύλακα Σάμι Μερζούκ. Είναι γεννημένος 22 Πέμπτου του 6. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μέχρι το 2029. Ο νεαρός τερματοφύλακας είναι κάτοχος γαλλικού διαβατηρίου και προέρχεται από την Ακαδημία της Λίλ και τον καλωσορίζουν στην οικογένεια της ΑΕΛ. Αυτή μια τελευταία μεταγραφική εξέλιξη που προκύπτει. Εντάξει, για τον συγκεκριμένο γύρο μου λέει ο 953, το ρόστερ ήταν επαρκές, απλά δεν έρχονται όλα όπως θα θέλουμε και αλήθεια ότι μπορούσε να πάει λάθος πήγε, γράφει ο 953 για την Ομόνια είναι. Ο 912 μου λέει ότι 11 παίχτες δεν μπορούσαν να αλλάξουν τρεις πάσες, έμεινε με 10, δεν μπορεί να κριθεί 25 λεπτά να περάσει τότε κάποιος, τέλος πάντων, να μην τα μεταφέρω όλα έτσι ακριβώς. Αυτή η Ομόνια δεν άξιζε, καταλήγει για να περάσει με αυτές τις παρουσίες εννοεί. Λοιπόν, Θα πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε σε λίγο. Θα έχουμε το ρεπορτάζ για την Πάφο και το ένθετό μας για τα διεθνή.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Στην Κύπρο σήμερα ο ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν για το Κυπριακό, Ραφαέλ Εφίτο. Η παρουσία του στο νησί καταδεικνύει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνδράμει ενεργά στις διαπραγματεύσεις. Αύριο θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ θα δει και τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Σε καταγραφή όλων των συγκλήσεων που επιτεύχθηκαν έως σήμερα στο Κυπριακό, προχωρούν τα Ηνωμένα Έθνη. Θα τις παρουσιάσουν ως ενιαίο πλαίσιο στα εμπλεκόμενα μέρη. Στην Ελλάδα, τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Ισχυρά αεροπορικά πλήγματα εξαπέλυσαν τις πρωινές ώρες οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον στόχων στην Ιρανική επικράτεια. Καταγράφηκαν διαδοχικές εκρήξεις σε πολλές περιοχές του νοτιού Ιράν. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 34 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 37 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
3: Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
6: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
5: This is happening now.
6: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
7: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
8: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
9: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποτέξε και σε μπω παιδιό, μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
10: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικέ ζώνε για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
11: Οι ευθύνε έχουν όνομα και επώνυμο.
12: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρί θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
13: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
14: Το διεθνώς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
15: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
16: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
15: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
16: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
15: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
17: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita. Ένα με σένα.
18: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
19: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
20: Η Eurobank παρουσιάζει το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο. Το πάρτι της ζωής μου. Η Ελένη Ράντου επιστρέφει με την παράσταση που έγραψε ιστορία μετά από 600 sold out παραστάσεις και τα θεατρικά βραβεία που έχει κερδίσει. Το πάρτι της ζωής μου. Η νούμερο 1 παράσταση έρχεται ξανά και για τελευταία φορά στην Κύπρο μόνο για 6 παραστάσεις. Για όσους δεν πρόλαβαν να την δουν και για όσους θέλουν να ξανανιώσουν τη μαγεία της. Το πάρτι της ζωής μου. Μια ιστορία για όλα μας τα τραύματα. Με την Ελένη Ράντου. Συνοδεύουν μελωδικά η Αλέξανδρος Ιακώβου και Χρύσα Λερογιάννη. Σκηνοθεσία Ανέστη Σαζάς. Ελένη Ράντου. Το πάρτι της ζωής μου. Τελευταία ευκαιρία να απολαύσετε μια παράσταση εμπειρία. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 1η, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 5, 6 και 7 Οκτωβρίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και τα ACS Courier. Μεγάλη χορηγή. CableNet. Electroline. Χορηγή. Πετρολίνα. Φρέσκο Κυπριακό Γάλα Αλάμπρα, Landes Color. Χορηγός πολιτισμού, Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων, BYD. Υποστηρικτές, Καφέ Νέρο, Parex, Pharmalit, Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας, Η Καθημερινή και Wiz Guide.
21: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε, δίνουμε συνέχεια και θα πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της ΠΑΦΟΥ. Εδώ μαζί μας, έτοιμος, πανέτοιμος και για την περιγραφή απόψε και για όλα τα στοιχεία που πρέπει να μας δώσει είναι ο Λουίς Νικολάου. Σε χαιρετώ, Λουί. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές του
0: Σπορεφημένου. Ήσουν και στην Κροατία. Θα πας και απόψε στο στάδιο ΑΜΕΓΑ.
1: Βεβαίως.
0: Ελπίζουμε να τα καταφέρει η ΠΑΦΟΥ. Θα έχει δύσκολο έργο, πάρα πολύ δύσκολο έργο.
1: Είναι δύσκολο και πολύ το σκοριά με το 2-0. Όχι, δεν τη φοβάμαι τόσο πολύ τη Χάιντουκ. Και εκτός έδρας δεν νομίζω ότι θα είναι το ίδιο καλή με την έδρα τους. Ήταν μια πολύ καυτή ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι της Χάιντουκ στο Split. Η ΑΕΚ έχει. Η ΑΕΚ, λέω. Είδα τώρα μια σημαία της ΑΕΚ στο σελίδα μας. Η ΠΑΦΟΥ έχει την ευκαιρία να μπει δυνατά στο παιχνίδι. Έχει το επιθετικό ταλέντο. Κάτι που σχολιάσε και στο φινάλε του προηγούμενου αγώνα ο Σαπίντο, ότι έχουμε το ταλέντο. Πρέπει να βάλουμε γκολ. Νομίζω το γρήγορο γκολ, εντάξει, μπορεί να είναι και κλεισί αυτό που λέω, αλλά είναι το κλειδί γιατί θα αλλάξει τη ροή του αγώνα και θα φέρει το momentum στην πλευρά της ΠΑΦΟΥ. Θα βάλει αμφιβολίες στους Κροάτες. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι το κλειδί. Σίγουρα κάνουν πιο επιθετική την ομάδα. Ό,τι και να λέμε για το ρόστερ που έχει η ΠΑΦΟΥ, η Κορέα και η Μπρούνο κάνουν πολύ επιθετική την ομάδα της ΠΑΦΟΥ. Και είναι εξαιρετικά.
0: Αλλά για τον Κορέα, είπε χθες ο Σαπίντο ότι υπάρχει αμφιβολία.
1: Ναι, ακόμα υπάρχει αμφιβολία.
0: Ο Μπρούνο σίγουρα θα παίξει. Ναι. Θα είναι στο βασικό σχήμα, ναι.
1: Ναι, γιατί είχε πει ότι έκαναν συζήτηση στην Κροατία πριν την 11η μεταξύ του και ο Μπρούνο δεν ένιωθε να ήταν να ξεκινήσει. Τα ρεπορτάζ έλεγαν ότι πολύ πιθανό να ξεκινούσε και στην Κροατία ο Μπρούνο, γι' αυτό είδαμε και τους τρεις center back με τον Κολτάρ να μείνεται σαν δεξί back. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα επιλέξει ο coach. Σίγουρα κάποιοι άλλοι παίκτες κλειδιά θα είναι πιο έτοιμοι. Όπως ο Σούνιτς που ήρθε από το παγκόσμιο κύπελλο, έβαλε προπονήσεις στα ποδιά του. Ο Πέπε που φάνηκε και αυτός λίγο ανέτοιμος, σίγουρα θα είναι καλύτερα. Ο Μπιέλ ήταν καλός. Φαντάζομαι θα είναι ακόμα καλύτερο. Ο Ζάζα, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Ήταν καταπληκτική.
0: Ναι, είναι σε καλή
1: κατάσταση. Ήταν και πέρσι, αν θυμάσαι, το σχολιάζαμε εδώ στο σταθμό, ότι ήταν εξαιρετικό σε αυτό το διάστημα και πέρσι στα προκριματικά του Champions League. Ο Ζάζα έβαλαν και το ιστορικό γκολ, βέβαια, με τον Ερυθρό Αστέρα. Οπότε πιστεύω ότι εκεί θα μαζέψει ό,τι μπορεί. Θα θέλει να είναι κοντά οι γραμμές του Σαπίντο. Μιλάει συνέχεια, χρησιμοποιεί αυτή την αγγλική λέξη, το compact, που σημαίνει να μεινόμαστε και να επιδεθόμαστε μαζί, κοντά, δεμένοι κτλ. Οπότε, αν βρει αυτόν τον γκολ το γρήγορο ΠΑΦΟΥ, νομίζω ότι θα αλλάξει τα δεδομένα. Το καλό είναι ότι σκοράρει στο ΑΜΕΓΑ. Δεν σκοράρει, είναι το τέταρτο. Ήταν το τέταρτο παιχνίδι που δεν σκοράρε εκτός έδρας. Πέμπτο. Ήταν τα τέσσερα τη League Face. Και ήταν το πέμπτο συνεχόμενο που δεν σκοράρε εκτός έδρας αυτό με τη Χάιντουκ. Ας ελπίσουμε ότι θα βρει ένα γρήγορο γκολ.
0: Ναι, είπα και εγώ προηγουμένως στη συνομιλία με τον κύριο Σακάν ότι ειδικά στο ΑΜΕΓΑ έχει κερδίσει και πολύ πιο δυνατούς αντιπάλους. Εντάξει, έχει το εσβάρωση στο 2-0. Θέλει έναν γκολ τουλάχιστον να ξαναμπεί στη διεκδίκηση.
1: Δεν έχει και δύο πολύ σημαντικούς. Ο Όρσιτς στην περσινή πορεία στο Champions League ήταν πολύ κομβικός με την εμπειρία του. Έβαλε και ένα εκπληκτικό γκολ. Με την Πάγερ, αν δεν κάνω λάθος, είχε βάλει ένα εκπληκτικό γκολ. Και ο Λουκάσεν. Αλλά νομίζω ότι με βάση την απόδοση και του Σάμι Μαέ που τον είδαμε στο παιχνίδι στην Κροατία και του Γκολτάρ αλλά και του Νταβίτ Λουίς, είναι απόλυτα Λούκασεν, αλλά δεν είναι όσο σοβαρή.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πεις το μεγάλο θέμα
0: μπορεί
1: που σχολιάζω.
0: Μπορεί να πάρει όμως γκολ από αυτούς.
1: Σίγουρα. Ειδικά και ο
0: Γκολτάρ. Ο Νταβίτ Λουίς πηγαίνει τέρματα και αποστημένα και
1: εκτελέσεις φάουλ. Ναι. Θα σου έλεγα ότι έτσι ο καημός των φίλων της ΠΑΦΟΥ, που μπορεί να συνδυάζεται και λίγο με το χθεσινό αποτέλεσμα της Ομονίας, είναι το εννιάρι. Ήθελαν να έχουν έναν center for πιο έτοιμο να έχουν μέσα στη. Και είναι και δείγμα αυτό ότι οι δύο ομάδες μας με την, ας το πούμε, μεγαλύτερη οικονομική άνεση αυτή τη στιγμή δεν κατάφεραν να βρουν αυτόν τον επιθετικό που θα τους αλλάζει τα δεδομένα. Δείγμα και του πόσο δύσκολο είναι το παζάρι, όχι μόνο ότι δεν μπόρεσαν οι ίδιες.
0: Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα. Δεν μπορείς να ξαναβρεις ΜΑΕ.
1: Όχι.
0: Δεν μπορείς να ξαναβρεις Ζαϊρό.
1: Ακριβώς.
0: Κάτι πιο κοντινό, ναι.
1: Είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα και οι δύο αυτοί οι παίχτες που ανέφερες για το τι λείπει από αυτές τις ομάδες στα αυτά τα προκριματικά.
0: Άρα, πιθανή είναι ενδεκάδα, Λουί μου.
1: Βλέπω δεξιά τον Μπρούνο, θα ξεκινήσει.
0: Ματζέσκι.
1: Ματζέσκι σίγουρα. Ο τερματοφύλακας νομίζω δεν αλλάζει, δεν έδωσε κάποιες αφορμές. Ήταν εξαιρετικά τα γκολ της Χάιντουκ. Δεξιά ο Μπρούνο, αριστερά Νικόλας Ιωαννού ή Κορέα, θεωρώ Νικόλας Ιωαννού. Αν ήταν και μέχρι χθες αμφίβολος, όπως τα είπε ο Σαπίντο. Εκεί το ερωτηματικό μου πάει στα center back, είναι 3 απ' έξω 2. Άφησε καλές εντυπώσεις ο Σάμι Μαέ. Ο Νταβίτ Λουίς φαίνεται βασικός και αντικατάστατος. Αλλά στη διάσκεψη τύπου πήρε τον Γκολτάρ, που αυτό που πηγαίνει στη διασκέψη τύπου συνήθω ξεκινά και εντεκάδα. Και είναι πολύ καλό μου στο επιτυχία.
0: Δεν είναι απαραίτητα, αλλά θα το δούμε.
1: Θα το δούμε. Εκεί είναι ένα ερωτηματικό. Το κέντρο δεν αλλάζει.
0: Μπορεί να αφήσει τον Νταβίτ Λουίς έξω.
1: Α, το πιστεύει αυτό, Βραγί. Α, το δούμε. Δεν θα τον αφήνει έξω τον Νταβίτ Λουίς. Εγώ δεν ξέρω. Έχουν και πολύ καλή σχέση ο Νταβίτ με τον Νταβίτ Λουίς. Στο παρασκηνιακά λίγο έτσι που τους παρακολούθησα. Η τριάδα στο κέντρο Σούνιτ, Πέπεν,
0: Ντράκομιρ.
1: Δύσκολο να αλλάξει. Ο Ζάζα πώς να βγει με την εμφάνιση που έκαμε στην Κροατία. Ο Μπιέλ ήταν πολύ καλός δεξιά, νομίζω αυτός θα κρατήσει τη θέση του. Και μπροστά ο μοναδικός που μπορεί να βοηθήσει είναι εκτός και ο Άντερσον. Και αν είναι ακόμα αμφίβολος ο Κορέα, σκέψου πόσο ανέτοιμος είναι ο Άντερσον. Γιατί έγινε η αλλαγή μεταξύ των δύο στην λίστα της Ευρώπης.
0: Ναι. Μάλιστα, θα έχει περίπου 3-4 χιλιάδες υπάφος.
1: Ναι, αυτός έτσι κατάλαβα από τα προηγούμενα λεγόμενα του Χριστόφερου Μανθέου. Εντάξει, μην ξεχνάμε κάθε μέρα, καλοκαιρινοί μήνες,

0: Αυτά τα δεδομένα. Δεν νομίζω να ξέχασαμε κάτι.
1: Όχι. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στην Πάφο και στην ΑΕΚ απόψε.
0: Και καλή μετάδοση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να δώσω τον λόγο στον Ανδρέα Βιολάρη, ο οποίος θα σας μιλήσει για, τη... για την εκπληκτική βραδιά χθες στο Champions League. Είχαμε πολλά γκολ, ανατροπές. Ήταν νωρίς το παιχνίδι της Ομονίας και μετά ακολούθησε μια βραδιά γεμάτη γκολ. Νομίζω
0: είναι,
1: το
0: είναι έτοιμος εδώ, θα μας τα
1: πανέτοιμος, Ανδρέας,
0: εφόσον ακούσουμε πρώτα το
1: χορηγό. Σε σένα.
0: Να σε καλά, Λου, ευχαριστούμε.
2: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.

0: Μας έβαλες το θέμα ο Λουίς. Ανδρέα μου, είσαι έτοιμος εδώ για να μας μεταφέρεις όλα τα νέα που προκύπτουν. Επειδή με είχε ρωτήσει προηγουμένως ένας φίλος, έχω πάρει αρκετά μηνύματα ότι η Μπραν δεν είναι στους δυνατούς. Το έχεις δει?
1: Για τα playoffs μιλάμε. Για τα playoffs, ναι, δεν είναι πολύ μακριά. Είναι 12-13 νομίζω. Άρα, στην κατάταξη των unseeded, των ανίσχυρων. Οπότε
0: Δευτέρα,
1: πρακτικά πρέπει να αποκλειστούν 12-13 ομάδες που είναι πάνω από αυτή στην κατάταξη. Για να πάει στους ισχυρούς, που είναι αδύνατον. Είναι αδύνατο να συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Άρα, ο Απόλλωνας τη Δευτέρα, καταλήγουμε, θα είναι στους ανίσχυρους.
1: Ναι, στους ανίσχυρους. Από τη στιγμή που
0: στην κλήρωση της Δευτέρας για το Conference League, για τα play-off, θα είναι στους ανίσχυρους.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και είδα και ένα τελευταίο μήνυμα που ήρθε τώρα. Ας τα play-off του Europa League, ο Μόνια θα είναι στους δυνατούς. Θα είναι, αν περάσει, που θα περάσει, το εμπόδιο της Lincoln, 21,250 βαθμού που έχει αυτή τη στιγμή, την κατάσταση στους ισχυρούς και με αρκετή διαφορά θα έλεγα από τους ανίσχυρους εν ώψη των playoffs του Europa League,
0: ναι.
1: Που εκεί εντάξει είναι πολλά ζευγάρια από τα οποία θα προκύψουν πιθανή αντίπαλοι, ομάδες οι οποίες είναι δεδομένα αυτή τη στιγμή, μιλάμε, είναι στους ανίσχυρους, unseated, και άρα θα είναι πιθανή αντίπαλοι της Ομόνιας στα playoffs του Europa League. Είναι, ξεκινώ νομίζω από την πιο ισχυρή ή από τις πιο δύσκολες που θα μπορεί να προκύψει, είναι η Τραμπζονσπορ, είναι Όφη ως κυπελλούχος Ελλάδας, είναι Σεντρουτιέν Βελγίου, και είναι και αρκετά ονόματα τα οποία μοιάζουν δυνατά και είναι, αλλά είναι ομάδες οι οποίες παίζουν στον τρίτο προκριματικό του Champions και πρέπει να αποκλειστούν από πιο αδυνατές ομάδες για να βρεθούν εκεί, όπως ξέρω η Δυναμό Ζάκρεπ, η οποία θα παίξει με την Ζαλκύρης. Θα είναι ο ηττημένος από το Σλόβαν Μιάλμπι. Φαντάζομαι είναι ένα ζευγάρι, μια ομάδα που θα θέλει να αποφύγει Ομόνοια, αλλά επί της ουσίας είναι ναι στους δυνατούς και των play-off του Europa League και του Conference League δεδομένα, αλλά νομίζω έχοντας μπροστά στο εμπόδιο ομάδα του Γιβραλτάρ δεν πρέπει να
0: Ομόνοια,
1: το συζητάμε. Ναι. Τη Δευτέρα είναι η κλήρωση.
0: Μάλιστα. Πάφος. Καθαρά εννοεί ο 200.
1: Ναι, θα περάσει καθαρά η Πάφος, λέει ο κύριος ο 200. Μακάρι.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε στα παιχνίδια.
1: Να πάμε και να συνδυάσουμε λίγο με τα ψεσινά παιχνίδια. Θυμάσαι, χθες κάναμε την κουβέντα για την χαμένη ευκαιρία της ΑΕΚ Αθηνών το βράδυ της Τρίτης με την πρόκληση του Ερυθρού Αστέρα που βρέθηκε να. Συγγνώμη, την πρόκληση του Δυναμό Ζάκρεπ που βρέθηκε να χάνει 2-0 στην έδρα της. Το γύρισε, πήγε παράταση και προκλήθηκε. Και μοιάζει σχεδόν απίθανον χθες κάποια εκ των Ερυθρών Αστέρα. Σλόβαν Μπρατισλάβας ή Λεκ Πόζναν να αποκλειστεί έχοντας κερδίσει με καθαρά σκορ το πρώτο παιχνίδι. Τελικά έκαμε το θαύμα της Λεκ Πόζναν, η Άρχους αν θέλεις, η οποία χάσε στην έδρα της 1-4 από την πρωταθλήτρια Μπολωνίας. Και χθες το παιχνίδι που έγινε στο Πόζναν είδαμε πραγματικά μια φοβερή ανατροπή από τους πρωταθλητές Δανίας. 0-3 αποτέλεσμα κανονικής διάρκειας, 1-4 αποτέλεσμα τη σημειώρη παράταση και στα πέναλτι Άρχους έκανε την ανατροπή του καλοκαιριού και πήρε την ιστορική πρόκληση για την επόμενη φάση του Champions
0: League. Και μέσα στην Πολωνία.
1: Συγγνώμη.
0: Και μέσα στην Πολωνία.
1: Και μέσα στην Πολωνία, ναι. Είχε κερδίσει 4 η Λεχ μέσα στην έδρα της Άρχους και κέρδισε χθες η Άρχους μέσα στην Πολωνία. Αυτό τι σημαίνει για την ΑΕΚ, ότι εκείνη τη μία θέση που ήθελε να κλέψει από κάποιον ισχυρό για να βρεθεί αυτή στους ισχυρούς του Champions League, στα playoffs του Champions League. Από εκεί ξεκινά την πορεία της πρωταθλήτρια Ελλάδας. Της το έκανε δώρο χθες η ΛΕΧ ή η Άρχους, ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας, και θα είναι πλέον στους δυνατούς. Το αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αντί για αντιπάλους που θα είχε

0: Ερυθρόν Αστέρα, Δυναμό Ζάγκρεπ, Σέλτικ, Σλόβαν ή και την Λεχ Πόζναν. Πλέον πιθανή αντίπαλη τη ΑΕΚ είναι η Τσέλιε, η Λάσκ, η Καϊράτ, η Άρχους, η Βίνκινγκ. Φτάνει φυσικά να περάσουν τα επόμενα εμπόδια που έχουν μπροστά του. Τώρα αντιλαμβάνεσαι, ανοίγει ο δρόμο για το Champions League για την ΑΕΚ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε 5-0 την Λαρν. Ήταν αναμενόμενο. Είχε κερδίσει με 4-0, νομίζω, και στο πρώτο παιχνίδι.
0: 9-0 το σκορ.
1: Το σημαντικό να πω όλα είναι ότι σκοράρει ο Λοΐζου. Ήταν το πρώτο του τέρμα με τον Ερυθρό Αστέρα. Και
0: το πρώτο τέρμα.
1: Τον εμπιστεύεται εκεί ο προπονητής, Αντρέα μου, και τον βάζει στην 11η.
0: Εντάξει, που δεν είναι εύκολο. Είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολύ βάθος. Ειδικά στην μεσοπιθετική γραμμή. Και φαντάζομαι ήξερε και ο Λοΐζου από την πρώτη στιγμή ότι πρέπει να δείξει τον καλύτερο του εαυτό, να δώσει τον καλύτερο του εαυτό, αν θέλει να έχει θέση σε αυτήν την ομάδα. Ήταν καλή παρουσία του, πέτυχε τον γκολ. Έκανε και δηλώσει μετά στο γραφείο τύπου, στη κάμερα του γραφείου τύπου, το Ερυθρό Αστέρα ήταν ενθουσιασμένο με τον γκολ. Και είπε μακάρι να είναι το πρώτο από τα πολλά που θα έρθουν. Γενικότερα φαίνεται να έχει έτσι αυτό το πρώτο διάστημα που βρίσκεται στο Βελιγράδι να έχει προσαρμοστεί αρκετά καλά και στην πόλη, αλλά κυρίως στην ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Τώρα από τα υπόλοιπα παιχνίδια, εντάξει, τα φαβορίτα οποία είχαν τον πρώτο λόγο που λέγαμε και πριν πήραν την πρόκριση, όπως η Σλόβαν παρά την ισοπαλία με την Ιμπέρια Γεωργίας. Η Φενέρ κατάφερε να προκριθεί απέναντι στην Κόρνικ Πολωνίας, έχοντας κερδίσει το πρώτο παιχνίδι με ένα 1-1 το χθεσινό παιχνίδι. Η Χάπουελ Μπερσεβά κέρδισε 2-0 την Βίκινγκ Κουρ και ανέτρεψε την ήττα με 2-1 του πρώτου αγώνα. Και η πρωταθλήτρια Λιθουανίας, η Κάουνο, απέκλεισε την Κλάξβικ. Και είχαμε και κάποια παιχνίδια χθες για το conference.
1: Το Universitatea Craiova Levski ήταν, είπαμε, 2-2, που ήταν παιχνίδι που θα ενδιέφερε
0: σωστά,
1: την Ομόνια.
0: Σωστά. Προκρίθηκαν
1: οι Βούλγαροι.
0: Κατάφερε να περάσει, ναι, η Τσέσεκα, η Συνομιλεύσκη, είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι 2-2 το χθεσινό. Και εντάξει, σήμερα είναι πάρα πολλά παιχνίδια για το Europa, για το Conference League.
1: Να σταθούμε λίγο στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό.
0: Στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, οι οποίοι έχουν σαφώς τον πρώτο λόγο μετά τις εκτός έδρας νίκες τους. Ο Μεν ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου και τις 3-2 εκτός έδρας, 8:45 ο επαναληπτικός απόψε στην Τούμπα. Και αργότερα 9:30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πάξη, την οποία έχει κερδίσει με 2-1 μέσα στην Ουγγαρία. Αντιλαμβάνεσαι, είναι στα χέρια τους και των δύο ελληνικών ομάδων η πρόκριση.
1: Εάν ο ΠΑΟΚ προκριθεί, θα αντιμετωπίσει την νικητή του Χάμαρπι Σουηδίας Άντερλεκτ.
0: Ναι.
1: Αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί, θα συνεχίσει στο conference και θα αντιμετωπίσει μια εκ των Καραμπάχ ή Τσεσεκά Σόφιας.
0: Μπράβο, τη ομάδα του Πίτα.
1: Mm-hmm. Ενώ ο Παναθηναϊκός, εάν και εφόσον προχωρήσει, θέλει μόνο πρόκριση, τότε θα παίξει με τον νικητή του Σπάρτακ Τρνάβα Τσεσεκά 48.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η ίδια, η διαφορετική.
0: Όχι, διαφορετική, ναι.
1: Η μια είναι Τσεσεκά Σόφια, αυτή που είπε του Πίτα και του Σένσι.
0: Σωστά, και του Σένσι.
1: Και η άλλη είναι Τσεσεκά 48.
0: Ένα-δυο θέματα έτσι με μεταγραφικά, ξεκινώντας από Ελλάδα. Ολοκληρώθηκε ο δανεισμός, ή μάλλον ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Γκουστάβο Σά στην Νότιγχαμ Φόρεστ και από την Νότιγχαμ Φόρεστ δανεικός στο Ολυμπιακό Πειραιώς.
1: Και γενέθλια ο πρόεδρος, πρέπει να σου πω σήμερα.
0: Ποιος πρόεδρος, ο Μαρινάκης.
1: Ναι.
0: Το Ολυμπιακού και άλλων ομάδων, να μας ζήσει ο πρόεδρος. Ο Παναθηναϊκός περιμένει, αν δεν έχει φτάσει ήδη, περιμένει σήμερα στην Αθήνα τον Κάγκου, ο οποίος έπαιξε χθες με την ομάδα του τελευταίο παιχνίδι Χάβουελ Μπερσεβά, για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Ο ΠΑΟΚ γράφουν πολύ κοντά στην απόκτηση δεξιού μπακ, Γάλλος, 22 ετών, Γουλιά Μίκελ Μπερνσί, αν τον προφέρω σωστά, μάλλον όχι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από το Αμβούργο. Εντάξει, ο Ορτέγα ολοκληρώθηκε και επίσημα και κάποιες άλλες μεταγραφές που φαίνεται να είναι πρώτων πυρών για τον Ολυμπιακό, όταν ολοκληρωθούν θα τις αναφέρω.
1: Μάλιστα. Τέλος από την Newcastle Ohio.
0: Ναι, εντάξει, υπήρχε έτσι μια σκιά εδώ και αρκετών καιρό στις σχέσεις του προπονητή της Newcastle με τους ιδιοκτήτες, κυρίως για τα θέματα προγραμματισμού. Η Newcastle είναι μια ομάδα που έχει χάσει αρκετούς παίχτες και πέρσι και φέτος, είναι σαφώς πιο αποδυναμωμένη και υπάρχουν συζητήσεις εξέλιξη να πουλήσει και άλλους παίχτες, βασικότατους παίχτες, παίχτες κλειδιά. Προφανώς μέσα από τις κουβέντες που έγιναν και την τελευταία χθεσινή συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών, Φάνηκε ότι ο Ντιχαού υπάρχει έτσι μια διαφωνία ως προς το πώς προχωρεί. Από ό,τι αντιλήφθηκα, είναι παρέτηση, όχι απόλυση του ίδιου του Άγγλου τεχνικού. Οπότε ψάχνει για προμονητή η Newcastle. Κάποιες άλλες μεταγραφές από το εξωτερικό που αφορούν κυρίως Έλληνες παίχτες. Ο Κουλιαράκης, ο Κωνσταντίνος Κουλιαράκης, φαίνεται να έχει συμφωνήσει με τη Ρώμα, ναι, για συμβόλαιο μέχρι το 31, πεντατές συμβόλαιο. Επανήρθε ένα θέμα που ήταν αρκετούς μήνες πριν στην επικαιρότητα. Το επανέφεραν οι Ισπανοί, παρουσιάζουν τον Παυλίδη ξανά ως μεταγραφικό στόχο της Μπαρσελόνα.
1: Ισχύει αυτό?
0: Τι να σου πω, την προηγούμενη φορά που θυμάμαι που με ξαρώτησες πριν αρκετούς μήνες, σου είπα ότι μάλλον δεν νομίζω να ισχύει. Επανήρθε τώρα, θα φανεί το επόμενο διάστημα. Πάντως αν ισχύει ότι η Μπενφίκα δεν πέφτει κάτω από τα 100 εκατομμύρια που είναι και η ρήτρα αποδέσμευσης του παίχτη, θεωρώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάει στην Μπαρσελόνα με τέτοιο ποσό. Φυσικά την ίδια ώρα οι Ισπανοί αναφέρουν ότι πρώτος στόχος παραμένει για την επίθεση των Μπλαουγκράνα ο Χούλιαν Άλβαρες.
1: Εδώ δεν μπορούν να πάρουν τον Παυλίδη και θα πάρουν τον Άλβαρες?
0: Μάλλον είναι θέμα να μπορούν, είναι θέμα πώς θα ζητούν.
1: Αν
0: θέλει 100 εκατομμύρια Μπενφίκα για τον Παυλίδη, βρίσκει πολύ καλύτερου επιθετικού με 100 εκατομμύρια. Τώρα, αν θέλει 30-40, είναι μια καλή επιλογή για τα λεφτά που δίνει. Πάντα έχει σημασία και πώς θα
1: δίνεις. Μόνο ότι δεν έχει κάποιον.
0: Αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα. Αυτή τη στιγμή είναι ο Φεράν Τόρες. Ο Λεβαντός, κοιτάξτε, έχει αποχωρήσει.
1: Ναι, και άμυνα θέλει οπωσδήποτε. Δεν βλέπω να κινείται κάτι, Ανδρέα μου. Κλείσαμε. Λοιπόν, αυτά. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

0: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολάρης. Ενίσχυση στον Άσο για την ΑΕΛ. Η ομάδα της Λεμεσού ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου Αλγερινού τερματοφύλακα Σάμι Μερζούκ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 29. Είναι κάτοχος γαλλικού διαβατηρίου και προέρχεται από τις ακαδημίες της Λίλ. Αλλαγή πλεύσης για την απόκτηση δημιουργικού μέσου μετά το ναυάγιο με τον Μόρτερ Μπιόρλ, ο οποίος δεν πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις. Η ομάδα προγραμματισμού στρέφει την προσοχή της σε άλλες περιπτώσεις. Στην τελική ευθεία προσπάθεια το Απόλλωνα για να κάνει δικό του τον Νίκε Ούγκμπο σε προχωρημένο στάδιο επαφές με την Sheffield Wednesday και αν δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, ο 28χρονος Νιγηριανός επιθετικός θα αποκτηθεί ως δανεικός με την αγγλική ομάδα να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του συμβολέου του. Απόψε βγαίνει αντίπαλος για τον τρίτο προκριματικό του conference από τον επαναληπτικό Μπραν Ουνιβερσιτατέα Κλους 2-2 το πρώτο παιχνίδι. Ενοχλήσεις στους προσαγωγούς νιώθει ο Κούν, εκτιμάται όμως είναι έτοιμος για τον αγώνα της ερχόμενης Τετάρτης. Αντίθετα, δύσκολα θα προλάβει ο Ασούν Σάου. Απογοήτευση στην Ομόνη για τη χαμένη ευκαιρία να συνεχίσει την πορεία της στο Champions League μετά τον αποκλεισμό στα πέναλτι από την Καϊράτ. Οι πράσινοι παρουσιάστηκαν κατώτεροι των απαιτήσεων σε παιχνίδι όπου έμειναν και πάλι με 10 παίχτες από το πρώτο ημίωρο και έπαιξαν με 9 παίχτες στα τελευταία 10 λεπτά της παράτασης. Το τριφύλι συνεχίζει στον τρίτο προκριματικό του Europa League όπου θα αντιμετωπίσει τη Lincoln Gibraltar την ερχόμενη Πέμπτη εκτός έδρας στο πρώτο παιχνίδι. Οι Ιταλοί παίρνουν απόψε Πάφος και ΑΕ, κυνηγώντας τη μεγάλη υπέρβαση και ανατροπή. Για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League κυπελούχοι μας υποδέχονται στις 8 την Χάιντουκ στον επαναληπτικό της ήττα τους με 2-0 και για το Conference στις 8:30 η ΑΕ αντιμετωπίζει την Πεϊτάρ στη Ρουμανία έχοντας χάσει 1-0 στη Λάρνακα. Και οι δύο αγώνες σε ζωντανή μετάδοση από τον Sport FM 95 τηλεοπτικά από Cita Vision. Στο ΑΠΟΕΛ κάνουν σκέψεις για περαιτέρω ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης μετά τον τραυματισμό του Μαντσίνη, ο οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση στον ώμο και θα λείψει για περίπου 3 μήνες. Ανοιχτό και το σενάριο απόκτηση στόπερ μετά την αποχώρηση Μπρόσον, δεδομένη απόκτηση αμυντικού μέσου και κεντρικού επιθετικού. Το τέταρτο και τελευταίο φιλικό παιχνίδι στην Πολωνία δίνει σήμερα ο Άρης. Στις 6 θα αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο Αθηνών. Ακολούθως το σκηνικό θα μεταφερθεί στην Αυστρία όπου θα δώσει ακόμη 3 φιλικά. Χρήσιμα συμπεράσματα για τον Ελ Μαέστρο στη νίκη επί της Στάλ με 3-0 σε παιχνίδι όπου ο τεχνικός της ανόρθωσης χρησιμοποίησε 24 ποδοσφαιριστές. Προληπτικά την αγωνιστική ο Μπέρκστρομ και λόγω ανετοιμότητας ο Ντακρού. Στην Κυριακή το τελευταίο φιλικό στην Πολωνία με τον Ατρόμητο.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Έτοιμοι να σφραγίσουν την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση είναι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League, ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται στις 8:45 τη Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα, έχοντας κερδίσει 3-2 τον πρώτο αγώνα. Για το Conference League, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στις 9:30 στο ΑΚΑ την Μπάξη, έχοντας επικρατήσει στην Ουγγαρία με 2-1. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη σημαντική προσήγη του Γκουστάβο Σα. Ο 29χρονος Πορτογάλος μέσο επιθετικός υπέραψε πολυετές συμβόλαιο με την Ότιγαν Φόρες και στη νέα σεζόν θα αγωνιστεί ως δανεικός με τους Ερυθρόλευκους. Ο Kings Kangwa κατέραψε την τελευταία του συμμετοχή χθες βράδυ με τη Χάμπολ Μπερσέβα και πετά για Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 22χρονου Γάλλου δεξιού μπακ Γουλιάμ Μικέλ Μπερντσί, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από το Αμβούργο. ως μεταγραφικό στόχο της Μπαρσελόνα παρουσιάζουν τον Παυλίδη τα ισπανικά μέσα, σημειώνοντας πάντως πως η Μπενφίκα δεν παρουσιάζεται διατεθειμένη να τον πουλήσει κάτω από το ποσό της ρήτρας αποδέσμευσής του, το οποίο έρχεται στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Στη Ρώμα θα συνεχίσει την καριέρα του εκτός απρόπτου ο Κωνσταντίνος Γουλιεράκης. Σύμφωνα με τους Ιταλούς, ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός έχει συμφωνήσει σε όλα με την ομάδα της Ρώμης για συμβόλαιο διάρκειας 5 ετών. Παρελθόν από τον πάγκο της Newcastle αποτελεί ο Έντι Χάου. Ο Άγγλος τεχνικός φαίνεται να έχει παρατηθεί από την θέση του μετά την τελευταία συνάντηση που είχε με τους ιδιοκτήτες για θέματα προγραμματισμού. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 2. Περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Αυτό το καλοκαίρι ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το δεύτερο και τελευταίο τεύχος με τίτλο Φεγγάρο Γκούν κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
6: Στην ECO ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία Echo Charge & Go μέσω του Echo Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. Echo, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. Echo.
7: Χαλαρώνεις την παραλία.
8: Στο μπαλκόνι.
7: Στο αεροπλάνο.
8: Τι λείπει.
7: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
8: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
7: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
8: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
9: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της Αμοχώστου το χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
10: 5η 30 Ιουλίου, Πάφος FC και ΑΕΚ κυνηγούν την ανατροπή τους επαναληπτικούς για τον δεύτερο προκριματικό σε Europa League και Conference League. Ήττα στην Κροατία μείωσε τις πιθανότητες για την ομάδα της Πάφου. Ο επαναληπτικός στη Λεμεσό προσφέρει τη δυνατότητα για ανατροπή. Νίκη πρόκριση στη Ρουμανία ψάχνει ΑΕΚ μετά την εντός έδρας ήττα του πρώτου αγώνα. 5η 30 Ιουλίου, Πάφος FC Χάιντουκ Σπλιτ στις 8, Μπέιταρ ΑΕΚ στις 8:30 το βράδυ. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Αλουμίλ.
11: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
12: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
13: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
14: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
15: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
14: This is happening now.
15: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
14: The battle has already begun. Which side will you be on?
15: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
16: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy / business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.

0: Το καλοκαίρι είναι μια μικρή περιπέτεια. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Ημέρα Πέμπτη σήμερα, προτελευταία ημέρα της εβδομάδας, για να ξεκινήσει ίσως το μεγαλύτερο κύμα διακοπών, καλοκαιρινών διακοπών, αυτό του Αυγούστου. Είμαι ο Αποστόλος Θωμαράς, είστε στη Διασπορά Ειδήσεων και θα πάμε μαζί Θεού θέλοντος μέχρι και την 1:20, ξεδιπλώνοντας την επικαιρότητα όπως αυτή διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα, με το Κυπριακό να συνεχίζει να κυριαρχεί στην επικαιρότητα. Είναι η ουρά που άφησε η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Εμείς θα ξεκινήσουμε με αυτό το οποίο βιώνουμε τις τελευταίες μέρες, στις υψηλές θερμοκρασίες, κίτρινη προειδοποίηση από πλευράς μετεωρολογικής υπηρεσίας, να δούμε πώς θα κυλήσει η σημερινή μέρα, αλλά και οι επόμενες. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πάντα ευγενικό και πρόθυμο κύριο Μιχάλη Μούσκο, λειτουργό της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο οποίος μας βοηθάει σε τέτοιες περιπτώσεις. Κύριε Μούσκο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, δουλειά μας. Καλό μεσημέρι στον τον κόσμο.
0: Είστε...
1: Άστε
0: έτσι,
1: καλά.
0: Και έτσι σας αντιμετωπίζουμε. Λοιπόν, για πείτε μας πώς θα εξελιχθεί ή μάλλον πώς εξελίσσεται και πώς θα εξελιχθεί μέχρι το βράδυ η σημερινή μέρα από πλευράς θερμοκρασιών.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα, δεν διαφέρει σχεδόν καθόλου η σημερινή μέρα από την χθεσινή. Κοντά στους 40 και σήμερα, με την προειδοποίηση να ισχύει, την κίτρινη προειδοποίηση να ισχύει από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα, για αυτή τη θερμοκρασία, η οποία για τα κυπριακά δεδομένα είναι μεν ψηλή, αλλά όχι τόσο ψηλή. Έχουμε ζήσει πολύ χειρότερα. Δεν αλλάζει το σκηνικό, παραμένει το ίδιο. Να πούμε ότι τα παράλια σήμερα στους 34 βαθμούς δυτικά, γύρω στους 37 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο παρόμοιες καιρικές συνθήκες, δηλαδή κυρίως ηλιοφάνεια. Ηλιοφάνεια, όχι κυρίως, ηλιοφάνεια. Και πάλι 40 βαθμοί για το εσωτερικό, οπότε θα ανανεωθεί για αύριο η προειδοποίηση τις ίδιες ώρες. Γύρω στους 33 με 36 τα παράλια, δηλαδή 33 αναφερόμενες κυρίως στα δυτικά, τα υπόλοιπα κοντά στους 36 και 30 στα ψηλότερα ορεινά. Ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτής της αέριας μάζας είναι η σχετικά χαμηλή υγρασία που υπάρχει, το οποίο από τη μια είναι πολύ καλό, διότι δεν αυξάνει την αίσθηση της θερμοκρασίας, δηλαδή τη δυσφορία που νιώθουμε, είναι καλό. Απ' την άλλη είναι ό,τι χειρότερο για τις πυρκαγιές. Οπότε, όπως πάντα, απευθυνόμενοι στο κοινό, σε όλους μας, διότι όλοι μας είμαστε πιθανοί να προκαλέσουμε μια πυρκαγιά, είτε το πιθανότερο άθελά μας, είτε με μια περισκεψία, πολύ προσοχή. Οι θερμοκρασίες είναι ψηλές, είμαστε στην πιο θερμή περίοδο του χρόνου και στατιστικά. Να αναφέρω ότι η μέση τιμή της θερμοκρασίας αυτήν την περίοδο που διανύουμε είναι 38 βαθμοί, αν μιλήσουμε για το εσωτερικό, οπότε οι 40 βαθμοί είναι μόλις 2 βαθμούς πιο πάνω. Ναι. Αντιλαμβάνομαστε όλοι ότι ζούμε την πιο θερμή περίοδο του χρόνου. Μέχρι τα μέσα Αυγούστου είναι αυτές οι θερμοκρασίες περίπου. Μετά σιγά σιγά αρχίζει να πέφτει στους 37, 36 και ούτω καθεξής. Και μέχρι και τη Δευτέρα δεν αλλάζει κάτι. Εκεί θα είμαστε πάλι με τις ηλιοφάνεια, με σχετικά πιο χαμηλές υγρασίες και τη θερμοκρασία κάπου εκεί, δηλαδή κοντά στους 40. Ίσως και 39, 39 με 40 δεν έχει και πολύ σημασία.
0: Ναι.
1: Από εβδομάδας φαίνεται, από την Τετάρτη θα έλεγα και μετά, κάποια πτώση της θερμοκρασίας, με επιφύλαξη το λέω, επιφύλαξη,
0: ναι.
1: Μήπως αλλάξει κάτι. Οπότε δεν έχω πολλά να πω για τον καιρό. Ναι. Ακόμα κάτι,
0: ναι, ναι.
1: Για την ελάχιστη θερμοκρασία το βράδυ.
0: Ναι.
1: Όπως και ψες, έτσι και απόψε, περιοχές του εσωτερικού, κοντά στους 26 βαθμούς, η ελάχιστη δηλαδή, η ελάχιστη θερμοκρασία το βράδυ δεν προβλέπεται να πέσει κάτω από τους 26 βαθμούς. Αυτό πέφτει στα όρια της κίτρινης προειδοποίησης για την ελάχιστη θερμοκρασία της νύχτας. Οπότε και απόψε, όπως και ψες, θα είναι διπλή η προειδοποίηση. Δηλαδή για τους 26 βαθμούς το βράδυ και για τη μέρα από τις 2 μέχρι τις 5, όπως έχουμε πει, για τους 40 βαθμούς στο εσωτερικό. Οπότε να επαναλάβω,
0: ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: πολύ σημαντικό, προσοχή στον πλούτο που λέγεται φύση, να μην
0: προκαλέσουμε
1: όχι μόνο στη φύση, είναι όλα αυτά τα κακά που προκαλεί μια πυρκαγιά, Είδαμε δυστυχώς τι έγινε χθες στην Κρήτη με ανθρώπινα θύματα. Σπυροσβέστες, για όνομα του Θεού. Μια σπίθα μπορεί να είναι μια καταστροφή. Να σκεφτόμαστε διπλά και τριπλά και δεκαπλά πριν κάνουμε κάτι που έχει σχέση με φωτιά.
0: Πείτε μου, είναι η δεύτερη η κίτρινη προειδοποίηση που εκδίδεται αυτή τη βδομάδα?
1: Για τη βδομάδα είμαστε σήμερα στην την Πέμπτη. Όχι, νομίζω καθημερινά, δεν κάνω λάθος, ίσως μια μέρα ήταν στους 39.
0: Ναι.
1: Σχεδόν καθημερινά, βαθμούς. Είναι πάνω από δύο που έχουμε εκδώσει.
0: Αν θυμάμαι καλά, η πρώτη ήταν την περασμένη Τρίτη που βγάλατε.
1: Είχαμε μέχρι την Παρασκευή,
0: ναι,
1: είχαμε βγάλει και δύο πορτοκαλί προειδοποίησεις.
0: Μάλιστα.
1: Αν θυμάμαι καλά, ναι. Πριν να πέσει η θερμοκρασία το Σαββατοκυριακό που ήρθε αυτή η ψυχρή αέρια μάζα και αυτό που έχει δώσει τις καταιγίδες στην Ελλάδα, ναι, εμάς απλά μας έριξε τη θερμοκρασία, είχαμε πέσει μέχρι 34 βαθμούς,
0: ναι,
1: την Κυριακή που μας πέρασε. Τη Δευτέρα ήμασταν στους 37-38,
0: ναι,
1: οπότε από την Τρίτη και μετά είχαμε προειδοποίηση. Δηλαδή είναι η Τρίτη για σήμερα, αύριο Τέταρτη για την εβδομάδα.
0: Από τα στοιχεία τα οποία έχετε, θεωρείτε ότι αυτές οι καιρικές συνθήκες είναι η έξαρση του καλοκαιριού ή ενδεχομένως να αναμένουμε και κάτι περισσότερο, νομίζω ότι μπαίνουμε στον Αύγουστο, έτσι, ο οποίος είναι ένας ιδιαίτερα θερμός μήνας.
1: Φαίνεται ότι τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα, Τρίτη θα είμαστε κάπου εκεί, μετά φαίνεται κάποια πτώση,
0: ναι,
1: αλλά δεν αποκλείεται εν συνεχεία να έχουμε και πάλι κάποιο κύμα με 43-44 βαθμούς.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το αποκλείουμε αυτό. Δεν φαίνεται κάτι όμως στον ορίζοντα αυτή τη στιγμή που να είναι πολύ ακραίο, δηλαδή κάτι τέτοιο που να διατηρηθεί πολλές μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε μια-δυο μέρες πάλι με 43, ίσως και 44 βαθμούς. Σίγουρα είμαστε στην πιο θερμή περίοδο. Πάντως δεν φαίνεται, δηλαδή τις επόμενες 10 μέρες που μπορούμε να πούμε με κάποια, ας πούμε, σιγουριά, δεν μπορώ να πω, μπορούμε να δούμε όμως την εξέλιξη. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο όμως, δεν μπορώ να το αποκλείσω για τη συνέχεια, ναι.
0: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να πάνε καλά τα πράγματα από πλευράς θερμοκρασιών και αν δεν έχετε κάνει διακοπές, εύχομαι καλό καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά και σε εσάς.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.

0: καλοκαίρι δεν περάσε, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Καλοκαιριάτικα το Κυπριακό βρίσκεται εκεί που βρίσκεται μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Είναι ο απόϊχος στα πόνερα αυτής της επίσκεψης και αυτό θα αναζητήσουμε, την αίσθηση των κομμάτων για όσα άφησε πίσω του ο Αντώνιο Κουντέρες. Ξεκινάμε από το Δημοκρατικό Συναγερμό και τον αγαπητό Δημήτρη Δημητρίου. Κύριε Δημητρίου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Δαμαράτσε, και στους ακροατές.
0: Πώς διαβάζει το κόμμα σας τα όσα άφησε πίσω του ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών?
1: Κοιτάξτε, είναι σημαντικό το ότι ήταν εδώ ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Θα ήταν καλύτερο αν είχαμε κάτι πιο χειροπιαστό να ανακοινωθεί μια ημερομηνία μιας διευρυμένης διάσκεψη για το Κυπριακό. Δεν επιτεύχθη αυτό, αλλά κρατάμε τα θετικά, κύριε Τόμαρα, που είναι ακριβώς η προσήλωση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών διαστόματος του Γενικού Γραμματέα στα ψηφίσματα, στην εργασία, στο έργο που έχει παραχθεί και πως σε αυτό θα στηριχθεί η οποιαδήποτε νέα προσπάθεια, αφού πρώτα προηγηθεί καλή προετοιμασία και εφαρμοστούν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Τώρα αυτό είναι κρίσιμο να διαβαστεί σωστά και να γίνει όντως μια προεργασία και από τις δύο πλευρές, ούτως ώστε να ανοίξει ο δρόμος σε συνεννόηση πάντοτε και με τις εγκύτριες δυνάμεις, γιατί το ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας και στην πρώτη του τοποθέτηση
0: και σε δεύτερη,
1: το επανέλαβε και στην τελευταία του τοποθέτηση για τις εγκύτριες δυνάμεις, ούτως ώστε να γίνει το τελευταίο μίλι, να καλυφθεί ο τελευταίο μίλι όπως ο ίδιος ανέφερε, για να φτάσουμε στην πολυπόθητη λύση του Κυπριακού.
0: Νομένο ότι είναι καλοκαίρι. Είναι καλοκαιρινή περίοδος, οι ρυθμοί είναι πιο χαλαροί και νομένο ότι υπολείπεται χρόνος στο Γενικό Γραμματέα περίπου 5 μήνες. Πιστεύετε ότι αυτός ο χρόνος είναι αρκετός για να γίνει σωστή προετοιμασία προκειμένου ο Αντώνιο Κουντέρες να φωνάξει τα ενδιαφερόμενα μέρη για αυτή την διεθνή διάσκεψη το 5-1?
1: Κύριε Τομαρά, είναι αρκετός χρόνος για να μπει το τρένο στις ράγες ξανά.
0: Ναι.
1: Δεν πιστεύω ότι είναι αρκετός χρόνος για να φτάσουμε σε μια οριστική κατάληξη του Κυπριακού. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα είναι χρόνος ο οποίος δεν πρέπει να πάει χωρίς να παραχθεί έργο. Mm-hmm. Και είναι σημαντικό να αξιοποιηθεί όλη αυτή η κινητικότητα που δημιουργήσε η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα στο νησί μας. Επίσης, μια άλλη παράμετρος που εμείς δεν πρέπει ποτέ να αγνοούμε, πρέπει να την έχουμε και προμετωπίδα και των προσπαθειών μας, αλλά και της διαδικασίας, είναι η κάθοδος απόψε του ειδικού απεσταλμένου κυρίου Τίτο, ούτως ώστε να προωθήσει, αν θέλετε, περαιτέρω την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλο αυτό που συζητάμε, που είναι κομβικό και κρίσιμο. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση διασφαλίζει και το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις 4 βασικές ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ενδεχόμενο στην επίλυση του Κυπριακού. Ως εκ τούτου και σε αυτό θα πρέπει να περιμένουμε και θα πρέπει να ενισχύσουμε την απέτησή μας, αν θέλετε, για να έχει χειροπιαστό αποτέλεσμα σε αυτό τον κρίκο της αλυσίδας.
0: Ακούσαμε χτες τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μετά τη διάσκεψη του Γενικού Γραμματέα να υποστηρίζει ότι δεν τίθεται προϋποθέσεις για τη σύγκληση της διεθνούς διάσκεψης. Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, εσείς θεωρείτε ότι είναι μια προϋπόθεση η οποία θα οδηγήσει στη διεθνή διάσκεψη? Γιατί είναι λίγο θολό αυτό το πράγμα.
1: Συγγνώμη. Ναι. Ολοκληρώστε. Ναι. Δεν σας άκουσα στο τέλος.
0: Λέω ότι...
1: Αν δεν είναι...
0: Ναι.
1: Ναι. Λέτε ότι...
0: Υπάρχουν διστάμενες απόψεις. Κάποιοι λένε ότι δεν υπάρχουν προϋποθέσεις, δεν τέθηκαν προϋποθέσεις. Κάποιοι άλλοι λένε ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης είναι μία από τις προϋποθέσεις του Γενικού Γραμματέα για να συγκαλέσει την διεθνή διάσκεψη.
1: Κύριε Τωμαρά, αν δεν υπήρχαν προϋποθέσεις, τότε γιατί δεν συγκλήθηκε,
0: ναι.
1: Κάποιος μπορεί να πει. Η διευρυμένη διάσκεψη.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς η αναφορά στα μέτρα οικοδομής εμπιστοσύνης και στην καλή προετοιμασία έγινε και δεν έγινε και τυχαία.
0: Ναι.
1: Και ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια δυσκολία, μια δυστοκία στο να ανοίξουμε οδοφράγματα, στο να εφαρμόσουμε μέτρα οικοδομής εμπιστοσύνης που συμφωνήθηκαν στη Γενέβη σχεδόν 1,5 χρόνο προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Άρα υπάρχει μια δυστοκία και μια δυσκολία στο να εφαρμοστούν χειροπιαστά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
0: Μάλιστα.
1: Ως εκ τούτου δεν μπορεί κάποιος να πει ότι δεν υπάρχουν προϋποθέσεις. Μπορεί να εννοεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι δεν τίθενται μεγάλες προϋποθέσεις,
0: ναι, ναι,
1: που να αφορούν την ουσία του Κυπριακού ή να αφορούν τον μηχανισμό εφαρμογής ή επίλυσης του Κυπριακού. Σε αυτό ναι, αλλά ο δρόμος για να διεξαχθεί μια διευρυμένη διάσκεψη δεν είναι δυστυχώς ορθάνεκτος.
0: Μάλιστα. Κύριε Δημητρίου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εντάξει,
0: είναι θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει μέχρι αν θα πραγματοποιηθεί η διεθνή διάσκεψη. Αν δεν έχετε κάνει καλοκαίρι, εύχομαι καλό καλοκαίρι.
1: Είναι σημαντικό να συνεχίσει να μας απασχολεί το Κυπριακό.
0: Δεν νομίζω.
1: Κύριε Τωμαρά,
0: είτε λιγότερο είτε περισσότερο.
1: Γιατί να μην ξεχνάμε ποτέ ότι είναι το κυρίαρχο ζήτημα που θα πρέπει να μας απασχολεί. Και το Κυπριακό είναι η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που πρέπει να φέρουμε στη χώρα μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο
1: της ημέρας.
0: Καλό καλοκαίρι, εύχομαι.

0: έχεις κλειδί και θα ανοίγεις την πόρτα.
1: Να πάμε να ολοκληρώσουμε με τα εμπορικά μας μηνύματα και να επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε την ενημερωτική μας διαδρομή.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Χαλαρώνεις στην παραλία.
2: Στο μπαλκόνι.
1: Στο αεροπλάνο.
2: Τι λείπει.
1: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
2: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
1: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
2: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά, σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση, με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής, χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
4: Ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
5: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
4: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
5: Μοναξιά.
6: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
7: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
4: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
8: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
9: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
8: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
9: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
8: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
10: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
11: Στο κλίμα για ταξίδια με άνεση και οργάνωση. Από 5η 30 Ιουλίου μέχρι και Δευτέρα 3 Αυγούστου εποφεληθείτε από 20 έως 25% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα ταξιδίου. Ταξιδιωτικές τσάντες, σακίδια πλάτης, ζυγαριές βαλίτσας, μαξιλάρια λαιμού και πολλά ακόμη σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
12: Everyone, τα πάντα εσύ.
13: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Ίσως επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
14: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tab Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
15: Δεν μου εύκολα να μπαλε τούτη.
16: Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακό τροχό ή λέιζερ πράσινη δέσμη. Ρίμαθ και βάζω καλά.
17: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
15: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην IoannouTools.com.
17: Ιωάννου Tool Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
18: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Επιστρέψαμε από τα διαφημιστικά μας διαλύματα. Διασπορά ειδήσεων στον αέρα. Για σας που ήρθατε αργοπορημένοι στο ραντεβού μας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ξετυλίγουμε την επικαιρότητα, μια επικαιρότητα στην οποία κυριαρχεί το Κυπριακό και με αυτό θα συνεχίσουμε. Καταγράφουμε την αποτίμηση από την πλευρά των κομμάτων και πάμε στο Δημοκρατικό Κόμμα να δούμε πώς είδε τα όσα άφησε πίσω της η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λευκοσία. Για αυτό το θέμα έχουμε έναν εκλεκτό φιλοξενούμενο, τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο. Κύριε Παπαδόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
0: Στο Δημοκρατικό Κόμμα πώς διαβάζετε τα όσα είπε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προτού αναχωρήσει από το νησί?
1: Να ξεκινήσω από κάποιες θετικές διαπιστώσεις. Θεωρώ ότι είναι θετικό το γεγονός ότι έχει ανακοινωθεί η σύγκληση μιας διευρυμένης διεθνούς διάσκεψης, η οποία αφήνει ανοιχτό το παράθυρο για να προχωρήσει μια διαδικασία σε αυτήν τη διεθνή διάσκεψη για να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Και όπως ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ έχει δηλώσει, θα ξεκινήσει μια διαδικασία προετοιμασίας, γιατί όπως έχει πει, θέλει αυτή η διεθνής διάσκεψη να έχει θετικό αποτέλεσμα. Για αυτή η προετοιμασία θα αφορά και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, θα αφορά τη μεθοδολογία, αλλά φυσικά και την ουσία, όπου εκεί καταγράφεται κάτω ένα διαπραγματευτικό κεκτημένο, κάτι που θεωρώ μπορεί να αξιοποιηθεί για να απαντήσει στο επιχείρημα στη διεκδίκηση της Τουρκίας ότι θα πρέπει να αλλάξει η βάση των διαπραγματεύσεων σε βάση δύο κρατών. Εάν υπάρχει διαπραγματευτικό κεκτημένο, τότε σημαίνει ότι αυτή η βάση δεν θα αλλάξει, αλλά αντίθετα θα συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις εκεί που είχαν σταματήσει το 2017. Κάποια ζητήματα όμως που χρήζουν διευκρινήσεις και θα αναμένουμε ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Εθνικό Συμβούλιο για να έχουμε μια πλήρη εικόνα του τι έχει διαμειχθεί σε αυτές τις συναντήσεις. Δεν έχει τεθεί χρονοδιάγραμμα για τη διευρυμένη διάσκεψη. Θα αναπευθυμίσω ότι και στο παρελθόν ο Γενικός Γραμματέας είχε να ανακοινώσει τη σύγκληση με μια διεθνή διάσκεψη, αλλά ουδέποτε πραγματοποιήθηκε. Επομένως αυτό είναι ένα ερώτημα που τίθεται κάτω. Και όπως νομίζω όλοι αντιλαμβανόμαστε, εάν η Τουρκία δεν ξεκαθαρίσει την θέση της, ότι δηλαδή θα επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις πάνω στο συγχωρημένο πλαίσιο που καθορίζουν τα ψηφίσματα των ΗΠΑ, απλά θα πάμε και θα ξαναζητάμε επουσιώδη ζητήματα. Έχουμε μια διάσκεψη που θα καταλήξει σε αποτυχία. Οι δηλώσεις τουλάχιστον του Τούρκικου Υπουργείου Εξωτερικών δεν δημιουργούν ιδιαίτερη αισιοδοξία. Έχουν επαναλάβει πως δεν υπάρχει κυρονεδάφος. Το μοντέλο της βάσης είναι του παρελθόντος. Έτσι ισχυρίζονται, αντιλαμβάνουμε, αναφέρονται στη Διζωνική Δικαιωτική Ομοσπονδία.
0: Ναι, ναι.
1: Και επομένως, εκεί είναι που πρέπει να εστιάσουν όλη την προσοχή τους, στη στάση της Άγκυρας, γιατί αν η Τουρκία δεν εγκαταλείψει αυτές τις αδιάλλακτες θέσεις, δεν θα έχουμε ουσιαστική πρόοδο σε αυτήν την διάσκεψη.
0: Οι επισημάνσεις σας είναι σωστές και ο προβληματισμός, έτσι, αν το αντιλαμβάνουμε σωστά, έτσι που βγαίνει από τα λεγόμενά σας, επίσης είναι σωστός ότι αυτό το οποίο γίνεται κατανοητό από τους πάντες είναι ότι ναι μεν δεν έχει αλλάξει η τουρκική στάση, πλην όμως η κίνηση του Γενικού Γραμματέα, έτσι όπως διατυπώθηκε, να το πω έτσι πολύ απλά, σώζει την παρτίδα, δηλαδή κρατάει μια διαδικασία ζωντανή να γίνει προετοιμασία, να πάμε να καθίσουμε στο τραπέζι, αλλά από εκεί και πέρα τα πράγματα νομίζω εκεί θα φανούν οι πραγματικές δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν, γιατί δεν υπάρχουν σημάδια ότι μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Τουλάχιστον εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι.
1: Έτσι είναι όπως τα λέτε σε σχέση με την Τουρκία. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών εντός της αίθουσας έχει παραλάβει ότι δεσμεύεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.
0: Αυτό είναι το θετικό.
1: Όπως είπα προηγουμένως, το διαπραγματευτικό κεκτημένο που αποτρέπει τη συζήτηση πάνω σε μια βάση για δύο κράτη. Έχουμε την επίσκεψη του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε λίγο, του κύριου Φίτο.
0: Και αυτό είναι θετικό.
1: Κάτι που αναδεικνύει και τον ενεργότερο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί, κακά τα ψέματα, το μοναδικό σενάριο που μας επιτρέπει να έχουμε κάποια μερική διάθεση αισιοδοξίας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσει και να πείσει την Τουρκία με σχετικά κίνητρα να εγκαταλείψει αυτές τις αδιάλλακτες θέσεις. Γιατί στα ευρωτουρκικά υπάρχουν ζητήματα για τα οποία η Τουρκία ζητά κάποια ανταλλάγματα. Η Ευρώπη έχει και θεσμούς και πολιτικά μέσα με τα οποία μπορεί να πιέσει την Τουρκία. Όμως, παραλαμβάνω, όλα εστιάζονται στο ποια θα είναι η στάση της Τουρκίας την αμέσως επόμενη περίοδο. Οφείλουμε να σημειώσουμε, για παράδειγμα, ότι ενώ εμείς μιλάμε για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, η Τουρκία εξέδωσε ναύτεξ, θεσμεύοντας την ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας, τις ημέρες που ήταν εδώ ο κύριος Γκουτέρες. Μιλάμε για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και η Τουρκία τους τελευταίους μήνες έχει καταλάβει ακόμα 4 τετραγωνικά χιλιόμετρα πάνω στην πράσινη γραμμή. Άρα όλα αυτά δείχνουν, νομίζω, και κάποιες διαθέσεις από πλευράς της Τουρκίας, τις οποίες πρέπει να λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη.
0: Σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις της Τουρκίας επί της πράσινης γραμμής, νομίζω ότι έγινε αναφορά από τον Γενικό Γραμματέα, όχι όπως το συζητάμε εμείς, ως μία παρότριση ότι πρέπει όλοι να σέβονται τα Ηνωμένα Έθνη στην Κύπρο, και νομίζω ότι η συγκεκριμένη αναφορά αφορούσε τις προκλήσεις των Τούρκων στην Πύλα και όπου αλλού εκδηλώνονται επί της πράσινης γραμμής. Είστε έμπειρος πολιτικός. Από αυτά τα οποία εσείς, όπως ακούσατε τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, εντοπίσατε ότι έθεσε προϋποθέσεις για την τελική του απόφαση να συγκαλέσει την διεθνή διάσκεψη 5-1.

0: Το δεύτερο, σε σχέση με τις προϋποθέσεις. Όπως είπα πριν, θα πρέπει να αναμένουμε και την ενημέρωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στο Εθνικό Συμβούλιο για να γνωρίσουμε και να έχουμε την πλήρη εικόνα που έχουμε πλέον μπροστά μας εν ώψη αυτών των εξελίξεων. Οι προϋποθέσεις μέχρι στιγμής που έχουμε ακούσει δημόσια είναι η διαδικασία προετοιμασίας που έχει αναφέρει ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ. Δηλαδή θα είναι μια προετοιμασία που θα αφορά και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και μεθοδολογία. Πιθανώς αυτή η μεθοδολογία αναφορά και την καταγραφή κάποιων συντηλήσεων. Ο ίδιος έχει αναφερθεί σε ένα διαπραγματευτικό κεκτημένο και θα πρέπει να ξεκαθαριστεί τι ακριβώς είναι που εννοεί με αυτό το διαπραγματευτικό κεκτημένο. Άρα ο ίδιος δεν θεωρώ ότι έχει θέσει προϋποθέσεις, αλλά έχει καθορίσει μια διαδικασία την οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε εάν υπάρχει καλή διάθεση για να οδηγηθούμε στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Αλλά είναι αυτό ένα μεγάλο αν, γιατί την καλή διάθεση στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να τη δείξει η Τουρκία.
1: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν δεν έχετε εξαντλήσει την καλοκαιρινή σας ανάπαυση, εύχομαι να περάσετε καλά. Είναι το θέμα των επόμενων ημερών, αλλά και του επόμενου διαστήματος, μέχρι να συγκληθεί η διεθνή διάσκεψη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, γεια σας.

ελαφρύνουν αρκετά το ρόστερ. Έχει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Τα λέγαμε τις προάλλες με τον Γιώργο Βαβρίτσα. Έχει 38 με 39 παίκτες στο ρόστερ. Πρέπει να το μαζέψουν το ρόστερ του στην Βόλφσμπουργκ με πολύ μεγάλα συμβόλαια. Άλλωστε και ο παίκτης θέλει να αποχωρήσει. Μιλάμε για το Γκουλιεράκι. Είναι η διάθεση του αυτή. Το έχει πει νομίζω σε κάθε τόνο και στην ομάδα του στην Βόλφσμπουργκ. Και το προηγούμενο διάστημα που είχε έρθει με την Εθνική τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, έλεγε ότι δεν πρόκειται να μείνει στην Zweite Liga με την Βόλφσμπουργκ. Το έλεγε στους παίκτες του στην Εθνική, το έλεγε στην ομάδα του. Το δείχνει με τον τρόπο ότι θέλει να αποχωρήσει και όπως όλα δείχνουν, τις επόμενες ώρες θα επισημοποιηθεί η μεταγραφή. Εν συνεχεία θα περάσει τα ιατρικά και θα υπογράψει το συμβόλαιο του. Θα είναι πενταετές μέχρι το καλοκαίρι του 2031. Συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους. Άρα θα είναι το ετήσιο συμβόλαιο περισσότερο από 2 εκατομμύρια ευρώ για τον Κουλιεράκη. Και θα αγωνίζεται σε μια θέση που έχει περάσει εκεί ο Τραϊνός Δέλλας, ο Κώστας Μανολάς και άλλοι Έλληνες. Αλλά στο κέντρο της άμυνας ο Τραϊνός Δέλλας με τον Κώστα Μανολά ήταν οι ποδοσφαιριστές που έκαναν καριέρα, πολύ μεγάλη καριέρα και οι δύο με την ομάδα της Ρώμης.

Σας έλεγα νωρίτερα για τον Ρόδρι που είναι πρώτο πυλόν της Real Madrid, όπως λένε και τα ρεπορτάζ και στην Αγγλία και στην Ισπανία. Την στιγμή που η City ψάχνει τον αντικαταστάτη και το πιθανότερο είναι να αποκτηθεί ο διεθνής με το Μαρόκο, Αγιούμ Μπουαντί, είναι ο ποδοσφαιριστής τον οποίο έχουν ξεχωρίσει οι άνθρωποι του Αγγλικού Συλλόγου. Από τη στιγμή που θα αποχωρήσει ο Ρόδρι, θα προχωρήσουν την απόκτηση του Μαροκινού άσου της Λί, του Αγιούμ Μπουαντί. Πάμε σε διάλειμμα και θα ακούσουμε το αθλητικό δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στη μία στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ανάσα Λαχεντίν από τη Ρώμα βρίσκεται ο Ολυμπιακός, όπως αποκάλυψε ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Περίπου στα 8 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του Μαροκινού αριστερού μπακ από την Ρώμα, που θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Παίκτης των Ερυθρόλευκων και επίσημα ο Γκουστάβο Σά, ήρθα εδώ με πάθος και φιλοδοξία, το πρώτο μήνυμα του Πορτογάλου Μέσου. Στην τελική ευθεία για την απόκτηση αριστερού μπακ βρίσκεται η ΑΕΚ, που κινείται και για την προσθήκη χαφ. Αγωνία για Πένεραϊς, ο οποίος χτύπησε στο γόνατο στο φιλικό με τη Samsung Sport. Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση του Ζήνη, που ένιωσε σφίξιμο. Επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς προπόνησης ο Καλοσκάμης και τέθηκε στη διάθεση του Μαρκό Νικολίτς. Ελάχιστες αλλαγές αναμένονται από τον Τζέκοπ Νίστρουπ στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού εν ώψη της Ρεβάς με την Πάξη στο ΟΑΚΑ για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Conference League, με τον Φαντρόγγελεν να έχει προβάδισμα για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας. Αύριο η άφιξη του Kings Kangua για ιατρικά και υπογραφές. Θέμα ορών, η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Γάλλου δεξιού μπακ Γουιλιάμ Μίκελ Μπρενσί στον ΠΑΟΚ, που βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις και με ΧΑΠ. Πανέλα βασικού αναμένεται να πάρουν οι Ελουστόνδο και Μπάμπα στον επαναληπτικό με την Δυνάμο Κιέβου στην Τούμπα για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Από ιατρικές εξετάσεις αναμένεται να περάσει σήμερα ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος έφτασε τα μεσάνυχτα στην Ελλάδα μετά τη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό Άκτορ για τριετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές που θα ξεπεράσουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ και τους πράσινους να καταβάλουν 1 εκατομμύριο ευρώ στη Βιλερμπάν για την αγορά του. Πρώτον πυλών του Άρη, ο Ράφα Μύρ, ο οποίος έχει συμφωνήσει προφορικά με τους Κίτρινους και εξασφάλισε την ειδική άδεια από το δικαστήριο της Βαλένθια για να ταξιδέψει στην Ελλάδα, καθώς έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε φυλάκιση 8,5 ετών για υπόθεση βιασμού. Δυνατό φιλικό τεστ σήμερα για τους Κίτρινους, που αντιμετωπίζουν τη Μόντσα. Σέντρα στις 7, μετάδοση από Nova Sports Prime. Εξτρέμα από την Αργεντινή έκλεισε ο Λεβαδιακός, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τη Σαν Λορέντσο για τον μονοετή δανεισμό του 26χρονου Γκρεγόριο Ροντρίγκες. Την πρώτη τους προπόνηση με τον Όφη έκαναν σήμερα τα δύο τελευταία αποκτήματα, Νικολάου και Αϊτόρ. Στα παρκέ θα αγωνίζεται και τη νέα χρονιά ο Αντώνης Φώτσης, καθώς ο 45χρονος forward ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Ηλυσιακό, στον οποίο παίζει από το 2017, όταν και αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό και πλέον είναι έτοιμος για την 31η σεζόν της καριέρας του. Την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 που διεξάγεται στο Τρεντίνο της Ιταλίας θα επιδιώξει η Εθνική Εφήβων, η οποία αντιμετωπίζει την Ισπανία. Πρώτο τζάμπολ στις 4.30. Μία ανάσα από την μετακίνησή του στη Ρώμα βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός έχει συμφωνήσει με τους Δρομαίους για πενταετές συμβόλαιο με αιτήσιες αποδοχές στα 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η μεταγραφή του από τη Βόλφσμπουργκ αναμένεται να κοστίσει κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο η ανακοίνωση της Newcastle απομένει για τη λύση της συνεργασίας της με τον Eddie Howe, ο οποίος βρισκόταν στην τεχνική της ηγεσία από το 2021. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, φαβορεί για να τον αντικαταστήσει είναι ο 38χρονος Γερμανός προπονητής της Σάλαχλη, Ματίας Γέιλ. Ανοίγει ο δρόμος για τη μεταγραφή του Τόρνι και Σεγγέλια στην Dubai BC. Όπως αναφέρουν οι Καταλανοί, ο Γεωργιανός Φόρουαρντ θα πληρώσει σήμερα στην Μπαρσελόνα τη ρήτρα αποδέσμευσής του και θα υπογράψει στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, με την οποία υπάρχει συμφωνία εδώ και καιρό. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Σωτήρης Ταμπάκος.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης. Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
3: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, bicelcypress.com.
4: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
5: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν, με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's, εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
6: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και security management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
8: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
7: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
8: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
7: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
10: Kijos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kijos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kijosmotors.com.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 2 Αυγούστου. Μπανάνες εισαγόμενες, τώρα 1,45 το κιλό. Ναβάρο κοτόπουλο μυρί χωρίς δέρμα και κόκαλο, 8,99 το κιλό. Χοιρινός λαιμός, 4,99 το κιλό. Άρλα τυρί ένταμ, από 7,99, τώρα 7,25 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
14: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Την εκπομπή «Ο Νέα Review» φέρνει κοντά σας το Fetch, η αγορά της Κύπρου στο κινητό σου. Ό,τι χρειάζεσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, έρχεται άμεσα στην πόρτα σου. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβασε την εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play. Fetch, μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε και σήμερα την εκπομπή Ο Νέα Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν στα της αθλητικής επικαιρότητας. Στο 2950 τα δικά σας μηνύματα για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε με εμάς. Και σήμερα μαζί μας το Fetch. Ό,τι χρειάζεσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, έρχεται άμεσα στην πόρτα σου. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο fetch.com.gy ή να κατεβάσετε την εφαρμογή Fetch από το App Store ή τον Google Play, γιατί με το Fetch η αγορά της Κύπρου βρίσκεται στο κινητό σου. Επιστρέφουμε λοιπόν στο αθλητικό σκηνικό, στην αθλητική επικαιρότητα. Αρκετές εξελίξεις που προκύπτουν και σήμερα, με την προσοχή να είναι βεβαίως στραμμένη στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που δίνουν οι κυπριακές ομάδες για το Europa και το Conference League. Δεν τα κατάφερε χτες η Ομόνια να ξεπεράσει το εμπόδιο της Καϊράτ. Αποκλείστηκε στη διαδικασία των πέναλτι και πλέον συνεχίζει την πορεία της στο Europa League. Επόμενος αντίπαλος λοιπόν των πρασίνων η Λίνκολιν από το Γιβραλτάρ. Υπάρχει έτσι μια απογοήτευση, προβληματισμός στην ομάδα της Λευκωσίας σε σχέση και με το ότι έχει βγει εκτός πλέον από τον δρόμο του Champions League, που ήταν ο στόχος που είχε τεθεί και δημόσια από την διοίκηση των πρασίνων. Και σήμερα δύσκολες αποστολές για τις κυπριακές ομάδες, με την Πάφο και την ΑΕΚ να προσπαθούν να ανατρέψουν τα σε βάρος τους δεδομένα από τα πρώτα παιχνίδια, κοντρά σε Χάιντουκ και Μπεϊτάρ αντίστοιχα. Στις 8 η έναρξη του αγώνα στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, στις 8:30 θυμίζω το παιχνίδι της ΑΕΚ στην Ρουμανία. Θα τα πούμε και στη συνέχεια για ό,τι αφορά τα αγωνιστικά δεδομένα που προκύπτουν και στις δύο ομάδες. Ραδιοφωνικά θυμίζω θα ακούσετε τις αναμετρήσεις από τον Sport FM 95. Τηλεοπτικά παρακολουθείτε τα παιχνίδια από την CitaVision. Πέρα από τις αναμετρήσεις που περιμένουμε απόψε λοιπόν, προκύπτουν και εξελίξεις στα των μεταγραφικών. Είχαμε σήμερα μια μεταγραφική ανακοίνωση από την ομάδα της ΑΕΛ, που ουσιαστικά ενημέρωσε για την απόκτηση του 20χρονου Αλγερινού τερματοφύλακα Σάμι Μερζούν, ο οποίος υπέγραψε κιόλας συμβόλαιο εργασίας μέχρι το 2029. Εξελίξεις προκύπτουν και στον Απόλλωνα, για λογαριασμό του οποίου αναμένεται στην Κύπρο ο 27χρονος επιθετικός, ο Ούκπο, ο οποίος μάλιστα θα έρθει ως δανεικός στην ομάδα της Λεμεσού από την Sheffield Wednesday. Κάνουμε αρχή λοιπόν με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Θα πάμε τηλεφωνικό στην Ρουμανία και στον απεσταλμένο μας, τον Κυριάκο Τοφή. Καλό μεσημέρι, Κυριάκο.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Χαιρετώ και τους ακροατές του Sport FM 95 από το Βουκουρέστι.
0: Λοιπόν, είμαστε λίγες ώρες πριν την έναρξη της αναμέτρησης της ΑΕΚ κόντρα στην Πεϊτάρ. Είναι ζητούμενο βέβαια, το λέγαμε και χθες, για τους Λαρνακείς να παρουσιαστούν σαφώς βελτιωμένοι, με μεγαλύτερη κιόλας διάρκεια στο παιχνίδι τους από την πρώτη αναμέτρηση στην αρένα, για να καταφέρουν να πάρουν την πρόκριση.
1: Όντως, θα συμφωνήσω απόλυτα ότι βρισκόμαστε σε διαδικασία αντίστροφης μέτρησης για την αναμέτρηση που θα ξεκινήσει στις 8:30 και ήδη οι πρώτοι φίλοι της ΑΚ έχουν κατευθυνθεί στο Fan Zone, ένας χώρος ο οποίος έχει οριστεί προκειμένου από εκεί να γίνει η μαζική πορεία προς την πόλη του Πλοιέστη, η οποία περίπου μας χωρίζει μία με 1,5 ώρα οδηγήσεις. Είναι γεγονός ότι τουλάχιστον στο πρόσωπο του κ. Μάρου Καμορανέζη υπήρχε αισιοδοξία, ίσως και κάτι περισσότερο από αισιοδοξία, τη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Ανέφερε ότι όντως θέλει η ομάδα του να χτίσει πάνω σε εκείνο το μισάωρο, ίσως ακόμα και ολόκληρη ώρα παιχνιδιού, αυτού που έγινε στη Λάρνακα, προκειμένου να φτάσει στο ζητούμενο. Έδειξε να έχει μελετήσει και ο Σάμπολι, το οποίο τον πλαισίωσε από πλευράς ποδοσφαιριστών, έδειξε να έχει και το κίνητρο, καθώς αγωνίστηκε και στο παρελθόν απέναντι στην Πεϊτάρ όταν αγωνιζόταν στο Ισραηλινό πρωτάθλημα. Γενικότερα αυτό που είχαμε εισπράξει χθες στη συνέντευξη τύπου ήταν μια αισιοδοξία ως προς την πορεία του απόψινου αγώνα.
0: Ναι, και τόνισε μάλιστα ότι θα προχωρήσουν και σε μια διαφορετική προσέγγιση της αναμέτρησης σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι.
1: Πέραν της αναγκαστικής αλλαγής, η οποία θα προκύψει λόγω του ότι ο Ντεχόρν αποβλήθηκε κατά πάσα πιθανότητα τη θέση του, θα πάρει ο Σάμπορητ, υπάρχει τουλάχιστον η περίπτωση του Αμίν Ιούσεφ, ο οποίος ενδεχομένως να διεκδικήσει φανέλα βασικού. Ιδιαίτερα αν ο κύριος Καμορανέζη επιλέξει να πάει από το 4-3-3 του πρώτου αγώνα σε ένα 4-4-2, mm-hmm. από εκεί και πέρα ίσως και ο Γκιούγκερφελτ να διεκδικεί θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ λιγότερες πιθανότητες συγκεντρώνει ο Εκπολό, ο οποίος ταλαιπωρείται από πρόβλημα στους κυριακούς προσαγωγούς, και φαίνεται ότι η ιατρική ομάδα της ΑΕΚ επέλεξε μια συντηρητική προσέγγιση ως προς την περίπτωσή του.
0: Ναι. Πάντως, Κυριάκο, δεν υπάρχει κιόλας δεύτερη έτσι, ευκαιρία για την ομάδα της ΑΕΚ. Θέλω να πω, χρειάζεται να ανατρέψει σε βάρος της δεδομένα για να συνεχίσει και το ευρωπαϊκό της ταξίδι. Αυτό είναι το μοναδικό έτσι, δεδομένο. Γι' αυτό και περιμένουμε ότι συνολικά θα βγάλει μια καλύτερη εικόνα στον αγωνιστικό χώρο, ή αυτό θα πρέπει να κάνει. Κόντρα σε μια Μπεϊτάρ που έδειξε και στην πρώτη αναμέτρηση ότι είναι ποιοτική ομάδα που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.
1: Ναι, προφανώς είναι ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Δεν έχει την πολυτέλεια να αγωνιστεί τουλάχιστον φέτος στο Champions League ή στο Europa League, που υπάρχει δεύτερη ευκαιρία σε περίπτωση αποκλεισμού. Όπως ανέφερα χθες, υπάρχει αισιοδοξία. Μπορώ να σας πω ότι έχω εισπράξει και από την αντίστοιχη σύνταξη τύπου της Μπεϊτάρ ότι υπάρχει μια αναγνώριση ως προς την υπεροχή της ΑΕΚ ποιοτικά. Παρ' όλα αυτά, βάσει και το αποτελέσμα του πρώτου αγώνα, έχουμε δει ότι θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσπάθεια προκειμένου η ΑΕΚ να φτάσει σε ένα διπλό ανατροπής, ή στην χειρότερη περίπτωση να μπορέσει να οδηγήσει το παιχνίδι είτε στην παράταση είτε στα πέναλτι, και από εκεί και πέρα να μπορέσει να συνεχίσει το ευρωπαϊκό της οδηπορικό.
0: Ναι, ωραία. Να σε ευχαριστήσω, Κυριάκο. Καλή συνέχεια να ευχηθώ.
1: Καλή συνέχεια, Μαρή. Ευχαριστώ.
0: Αυτά για ό,τι αφορά το ρεπορτάζ της ομάδας της Λάρνακας. Θυμίζω, σήμερα στις 8:30 αντιμετωπίζει στη Ρουμανία την Μπεϊτάρ. Λίγο νωρίτερα στις 8 θα αρχίσει την προσπάθεια της η ΠΑΦΟ στο στάδιο ΑΜΕΓΑ κόντρα στην Χάιντουκ Σπλιτ. Λουίς Νικολάου μαζί μας εδώ στο στούντιο. Ειδικεύεται αυτές τις μέρες στο ρεπορτάζ της παθιακής ομάδας.
2: Γεια σου, Μαρία. Καλό μεσημέρι και στους φίλους μας, στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, μια δύσκολη αποστολή για την ομάδα της ΠΑΦΟ σε σχέση κιόλας και με το 2-0 του πρώτου αγώνα. Και ο Ρικάρτος Απίντο πάντως αισιόδοξος έτσι χθες στη δημοσιογραφική διασκέψη σε σχέση με το ότι θα προσπαθήσει η ομάδα να ανατρέψει τα σε βάρος της δεδομένα.
2: Ναι, αισιόδοξος ο προπονητής, αισιόδοξος και μετά το φινάλε στη διάσκεψη. Την πρώτη στιγμή πιστεύει στην ανατροπή ως Απίντο. Σίγουρα το ότι θα έχει στη διάθεσή του τον Μπρούνο για μεγαλύτερο χρόνο ξεκλειδώνει κάπως το πρόβλημα στο δεξιάκρο της άμυνας, γιατί έπαιξε συγκυριακά ή θες με ανάγκη το να βάλει τον Κολτάρ εκεί, κάτι που δεν ήταν τόσο ιδανικό στον τρόπο που παίζει και αγωνίζεται η ομάδα της ΠΑΦΟ. Αν θα έχει και τον Κορέα για λίγο, σίγουρα είναι μεγάλο πλεονέκτημα με τον τρόπο που έχουν συνηθίσει και οι υπόλοιποι να αγωνίζονται. Βοηθούν πάρα πολύ Κορέα και Μπρούνο. Θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή τον Κορέα. Ένα ερωτηματικό για μένα είναι η χρησιμοποίηση ή όχι των τριών αμυντικών και ποιος θα μείνει έξω αν επιλέξει την Διάδα, γιατί ήταν και οι τρεις σε αρκετά καλή κατάσταση, και το γρήγορο γκολ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κατά τα κλεισίδια, το είπα και πριν στην εκπομπή της Τελάς, αλλά όταν είσαι πίσω με 2-0, θες να βάλεις τον κόσμο στο παιχνίδι, θες να βρεις το γρήγορο γκολ, να βάλεις τις αμφιβολίες έτσι στο μυαλό του αντιπάλου σου. Οπότε πιστεύω πως αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, να βρει το γρήγορο γκολ.
0: Ούτως ή άλλως δεν υπάρχουν και πάρα πολλά περιθώρια, ούτε για λάθη, ναι, ούτε για να δημιουργήσει απλά ευκαιρίες ή πάφος.
2: Πρέπει να πάει και λίγο πιο πολύ μπάλα στο λελέ, στο κουτί. Δηλαδή δεν πήγε καθόλου στην Κροατία. Προσπάθησαν αρκετά. Ο κ. Ζάζα έκανε ευκαιρίες, αλλά δεν ακούμπησε μπάλες στην περιοχή της αντιπαλού ομάδας ο επιθετικός. Θα δούμε. Θα είναι καλύτερος, πιστεύω, και ο Σούνιτς πιο έτοιμος, ο Πέπε που ήταν λίγο πίσω. Εγώ πιστεύω ότι θα δούμε άλλη ομάδα και πιστεύω στην ανατροπή. Άποψη.
0: Κόντρα σε μια Χάιντουκ Σπλιτ που, εντάξει, είναι μαχητική ομάδα, αρκετά ποιοτική.
2: Πολυτεμένη ομάδα.
0: Ναι.
2: Με έναν προπονητή που είχε και περάσμα από την Κύπρο σε ΑΚ και ανόρθωση σαν ποδοσφαιριστής. Καλή ομάδα. Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι εκτός έδρας είναι το ίδιο καλή όπως ήταν στην έδρα της. Εντάξει, μιλάμε για μια καταπληκτική ατμόσφαιρα στο Split που συναντήσαμε 32.000 κόσμος. Ήταν από τις πιο όμορφες ατμόσφαιρες που είδα από κοντά. Αλλά δεν θα έχει αυτή την πολυτέλεια απόψη.
0: Θα παίξει το ρόλο της έδρας. Ελπίζουμε, ναι, εντάξει, τουλάχιστον να παίξει το ρόλο της έδρας για την ΠΑΦ.
2: Λόγω και της ιδιαιτερότητας της μέρας και της ώρας δεν θα είναι κατάμεστο όπως σε άλλες ευρωπαϊκές βραδιές ήταν το γήπεδο του Λεμεσού. Αλλά πιστεύω ότι η Πάφος μπορεί ακόμα και έτσι να κάνει την ανατροπή.
0: Γίνεται μια συζήτηση για το ότι θα ήθελαν κάποιες επιπλέον επιλογές στην επιθετική γραμμή
2: τουλάχιστον. Ναι, και στο δεξιάκρο. Δηλαδή έτυχε και στην Ομονία και στην προαθλήτρια μας και στην κυπελούχο μας αυτό το πράγμα να έχουν θέμα στο δεξιάκρο και στον center for. Είναι δείγμα πάντως της δυσκολίας που, έχει αγορά, που βρίσκουν οι ομάδες κυπριακές στην αγορά. Γιατί μιλάμε για δύο ομάδες, την Ομονία και την Πάφο, που θεωρητικά δεν υπάρχει κανένα οικονομικό θέμα, ενώ θα μπορούσαν να κάνουν και μια μικρή υπερβάση στη συγκεκριμένη θέση, αλλά η αγορά δεν τους έχει δώσει αυτό που θα επιθυμούσε.
0: Ναι. Θα σε ακούσουμε λοιπόν απόψε. Πρέπει 95.
2: Ναι, 8.
0: 8 η ώρα. Ναι. Στάδιο ΑΜΕ. Σε ευχαριστήσω, Λουί.
2: Εγώ να ευχαριστήσω που μου έδωσε την ευκαιρία να είμαι σε χώμη σου.

Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.

Ακούσαμε λοιπόν τα δεδομένα που προκύπτουν σε ΑΕΚ και ΠΑΦΟ εν ώψη των απόψινών δύσκολων αναμετρήσεων που έχουν και οι δυο τους. Μακάρι να καταφέρουν να πάρουν την πρόκριση οι κυπριακές ομάδες. Δεν τα κατάφερε χθες η Ομόνια που ιτήθηκε από την Καϊράτ στην διαδικασία των πέναλτι και αποχαιρέτησε έτσι το Champions League. Υπάρχει, όπως είναι λογικό, και απογοήτευση στο στρατόπεδο των Πρασίνων για την αποτυχία να συνεχίσουν την πορεία τους προς τη League Phase του Champions League. Πρόεδρος της Ομόνιας, θυμίζω, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, είχε θέσει ως επόμενο μεγάλο στόχο το να καταφέρει η Ομόνια να εξασφαλίσει για πρώτη φορά την πρόκρισή της στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Απογοήτευση που υπάρχει, θα έλεγα, και για το γεγονός ότι με βάση την εικόνα που είχε τουλάχιστον η Ομόνια πέρσι, είχε αυτή την προοπτική να κυνηγήσει τουλάχιστον με μεγαλύτερες αξιώσεις την πορεία της προς την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα μπορούσαν να παρουσιαστούν και καλύτεροι και πιο προετοιμασμένοι για τα παιχνίδια αυτά. Οι πράσινοι υπάρχουν ευθύνες και για τη χθεσινή παρουσία και στον προπονητή και στους ποδοσφαιριστές και στους ανθρώπους γενικότερα του προγραμματισμού. Μια αναμέτρηση στην οποία η Ομόνια κλήθηκε να αγωνιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα από το 25ο λεπτό με ποδοσφαιριστή λιγότερο για ακόμη ένα παιχνίδι. Κάτι που σαφώς επηρέασε το πλάνο του Μπέρκ και την παρουσία γενικότερα της ομάδας. Από την αρχή είχε δώσει χώρο στην Καϊράτ. Μετά από την κόκκινη του Καγκουλή περιορίστηκε στο αμυντικό της τρίτο, με το Φαμπιάνο και πάλι να κάνει εξαιρετική εμφάνιση. Δεν είχαν καλή παρουσία χθες και αρκετά σημαντικοί ποδοσφαιριστές των Πρασίνων που έδειξαν, αν μη τι άλλο, ότι χρειάζονται ακόμη χρόνο για να βρεθούν στο 100% τους. Έπαιζαν κιόλας κόντρα σε μια ομάδα η οποία είχε και περισσότερα από 20 παιχνίδια στα πόδια της. Από τη δική της όμως παρουσία, σαφώς και περιμέναμε πολλά για ό,τι αφορά την Ομόνια, ίσως πολλά περισσότερα από όσα έδειξε. Παρά το γεγονός ότι ήταν έτσι και αυστηρή η κόκκινη κάρτα που δέχτηκε ο Κακουλής, κρατάμε και τη δήλωση του Μπέρκ που τόνισε πως χρειάζεται να ελέγχουμε περισσότερο τον εαυτό μας, αναφορικά και με το θέμα με τις κόκκινες κάρτες. Είναι θέματα λοιπόν και συγκέντρωσης που πρέπει να διαχειριστούν οι πράσινοι, σύν του ότι με τον προγραμματισμό τοπικοί ποδοσφαιριστές έφυγαν και τοπικοί ποδοσφαιριστές ήρθαν στην ομάδα. Είναι αυτό που, αν θέλετε, βρίσκεται στο επίκεντρο σε σχέση και με το τι μπορεί να έφτεξε για τον αποκλεισμό των Πρασίνων. Νομίζω κανένας δεν αμφισβητεί το ότι χρειάζεται και περαιτέρω ενίσχυση και ποιοτική ενίσχυση για να καταφέρει να ανεβάσει επίπεδο η Ομόνια. Και το μόνο σίγουρο τουλάχιστον για ό,τι αφορά τη χθεσινή αναμέτρηση είναι πως δεν πήρε κιόλας βοήθειες από τα μεταγραφικά της αποκτήματα. Θυμίζω, Νεγκό ήταν τιμωρημένος, με αποτέλεσμα ο Σίμιτς και ο Κούσουλος να κληθούν να καλύψουν το δεξιάκρο. Ο Κακουλής δέχθηκε την κόκκινη. Ο Ντιονί έδειξε ότι χρειάζεται ακόμη αρκετό χρόνο για να είναι ο ίδιος κατάλληλο της βαθμού ετοιμότητας. Ο Μοτνόρ δεν αγωνίστηκε επίσης και ο Μαγιαμπέλα το προσπάθησε, αλλά και ο ίδιος ακόμη ψάχνεται. Επόμενη αντίπαλος λοιπόν για την ομάδα της Λευκωσίας, η πρωταθλήτρια του Γιβραλτάρ, η Lincoln, η οποία γνώρισε έτσι τον αποκλεισμό από την Μιάλπη στα προκριματικά του Champions League. Πρώτη αναμέτρηση που θα γίνει εκτός έδρας για την Ομόνια στις 6 Αυγούστου στο Γιβραλτάρ. Ο επαναληπτικός είναι προγραμματισμένος στις 13 Αυγούστου στο Γαζιπί. Σχετικά και με τους ποδοσφαιριστές που είχαν δεχθεί κόκκινη κάρτα, υπάρχει και μια τελευταία ενημέρωση από πλευράς των Πρασίνων. Ο Νεγκό, που είχε αποβληθεί στο πρώτο παιχνίδι κόντρα στην Καϊράτ, θα μείνει εκτός για ακόμη μια αναμέτρηση. Δεν υπολογίζεται λοιπόν για το επόμενο παιχνίδι κόντρα στην Lincoln, ενώ περιμένουν στους πράσινους και την έκθεση του διαιτητή για ό,τι αφορά τους ποδοσφαιριστές που αποβλήθηκαν χθες, Κουλιμπαλί και Κακουλί.

Όπως είπαμε, είχαμε σήμερα και μεταγραφικές εξελίξεις, μεταγραφική ανακοίνωση από την ομάδα της ΑΕΛ που ενημέρωσε για την απόκτηση του 20χρονου Αλγερινού τερματοφύλακα, του Σάμι Μερζούν, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα της Λεμεσού μέχρι το 2029. Είναι κάτοχος γαλλικού διαβατηρίου που προέρχεται από την Ακαδημία της Λίλ και δεν λαμβάνει κιόλας θέση στον κατάλογο Α των γαλαζοκιτρίνων. Προέκυψαν και εξελίξεις στην ομάδα της ΑΕΛ σε σχέση και με την περίπτωση του 30χρονου μέσου, του Μπιόρλο, ο οποίος είχε έρθει στην Κύπρο για λογαριασμό της ΑΕΛ για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Ωστόσο, δεν προχώρησαν οι διαδικασίες με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Φαίνεται ότι προέκυψε πρόβλημα και με τις ιατρικές του εξετάσεις. Με τους γαλαζοκίτρινους να κινούνται πλέον σε άλλες επιλογές για ό,τι αφορά την μεσαία γραμμή. Είναι ούτως ή άλλως σε προτεραιότητα η ενίσχυση σε αυτή τη θέση με ποδοσφαιριστή, μάλιστα που να μπορεί να ανεβάσει κιόλας επίπεδο την ομάδα της Λεμεσού. Θα δούμε το πώς θα προχωρήσουν πλέον οι θύνοντες του προγραμματισμού. Η ΑΕΛ που έδωσε και χθες το τελευταίο της φιλικό παιχνίδι επί Κυπριακού εδάφους, ενώ μεσολαβεί ουσιαστικά και η προετοιμασία της ομάδας στην Πολωνία. Ήταν το τελευταίο πρωτού η ομάδα αναχωρήσει για την Πολωνία. Η αναχώρηση που είναι προγραμματισμένη το ερχόμενο Σάββατο. Θυμίζω, επί Πολωνικού εδάφους θα γίνουν άλλα 3 φιλικά παιχνίδια. Στα των μεταγραφικών περιμένουμε οριστικές εξελίξεις τις επόμενες ώρες και για ό,τι αφορά την ομάδα του Απόλλωνα. Ως γνωστόν το έψαχνε εδώ και αρκετό καιρό για ενίσχυση στη θέση της κορυφής της επίθεσης. Είναι προχωρημένη λοιπόν η περίπτωση του 27.

ξεχωρίζει έτσι στην πορεία της καριέρας του ήταν το 2020-2021, όπου με τα χρώματα της Shark Breeze κατάφερε να πετύχει 17 γκολ σε 34 αγώνες. Ποδοσφαιρικά ανδρώθηκε στις ακαδημίες της Chelsea, ενώ σε επαγγελματικό επίπεδο έχει αγωνιστεί και σε ομάδες της Ολλανδίας και στο Βέλγιο. Παίκτης μεγάλες τοποθετήσεις, δυνατός σωματικά, κυρίως επικίνδυνος μπορεί να γίνει εντός περιοχής. Κλείνει λοιπόν ένα σημαντικό κεφάλαιο στον Απόλλωνα με την περίπτωση αυτή, ενώ το ψάχνει, θυμίζω, η ομάδα της Λεμεσού για ενίσχυση επίσης στα άκρα της επίθεσης.

Να σας πω ότι σήμερα είναι και ένα φιλικό προγραμματισμένο για την ομάδα του Άρη. Αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στην Πολωνία. Στις 6 είναι προγραμματισμένη η αναμέτρηση της Ελαφράς Ταξιαρχίας, η οποία από αύριο, θυμίζω, θα μεταβεί στην Αυστρία για το τελευταίο μέρος της προετοιμασίας της. Στην Πολωνία συνεχίζει την προετοιμασία της και η ομάδα της Ανόρθωσης, που έδωσε χθες ακόμη ένα φιλικό. Νικηφόρο και αυτό, κοντρά στην Σταλ. Μόνο ο Στεφάνος Χαραλάμπους δεν ακολουθεί το κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων λόγω τραυματισμού. Θυμίζω ότι και το ΑΠΟΕΛ βρίσκεται στην Ολλανδία. Χθες υπήρξε και επίσημη ενημέρωση σχετικά με τον Ντάνιελ Μαντσίνι, που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του προβλήματος που αντιμετωπίζει στον ώμο. Ο Αργεντινός μεσοπιθετικός που θα μείνει εκτός δράσης για τους επόμενους 3 μήνες περίπου. Θα δούμε και το πώς θα το χειριστούν στους γαλαζοκίτρινους σε σχέση με το θέμα μεταγραφικής ενίσχυσης, κατά πόσο θα πάρθει ή όχι απόφαση του να κινηθούν για ακόμη ένα ποδοσφαιριστή στη μεσοεπιθετική γραμμή. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο του να αποκτηθεί και κεντρικός αμυντικός μετά την αποχώρηση του Μπρόρσον. Στις προτεραιότητες όμως, σε κάθε περίπτωση, είναι η απόκτηση αμυντικού μέσου. Το ψάχνει, ως γνωστόν, ο Ζήσης Βρίζας. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που αξιολογούνται. Από τα ονόματα που είναι μέσα στη λίστα είναι και αυτό του Φακούντο Πέρες, και αναμένουμε έτσι τις εξελίξεις μέσα στις επόμενες μέρες. Ποδοσφαιριστής θα αποκτηθεί επίσης και για την θέση του κεντρικού επιθετικού, ενώ το ψάχνουν στην ομάδα της Λευκωσίας και για τερματοφύλακα.

Πέρα από τις κυπριακές ομάδες, θυμίζω πως σήμερα για ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις δίνουν τα δικά τους παιχνίδια ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Και οι δύο έχουν πάρει έτσι θετικό αποτέλεσμα στα πρώτα τους παιχνίδια. Το ζητούμενο είναι να κλειδώσουν απόψε την πρόκριση μέσα στην έδρα τους κιόλας. Ο ΠΑΟΚ που υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου εν ώψη του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League. Θεσσαλονικής που έχουν το προβάδισμα μετά το διπλό που πήραν στο πρώτο παιχνίδι με 3-2. Θέλουν σήμερα να κλειδώσουν το θέμα πρόκρισης. Στο αγωνιστικό θυμίζω ο Τάχα Άλλη, ο οποίος θα μείνει εκτός για περίπου ένα μήνα, δεν είναι διαθέσιμος. Ενώ εκτός είναι επίσης η Ντεσπότοφ, Σορετήρε και Μέιτε. Για ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό, υποδέχεται την Πάξη για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Πράσινοι που επικράτησαν στο πρώτο παιχνίδι με 2-1 της ομάδας από την Ουγγαρία. Είναι αλήθεια ότι έβγαλαν θετικά στοιχεία στην πρώτη τους αναμέτρηση, στοιχεία που ταιριάζουν και στον τρόπο με τον οποίο ο προπονητής της ομάδας, ο Νίστρουπ, θέλει να την βλέπει να αγωνίζεται. Στις 9:30 η έναρξη της αναμέτρησης αυτής. Θυμίζω στις 8:45 το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Στο αγωνιστικό για διαφορά τον Παναθηναϊκό δεν υπολογίζονται Ίγκασον και Καλαμπρία.

Μια τελευταία εξέλιξη που προκύπτει για ό,τι αφορά την Premier League και την ομάδα της Manchester City. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα σε ισπανικά μέσα που κάνουν λόγο για προφορική συμφωνία των πολιτών με τον Ayoub Buendía, ποδοσφαιριστής από το Μαρόκο που αγωνίζεται στην Lille. Όπως αναφέρεται, είναι σε προχωρημένο στάδιο μάλλον και οι διαπραγματεύσεις με τον γαλλικό σύλλογο. Παίκτης που φαίνεται ουσιαστικά εντός εισαγωγικών να είναι ο αντικαταστάτης του Ρόντρι σε περίπτωση που προχωρήσει η μεταγραφή του αρχηγού της Εθνικής Ισπανίας στην ομάδα της Real Madrid. Για ό,τι αφορά την Premier League, υπάρχουν επίσης και δημοσιεύματα ότι ουσιαστικά θα πρέπει να θεωρείται παρελθόν από την Newcastle ο Eddie Howe, προπονητής της ομάδας. Πως διαβάζω, αναφέρεται πως εδώ και αρκετές εβδομάδες είχε ενημερώσει τη διοίκηση της ομάδας για τις σκέψεις του και την πρόθεσή του να τερματίσει την πορεία του με την ομάδα της Newcastle και φαίνεται πως υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αναφέρεται μάλιστα πως ο αντικαταστάτης του, ο επόμενος προπονητής της Newcastle, θα είναι ο 38χρονος προπονητής της Αλαχλή, ο Ματίας Γιέιλ.

Δημοσιεύματα επίσης στην Ιταλία αναφέρουν ότι έχουν συμφωνήσει Ρώμα και Βολσπούρκ στους βασικούς όρους της μεταγραφής του Έλληνα αμυντικού, του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη. Μόλις ολοκληρωθεί και η σχετική διαδικασία, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, ο 22χρονος στόπερ θα λάβει την άδεια για να ταξιδέψει στην Ιταλία και να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί και η μετακίνησή του στην ομάδα της Ρώμης. Λοιπόν, αυτά είχαμε μέχρι στιγμής. Μείνετε εσείς συντονισμένοι στο Sport FM 95. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Έπειτα η εκπομπή Pressing. Να ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλους σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Η πρόταση του Προέδρου της FIFA, Gianni Infantino, για την δημιουργία νέας εμπορικής θυγατρικής εταιρείας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας θα εξεταστεί συλλογικά από τις Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες στο πλαίσιο έκτακτης συνεδρίας που συγκάλεσε η UEFA το απόγευμα. Αυτό δήλωσε στο κηπέ ο Πρόεδρος της COP, Χάρης Λοϊζίδης. Πάφος και ΑΚ αγωνίζονται απόψε στα ευρωπαϊκά κύπελλα και καλούνται να κάνουν την υπέρβαση. Για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League, η παφιακή ομάδα φιλοξενεί στις 8 την Χάιντουκ, από την οποία νικήθηκε με 2-0 στο πρώτο μάτς. Για το Conference League στις 8.30, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Μπεϊτάρ στην Ρουμανία, έχοντας χάσει με 1-0 στη Λάρνακα. Και οι δύο αγώνες σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM και τηλεοπτικά από την Cida Vision. Με όπλο τον παράγοντα έδρα και ζητούμενο να παρουσιαστεί βελτιωμένη σε όλους τους τομείς, η Πάφος θα επιδιώξει να ανατρέψει την ήττα του πρώτου αγώνα και να συνεχίσει στο Europa League. Διαθέσιμος ο Κορέια, πιο έτοιμος και διεκδικεί φανέλα βασικού ο Μπρούνο. Με την πλάτη στον τοίχο η ΑΕΚ, ώστε να μην τελειώσει προώρα το ευρωπαϊκό ταξίδι. Με 1-2 αλλαγές στο πλάνο Καμορανέζη, ο Σαμπόρτη στην θέση του τιμωρημένου Φάντερχορν. Στεναχώρια στην Ομόνια για τον αποκλεισμό από το Champions League, πλέον συνεχίζουν την ευρωπαϊκή τους πορεία στο Europa League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν την Lincoln. Σήμερα δόθηκε ρεπό και από αύριο επαναρχίζει η προετοιμασία για τον αγώνα της ερχόμενης Πέμπτης στο Γιβραλτάρ. Όσον αφορά τους παίχτες που δέχτηκαν κόκκινη κάρτα, ο Νενγκό θα λείψει ακόμη ένα παιχνίδι και στην ομάδα περιμένουν την έκθεση του διαιτητή για Κακουλή και Κουλιμπαλή, για το αν η τιμωρία τους θα είναι για 2 ή για 1 παιχνίδια. Σε προχωρημένο στάδιο επαφών είναι ο Απόλλωνας με την Sheffield Wednesday για την απόκτηση του Καναδού επιθετικού Ike Ukpo με την μορφή δανεισμού για ένα χρόνο. Αναμένεται στην Κύπρο για να περάσει από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Ενοχλήσεις στους προσαγωγούς έχει ο Κούν, εκτιμάται όμως ότι θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι της Τετάρτης. Αντίθετα, δύσκολα θα προλάβει ο Σουν Σάο. Στο ΑΠΟΕΛ κάνουν σκέψεις για περαιτέρω ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης μετά τον τραυματισμό του Μαντσίνη, ο οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση στον νόμο. Ανοιχτό και το σενάριο απόκτησης στόπερ, δεδομένη προσθήκη αμυντικού μέσου και κεντρικού επιθετικού. Το τέταρτο και τελευταίο του φιλικό στην Πολωνία δίνει σήμερα ο Άρης. Στις 6 ώρα το απόγευμα αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο Αθηνών. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου Αλγερινού τερματοφύλακα Σάμι Μέρζουκ. Αλλαγή πλεύσης για την απόκτηση δημιουργικού μέσου μετά το ναυάγιο με τον Μπιόρλο. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ανόρθωσης στην Πολωνία. Προληπτικά δεν αγωνίστηκε στο χθεσινό φιλικό Μπέρκστρομ και λόγω ανετοιμότητας ο Ντακρούς. Ο Ίζρα Κόλε ήρθε σε συμφωνία με την Ομόνια Ραδίπου και επιστρέφει για να αγωνιστεί ξανά στην Κύπρο. Στους κοινοπολιτιακούς αγώνες, ο Πέτρος Μιχαηλίδης αγωνίζεται στις 9 απόψε στον τελικό της σφαιροβολίας, ενώ η Ολίβια Φωτοπούλου συμμετέχει στις 10:05 το βράδυ στα ημιτελικά των 200 μέτρων. «Είμαι πολύ χαρούμενος που σκόραρα το πρώτο μου τέρμα και εύχομαι να έρθουν κι άλλα», ανέφερε ο διεθνής μεσοεπιθετικός Λοΐζος Λοΐζου για την άνετη πρόκριση και τον γκολ που σκόραρε με τον Ερυθρό Αστέρα.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Έτοιμοι να κλειδώσουν την πρόκριση ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται στις 8:45 την Δυναμό Κιέβου, έχοντας κερδίσει με 3-2 στον πρώτο αγώνα. Για το Conference League, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στις 9:30 στο ΆΚΑ την Πάξη, έχοντας επικρατήσει στην Ουγγαρία με 2-1. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την σπουδαία μεταγραφή του Γκουστάβο Σα, ανακοινώνοντας την απόκτησή του. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 22χρονου Γάλλου δεξιού μπακ Βίλιαμ Μικέλ Μπεντσί, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από το Αμβούργο. Ως μεταγραφικό στόχο της Μπαρσελόνα παρουσιάζουν τον Βαγγέλη Παυλίδη τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Πρώτη επιλογή πάντως παραμένει ο Χούλιαν Άλβαρες. Στη Ρώμα θα συνεχίσει οριστικά την καριέρα του Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Παρελθόν από τον πάγκο της Νιουκάσολ αποτελεί ο Έντι Χάου. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Χαλαρώνεις την παραλία.
5: Στο μπαλκόνι.
4: Στο αεροπλάνο.
5: Τι λείπει.
4: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
5: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
4: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
5: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
8: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 2 Αυγούστου. Μπανάνες εισαγόμενες τώρα 1,45 το κιλό. Ναβάρο κοτόπουλο μυρί χωρίς δέρμα και κόκαλο 8,99 το κιλό. Χοιρινός λαιμός 4,99 το κιλό. Άρλα τυρί ένταμ από 7,99 τώρα 7,25 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
9: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
10: Everyone, τα πάντα εσύ.
11: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
12: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει. Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
15: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
16: Σε κάθε πρώτο λεπτό, Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
17: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
18: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
17: This is happening now.
18: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
17: The battle has already begun. Which side will you be on?
18: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
8: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing. Μια εκπομπή που έχει ως στόχο και σκοπό να σας κρατήσει την τροφιά για δύο ώρες και όταν φύγετε από αυτήν ή όταν ολοκληρωθεί και εσείς μείνετε στις συχνότητες του Sport FM 95, η διάθεσή σας να είναι καλύτερη. Έχω μαζί μου τον Ανδρέα Βιολάρη και τον ευχαριστώ για αυτό. Ανδρέα, καλώς σου μεσημέρι.
1: Κύριε Τόκιο, καλό μεσημέρι σε όλους και όλες.
0: Πιστεύω πάντα ότι έχει, ας πούμε, εισαγωγή, έχει ένα 10 στα 10 δεν μπορεί να μην περάσει. Που τι θέλει, μπαμπά, έτσι 11 και 12.
1: Ρε φίλε, δεν υπάρχει ταβάνι. Δεν υπάρχει ταβάνι. Πάντα υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση. Δεν υπάρχει το τέλειο.
0: Θέλω να ευχηθώ σε όλους, επειδή όλοι οι ακροατές είναι φίλοι μας,
1: ναι,
0: χρόνια πολλά για την Παγκόσμια Μέρα Φιλίας.
1: Σήμερα.
0: Ναι. Oh. Είναι η Διεθνής ημέρα φιλίας συγκεκριμένα, 30 Ιουλίου. Η Διεθνής ημέρα φιλίας καθιερώθηκε το 2011 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΕΕ και γιορτάζεται κάθε μέρα στις 30 Ιουλίου. Το βασικό πιστεύω των εμπνευστών του της Διεθνούς ημέρας φιλίας είναι ότι η φιλία μεταξύ των λαών, χωρών, πολιτισμών και ατόμων μπορεί να γεφυρώσει διαφορές και να συμβάλλει στην εμπέδωση της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο. Μας ακούει και ο κολλητός Γιάννης Θεοδωρίδης, του ευχόμαστε για αυτού χρόνια πολλά για την Παγκόσμια ημέρα φιλίας, όλους μας τους φίλους.
1: Και πάρτε ένα φίλο σας τηλέφωνο. Πάρω, που έχει καιρό να πάρετε τηλέφωνο, θα του προκαλέσει και έκπληξη, ας πούμε, όταν θα δει στο κινητό του το όνομά σας. Και είπα το φίλε μου, καιρό να πούμε, αλλά επειδή είναι σήμερα Παγκόσμια Μέρα Φιλίας, ήθελα να σε πάρω έτσι να.
0: Θέλω να πάρω το βήμα και να ευχηθώ και στην κολλητή μου την Κατερίνα στη Λάρισα χρόνια πολλά για τα γενέθλια της.
1: Χρόνια πολλά.
0: Δεν μας ακούει, αλλά θα της το μεταφέρουν. Θέλω να σου πω ότι γιορτάζει, το έλεγες και λίγο ηρωνία.
1: Ποιος?
0: Σήμερα ο Ανδρόνικος.
1: Ανδρόνικος.
0: Ναι,
1: μάλιστα.
0: Θα το έλεγες και λίγο ηρωνία. Βέβαια είναι δύο οι γιορτές, το έψαξα λίγο. Μπορεί να γιορτάζεις του Ανδρονίκου και Ιουνίας των Αποστόλων 17 Μαΐου ή του Ανδρονίκου Επισκόπου Πανωνίας σήμερα, σας 30 Ιουλίου. Δεν ήταν η βραδιά του χθες, δυστυχώς, του Ανδρόνικου. Σας σήμερα γεννήθηκε, συγγνώμη, η Άννα Παναγιωτοπούλου που έφυγε από τη ζωή πριν δύο χρόνια, η γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός, και η Αγγλίδα ηθοποιός γεννήθηκε. Σας σήμερα η Kate Bush έφυγε από τη ζωή, ο Ingmar Bergman, Σουηδός σκηνοθέτης, πολύ γνωστός για τις ταινίες Κραυγές και Ψήθυροι, η Φανίκη Αλέξανδρος, σκηνές από ένα γάμο. Σας σήμερα επίσης, Ανδρέα, ανακοινώθηκε το 2010 ότι οι απογραφέντες δημόσιοι υπαλλήλοι στην Ελλάδα ανέρχονταν στους 768.000.
1: Ένας
0: στους 10 ήταν δημόσιος υπάλληλος. Αποτέλεσμα του. Αποτέλεσμα, έτσι είναι ίσως τη λέξη, του δικοματισμού στην Ελλάδα. Τότε το είχαμε και μάθημα στο Πανεπιστήμιο. Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη το 1982 έθεσε θέμα επιστροφής των κλειπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Η Ουρουγουάη είναι κάτι την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο το 30 και καταχτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο σας σήμερα. Και το 1920 σημειώνεται δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθερίου Ενίζελ.
1: Σήμερα έχει και γενέθλια, κλείνει τα 8 της χρόνια η κορούλα του φίλου του Παναγιώτη. Μας λέει όνομα, αν όχι, χρόνια της πολλά, αν μας ακούει. Επίσης μου στέλνει ένας φίλος ακόμη δύο επιπλέον στοιχεία. Δεν ξέρω αν εννοεί το Σίλας των παλιών της ΑΕΛ. Ότι σήμερα γιορτάζει και ο Σίλας και χρόνια πολλά στον Άγιο Σίλα.
0: Okay.
1: Τον αποκαλούσα νομίζω Άγιο Σίλα. Όπως ήταν ο Άγιος Δεκρά και ο Άγιος Σίλας. Και επίσης μας λέει σήμερα είναι και η Παγκόσμια Μέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων.
0: Ναι, θα κλείσουμε αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Ότι είναι αυτή η ημερομηνία, 30 Ιουλίου, έχει καθιερωθεί το 2013. Ως η Παγκόσμια Μέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων με πρωτοβουλία του ΟΗΕ και πάλι για να αναδείξει την ανάγκη για πιο αποτελεσματικά μέτρα στην πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων ενός από τα ειδεχθέστερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
1: Και είναι απίστευτο ότι ακόμη και
0: σήμερα
1: έβλεπα ένα ντοκιματέρ, ένα βίντεο στα social media, η αλήθεια είναι. Αλλά έρθει με ποιον τηλεοπτικό δίκτυο, αγγλικών, αμερικανικών, ήταν αρκετά μεγάλη διάρκεια, δεν το είδα ολόκληρο. Αλλά είναι σαν χαριστικό ότι στην εποχή που ζούμε, 2026, όχι μόνο δεν εξαλειφθεί το φαινόμενο, αλλά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ραγδαία αύξηση σε πολλές δεκάδες χώρες της Ευρώπης, συγγνώμη, του κόσμου, όχι της Ευρώπης, κυρίως Αφρική και νοτιοανατολικές χώρες της Ασίας. Και ο πιο συνηθισμένος τρόπος που γίνεται η πώς να το πω,
0: η πράξη,
1: η στρατολόγηση, ρε παιδί μου, ναι, πώς πώς μαζεύουν τα διάφορα θύματα. Βάλουν ψεύτικες αγγελίες εργασίας στο διαδίκτυο και πάει ο κόσμος για να δουλέψει και τους κρατούν παρά τη θέλησή τους, τους απαγάγουν ουσιαστικά και τους εξαναγκάζουν να δουλεύουν είτε ξέρω, στον τομέα της γεωργίας, οικιακές βοηθοί, εργοστάσια, κατασκευές. Παρόμοια περιστατικά είχαμε καταγγελίες, αλλά πιο ασχολήθηκε τώρα στο Κατάρ. Που άτομα ναι. τα οποία απαντήσαν σε τέτοιες αγγελίες και πήγαν να δουλέψουν στο Κατάρ για τις εγκαταστάσεις εν ώψη του Μουντιάλ, τους έδωσαν ποτέ οι δικοί τους. Σεξουαλική εκμετάλλευση, που εκπορνεύουν δηλαδή άτομα, άντρες και γυναίκες. Στρατολογούν μωρά παιδιά σε ενόπλες ομάδες. Και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Εντάξει, εννοείται και τους αναγκάζουν να διακινούν ναρκωτικά ή πολλές από αυτές που δυστυχώς είναι πολλά της μόδας, διαδικτυακές απάτες, βάλουν ποτού τους αυτά τα θύματα τέλος πάντων και κάνουν τη δουλειά γνωρίζοντας ότι δεν έτσι αν τους ανακαλύψει κάποιο και τους πιάει η αρχηγή της πείρας δεν θα τους ανακαλύψει ποτέ κανένα. Αλλά σοκαριστικό. 2026 να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Να πω χρόνια πολλά, φίλε μου, χρόνια πολλά και στον συνάδελφο τον Εφραίμ τον Γεωργίου.
0: Αν είναι η γενέθλια.
1: Είναι η γενέθλια του σήμερα. Είναι και τα γενέθλια, δεν την ακούσατε σήμερα, αλλά είναι και τα γενέθλια τη Οριάνα μα.
0: Ναι, και τη Οριάνα μα ευχηθήκαμε.
1: Και του φίλου μα, αυτού ευχηθήκαμε νωρίτερα στην εκπομπή τη Στέλλα, του φίλου μα, του Βαγγέλη, του Μαρινάκη. Happy birthday, άμα θα ακούει.
0: Μια πολλά, κύριε Βαγγέλη.
1: Ο πρόεδρο. Ντροπή σου. Χαιρετούμε
0: στα για άλλη μέρα.
1: Γεια σας φίλοι μου, εδέρα με την ομάδα Μπούλια Χάννα. Μπούλια Χάννα. Σημαίνει κάτι, ποιοι? Η Λίβερπουλ. Εξία μας το Λίο Σταυρή, τραγουδάρα μας λέει. Και ήρθε για μήνυμα από τον φίλο, ο Γιάννος ήταν. Αν μπορεί στείλε τον, είτε εδώ είτε στα social media του Λουί, του το τραγούδι το είδα live πριν από 25 μέρες. Αν θέλετε να ζηλέψετε, σας το στέλνω σε βίντεο από τα μπροστινά κάγκελα. Ναι, θέλω να ζηλέψω, στείλε μας το ο Γιάννο μου. Χρόνια πολλά φίλοι μας, στέλνω φίλοι για την Παγκόσμια Μέρα Φιλίας. Να νομίζω ότι είμαστε του Wall Adventures.
0: Και δεν πρέπει να είμαι για τους φίλους.
1: Ναι.
0: Τι θα πάτε.
1: Ανδρέα μου, ήμουν κατάρτα περισσότερα, είναι υπερβολές. Δούλευα σε γήπεδο Μουντιάλ. Οκ. Αλλά δεν ήταν φήμες. Ήταν καταγγελίες επίσημες από τον επίσημο οργανισμό. Ήταν ένας, τέλος πάντων, ένας υποοργανισμός του ΟΗΕ. Δεν ήταν απλά ρεπορτάζ που καταγράφονταν κάπου κάτι κάτω. Όπως και να έχει. Μια σκηνή μέρα παγκόσμια. Μια σκηνή μέρα παγκόσμια. Πού είναι το μήνυμα? Η Παγκόσμια Μέρα Φιλίας, πάρτε τηλέφωνο ένα φίλο Ομονιάτη να του συμπαρασταθείτε που θα κουνήσει σε εντόνι. Α, εντάξει, είναι τα πειράγματα. Τα πειράγματα. Φαντάζομαι πολύ που ανοίγησαν χτες τον αποκλεισμό της Ομονίας. Στο 29.50, αύριο από το πρωί, από την εκπομπή πρώτη Πάσα μέχρι την τελευταία εκπομπή με Πανίκον Κωνσταντίνου, καλώς τα παιδιά, θα κληρώσουμε 26 εισιτήρια διαρκείας, 2 για κάθε μία από τις 13 εκ των 14 ομάδων πρώτης κατηγορίας. Οπότε είναι η τελευταία ευκαιρία να στείλετε μήνυμα season την ομάδα σας, όνομα ανεπίθετων ηλικία στο 29.50. Και επίσης, αν και έχετε καιρό, μέχρι τις 24 του Αυγούστου που θα κάνουμε την κλήρωση. Όμως για να μην ξεχαστείτε, αν πάτε σε διακοπές, κάντε το τώρα, να είστε καλυμμένοι. Στο 29.50 στείλετε την ένδειξη μπάσκετ. Και το email σας, θέλουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση, είναι απαραίτητο στοιχείο. Διεκδικείτε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Θα δώσουμε 50 διπλές προσκλήσεις για το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, τρίμερον 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Ολυμπιακός Πειραιός, Ερυθρός Αστέρας, Μακάμπι Τελαβίβ και ο Άρης Θεσσαλονίκης. Αυτά, αν ξέρετε κάτι, θα τα πούμε στην πορεία. Ναι. Εντάξει, αναμενόμενο ότι τα πρώτα μηνύματα
0: θα έχουν πικρία.
1: Θα έχουν πικρία, θα είναι από φίλους της Ομόνιας και κριτική.
0: Είναι αυτό που λέγαμε όμως εδώ και 2-3-4 εβδομάδες. που δεν προχωρούσε ιδιαίτερα ο προγραμματισμός, ότι αν έρθει στραβή στο Αζερπαϊζάν.
1: Πού ήρθε, ναι. Καζακστάν.
0: Καζακστάν. Χάνω.
1: Ναι.
0: Να έχουμε το θέμα και έχουμε το.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Μπορούσε να πιάει ένα πέναλτι παραπάνω Φαμπιάνου και να μην το είχαμε.
1: Ναι, σήμερα θα ασχολούν κανένας. Ναι. Ή τέλος πάντων.
0: Ήταν αν η ηρωική πρόκριση των 9 κτλ.
1: Ακριβώς. Και οι αλλαγές του Μπέρ. Και οκ, ναι. Δεν έγινε έγκυρα προγραμματισμός, αλλά η ουσία είναι ότι προκριθήκαμε.
0: Αυτά και αυτά.
1: Ναι, θα υπήρχε εννοείται, θεωρώ, από κάποιους, ας πούμε, μια αλφα κριτική, αλλά όχι αυτή η ισοπαίδωση που παρατηρείται από χθες βράδυ, είτε απέναντι στη διοίκηση, σε υπεύθυνους προγραμματισμού, το Χένι Μπέρκ, είτε ποδοσφαιριστές. Εννοείται ότι υπάρχουν και οι υπερβολές, όπως ένα μήνα που ήρθε πριν. Για τον Κακουλίν, για τον κάθε Κακουλίν. Αλλά εντάξει, είμαι σίγουρος θα το συζητήσουμε στην πορεία της εκπομπής. Το μόνο σίγουρο ότι είναι μια αποτυχία για την Ομόνοια, ότι δεν κατάφερε να περάσει ένα εμπόδιο, το οποίο δεν λέω ότι ήταν εύκολο. Σίγουρα όμως οι πιθανότητες να προκριθεί ήταν πριν ακόμη ξεκινήσει το πρώτο παιχνίδι πιο λίγες από ό,τι θα έπρεπε να ήταν αν είχε γίνει έγκαιρα ένας προγραμματισμός και να υπήρχαν κάποιες επιλογές σε κάποιες θέσεις καλύτερες από αυτές που υπάρχουν ή απλά να κάποιες έφυγε δύο δεξίμπακ και έρθεν κανένας και υπήρχε μια τρίτη ξεχασμένη επιλογή που έπαιξε okay, τραυματίστηκε, δεν ήταν διαθέσιμος ο Ντουμπάντζο. Συν κάποιες άλλες θέσεις που τώρα μένουν και ουσίαν, απλά χάθηκε. Αυτό μου δεν αλλάζει, είτε προκριθεί η Ομόνοια στο Conference League, που θα προκριθεί, δεν μπορεί να με προκριθεί στη League Phase, θα περάσει από το Gibraltar, θα είναι και στους δυνατούς μετά στο Europa League. Άρα στην χειρότερη θα είναι Conference League και στην καλύτερη θα είναι Europa League. Τίποτα όμως από αυτά δεν διαγράφει την αποτυχία ή αν θέλει την χαμένη ευκαιρία που πέταξε τα σκουπίδια να διεκδικήσει, αν μη τι άλλο. Να διεκδικήσει. Θέλει του ομίλου του Champions League.
0: Δεδομένο όμω ότι ήταν πιο συγκυριακά πράγματα και πολλέ δεν γίνονται σε όλα τα μάτσα.
1: Αν μιλήσουμε μόνο ναι, για το αγωνιστικό κομμάτι, προφανώ και η κόκκινη στο πρώτο παιχνίδι και η πρώτη, περισσότερο η πρώτη, αλλά και η δεύτερη στο χθεσινό, προφανώ επηρεάζαν το αποτέλεσμα. Αλλά η πρόκληση δεν χάθηκε μόνο μέσα στις τέσσερις γραμμές.
0: Είναι
1: ένα πράγμα οι αποβολές και αν θέλεις γενικότερα η προσέγγιση, η αντιμετώπιση μάλλον που είχε η Ομόνοια, επειδή και στο πρώτο παιχνίδι μπορεί να μην είχαμε καθοριστική φάση, η κόκκινη ήταν καθαρή. Αλλά ήταν μια μέτρια διαιτησία και αυτή του πρώτου αγώνα που γίνες που δεν καθόριζε το αποτέλεσμα, αλλά εκνευρίζουν μια ομάδα, τον κόσμο, τους παίχτες κτλ. Και χθες η αλήθεια είδα, όσες φορές είδα τη φάση με τον Κακουλίν.
0: Είδες την και πάλι.
1: Όχι, όχι, έδειξε τηλεόραση όπου να τη δω. Ενώ εκεί αυτό που λέχθηκε τουλάχιστον, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι ο διαιτητής είπε μετά και συνεννόηση με του VAR ότι το χτύπησε δυνατά, βία, τέλος πάντων στο γόνατο. Εγώ δεν βλέπω την επαφή στο γόνατο, αλήθεια. Και αντίθετα, θεωρείς τον αντίπαλο, πέφτει κάτω και κρατά λίγο πάνω από τον αστράγαλο του, το γανί. Ναι. Όπως και να έχει, το ένα κομμάτι είναι η διαιτησία. Το άλλο κομμάτι για μένα, που είναι και πιο σημαντικά τα άλλα δύο, είναι το δεύτερο σημαντικότερο, και αυτό που είπα πριν με τον προγραμματισμό, ότι δεν φρόντισαν να πάνε να διεκδικήσουμε τις καλύτερες δυνατές πιθανότητες στην πρόκριση. Και το τρίτο, που αυτό για μένα είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα, ο βασικός λόγος, παρουσιάστηκαν όλοι ανέτοιμοι. Και για τον πρώτο παιχνίδι, αλλά κυρίως το χθεσινό. Και με 11 παίχτες και με 10 παίχτες. Για μένα ήταν κακή Ομόνοια.
0: Ναι.
1: Και κάκιστοι κάποιοι ποδοσφαιριστές που ξέρουμε την κλάση τους, ήταν κάκιστοι. Έκαναν έναν πολύ κακό παιχνίδι.
0: Πιστεύεις ότι υποτιμήσαν τον Λιόν ή...
1: Όχι, τι να υποτιμήσεις. Πάει να παίξεις σε μια έδρα μιας ομάδας που σου έλεγα χθες προχθές στο σταδιστικό, που σε προκριματικά. Τα τελευταία 20 χρόνια χάσαν μια φορά. Μπορεί να είναι τυχαίο. 20 χρόνια παίζουν οι άνθρωποι προκριματικά. Χάσαν μόνο μια φορά εντός έδρας. Και η Ομόνοια είναι κάποιο μεγαθύριο στην Ευρώπη που να υποτιμά πρωταθλήτριες ομάδες, οι οποίες σε πριν λίγους μήνες ήταν στη League Phase του Champions League. Δεν είναι υποτίμηση. Τώρα γιατί ήταν ανέτοιμη η Ομόνοια, ο πρώτος που πρέπει να απαντήσει είναι ο Μπέρκ.
0: Αυτό. Θυμάσαι για την. αλλά ήταν το COVID τη δεύτερη χρονιά. Πώς ξεκίνησε η χρονιά που είναι πιο καλά η Ομπέρκ και έφυγε, έμεινε εκτός εξάδας. Είχε ευρωπαϊκά.
1: Ήταν η τρίτη του σεζόν εκείνη. Ήταν η τρίτη του σεζόν, ναι. Διέκαμε τις δύο χρονιές προαθλητισμών. Αύριο στην Ινώση που έκανε back to back. Ναι, και έφυγε την τρίτη. Που και δεν έφυγε. Εντάξει, μου πει έφυγε τα αποτελέσματα, αλλά θυμήθηκαν κάτι που συζητούσαμε πριν ακόμη ξεκινήσει εκείνη η χρονιά. Και υπάρχουν και γραπτά τα οποία μένουν. Αποφάσισε για κάποιο λόγο η Ομόνια, η διοίκηση, ο Παπασταύρου, δεν ξέρω, να αφήσουν μόνο τον Μπέρκ να τα κάνει όλα. Και μεταγραφές, και να αποφασίζει να φτιώξει, να φέρει, να προετοιμάζει, να χτίζει, να ρολάρει την ομάδα, και δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Ενώ μπορεί να είναι ο καλύτερος πόνης που είχε ανέβει η Ομόνια, δεν είναι ο καλύτερος εντός εκτός αγωγικών τεχνικός διευθυντής σε θέματα προγραμματισμού εννοώ. Αυτά ως
0: πρώτο πιάτο.
1: Πρώτο πιάτο ως ορεκτικό. Θα
0: πούμε και για την Πάφων απόψε.
1: Θα πούμε και για την ΑΕΚ και για την Πάφων. Θα διαβάσουμε και μηνύματα που ήρθαν. Break.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Στην Κύπρο σήμερα ο ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν για το Κυπριακό Ραφαέλ Εφίτο. Η παρουσία του στο νησί καταδεικνύει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνδράμει ενεργά στις διαπραγματεύσεις. Αύριο θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ θα δει και τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Σε καταγραφή όλων των συγκλήσεων που επιτεύχθηκαν έως σήμερα στο Κυπριακό, προχωρούν τα Ηνωμένα Έθνη. Θα τις παρουσιάσουν ως ενιαίο πλαίσιο στα εμπλεκόμενα μέρη. Στην Ελλάδα, τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Ισχυρά αεροπορικά πλήγματα εξαπέλυσαν τις πρωινές ώρες οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον στόχων στην Ιρανική επικράτεια. Καταγράφηκαν διαδοχικές εκρήξεις σε πολλές περιοχές του νοτιού Ιράν. Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 24 στα υπόλοιπα παράλια και στους 20 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
4: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
5: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
6: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968 1930.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
10: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
9: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
10: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βεζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην Ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
11: Ίνκο. Make the world in your hands.
12: Σιγά, σιγά, σιγά. αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
13: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
14: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαμ.
15: Στο κλίμα για ταξίδια με άνεση και οργάνωση. Από 5η 30 Ιουλίου μέχρι και Δευτέρα 3 Αυγούστου εποφεληθείτε από 20 έως 25% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα ταξιδίου. Ταξιδιωτικές τσάντες, σακίδια πλάτης, ζυγαριές βαλίτσας, μαξιλάρια λαιμού και πολλά ακόμη σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
16: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
17: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
18: Αυτό το καλοκαίρι ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το δεύτερο και τελευταίο τεύχος με τίτλο «Φεγγάρο Γκούν» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Τώρα τι να το.
1: Επιστρέψαμε.
0: 5 λεπτά σχεδόν πριν.
1: Γράψε τίποτα, Κατρόβι.
2: Θα ήθελα.
1: Ποιος δεν θα ήθελε, ούτως ή άλλως.
2: Ναι, με το μεγάλο Μάκη Αντωνίου.
1: Ντουέτσο με τον Μάκε.
2: Βραδινό βόμβα χθες που το πάχα εγώ στο μπάσκετ, Σιλβέ Φρανσίσκο.
1: Γιατί είναι βόμβα Α και Β.
2: Βόμβα είναι γιατί ήταν στην κορυφαία μετά σαν point guard της Ευρωλίγκας πέρσι. Ήταν ο παίχτης που ήταν ας το πούμε το αντίπαλο δέος του Βεζένκοφ για το MVP. Το λέω το ας το πούμε γιατί ήταν πολύ πιο μπροστά στην κούρσα ο Αλέξανδρος. Ήταν και η απόδειξη του ότι κοιμούνται όρθιοι στην Ελλάδα. Το πόσοι μεγάλοι παίχτες σε εξέλιξη περνούν από τα ελληνικά παρκέ, στα Περιστέρια, στους Κολοσσούς, στους Προμηθές και αφήνουν τους να πας σε μια άλλη ομάδα της Ευρωλίγκας και να τους αγοράσουν με συμβόλαια 3 και 4 εκατομμυρίων. Ήταν μια άλλη τέτοια περίπτωση. Τον είχαμε δει τον Φρανσίσκο, σε Δημοφίλος Χανδριώτης, μιας και έχουμε και το διαγωνισμό, όταν είχε έρθει το Περιστέρι με τον Βασίλη Σπανούλη. Ήταν ένας παίχτης που βοήθησε πάρα πολλά το Περιστέρι τότε να πλησιάσει σε Game 5 στα ημιτελικά. Είχε χάσει που τον Παναθηναϊκό τότε το Περιστέρι στο πρωτάθλημα σε πολύ κλειστή σειρά. Και έρχεται μετά από μια εξαιρετική σεζόν στις Ζαλκύρης να έκαναν και μια γαλλική παρηγία τζαμέ, τέταρτος Γάλλος που θα είναι στον Παναθηναϊκό του χρόνου, μια μικρή εθνική Γαλλίας. Οπότε θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνύπαρξη του με τα Λάγκαρ του Παναθηναϊκού.
1: Ακούμε αυτό.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.
2: Και αυτή η μεταγραφή του Παναθηναϊκού πιστεύω ότι θα φέρει και μια πάρα πολύ καλή του Ολυμπιακού.
1: Ως απάντηση δηλαδή.
2: Ναι, ως απάντηση και ως ανάγκη που υπάρχει στα 3-4 εκεί που έχασε το Πίτερς ο Ολυμπιακός. Έχασε σημαντικούς παίχτες που το πέφτει και ο Παπα-Νικολάου ενώ τα λεπτά του κτλ. Θέλει εκεί ενίσχυση να δούμε τι θα γίνει, τι θα προκύψει.
1: Μηνύματα. Εντάξει, είναι μια επιβεβαίωση ότι φταίνε όλα σήμερα των Ομονιατών. Τους φταίει και ο Φαπιάνου που διάλεξε να εκτελέσουν μια άλλη πρώτη πέναλτι. Ο Φαπιάνου διάλεξε από μόνος του λέει να ξεκινήσουν την εκτέλεση πέναλτι αντίπαλοι. Καλά, δεν γνωρίζει τα σταριστικά αυτός που εκτελεί τα πέναλτι πρώτος παίρνει πρόκριση 80%. Καρχήν έτσι στα εισιγόντα δεν υπάρχει. Αυτό το λένε οι σταριστικές. Αν βάλεις το πρώτο πέναλτι πέφτει η ψυχολογία του αντιπάλου. Φήμες λένε ότι ο πρόεδρος αποφάσισε να φύγουμε από ένα άλλο μήνυμα. Αποφάσισε να φύγουμε να πω τι είναι αυτό.
2: GBL, το λέγω, πρωθλιά μπάσκετ.
1: Α, πει να συνήθω τον πρόεδρο.
2: Να παίξει το γαλλικό.
1: Και να παίξει το γαλλικό αγώνα για να προλάβουμε τη δήλωση 6 γαλλικών διαβατηρίων.
2: Και άλλο και ο Γάλλο. Για Φαμπιάνο, να σου λέω, να σου πω κάτι. Εντάξει, εννοείται ότι μπορούσε να πιο ψηλό ο δείχτη του σκορ χωρί τον Φαμπιάνο και στα δύο παιχνίδια τουλάχιστον τη Καϊράτ. Αλλά στο πιστεύω ότι τον γκολ που έβαλε η Καϊράτ εχθέ. Ο Φαμπιάνο πριν ξέρω 2 χρόνια, χωρίς τους όλους τους τραυματισμούς τους, όμως δεν θα το έτρωε. Δεν ξέρω, είσαι ο τερμαφύλακας, μπορεί να συμφωνείς, αλλά φάνηκε μου ότι...
1: Εντάξει, να σου πω, τώρα να ακούσεις λίγο...
2: Όχι και λέω το για τον κατηγορητή, λέω πόσο καλός...
1: Είχε και τρεις φάσεις, οι οποίες ως ένα σημείο δεν ήταν καλά χτες ο Φαμπιάνο.
2: Είναι τούτο λέω.
1: Ήταν καλό ο Φαμπιάνο. Μπορεί να κάνει ένα σπίτι. Και αν μια φιωριστήμα πανέφυγε του, μια διπλή απόκρουση, φυσικά η δεύτερη ήταν απορία της δικής του κακής πρώτης απόκρουσης κτλ. Αλλά μαζί συνολικά το παιχνίδι, ο ίδιος οδήγησε τελικά το παιχνίδι στην παράταση και στα πέναλτι.
2: Αλλά τον κόλλε φάνηκε γιατί σαν να τον έχω εικόνα δηλαδή, να πιάνει πολλές φορές αντίστοιχες φάσεις. Τι είναι να αποκρούσεις τον κόλπο.
1: Εντάξει, αλήθεια και δεν το είδα καλά, ενώ ούτε σήμερα σε επαναλήψεις και τα λοιπά, το είδα χτες όπως το έβλεπα live, δεν το είδα πολύ σημασία.
2: Και τούτο πάει και στο... Πάει και στην κουβέντα που κάνουμε για το σχεδιασμό. Λέμε για ο Φαμπιάνο ότι ναι, ναι, αλλά είναι ο Φαμπιάνο ο παγιός, ας πούμε. Ότι,
1: μα ο προγραμματισμός από την αρχή, ο αρχικός προγραμματισμός περιλαμβάνει ενίσχυση στον Άσο. Τώρα δεν ξέρω Τι γίνεται, θα πάρει, ότι... θα μείνει ο Ζόχο, αν θα μείνει.
2: Για να είμαστε fair όμως, δεν σημαίνει ότι ήταν να μπούμε προμάτς χωρίς τον Φαβιάνο. Με τον Φαβιάνο υγιή.
1: Όχι, κοίταξε, μα το πλάνο, γιατί... το πλάνο και έγινε συζήτηση και με τον ίδιο τον Φαβιάνο για αυτόν το πράγμα. Ότι η πρόθεση είναι να έρθει τερματοφύλακας, που σημαίνει έναν πρώτο.
2: Ναι, ότι να παλέψει.
1: Θα έρθει κάποιο που όποιο παλέψει, όποιο το δικαιούται, θα αγωνίζεται, ναι. Τελείωσε το παιχνίδι με μπακ τον Κούσολον και Χατζη Γιωβάνι και σέντερ μπακ Μπάλκοβες. Αυτό είναι ο φετινός προγραμματισμός της Ομόνιας, λέω, 3-16. Βιόλα, ισχύει ότι ο Γιβραλτάρ έδερεν Λεχ Πόζναν και Σίγμα Όλμουτς και ισοπαλία με Ριέκα, μην την υποτιμάτε, παιδιά. Μα εγώ έχω πει πολλές φορές, καμία ομάδα τα τελευταία χρόνια, πιο παλιά δεν ισχύει. Πριν 10, 15, 20 χρόνια δεν ισχύει. Καμία ομάδα η οποία παίζει στην Ευρώπη, πολύ περισσότερο από τα αθλήτρια ομάδα, δεν μπορεί να έχει χειρότερη ομάδα ποδοσφαιρικά, πάντα μιλώντας, της Ευρώπης, όπως είναι ο Γιβραλτάρ. Δεν είναι τυχαία ομάδα. Δεν είναι μπειραρία, δεν είναι ψαράες, όπως τους λέγαμε παλιά και τον
2: νοούσαμε.
1: Τα παλιά είσαι, ναι, παλιά είσαι. Δεν υπάρχουν τέτοιες ομάδες. Πλέον το ποδόσφαιρο, οι τακτικές είναι οι ίδιες. Αυτό που διαφέρει προφανώς είναι η ατομική ποιότητα κάποιων ποδοσφαιριστών. Αλλά καμιά ομάδα δεν βρίσκεται τυχαία να παίζει, ειδικά πρωταθλήτρια, προκομματικά του Champions League. Η Lincoln έπαιξε σε ομίλους. Έπαιξε League Face η Lincoln, άρα δεν είναι τυχαίο. Το ίδιο θα λέγαν, ξέρω εγώ, και οι Ισπανοί, οι Άγγλοι, να παίζαμε κυπριακή ομάδα τώρα στα προκριματικά. Σημαίνει όμως ότι αν τους αναποκλειστεί, ξέρω, η Arsenal, που το η Ομόνια, την παθλήτρια της Κύπρου, θα μπαταγωδείς επιτυχία, επειδή είναι μια καλή ομάδα και οι Κυπραίοι γάμαζουν βήματα πρόοδου. Θα είναι για μένα μία από τις μεγαλύτερες αποτυχίες της Ομόνιας τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, αν αποκλειστεί. Ναι, προφανώς είναι τυχαία ομάδα εδώ η Γιβραλτάρ, η Λίνκολν του Γιβραλτάρ. Θυμούμαι η πρώτη φορά που το πρώτο μεγάλο αποτέλεσμα που έκαμε, θυμούμαι πότε, ήταν σίγουρα προ-COVID, ήταν στον τεμπούτο του Μπρέναν Ρότζερς. Πρωταθλήτρια η Celtic, πρωταθλήτρια η Λίνκολν στο Γιβραλτάρ, και είπαν να παίξουν Σκοτσέζοι στο Γιβραλτάρ και χάσαν. Και γίνει ο κακός χαμός στην Celtic. Στην Σκωτία γενικότερα.
2: Είναι ιδιαίτερο, εντάξει, και αν και αγίπεδα περίεργα, είναι και
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά μετά προκριθήκασαι, αλλά υποτιμήσαν. Αν υποτιμήσεις μια ομάδα, σίγουρα θα την πάθεις.
2: Δεν έχουμε οποιαδήποτε ένδειξη για το πλέος του Europa League.
1: Τι εννοείς?
2: Ενώ ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει η Ομονία κτλ.
1: Μπορεί, ναι, υπάρχει. Μπορεί να πέσει με τον Όφη.
2: Α, έτσι.
1: Ναι, ναι. Τραμπτοσπορ. Νομίζω Τραμπτοσπορ από τις ομάδες που δεν είναι ζευγάρι και πρέπει να προκριθούν ή να αποκλειστούν. Πίσω ζευγάρια Champions League που θα παίξει η ομάδα που θα αποκλειστεί. Από τις ομάδες που θα είναι σίγουρα, ξεκινούν από τα playoffs του Europa League. Νομίζω ότι Τραμπτοσπορ είναι η πιο δυνατή ομάδα. Εντάξει, και υπάρχουν ζευγάρια, δηλαδή μπορεί να αποκλειστεί, ξέρω, Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος μετά το χθεσινό σοκ της Lech Poznań, είναι αυτός η Μπερσέβα, δηλαδή που μάλλον θα είναι η Μπερσέβα στους αδύνατους. Άρα μπορεί να σου κάτσει ο Ερυθρός Αστέρας, μπορεί να σου κάτσει Δυναμό Ζάγκρεπ.
2: Η ΑΕΚ πάει δυνατούς. Μιλάς που τις ήττες.
1: Από τις ήττες που θα πετυχηθούν. Η Λίλεστρομ είναι η ομάδα χωρίς ζευγάρι, θα είναι σίγουρα αντιπαλός της Ομονίας, αν περάσει εννοείται. Η Σεντρουιτέν από το Βέλγιο. Αυτές, δεν θυμάμαι. Υπάρχουν ζευγάρια. Τα υπόλοιπα είναι ζευγάρια. Ο Φαπιάνο, όταν το διαβάσουμε. Χαιρετούμε, Μπλέγιο Πετρίτη. Παιδιά, θα πιάμε χολ. Θέλουμε μπακ και ακόμη έναν εξάριν. Πόσο θα ήθελα να κάνω με μια πρόταση 150 εκατομμύρια για Κφαρασκέλια. Και. Πού πάει το μήνυμα, θα πάρουμε. Κοίταξε, το όνομα του χολ ακούγεται εδώ και μέρες. Επίσης του Ρόμπινσον της Φουλάμ.
2: Πιστεύω έχουν κίνητρο οι Παριζιάνοι να κάνουν και το 3-3. Να έχουν έναν κίνητρο έτσι για το Champions League. Προσφέρει τους το πρωτάθλημα τους να εμφανίζονται έτοιμοι στις σημαντικές ημερομηνίες του Champions League.
1: Είναι και Παρασκευή, νομίζω, σαν και να τους βάλεις στο τραπέζι. Δύσκολο να σου το.
2: Πρέπει να θέλει.
1: Ναι, εντάξει.
2: Να πιέσει την πλευρά του. Το που λέει, το. Είναι και πιο...
1: Τι λέει?
2: Για την Ομόνια που λέει ότι ήταν ομάδα μοντέλων και εντάξει λίγο έντονος με τον καφέ, ναι, το χαρακτηρισμό, αλλά και όμως θέλω να σου πω είναι ότι μιλούμε για την πιο επιτυχημένη με βάση αριθμούς προαθλήτρια μας με τα ρεκόρ πουλά που έκαμε και εμφανίστηκαν ίσως και οι πιο ανέτοιμοι. Σε αντιστοιχεία εννοώ με το τι παρουσίασε στο πρωτάθλημα πριν μερικές εβδομάδες.
1: Έτσι, εγώ πριν πρώτα αυτόν τον λόγο βάζω κάτω που οδήγησε στη χθεσινή αποτυχία. Πρώτα αυτόν, το ότι ήταν εντελώς ανέτοιμη, δεν υπάρχει δικαιολογία. Το να μείνει δεξί μπακ να παίξει, πρέπει να παίξει ο Σίμιτς, ξέρω, ο Κούσουλος αλλαγή κτλ. Οκ, είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν θα πρέπει να υπάρχει λόγω του προγραμματισμού που έγινε. Έγιναν δυο δεξιού μπακ, τσάφερνει κανένα. Έχει δύο μήνες να είσαι έτοιμος. Για τον Μασούρα το ξέραμε από τον Απρίλη.
2: Ναι, ήταν και για τον ΜΑΕ είχες μας πει ότι γνωρίζαμε.
1: Και τον ΜΑΕ. Ο Ντιουγκού, οκ, τέκησε το πράθυμα, δεν κατάλαβα ποτέ εγώ τι έγινε. Κάμαν του πρόταση μειωμένη, ήθελε παραπάνω, δεν ξέρω τι έγινε. Αλλά χάνεις τους δύο βασικούς σου

0: και προχτές. Ο Κακουλής εχθές πριν αποβληθεί, δεν έβλεπες ότι δεν ρωτάσουν, ας πούμε, προσπαθεί, έχει κάτι, έχει κάποιον πλάνο, προσπαθεί να υπηρετήσει, να στηρίξει, να κάνει, να φτιάσει. Ο Μαγιαμπέλο και προσπαθούσε, δεν το βγαίνουν κάποια πράγματα.
1: Ναι, προσπαθάνω.
0: Αλλά είναι αρκετή, ήταν αρκετή παίχτες εκτός τόπου και χρόνου. Τούτο, δεν το έχουμε κάποια φοβερή εντύπωση. Δεν το έχω ξαναδείξει είτε αυτοί οι παίχτες, είτε η Ομόνια με τον Μπέρκ. Και στην πρώην του θητεία, και τώρα έπαιξε 5 καλοτζέρκα Ευρώπη ο Μπέρκ. Ναι, ποτέ δεν παρουσιάστηκε τόσο ανέτοιμη η Ομόνια τα πρώτα δύο του παιχνίδια. Τούτο ήταν πολλά παράξενο, πολλά πρόσμενο. Αν αποκλειστήκα, η Ράτ πιθανόν να είναι αντίπαλο για να πάρουμε την εκδίκηση. Ναι, μα νομίζω 50-50, υπάρχουν και παραπάνω πιθανότητες να προκύψει αντίπαλο η Ομόνια από ομάδα που μπορεί να αποκλειστεί από το Champions League. Βιόλα κόκκινες ισχύουν παρόλο που αλλάζει η διοργάνωση. Εννοείται, ναι, ισχύει. Ισχύει για το επόμενο παιχνίδι, ανεξαρτήτου διοργάνωση. Είδα την Καϊράτ δύο παιχνίδια με την Ομόνια και ακόμη δεν το πιστεύω ότι τούτη η ομάδα ήταν η μόνη που βάλε δύο γκολ τη Arsenal πέσει στο Champions League.
1: Ξείς, επειδή πάντα θεωρούμε τις ομάδες μας, σχολιάζουμε ποτέ έναν αντιπάλο συνήθως. Ήταν και πολλά καλή κίνηση του προπονητή τους που έκαμε τις αλλαγές μετά από όλοι.
0: Ναι, και ευκύγε του μάλιστα, ο οποίος άλλος έβαλε τον γκολ. Είναι έμπνευση που σου ευκένει και ρεκόρ ποδοσφαιρικής εγκληματικότητας. Ήδη πολλοί μάνατζερ μαγείρισαν την πλάτη. Δεν ξέρω πώς το εννοεί ο φίλος. Κατάφεραν Μπέρκ Παπασταύρο από ομάδα Μοντέλο. Α, εν τούτο, την έκανε για καφέ, ναι.
1: Εν τούτο, ρε, μεγάλη διαφορά στο πόσο καλά παίζει μια ομάδα και πόσο, εντάξει, φιάνηθηκε, αλλά πάλι ήταν τεράστια η αποκλήση.
0: Σήμερα, ποια βλέπεις, αν έπρεπε να σου, μια από τις δύο που βλέπεις να έχει περισσότερες πιθανότητες και για τις δύο δύσκολες και η Άγια Πάφων, ποια θα θεωρείς ότι έχει παραπάνω πιθανότητες.
1: Λόγω έδρας και εμπειρίας, δηλαδή το ότι έκαμε προκρίσεις έτσι, τύπου έτσι επίπεδου και ότι η Χάιντουκ πιστεύω ότι θα είναι τόσο καλή στην Λεμεσόν, πιστεύω ότι δίνω λίγες παραπάνω πιθανότητες στην Πάφο. Και εντάξει, θα σου ξέρω, δεν έχω και πλήρη εικόνα από το μάτσο του Ισάκ με την ότι μου είπες εσύ και κάποια highlights που είδα. Αλλά πιστεύω ότι η Πάφος είναι να μπει δυνατά. Έχει και κάποιες επιλογές ότι ο Μπρούνο μπαίνει δεξιμπακ. Ουσιαστικά κάνει και έχει να προλάβει από τη φέρνη να ξεκινήσει. Ξεκλειδώνει κάπως στα χέρια του Σαπίντο. Έλεγα και στη Στέλλα και στη Μαρία πριν που μίλησα στις εκπομπές τους ότι είναι εντυπωσιακό πως η προαθλήτρια μας και η κυπελούχος μας είχαν το θέμα στα πρώτα τους μάτς στο δεξιμπακ και στο εννιάρι. Ενώ που είναι ήταν οι πιο καλές ομάδες της χρονιάς, οι πιο πλούσιες, ας το πούμε έτσι, ενώ είχαν τη δυνατότητα να κάνουν μεταγραφές και είναι καλύψαν πιο παρομοία. Και αν έχει και ένα μισάρο ο Κορέα, εντάξει, πολλά καλός, σταθερός ο Νικόλας, αλλά ο Κορέα διάσου επιθετικά άλλη νοήνα, αλλά πιστεύω ότι αν βρει το κόλλη Πάφος, στη συνέχεια αν έχει τους παίκτες για να δημιουργήσει τις συνθήκες να ταρακουνήσει τη Χάιντουκ.
0: Ναι, ναι.
1: Μειονέκτημα ότι θα μπορέσει να έχει πολύ κόσμο στις κερκίδες, από ό,τι φαίνεται θα ταξιδέψουν πάρα πολύ φίλοι της.
0: Τρεις, τέσσερις χιλιάδες,
1: ναι. Οπότε εκείνο είναι ένα μικρό ντεζαβαντάζ για την Πάφο, αλλά πιστεύω ότι έχει τους παίχτες που έχουν τις προσωπικότητες για να κάνουν μια τέτοια ανατροπή. Και η Χάιντουκ ήταν εκτός έδρα, δηλαδή σε δύο εικόνες που έχει 2-2-0 στις έδρας της. Και όχι ήττα που τη Ζηλίνα.
0: Α, στον προηγούμενο γύρο.
1: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει η Πάφος, αλλά τώρα αντιλαμβάνεσαι ένα 2-0 είναι εύκολο. Τώρα, όχι, μπορεί να είναι 2-0-3, αν παράταση κτλ. Αλλά είναι δύσκολο γενικά να τρέψει ήττα με 2-0 στην Ευρώπη.
1: Χάιντουκ που είναι τεμπουτάρι στο πρωτάθλημα 2 του Αυγούστου, δεν ήξερα, θα αλλάξουν κάτι.
0: Αύριο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, η ΑΕΚ, ενώ είναι πιο μικρό το σκορ, παίζει εκτός έδρας φυσικά. Τζαμέ, παράγοντα έδρα σχετικό, επειδή εσύ το ναι, γήπεδο, αν και θα ταξιδέψουν κάποιε χιλιάδε Ισραηλοί στη Ρουμανία για το παιχνίδι απόψε. Η ΑΕΚ ήταν τόσο κακή για 1,5 μήχρονο τουλάχιστον μετά το 20 λεπτό, 25 λεπτό. Ήταν τόσο κακή που δεν μπορεί να παρουσιάσει την ίδια κακή εικόνα απόψε. Σίγουρα θα είναι βελτιωμένη. Το θέμα είναι πόσο βελτιωμένη μπορεί να είναι. Και έχει κάνει τα τελευταία χρόνια κάποιες καλές εμφανίσεις. Όχι τελευταία χρόνια, διαχρονικά θα έλεγα. Και πριν 15 χρόνια, που παίξει με τη Σάλκε και πιάνει σοπαλία στη Γερμανία. Είναι μια ομάδα που βρίσκει τρόπο να έχει καλή παρουσία εκτός έδρας. Και πιο πρόσφατα τον είδα στην Αγγλία, πολλές φορές το έκαμε. Οπότε θεωρώ

0: δυνατότητα τουλάχιστον να πάρει το παιχνίδι στην παράταση. Και αν πάει για μέ, μετά θα είναι.
1: Ξέρετε κάτι άλλο που είναι λίγο διαφορετικό νομίζω στο mindset των ομάδων πως είναι να μπουν, ενώ ότι η Πάφος ναι μεν ενώ έχει κάτι να ανατρέψει δύσκολο, αλλά έχει μια δεύτερη μέρα στην Ευρώπη που μιλήσαμε για τις διαφορές ναι. του conference και του Europa, η ΑΕΚ έχει. Άρα και τούτο νομίζω ότι μπορεί να έχει να απελευθερώσει λίγο παραπάνω την ομάδα της Πάφος στο να κυνηγήσει μια μεγάλη ανατροπή.
0: Να απαντήσω φίλο του Κωνσταντίνου, από τη στιγμή, για μένα τουλάχιστον, από τη στιγμή που χάθηκε ο μεγάλος στόχος του Champions League, για μένα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία να θα παίζει η Europa η Conference. Μες πρέπει να σφραγίσει τουλάχιστον το Conference.
1: Το λες το κάθε καλοκαίρι.
0: Απλά
1: λέω το γιατί μπορεί κάποιος να σου πει το οτιδήποτε.
0: Όχι, εγώ τα ίδιο λέω.
1: Κάμε στα μαθηματικά.
0: Πιστεύω τα λέω απλά ο καθένας. Προσαρμόζει άμα
1: αλλά την ομάδα που θέλει. Ναι, να μην το άκουσε. Απλά λέω το ότι μια διαχρονική που τότε που έχουμε το conference.
0: Προφανώς το Europa League να έχει και παιχνίδια παραπάνω. 8 αντί 6. Και παραπάνω έσοδα αν θέλεις. 4 home παιχνίδια. Πιο εμπορικά παιχνίδια. Μπορεί να σου κάτσουν καλές κλειώσεις να έρθουν μεγάλα ονόματα στην Κύπρο. Αλλά θεωρητικά πάντα... Ακόμη και με δύο παιχνίδια λιγότερα στο conference, 6 δηλαδή. Νομίζω πιο βατό να μαζέψει παραπάνω βαθμού στα 6 παιχνίδια του conference
1: Κύπρο,
0: παρά τη Europa. Συν η πρόκριση μετά στου 32 ή στου 16, η προοπτική γενικότερα φτάσουν πιο δυνατόν μακριά. Και τα λεφτά είναι τόσο πολλά. Περισσότερα για τα bonus πρόκριση εννοώ Europa και conference.
1: Πέρσι ήταν χαρακτηριστικό ότι είχε και εμά οι ομάδε που προκριθήκαν η Ομονία, ήταν και πάθο πέρσι.
0: Ήταν στο Champions League.
1: Ναι, η ΑΕΚ και η Ομονία που περάσαν είχε ένα μονοπάτι. Η ΑΕΚ έπιανε την Πάλας, αλλά που και αμέσως έτσι ήταν πολύ στην παράταση που έμεινε έξω. Είχες ένα μονοπάτι να πεις ότι μπορεί να διακτηθείς το θαύμα. Για σου τον είναι μικρή ελπίδα.
0: Σωστά. Για να ολοκληρώσω, επειδή ξέχασα, άλλο ξέρω από άλλο κατέληξα, από τη στιγμή που πλέον είναι ένα... Συνηθισμένο έναν καλοκαίρι σαν όλα τα άλλα για την Ομόνια, ενώ ο στόχος της πλέον να μπει ο Μίλους League Phase, Europa League που χάθηκε το Champions League. Ξαναέρχομαι στην πάγια επίσης άποψη που έχω ότι για την Ομόνια, αλλά γενικότερα ότι πλέον από εδώ και πέρα, αφού χάθηκε το Champions League, πρώτος στόχος πλέον πρέπει να είναι να ξαναδιεκδικήσει το πρωτάθλημα, που αυτό τι σημαίνει ότι πρέπει να φέρει παίχτες χωρίς άμα να έρθουν αύριο το πρωί. Πάμε πάλι πέρσι που ήρθε, ξέρω, Σεπτέμβριο ο Τάνκοβιτς ο Μαέ. Δηλαδή, αν κάποιος μπορούσε να μας πει με σιγουριά ότι ξέρετε, εγώ πρώην του Σεπτέμβρη να φέρω δύο παίχτες, ένα Μαένα Τάνκοβιτς, και να έχω μια δυνατή ομάδα, και να πιάω πρωτάθλημα, εγώ θα λέω: OK, fair, φέρτε τους και κάνετε πρωταθλητισμό. Το θέμα ήταν να φέρεις πριν ένα μήνα, τρεις εβδομάδες, να τους έχεις έτοιμους για τα παιχνίδια με Εγκράτ. Από εκεί που χάθηκε το τρένο του Champions League, θεωρώ ότι γίνεται πλέον λιγότερο σημαντικό το πότε θα έρθω. Και πάμε ξανά στο πιο σημαντικό, το ποιοι.
1: Δεν το επιστέψαν πολλά το Champions League. Που την άλλη είμαι και λίγο διχασμένος ρε Ανδρέα με την έννοια του να μιλούμε καθαρά για προγραμματισμό και λεφτά που να δώσεις σε παίχτες για να έρθουν. Είδαμε και κάποιες ας πούμε εμπορίες που στο παρελθόν ας πούμε και σχολιάζαμε και ο πρόεδρος Πετρίδη που ακριβώς πλήρωνε κάποιος που χαρακτηριστικά θυμούμε ότι βιάστηκε παρόλο που πήγαινε εντάξει ο Ντράζιτς να φέρει τον Ελαραμπί και να τον πληρώσει ως ονός. Το ότι να φτάσεις στα 12-13 εκατομμύρια να πάει στα playoffs. Έντζε δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξοδέψει 14.
0: Όχι, για το όνομα του Θεού. Εδώ είναι κάτερο.
1: Στην Κύπρο έχουμε τα δυο κρανίδα κάτι. Αν εξαιρέσει πέρσι την Πάφο που πάλι έμεινε στο δικό τη κορμό, και είχε την τύχη να με φύγουν παιχτέ πριν του Ζάιρο. Ενώ στηρίχτηκε ματσίν τα παιδιά τη προηγούμενη χρονιά, και κάμε την απίστευτη πορεία. Δεν την εκθιάζουμε αρκετά την πορεία την περσίνη τη Πάφου. Νομίζω ότι δεν είδαμε ακόμα κάτι ισορροπημένο. Έχουμε τα extreme. Ίσως τα πρώτες του Ιωβάνοβιτς να μην είχαν extreme πολλές. Ναι.
0: Αθλητικό δελτίο, ειδήσουμε αρκετά μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε για να τα σχολιάσουμε αφού επιστρέψουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Γκρι. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Green Living with Green Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Πάφος και ΑΕΚ αγωνίζονται απόψε στα ευρωπαϊκά κύπελλα και καλούνται να κάνουν την υπέρβαση. Για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League, η παφιακή ομάδα φιλοξενεί στις 8 την Χάιντουκ, από την οποία νικήθηκε με 2-0 στο πρώτο μάτς. Για το Conference League, στις 8.30 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Μπεϊτάρ στην Ρουμανία, έχοντας χάσει με 1-0 στη Λάρνακα. Και οι δύο αγώνες σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM και τηλεοπτικά από την Cita Vision. Με όπλο τον παράγοντα έδρα και ζητούμενο να παρουσιαστεί βελτιωμένη σε όλους τους τομείς, η Πάφος θα επιδιώξει να ανατρέψει την ήττα του πρώτου αγώνα και να συνεχίσει στο Europa League. Διαθέσιμος είναι ο Κορέια, πιο έτοιμος και διεκδικεί η φανέλα βασικού Ομπρούνο. Με την πλάτη στον τοίχο η ΑΕΚ, ώστε να μην τελειώσει προώρα το ευρωπαϊκό ταξίδι. Με 1-2 αλλαγές στο πλάνο Καμορανέζη, ο Σαμπόρη στην θέση του τιμωρημένου Φάντερχορ. Η πρόταση του Προέδρου της FIFA, Gianni Infantino, για την δημιουργία νέας εμπορικής θυγατρικής εταιρείας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας θα εξεταστεί συλλογικά από τις Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες στο πλαίσιο έκτακτης συνεδρίας που συγκάλεσε η UEFA το απόγευμα. Αυτό δήλωσε στο κηπέο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Χάρης Λοϊζίδης. Δεν πουλάμε το παγκόσμιο κύπελο, αλλά φροντίζουμε για μεγαλύτερα έσοδα για τις Ομοσπονδίες. Η πρώτη επίσημη θέση της FIFA για το θέμα. Στεναχώρια στην Ομόνια για τον αποκλεισμό από το Champions League, πλέον συνεχίζουν την ευρωπαϊκή τους πορεία στο Europa League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν την Lincoln. Σήμερα δόθηκε ρεπό και από αύριο επαναρχίζει η προετοιμασία για τον αγώνα της ερχόμενης Πέμπτης στο Γιβραλτάρ. Όσον αφορά τους παίχτες που δέχτηκαν κόκκινη κάρτα, ο Νενκό θα λείψει ακόμη ένα παιχνίδι και στην ομάδα περιμένουν την έκθεση του διαιτητή για Κακουλή και Κουλιμπαλή, για το αν η τιμωρία τους θα είναι για 2 ή για 1 παιχνίδια. Σε προχωρημένο στάδιο επαφών είναι ο Απόλλωνας με την Sheffield Wednesday για την απόκτηση του Καναδού επιθετικού Ίκε Ουκπο με την μορφή δανεισμού για ένα χρόνο. Αναμένεται στην Κύπρο για να περάσει από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Ενοχλήσεις στους προσαγωγούς έχει ο Κούν, εκτιμάται όμως ότι θα είναι έτοιμος για τον αγώνα της Τετάρτης. Αντίθετα, δύσκολα θα προλάβει ο Ασουνσάο. Το ΑΠΟΕΛ κάνουν σκέψεις για περαιτέρω ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης μετά τον τραυματισμό του Μαντσίνη, ο οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση στον ώμο. Ανοιχτό και το σενάριο απόκτησης στόπερ, δεδομένη η προσθήκη με αμυντικό μέσο και κεντρικό επιθετικό. Το τέταρτο και τελευταίο του φιλικό στην Πολωνία δίνει σήμερα ο Άρης, στις 6 ώρα αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο Αθηνών. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου Αλγερινού τερματοφύλακα Σάμι Μέρζουκ. Αλλαγή πλεύσης για την απόκτηση δημιουργικού μέσου μετά το ναυάγιο με τον Μπιόρλο. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ανόρθωσης στην Πολωνία. Προληπτικά δεν αγωνίστηκε στο χθεσινό φιλικό Μπέρκστρομ και λόγω ανετοιμότητας ο Ντακρούς. Ο Ίζρα Κόλ ήρθε σε συμφωνία με την Ομόνια Ραδίπου και επιστρέφει για να αγωνιστεί ξανά στην Κύπρο. Στους κοινοπολιτιακούς αγώνες, ο Πέτρος Μιχαηλίδης αγωνίζεται στις 9 απόψε στον τελικό της φεροβολίας, ενώ η Ολίβια Φωτοπούλου συμμετέχει στις 10:05 το βράδυ στα ημιτελικά των 200 μέτρων. Είμαι πολύ χαρούμενος που σκόραρα το πρώτο μου τέρμα και εύχομαι να έρθουν κι άλλα, δήλωσε ο διεθνής μέσο επιθετικός Λοΐζος Λοΐζου για την άνετη πρόκριση και τον γκολ που σκόραρε με τον Ερυθρό Αστέρα.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Έτοιμοι να κλειδώσουν την πρόκριση ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται στις 8:45 την Δυναμό Κιέβου, έχοντας κερδίσει με 3-2 στον πρώτο αγώνα. Για το Conference League, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στις 9:30 στο ΟΑΚΑ την Πάξη, έχοντας επικρατήσει στην Ουγγαρία με 2-1. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την σπουδαία μεταγραφή του Γκουστάβο Σα, ανακοινώνοντας την απόκτησή του. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 22χρονου Γάλλου δεξιού μπακ Βίλιαμ Μικέλ Μπρενσί. Ως μεταγραφικό στόχο της Μπαρσελόνα παρουσιάζουν τον Βαγγέλη Παυλίδη τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Πρώτη επιλογή πάντως παραμένει ο Χούλιαν Άλβαρες. Στην Ρώμα θα συνεχίσει οριστικά την καριέρα του Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Παρελθόν από τον πάγκο της Νιουκάσολ αποτελεί ο Έντι Χάου. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο. Yeah.
2: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
2: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
4: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα ξέχαστα καλοκαίρια.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
9: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
8: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Άλφα Κύπρου.
9: Μοναξιά.
10: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
11: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
12: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
13: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Οι φωτιά ξέχασαν από πεδίο, μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
14: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
15: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
16: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
17: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς εχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
18: 5η 30 Ιουλίου, Πάφος FC και ΑΕΚ κυνηγούν την ανατροπή στους επαναληπτικούς για τον δεύτερο προκριματικό σε Europa League και Conference League. Ήττα στην Κροατία μείωσε τις πιθανότητες για την ομάδα της Πάφου. Ο επαναληπτικός στη Λεμεσό προσφέρει τη δυνατότητα για ανατροπή. Νίκη πρόκριση στη Ρουμανία ψάχνει ΑΕΚ μετά την εντός έδρας ήττα του πρώτου αγώνα. 5η 30 Ιουλίου, Πάφος FC Χάιντουκ Σπλίτ στις 8, Μπέιταρ ΑΕΚ στις 8:30 το βράδυ. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Σπορ FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Βένι Κούγκεντάιν και της Αλουμίλ.
19: Χαλαρώνεις την παραλία?
20: Στο μπαλκόνι?
19: Στο αεροπλάνο?
20: Τι λείπει?
19: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
20: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
19: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
20: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
21: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
23: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Η εμπιστοσύνη στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν βασίζεται στα λόγια. Ζήτησε ιστορικό τεχνικό έλεγχο και πιστοποίηση πριν αποφασίσεις. Μια σωστή εταιρεία δεν λέει απλώς ότι το αυτοκίνητο είναι καλό, το αποδεικνύει.
22: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
24: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
25: Σπόρα 55, εκπομπή Pressing, δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε.
26: Ωραίος. Καλό είμαστε.
25: 29.50 τα μηνύματά σας. Έχετε μια από τις τελευταίες ευκαιρίες. Αύριο πρωί ξεκινούμε εγκληρώσεις για εισιτήρια διαρκείας που θα μοιράσουμε για τις 13 από τις 14 μας ομάδες. Season, όνομα ομάδας, όνομα επίθετο δικό σας και ηλικία 29-50. 24 Αυγούστου θα γίνει η κλήρωση, αλλά μπορείτε να συμμετέχετε από τώρα στην διαδικασία για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για το νεόφυτος Χανδριώτης. 50 διπλές προσκλήσεις θα δώσουμε ως Sport FM. Θέλουμε την ένδειξη μπάσκετ, ηλεκτρονική διεύθυνση, email δηλαδή, και το όνομα τεπώνυμό σας στο 2950. Το email είναι απαραίτητο, επειδή με το που θα γίνει κλήρωση, όσοι κερδίσουν θα τους σταλεί στο email τους η διπλή πρόσκληση. Και να το λέμε κάθε χρόνο, είναι αυτονόητο θεωρώ πλέον μετά από τόσα χρόνια, ότι είναι απαραίτητη η κάρτα φιλάθλου. Να έχετε κάρτα φιλάθλου για να παρακολουθήσετε το τουρνουά. Και στο 29.50 οτιδήποτε άλλο θέλετε. Σχόλια, παρατηρήσεις, να μας πει τον πόνο σας.
26: Να ρωτήσω τους φίλους ακροατές κάτι αν ξέρουν. Έμπλα να γνωρίζω.
25: Ναι, εντάξει.
26: Τούτον το blind dates που πας είναι στην τηλεοράση και κάθονται σε ένα εστιατόριο. Έχει και κάποια άλλα τραπέζια που κάθονται να δεις πίσω το ρίσκο.
25: Ναι. Ένι θα κομπάρσει.
26: Ναι, αλλά τρώσει.
25: Ναι.
26: Έχει κάπου που μπορώ να ντυθώ.
25: Για να πάει να σε κομπάρσω να τρώει.
26: Ναι, εντάξει, τρώω να πάω στο εστιατόριο. Τζίνο, απλά είμαι κομπάρσο, δεν θέλω να παίξω.
25: Γιατί η μέρα μου τα γυρίσματα δεν δέχονται πελάτες. Το κλείουν.
26: Ναι, αλλά σερβίρει η κουζίνα.
25: Ναι, σερβίρει σε άτομα τη παραγωγή.
26: Ατζίνο είναι κομπάρση
25: παραγωγή. Ναι, είναι παραγωγή.
26: Να θέλα. Α, πού το ξέρει εδώ.
25: Ρε φίλε.
26: Θα ρωτήσω αγγλικό.
25: Όχι, έτσι υπολογίζω βασικά.
26: Ναι, πάρα πολύ. Τσέσαι το πάρα.
25: Αλλά θα πήγαιναν τυχαία πελάτες και να θέλει να τους ρωτάτε, έχεις πρόβλημα να σας πιάσει η κάμερα, να σας δείξω, να κάνετε, να φτιάσετε, να ράνετε. Σε συνέχεια, επειδή υπήρχε έτσι μια συνέχεια σε σχέση με αυτό που είχε ρωτήσει χθες και είπαμε για Ιφαντίνο, για FIFA, ότι θέλει να δημιουργήσει μια εταιρεία για να πουλήσει μετοχές, διατηρώντας πάντως το πλειοψηφικό πακέτο η FIFA, και να μοιράσει μετοχές αξίας αρκετών δισεκατομμυρίων σε ενδιαφερόμενους επενδυτές, σε ομοσπονδίες κτλ. Είπαμε και χθες για τις έντονες αντιδράσεις από πλευράς FIFA, την Ευρωπαϊκή Ένωση Συλλόγων και άλλα.
26: Μπορεί να κάνει μια παρένθεση, ναι. Επειδή έχουμε μήνυμα από το 030, θέλω μια τηλέφωνο.
25: Τι λέει?
26: Εντάξει, δεν ξέρω αν και αυτό το μήνυμα, γιατί αποθεώνει με. Αγία το μπιάμε.
25: Α, να το μπιάμε, αν τώρα κατάλαβα, τώρα κατάλαβα. Ναι.
26: Και να μου βάλει και βαθμολογία.
25: Άκουσε όμως, είδε.
26: Για να πει αφού σφίγγω μου.
25: Α, μπορεί να το γύρισε πίσω, ναι, να το είδε.
26: Σφίγγω μου για το Αργυρό. Δεν θέλω να βρω το άγκολ που μας διά το Αργυρό, αλλά δεν το βρίσκα. Αφού εμπουτύπα.
25: Ναι, είδα σε λεπτομέρειες.
26: Και ας μου τον να του πω. Και έχω και κάτι άλλο, έχω και παρασκήνιο.
25: Να πω και να τον πάρω. Το νεότερο που βγήκε χθες βράδυ, που μας αφορά πλέον και άμεσα, ο σκόπος Κυπρός, ότι μεταξύ άλλων η προσπάθεια του να δελεάσει τις ομάδες, τις ομοσπονδίες, συγγνώμη, ο Εφαντίνο, είναι να τους τάξει, να τους δώσει, να τους ισοπληρώσει με τεράστια ποσά. Αυτό που λέχθηκε είναι ότι θα δώσει 40 εκατομμύρια σε κάθε ομοσπονδία που θα λέει ναι,
26: okay,
25: στην πρότασή του, με το 50%, τα 20 εκατομμύρια δηλαδή, να πηγαίνουν στις ομοσπονδίες άμεσα 1η του Γενάρη, σε μερικούς μήνες από σήμερα.
26: Γνωστές ταχτίες.
25: Ναι. Δεν πουλάμε το παγκόσμιο κύπελλο, φροντίζουμε για τα έσοδά μας. Καθαρό ξεπούλημα, αλλά τέλος πάντων έτσι το δικαιολογεί. Είναι καλά, η πρώτη φορά που είχαμε και επίσημη θέση από πλευράς της FIFA. Μεταξύ άλλων λέει ότι, αφού κάνει μια ανάλυση του νέου σχήματος κτλ., ότι θα βοηθήσει να εκμεταλλευτούν μέσω των εμπορικών δικαιωμάτων ευκαιρίες που μέχρι πρότινος περνούν ανεκμετάλλευτες και απαρατήρητες. Το άθλημα που λατρεύει και παρακολουθεί ο κόσμος δεν θα αλλάξει και μάλιστα με τα νέα έσοδα θα υπάρξουν επενδύσεις στην βελτίωση αγωνιστικών χώρων, στην ανάδειξη νεαρών ποδοσφαιριστών που ψάχνουν τον δρόμο τους, ενώ θα στηριχθεί και το ποδόσφαιρο γυναικών, επισημαίνει η FIFA. Και είχαμε νωρίτερα σήμερα τοποθέτηση από τον κύριο Χάρη Λοϊζίδη, πρόεδρο της ΚΟΠ. Έκανε δηλώσεις στο ΚΙΠΕ σε σχέση με αυτήν την πρόταση της FIFA για δημιουργία μιας νέας εμπορικής θυγατρικής εταιρείας. Και αυτό που είπε ο κύριος, διαβάζω την δήλωση του κύριου Λοϊζίδη, είναι μια πρόταση που μας ήρθε ξαφνικά, χρειάζεται περαιτέρω μελέτη και αυτό έχει συγκληθεί έκτακτη διαδικτυακή συνεδρία της Ολομέλειας των Προέδρων των Ομοσπονδιών της FIFA το απόγευμα, σήμερα δηλαδή. Πρόσθεσε ότι θα ακολουθήσει η αναλυτική εξέταση της πρότασης και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Ευρωπαϊκών Ομοσπονδιών. Θα γίνει μια σοβαρή μελέτη, είπε, της πρότασης και ανταλλαγή απόψεων και οι αποφάσεις θα ληφθούν συλλογικά. Τώρα δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι για μια ομοσπονδία όπως η Κύπρος, η Κυπριακή, να πει ότι είσαι 40 εκατομμύρια.
26: Είναι
25: εύκολο. Προφανώς δεν θα δελεαστεί το ίδιο η Αγγλική Ομοσπονδία, η FA, η Ιταλική, η Ισπανική. Μα κοίταξε, όταν έγινε ψηφοφορία, η ψήφος είναι ψήφος. Και φαντάζομαι το ίδιο δελεαστική είναι πρόσθεση και άλλες ομοσπονδίες, μέλη της FIFA, εκτός Ευρώπης. Οπότε ξέρει τι κάνει ο κύριος
26: Γνωρίζει πολύ
25: ο κύριος Ιφαντίνο μας.

0: Επιστρέψαμε. Είχαμε κάποια αιτήματα εκτός αέρα για να αποδεχτεί. Αποδεχόμαστε πάντως ό,τι θέλει, ό,τι πει, ό,τι αιτηθεί, αποδεχόμαστε.
1: Okay.
0: Για να μας κάνει την τιμή να μας μιλήσει. Επειδή αντιλαμβάνεσαι πλέον, είναι και χάλκινος.
1: Ναι, πρώτη φορά.
0: Χάλκινος για πρώτη φορά στην ιστορία του, στην καριέρα του στην κοινοπολιτεία.
1: Θέλω να πάω στην Ίσον του Μάν εγώ. Που τις μεγάλες πίσω που κάνω αποφάσισα ότι θέλω να ταξιδέψω στην Ίσον του Μάν και να θέλω να ρωτήσω αν έπιεν ποτέ του.
0: Μπορείς να το ρωτήσεις, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο Μίλαν Τραϊκόβης επέστρεψε με το μετάλλιο από την αγαπημένη του Γλασκόβη.
1: Γεια σου Μπρόση, συγχαρητήρια.
0: Μίλαν, συγχαρητήρια. Καλώς όρισες.
2: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.
0: Και ευχαριστούμε που μας απάντησες.
2: Έπρεπε να τιμήσω
1: το σχολιαστή,
2: ήταν πολλά
1: καλό. Μίλα, θέλω να μου βάλεις, αλλά πολλά ειλικρινά.
0: Μέντο συγκίνησης τώρα όμως.
1: Πολλά ειλικρινά όμως, δεν θέλω να μου πει είμαστε
2: φίλοι. Εν είδα ολοκληρό session, να κάνω κάτι.
1: Ναι, να κάνω την Παρασκευή ξανά, αλλά θέλω να μου πεις, σε καλό να είσαι και να κάνουμε μαζί αυτή την Παρασκευή. Αλλά, που το 10 ας πούμε πώς να με βάλεις, αλλά αυστηρά πολλά. Μόνο για εγκούρς.
0: Αυστηρών 7 που τον μίλα, ρε φίλε. Πολύ καλό.
1: Άρεσε σου σφίχτη για το Αργυρό.
0: Για το Αργυρό, σφίχτη για το Αργυρό. Να χάσει, να έρθει τρίτο.
1: Αφού ήταν τρίτο.
0: Το τρίτο ήταν εύκολο.
1: Εβούτησε, ρε.
0: Για το ασυνέντε.
1: Την ώρα που ήταν να πω για το βούτημα.
2: Ήταν εύκολο, το τρίτο ήταν να είχα
0: 4 τώρα. Όχι, παρεξήθηκα. Όπως επί ενενικούσα στα τελευταία μέτρα. Το Χάλκιν ήταν κλειδωμένο.
1: Τον επιμελέτησα.
0: Σφιγγούμαστε για το Αργυρό.
2: Εντάξει, δεν το πολύ καταλάβει
0: όμως το φίνις. Οκ. Ναι, προφανώς. Δεν έχεις αντιληφθεί ότι είσαι σίγουρα βάθρον και διεκδικείς δεύτερη θέση.
2: Ναι, εντάξει. Καμιά φορά με τους αθλητές που τρέχεις δίπλα, λέει, ας πούμε, άμα είναι καλή και είσαι κοντά, σημαίνει κάτι έγινε.
0: Ναι. Εσύ από τον εαυτό σου ανεξάρτητα αν είστε τρίτος, αν ερχόσου δεύτερος ή και εκτός βάθρου, η κούρσα ως κούρσα, η διαδρομή, η τεχνική, ο χρόνος, πόσο χαρπή είσαι, πόσο θα βαθμολόγουσες.
2: Μπορούσα να πάω λίγο πιο καλά στην αρχή.
1: Μάνα.
2: Και να βγω λίγο πιο μπροστά που τον Εγγλέζο για να μην με πιάσει, αλλά στο τέλος αποδείχθηκε ίσως είχε λίγο παραπάνω δύναμη, γιατί έκανα και εγώ κάποια λαθάκια.
1: Στο τελευταίο εμπόδιο.
2: Αλλά εντάξει, αν μου λες να πιέσεις το Χάλκινο στην αρχή του χρόνου του σκηνοπολιακού, ήταν νόδευτο, θα το συζητήσουμε. Αλλά επειδή έδειξα ότι μπορούσα και καλύτερα, μπορεί να με έπιασε λίγο στο τέλος μια μικρή μπίκρα, αλλά εντάξει, πέρασε μου.
1: Μιλά, ο Τζαμαϊκανός Πεκέρτης, επειδή ήταν και νεαρός σε ηλικία, να περιμένουν πράγματα που γίνουν στο μελλόν. Φάνηκε μου έτσι ότι είχε θέμα λίγο στην τεχνική του, αλλά ήταν πολύ δυνατός. Τεχνική εννοώ, πέρασε πάνω που λίβρενε όλα τα εμπόδια, αν τσάφηκε
2: κάτι. Ένα νούμερο, ένα Τζαμαϊκανός τώρα.
1: Οκ.
2: Okay.
1: Ήταν καλό, ήταν force of nature.
2: Με τους Αμερικάνους, γιατί εντάξει, οι Αμερικάνοι σε πάρα πολύ καλό φεγγαρί. Πάνω που 5 με 7 αθλητές, ας πούμε, στο επίπεδο. Α, ναι,
1: και ο Τζαμαϊκανός είναι καλός. Θέλω να μου πεις για το παρασκηνιακό, μάχα μια παρασκηνιακή πληροφορία. Τώρα δεν φτύνει τον που ασχολούμαι ο Στίβον και κάνω κάποια τηλέφωνα. Ότι κάπου επίεται βράδυ αργά, η 10, 10 και 4, κρατήσας σας φαγητό στην Πάφο και ότι εκείνη η βραδιά η συγκεκριμένη ήταν κομβική σημασία για το μετάλλιο. Ισχύει.
2: Μπορεί και όχι όμως.
1: Και ότι ήταν χρειαστικά ψηλά μέσα για να πετύχεις την
2: εντάξει, αν
0: πες στοίχημα στο τραπέζι.
1: Όχι, αλλά κανονίσε ο κυράκος Ιωάννου μια βραδιά να περιποιηθεί το Μίλαν λίγο πριν φύγεις που ήταν.
2: Ναι, ήταν λίγο πριν
1: να φύγω. Ναι, και εκείνη η βραδιά πιστεύει ο κυράκος ότι ήταν πολλά σημαντική.
0: Επίσης,
1: ήθελα να σε ρωτήσω γιατί είναι κάτι που παρακολουθώ στον ατομικό αθλητισμό μέσα από τένις κυρίως ότι που γίνονται γονείς οι αθλητές αποκτούν και έναν έξτρα κινήτρο να τους δουν τα μωρά τους να κερδίζουν στην τηλεόραση και είδα ότι έζησες την εμπειρία φέτος στους κοινοπολιτιακούς. Πώς ένιωσες?
2: Ήταν υπέροχο. Σίγουρα έχω έναν κινήτρο παραπάνω και πόσο μάλλον σε ακόμα λίγο καιρό που να ξέρω ότι να καταλαβαίνει ακόμα περισσότερα.
1: Ναι.
2: Ένα, πιστεύω να είμαι πιο καλός για να, για να το δείξω.
1: Οκ, μακάρι.
0: Σου το ευχόμαστε. Επόμενο ραντεβού, επόμενοι αγώνες. Έχουμε
2: πανευρωπαϊκή αγώνες.
1: Ναι. Και μετά μεσογειακή.
2: Σε 10 μέρες, 11 και 12 του Αυγούστου, οι κούρσες των εμποδίων.
1: Τι στόχο έχουμε?
2: Έχουμε στόχο να μπούμε στον τελικό, να παλέψουμε για τα μετάλλια.
1: Οκ. Σου το ευχόμαστε.
2: Γιατί εδώ και τώρα, με τις δύο κούρσες που έκαναν στους κοινοπολιτιακούς. Ναι.
0: Στο πρόγραμμα σου είναι να πάει στο Diamond League του των Βρυξελών ή όχι, ή δεν ξέρεις ακόμη?
2: Όχι, δύσκολο, γιατί...
0: ρωτούσα κάτι για ένα προσωπικό, μια προσωπική χάρη, αν θα πήγαινες.
2: Ναι, εντάξει, τα Diamond League τώρα να πιάσουν, ας πούμε, τους 8 West Forman, δουν την ώρα, ας πούμε, δηλαδή... Παίζουν διάφορα άλλα
0: τα μέρη. Καλά είναι οι προσκλήσεις τελευταία στιγμή που στέλνονται, αποστέλνονται τελευταία στιγμή.
2: Μπορεί να μπει, ναι, μπορεί να μπει okay. Τελευταία στιγμή. Κάποιοι μπορεί να κλείσουν σε πιο γρήγορα, αλλά ναι, έτσι είναι. Προσπαθούν να πιάνουν τους top της ώρας, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Στα σημαντικά, πώς βλέπεις. Πες, διακόψε. Εγώ παιδιά, πεις να ολοκληρώσεις, απλά είδα ένα μήνυμα να πιάσω, το διαβάσω.
2: Λέω, ας πούμε, με έναν καλό τελικό στο πανευρωπαϊκό, ένα μετάλλιο, σίγουρα αυξάνονται οι πιθανότητες για να σε καλούν σε τέτοιου είδους διοργανώσεις.
1: Πώς βλέπεις τον Απόλλωνα φέτος? Ρωτάω 2.46. Στα πιο σημαντικά.
2: Είναι πολλά καλά.
0: Και ψυχολογία. Έτοιμος, άβαν, έτοιμος. Νιώθει το. Δεν το είπε για να το πει.
1: Βλέπεις τίτλο?
0: Νιώθει το.
2: Όχι, ναι. Ό,τι πιο λίγο που προάστημα, εγώ δεν θα είμαι ευχαριστημένο.
1: Τελείωσε, εξεμπερτεύσε και με την Arsenal
0: πέρσι. Εντάξει, άνθρωπος βάλει ψηλά, ο πηχή είναι τσέγγιος.
2: Είναι πολλά ωραίο, γιατί μια ομάδα που εκράτησε τον κορμό.
0: Τον κορμό τον προβλήθηκε και φάνηκε. Μπορεί να μην ήταν ψηλό των επιβιβλίων της Ντιλανγκόρ, αλλά φάνηκε τούτον που λες.
2: Και ήδη εκείνοι μπορεί να πάνε ακόμα πιο καλά, γιατί ξέρεις, έμεινα ένα χρόνο στην Κύπρο, συνηθίσα λίγο, έτσι η ψυχολογία του αθλητή.
1: Εγνωρίζετε να μιλάνε κανένα που γίνουν
2: στους... Και τους ίδιους που ήταν... όχι, είναι τυχέ.
0: Κιούς.
1: Τον Μπράντον,
0: Μεγάρι. Α, τους ποδοσφαιριστές. Ναι.
1: Α, να ακολουθήσεις σε κανένα ευρωπαϊκό.
0: Για τον όνομα του Θεού.
1: Τόσο, να σκεφτεί έτσι.
2: Μακάρα, είμαστε καλά.
1: Έχεις το μεγάλο σεβασμό του φίλου του Τάσου που βρεθήκατε πρόσφατα σε μια βάφτιση.
0: Μεγάλο ρισπέ για όσα έχει πετύχει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά μεγαλύτερο ρισπέ για το χαρακτήρα του. Φίλος Τάσος, βρεθήκατε σε βάφτιση, θα καταλάβει. Και άλλοι φίλοι που στέλναν και συγχαρητήρια και μπράβο και ευχαριστώ για μία ακόμη επιτυχία. Και είμαστε σίγουροι θα ρωτήσουν και άλλες πολλές.
1: Στην Νίσον του Μάνε πιες ποτέ?
2: Όχι.
0: Ξέρεις που είναι?
1: Εγώ ξέρω.
0: Ξέρεις που είναι όμως, γεωγραφικά?
2: Έχει έναν αγώνα με μοτόρες πολλά διάσημων για μένα.
1: Άντε ρε Μιλάντε, γιος εγκαδιάς σου θα πάω ένα κύριο, παρέ. Πού να γιος με ο καλός σε 3-4 χρόνια, πάει να δουν. Τώρα που κάνουμε τους κοινοβολίδακους και βάζω μαθήνω και τόπους που δεν ήξερα ότι υπάρχουν στο χάρτη. Αν με πετύχει κασί στον δρόμο μου, τους...
2: Εντάξει, 74 χώρες τώρα, αν
1: κάνεις
2: Ολυμπιακούς, έχεις
1: 200
2: χώρες.
1: Ναι, αλλά τούτες ρε φίλε, ενώ είχα 70.000 κόσμο, 80.000 κόσμο, κάτι νησούθηκε, γύρω με Αγγλία, Ιρλανδία. Εντυπωσιάστηκα.
2: Οι Αγγλέζοι ήταν...
0: Ναι, είχαν όρεξη.
1: Έτσι παρασκηνιακά που συναντάς αθλητές, επειδή είσαι αρκετούς Ολυμπιονίκες, ενώ που κατακτήσαν και μετάλλια, πρόσθεσεις, τώρα που παρακολουθώ, τι είναι το, πόσο σημαντική για αυτούς, επειδή είσαι κάποιος που δεν ήρθαν.
2: Όχι, αρκετά σημαντική. Καταρχάς, δεν ξέρω αν είδατε την κούρσα των 100 μέτρων, το σπίτι ήταν φοβερή, ήταν επίπεδο Ολυμπιακών αγώνων.
1: Ήταν όλοι καλοί.
2: Ήταν απίστευτη κούρσα, νομίζω την κούρσα των αγώνων. Είδαμε την επίση ξοδοχείων και μείναμε, ας πούμε.
0: Και στην πλευρά συμμετοχών, αθλητών και χωρών είναι μεγάλη αγώνες μετά τους Ολυμπιακούς.
2: Ναι, και ειδικά οι Εγγλέζοι, ξέρω, έχουν τους πάρα πολλά ψηλά. Είναι οι αγώνες της Βασίλισσας, παλιά έρχεται, ξέρω εγώ, που ήταν
1: η Ελισάβετ.
2: Και έκαναν την τελετή, ξέρω εγώ, έχουν τους πολλά ψηλά. Και αν τους βάλεις ιεραρχικά, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγώνα μετά τους Ολυμπιακούς.
0: Ναι, ναι, ναι, όντως.
1: Να μπουν τα request που είσαι.
0: Ποιος?
1: Ο Μίλα και αυκή.
0: Τούτο, να το αποδεχόμαστε, να τον αποθεώσουμε, να το... Θα τα κάνουμε έτσι ούτως ή άλλως, ρε φίλε.
1: Όχι, ρε φίλε, είμαι ένα αγαπημένος μαθητής μετά τον Τζόκοφιτς.
0: Μετά τον?
1: Τζόκοφιτς.
0: Άλλα ρε εμπροχτές του Κυριακού, άκουα το ρε.
1: Όχι, όχι, δεν είπα τίποτε του Κυριακού. Κι ας τον Κυριακό να ρωτήσεις να μπουν του. Κυριακός είναι ο αγαπημένος μου συμπαίχτης στον μπάσκετ.
0: Μίλα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι να είναι το ίδιο ή ακόμη και πιο επιτυχημένο το υπόλοιπο της σεζόν.
1: Εντάξει, ισχύει η πρόσκληση με την Παρασκευή να αρχίσουμε μετά να ετοιμάζει.
2: Λέω δύσκολο ρε φίλε, ετοιμάζουμε τώρα για το επόμενο.
1: Εντάξει, τόσο πάει πάπο.
0: Άντε, καλές ευχαριστώ. Καλέμε, Μίλα μου. Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ πολύ. Γεια.
0: Τελευταίο διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Στην Κύπρο σήμερα ο ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν για το Κυπριακό, Ραφαέλ Εφίτο. Η παρουσία του στο νησί καταδεικνύει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνδράμει ενεργά στις διαπραγματεύσεις. Αύριο θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ θα δει και τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Σε καταγραφή όλων των συγκλήσεων που επιτεύχθηκαν έως σήμερα στο Κυπριακό, προχωρούν τα Ηνωμένα Έθνη. Θα τις παρουσιάσουν ως ενιαίο πλαίσιο στα εμπλεκόμενα μέρη. Στην Ελλάδα, τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Ισχυρά αεροπορικά πλήγματα εξαπέλυσαν τις πρωινές ώρες οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον στόχων στην Ιρανική επικράτεια. Καταγράφηκαν διαδοχικές εκρήξεις σε πολλές περιοχές του νοτιού Ιράν. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 34 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 37 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους, εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
3: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο bocf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
4: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
5: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεπιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita, ένα με σένα.
6: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
7: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
8: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
10: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού Πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
11: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν τον αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
13: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
12: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
13: Μοναξιά.
14: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
16: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
17: Η Ουρουγουάη στις 30 Ιουλίου το 1930 αναδεικνύεται πρωταθλήτρια κόσμου στο ποδόσφαιρο. Πριν τον τελικό του πρώτου παγκοσμίου κυπέλου στο Μοντεβιδέο, υπήρξε διαφωνία για το ποιού την πάλα θα πεζόταν ο αγώνας και τελικά αποφασίστηκε το πρώτο ημίχρονο με την πάλα της Αργεντινής, η οποία προηγήθηκε με 2-1, και το δεύτερο ημίχρονο με εκείνη της Ουρουγουάης που ανέτρεψε τα σε βάρος της δεδομένα, κερδίζοντας το τέλος με 4-2.
1: Τελευταία 20 λεπτά για σήμερα.
18: Τώρα τι να το κάνω.
19: Να βράξει ώρα, στο λέω ρεβιόρα τώρα.
1: Γιατί?
19: Έχω μεταδώσει.
1: Τι μεταδώσει έχουμε? Ολυμπιακούς, Ευαγγινοπολιτιακούς.
19: Πάφος Χάιντου.
1: Α, θα πάει σε Λεμεσό.
19: Ναι, ναι.
1: Σου εύχομαι να κάνεις ένα ωραίο παιχνίδι, να κερδίσει Πάφος και να
19: φτιάξεις
1: με την 4-1.
19: 4-1, correct score. 4-1, γκολ ο Μπρούνο, γκολ ο Λελέ. Και έχω έτσι ένα φίλικο να βάλει τον Ντάιτ Λουίς. Και
1: θέμα...
19: να φάει κάρτα.
1: Ναι,
19: το τώρα. Φτάστε, δεν θυμάμαι το όνομα. Θέλει να βρει το όνομα ή να το πω το
1: όνομα. Ναι, ρε φίλε, παίρνει το όνομα. Ήταν... Μέχρι να το βρει, ο φίλος 195 μας γράφει: το θέμα δεν είναι εταιρεία, αλλά γιατί η FIFA με 4 δις ταμείο θέλει να πουλήσει μετοχές. Έχει κανένα πλούσιο, ρε φίλε, εκατομμυρίουχων ή δισεκατομμυρίουχων που λέει: είσαι παραπάνω δισεκατομμύρια. Καρχάς, αν έχει, δεν το ξέρω αυτόν ως πληροφορία, αν το διαβάσα, προφανώς κάπου το είδες, ότι έχει ταμείο 4 δισεκατομμύρια, θα πάρει πάνω από 4 δισεκατομμύρια πουλώντας το 20 με 30% των μετοχών της νέας εταιρείας. Οπότε, αν όλη την ιστορία της η FIFA, ειδικά τα τελευταία 15-20 χρόνια που κάνουν ό,τι θέλουν, μαζέψαν 4 δισεκατομμύρια, μέσα σε μια νύχτα, ή τέλος πάντων με τη δημιουργία μιας εταιρείας, κάνεις αυτόματα επί δύο τα έσοδα σου, νομίζω είναι και η απάντηση στο ερώτημα σου. Παρεπτόντως, όσον είμαστε σε break, λίγο πριν πάμε σε break, έβγαλε ανακοίνωση και η ασιατική
20: ομοσπονδία, συνομοσπονδία ποδοσφαίρου μετά την FIFA, που εκφράζει την δυσαρέσκειά της αλλά και την αντίθεσή της σχετικά με την πρωτοβουλία τούτη της FIFA για να βρει ιδιώτες επενδυτές εν όψη του Μουντιάλ ή και άλλο διοργανώσεων.
19: Πρόκειται για τον 23χρονο γεννημένο στην Αγγλία, προϊόν των Ακαδημιών της Φούλα και αρχηγών της Χάιντουκ Σπλίτ, ο οποίος έχει και συμμετοχές με τις εθνικές ομάδες κάτω των 21 και της Αλβανίας κάτω των 19 του Κόσοβο. Έχει 8 συμμετοχές με την Εθνική Αλβανίας, φορά τον αριθμό 4 και το όνομα του είναι Αντριόν Παζαζίτη.
20: Παζαζίτη, ναι. Τι θέλει να παίζει?
19: Αμυντικός χαφ.
20: Αμυντικός χαφ.
19: Και θα δεχτεί πανεύκολα την κίτρινη κάρτα, μάλιστα στο πρώτο παιχνίδι πρέπει να έχει να αποβληθεί, αλλά ο διαιτητής του χαριστεί.
20: Ωραίος.
19: Κάνει τουλάχιστον 5 φάουλ για κάρτα το παιχνίδι.
20: Και τι άλλο θέλει, εδώ και σας σκορέ σκορ, μεγάλο μάλιστα, σκόρερ, κίτρινη κάρτα.
19: Ο Παζαζίτη.
20: Παζαζίτη.
19: Ναι, γεννήθηκε στην Αγγλία. Είναι όλα του τα χρόνια στις Ακαδημίες της Φούλα.
20: Ωραίος.
19: Δεν έχει συμμετοχή με τη Φούλα, αν και ήταν στο ρόστερ με επαγγελματικό συμβόλαιο από το 21 μέχρι το 25. Να μπαλω θέα γάμο.
20: Όχι, τίποτα.
19: Είσαι κάσπας, είναι ο κάποιο.
20: Τούτος είναι χειρότερος από τον Μπλάτερ, ο Ιφαντίνο.
19: Ου, καλά να είστε.
20: Κάμετε ένα σχόλιο για Μπέρκη Παπασταύρου που τα έκαναν μπίτσες. Αν είχαμε τον Μάκιν ήταν να φέρει 5 παιχταράδες να μπούμε μέσα.
19: Ναι, ρε,
20: μέσα
19: που όμως. Ήταν, ναι, τούτο.
20: Μέσα που μέσα.
19: Ήταν να
20: ο Μίλους, φυλακή.
19: Ήταν να σας τούν και πλήθηκε εκατομμύρια που τα λεφτά το play-off. Είπε μου το τότε φίλο μου ο Δημήτρης, μιλούσαμε και αιρεμόνια και παραπονιέτου.
20: Τα είπαμε ρε, τα είπαμε ως φίλε και τον Μπέρκη και τον Παπασταύρου.
19: Να είχαμε και εμείς τον πρόεδρο μου, λάλη μου, ρε λάλη μου, καταλάβεις λάλη μου ότι τα play-offs του Champions League 13 εκατομμύρια. Ελά τώρα φίλε, να μου προτιμάς να πάει λαούτος Champions League να σε πλήθει 14.
20: Σαν να και ακολουθεί τη Φόρμουλα 1 η FIFA. Τι κάνει η Φόρμουλα 1? Που εντάξει, σίγουρα μιλάμε για άλλα μεγέθη, καμία σύγκριση τώρα, αλλά δεν ξέρω τι κάνει η FIFA, κοτσό μου.
19: Μπαμ, αξιό του μπιλία μας πει.
20: Αφού θέλετε Μάγκη,
19: ναι.
20: Κόβεται το μήνα εκεί, αλλά νιώθω ότι είναι να έρθει κι άλλο από τον κότσο. Ότι δεν το τελείωσε. Ακούτε, έως και απειλητικό.
19: Εγώ νομίζω ότι είναι πολλά σύγκριση μέσα στο πρώτο σημείο. Εντάξει, είναι κάποια πράγματα που η στιγμή, ας πούμε, αν θέλεις επαγγελματίες ή whatever, οι επιχειρηματίες, δεν σκέφτονται τα... που σκέφτεται ο παδός. Άρα από Champions League, άρα...
20: Καλά, περνάμε. Έχουμε την υγεία μας. Ακούμε αυτό, ακούμε αυτό.
21: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
20: Ήρθε και το υπόλοιπο μήνυμα, ρε. Αφού θέλετε Μάκη, σας εύχομαι Μάκη με όλη μου την αγάπη από τον Κότσον για εσάς.
19: Γεια σου Μάκη.
20: Έλου η μου μέντερα η σουλά, ρε φίλε, πέφτουν οι τιμές, λέει ένας φίλος, 306. Άρα εσύ παίξε το πριν παίζουν
19: κάποιο φίλε. Να κάνουμε ένα Medbuilder, τούτα που είπα έχω το σπό 4-1 που μπορεί να χαλάσει και να αξίζει να το βάλεις μέσα σε Medbuilder το 4-1. Είναι ραντέα.
20: Εσύ νομίζω διάζα μην είπατε σάγουσα. Χαλάλι του ο Μάκης, ρε μας σοβαρή ο Γιώργος.
19: Μα τι πέγκασε θέλω ο Μάκη, τι πέγκασε θέλω ο Μάκη. Εμείς απλά στη φκέτα να μην ξαϊπάσει.
20: Όχι, είπε ένας φίλος, αν είχαμε τον Μάκη ήταν να φέρει πέντε παιχταράς, κάτι τέτοιο.
19: Ναι, ήταν
20: να... Και να μπούμε μέσα. Και να μπούμε μέσα, είπε.
19: Κάρτες παιχτών, πόσα έτσι που το ρεπορτάζ που σου έδωκα.
20: 3-20.
19: Ο Παζαζίδη.
20: Ο Παζαζίλη.
19: 2-65. Κάρτα έχει μέλα το φίλο.
20: Το μόνο Μάκη που μπορείτε να πιάτε είναι το Δημάκη, λέει ένας άλλος φίλος. Μια πρόλεψη για το παιχνίδι της Πάφου. 6-3 μου. Πού ήσουν? 4 κορέ σκόρ, είπε σου λούσου σκόρ, και είπε σου έναν παίχτη της Χάιντουκ που να φάει κίτρινη. Εγώ βλέπω παράταση απόψε.
19: Γεννήσε τη μαπά.
20: Όχι, αυτό. Απλά επειδή είμαι βαμμένη, πάνω σύρω και εγώ κάτι.
19: 14 στο 1, να φάει κάρτα ο Παζαζίτη.
20: Ναι.
19: Να βάλει γκολ ο Λελέ.
20: Ναι.
19: Και γκολ ο Μπρούνο.
20: Μόνο 14, ρε φίλε.
19: Αλαφιό. Τι ήταν τώρα.
20: Η Chelsea ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Λακρουά. Έκανε και στο πρόσφυγμα δηλώσεις. Ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Welbeck. Περνάει, πέρασε, περνάει από ιατρικά.
19: Είναι κροστιγέν.
20: Ποιο?
19: Του Ρίο Φερτία.
20: Τι είπε ο Ρίο.
19: Είπε του έλα σπίτι σου να παίξει Champions
20: League. Α, όχι, δεν του κροστιγέν.
19: Θα τον έφερνε στη United. Αντίστοιχα πάει και στη Chelsea. Ούτε στη Chelsea θα τον έπαιρνε.
20: Στη Chelsea θα τον έπαιρνα λόγω του σημαντικού γεγονότος ότι δεν είσαι πέμπειρος παίχτης.
19: Να σου πω ρε Αντρέα κάτι.
20: Με τα μωρά, θέλεις εμπειρία. Τώρα και που... μιλάμε για παίχτη ο οποίος για πρώτη φορά μήπως στην καριέρα του, πρώτη φορά μετά από πάρα πάρα πολλά χρόνια, έκαμε μια σεζόν σχεδόν χωρίς καθόλου τραυματισμούς. Γι' αυτό και είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του που πέτυχε πάνω από 10 τέρματα σε μια χρονιά. Στην Premier League τουλάχιστον. Ήταν η πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του, ακριβώς γιατί έμενε υγιής. Εγώ θεωρώ είναι μια καλή επιλογή για μια ομάδα η οποία δεν έχει καθόλου εμπειρία. Τα λέγαμε και χθες.
2: Ναι.
20: Με αφορμή το ότι ήθελε πλέον τον έκλεισε τον Welbeck και πάει να κλείσει και τον Henderson. Μια ομάδα η οποία παίζει με μωρά. Με μωρά. Άρα θέλει και αυτή την εμπειρία. Ναι, σωστό. Κάτι πει να πει.
2: Όχι να σου λέω για το Fantasy, γιατί είναι ένα επένδυα λίγο στον.
20: Ποιον.
2: Στη Liverpool. Τον.
20: Ισακ.
2: Όχι, το πίσω του. Το Virts.
20: Ναι.
2: Μόνο και εγώ και άλλα, είναι να δω μήπως και άλλα νομικές που λίγο ώρα, να πιες το chance σου ότι να έχει upside. Μήπως παίχτες που μπορούν να έχουν upside, νομίζω, ο Βίρτς.
20: Ναι, όπως παίχτες που...
2: θα φτιάξει την πυρέντε καλά λογικά. Ναι.
20: Λογικά, όχι. Τώρα άνοιξω, εντάξει, όπως είναι το Ρόσεφ τώρα, δεν έχει κάποιον άλλο να τον βγάλει έξω. Η Ίντερ ολοκλήρωσε με Ραφίνια Stones και προσπαθεί να κλείσει και Ρομέρο.
2: Έντι Χάουι.
20: Ενώ ο Ράσφορντ ανέβασε έτσι στα social media του μια φανέλα της Μπαρσελόνα με το όνομά του.
2: Να πάει στο καλό.
20: Για να αποχαιρετήσει την Μπαρσελόνα και να προαναγγείλει την επιστροφή του στην Manchester United.
2: Τι θα γίνει εκεί, πιστεύεις ότι. Επειδή κάναμε και για άλλα πρωταθλήματα συζητήσεις για τους αριθμούς. Έχει περίπτωση ο Ράσφορντ να πάει να πει οτιδήποτε του Κούνια ή θα βρει ένα άλλο νούμερο να χωρέσει, π.χ. το 11.
20: Δεν νομίζω να του πει κάτι. Ναι. Είναι δική του απόφαση. Τι σημαίνει.
2: Ναι, μπορεί ο Κούνια να το κάνουμε σε προσωπικό επίπεδο.
20: Νομίζω.
2: Αν έχει στο κορμί του 3 τατού ο Ράσφορντ στο πλάι. Ναι, με τις τρεις φανέλες τους αριθμούς των τριών φανελών που έφερε στη United. Μικρές φανέλες, ας πούμε, με τους αριθμούς.
20: Εντάξει,
2: μα γι' αυτό είμαι εδώ.
20: Τώρα που έφυγε ο Eddie Howe, θέλεις να πεις να μας πουλήσουν πιο εύκολα τον Μπρόν Γκιμαράες?
2: Νομίζω,
20: δεν είχαν πρόβλημα με τον Eddie Howe. Ούτε τον ερωτούσαν. Ο λόγο φαίνεται και που έφυγε. Εντάξει, παρετήθηκε με, αλλά είπε ότι να μείνω μέχρι να βρείτε τον αντικαταστάτη μου.
2: Το για τους 30 μέρες.
20: Ναι, τσακωθήκαν οι άνθρωποι κτλ. Αλλά είναι κάτι που το ήξερα εδώ και καιρό ότι θέλει να αποχωρήσει. Για να μην αλλάξει κάτι, σίγουρα έχει να κάνει θεωρώ με το μεταγραφικό σχεδιασμό. Πόσο νομίζω ο καιρό αποδυναμώνει τον Νιούκαστλ παρά να δυναμώνει.
2: Στην ερώτηση του φίλου 77, τι πιστεύουμε ότι θα κάνει φέτος ο Μουρίνιο και αν περιμένουμε κάποια έκπληξη από τη Ρεάλ ή θα κινηθούν στα ριχά.
20: Τι εννοείς, τι θα είναι έκπληξη από τη Ρεάλ Day, να πιάει το πρωτάθλημα ή ξανά Champions League.
2: Νομίζω για μεταγραφές που μιλάει, δηλαδή θα κινηθούν στα ριχά.
20: Α, για μεταγραφές.
2: Δεν πιστεύω, ναι.
20: Να κάνει κινήσεις τώρα, δεν ξέρω, να κλείσει το Μαντέ, να κλείσει Ρόντρι. Θα μείνει ο Βινίσιος, δεν θα μείνει.
2: Νομίζω. Στο βιντάκι μόνο είσαι. Στη Βάρκα.
20: Όχι, τη Ρεάλ.
2: Είναι μια βάρκα.
20: Όχι, δεν το είδα. Κοπέλια, για το fantasy της Premier League, για να παίξω πρέπει να είμαι εκτός κάποιου σερβέρ. Φιδίας. Δεν κατάλαβα τι εννοεί ο Φιδίας.
2: Να χαιρετήσουμε την αδερφή μου που μας ακούει.
20: Φιδία μου, εσύ άρχεψε να ετοιμάσεις την ομάδα σου. Αν πρώτη φορά παίζεις, κάμε και τα tutorial σου να δεις τα βασικά, ενώ αν δεν έχεις ξαναπαίξει. Και με την πρώτη ευκαιρία θα σου στείλουμε και ένα κωδικό με ένα εσείς.
2: Γελά, μπορείς να. Επειδή ακούμαστε σωτία.
20: Ναι.
2: Μπορείς να βάλεις έτσι για 5 λεπτά το...
20: δεν ξέρω, θέλει αυτό το άλλο μάκη που θα με όπως είναι...
2: Μάκη, σε πάρα μάκη, εσύ σωτιά ρε φίλε.
20: Όπως είναι δεν μπορώ να το βρω.
2: Το τραγούδι μας, ναι. Σωτιά, αν μας ακούεις στείλ μου μήνυμα ότι είναι φιές. Για να μην το... Ναι, όχι κόσο, ποιο να το ακούω.
20: Γίνεται να χαλάσει με το γραφή του Ράσφορντ, αλλά οκ και να έρθει... Δεν είναι πρόβλημα. Έτσι αλλιώ το παραπάνω καιρό θα είναι τραυματία, άρα είναι σαν να μην υπάρχει. Να χαλάσει με τα γραφή που. Ο Ράσφορντ δεν πάει κάπου.
2: Εσύ είσαι ομάδα ο Ράσφορντ.
20: Ναι, είναι στη United. Δεν ξέρω τι
2: εννοεί. Συγγνώμη, στο Fantasy.
20: Για ποια μεταγραφή εννοεί.
2: Πεχταρά μου. Εφόρον και ο 10 παλιά. Τι βρε τώρα. Ναι, ακούει μα ο διάφορο. Στο διαφορομένο.
3: Όλε του κόσμου τι ματιέ τι έχει κλέψει. Όλα σε όλου τα έχει πει. Χωρίς μια λέξη. Εγώ με σένα τελικά θα πάρω αγχολητικά. Έχω μπλέξει.

0: θα σε κιουμιάν κιθάρα με άστριγκ στη σιγά.
1: Τα ίδια, της ρακέτας. Αν παίζεις κλασική, δεν θα με δεν άγγλω.
2: Εμείς τι φταίμε να ακούεις ότι, α.
0: Ποιος είναι τους.
2: Κωνσταντίνος,
0: Κάς. Φίλε, κουραστήκαμε ως κακό πρόεδρε τους, ρε φίλε.
1: Έχουμε κατζίαν πούντ.
0: Σόδια, ήταν ρεκόρτ.
2: Και πειραγμένο και auto-tune.
0: Είχαν και auto-tune μέσα, είχαν τα πάντα για να φκεί έστω υποφερτά. Επειδή ο άλλος που τραβάζει μαζί μου που λέει ότι είναι τραγουδιστής, κάνω μια κράτηση να αυτό με αρφή μου να σε ακούσουν.
2: Δεν είναι για όλους.
0: Αλλά να πεις το ενοχό
2: μπορεί. Δεν είναι για όλους.
0: Θα φέρω ισοδιά.
2: Μα τούτο ρε φίλε, με το δεύτερο ποτό λέει σου ό,τι θέλεις.
0: Τσάλα εις
2: το. Το τσάλα, το τσάλα είναι που τα...
0: Είναι μέσα αυτά γράψω. Ναι, τούτο θέλω κάνουμε, του λαρίου 904 έχω το μέσα στο σκεφτούμε. Περιμένουμε να κάνετε event pressing karaoke night. Φίλε, έχω το μέσα στο... Έχω το μέσα στο πρόγραμμα.
2: Θα είναι ένα event που θα είναι όπως το... Μια βραδιά που θα είναι, πώς να το πω, όπως είναι το 7αθλο, 3αθλο, 10αθλο. Θα έχει πολλές δραστηριότητες. Θα είναι μια νύχτα που θα ξεκινούν από νωρίς για να προλάβουμε τα κάνουμε νουλά.
0: Τι μου είναι να έχει μέσα.
2: Θα έχει σίγουρα quiz.
0: Ναι.
2: Θα έχει βραδιά quiz. Έπως ένα, μια ώρα, με δώρα κτλ. Ναι, ναι.
0: Που είναι κάθε παρέα να απαντά
2: ναι,
0: το τραπέζι.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Να έχουμε ένα καραόκε.
0: Το καραόκε πρέπει να κλείσει η βραδιά.
2: Ναι, εννοείται. Εννοείται. Θα είναι το φινάλι. Μετά τις μαργαρίτες, μετά τα.
0: Κοιτάξτε. Ξέρεις ότι έχω όλα τα resources να πραγματοποιήσω αυτή τη βραδιά.
2: Λουί, ξέρεις τον νεαρό μπασκετμπολίστα Χρήστο Δημητρίου που παίζει στη U18 της Ρουμανίας είναι 6,6
0: πόδια.
2: Είναι Κυπρέος, απάντησε εσύ για να το ξέρεις.
0: Νομίζω, απλά πες μου να τον ψάξω.
2: Χρήστος Δημητρίου, U18 Ρουμανίας. Θα πρέπει σε κάποια φάση να δώσουμε τα θερμά συγχαρητήρια στο scouting department της Crystal Palace. Για ποιον? Ότσο. Γίνεται να χαλάσει μεταγραφή του Rashford? Όχι, το διαβάσαμε.
0: Ο Μεθυρίου.
2: Ο Χρήστος Δημητρίου.
0: Ναι.
2: Τι είναι τα ηλικία σένα? Έκλεισε τα 18 ή...
0: 18. Και κάνουμε τάκ την... Είναι δηλαδή, κάνουμε τάκ την... Πέτω, την ΕΟΚ. Την είχε, ρε, κοιμάστε, ξυπνάτε. Τα highlights του.
2: Είναι Ελλαδίδες δηλαδή?
0: Είναι, ξέρω. Τώρα να έπρεπε, δεν ξέρω. Πρέπει να κάνουμε ερευνά, δεν έχει πολλά πράγματα. Ναι.
2: Να πω του φίλου μου του Μάριου ότι τουλάχιστον μέχρι πριν καμιά ώρα δεν υπήρχε ενημέρωση, όχι από πλευράς Ομόνοιας σε εμάς, προς την Ομόνοια, για τον λόγο που αποβλήθηκε ο Κακουλής. Ήταν για βίο χτύπημα, ήταν κάτι άλλο, δεν ξέρω. Σίγουρα ο Νεκό θα λείψει από ακόμη ένα παιχνίδι για την κόκκινη κάρτα και περιμένουν την έκθεση του διαιτή για τον Κακουλή αλλά και για τον Κουλυμπάλη. Εντάξει, ο Κουλυμπάλη δεύτερη κίτρινη τίθεται θέμα για περαιτέρω
0: τιμωρία.
2: Τιμωρία, αν παραπάνω για τον Κακουλή, αν θα είναι για δύο ή μία αγωνιστική ο αποκλεισμός του.
0: Κατάλαβες εσύ έναν γωνιά που τα χρέωσαν του Κακουλή?
2: Έτσι έδειχνε ο διαιτή. Έτσι έδειχνε ο διαιτή.
0: Καλή question από τους οδηγείς. Καθόλου είναι η διάρκεια του μάτσου. Και τα καθυστερήσεις του, δες το. Ενώ είχε πέσει και τρίφου Φαπιάνο, τίποτε. Τα λίγο να λέει άλλο.
2: Τόμπουλα, quiz, καραόκε, μπύρες, μαργαρίτες, Wonderwall, Don't Look Back in Anger, etc. etc. Σαν Εγγλέζοι συνταξιούχοι. Προτείνω 6-30.
0: Ωραίος, μ' αρέσει.
2: Μπαίνει και τόμπουλα μέσα, άρα μέχρι στιγμής έχουμε.
0: Τρία events είναι καλά ρε.
2: Quiz, τόμπουλαν καραόκε.
0: Ναι, για καραόκε θέλω να, το καραόκε θέλω να επενδύσουμε πάνω του.
2: Οκ, άρα μιλάμε για τρίαθλο.
0: Ναι, τρίαθλο.
2: Τρίαθλο.
0: Εμείς να έχουμε τη μας κράση, ναι. Ενώ να παίζουν εμείς.
2: Εννοείται ρε.
0: Άρα είναι το Γιάννη να παρουσιάσει.
2: Να βρω άλλους παρουσιαστές. Γιάννης Μαριβάς.
0: Μπράβο.
2: Γιάννης Μαριβάς παρουσιαστές. Εμείς όχι να λάβουμε μέρος, θα κερδίσουμε νουλά.
0: Πρέπει να κάνουμε και ο πλάσμα.
2: Εντάξει, το τόμπουλα λίγο στην τύχη. Αλλά καραόκε τους είσαι χάνουμε.
0: Θυμάσαι την ιστορία που πήγαμε στην τόμπουλα
2: μας. Πώς γίνεσαι πολύ καλό στην τόμπουλα ρε φίλε?
0: Ήγε ας πω.
2: Ναι.
0: Πήγαμε, καρχάς εγώ έπαιξα τόμπουλα και Ιταλία. Και κουίντα. Εντάξει να σε πέσει.
2: Ναι.
0: Ενώ δεν είναι εύκολο να παίζεις άλλη γλώσσα τόμπουλα.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων, πήγαμε με τον πρόεδρο, ένα και καλούς φίλους μας, τον Μαγέντζο Φάνο, στην τόμπουλα. Που είχε ένα εθνικό νάσιας που έλεγε του.
2: Ναι.
0: Πριν λίγα χρόνια. Και αγοράσαμε 5 τόμπουλες, ήμασταν 4 ή μια έκαναν τη διά 4. Άρα ο καθένας

0: την τόμπουλα του και ανάμιση κουτούι, έναν κουτούι.
1: Ανάμιση, δηλαδή για τέσσερα ανάμιση.
0: Μπράσε δυο, δεν ξέρω, ήταν μοιρασμένο. Γυρίζει μια φάση να φάμε, δηλαδή μας ξέρω το 54. Στη μισή, στη μητσά, στη Βιέρα. Για τεούλη, πας το 54, πας το 54. Λαλό του, δεν το φκάλε ο 54. Μέσα από λόγο, τερματίζει κάποιος άλλος με το 7, το 54 έχει φκήν πριν 11 λεπτά.
1: Όντως.
0: Ναι.
1: Χάσαμε. Εντάξει, τώρα μόνο το που μοιράσει την κάρτα, α πούμε, δεν για ράση τεχνικό. Δεν για.
0: Κι άλλο πέντε.
1: Ρε φίλε, είμαι μοιάζει. Τώρα για να μοιράζει μια κάρτα. Έναν κουτί.
0: Και προσφορά, ρε, δεν σε κάρτε μια μοντόρο.
1: Α τι, δεν βαστά, ένα να σβήνει τουλάχιστον. Ναι, κουτί να γυρεύει και έχω το έντο.
0: Έπαιρνα και έμπειρο. Και στην Ιταλία τράβησε μα τι κάρτε η μια Ιταλίδα κυρία 65-70 χρονών, που φαίνονταν επαγγελματία παίχτη τόμπουλα. Τράβησε μα τι κάρτε και έσβηνε μα τι ούλου. Κουράστηκε να μας σωρεί να μην κυρεύκουμε να έχουμε.
1: Άμα βάλετε ποδοσφαιρικό quiz έβρετε το δεύτερο, άμα βάλετε καραόκι έβρετε τον πρώτο τελευταίο. Ο Γιώργος Τσιβερούντα. Έλα μέσα. Έλα
0: μέσα. Ο Γιώργος Τσιβερούντα.
1: Ποδοσφαιρικό quiz.
0: Ναι, να τους προκαλέσουμε μαζί, να εγώ και εσύ, να έρθουμε τον κολλητόν του τον
1: Εφρέμ. Ανοιχτή πρόσκληση.
0: Πρόκληση.
1: Όποτε θέλω.
0: Έχουμε παρουσιαστή.
1: Παρουσιαστή έχουμε. Άντομο να αγωνίσετε με τα ρεπό, τα προγράμματα για να γίνει. Έχουμε.
0: Πάμε σε break.
1: Να γράψω μερικές. Α, τώρα καταλάβω τι εννοεί ο Κότσος. Να γράψω μερικές από τις πωλήσεις. Ο Λισέ, Μπάιερ, ο Εζέ στην Άρσεναλ, ο Λογκέι στην Σίτι, ο Λακρουά στην Τσέλσι. Γι' αυτόν το έλεγε. Σωστός, σωστός. Αυτά, Λοίζο.
0: Εντάξει. Να πάμε στη Λεμεσό.
1: Καλή, θα είστε στο γήπεδο. Εντάξει, καλή επιτυχία στην ΑΠΑΦΟ, καλή επιτυχία στην ΑΕΚ.
0: Αν θα είστε στο γήπεδο, φίλοι, θα ζω εκεί. Ελάτε να χαιρετιστούμε, είναι η Παγκόσμια Μέρα Φιλίας. Εύχομαι σε όλους τους φίλους χρόνια πολλά και ακόμη μια φορά και να θυμάστε πόσο σημαντικό πράγμα είναι η φιλία, να μην το υποτιμάτε και να μην το ξεχνάτε ποτέ.
1: Ο 739 Ανδρέα Σέλι, το μοντέλο Κορμανιθιανό. Φαντάστηκα να κάνουμε πολλά πράγματα τον Κορμανιθιανό. Μοντέλο. Πώς δεν μπορεί να υποστηρίξει.
0: Περιμένει και ο Μπροπάνο για να απαντήσει, εντάξει. Τώρα στις εμμομίες. Πριν να φύγουμε να το...
1: Ναι. Τα λέμε αύριο, μέρα quiz, μέρα κληρώσεων, season tickets. Στείλετε τα τελευταία μηνύματα.
0: Να αγαπάτε και να θυμάστε τους φίλους σας.

0: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Σπορ FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4. Στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Πάφος και ΑΕΚ αγωνίζονται απόψε στα ευρωπαϊκά κύπελλα και καλούνται να κάνουν την υπέρβαση. Για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League, η παφιακή ομάδα φιλοξενεί στις 8 την Χάιντουκ, από την οποία ιτήθηκε με 2-0 στο πρώτο μάτς. Για το Conference League στις 8.30 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Μπεϊτάρ στην Ρουμανία, έχοντας χάσει με 1-0 στη Λάρνακα. Και οι δύο αγώνες σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM και τηλεοπτικά από την Cida Vision. Με όπλο τον παράγοντα έδρα και ζητούμενο να παρουσιαστεί βελτιωμένη σε όλους τους τομείς, η Πάφος θα επιδιώξει να ανατρέψει την ήττα του πρώτου αγώνα και να συνεχίσει στο Europa League. Διαθέσιμος ο Κορέια, πιο έτοιμος και διεκδικεί φανέλα βασικού ο Μπρούνο. Με την πλάτη στον τοίχο η ΑΕΚ, ώστε να μην τελειώσει προώρα το ευρωπαϊκό ταξίδι. 1-2 αλλαγές θα έχει το πλάνο Καμορανέζη, ο Σαμπόριτ θα πάρει την θέση του τιμωρημένου Φάντερχορν. Η πρόταση του Προέδρου της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, για την δημιουργία νέας εμπορικής θυγατρικής εταιρείας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας θα εξεταστεί συλλογικά από τις Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες στο πλαίσιο έκτακτης συνεδρίας που συγκάλεσε η UEFA το απόγευμα. Αυτό δήλωσε στο κηπέο πρόεδρος της ΚΟΠ, Χάρης Λοϊζίδης. «Δεν πουλάμε το παγκόσμιο κύπελο, αλλά φροντίζουμε για μεγαλύτερα έσοδα για τις Ομοσπονδίες. Η πρώτη επίσημη θέση από την FIFA για το θέμα». Στεναχώρια στην Ομόνια για τον αποκλεισμό από το Champions League, πλέον συνεχίζουν την ευρωπαϊκή τους πορεία στο Europa League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν την Lincoln. Σήμερα δόθηκε ρεπό και από αύριο επαναρχίζει η προετοιμασία για τον αγώνα της ερχόμενης Πέμπτης στο Γιβραλτάρ. Όσον αφορά τους παίχτες που δέχτηκαν κόκκινη κάρτα, ο Νενκό θα λείψει ακόμη ένα παιχνίδι και στην ομάδα περιμένουν την έκθεση του διαιτητή για Κακουλή και Κουλιμπαλή για το αν η τιμωρία τους θα είναι για 2 ή για ένα παιχνίδια. Σε προχωρημένο στάδιο επαφών είναι ο Απόλλωνας με την Sheffield Wednesday για την απόκτηση του Καναδού επιθετικού Ικέ Ουκπο με την μορφή δανεισμού για ένα χρόνο. Αναμένεται στην Κύπρο για να περάσει από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Ενοχλήσεις στους προσαγωγούς έχει ο Κούν, εκτιμάται όμως ότι θα είναι έτοιμος για τον αγώνα της Τετάρτης. Αντίθετα, δύσκολα θα προλάβει ο Σουνσάο. Στο ΑΠΟΕΛ κάνουν σκέψεις για περαιτέρω ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης. Ανοιχτό και το σενάριο απόκτησης στόπερ, δεδομένη προσθήκη με αμυντικό μέσο και κεντρικό επιθετικό. Το τέταρτο και τελευταίο του φιλικό στην Πολωνία δίνει σήμερα ο Άρης. Στις 6 ώρα αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο Αθηνών. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου Αλγερινού τερματοφύλακα Σάμι Μέρζουκ. Αλλαγή πλεύσης για την απόκτηση δημιουργικού μέσου μετά το ναυάγιο με τον Μπιόρλο. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ανόρθωσης στην Πολωνία. Προληπτικά δεν αγωνίστηκε στο χθεσινό φιλικό ο Μπέρκστρομ και λόγω ανετοιμότητας ο Ντακρούς. Ο Ίζρα Κόλ ήρθε σε συμφωνία με την Ομόνια Ραδίπου και επιστρέφει να αγωνιστεί ξανά στην Κύπρο. Στους κοινοπολιτιακούς αγώνες, ο Πέτρος Μιχαηλίδης αγωνίζεται στις 9 απόψε στον τελικό της φεροβολίας, ενώ η Ολίβια Φωτοπούλου συμμετέχει στις 10:05 το βράδυ στα ημιτελικά των 200 μέτρων.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Έτοιμοι να κλειδώσουν την πρόκριση ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται στις 8:45 την Δυναμό Κιέβου, έχοντας κερδίσει με 3-2 στον πρώτο αγώνα. Για το Conference League, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στις 9:30 στο ΆΚΑ την Πάξη, έχοντας επικρατήσει στην Ουγγαρία με 2-1. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την σπουδαία μεταγραφή του Γκουστάβο Σα, ανακοινώνοντας την απόκτησή του. Στην Ρώμα θα συνεχίσει οριστικά την καριέρα του Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Η Manchester City είναι έτοιμη να κλείσει άμεσα τον αντικαταστάτη του Ρόντρι, αν τελικά αυτός αποχωρήσει, έχοντας έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Μαροκινό Αγιούπ Μπουαντί. Γεφυρώνεται η διαφορά της Ίντερ με τον Ρομέρο και οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά σε συμφωνία. Παρελθόν από τον πάγκο της Newcastle αποτελεί ο Έντι Χάου. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Popeye δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το δεύτερο και τελευταίο τεύχος με τίτλο «Φεγγάρο Γκούν» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
4: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
6: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση? Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Everyone, τα πάντα εσύ.
8: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
9: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα Ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
11: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
12: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
13: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
14: 5η 30 Ιουλίου, Πάφος FC και ΑΕΚ κυνηγούν την ανατροπή τους επαναληπτικούς για τον δεύτερο προκριματικό σε Europa League και Conference League. Η ήττα στην Κροατία μείωσε τις πιθανότητες για την ομάδα της Πάφου. Ο επαναληπτικός στη Λεμεσό προσφέρει τη δυνατότητα για ανατροπή. Νίκη πρόκριση στη Ρουμανία ψάχνει ΑΕΚ μετά την εντός έδρας ήττα του πρώτου αγώνα. 5η 30 Ιουλίου, Πάφος FC Χάιντουκ Σπλίτ στις 8, Μπέιταρ ΑΕΚ στις 8:30 το βράδυ. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Venny Cook & Dine και της Αλουμίλ.
15: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
17: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
18: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
19: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Πέμπτη, έχει ο μήνας 30, είναι ο Ιούλιος, ζούμε στο έτος 2026. Ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό, λέγεται Mappe Show και έχει στα μικρόφωνα δει στο Μάγκη. Καλησπέρα Μάγκη.
1: Και το Χρήστο, γεια σου Χρήστο.
0: Άμα θέλετε κιόλας, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950. Στο 2950 με την ένδειξη
1: Season, όνομα επώνυμο, ηλικία και την ομάδα που επιθυμείτε, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε εισιτήριο διαρκείας της. Είναι η τελευταία μέρα ουσιαστικά όπως θέλει ο κόσμος, γιατί αύριο όλες οι εκπομπές του Sport FM θα κληρώνουν εισιτήρια από 2 για κάθε ομάδα. Εμείς κληρώνουμε από Απόλλωνα και ΑΕΛ.
0: Σωστά.
1: Από την πρώτη εκπομπή μέχρι την τελευταία θα έχουν όλοι να κληρώσουν.
0: Πώς πάει Μαγκή?
1: Καλά πάει.
0: Ξέρεις, καμιά φορά μπαίνουμε μέσα στο στούντιο και χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για να...
1: Εντάξει, έχει πολλά πράγματα.
0: Μπορεί και την τελευταία δευτερόλεπτο πριν εισέλθουμε στο στούντιο να συμβούν διάφορα. Άρα θα χρειαστεί λίγο χρόνο να φέρω το νου μας. Έβαλα τα χέρια μου και έβγαλα τα μάτια μου. Αυτό έπρεπε να βάλω. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο στίχουργός. Ομολογώ. Αν υπάρχει τέτοιο στίχος, μάλλον.
1: Ναι.
0: Έβαλα τα χέρια μου. Μου θυμίζει λίγο αρχαίο ελληνικό δράμα, αλλά. Η Ομόνια κείται μακράν για τον Παπασταύρου, λέει 757.
1: Κατάλαβες σε τι φάση.
0: Ναι, κατάλαβα. Ναι. Ναι, αυτό που θέλω να πω, μπορείτε στο 2950 να κάνετε με το, άμα θέλετε. Είμαστε εδώ, εμείς απλά κρατούμε τις σφονγκαρίστες, τους φλόκους που λέμε, τις σκούπες, για να καθαρίζουμε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, είμαστε πια αρκετά εμπειροί για να κρατήσουμε καθαρές τις εγκαταστάσεις. Αυτά τα χέρια του Νοβηγού διαιτητή να κοπούν να.
1: Μια ψυχραιμή.
0: Από τη ρίζα, διότι. Πώ δηλαδή, να κουβαδώ εντελώ.
1: Μια ψύχρεμη προσέγγιση από τον 737.
0: Ακριβώ. Λοιπόν, κάτσε να τα πούμε λίγο, να τα πάμε. Μα δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να ξεκινήσουμε από την χθεσινή, από το χθεσινό. Δεν ξέρω πώ να το περιγράψω, να το πω. Εν τω μεταξύ, όσοι ακούσατε χθε την εκπομπή, σίγουρα θα έχετε ακούσει σε κάποια φάση ότι. Δεν ήμασταν και πολύ αισιόδοξοι για το ότι η Ομόνια θα περάσει.
1: Εσύ δεν είσαι. Εγώ θεωρούσα ότι θα περάσει. Εγώ θεωρούσα να περάσει, γιατί ακόμη θεωρώ ότι η Ομόνια είναι καλύτερη ομάδα από την Καϊράτ. Αλλά εντάξει, υπάρχουν κάποια γεγονότα που προφανώς κάποτε αλλάζουν τα δεδομένα. Όπως για παράδειγμα, το και στους δύο αγώνες να παίζεις με 15 για το μεγαλύτερο διάστημα, λες τον ένα να παίζεις και.
0: Έτσι για να προλάβω πριν να κέψει το παραλήρημα, λέει ούλο αν όλα, ένας εδώ προνοητικός που... όντως παρετούν να πούμε κιόλας ότι υπάρχει μια...
1: είδηση της τελευταίας, επί του πιεστηρίου.
0: Τι βιντεάρα λέει είναι για Όσκαρ, δεν είμαστε πλέον για το Φεστιβάλ των Παχνών, αλλά είμαστε για πολύ μεγαλύτερα πράγματα, λέει ο 180, που είναι πάρα πολύ χαρούμενος για το γεγονός ότι τι Μαγκή.
1: Λωσάδα 2028.
0: Λωσάδα 2028.
1: 2028. Δικαίω.
0: Και ο Απόλλωνας το έχει παρουσιάσει με ένα βίντεο από με τον γνωστό τρόπο του, ας πούμε, και τον Λασάδα, αλλά...
1: El Professor.
0: Αλλά El Professor, δηλαδή...
1: Από τον Casa de Papel.
0: Από τον Casa de Papel. Ομολογώ ότι δεν είδα το συγκεκριμένο...
1: Και το El Plat.
0: Το συγκεκριμένο σειρά. Πώς λεγόταν ο καθηγητής?
1: El Professor.
0: El Professor, δεν είχε όνομα, δηλαδή.
1: Δεν...
0: Ήταν Κυπρός, ήταν El Professor, Professor, σωστά. Αλλά δεν είναι Ισπανός.
1: Δεν θυμάμαι, για να είμαι ειλικρινής, ήταν μόνο το πρώτο, τον πρώτο κύκλο, δηλαδή με το... Χωρίς μεγάλο ενθουσιασμό. Okay.
0: Δεν έχει ρε φεστιβάλ η Άχνα. Φεστιβάλ έχει Άχνα, σίγουρα όχι κινηματογράφου όμως έτσι. Ωραίος προγραμματισμός, τα κάναμε μέχρι τώρα, χωρίς δεξιμπακ, χωρίς σεντερμπακ, χωρίς επιθετικό της διαφοράς. Όπου και να συμβαίνει και ο Αύγουστος, τον Μπέρ και τα μάτια σας, το χθεσινό μου μήνυμα, τον Μπέρ και τα μάτια σας είναι και πάει το σημερινό, λέει.
1: Σέρχιο Μαρκίνα.
0: Έτσι λέγεται ο καθηγητής, ο προφέσορ.
1: Ο προφέσορ, ναι.
0: Τέλος πάντων, ο Απόλλωνας παίζει με την καλή ψυχολογία του κόσμου του και καλά κάνει, γιατί στο ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο δεν είναι απλά αριθμοί και αγωνιστικές επιδόσεις, είναι θέλοντας και μη και επικοινωνία. Και είναι και παιχνίδι με τον κόσμο εντός και εκτός γηπέδου. Ξέρω μια ομάδα που δεν το κάνει. Ξέρω μια ομάδα που δόλος ενδιαφέρεται αυτό. Ή τουλάχιστον την ενδιαφέρουν δύο πράγματα. Η διατήρηση του αγωνιστικού επίπεδου και η διατήρηση των ισολογισμών. Ναι. Των ισοσκελισμών.
1: Ναι.
0: Ο ισοσκελισμός
1: του ισολογισμού.
0: Σωστά, του ισολογισμού. Ξέρω μια ομάδα που ενδιαφέρεται τα μάλα για τα δύο αυτά, για τις δύο αυτές πτυχές. Δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το πώς νιώθει ο κόσμος της. Ιδιαίτερα δεν είναι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά ιδιαίτερα και πολύ έντονα κατά το καλοκαίρι. Και άμα ο κόσμος.
1: Τις αρχές του καλοκαιριού.
0: Ναι, και άμα ο κόσμος, ο οποίος νιώθει καταπιεσμένος και βρίσκεται στη γωνία περιμένοντας τις εξελίξεις, κατά κάποιο τρόπο δικαιωθεί, τότε δεν έχει παρά η πρώτη του, ας πούμε, επιλογή που να ξεκινήσει να ξερνάει, να κάνει έναν οχετό, να τους πάρει όλους παραμάζους, να πάρει παραμάζους με τους πάντες, σωστά. Αυτή η ομάδα που δεν ενδιαφέρεται είναι με τρία γράμματα, λέει, τι εννοεί?
1: Όχι, είναι με τρία γράμματα.
0: Όχι, δεν είναι με τρία γράμματα.
1: Ζήλευσαν... Βίτε η ΑΕΚ είναι βίτε η ΑΕΛ. Έχει άλλη με τρία γράμματα.
0: Όχι. Λοσάδα 2028 θα φάει Βασιλόπιτάν. Εντάξει, προσπαθούμε.
1: Ζήλεψε από το δικό μας το Ελμαέστρο Απολλωνάς. Μόνο που δεν αλλάξει το όνομα του Ερναν Λοσάδα να το κάνει Ερναν Ελ Προφεσόρ.
0: Τι εννοείς? Ναι, δεν το έχει αλλάξει. Σωστά. Αν είχαμε τον Μάγκινα να φέρει 5 μεχταράδες να μπούμε μέσα, εμείς τσιμουνευόμαστε, λέει ο 700. Κάμετε ένα σχόλιο για τον Μπέρκ και για τον Παπασταύρου που τα έκαναν μπίτσες, λέει ο άλλος εδώ. Και πάμε σιγά σιγά να μπούμε στην ουσία των θεμάτων και να συζητήσουμε για το τι ακριβώς συνέβη και χθες το βράδυ. Ξέρεις, νομίζω ότι έχουμε και τα σημερινά μάτς. Νομίζω ότι μεγαλύτερη, μεγαλώνει η πίκρα και γίνεται πικράδα άμα σκεφτεί κανείς ότι αποκλείστηκε με την Καϊράτ. Δεν είναι καμιά σπουδαία ομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι μια σπουδαία ομάδα. Και άμα κιόλας σκεφτείς.
1: Ναι, αλλά δεν είναι συγκυρίες όμως κάποτε το πράγμα.
0: Μα και δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς σε σχέση με το πώς το έχω καταγράψει στο κείμενό μου. Δεν ξέρω πραγματικά. Αλήθεια σου.
1: Ρε Χριστό, το αντιλαμβάνομαι. Απλά τώρα έχει γίνει ο κακός χαμός. Εάν για παράδειγμα δεν έβλεπε την κόκκινη κάρτα ο Γαγουλής, θεωρώ ότι θα ήταν διαφορετικό. Θα ήταν όλα οκ okay τώρα αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό λέω ότι κάποτε είναι συγκυρίες.
0: Ναι.
1: Γιατί περί συγκυρίας πρόκειται σε δύο παιχνίδια να δεχτώ κόκκινες κάρτες.
0: Ναι.
1: 150 λεπτά.
0: Άρα τι δηλαδή, όταν λες συγκυρία να πιστέψουμε στη μεταφυσική δηλαδή. Ότι υπάρχει ένας παράλληλος κόσμος που δημιουργεί συνθήκες τις συγκυρίες όπως τις λες και μας προκαλεί προβλήματα ή μας ευνοεί αναλόγως. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα. Τσινιά στην τύχη σου, το λέει ο θυμόσοφος λαός. Σωστά, σωστά.
1: Ναι,
0: τσινιά στην τύχη σου.
1: Προχωράς ένα φέμα πιο πέρα.
0: Ή γίνεσαι παθητικός και μυρολάτρης. Και η ερώτηση που τίθεται είναι εξής. Αφού θες να μιλήσουμε για τον παράλληλο κόσμο, τον πιο συμβατό, τον που ζούμε. Η Ομόνοια τσινίσε την τύχη τη ή έμεινε για μένα και μυρολατρούσε?
1: Η απάντηση είναι όχι, δεν κυνήγησε.
0: Όχι, δεν κυνήγησε την τύχη της. Ερώτηση, απλές ερωτήσεις. Η Ομόνοια έκανε ποτέ προγραμματισμό Champions League?
1: Όχι.
0: Άρα γιατί να μπει στο Champions League? Η Ομόνοια παρουσιάστηκε πιο ισχυρή ή αποδυναμωμένη σε σχέση με πέρσι?
1: Αποδυναμωμένη.
0: Είναι που θέλετε καλό, εντάξει. Είναι η κόπεδο ξουρισμένων έτσι όπως το λέμε. Έτσι. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι που μπορεί να υποθεί περισσότερο. Άντε, εσύ λέω για συγκυρίες. Και εγώ λέω, έκαμε πόσες μεταγραφές?
1: Τέσσερις.
0: Οκ. Οι δυο εφαγκότσινες, η μια δηλητηριάστηκε και η άλλη έγινε αλλαγή στην αλλαγή. Θες να το πεις διαβολική σύμπτωση? Θες να το πεις συγκυρία? Ναι. Θες να το πεις ότι η τζινιά μας είμαστε, ξέρω εγώ, αξίες μοίρας μας?
1: Όχι, όχι.
0: Τα ζαμε. Τι ας σου πω. Άμα θες να περιμένεις παίχτες για να παίζουν τα... Άμα θες να περιμένεις τα συμβόλαια του... Άμα θες να περιμένεις τις τιμές να παίζουν για να πιάσεις παιχταράδες που καλά κάνεις, περίμενε. Αλλά περίμενε εκτός Champions League. Καταλάβεις. Ναι. Πήγαινε στο Γιβραλτάρ, παίξε μάπα σου και περίμενε να φέρεις έναν παιχταρά που ήθελε, ξέρω εγώ, έναν 100, να τον κλείσεις με 600.000. Οκ, okay, δεχτώ μαζί σου.
1: Ναι,
0: αλλά άμα κάνεις προγραμματισμό.
1: Στον χρόνο ότι. Ρε παιδί μου, δεν θα τον πουλήσω. Ρε να έχω τον παιχταρά των 600.000 να παίξω στα προκριματικά του Champions League.
0: Με συγχωρείτε.
1: Η προοπτική υπάρχει ότι ναι, θα φέρω τον παιχταρά των 600.000 και του χρόνου δεν θα τον πουλήσω, ας πούμε, το καλοκαίρι για άμυνο.
0: Εντάξει, μπορείς να κάνεις διάφορα πράγματα. Τουλάχιστον όμως, τουλάχιστον και από την πείρα μας με ύψιλο ή με ύψιλο ιώτα, όπως θέλετε πείτε τι, πάει να κυνηγήσει τα προκριματικά του Champions League με μια ποιότητα ίση σε σχέση με αυτή που είχε πέρσι. Όπως δηλαδή είχε η Πάφος πέρσι. Ναι. Όπως δηλαδή είχε ο Αποέλ όταν προκρινόταν στο Champions League. Δεν πήγε ποτέ ο Αποέλ με χειρότερη ομάδα που έκανε το παράθυρο να πήγε στο Champions League. Oh. Σπανίως.
1: Όχι.
0: Ποτέ.
1: Ναι, δεν...
0: okay. Και η Πάφος πέρσι πήγε με 10 παίκτες του περσινού παραθυμάτου. Δεν μπόρεσε η Ομονία να πάει με 10 παίκτες του περσινού παραθυμάτου. Γιατί, και όχι μόνο δεν πήγε με 10 παίκτες του περσινού παραθυμάτου, δεν πήγε και με συν 1. Παρά μόνο τον Καγουλή, που δεν ξέρω αν πρέπει να λογίζουμε μεταγραφή.
1: Μεταγραφή.
0: Σωστά.
1: Μεταγραφή.
0: Αυτό. Εντάξει, ρε παιδιά, έτσι είναι. Η μάπα θα σε τιμωρεί. Τέλος. Δεν είναι. Και τούτο πράγμα είναι βγαλμένο από τη ζωή, πραγματικά. Και το λέω μέσα από την ψυχή μου. Όσοι ακούτε την εκπομπή για χρόνια, το έχουμε επαναλάβει πάρα πολλές φορές. Αλλά δεν είναι τη μάπα, είναι από τη ζωή. Άμα είσαι αφοσιωμένος σε ένα στόχο, πρέπει να είσαι αφοσιωμένος σε ένα στόχο. Δεν έδειξαν ποτέ ότι είναι αφοσιωμένοι. Για να μου σου τσάπιο.
1: Τη μια λες ότι ήταν βατή η Καϊράτ. Και μετά λες ότι χωρίς ενίσχυση με παιχταράς μένεις έξω από το Champions League.
0: Συγγνώμη.
1: Λέει ότι από τη μια λες ότι ήταν βατή η Καϊράτ. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη λες ότι χωρίς ενίσχυση με παιχταράδες μένεις έξω από το Champions League.
0: Οκ, okay, εντάξει. Δεν καταλαβαίνω.
1: Ότι είναι κάπως αντιφατικό, ρε Χρήστο.
0: Δηλαδή.
1: Το να θεωρείς ότι η Καϊράτ ήταν μια βατή αντίπαλος, αλλά απ' την άλλη, χωρίς οποιαδήποτε ενίσχυση, μένεις έξω από το Champions League. Πρόσεξε όμως εδώ τι γίνεται. Ο Χρήστος δεν μίλησε απλώς ότι δεν υπάρχει ενίσχυση. Σημείωσε ότι πας και πιο αποδυναμωμένος σε σχέση με την περσινή σεζόν. Και το αμένει το κλειδί. Αν την Καϊράτ την είσαι όπως με την ομάδα ακριβώς την περσινή, δεν θα είχες κάποιο πρόβλημα, θα την περνούσες.
0: Ακριβώς. Το Αποέλ πήγε στους 8 με ένα... κάμε σωστά τον προγραμματισμό και αν αποκλειστείς, ρίξε τα λες στις συγκυρίες. Επίσης, για να κυνηγήσεις τα 30 εκατομμύρια, πρέπει να επενδύσεις 10 και όχι 3, όπως γράφει η Συμφωνία Διαχείρισης Ομόνια και Παπασταύρου.
1: Ναι, αλλά δεν επενδύει 3 εκατομμύρια ο Παπασταύρου, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: 3 επενδύει ο Παπασταύρου.
0: Εντάξει, δεν λες ξαναλέω ότι επενδύσεις ρε Μάκη για το Champions League.
1: Ναι, μαζί, φωνώ μαζί σου, αλλά δεν μπορώ να πάμε και στο μηδενισμό τώρα ότι...
0: Όχι, μα εντάξει, τώρα του είδες μηδενιστικές προσεγγίσεις. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα μάθουν μέσα από αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι μάθε εκτός του χώρου πιο. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να πάμε παραπέρα. Αυτό.
1: Ναι, μείωσες τις πιθανότητες σου και τους έδωσες ελπίδες. Αυτό είναι 9-3, συμφωνώ.
0: Μα κύριε 620, οκ, okay, σε καταλαβαίνω και σε ευχαριστώ και λάθος για τα καλά σου λόγια, αλλά δεν είμαστε εδώ για να λέμε πράγματα πάρει στον κόσμο. Δυστυχώς, ευτυχώς. Να είμαστε δημοτικοί συμβούλοι από το... Καπαλού θα είμαστε. Διαφορετική είδους δουλειά, ξέρω εγώ.
1: Δεν έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει πριν για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Έπρεπε να κάνει πράγματα... τώρα μου πεις καλά ρε μεγάλης, να έπρεπε να κάνει ας πούμε. Έπρεπε να είχε μια ομάδα έτοιμη από όλες τις απόψεις, τέλος. Για να αντιμετωπίσει, για να μπει στην πορεία των προκριματικών του Champions League. Πώς, με ένα γρήγορο αντιμασούρα, μιας και ήξερες από το χειμώνα ότι δεν θα ανανεώσεις, που παρεπτόντως αυτό είναι τιμωρία για μένα. Τώρα, είναι και λίγο άδειο όταν τώρα ξεκινούμε για τους παίκτες. Αλλά να σου πω και κάτι, βλέπεις μια Ομόνοια που πέρσι ξεκινούσε με τον Κίτσο και τον Μασούρα, γιατί όλοι κολλήσατε πάνω στον Σεμέδον και τον Μαέ, που η αλήθεια είναι ότι, άμα δεν βλέπεις χθες το match, η πρώτη σου. Μόλις συνδέθηκα, ας πούμε, με το πρώτο πράγμα που πήγε η σκέψη μου και το βλέμμα μου ήταν η κορυφή της επίθεσης. Δηλαδή, χωρίς το Μα είναι όντως άλλη ομάδα. Κάτι που είχαμε πει
1: ναι.
0: Μόλις μεταγράφηκε. Ναι. Είναι όντως άλλη ομάδα. Μετά, και όταν έχεις λίγο πιο καθαρό μυαλό, λες, καλά, δεξιά, άλλος έφκανε Λανζίνες.
1: Ναι, αλλά παίζεις αναγκαστικά με ένα στόπερ.
0: Ενώ παίζεις με τον Ντάνι Άλβες.
1: Και παίζεις με ένα στόπερ.
0: Και παίζεις με το Σίμιτς, και από την άλλη μεριά, εκεί που ήταν ο Κίτσος, που επίσης πέρσι τα βολίδα. Έτσι, παίζει με ένα παίχτη καλό, αλλά στατικό. Μα στατικό αριστερό μπακ, στατικό δεξί μπακ, δυο αμυντικού χαφ, Γκαγκουλή μπροστά. Σωστά.
1: Ναι.
0: Το Μαϊαμπέλα που προσέξτε, ο Μαϊαμπέλα έχει διαπρέψει στο άναχο παιχνίδι του Σπιλεύσκη. Δηλαδή ο άνθρωπο προσπαθεί να καλουποθεί ακόμη στα Ντουμπέρκ. Ήταν όσο να πάει, δηλαδή και με 11 να έπαιζε.
1: Ναι.
0: Ήταν λίγο το πράγμα.
1: Χρειάζεται δουλειά. Χρειάζεται
0: δουλειά. Σωστά. Ναι. Και επίσης η αλήθεια λέγεται ότι όλη αυτή η δυναμική που δημιουργήθηκε από το καλοκαίρι δυστυχώς δεν έβαλαν κάτι, δεν έβαλαν νερό στο μήλο για να αυξηθεί. Αντιθέτως, δημιούργησα μια έτσι με ψημυρία μπάλε, μια ψιλοεσωστρέφεια, ο κόσμος ήταν στη γωνιά, αν περίμενε, τα. Έρχονται καζάκι, τραβούσουν μια, μηνίσκει τσαμές, έκος, καληνύχτα Μαργαρίτα, καληνύχτα Μαργαρό, και τελειώνει.
1: Ακόμη και χωρίς ενισχύσεις όμως θα μπορούσα να και στην Ομονία να είναι τουλάχιστον στον επόμενο γύρο. Θα μπορούσα για παράδειγμα να συμφωνήσω για την πώληση του ΜΑΕ μετέπειτα. Αφού δηλαδή η ομάδα εξασφαλίσει μια, δυο,
0: δεν είχαν αυτές
1: τις προκρίσεις. Δεν είναι τόσο απλό όσο το λες. Θα μπορούσα να συμφωνήσω μετέπειτα. Επίσης, άσε που αν.
0: Εγώ δεν με συγχωρείτε, Μακή. Δεν έχω καταλάβει γιατί δεν πήραν τον Μάρκεζ για το Champions League. Δηλαδή, με συγχωρείς, πώς θα ήταν καλύτερη ομάδα μου, ο Μάρκες ή ο Μαγκαγουλή?
1: Ναι, Μάρκες, δεν το...
0: Okay. Συμφωνείς δηλαδή?
1: Συμφωνώ.
0: Okay. Και μετά, τσινία το, και μετά περίμενε όσο θέλεις να πιάσεις τον παίχτη που θέλεις να πιάσεις στο Σεπτέμβρη. Και να ζεις, τον παιχταρά μου να φέρεις στο Σεπτέμβρη, τον Μάρκες και τον Καγουλή.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, αντί το ρολόκο, θα ήταν...
0: Αυτό, ποιος το ρολόκο, αφού δεν είναι έτοιμος το ρολόκο.
1: Αυτό λέω.
0: Okay. Φαίνει έναν παίχτη που ξέρει ότι είναι ανέτοιμο. Φοβάσαι, πιάνει τα ρίσκα σου. Φοβάσαι, πιάνει τα ρίσκα σου. Αυτό είναι, δηλαδή. Αλλά είναι και μια ομάδα που δεν πολύ λαμβάνει τα ρίσκα. Στο τέλο τι που καταλήξαμε. Αντί να λέμε, μα πότε να φύγει ο Φαμπιάνο, στο τέλο λε είναι. Παναγία μου, Φαμπιάνο, είμαι φύση. Γιατί χτε πάλι ήταν ο Φαμπιάνο, ο που.
1: Έβγαλε κάτι από κρούσει.
0: Μα 30 του Ιούλιο 29.
1: Ναι.
0: 29 ο Νιόβρη να μου να γίνει. Τέλος πάντων, είπαμε, το είπαμε 100 φορές εσύ που τις αρχές του Μάη. Η διαχείριση της επιτυχίας είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Και στην Κύπρο έχουμε διδαχθεί και το έχουμε καταλάβει, δεν είμαστε μπαλάβοι, ότι οι ομάδες δυσκολεύονται να το διαχειριστούν. Έτσι. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η μηδενιστική προσέγγιση, γιατί είναι ένας οργανισμός πάρα πολύ σοβαρός και είναι μια ομάδα πολύ ποιοτική, με πολύ σπουδαίο προπονητή, με πολύ σοβαρή διοίκηση και πρόεδρο. Αλλά δεν μπορείς να μην θέσεις κάποια πράγματα τα οποία είχαν έτσι και αλλιώς τεθεί, ας πούμε.
1: Στο πλαίσιο.
0: Είχαν έτσι και αλλιώς
1: τεθεί. Στο πλαίσιο της κριτικής που μπορεί να γίνεται, μην πάει τώρα στο μηδενισμό, αλλά κριτική οφείλει να γίνει.
0: Και η Πάφος πέρσι δέχτηκε κόκκινες, αλλά έχει μεταγραφές για Champions League και τα ίδια λάθη. Όπως πριν χρόνια ο Μπέρκ δεν βγάζει, λέει, παρέλα. Ξυπνάδες, ένας λέει εδώ γύφτης αμέρα στο παλιό μουράγιο. Βλέπω τη θάλασσα χωρίς κουράγιο. Είναι ένας εκ των ποιητών που ακούμε. Όπως ήταν το Φοϊτσάρι Κοντορίκος Απολωνίστες, έτσι ακριβώς ήταν και για μας. Κύριε 13, έχασε πάρα πολύ εύκολα την αισιοδοξία σου και την πεποίθησή σου ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν συμμερίζομαι αυτή την αισιοδοξία σου.
1: Δηλαδή, αν είχαμε την περσινή ομάδα. Και τρώα ο κόκκινες, θα περνούσα την Καϊράτ. Πολύ πιθανό.
0: Μα ήταν ο Μαέτζο σε μένα, ρε φίλε.
1: Πρώτον και κύριο, περίμενε. Χτες μένεις με παίχτη λιγότερο. Θες να το δεις στα δύο παιχνίδια. Μένεις με παίχτη λιγότερο. Και κερδίζει τα μέτρα η Καϊράτ. Και δυσκολεύεσαι πολύ. Δυσκολεύεσαι πάρα πολύ. Με σε μένα και ο Μαέ νομίζω ότι θα μπορούσες να κρατήσεις και περισσότερο την μπάλα. Να κρατήσεις περισσότερο την μπάλα, να παλέψεις περισσότερο στις αντεπιθέσεις, ναι. Πιθανότατα να μπορούσες να προβλήσεις.
0: Δεν γίνεται, ας πούμε, να παρευχεί να είσαι το καλύτερο δεξιμπακ των τελευταίων χρόνων. Κάμε φοβερό πρωτάθλημα. Μετά ανέδειξες έναν ακόμη τον Τιουγκού και στο να καταλήγεις να παίξεις με έναν Εγκό ο οποίος τον έκρισε. Δεν γίνονται, είναι πράγματα.
1: Τον Ντουμπάτζιο που είναι τραφαδίας πάλι.
0: Ο Ντουμπάτζιο ο οποίος ήταν πέρσι και η μεταγραφή του χειμώνα, έτσι. Επίσης κακή μεταγραφή. Γιατί εντάξει, δεν προσφέρει καθόλου πέρσι στο Σιμών, δεν προσφέρει καθόλου. Είναι ελάχιστα.
1: Δεν χρειάστηκε, ναι.
0: Είναι μόνο γάμα, δεν χρειάστηκε. Είναι χρειάστηκε, δεν χρειάζεται τώρα.
1: Χρειάζεται τώρα.
0: Εντάξει, πότε θα μου παίξει πιο μετά, μου πει εντάξει, οκ. Okay. Μπορείτε να πείτε ποιε μεταγραφέ έκανε πέρσι η Πάφος για Champions League. Είναι καλή ερώτηση. Αν και εγώ έψαχνα τι μεταγραφέ τη Καϊράτ. Και ομολογώ ότι οι τρει ή τέσσερι από του 11 ήταν μεταγραφέ. Τη φετινή περίοδου για του Καζάκου, δηλαδή του Γενάρη.
1: Ναι, με τη διαφορά ακριβώς ότι είχαν όμως και ένα χρονικό διάστημα για να ενσωματωθούν φουλ στην ομάδα. Φουλ.
0: Άρα, παιδιά, δεν ξέρω γιατί δεν καταλαβαίνετε απλά ελληνικά. Είναι τόσο απλό. Ναι, ο Τάνκοβιτς και ο Μαέ ήρθαν πέρσι στο τέλος της προετοιμασίας. Κατανοητό είναι. Δεν χρειάζεται να δω πόσα λίγρωσα. Πέρσι. Σε αντίθεση με φέτος, δεν είχες καμία πρόκληση που λέγεται Champions League. Το καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε τη διαφορά.
1: Μεταξύ τον... Champions League και
0: μεταξύ των δύο ιστορικών δεδομένων. Το καταλαβαίνουμε. Είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι. Είδατε το βιντεάκι του Λοσάδα. Ναι. Το είδαμε και από τους πρώτους δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δεν μπήκαμε όμως σε λεπτομέρεια.
1: Η ουσία του βίντεο είναι ότι
0: στο μπρέκ που θα πάμε αμέσως τώρα, πάμε να δούμε τον Λοσάδα και την, και την, πώς το λένε, και το βίντεο παρουσίασής του. Επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Στην Κύπρο σήμερα ο ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν για το Κυπριακό, Ραφαέλ Εφίτο. Η παρουσία του στο νησί καταδεικνύει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνδράμει ενεργά στις διαπραγματεύσεις. Αύριο θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ θα δει και τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Σε καταγραφή όλων των συγκλήσεων που επιτεύχθηκαν έως σήμερα στο Κυπριακό, προχωρούν τα Ηνωμένα Έθνη. Τις παρουσιάσουν ως ενιαίο πλαίσιο στα εμπλεκόμενα μέρη. Στην Ελλάδα, τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Ισχυρά αεροπορικά πλήγματα εξαπέλυσαν τις πρωινές ώρες οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον στόχων στην Ιρανική επικράτεια. Καταγράφηκαν διαδοχικές εκρήξεις σε πολλές περιοχές του νοτιού Ιράν. Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 24 στα υπόλοιπα παράλια και στους 20 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας, το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό,

0: είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
1: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
2: Δεν μου εύκολα μπαλε τούτη. Καυτές προσφορές DeWall. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακό τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθ' και βάζω καλά.
3: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
2: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tool.
3: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
5: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
6: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
8: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
9: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ!
10: Κάνω πρόβα! Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο!
11: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
12: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαμ.
13: Ω, ναι. Τι μοντέλο είναι αυτό. Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
14: Μισό, για το παρελθόν του ξέρουμε τίποτα.
15: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
16: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
17: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
16: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
17: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία INCO είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. INCO. Make the world in your hands.
18: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
19: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
18: 15. Από πού θα πάμε?
19: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
18: Τι?
19: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
18: Τώρα μιλάς σωστά.
20: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
23: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
24: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
25: Ομολογώ ότι πίστευα ότι περισσότεροι από εσάς βρίσκεστε σε διακοπές, αλλά βλέποντας τα μηνύματα είναι πάρα πολλοί κόσμος που ακόμη είναι συνορισμένοι στο FM και ανησυχεί για τα των ομάδων του. Να πούμε κιόλας ότι στο 2950, πέραν από το να εκφράζονται απόψεις, είναι και η μέθοδος.
26: Ο διαγωνισμός που τρέχει, καθώς με την ένδειξη season, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την ομάδα που σας ενδιαφέρει, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε εισιτήριο διαρκείας. Τις έχουμε να δώσουμε 26 εισιτήρια διαρκείας, 2 για κάθε ομάδα της πρώτης κατηγορίας, και θα γίνουν αύριο οι κληρώσεις από όλες τις εκπομπές. Να πω επίσης ότι και από την προηγούμενη εβδομάδα στα social media του 24 Sports και του Sport FM 95, Sport FM 95 24 Sports, υπάρχουν και εκεί διαγωνισμοί για εισιτήρια διαρκείας. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα Ομόνια Ανόρθωση, συνεχίζουμε από ΕΛ και θα πάμε σε όλες τις ομάδες επίσης.
25: Μέγιστο κέρδος με μηδενικό ρίσκο, αυτό είναι το DNA της Ομόνιας ή μάλλον του Παπασταύρου. Αν με ρωτάτε, προτιμώ το που τα υπόλοιπα μοντέλα των άλλων ομάδων, λέω 37, που μου αρέσει αυτή η προσέγγιση. Και ομολογώ ότι είναι απόλυτα σεβαστή. Όπως και η επισήμανση που κάνεις, ότι και εγώ έχω την εντύπωση ότι μειώνει την πιθανότητα του ρίσκου, ή αν θες, ναι, για να εξασφαλίσει, ας πούμε, του στόχους.
26: Γι' αυτό σου λέω ότι αν τώρα πάω τον Αύγουστο, εντάξει, και φέρω πάλι δύο παιχταράδες. Αλλά το θέμα είναι ότι φέτος πούλησα τον ΜΑΕ, το έφυγε ο Σεμέδο. Εντάξει, του χρόνου, αν τους δύο που θα φέρω δεν τους πουλήσω, δεν τους έχω μαζί μου, έχω καλύτερες προοπτικές.
25: Παιδιά, καλησπέρα. Στο δικό μου το μυαλό είναι πολύ ξεκαθαρό και απλό. Όταν δίνεις, σου φεύγουν οι δύο παίκτες που ευθύνονται, πέσει κατά 80-85% για να πάρεις το πρωτάθλημα και κατ' επέκταση να πιάσεις τα chance σου για Champions League, δεν πας να μπεις Champions League. Κάπως έτσι το λέει, τέλος πάντων. Και δύο παιχταρές να έφερναν, δεν θα προλάβαιναν να σωματωθούν με την ομάδα και η μοιρία δεν θα προχωρούσαν. Αυτή την άποψη έχω, λέει ο 642. Είναι πολλά τα μηνύματα. Παπασταύρου, αντί να επενδύσει για να περάσει, περίμενε να περάσει για να επενδύσει, λέει ο 130. Εγώ νομίζω ότι θα μάθει ο Παπασταύρου από αυτό. Αλήθεια στο λέω. Και δεν το λέω με καμιά ούτε. Και πραγματικά πιστεύω ότι ο άνθρωπος αυτός.
26: Είναι μια διαδικασία στην οποία. Ναι, εξελίσσεσαι.
25: Ακριβώς, ναι, σωστά. Δηλαδή, περάφασες σε 2-3 πάτσους για να καταλάβεις, ας πούμε, ότι η διαδικασία, η τελετουργία των κρυματικών του Champions είναι κάτι διαφορετικό. Τέλος. Ναι. Έτσι. Είναι αυτό που γράφουμε με τον πλέον ξεκαθαρό τρόπο στο σημερινό κείμενο. Άλλο πράγμα είναι ο προγραμματισμός για την σεζόν, και άλλο πράγμα είναι ο προγραμματισμός για να μπει κανείς.
26: Champions League.
25: Τέλος. Ναι. Τέλος.
26: Για το γεγονός ότι η Ομονία είναι πιο αδύνατη από πέρσι, έχει όνομα και επίθετο, είναι Μπέρκ και Σίμος. Αυτοί οι δύο βρήκαν παίκτες και δεν ήρθαν λόγω Παπασταύρου. Τότε, τότε και αυτός είναι συμμέτοχος.
25: Κύριε Γιώργο, θέλω να σου πω κάτι. Δεν ικανοποιεί, ή μάλλον δεν ωφελεί κανέναν και τίποτα, να στείλει στον τοίχο άτομα τα οποία αποδεδειγμένα αποδείχθηκαν ικανά. Εντάξει, κάνουμε πάλι την ίδια κουβέντα. Κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα, κάθε χρόνο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ωφελεί σε κάτι να αποδομήσεις είτε τον Μπέρκ, είτε τον Παπασταύρου, είτε τον Σίμον, είτε ξέρω και εγώ τι. να πεις ότι ενδεχομένως έκανα λάθη και είμαστε ας πούμε εδώ να τους στηρίξουμε ή θα είμαστε στη γωνία και θα περιμένουμε, ναι, αλλά το να τους να προσπαθείς να πεις ότι είναι λίγο πολύ ανίκανοι, δεν καταλήγεις και πουθένα. Δεν είσαι, δεν είσαι σωστός.
26: Και δικαίως απέναντί τους. Και δικαίως απέναντί τους, δεν είσαι.
25: Ναι. Για να δει χαρή νομόνια πρέπει κάθε καλοκαίρι για ένα δίμηνο να κάνει τον προγραμματισμό Grand Mackey's 2015. Όλοι σκεφτόμαστε ότι ίσως ένα ψήγμα ρε παιδί μου, μια σταγόνα από, το, από τον υδρότα του ενδεχομένως να χρειαζόταν ας πούμε. Γιατί ο Grand Mackey's τώρα δεν έχει και σημασία να μιλάμε για τον Grand Mackey's. Τώρα αν είναι δυνατόν κιόλας, άστο να πάει στην ευχή. Μην μπουρδολογήσουμε περαιτέρω δηλαδή. Μια ομάδα για να μπορέσει να μπει στους ομίλους του Champions League πρέπει να κρατήσει την ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα και να κάνει 2-3 προσθήκες. Έστω και μία. Έστω και μία. Πρέπει όμως να το θέλουν και ήδη οι παίχτες. Όταν χάνει σημαντικές μονάδες είναι πολύ δύσκολο να φέρει τόσο γρήγορα η ομάδα. Οδηγούμαστε όπως το βλέπω να φάμε και πάλι τον Μπέρ. Κάπως έτσι το λέει ένας εδώ. Για ποιο λόγο να κάνεις τέτοιες δηλώσεις πριν ένα μήνα? Άρχισε και γίνεται άσυλα Κυπρίου. Ο Ξαβούσα 13, τακτικός ακροατής εκπομπής. Και επικριτικός όποτε εμείς κρίνουμε ας πούμε τη διοίκηση, πλέον...
26: Τη δηλώση του Παπασταύρου ότι σας άρεσε να ξανακάνουμε.
25: Τι δηλώση έκανε και είναι κάτι, κατακριτέας.
26: Κάτι τέτοιο ήταν η δηλώση. Βλέπω πολλά πολλά σχόλια ενώ πάνω σε...
25: Μια στόμανα από τον Ιδρώτα του μπορεί να τζιμιώνει ένα εκατομμύριο, λέει, 254. Δεν ξέρω αν τρώει Βασιλόπιθα ο Νορβηγός και προς Θεού τώρα δεν είναι για να μιλάμε τέτοιου πράγματα, ας πούμε, για τέτοια πράγματα. Αλλά ο Νορβηγός της ΑΕΛ, όπως γράψαμε χθες, δεν μπαίνει μες στην ΑΕΛ, ούτε με. Δεν τελείωσε ο Νορβηγός.
26: Ούτε Φανουρόπιθα δεν προλαβαίνει να φάει.
25: Όχι, ούτε Φανουρόπιθα, ούτε Σίκα τώρα που φτιάχνει τις εποχές. Δεν ξέρω,
26: γιατί σύντομα το Αγίου Φανούρι. Κάπου μέσα στο Αύγουστο. Και. Εντάξει, θεωρώ σχεδόν αδιανόητο να ξεκινήσει η συζήτηση για τον Μπέρκ. Ναι, να κάνουμε τη συζήτηση ότι η ομάδα δεν ήταν στο επίπεδο που έπρεπε. Οκ, αποδεχτώ. Αλλά τώρα να ξεκινήσει τη συζήτηση για το αν ο Μπέρκ πρέπει να μείνει, πρέπει να φύγει κλπ.
25: Δύο ερωτήματα λέει. Νομίζετε ότι η Ομόνια θα πάρει άλλο φορ? Μα θα είναι, ξέρω εγώ, θα ισούνται με έγκλημα να μην πάρει ένα
26: φορ. Θα πάρει άλλο φορ. Θα πάρει άλλο φορ, ναι.
25: Ναι. Και δεύτερο, πόσο Άιτινγκ 2-90 λεπτά δεν έπαιξε 90 λεπτό, μάλλον γιατί ο Μπέρκ δεν προβαίνει σε αλλαγή τη ενδεκάδα τόσο εύκολα κιόλα.
26: Ναι. Και από τη στιγμή που έρχονται οι κόκκινε κάρτε, διαφοροποιείται το πλάνο του, το οποίο δεν έχει μέσα τον Άιτινγκ.
25: Ένας εδώ λέει, δυστυχώς δεν μπορείς να κρατήσεις τους ποδοσφαιριστές που δεν θέλουν να μείνουν. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να φέρεις έγκαιρα τους αντικαταστάτες τους. Αν ο στόχος σου είναι το Champions League, πληρώνει ψηλά συμβόλαια με το ρίσκο ότι μπορεί να χαλάσει ισορροπία στα αποδυτήρια. Επίσης, οι ομάδες που παίζεις στα προκριματικά είναι πρωταθλήτριες ομάδες. Σωστό. Ανεξάρτητα από την, από την προέλευσή τους, δεν μπορείς να παραβλέψεις το γεγονός ότι κατέκτησαν το πρωτάθλημα όπως και εσύ. Τέλος πάντων, θέλω να δούμε μια σφαρά, μου περάσει βάλει νοκάουτ. Αλλά μπορεί και να σε ξυπνήσει αυτό. Σωστό.
26: Είναι ανάλογα το πώς.
25: Πάντως πρόκειται για περισφαγιάρα, έτσι. Γιατί ξέρουμε που πιένει να παίξει με ποιον Μαγκή.
26: Με ποιον.
25: Σε περίπτωση πρόκρισης.
26: Α, με τη Λεύσκη.
25: Λεύσκη, Βουλγαρία.
26: Ναι.
25: Αντί να πας Σόφια, πας στη Χερσόνησο του Γιβραλτάρ και κλωτσάς τη μάπα. Έτσι.
26: Απέναντι σε μια ομάδα η οποία ναι μεν, αν δεις το ρόστερ του, να πάθεις πλάκα. Πλάκα είναι να πάθεις ενώ, γιατί ο επιθετικό, ένας από τους επιθετικούς τους είναι 44 χρονών.
25: Μα συνταξιόγε ρε δηλαδή.
26: 44. Ναι. Δηλαδή ο προπονητής είναι 50 και ο επιθετικός είναι 44. Ένας που παίζει από αριστερό μπακ, αριστερό εξτρέμ, αριστερό μέσο, οτιδήποτε θέλει στην αριστερή πλευρά, είναι 41 ετών. Είναι ο Νάνο, ο οποίο πριν μια δεκαετία και βάλε ήταν στον Παναθηναϊκό. Πριν μια δεκαετία, ενώ. Και ένα 37χρονο μέσο, ο οποίο στην καριέρα του έπαιξε πάνω από 120 παιχνίδια στην δεύτερη κατηγορία τη Ισπανία. Εντάξει. Τη δύο τελευταία που σου είπα, παρεπιπτόντω, βασικότατη. Βασικότατη, ο Νάνο στα 41 του συνεχίζει ακαθέκτως.
25: Okay. Μα τώρα ρε Μάγκη, πώς είναι να μιλάς για τούτο, με τον τραπεζικόν υπάλληλο του Γιβραλτάρ και το επιθεωρητή.
26: Εντάξει, αλλά να σου πω ότι πέρσι η συγκεκριμένη ήταν μέσα στο Conference League στη League Phase.
25: Άτε ρε φίλε.
26: Ναι, Και πρόσεξε, είχαν 7 βαθμούς. Έχασαν την πρόκριση στην playoff, στη φάση των playoff, λόγω τερμάτων, λόγω συντελεστή τερμάτων.

0: El Προφεσόρ, κύριος Λοσάδα, ο οποίος εντάξει, σήμερα το πρωί το συζητάγαμε ο Μάκη για στο γραφείο, ότι μήπως πρέπει να το αναγνωρίζουμε παραπάνω πράγματα. Αυτό συζητάγαμε.
1: Ναι.
0: Αλλά El Profesor λέγεται. Περιμένουμε να πιάσει κάτι ο El Profesor, έτσι. Δηλαδή να φέρει διακρίσεις, να συνεχίσει, να έχει διάρκεια τέλος πάντων, ναι. Να περιμένουμε.
1: Ναι.
0: Για να μην αρχίζουμε μετά, γίνει καμιά στραβή, και αρχίζουμε νουλί. Μα τούτος είναι σοβαρός και δείξε μας πέρσι πράγματα. Το βλέπω το έργο, το ξέρω, δεν χρειάζεται, το έχω διαβάσει.
1: Κινήσει ανάγκη για δύο χρόνια.
0: Τέλος πάντων, Προφεσόρ είναι Προφεσόρ. Είναι και Ισπανός, ο Ισπανόφωνος είναι και όλα αυτά. Αλλά επειδή έχουμε και εμείς Προφεσόρ, για πρώτη φορά μου στέλνει μήνυμα ο Προφεσόρ, ο δικός μου, ο ποδοσφαιρικός μου σύμβουλος.
1: Ναι.
0: Εν ώρα εκπομπής και λέει το εξής. Η έλλειψη γνώση στην Κύπρο στο ποδόσφαιρο είναι εμφανής ότι το παράδειγμα καλού προγραμματισμού ομάδας είναι αμέσως μετά, είναι αμέσως ο Κράντε Μάκης. Ο προγραμματισμός μπορούσε να είναι πάρα πολύ καλός και χωρίς να ξοδευτούν ιδιαίτερα πολλά λεφτά. Μόνο ο παίχτης από το παζάρι το Κυπριακό να έπιανε η Ομόνια θα είχε πολλές πιθανότητες να προκριθεί, αλλά θα ήταν και σχεδόν σίγουρο το πρωτάθλημα. Κβίτα, Κονσεϊσάο, Κάστανος, Μοτνόρ και Μάρκες θα στήγιζαν πολύ λιγότερα από ό,τι πουλήθηκε ο ΜΑΕ. Αλλά νομίζουμε ότι μπορούμε να βρούμε καλύτερα και στο τέλος μένουμε με δύο χείλη καμένα. Καλά να πάθουν για να μάθουν, το λέει με αγάπη ο ποδοσφαιρικός μου σύμβουλος, Παύλα, ο δικός μου προφεσόρ.
1: Δεν έχει άδικο.
0: Ναι. Γιατί άμα πάμε με τον πλάνο του, σκέφτονται, δηλαδή να μπει να πιάει το κβίτα.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Πόσα διασκήρα από όλο το κβίτα, 500, του κινήσουν το κβίτα, ρε κουμπάρ. Δικαιώμα ο κβίτα σαν προαθήτρια ομάδα.
1: Ναι.
0: Δικαιώμα να το κόσμο μόνοι της ΑΕΛ, και εγώ εσύ γιάτσα και εγώ εσύ.
1: Ναι.
0: Μου κάνει ο Κωνσέισαο.
1: Ναι, και να έχω τον Μπάλκοβιτς που μοιάζει τον Κωνσέισαο απ' την άλλη. Να συμπληρωθώ, ρε Χρήστο.
0: Και να έχω τον Εβάντρο κυρίως, όχι καμία λάθο. Να έχω κυρίως τον Εβάντρο που συγκλίνει και δημιουργεί ο χώρο στο δεξιμπάκ. Που είναι η δουλειά του Κωνσέισαο.
1: Ναι, ρε Χρήστο, να έχω έναν στα αριστερά ο οποίο θα είναι πιο συγκροτημένο, πιο στατικό. Όχι στατικό.
0: Για τον Μάρκε, πόσο χειρότερη θα ήταν η ομάδα αν ήταν ο Μάρκε, α πούμε.
1: Ναι, αν ήταν τώρα ερχόταν ο Μάρκε. Αυτή τη στιγμή μπορεί ο τώρα να αποδειχτεί στην πορεία.
0: Ελ προφεσόρ ο ένας, ελ μαέστρο ο άλλος, εμείς είναι ένα Μενέλα Μαρτινού, ήμουν ισόβια μόνο για σένα, έναν κακίτς πάνω σε, κακίτς πάνω σε κάτω. Δεν έχει ευθύνη ο Μπερκίνη για τον κακό προγραμματισμό και τον μη μεταγραφών. Δεν μπορούσε να βάλει πίεση να ρωτήσει το 1992.
1: Σίγουρα, το αναλόγη είναι τον Μπερκ. Αλλά εάν θεωρήσεις απόλυτον υπεύθυνο τον Μπερκ, ή ταυτόχρονα προχωρήσεις σε ένα μηδενισμό του τύπου τι κάνει με τον Μπερκ, μάλλον δεν βγαίνουν τα κουκιά.
0: Αυτό που πέτυχε πέρσι η Πάφος, θα περάσουν χρόνια να το ζήσουμε, παιδιά. Αυτό να το καταλάβουν οι ποδοσφαιροφιλοί. Μακάμπι, Δυναμό, Ερυθρός Αστέρας και Ερυθρός Αστέρας για να μπει στο θεσμό, λέει ο φίλος μας ο 099, μάλλον ο παδός της Πάφου, η οποία, ναι, σήμερα αγωνίζεται 8 ή 8.30 ώρα. Και θα κάτσουν να δούμε.
1: Η Πάφος ξεκινά στις 8.
0: Ο Πάφος μου μοιάζει να είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, αλλά έχει ένα πολύ πολύ πολύ σημαντικό ερωτηματικό.
1: Η Χάιντουκ, συγγνώμη, ήταν η καλύτερη κατ' εμένα από τις τέσσερις αντιπάλους που είχαν οι ομάδες μας.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν έχω δει το πρώτο παιχνίδι, αλλά βλέποντας το ρόστερ της και να αντιθέσει με κάποιους φίλους παφίτες, θεωρώ ότι η Πάφος είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα. Ξαναλέω, έχει ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό ερωτηματικό.
1: Το οποίο
0: έχει αγάπη μου προπονητή. Δεν ξέρω πώς θα ξημερώσει με τον Σαπίντο. Μπορεί να ξημερώσει και να πάμε όλη η θάλασσα τη τσιρούθκια και να βακούμε βαρελούθκια μες στην άμμο. Μπορεί να ξεκινήσει μια καταιγίδα, μια καταιγίδα και να τα ξυλώσει ούλα. Γι' αυτό σας λέω, υπάρχει αυτό το ερωτηματικό με τον Σαπίντο. Κατά τα άλλα όμως, εάν φύγει ο Μουκούντα, όχι Μουκούντα, Μπασουαμινά και φέρουν μια φοράδα για άλογο, φοράδα μάλλον για την επίθεση, δεν βλέπω πουθενά να μειονεχτούν αντί τον άλλο. Εντάξει,
1: μπορεί να φύγει ο Ζάζα επίσης.
0: Α, ναι, μπράβο.
1: Γιατί ο Λομάκιν θέλει να πληρώσει τον Λομάκιν και να πάρει τον Ζάζα.
0: Ναι, αλλά, άμα πει, ναι, αλλά ο Λομάκιν, ο της Κύπρου Λομάκιν, δεν έχει δείξει ποτέ ότι.
1: Καλά, αν είμαι.
0: Κολώνει, ας πούμε, να φέρει μια καλή μεταγραφή. Δεν μπορεί να φέρει Ζάζα για να φέρει. Και να. Και να
1: φέρω το Γενάρη είναι ο Σεμέδο.
0: Α, μπράβο σου, ναι.
1: Τον Λομάκιν πάλι. Τρίτο Λομάκιν.
0: Ή μπορεί να μιλήσει με ο Ρώσος ο Λομάκιν και να του στείλει, ξέρω εγώ, το Σεμέκοφ.
1: Σωστός.
0: Ή μπορεί να μιλήσει με τον Λετωνό Λομάκιν και να του φέρει τον Σεμετόφσκι, ας πούμε. Σωστά.
1: Σεμετόφσκι.

0: Είναι πάρα πολύ λομάκι στην υδρόγειο που μπορεί να τους βρει και να τους μιλήσει. Όταν δεν καταφέρεις να προκριθείς από μια καϊρά, πώς θα πας για πρωτάθλημα με Πάφο, Απόλλωνα και Άκη? Εντάξει ρε φίλε, τώρα μην συγχύζεις ας πούμε την βούρτσα με τον βούρτσα μου. Να μείνουν μαύρα, μείνουν πικελέ μου. Εμείς οι κυρτείς τώρα, το χάζω η ψυχραιμία μου.
1: Οριακά.
0: Καλά, αν βγω μια νύχτα έξω και περάσω καλά, δεν σημαίνει ότι η ζωή μου είναι να πάει στραβά, ας πούμε. Αν δεν έχει εξασφαλισμένα έσοδα, δεν θα επενδύσει. Αυτό είναι δεδομένο, έχουν γίνει λάθη. Ναι, ακόμα και ο Μπέρκ δεν ήταν σε φόρμα. Ψέζει, ο Παπασταύρου ελπίζω να έφανε τον μπάτσον του για να μάθει να μην κάνει δηλώσεις ότι θα διεκδικήσει είσοδο στους ομίλους του Champions League. Δεν μπαίνει, αγαπητέ πρόεδρε, σε τέτοιο θεσμό με τέτοια νοοτροπία. Τώρα, όσον αφορά τη συνέχεια, βάζω και στοίχημα ότι θα συνεχίσει από εκεί που είναι η πέρσι ομάδα. Τα φυγιά μου.
1: Ωραία, πάμε μια
0: ερώτηση. Τι με εξοργήσα.
1: Τι δήλωση έπρεπε να κάνει ο Παπασταύρου?
0: Μα τι είναι η δήλωση?
1: Δεν θέλουμε να μπούμε στο Champions League. Δεν είναι ο στόχος.
0: Ίσα ίσα που εκθιάσαμε τις δηλώσεις του Παπασταύρου. Ας πούμε,
1: δείξουμε μια σοβαρό είδα. Champions League. Τι πρέπει να είναι ο στόχος?
0: Επίσης είναι πάρα πολύ θετικό και θα το πω. Γιατί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω ότι η συντριπτική πλειοψηφία, κυριολεκτό, η συντριπτική πλειοψηφία δεν απόδωσε ευθύνες στον Νικόλα που είχε πέναλτι.
1: Ναι. Παλαιότερα, αλλά τον Κακουλή.
0: Παλαιότερα θα συνέβαινε το πράγμα.
1: Αλλά τον Κακουλή.
0: Εντάξει, ρε φίλε, με τον Κακουλή συμβαίνουν αυτά. Το να. Εν τω μεταξύ.
1: Ο άλλο μπορεί τον Καλή να αποχωρήσει μόνο του, αν αγαπά την ομάδα του.
0: Ποιο?
1: Ο άλλο μπορεί να στείλει μήνυμα, αν αγαπά την ομάδα του, ο Κακουλή θα φύγει μόνο του. Ρε φίλε.
0: Σε παρακαλώ να αγαπάς την εκπομπή που χωρίζεις. Σε παρακαλώ. Λέει τι θέλει να κάνει ο άνθρωπος? Πάει σήμερα στη δουλειά σου, πει ας φεύγω ρε παιδιά. Και τι, άντε πες ότι έκαμε το. Πες ότι έκαμε το ρε. Για όλοι οι υπόλοιποι τι θα κάνουν ας πούμε? Να μου πως χαιρετήσουν? Ενώ κρατούν να με φύ. Πέμασαι το στόχο μες στο μυαλό σου για καταλάβουν και το έργο ρε. Καταλάβες? Να του πετάσουν νερό. Και να του λέω φύερε ανε πρόκοπε. Πώς το γέρε μες στον νόσο? Θα του αφήκε ένα γραμματάκι που κάτω από το, ξέρεις, που κάτω από την καρέκλα. Έφεραμε παίκτη 33 χρόνο μου, την καλύτερη του σεζόν πέρσι σε μικρομεσαία ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Τουρκίας, τρίτο σκόρ με 22 γκολ, να αντικαταστήσουν τον ΜΑΕ, απίστευτο λέει ο 411. Πολύ σωστό ο ποδοσφαιρικό σου σύμβολο στη γενική ολιστική του προσέγγιση. Αυτό δείχνει και το πόσο λυπεί την Ομόνια, πόσο λείπει από την Ομόνια ένα αντίστοιχο.
1: Ένα αντίστοιχο βρίζα, λέει.
0: Ένα αντίστοιχο βρίζα, θα ακούω. Τον αξιολογήσαμε, τζίπαμε τώρα το σελουκούμι, πάμε. Συνεχίζουμε. Μαζί σου, δεν έχω θέμα.
1: Ο οποίο όμω προσεξεπίε στην ελληνική αγορά, και ότι κυκλοφορά στην ελληνική αγορά, ξέρει, κάμε το βουλιαμέ. Κάμε την αγορά που ξέρει καλύτερα.
0: Δεν έπρεπε λέει να κάνετε τις δηλώσεις. Εμείς πριν ένα μήνα έκαναμε όνειρα ότι θα μείνει και ΜΑΕ και ΣΕΜΕΔΟ και θα πιάσουμε και άλλους παιχταράδες σύμφωνα με τις δηλώσεις του. Όταν δηλώνεις κάτι, οφείλεις να το εννοείς ή να το κυνηγείς με πράξεις. Μιλώ για Παπασταύρου, θα με κάνετε να τρέξω τις δηλώσεις του Παμίνου Μαύρα. Δεν έχω καταλάβει τι εννοείται και έχετε βάλει μερικοί με τις δηλώσεις Παπασταύρου. Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Σπορ FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
1: Αθλητική ενημερώση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Γιατί μιλώνουν στην Πάφο για την απόψινη αναμέτρηση κόντρα στη Χάιντουκ Σπλίτ. Η ομάδα του Σαπίντο ψάχνει την ανατροπή καθώς ζητήθηκε με 2-0 στον πρώτο αγώνα. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική μετάδοση από Σπορ FM 95, τηλεοπτικά από τη Σίτα Vision. Με στόχο το διπλό και την πρόκριση, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Μπεϊτάρ στη Ρουμανία. Η ομάδα του Μαόρο Καμορανέζη τήθηκε με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Σέντρα στις 8:30, ραδιοφωνική μετάδοση από Σπορ FM 95, τηλεοπτικά από τη Σίτα Vision. Νέο συμβόλαιο μέχρι για το 2028 υπέγραψε ο Ερνάν Σουάδα στον Απόλλωνα. Θέμα χρόνου η απόκτηση του Καναδού επιθετικού Ικέου Κπο. Στα αγωνιστικά επιστρέφει ο Κουν. Στο ιατρικό δελτίο παραμένει ο Ασουν Τσάο. Στην Ομόνοια γυρίζουν σελίδα και επικεντρώνονται στους διπλούς αγώνες με τη Λίνκολτ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Χάνει την πρώτη αναμέτρηση ο Νενγκό. Αναμένεται η έκθεση του διαιτητή για Γαγκουλή και Κουλυμπαλή ώστε να διαφανεί αν θα χάσουν και τον επαναληπτικό. Στο ΑΠΟΕΛ κάνουν σκέψεις για περαιτέρω ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης. Ανοιχτό και το σενάριο απόκτησης στόπερ. Δεδομένη προσθήκη με αμυντικό μέσο και κεντρικό επιθετικό. Το τέταρτο και τελευταίο του φιλικό στην Πολωνία δίνει σήμερα ο Άρης. Στις 6 αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο Αθηνών. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου Αλγερινού τερματοφύλακα Σάμι Μερζούκ. Αλλαγή πλεύσης για την απόκτηση δημιουργικού μέσου μετά τον ναυάγιο με Μπιόρλο. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ανόρθωσης στην Πολωνία. Προληπτικά δεν αγωνίστηκε στο χθεσινό φιλικό ο Μπέρκστρομ και λόγω ανετοιμότητας ο Ντακρούς. Στους κοινοπολιτιακούς αγώνες, ο Πέτρος Μιχαηλίδης αγωνίζεται στις 9 απόψεις στον τελικό της φεροβολίας, ενώ η Ολίβια Φωτοπούλου συμμετέχει στις 10 και 5 το βράδυ στα ημιτελικά των 200 μέτρων.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Έτοιμοι να κλειδώσουν την πρόκριση ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός για το δεύτερο προκριματικό του Europa League. Ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται στις 8:45 την Δυναμό Κιέβου, έχοντας κερδίσει με 3-2 στον πρώτο αγώνα. Για το Conference League, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στις 9:30 στο ΑΚΑ την Πάξη, έχοντας επικρατήσει στην Ουγγαρία με 2-1. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη σπουδαία μεταγραφή του Γκουστάβο Σα, ανακοινώνοντας την απόκτησή του. Στη Ρώμα θα συνεχίσει οριστικά την καριέρα του ο Κωνσταντίνος Κουγεράκης. Τέλος, έκτακτη συνεδρία συγκάλεσε η UEFA για την πρόταση του πρόεδρου της FIFA, Gianni Infantino, περί δημιουργίας εμπορικής θηγατρικής εταιρείας που θα διαχειρίζεται το Μουντιάλ. Δεν πουλάμε το παγκόσμιο κύπελλο, απλά φροντίσουμε για μεγαλύτερα έσοδα για τις ομοσπονδίες, η πρώτη επίσημη θέση της FIFA για το θέμα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Χρησιμοποιείς e-scooter ή αλλιώς συσκευή προσωπικής κινητικότητας? Να θυμάσαι ότι η χρήση του επιτρέπεται μόνο σε δρόμους με όριο ταχύτητας μέχρι 30 χιλιόμετρα την ώρα, ποδηλατόδρομους, ποδηλατολωρίδες, χώρους κοινής χρήσης ποδηλάτων και πεζών και πλατείες ή πεζόδρομους στους οποίους υπάρχει κατάλληλη σήμανση. Τα e-scooter πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE, να τηρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και η ταχύτητά τους στο οδικό δίκτυο να μην υπερβαίνει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα ή τα 10 χιλιόμετρα σε πλατείες και πεζόδρομους. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter με άνεση αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Συμβούλιο Οδικής Ασφαλείας Κύπρου.
5: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
6: Everyone, τα πάντα εσύ.
7: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις ως επιθυμό και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
8: μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tough Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
10: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
9: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
10: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
9: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
11: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
12: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεπιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta. Ένα με σένα.
13: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ, επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
16: Μισό, για το παρελθόν του ξέρουμε τίποτα.
17: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες servicebook, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
18: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
19: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
18: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
19: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
20: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες χρήσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
8: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
21: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες. Μπήκαμε στο β' μήχρονο τούτης εδώ της εκπομπής που ομολογώ ότι είναι και ζωηρή, θυμίζοντάς μας ότι σιγά σιγά μπαίνουμε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Νομίζω ότι τα μηνύματα είναι πάρα πολλά και αφορούν κυρίως τις εξελίξεις. Μάλλον το χθεσινό match κάζο της Ομόνιας, αλλά και όλα τα υπόλοιπα, τα σημερινά, τα του Απόλλωνα και όλων τέλος πάντων των ομάδων. Κυρίως αυτών που αγωνίζονται στην Ευρώπη. Στο 29-50, αν θέλετε, διεκδικείτε κιόλας με την ένδειξη season την ομάδα που γουστάρετε. Έχουμε 13 διαφορετικές ομάδες, ανά δύο season για την κάθε μία. Η εκπομπή τούτη θα κληρώσει δύο εισιτήρια της ΑΕΛ, δύο εισιτήρια διαρκείας της ΑΕΛ και δύο εισιτήρια διαρκείας του Απόλλωνα. Αύριο η κλήρωση, ξαναλέω, με την ένδειξη
1: season, ομάδα επώνυμο ηλικία και την ομάδα την οποία επιθυμείτε. Να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic, με το Epic One το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps, Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή, πακέτο τηλεόρασης και όλα αυτά με μόνο 39,99€ το μήνα. Και τώρα σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, όπως smartwatches, earbuds, tablets, smartphones και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200€.
0: Αγαπητέ 957, επέτρεψέ μου να μην συμμεριζόμαστε καθόλου το μήνυμά σου περί του κακουλή. Αυτά τα λάθη γίνονται, ομολογώ. Τι ομολογώ, δεν που λέω. Γίνονται ένα το παγκόσμιο, μπορεί να γίνουν και από τους καλύτερους παίχτες. Εκτός αν έχουν μια προστασία από την διαιτησία.
1: Το ομολογείς.
0: Ποιον ήταν παραπάνω κοτσίνη, του Μέση στο πρώτο μάτσο του Μουντιάλ ή του Κακουλή?
1: Πρέπει να τσάξα εδώ του Μέση.
0: Εντάξει, Σαββάτου του Μέση δεν δυσκολευτείς. Προκήρυξη τρομοκρατικής ομάδας. Βάτα, δεν με ζήγω τσιγάρτ. Ήταν όμως κόκκινη του Κακουλή, δυστυχώς, μάγκες.
1: Και ακόμη και αν άλλος διαιτητής θα δείχνει κίτρινη, πάλι το VAR δεν θα τον καλούσε ουδέποτε να αλλάξει την απόφαση.
0: Ακριβώς. Το γεγονός ότι δεν παρεμβαίνει το VAR είτε για τη μία, ας πούμε, απόφαση να την άρει ή να την επισημάνει, ας πούμε, είναι η αλήθεια, η σωστή στάση αυτή που κάνει ο βαρίστας. Γιατί καλύπτεται ο διαιτητής, το ξαναλέμε. Τώρα, γιατί ο Καγκουλής και Νιτζάμι δεν ήταν και γεμάτοι, ας πούμε, δεν και ήθελε το
1: γελάς. Ναι, ήταν διεκδίκηση, Νιτζάμι, άπλωσαν τα πόδια, πρόλαβε ο ένας.
0: Συμφωνώ.
1: Στα πόδια, ήταν το πόδι του άλλου να πάει πάνω στο καλάμι του.
0: Του αντιπάλου για να πάρει την κοκκίνη. Συμφωνώ, κύριε 755, θα επιστρέψουμε σε αυτό το θέμα μια άλλη φορά όμως. Ο Καγκουλής είναι φταίει που ήταν βασικό σε προγραμματικά του Τσουλού με στόχο να πάμε ομίλους. Δεν φταίει του Τσουλού για να πάμε τέλος πάντων σε ομίλους. Έχουμε και μια επικείμενη μεταγραφή που αφορά τον Απόλλωνα. Σωστά.
1: Ναι, ο κύριος Ουκπό. Ικέ Ουκπό. Πρόκειται για Αγγλο-Νιγηριανό Καναδό.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, είναι διεθνής με τον Καναδά.
0: Τι εννοείς, ήταν στο Μουντιάλ προχτές?
1: Όχι, ήταν στο προηγούμενο.
0: Okay.
1: Είδα στο προηγούμενο, προηγούμενο Μουντιάλ. Στο προχτεσινό δεν ήταν. Αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια στη Sheffield Wednesday. Η αλήθεια είναι ότι πέρσι και πρόπερσι μειώθηκε δραστικά ο χρόνος που έπαιρνε στην ομάδα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
0: Πόσο ποσοστό έπαιξε μια τσινέτη στον Απόλλωνα το... Έφυγε ο Μάρκες που έπαιξε 48%, όπως μας είπαν, των υποχρεώσεων του.
1: Εντάξει, πέρσι έγραψε 24 συμμετοχές, αλλά έγραψε 746 λεπτά. Αντιλαμβάνεσαι ότι πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η εντεκάδα δεν ξεκινούσε.
0: Πρόπερσι.
1: 6-7 φορές ξεκίνησε η εντεκάδα σε ολοκλήρη τη σεζόν.
0: Πρόπερσι.
1: Πρόπερσι ήταν καλύτερα πράγματα, είχε 38 συμμετοχές με 1400 λεπτά, όμως είχε 17 φορές να ξεκινήσει βασικός. Και πριν 3 χρόνια, τσάμι πρέπει να ήταν βασικός, γιατί είχε 41 συμμετοχές. Ναι, τις 28.
0: Αρέσκει σου τη μεταγραφή?
1: Δεν ξέρω καθόλου τον παίχτη.
0: Κανένας μας, ναι.
1: Καθόλου δεν ξέρω τον παίχτη.
0: Ναι. Εντάξει, δεν είναι...
1: Δεν εννοώ, ούτε το τι στοιχεία μπορεί να έχει σαν ποδοσφαιριστής. Δηλαδή, να μπω σε μια σύγκριση με τον Μάρκες, αν είναι εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά σαν παίχτης άλλων είδος επιθετικού.
0: Έχει ενδιαφέρον να το δούμε αυτό.
1: Αλλά είναι θέμα χρόνου. Έρχεται Κύπρο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις κλπ. Και να υπογράψει δανεισμό για ένα χρόνο. Δανεικό θα τον πάρει.
0: Μάλλον θα χαρίσει η Σέφιλντ. Έχει και χρόνια για να τη ριζητώνει, έτσι.
1: Ναι.
0: Η Σέφιλντ.
1: Ναι.
0: Αυτό με τις κόκκινες και τις κυπριακές ομάδες στην Ευρώπη έχει στοιχήσει την πρόκριση της Ομόνιας φέτος και της Πάφου πέρσι. Με συγχωρείτε, αλλά πέρσι η Πάφος προκρίθηκε, κυρία 67, ναι, κάτι λάθος κάνετε.
1: Σεφίλτ παρεπιπτόντως είχε εδώ και 3,1 εκατομμύρια.
0: Για να τον αποκτήσει πριν από πότε, 3 χρόνια.
1: Πριν από 3 χρόνια.
0: Από πού?
1: Από την Τρουά.
0: Από τη Γαλλική.
1: Από τη Γαλλική Τρουά.
0: Και πήγε στη Σέφιλτ και.
1: Πιο πριν είχε αγωνιστήριο στην Κάρτη.
0: Έκανε μια καλή χρονιά, αλλά τις τελευταίες δύο όχι.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Ναι, ήθελα να σου πω ότι και εγώ ξενέρωσα, μια και το λες και εσύ, κύριε 99, αλλά εντάξει, μην αρχίσουμε τώρα το αρνητισμό. Μα γιατί. Ξέρεις, το πιστεύετε ή όχι, σήμερα το πρωί μίλαγα με ένα φίλο πολωνιστά και λέγαμε αυτό που σας έλεγα τις προάλλες, δηλαδή ότι. Ξέρεις, μυρίζει μια σοβαρότητα, μια. Μ' άρεσε ο προγραμματισμός, μ' άρεσε αυτή η. Προσεγμένες κινήσεις. Τέλος πάντων, και σήμερα ήταν το μεταγραφή και κάτι μου θύμισε, ρε κομπά. Ξέρω εγώ έναν Άγγλο τώρα. Αλλά εντάξει, μην προτρέχουμε. Κάτι θα ξέρουν τα παιδιά, κάτι θα ξέρουν ο κύριος Λοσάδα, ο κύριος. Η Σέφιλ πέρσι έπεσε κατηγορία από τον Οκτώβριο. Τεράστια οικονομικά προβλήματα και τις αφαίρεσαν, λέει, και βαθμούς. Άλλος λέει εδώ. Τελικά η Κρασάβα θα παίζει αμόχους να πιάσουν και λίγο χρήμα, να ότι ήταν ένας φίλος της Σαλαμίνας.
1: Περιμένουμε, αν ολοκληρωθούν τα έργα στο Τσίριο πριν να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θα παίζει στο Τσίριο.
0: Τι περιμένουμε δηλαδή, οι ψουρανίδες.
1: Πρέπει να γίνουν αναβαθμίσεις για να μπορείς να πάρει την άδεια του.
0: Το Τσίριο, σωστά.
1: Ναι. Βασικά όλα τα γήπεδα χρειάζονταν κάποιες αναβαθμίσεις κλπ. Τα
0: δύο που ήταν απευθείας συγκεκριμένα
1: ήταν. Καλά, περισσότερο το να βαθμίσει το Τσίριο Χρήστο.
0: Σωστά. Που να με πάρει ευχή, φαίνεται και λίγο μέτριο ο Ντιονί και μακάρι να έχω λάθος. Εντάξει, δεν ήταν ότι είναι έτοιμος, ας πούμε. Και...
1: δεν είναι έτοιμος. Δεν είναι έτοιμος.
0: Τώρα, πώς μπορείς να τον τεστάρεις ή να τον αξιολογήσεις κιόλα σε μια ομάδα που αμυνόταν.
1: Πριν πόσες μέρες.
0: Για 90 λεπτά.
1: Πριν πόσες μέρες ήρθε, 2 εβδομάδες.
0: Ναι.
1: 2 εβδομάδες. Σε αυτές τις 2 εβδομάδες υπάρχουν τουλάχιστον. 1, 2, 3, 4 μέρες που δεν έγιναν κανονικές προπονήσεις με τίποτε. 5 μέρες που δεν έγιναν κανονικές προπονήσεις με τίποτε.
0: Λέω των μετακινήσεων.
1: Ναι, μετακινήσεων. Την προηγούμενη του παιχνιδιού, αν τραβάνεσαι, η προπονήση είναι διαφορετική.
0: Σωστά.
1: Και την επόμενη του παιχνιδιού, συνήθως υπάρχει και ένα ρεπό. Άρα το να μπεις να κρίνεις τον Διονύ από τώρα. Άξι. Θα μου πεις γιατί τον έβαλε μέσα. Τον έβαλε νεοφύτου.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα μετά που μένεις με 9, η αλλαγή που πρέπει να κάνεις είναι τον Διονύη που πρέπει να φύγει. Δηλαδή, αφού βλέπεις ότι τα τελευταία 8-9 λεπτά, το γυρίζεις σε 4-4 το σύστημα. 4-4. Ο Διονύη δεν μου φαίνεται ότι θα μπορούσε να...
0: τον έβαλε να παίξει όμως.
1: Άλλο να παίξεις επιθετικός και άλλο να πρέπει να τρέξεις να μου καλύψεις τους χώρους.
0: Μα υποθέτω ότι με μείον 10, με μείον 1... το να καλύψει το χώρο είναι η προτεραιότητά σου. Τι είναι, μείον 10 να μην βάλω μέσα από μένα.
1: Μπορεί να κρατήσει καλύτερα μπάλα από ότι ο νεοφύτου. Μπορεί να ήταν αυτό το πλάνο.
0: Με τον έκανα αλλαγή αντί του νεοφύτου, Μάκη. Ο Ντιονί δεν ήταν έτοιμο, αλλά δεν είχε διεκδίκηση και πρώτη μπάγια, λέει 883. Ένα εδώ λέει, μα να εγώ έστειλα το μήνυμα που να με πάρει ευχή και 99, δεν ξέρω ποιο είσαι, αλλά άμα θε να κάνουμε παρέα για το Απολώνα. Και να ανταλλάζουμε μόνοι μας απόψεις, χωρίς εγώ να γίνομαι αντικείμενο επίθεση και να με βρίζω. Αλλά όντως μου θυμίζει κάτι από τα παγιά αυτή η κίνηση. Με τον Όσμπολτ, όχι Όσμπολτ, πώς τον λέμε.
1: Ουκπό.
0: Με τον Ουκπό. Αλλά φοβάσαι κιόλας να πεις, ας πούμε, ότι. Χρησιμοποιείς το κλισέ, καθρέφτης είναι το γήπεδο, λέμε τώρα. Ο Ντιονί, αν και με 10 κιλά περισσότερα, ανέτοιμος, τον έδειξε περισσότερες φορές στην τηλεόραση. Ενώ άγγισε και περισσότερες φορές σε 35 λεπτά αγωνίστηκε την μπάλα από τον Κακουλή που αγωνίστηκε 1,5 αγώνα. Για να δεις τι δεν κάνει. Εντάξει, και ο Κακουλής είναι η κλασική περίπτωση του Κυπρίου που θα του κάτσει, άμα του κάτσει, θα του κάτσει λέω ψυχολογίας. Δηλαδή, έπιασε ψυχολογία, ναι, ναι θα ναι. Τον δεις να χτίζει ένα momentum. Το ζούμε και εμείς είναι.
1: Να βάζει τέρματα σε ρί, να του βγαίνει.
0: Να πρωταγωνιστεί, να τρέχει από εδώ. Δεν του βγήκε και η ψυχολογία του είναι κάτω του μετρίου. Χάνεται. Δυστυχώς για την Ομόνια και για τον ίδιο σε τούτα τα μάτς ήταν ψηλό έως και πολύ χαμένος. Τελείωσε το μάτς με μπακ Κούσουλο, σωστά, και για τη Γιωβάνη, σωστά, και σέντερ μπακ Μπάλκοβετς. Αυτός είναι ο φετινός προγραμματισμός της Ομόνιας, λέει ο φίλος Ο Τραγούσα 16 πόντους είδαμε τον Κούσουλο δεξιμπακ.
1: Ναι, τον είδαμε δεξιμπακ. Τον είδαμε δεξιμπακ.
0: Άμα βάλετε τους τελευταίους 6 μήνες, έπαιξε μισή ώρα μάπα παραπάνω. Μισή ώρα παραπάνω που σένα, λέει. Βενάζαμε. Για τον Όκουμπο, ρε. Τους τελευταίους 6 μήνες, πόση ώρα έπαιξε. Πόση ώρα έπαιξε. Όχι πόσα ματζήκαμε. Πόση ώρα έπαιξε, λέει σε Σκοπιά. Λέει σε πληρώνουμε τον Καπάλι. Αφού και στον Απόλλωνα ανοίξαν την κουβέντα για τα λεπτά, πάει με λεπτά που κιόν, έμπαγα μου, ε. Θε τσακάζει ώρα και άλλη στο ρεπορτάζ στο Απόλλωνα. Καταλάβεις. Κοίταξε το λίγο ρε μαγεζού σε μόνος αριθμούς. Επειδή με 10 βομβαρδίζαμε την περιοχή τους και θέλαμε τον υπέρβα... Άσε, εντάξει. Ο Έλσικ.
1: 31.
0: Πόσα?
1: 31.
0: 31 λεπτά είμαι στον μπάνιον τώρα που θέλεις να στον νερό, ρε μαγεζού. Σαρμιλάς. Τόσο έπαιξε ο τελευταίος 6 μήνες.
1: Ναι. Ναι. Δεν πήγε ένα παιχνίδι το Φεβράρι κόντρα στη Σουάντσι 19 λεπτά.
0: Μήπως είναι γνώριμος όμως του Λοσάδα, ρε. Από το Βέλγιο, όπως λέει ένας φίλος εδώ. Έχει τάσει Λοσάδα, ρε, έχουν πάρει προφεσόρ. Κοίταξε το λίγο.
1: Stats by coach. Για να δούμε, δεν βλέπω το όνομα του Λοσάδα. Όχι, δεν το βλέπω.
0: Μα αν πάτε βρεθήκα στο αεροδρόμιο των Βρυξελών. Το Τσίρο προετοιμάζεται για τη συναυλία του Sting και εμείς περιμένουμε έργα για την αδειοδότησή του. Λέει, όπως Ούγκο, λέει, όπως Καραγιώνα, ότι είναι 19. Δεν είναι μια μεταγραφή που μου αμάστε τι θέλουμε ρε κουμπάρε, τώρα που σοβαρέψαμε, μαζευτήκαμε 5.500 κόσμος να πάμε να γίνουμε 7. Ε, ναι.
1: Ναι, ναι. Που την άλλη θα έρθει κάποιος να σου πει μεγάλη εξαιρετή στο transfer market 1,2 εκατομμύρια η αξία του.
0: Εντάξει, τι ηλικία έχει είπες?
1: Στα 27 του.
0: Εντάξει, καλή ηλικία.
1: Καλή.
0: Όπως και καλή ηλικία είναι και του Αϊγού, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι υπέρβαρος ο Ντιονί, δεν είναι ετοιμότητα του το πρόβλημα. Δεν ξέρω πόσο θα του πάρει να ενταχθεί. Θέλει επιθετικό άμεσα, λέει και ο 139. Αν είναι ο φίλος μου ο πράσινος προνετάριος, τον χαιρετώ. Δεν μου ακούγεται ούτε με ένα καλή κίνηση αυτή του επιθετικού του Απόλλωνα, αλλά είναι γνώριμος του Λοσάδα από το Βέλγιο, οπότε υπάρχει μια ελπίδα εκεί. Από στο Βέλγιο όμως με ποια, υπό ποια προϋπόθεση, αγαπητέ, υπό ποια...
1: Ο Λοσάδα...
0: Κύριε, να σας ρωτήσω πόσα γκολ έβαλε ο ΜΑΕ...
1: Δεν ξεκίνησε βασικός ο ΜΑΕ.
0: Ο ΜΑΕ βασικός η Στόουκ.
1: Ναι, δεν ξεκίνησε.
0: Okay. Μα αγαπητέ φίλε, αυτό λέμε ακριβώς ότι δεν κρίνονται απαραίτητα οι παίκτες με αυτόν τον τρόπο. Αλλά δεν γίνεται κιόλας να χρησιμοποιούμε το κριτήριο αυτό που δεν γουστάρουμε. Δηλαδή, ενδεχομένως να συμφώνησες για το επιχείρημα, το επίσημο Απόλλωνα περί του Μάρκες, ότι όντως ας πούμε έπαιξε μόνο 48%, και σε αυτή την περίπτωση, σε άλλες περιπτώσεις να μην συμφωνείς ότι αυτό δεν είναι κριτήριο. Γιατί αν πάει με λεπτά του, έπαιξε το τελευταίο 6 μήνες μισή ώρα, λέει σου.
1: Και δεν είναι γνωρίμος του Λουσάδα από εδώ.
0: Εμείς αν την παραβάλλουμε το επιχείρημα αυτό, κύριε 564, καταλαβαίνετε, δεν πάμε να το παίξει, είναι καλός.
1: Γνώριμος του Λουσάδα από το Βέλγιο δεν είναι.
0: Γιατί λέει ο 560, ο φίλος εδώ. Πέρσι η Πάφος δέχτηκε κόκκινες στην κύρια φάση με Ολυμπιακό και Καϊρά. Φίλε, πέρσι η Πάφος να σου μετά παίχτησε, α πούμε. Είχε αυτή την ομάδα την πρωταθλήτρια που το πήραν, α πούμε, πρόπεση και έμπηξε, αυτή είναι η λέξη που θέλω να πω, έμπηξε ανάμεσά του τον Ντάβιντ Λουίς. Που όλοι νομίζαμε ότι το έφερε μαζί του το αλεύρι για να τηγανίζει κουρκούνες που ψάρευκε και τελικά είχε μάλλον τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής από τον οποιοδήποτε άλλον παφήν την παίχτην, έτσι. Αλλά έβαλε μέσα στη μάτσα ένα παίχτη λαμπερό. Είναι ας πούμε ένα αστέρι όπως βάλεις στο στόλι να το ξεχνιάτη κουδέντρο ας πούμε και μετά να αυξήσεις τα λαμπούθηκια, καταλάβεις.
1: Τελευταίος killer που ήρθε από την Sheffield Wednesday ήταν ο Νοχίου.
0: Ο Νοχίου, ποιος ήταν ο Νοχίου, το στο Αποέλ.
1: Ένας Δήμετρος.
0: Το Αποέλ, ναι. Μα ήταν τότε που κρατούσαν την τσάντα με τα ψώνια και βάλει ενώ την άνε μέσα, ναι.
1: Ναι.
0: Στο Βέλγιο με την Κέγκ έκανε καλή σεζόν, λέει. Θέλω να είμαι θετικός, θέλω να σκεφτώ αρνητικά και εγώ ξενέρωσα, αλλά στο να δούμε, λέει ο 250.
1: Όντως, στο Βέλγιο, κυρίως με την Προύζ. Έκανε καλή σεζόν. Δηλαδή, ήταν η πρώτη του φορά που τον είχε πάρει ιδανικό την Μπρούζ από την Τσέλσι. Εντάξει, κάπου 23. Μπρέντο ήταν εγώ. Είναι μια σεζόν εκεί, 34 συμμετοχές και είχε 17 τέρματα. Και είναι η μόνη σεζόν στην οποία ήταν ο Λοσάδα στο Βέλγιο. Γιατί τις επόμενες δύο που ήταν ο Λοσάδα.
0: Το ξέρει.
1: τις επόμενες δύο που ήταν, που ήταν ο Ουγκμπό στο Βέλγιο, ο Λοσάδα ήταν αλλού.
0: Ήταν συντέρχος
1: ναι.
0: Ο Λοσάδα. Ο προφεσόρ Λοσάδα.
1: Ο προφεσόρ Λοσάδα.
0: Για να το υιοθετήσουμε και εμείς το επίσημο αφήγημα. Με το πολύ ωραίο βίντεο που παρουσιάστηκε σήμερα.
1: Και κόντρα στον Λοσάδα έδωσε μια ασίστ και βάλει μια ντέρπ.
0: Ή μου λέει σε αγώνα με. Ναι. Ναι. Ή μου λέει σε αγώνα με τη Σουόνση, είναι όντως ενδιαφέρον παίχτης, λέει ένας εδώ που ξέρει τα, το αγροτικού, της β' κατηγορίας μάλλον της Αγγλίας. 31 λεπτά σε 6 μήνες έπαιξε Ροζέ, μιλά στα 42, το αβάλει τέρμα σε κάθε συμμετοχή, κάμνη μας, δεν ξέρω που τον εγκόλυσε.
1: Ναι, αυτό μου λέει 9.45 στη Σέλσκορ Μπρούς όταν ήταν προπονητής ο Λοσάδα στην Μπέρχος. Ναι, Μπέρσκο.
0: Εντάξει ρε φίλε, με τον τη λογική είναι okay, ας πούμε, σημαίνει ότι είμαστε όλοι αδέλφια, ας πούμε. Έτσι όπως μας το θέσε νωρίτερα ο άλλος ακροατής. Όχι τον ξέρει, νομίζω ότι τον προπονήσει.
1: Ναι, ψάχνω να δω αν υπήρχαν κάπου μαζί.
0: Σε ένα καλό σύνολο μπορεί να βοηθήσει, αν ήταν μια γερμία η Σέφιλ, πώς να παίξει. Τους, εντάξει,
1: και αυτό είναι. Αυτό.
0: Αυτό. Συμφωνούμε όμως ότι.
1: Γιατί η Σέφιλ, όπως όντως είναι τα προβλήματα της.
0: Χαριάγια.
1: Μα ούτε ριάγια, ούτε βαθμούς είχαν, υποβιβασμούς είχαν. Κατάλαβες.
0: Συμφωνούμε όμως οι περισσότεροι, να μην πω όλοι, ότι. Νομίζω ότι κάπου αλλού θα κινηθούν.
1: Ναι.
0: Συμφωνούμε.
1: Ναι.
0: Συμφωνούμε. Η κορυφαία του σεζόν σε νούμερα ήταν το 21, όπου με την Μπρούς Βελγίου έβαλε 16 γκολ, το πάμε. Ελπίζω που θα σας κλείσει τα στόματα ο ποδοσφαιριστής να παραδεχθείτε τους λάθος εκτιμήσεις σας, λέει 8-8. Άντε, εντάξει. Γίνεται να παένω να χτυπήσω πέναλτι για εκείνοι που χτυπούν αν τα πέσει συνά μου δεύτερα. Όντως προκάλεσε εντύπωση, ας πούμε, ότι χτύπησε πέναλτι ο Νοφίτου, ο Χρήστου. Αλλά, τώρα...
1: Ναι, αλλά στην προσπάθεια να κρατήσεις το παιχνίδι και λοιπά.
0: Άμα το χάνε όμως ο Νεοφύτου, ας πούμε.
1: Οι αλλαγές που προχώρησες, τούτες ήταν μπομπάκο.
0: Ναι.
1: Τούτες ήταν. Προσπάθησε να βάλει τον Μοτνόρ στο φινάλε. Για να χτυπήσει ο Μοτνόρ πέναλτι. Αλλά τελειώσε το παιχνίδι πριν να μπει ο Μοτνόρ μέσα. Ναι. Στάθηκε τζάμι για να γίνει αλλαγή. Ήταν ένα λεπτό. Ρε.
0: Ναι. Τώρα δεν σημαίνει κιόλας ότι επειδή είσαι μικρός δεν μπορείς να χτυπήσεις πέναλτι, έτσι.
1: Θέμα, το πέναλτι είναι έξι, είναι καθαρά θέμα ψυχολογίας. Αν θωρείς, σκέφτου τις αντιδράσεις σαν πάρα πολλοίς κόσμος. Βλέπει τη διαδικασία, το πέναλτι αγχώνεται. Σκέφτου τον ποδοσφαιριστή. Είναι καθαρά πώς θα διαχειριστείς τα συναισθήματα σου και αν είσαι ψύχρεμος. Εκεί.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι τόσο για τους τερματοφυλάκες, η πίεση είναι πάνω στον παίχτη που εκτελεί το πέναλτι, όχι πάνω στον τερματοφύλακα.
0: Εδώ και κανένα σημείο ο Σέφης. Ο Σέφης ποιος είναι, το Απόλλωνα φέτος. Ίνταμα ηχκάνε να κάνει ο Κίρζης φέτος. Μα ρε φίλε, μιλάμε στη γλώσσα μα, ρε κουμπάρε, πέλανε να ας πούμε, δεν καταλάβει τίποτε ρε. Ο Σέφης, η Μαρκέτσο πάει λέγοντας. Με τα λεπτά που έπαιξε ο Μάρκες ήταν με τραυματισμούς. Ο παίχτης που έρχεται είναι από τραυματισμούς ή δεν τον έβαζε. Κάπως έτσι το λέει ένας εδώ. Καλά, είναι πάρα πολλά τα μήνυματα σήμερα. Δεν ξέρω τι έχετε πάθει. Είναι μάλλον πριν φύγετε από διακοπές ή επιστρέψατε. Καλά, έχει κάποιους που λένε δεν εκκλείσαμε τον Νορβηγό. Πάλε καλά που έμαθε.
1: Δεν είχε τραυματισμό, συγγνώμη. Δεν είχε τραυματισμό πέρσι ο Ουγκμπό.
0: Ναι, δεν το
1: έβαζε. Αυτό θέλει να πει.
0: Δεν ήταν στις πρώτες επιλογές του Sheffield Wednesday. για τον Νορβηγό της ΑΕΤ τα πάμε από χθες, παιδιά. Το γράψαμε κιόλας ότι δεν προχωράει. Ήταν λόγω ιατρικών θεμάτων, ας πούμε. Καλύτερα ούτε στη γυναίκα της μου η μεταγραφή του, ας πούμε. Εντάξει, επειδή μιλούμε για ΜΑΠΑ, επιτρέψτε μας το καλοκαίρι η κουβέντα να γίνεται σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Να έχουμε ο καθένας μας άποψη για το. Είναι όπως το. Μα ρε παιδιά, είναι όπως το. Σε κάποιους αρέσει κάτι, σε κάποιους όχι. Δεν είναι δηλαδή σαν και καλά ότι δεν είναι καλοί παίκτες ή δεν θα γράψουν ιστορία στην ομάδα που έρχονται. Μπορεί να τη δώσω κουμπό, να πω λέω.
1: Είναι...
0: ξεχάζω να το σώζει, να παγάμε δηλαδή. Οκ. Okay. Σωστά.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έρθει ο Μότσορα μέσα στους σάκο με πατάτες.
1: Μπορεί να είναι Γιούσεφ.
0: Και χειρότερο.
1: Ενώ να μην έχει.
0: Ας πούμε, όταν μάθαμε ότι θα φέρει έναν Νορβηγό, σκεφτήκαμε και ρωτιόμαστε χθες ποιο Νορβηγό σε πρόκοψε στην ΜΑΠΑ στην Κύπρο και καταλήξαμε μονάχα στο Ζαχίτ.
1: Ναι.
0: Και αυτό δεν είναι άλλο.
1: Μα δεν είναι πολλοί οι Νορβηγοί που ήρθαν στην Κύπρο. Δεν είναι πολλοί.
0: Είσαι μια Λουντέμο, Λουντέμο από έτσι.
1: Ο Λουντέμο στο Αποέλ, αλλά δεν μείνε δύο χρόνια χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, ήταν την εποχή του COVID. Μάλιστα είχε ένα παιχνίδι που έπαιξε τα πόλη και δεν είχε παίχτη ούτε για δείγμα, ήταν ο Λουντέμος στην κορυφή, ούτε η ΚΑΠΑ 19. οι υπόλοιποι.
0: Το αμπίσκα, αλλά του είναι η προϋπορισία στην Τουρκία με διαφορετικό πράγμα. Δηλαδή, άλλο να μοιάζει που το Όσλο.
1: Σωστό.
0: Και άλλο να μοιάζει που πάνω με την Τζερίνια. Έχει διαφορά.
1: Σωστό.
0: Γιατί έφερε τον που το Όσλο, τα είσαι στο Μαχαλεπί, παρά με την τροφική την εταιρεία. Έφερε τον Όσλο με την Τουρκία, και έφερε στο Μαχαλεπί, παρά δεν ξέρει ζώο άλλο.
2: Να φάει το Μαχαλεπί.
0: Να φάει, ακριβώ.
2: Σημαίνει ότι ο οργανισμό του επέρασε το τεστ.
0: Ο Ζαχίν ήταν Νορβηγό και ο άλλο ο Μπεχταρά, ο Χουσέιν. Ο Χουσέιν έπαιξε. Ποιο μήνε έπαιξε, ρε φίλε. Α, ο Χουσέιν, α, μάνα μου, μάνα μου. Με μεγάλο συμβόλαιο, Χουσέιν. Ήταν του που. Χουσέιν, γελάσαμε με Χουσέιν.
2: Ο Αλεσαμί
0: ήταν. Ο Αλεσαμί ήταν σοβαρό παίχτη.
2: Ναι. Δηλαδή δύο-τρει χρονιέ έμεινε στην Κύπρο.
0: Περίμενε, ποιο είναι ο που κράτο τόρο και γύριζε ρε, για την εκπομπή, έτσι που περίπου.
2: Κράτο τόρο και γύριζε
0: κάπου. Τον αγράψα η Προύσα γύριζε με στη Λεμεσό. Α, περίμενε, ποιο ήταν ο Αφάμι. Αφάμι. Αμίνι.
2: Αμίνι.
0: Αμίνι. Αφάμι. Ήταν ο Αμίνι.
2: Ο οποίο.
0: Αμίνι...
2: Ο Αμίνι όμω ήταν καμία σχέση με Νορβηγό.
0: Όχι, Αφγανιστανό ήταν.
2: Ναι, μαζί με Πορτορίκο νομίζω.
0: Μα να κάνουμε εδώ να συνεχίζει έτσι. Να ευχαριστάμε Πορτορίκο, ρε. Σταμάτησε τη μάπα ο Χουσέιν εν τω μεταξύ. Μα αν με ρωτάς ούτε πίστεψε ότι και έτσι συμβολή μου από τον ακόμα δεν το πιστεύει. Ναι. Μπορεί να προβλέψει κάποιος ότι ο Καπράλ να βγάλει αυλάτσα.
2: Αφγανιστανός, Νικαράουα η μαμά του. Ναι. Νικαράουα, Αφγανιστάν και γεννήθηκε σε Αυστραλία.
0: Μα με στην Αυστραλία ξέρω σε μπλέντερ που γεννήθηκε. Ρε μαγί, είπαμε δηλαδή ο καθένας εντάξει, οκ. Εμένα ο ένας μη μεζά γειτονιά. Και ο άλλος που το αντιχώνα και λέμε παντρευτικά και ο ξένοι. Ρε. Τώρα βέταν και ο Ριστόβουνος. Έπνιξες με ρε. Σοβαρομιλώ τώρα, παγιά στην Κύπρο μας παντρευκόνταν από δίπλα χωρκών και δυο χρόνους προς σπίτι. Όχι να μιλάει η σημαντική μου είναι η Καραγουά.
2: Μπράβο ρε Πουλουκέ, ο Μίξ. Ο Μίξ ήταν Νορβηγός.
0: Ναι εντάξει ρε φίλε ήταν και επειδή ήταν ο Μίξ ο μόνο που θυμάστε είναι το όνομα του και ο λόγος είναι προφανής έτσι. Γιατί αν φέρω εμπαικτή σε φταγιάνιο, ξεχάσω ποτέ, αν με έφυγα. Έχασα, παλιά χάσα τη συγκρεμία.
2: Ήταν κακός, δεν ήταν κακός, ρε
0: άσο. Ήταν κακός άνθρωπος, δεν είναι, παίχτης. Φίλε, ήταν όπως, γιατί άμα, περίμενε.
2: Ορίστε να λύσεις.
0: Άμα σου, άμα κάνεις εγχείρηση και τα έρχομαι να είσαι σε φυγή, δεν νόμιζε κακό.
2: Τι, παιδί.
0: Έκαμε μια ελαφριά εγχείρηση και τα είσαι σε φυγή, δεν νόμιζε κακός. Νόμιζε γύρω Κοτόπουλο. Να σκάσεις, να βέτσια σκάσεις, ναι. Έτσι αν και ο Μίξ, μα να επελάτε για ποιο μέσο τον τόπο ρε. Και άσε που είναι κιόλας Αμερικάνος ο Μίξ.
2: Νορβηγός που πήγε Αμερική και ήταν μες στα project
0: City. Fine break, μαγιές, fine break, fine break.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Στην Κύπρο σήμερα ο ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν για το Κυπριακό Ραφαέλ Εφίτο. Η παρουσία του στο νησί καταδεικνύει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνδράμει ενεργά στις διαπραγματεύσεις. Αύριο θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ θα δει και τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Σε καταγραφή όλων των συγκλήσεων που επιτεύχθηκαν έως σήμερα στο Κυπριακό προχωρούν τα Ηνωμένα Έθνη. Θα τις παρουσιάσουν ως ενιαίο πλαίσιο στα εμπλεκόμενα μέρη. Στην Ελλάδα, τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Ισχυρά αεροπορικά πλήγματα εξαπέλυσαν τις πρωινές ώρες οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον στόχων στην Ιρανική επικράτεια. Καταγράφηκαν διαδοχικές εκρήξεις σε πολλές περιοχές του νοτιού Ιράν. Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 24 στα υπόλοιπα παράλια και στους 20 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
6: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
7: Ένα καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια. Τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
8: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
9: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
10: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
11: 15. Από πού θα πάμε?
10: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
11: Τι?
10: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
11: Τώρα μιλάς σωστά.
12: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
14: Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
15: Μισό, για το παρελθόν του ξέρουμε τίποτα.
16: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
17: Στο κλίμα για ταξίδια με άνεση και οργάνωση. Από 5η 30 Ιουλίου μέχρι και Δευτέρα 3 Αυγούστου εποφεληθείτε από 20 έως 25% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα ταξιδίου. Ταξιδιωτικές τσάντες, σακίδια πλάτης, ζυγαριές βαλίτσας, μαξιλάρια λαιμού και πολλά ακόμη σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
18: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκοσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiacos.com.cy. η ιστορία μας, η δύναμή μας.
19: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.
20: Σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
21: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
22: Χαλαρώνει στην παραλία,
23: στο μπαλκόνι,
22: στο αεροπλάνο.
23: Τι λείπει?
22: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
23: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
22: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
23: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
19: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
24: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
25: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
0: Πήγαμε εκεί πια με τον τελευταίο κάρτο του εδώ της εκπομπής που λέγεται Mappe Show. Αμήνει μαύρος, δεν είναι. Φύγαμε στο τελευταίο κάρτο τούτης εδώ της εκπομπής. Ακούς Sport FM 95 και είμαστε Mappe Show στο 2950. Αν θέλετε επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Σήμερα τα μηνύματα είναι πάρα πολλά, 300 περίπου στον αριθμό. Και ομολογώ ότι τα περισσότερα εξ αυτών, η συντριπτική πλειοψηφία εξ αυτών περιλαμβάνει απόψεις, επισημάνσεις, σκέψεις και συναισθήματα. Δεν, για τα season δεν έχει σημασία.
2: Season, ονομάτε πόνιμο, ηλικία και τι ομάδα που σας ενδιαφέρει, αύριο θα γίνουν οι κληρώσεις.
0: Μα κύριε, 672 ξεσάλωσε με τον αποκλεισμό της Ομόνιας. Μας έχει στείλει όλα τα λαϊκάσματα, ας πούμε, για το. Μάλλον είσαι στο Τσακίρ Κέβι, επειδή αποκλείστηκαν. Κατανοητό. Ναι. Δικαίωμά σου κιόλας.
2: Γκάουστατ, Ρέτζε Κάρλστορφ. Οι δύο που παίζουν τώρα, Νόρφιχη. Και κλείνω το. Γκάουστατ στον Άρη, και Κάρλστορφ. Τερμαφύλακα στην Ανόρθωση.
0: Και ένας που ήταν στην Πάφο, headstand, επίσης ένας καλός.
2: Πιο παλιά.
0: Ήταν όλοι, πώς να σου το πω, δηλαδή δεν...
2: Μπακίνγκα.

0: Παγκίνγκα. Τώρα για την ΑΕΛ που λέγαμε και νωρίτερα σε σχέση με τον με το Νορβηγό, εγώ δεν ξέρω τι θα πάει για Μάρκες. Νομίζω πως όχι, κύριε. Ένας ακροατής που ρωτάει.
1: Δεν μου κολλά. Κολλάζει
0: μια χαρά γολλά.
1: Πώς?
0: Γιατί άμα θέλει να παίζει με επιθετικό τον Τσατάκοβιτς και πίσω από τον επιθετικό τον.
1: Κομής.
0: Τον Κομής, σηκώνει ακόμα
1: θέλεις
0: ένα
1: ακόμα ένα φορ.
0: Να ζύγια. Αλλά εντάξει, ξέρω ότι δεν θα πάνε για τέτοια κίνηση.
1: Άρα να παίζω με διάδα.
0: Όχι, είναι.
1: Να έχω επιθετικό για. Θα έχω δεκάρι, α πούμε. Να έχω επιθετικό.
0: Έτσι φαίνεται, ξέρω εγώ. 4-4-1-1, α πούμε.
1: Επειδή ακόμα λείπουν και κινήσει στον χώρο του κέντρου.
0: Αυτό θα είναι ο μεγάλο του στόχο. Μετά ο Νορβηγό που ήρθε και δεν θα περάσει κάποιο άλλο. Θα κινηθούν και κάποιον άλλον τέλο πάντων. Άμα είναι έτσι ο Μόνια φέτο και οι άλλοι Ευρωπαίοι, περίπα το άριστο πρωτάθλημα. Με τον Ιωνέση. Με την Πλαστελίνη.
1: Λίγο νωρί.
0: Που εσείς, ναι, τέλος πάντων, εξαρτάται τι θα μπουν και οι δαιμόνες τους.
1: Παίζει με τον Ντούσαν σήμερα.
0: Ο Άρης.
1: Ναι.
0: Ατρόμητος.
1: Ναι, ναι, ναι, η ώρα 6. Πού? Η ώρα 6. Στην Πολωνία.
0: Πολωνία.
1: Στην Πολωνία βρίσκεται.
0: Α, θα τον βρει και η ΑΕΛ τον Ντούσαν εκεί.
1: Ναι.
0: Νομίζω παίζουν στις 5 Αυγούστου.
1: Οκ. Okay.
0: Εντάξει, ο Άρης είναι ένα πείραμα, το είπαμε πολλές φορές, θα το ξαναφέρουμε στο προσκήνιο να το αναλύσουμε. Για να καταλάβετε τι συμβαίνει με αυτή την ομάδα που τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί και ξέρω εγώ και ξέρω εγώ. Φαίνεται ξεκάθαρα όμως ότι ο διοκτήτης της παίζει football manager. Κανονικά, δηλαδή ξεκάθαρο. Ότι πειραματίζεται, παίζει. Απλά δεν είναι ηλεκτρονικό, είναι στην πραγματική ζωή.
1: In real life.
0: Ναι, in real life που λέμε στα Κυπριακά. Ρε, τα με μετακόμισα στο παραλίμνη για λόγω και είμαι ακόμα, νομίζουν ότι είμαι εξωγήινος, το 817 σε σχέση. Πήγα να έξω και για κάποιο παράξενο λόγο όλοι το πιέμοιαζαν μεταξύ τους.
1: Εντάξει, φίλε, εσύ τι, αντί ήρθε νομίζω.
0: Και στο Πελέντρι ισχύουν το πραγμα, λέτε, Ρώσαν, τα έτσι, πάρα κάτω.
1: Να γάμουν.
0: Ναι, δεν μου να γάμουν, ας πούμε. Και στο Μαρόνι, ας πούμε.
1: Ο Κακουλής φταίει για όλα.
0: Ναι, ο Κακουλής φταίει για τα πάντα και για την
1: κλιματική αλλαγή. Σε επίπεδο τρολαρίσματος που ήρθε το μήνυμα του, εντάξει, ο Κακουλής φταίει για όλα.
0: Κρίμα, γιατί εντάξει, δεν. Όχι πως δεν θα βοηθήσει ο Κακουλής, αλλά ψάχνει και αυτός, ρε παιδί, ξέρεις, ψάχνει και αυτός να καθιερωθεί στη συνείδηση, ας πούμε, γιατί των Ομονιατών, γιατί μια που μπαίνει, μια και που φεύγει ο Γαγούλης, κατάλαβες τι σου λέω. Μια αμφισβητείται, μια αποθεώνεται, μια τίνει να, ξέρεις, να βιώσει την αναγνώριση, μια την αποκαθήλωση. Έχει τα πάνω κάτω του, ας πούμε, σχέση του Γαγούλη με την Ομονία. Σωστά.
1: Ναι, αλλά τι θέλει αυτή τη σχέση ο Γαγούλης με την Ομονία. Δηλαδή,
0: τι εννοεί, θέλει τη σχέση.
1: Όχι, ενώ θέλει να αγωνίζεται στην Ομόνια.
0: Μα είναι μεγάλης το παιδί, δεν το έχει κρύψει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αγαπάει αυτή την ομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για σκέψου τι ευλογημένος που πρέπει να νιώθει.
1: Εντάξει, θα δούμε. Για την ομάδα του Γιβραλτάρ θα είναι πιο μεγάλη αποτυχία. Ναι. Δεν τίθεται συζήτηση για το αν θα πρέπει να περάσεις ή όχι. Δεν τίθεται καμία συζήτηση. Και δεν θα είναι η μεγαλύτερη αποτυχία της Ομόνιας. Μπορείς να σκεφτείς.
0: Εντάξει, θα μιλάμε για το Μέγα Κάζο, ας πούμε. Φέρτε ξένον Κακουλίν και έντσι γιορτή του σήμερα. Α, βάλαμε και τους Αγίους μέσα.
1: Σήμερα
0: γιορτή. Περίμενε, γιατί πάντοτε υπάρχει μια σταγόνα, ας πούμε, στο ρεπορτάζ που έχει να κάνει με τη Νέα Σαλαμίνα. Τι γίνεται η ομάδα, ρε Μαγί. Μιλάμε με κότσον τελευταία, τίποτε.
1: Δεν έχω μιλήσει τελευταία με το ρεπόρτερ.
0: Με το ρεπόρτερ άλλου μέσου. Και στην ΑΕΛ έφερναν μας παίχτες άγνωσης προέλευσης και εμάς τους παρουσιάζαν Νορβηγούς. Τι έκαναν, πλαστοπροσωπεία. Δεν το θυμούμαι ποτέ το πράγμα. Τι εννοείς. Έφεραν σου ποτέ τον Γκάζα και πάσαι μου το Όσλο. Δεν μπορούν να σου γελάζουν κιόλας έτσι θέματα. είδες, ήρθαμε, έχουμε πληροφόρηση για Σαλαμίνα. Ψάχνουμε στόπερ, ψάχνουμε δεκάρι και φορ.
1: Μα είναι ήταν το ότι πριν δύο εβδομάδες.
0: Μα μου είστε στη. Μα τζένει λίστα η λαϊκή και στέλνει μου η συνέχεια. κάθε Σάββατο. Είπαν ότι συμφώνησα με στόπερ πριν από ένα μήνα, κύριε Μάγκη, αλλά να βάγεις. Εντάξει, η Σαλαμίνα καταρχήν είμαστε χαρούμενοι.

0: No. Συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ. Αλλά εντάξει, ψάχνει τρει
1: Ο
0: νεότερε
1: αμό
0: λέει.
1: παρόν λίγο να συλληφθεί, ξέρετε πού.
0: Ο αμό όμω είναι ασουίδο.
1: Κάτω από τη φριτέζα, πες μου τι συγγνώμη.
0: Ο αμό όμω δεν είναι ασουίδο που λέει.
1: Ο αμό. Έλεγε η Σουηδό να δεχτεί τον αμούλος. Με Νιγηριανό με Σουηδός.
0: Είναι ο αλλιού μου Σουηδός. Είναι ο αλλιού μου Σουηδός.
1: Όχι, δεν είναι ο αλλιού μου. Καμερουνέζος είναι άνθρωπο.
0: Με σουηδικό διαβατήριο.
1: Α, ναι.
0: Όχι, είμαι λάθος.
1: Μα νομίζω λάθος είσαι, αλλά. Εντάξει, για να έρθει εδώ πιτσιρίκιο
0: Ο
1: ο αλλιού.
0: αμού είναι Νιγηριανός-Νιγηριανός. Γεννημένος στην Αμπούα.
1: Okay.
0: Αμπούζα.
1: Ναι, αμπουσκάσαμε όμως με το κάμε κάμε και φάει φάει, ναι. Ενώ άλλος, άλλη αγαπημένη, ο Χρυσός Καφές του Αλιού. Είναι τα ωραία, περνούσα ωραία. Υπάρχει ο λαγοκέφαλος, άστο τώρα με το χοχοκεφαλό, ρε μη φτάω.
0: Ω, καθαρά Καμερουνέζος, πριμαρούα.
1: Είδες που θυμάμαι ότι δεν ήταν.
0: Πριμαρούα,
1: δεν ήταν.
0: Δεν έχει σουηδικό.
1: Πείτε μα κάτι για ανόρθωση και μαέστρο. Σιγά σιγά θα μπαίνει με συγκουέντα μαζί ανόρθωση, θέλω να σου πω.
0: Θα μπαίνει μετά.
1: Ναι, αλλά μου δείξει ένα φιλικό τη ανόρθωση σήμερα, δεν νομίζω ότι.
0: Εντάξει, φίλε, με τη ΣΠΑΛ.
1: Εντάξει,
0: Όχι
1: ρε, φίλε.
0: ΣΠΑΛ, όχι ΣΠΑΛ. Σε παρακαλώ, γιατί δεν είπα ΣΠΑΛ.
1: ΣΠΑΝ είναι, ρε. Τι όμω που είπαμε, ναι, γκραμ, όχι γκραμ.
0: ΣΤΑΛ.
1: ΣΤΑΛ.
0: ΣΤΑΛ.
1: Ωραίο, ο ΣΤΑΛ. Ναι.
0: Ναι, με τη ΣΤΑΛ έπεσε. Δεν, η οποία δεν.
1: Ναι, αλλά λέω φιλικό ρε, μα ελείπαν τα τρενεκούθ και πιπ κολλά. Πρόλαβε τι. Πρόλαβε τι. Α, βάλαμε από την εκκούνη ποδά, από την εκκούνη ποδά, είχαν εμπάρες.
0: Ναι.
1: Εντάξει ρε φίλε, το έτσι το βάλε αντοκάρι ρε.
0: Ο τερμαφύλακας της αντίπαλης ομάδας.
1: Τι.
0: Ο τερμαφύλακας της αντίπαλης ομάδας, το πιάσε ένα αέρα.
1: Ναι, ο τερμαφύλακας ήταν δηλαδή ο νους του αλλού, δεν ξέρω πώς να το πω. Ήταν πραγματικά ο νους του αλλού. Τυχαίνει και σε εμάς να έχουμε στη δουλειά μας και σκεφτούμαστε άλλα πράγματα, αλλά τόσο είναι και εγώ είμαι γυρών, το κατάλαβες.
0: Ναι. Σωστά.
1: Όχι, αμμού, άμμου είναι το σωστό. Λέει ένας εδώ. Άλλος εδώ μας λέει για το ότι ο Αλιού μεγάλωσε στους καφενές του Γκέτεμπορκ.
0: Εντάξει, είναι ο Αλιού μου όμως. Πού εγώ οι δύο που πήγες στη Σουηδία.
1: Εγώ άνετα θα πιάνω το Αλιού μου, ας πούμε. Κάνει φοβερά παιχνίδια στο Κυπριακό ποδοσφαίρο. Άνετα, αν ήμουν ΑΕΛ, θα έπαιρνα Αλιού μου.
0: Επίσης στα 19 του στη Σουηδία.
1: Ποιο ρε.
0: Ο Αλιού.
1: Τι λες ρε Μάκη. Αφού ήταν 4 χρόνια τα κάτω ήταν καταλόγου Β' ρε.
0: Τώρα μπαίνει καταλόγω να αλφα ρε φέτος.
1: Αφού είπαμε ο πρώτος τον Παλεμάχο ρε. Εγώ περίμενα να πω στη Βασιλόπιτα ο Κάντιλο του Αλιού δίπλα του και λέει με εσύ ακόμα τώρα μην είναι καταλόγω αλφα.
0: Φέτος θα έρθει στην Κύπρο είναι καταλόγω αλφα.
1: Μα σώμα να μιλάς. Ρε ψήμα τα. Όχι. Μα του 23, γιατί είναι του Περίμενε, μα του 4.
0: Του 3.
1: Του 3.
0: Του 3. Μα
1: άλλη ούμπρε.
0: 3.
1: Χάι, για μωρέ τη ζούμε. Πάμε να φύγουμε, μα και εσύ.
0: Του 3, περίμενε και το δικό.
1: Πατά το 3 ο άλλη ούμπρε. Εμένα θυμίζει μου ο Λουίς Άμστρομ, ρε.
0: Και το 22 όταν έπιασε την εικόνα είχα μαρπεί που την Σαχέλ δε Μαρούα.
1: Μάγκη, πραγματικά δεν μπορώ να αντιληφθώ το χωροχρόνο του αλλιού. Καλά που σου λέω, εγκουράστηκα ας πούμε. Πού να ξέρω για τον Σκαμπολόκο ρε φίλε.
0: Σκαμπολόκο.
1: Ενώ πισά, με συγχωρείτε, ενώ είσατε μπαίχτης ρε. Σκάμπο λόγο, άκου τον άλλο. Πόσο αρρωστημένοι είσαστε. Τα πάμε για τον νέο αποκτήματα πολύ. Να ψιλοξενέρωμα, αν κύριε νιώσαμε. Φαινομενικά έτσι, όχι γιατί γνωρίζουμε κάτι. Λοιπόν,
0: είπαμε η ώρα 8. Ξεκινάει η πρώτη αναμέτρηση. Χάιντουκ. Πάφος Χάιντουκ. 2-0 ήταν ο πρώτος αγώνας. Η ομάδα του Σαπίντο έχει μεγάλο εμπόδιο μπροστά τη. Και η ώρα.
1: Μου έφαγε τα χρόνια του αλλιού, μου λέει.
0: Και η ώρα 8.30 με η Τάρα ΑΕΚ. Να έχουμε πρόκριση.
1: Δεν ξέρω, Μαγί. Δεν έχω ιδέα. δεν είναι εκτός του ρανταρμού.

0: Έχει εσύ.
1: Εγώ νομίζω ότι η ΑΕΚ θα προκριθεί.
0: Η ΑΕΚ.
1: Η ΑΕΚ θα προκριθεί και η.
0: Εντάξει, εγώ νομίζω θα πάρει
1: πρώτα. Η Πάφος θα πάει να δει τον Τιμούρ και Τσπάγια.
0: Α, θα είναι ιστορική συνάντηση άμα συμβεί
1: ναι.
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε για την παρέα. Ήταν μεγάλη. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Έτοιμοι δηλώνουν στην Πάφο για την απόψινη αναμέτρηση κόντρα στην Χάιντουκ Σπλίτ. Η ομάδα του Σαπίντο ψάχνει την ανατροπή καθώς ιτήθηκε με 2-0 στον πρώτο αγώνα. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95, τηλεοπτικά από CitaVision. Με στόχο το διπλό και την πρόκριση, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Μπεϊτάρ στη Ρουμανία. Η ομάδα του Μαούρο Καμορανέζη ιτήθηκε με 1-0 στον πρώτο αγώνα. Σέντρα στις 8.30, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95, τηλεοπτικά από CitaVision. Νέο συμβόλαιο μέχρι το 2028 υπέγραψε ο Έρναν Λοσάδα στον Απόλλωνα. Θέμα χρόνου η απόκτηση του Καναδού επιθετικού Ικέ Ουκουπό. Στα αγωνιστικά επιστρέφει ο Κούν. Στο ιατρικό δελτίο παραμένει ο Ασουνσάο. Στην Ομόνια γυρίζουν σελίδα και επικεντρώνονται στους διπλούς αγώνες με την Λίνκον στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Χάνει την πρώτη αναμέτρηση ο Νεγκό, αναμένεται η εκθέση του διαιτητή για Γιακακουλή και Κουλιμπαλή, ώστε να διαφανεί εάν θα χάσουν και τον επαναληπτικό. Το ΑΠΟΕΛ κάνουν σκέψεις για περαιτέρω ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης. Ανοιχτό και το σενάριο απόκτησης στόπερ, δεδομένη η προσθήκη με αμυντικό μέσο και κεντρικό επιθετικό. Το τέταρτο και τελευταίο του φιλικό στην Πολωνία δίνει αυτή την ώρα ο Άρης σε μάτς που ξεκίνησε στις 6, αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο Αθηνών. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου Αλγερινού τερματοφύλακα Σαμί Μερζούκ, αλλαγή πλεύσης για την απόκτηση δημιουργικού μέσου μετά το ναυάγιο με τον Μπιόρλο. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ανόρθωσης στην Πολωνία. Προληπτικά δεν αγωνίστηκε στο χθεσινό φιλικό Μπέρκστρομ και λόγω ανετοιμότητας ο Ντακρούς. Στους κοινοπολιτιακούς αγώνες, ο Πέτρος Μιχαηλίδης αγωνίζεται στις 9 απόψε στον τελικό της σφαιροβολίας, ενώ η Ολίβια Φωτοπούλου συμμετέχει στις 10:05 το βράδυ στα ημιτελικά των 200 μέτρων.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Έτοιμοι να κλειδώσουν την πρόκριση ΠΑΟΚ και ΠΑΟ για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται στις 8:45 την Δυναμό Κιέβου, έχοντας κερδίσει με 3-2 στον πρώτο αγώνα. Για το Conference League, ο ΠΑΟ φιλοξενεί στις 9:30 στο ΆΚΑ την Πάξη, έχοντας επικρατήσει στην Ουγγαρία με 2-1. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την σπουδαία μεταγραφή του Γκουστάβο Σά, ανακοινώνοντας την αποκτήση του. Στη Ρώμα θα συνεχίσει οριστικά την καριέρα του ο Κωνσταντίνος Κουγκεράκης. Έκτακτη συνεδρία συγκάλεσε η UEFA για την πρόταση του Προέδρου της FIFA Gianni Infantino περί δημιουργίας εμπορικής ιατρικής εταιρείας που θα διαχειρίζεται το Μουντιάλ. Δεν πουλάμε το παγκόσμιο κύπελλο, απλά φροντίζουμε για μεγαλύτερα έσοδα για τις ομοσπονδίες, η πρώτη επίσημη θέση της FIFA για το θέμα. Επόμενη ενημέρωση στις 7 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Protaras 30 χιλιόμετρα Race. Run Protaras, Phil Famagusta.
6: Το μόνο όριο αυτό το καλοκαίρι είναι ο ορίζοντας, τον οποίο μπορείς να μοιραστείς όσες φορές θέλεις με το αξιόπιστο δίκτυο και το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy A57 5G 128 GB ή 256 GB από 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 204 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα. Ένα με σένα.
7: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 5 Αυγούστου. Τίλτα, ρύζι μπασμάτι 1 κιλό από 4,95, τώρα 4,49. Χαραλαμπίδης Κρίστης, φέτα 200 γραμμάρια, 2,55. Σέικ ροζέ τόνος 4x80 γραμμάρια από 3,59, τώρα 2,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
8: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
11: Everyone, τα πάντα εσύ.
12: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Ίσως επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
1: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
14: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
15: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
16: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
17: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
16: This is happening now.
17: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
16: The battle has already begun. Which side will you be on?
17: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου.
18: Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Η εμπιστοσύνη στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν βασίζεται στα λόγια. Ζήτησε ιστορικό τεχνικό έλεγχο και πιστοποίηση πριν αποφασίσεις. Μια σωστή εταιρεία δεν λέει απλώς ότι το αυτοκίνητο είναι καλό, το αποδεικνύει. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
19: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλά πάει μας, Sport FM 95, στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, Χρήστες Χριστοδούλος στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 7:30, κάπου εκεί. Έχουμε και σήμερα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θυμίζω ότι στις 8 η ώρα στο στάδιο Αλφα Μέγα η Πάφος υποδέχεται την Χάιντουκ και η ΑΕΚ στις 8:30 στη Ρουμανία θα αντιμετωπίσει την Μπεϊτάρ. Να ευχηθούμε καλή τύχη στις ομάδες μας. Χρειάζονται κάτι παραπάνω από τύχη βέβαια. Δεν είναι μόνο τύχη, πρέπει να σπρώξουμε και λίγο τα πράγματα εμείς. Το 2950 όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του. Θυμίζω και τον χορηγό της εκπομπής μας, το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας, με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει, και μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App. Λοιπόν, μία μέρα πριν από το τέλος και του Ιούλη, πάει να φύγει το καλοκαίρι. Ναι, πάει. Εντάξει, ακόμη δεν το πολύ σκεφτόμαστε, γιατί έχουμε τις διακοπές του Αυγούστου. Όσοι έχουν τέλος πάντων, όπως ο Χρήστης, ο οποίος με έλεγε λίγο νωρίτερα ότι έχει 5 εβδομάδες άδεια να βάλει. Άντε τώρα, να... ούτε καθηγητής να ήσουν. Λοιπόν. Και ίσως ακόμη να μην το συνειδητοποιούμε, αλλά φεύγουν οι πρώτοι 2 μήνες του καλοκαιριού. Φεύγει όμως η σημερινή ημέρα και από αύριο αρχίζουμε να κληρώνουμε κάρτες διαρκείας. Λοιπόν, αύριο έχουμε τις κληρώσεις για 2 κάρτες διαρκείας για κάθε ομάδα. Στο 2950 για να διεκδικήσετε κάρτα διαρκείας θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 γράφοντας season, το όνομα της ομάδας που σας ενδιαφέρει, ονοματεπώνυμο και ηλικία για να μπείτε στις κληρώσεις. Από το πρωί θα αρχίσουν οι κληρώσεις. Στην εκπομπή την δικιά μας θα κληρώσουμε τις τελευταίες δύο ομάδες που θα δώσουμε κάρτες διαρκείας της ΑΕΚ και της Ομόνιας.

Θα ξεκινήσω με τον φίλο τον Δημήτρη, ο παδό του Αποέλ, ο οποίος λέει: πιστεύεις μετά τον τραυματισμό του Μαντσίνη και τον παροπλισμό για λίγο καιρό του Σταύρου Γεωργίου, το Αποέλ θα χρειαστεί ενίσχυση στα επιθετικά άκρα? Πιστεύω όχι, επειδή για τα άκρα της επίθεσης έχουμε Μαϊόλι, Λίμνιο, Μαρκίνιος και Πεδρόσο, ενώ σε αυτή την θέση μπορεί να παίξει και ο Τζούρισης με τον Πουρσαϊτίδη. Όλα θα εξαρτηθούν, Δημήτρη μου. Ξέρεις, αυτές οι ερωτήσεις είναι πάρα πολύ υποθετικές. Αν είναι να μετράμε ότι έχουμε το χρήμα, έχουμε τις διαθέσιμες θέσεις, δεν έχουμε ανάγκη παντού, θα σου έλεγα ναι, να πάρουμε. Επειδή ακριβώς είναι πολύ σύνθετες αυτές οι απαντήσεις και είναι, δεν είναι τόσο απλοϊκή μάλλον η απάντηση, αλλά είναι πολύ σύνθετο θέμα το οποίο κάθε διοίκηση, κάθε προπονητής αρχίζει και μετράει. Αν πάρω εξτρέμ, διότι δεν θα διώξουμε τον Ματσίνη, θα τον έχουμε. Άρα καλύπτεται μία θέση εκεί, μας την κρατάει ο Ματσίνη. Άρα από κάπου πρέπει να αφαιρέσω και πρέπει όλα αυτά να τα βάλεις στη ζυγαριά. Αν λοιπόν βάζοντας στη ζυγαριά ότι αυτή τη στιγμή προτεραιότητα, όχι προτεραιότητά μου, αξίζει στη ζυγαριά γέρνη να πάρω ένα επιθετικό, ένα στόπερ ξέρω εγώ, αντί ακραίο επιθετικό που θα είχα τον Ματσίνη, αλλά μπορώ να καλυφτώ με κάποια άλλη θέση, τότε θα πάμε στην άλλη θέση. Γιατί μπορεί να καλυφτώ και να περάσει αυτό το διάστημα των 2-2,5-3 μηνών, πόσο είναι τέλος πάντων. Ένας μήνας ούτως ή άλλως είναι κενός, γιατί δεν θα έχουμε πρωτάθλημα. Δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα. Αν είναι να φέρουμε όσους παίκτες θέλουμε, θα σου έλεγα να τον πάρουμε. Γιατί όχι. Άνοιξε γραμμές να μιλήσει ο κόσμος μου, γράφει 504. Θα μιλήσετε ή θα πάει έτσι το μετά τις 6:30 να ανοίξω? Άμα είναι να μιλήσει τάγιος, θα το αφήσουμε παρακάτω. Έχουμε επίσης να δώσουμε και 50 διπλές προσκλήσεις για το τουρνουά Νεόφυτος Χαντριώτης με την συμμετοχή του Άρη, του Άρη Θεσσαλονίκης, του Ερυθρού Αστέρας, του Ολυμπιακού Πειραιός και της Μακάμπι Τελαβίβ. Έτσι σας ενημερώνω ότι στο 2950 με την ένδειξη μπάσκετ, το ονοματεπώνυμο, ηλικία και email, είναι μια διαδικασία που χρειάζεται να στείλετε και το email σας για να μπορέσουν να σας δώσουν τις προσκλήσεις σας, να μπείτε στην κλήρωση. Υπάρχει κάποιος από την Πάφο που έχει ξεκινήσει για το ΑΜΕΓΑ, να το γνωρίζουμε, να ευχηθούμε κάτι, να μιλήσουμε, να νιώσουμε και εμείς ότι είμαστε σε αντίστροφη μέτρηση για τα δύο απόψινά παιχνίδια. Είμαστε σχεδόν στις 6:30, 6 και 20 παρακάτω τέλος πάντων, 6 και 18, 8:30 το, όχι τι λέω 8:30, 8 το παιχνίδι, είναι κάποιος στο δρόμο. Λοιπόν, στην επικαιρότητα κυριαρχεί περισσότερο ο αποκλεισμός της Ομόνιας από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, οπότε πέφτει στο Europa League. Ξεκίνησε από λεμεσό, αλλά θέλουμε την ίδια ώρα να πάμε, λέει 709. Άρα οι παφίδες πρέπει να είναι καθοδόν. Πρέπει να είναι καθοδόν τότε. Λοιπόν, πρέπει να χωρίσουμε λίγο τα πράγματα στην περίπτωση της Ομονίας, που επίσης είναι ένα σύνθετο θέμα για το τι συμβαίνει και πώς να πιάσεις το θέμα, από ποια πλευρά πρέπει να το πιάσεις. Αν μιλήσουμε για τον αγώνα ως αγώνα, τους αγώνες ως αγώνες τέλος πάντων, η Ομόνια με τα δεδομένα που είχε μπροστά της, δηλαδή περίπου 60 λεπτά με τις καθυστερήσεις το πρώτο μας με 10 παίχτες. Το δεύτερο μέρος είναι από το 25ο, παίζει σχεδόν 90 λεπτά με 10 παίχτες. Έχουμε μια ομάδα η οποία παλεύει, είναι οργανωμένη πίσω, το τραβάει μέχρι τα άκρα, ζορίζεται μεν, ειδικά στο δεύτερο παιχνίδι εχθές και στο δεύτερο μικρό ήταν αρκετά καλή η Καϊράτ και έχει φτιάξει φάσεις που θα μπορούσε το σκορ να είναι μεγαλύτερο. Αλλά βλέπεις ρε παιδί μου να υπάρχει μια διάθεση, να υπάρχει μια οργάνωση, να υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια για να μπορέσει να προστατεύσει αυτό το αποτέλεσμα και να το τραβήξει όσο μπορεί να το τραβήξει, να το πάρει παράταση και κυρίως για να το πάρει πέναλτι. Αυτό είναι το κομμάτι του αγώνα των αγώνων. Το δεύτερο κομμάτι είναι, βάζεις την κουβέντα σου τις αποβολές. Οκ,
Αν βάλουμε τις αποβολές, ανεξαρτήτως αν έπρεπε ή όχι, έτσι, το φεύγουμε αυτό το κομμάτι. Μένουμε στην ουσία, στην δεύτερη κατηγορία. Αποβολές. Επηρέασαν. Επηρέασαν. Είναι δυνατόν να μην επηρεάσουν, να παίζει μια ομάδα με παίκτη λιγότερο. Στο δεύτερο παιχνίδι μένει και με 9, όσο χρόνος και να ήταν. Ήταν και η κούραση επίσης. Άρα επηρέασαν. Δεν μας άφησαν να δούμε την πρόοδο της Ομόνιας, τι ομάδα έχει φτιάξει ή τι ομάδα προσπαθεί να φτιάξει ο Μπέρκ τη νέα σεζόν και τι θα μπορούσε να γίνει στο 11 εναντίον 11. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Άρα μένουμε με την εικόνα των δύο αγώνων και με τα λίγα λεπτά 11 εναντίον 11 και τα 3 τέταρτα του παιχνιδιού, τα 3 πέμπτα τέλος πάντων των δύο αγώνων που ήταν με παίκτη παραπάνω Καϊράτ. Δεν θα το μάθουμε, δεν το ξέρουμε και μένει ο αποκλεισμός. Αλλά ως προοπτική δεν την έχουμε δει. Τι θα συνέβαινε, πώς θα μπορούσε να πάει το παιχνίδι 11 εναντίον 11. Το τρίτο κομμάτι είναι ο αποκλεισμός. Είναι ζημιά. Από όποια οπτική γωνία και να το δει κάποιος, είναι ζημιά. Έχεις απέναντί σου μια Καϊράτ, όπως και να έρθει, διότι να μην επιστρέφουμε πάλι στις αποβολές και στα υπόλοιπα, ήρθε με τον τρόπο που ήρθε. Στα πέναλτι, στα πέναλτι. Ήρθε ο αποκλεισμός, είναι ζημιά. Μπήκε ένα στόχος, τον έχεις χάσει. Άργησε ο προγραμματισμός. Και θα εξηγήσω τι εννοώ άργησε, παρότι από ό,τι καταλαβαίνω οι πλήστοι το συζητάνε αυτό. Η ουσία, το τέταρτο κομμάτι, η ουσία είναι ότι χάθηκε ο πρώτος στόχος. Δεν έχει νόημα να συζητάς σήμερα πώς, γιατί, τι έχει γίνει. Χάθηκε, χάθηκε. Γιατί? Πάρα πολλοί λόγοι. Κυρίως μπορούμε να τα βάλουμε όλα, έτσι, και τις αποβολές και τον προγραμματισμό. Θα μπορούσε με ένα καλύτερο προγραμματισμό και με τις αποβολές να ήταν καλύτερα τα πράγματα. Η ουσία όμως είναι ότι χάθηκε ο πρώτος στόχος. Αν αυτό επηρεάσει πολύ περισσότερο από όσο πρέπει, κινδυνεύει να χαθεί και η χρονιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το σημείο στο οποίο βρίσκεται η Ομόνια. Κινδυνεύει δηλαδή μέσα από ένα αποκλεισμό που την κρατάει ακόμη στο Europa League, που την κρατάει ακόμη σε πορεία ευρωπαϊκή, που η χρονιά δεν έχει ξεκινήσει, να χαθεί η χρονιά από τον Ιούλιο. Και η χρονιά, επαναλαμβάνω, δεν έχει ξεκινήσει. Έρχομαι στο θέμα του προγραμματισμού. Επιστρέφω. Έχουν γίνει 4 μεταγραφές. Αριθμητικά, okay, φεύγουν κάποιοι βασικοί ποδοσφαιριστές, έρχονται κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές. Δεν έχει σημασία, δεν αναφέρουμε ότι είναι οι αντικαταστάτες. Ήρθαν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Ο Μοτνόρ, 2 παιχνίδια, έχει παίξει 45 λεπτά. Ο Ντιονί έχει παίξει σε αυτά τα 2 παιχνίδια 60. Ο Κακουλής έχει παίξει περίπου 70, όχι παραπάνω. 25 χθες και 70 στο δεύτερο, 95 λεπτά. Ο Νεγκό 33. Σύνολο. Άρα λοιπόν, η Ομόνια από τους 4 ποδοσφαιριστές που έχει φέρει φέτος, ουσιαστικά μόνο ένας έχει καταφέρει να συμπληρώσει πάνω από 90 λεπτά και οι υπόλοιποι είναι ο Ντιονί 1,5 ημίχρονο, ο Μοτνόρ 1 ημίχρονο, ο Νεγκό λιγότερο μισό ημίχρονο, δεν έχει, από τα 4 ημίχρονα, αν βάλουμε και μία παράταση 5 ημίχρονα, και οι πλήστοι δεν έχουν προσφέρει τίποτα. Άρα λοιπόν, πέραν από το γεγονός ότι χάθηκαν κάποιοι ποδοσφαιριστές, δεν υπήρξε εκείνη η προσφορά των νέων ποδοσφαιριστών στην ομάδα. Μοιραία λοιπόν έπαιξε με μείον ποδοσφαιριστές συν όλα τα υπόλοιπα, και με 10 και με την κούραση και με όλα τα υπόλοιπα. Αντιμετώπισε τον φετινό προγραμματισμό όπως όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι, όπως τα προηγούμενα καλοκαίρια. Είναι πάρα πολύ εύστοχο αυτό που έχει γράψει ο Ανδρέας Γιολάρης, ότι δεν διαφοροποιήθηκε σε αυτό το κομμάτι του προγραμματισμού. Θα έπρεπε δηλαδή ο Μοτνόρ, τώρα θα μου πεις ίωση, okay, θα μπορούσες να παίρνεις πράγματα από τον Ντιονί, θα μπορούσες να παίρνεις πράγματα από τον Εγκό, θα μπορούσες να παίρνεις πράγματα από τον Μοτνόρ ή από τον Κακουλή, δεν τα έχεις πάρει όμως.
Άρα λοιπόν είναι μείον Γιώβε της Μασούρα, Μαέμπ, Σεμέδο, μείον αυτοί οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές να πάνε να παίξουν και έμειναν και με παίκτη λιγότερο και ανέτοιμοι. Οι άλλοι είχαν 28 παιχνίδια στα πόδια τους, άρα ήταν ζόρικα τα πράγματα.

0: Στο δρόμο για το ΑΜΕΓΑ από Λευκοσία μου λέει ο 731. Εγώ είμαι στο δρόμο για το ΑΜΕΓΑ Λευκοσία. Πάω για ψώνια, έλα ρε φίλε, πάω για ψώνια. Είμαστε καθοδόν λέει 870 προς ΑΜΕΓΑ μόνο Πάφος ώστε να ξημερώσει που τον ακάμα λέει. Και ο 046 ξεκινάμε τώρα. Πάμε με την νίκη, σας το εύχομαι 046 και όλους τους υπόλοιπους. Ξεκινήσαμε από Λευκοσία για γήπεδο, άλλος από Λευκοσία. Πρόκριση σήμερα στην παράταση. Ο φίλος ο Μαρίνος, γεια σου ρε Μαρίνο, μόνο Πάφος λέει. Γεια σου Μαρίνο και στα άλλα παιδιά. Άρα αρκετοί οι φίλοι της Πάφου ήδη έχουν ξεκινήσει, ήδη είναι στο δρόμο. Την περασμένη εβδομάδα που σου ελαλούσαμε ότι καθυστερούσαν ευκάλες μας πελούς. Όχι, δεν είναι ότι σας έβγαζα πελούς. Σας λέω ότι αυτή την περίοδο είναι normal πράγματα. Δεν πήρε κάτι από τους ποδοσφαιριστές που έπρεπε να πάρει. Το ότι πήρε 4 παίκτες δεν είναι κάτι ότι άργησε. Δεν ήταν έτοιμοι να μπουν στην ομάδα. Άλλο το να πάρω ένα ποδοσφαιριστή και να μην είναι έτοιμος και άλλο να πάρω ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος μπαίνει μέσα και με βοηθάει. Δηλαδή εγώ έχω δει και τον Παλογιάννη και τον Όσμπορτ και τον Οκονομή και τον Άγγελο Αντρέου να παίρνουν στον Απόλλωνα και να βοηθάνε. Στην Ομόνια δεν βοήθησαν. Άρα δεν είχε να κάνει ότι δεν έγιναν προγραμματισμός. Δεν ήρθαν παίκτες. Παίκτες ήρθαν. Αλλά δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν για διάφορους λόγους. Ένας αποβλήθηκε, ο άλλος ήταν ανέτοιμος, ο άλλος ήταν άρρωστος. Αυτό ήταν το θέμα. Ποσοτικά πήρε. Καθοδόν λέει ο 6-12. Πού το έχω χάσει. Μόνο Πάφος 3-0 για την Ομόνια. Άστο ρε φίλε. Αν η ξένη ομάδα έμενε περιοχή Γερμασόγειας, η Πάφος ένα κεράσι το μας στα... Τι είναι τα ζαρτιά? Κάτι που την κίνηση θα τα καταφέρει να φτάσει στο γήπεδο. Θα κερδίσει το μας στα χαρτιά. Okay, μου γράψε ζαρτιά και λέω τι είναι τα ζαρτιά. Θα κερδίσει το μας από την κίνηση. Θα φτάσει, θα έχουμε αστυνομία, θα ανοίξει τους δρόμους. Κάτι τέτοια έχουμε και εμείς. Στο ύψος του κυρίου, καλή τύχη σε όσους πάνε ΑΜΕΓΑ, καλά κρασιά λέει, με 404, αν ισχύει αυτό, ότι ο Άιτινγκ υποφέρει ακόμη από τον περσινό τραυματισμό του, μείον ακόμη ένας βασικός, όχι, ήταν στην αποστολή. Απλώς δεν τον χρησιμοποίησε ο κύριος Μπέρκ. Μεγάλο δυστύχημα στο ύψος του Τσιρίου, καλή τύχη σε όσους πάνε ΑΜΕΓΑ, λέει ο 404. Τα πράγματα είναι απλά. Ό,τι επενδύσαμε πήραμε τόσο απλά. Έπρεπε να τρέξει πιο νωρίς με γεμάτες τσέπες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πρωταθλήτρια από Απρίλιο. Όχι άπλετο χρόνο για προγραμματισμό όπως έπρεπε, αλλά δεν. Πάμε να ακούσουμε χορηγό.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: Αν τους έφερναν πιο γρήγορα θα βοηθούσαν. Για έλεγχουμε, αυτό ήταν μήνυμα για την Ομόνια, για έλεγχουμε άποψη για μεταγραφές και πρόβλεψη για φέτος, όχι. Δεν έχουμε άποψη, δεν τους είδαμε, βλέπουμε τα βιογραφικά, μοιάζει να έρχονται καλύτεροι παίκτες από αυτούς που φεύγουν, αλλά μόνο στη θεωρία, θεωρητικό είναι αυτό, και πέρσι κάποιοι ποδοσφαιριστές είχαν καλά βιογραφικά, αλλά δεν βοήθησαν. Οπότε για την ΑΕΛ και για την κάθε ΑΕΛ, τουλάχιστον να δούμε κάποιο φιλικό, κάτι να μπορέσουμε να κάνουμε συγκρίσεις και όχι αυτά τα προπονητικού χαρακτήρα. Η ΑΕΛ δεν έχει ξεκινήσει, δεν έχει πάει στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας για να σχηματοποιείται, να αποκτάει μια ταυτότητα και έτσι να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Θεωρητικά μοιάζει να έχει αποκτήσει ένα αριθμό χιποδοσφαιριστών τέλος πάντων που είναι καλύτερης ποιότητας από αυτούς που έχουν φύγει. Και γι' αυτό δημιουργούνται προσδοκίες. Πόσο ψηλές, πόσο μεγάλες, πόσο ποιους μπορεί να ξεπεράσει, χρειάζεται να την δούμε και σε κανένα άλλο φιλικό, να δούμε πώς πάει, να κοντραριστεί με κάποια άλλη ομάδα, για να μπορέσουμε έτσι λίγο να την υπολογίσουμε. Ναι, αυτό λέω, δεν ήταν έτοιμος να παίξει ή τέλος πάντων κάτι συμβαίνει, δεν μου κάνει λογική να μην παίζει ο Άιτινγκ, λέει ο 318. Πέτσε κάτι για τον Ελπροφεσόν, θα αφήσει παρακαταθήκη μεγαλύτερη και από τους δύο Γερμανούς που πέρασαν από τον πάγκο. Για τον Λοσάδα. Τα λέγαμε χθες για τον Λοσάδα. Αλλά μην βιαζόμαστε, έχει φτιάξει μια πάρα πολύ καλή ομάδα και, από την περσινή, και στην περσινή σεζόν, και δείχνει να εξελίσσει την ομάδα. Εδώ θέλεις τους προπονητές να εξελίσσουν την ομάδα, να μπορείς δηλαδή να διαπιστώνεις μια εξέλιξη, ένας παίκτης που έκανε χ να το διπλασιάσει την φετινή σεζόν και να ενσωματώνονται καινούργοι να μπορούν να παίξουν καλύτερα. Αλλά δεν έχουμε τόσο μεγάλο χρόνο έτσι ώστε να μπορούμε να πούμε θα αφήσει παρακαταθήκη μεγαλύτερη από τους δύο Γερμανούς. Στο κάτω-κάτω μιλάμε για πρωταθλητές. Άμα πάρει το πρωτάθλημα να αρχίσουμε να κάνουμε τη συζήτηση. Μου μοιάζει λίγο η περίπτωση Μέση Μαραντόνα πριν πάρει το Μουντιάλο ο Μέση. Το επιχείρημα όλων ήταν ότι ναι, αλλά καλός παίκτης ο Μέση, αλλά Μουντιάλο δεν έχει πάρει. Ο Μαραντόνα το πήρε. Ας το να πάρει πρωτάθλημα για να μπορέσουμε να κάνουμε και αυτού του είδους τις συγκρίσεις 145. Είναι σε καλό δρόμο. Μοιάζει να είναι ένας καλός προπονητής, γι' αυτό και το ανανέωσαν το συμβόλαιο του μέχρι το 28. Πάμε στο διάλειμμα μας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Στην Κύπρο σήμερα ο ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν για το Κυπριακό, Ραφαέλ Εφίτο. Η παρουσία του στο νησί καταδεικνύει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνδράμει ενεργά στις διαπραγματεύσεις. Αύριο θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ θα δει και τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Σε καταγραφή όλων των συγκλήσεων που επιτεύχθηκαν έως σήμερα στο Κυπριακό, προχωρούν τα Ηνωμένα Έθνη. Θα τις παρουσιάσουν ως ενιαίο πλαίσιο στα εμπλεκόμενα μέρη. Στην Ελλάδα, τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Ισχυρά αεροπορικά πλήγματα εξαπέλυσαν τις πρωινές ώρες οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον στόχων στην Ιρανική επικράτεια. Καταγράφηκαν διαδοχικές εκρήξεις σε πολλές περιοχές του νοτιού Ιράν. Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 24 στα υπόλοιπα παράλια και στους 20 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Σίλια Ιωαννίδου.
2: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
4: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
3: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
4: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
3: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
5: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιο μας.
6: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
7: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
8: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ.
9: Κάμνο προ. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
10: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
11: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
12: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita. Ένα με σένα.
13: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες www.petrolina.com.cy.
14: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
15: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει? Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
16: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
17: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
19: Η Ουρουγουάη στις 30 Ιουλίου το 1930 αναδεικνύεται πρωταθλήτρια κόσμου στο ποδόσφαιρο. Πριν τον τελικό του πρώτου παγκοσμίου κυπέλου στο Μοντεβιδέο, υπήρξε διαφωνία για το ποιού την πάλα θα πεζόταν ο αγώνας και τελικά αποφασίστηκε το πρώτο ημίχρονο με την πάλα της Αργεντινής, η οποία προηγήθηκε με 2-1, και το δεύτερο ημίχρονο με εκείνη της Ουρουγουάης που ανέτρεψε τα σε βάρος της δεδομένα, κερδίζοντας το τέλος με 4-2.
18: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
20: Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Χρήστης Χριστοδούλου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Θυμίζω, γράφετε season, το όνομά σας, την ομάδα σας, ονοματεπώνυμο και ηλικία για να μπείτε στην κλήρωση για τις κάρτες διαρκείας. Αύριο αρχίζουν οι κληρώσεις και θα δώσουμε σε αυτή την εκπομπή διαρκείας για ΑΕΚ και Ομόνια. 522 λέει: θα δω τι θα λέτε φέτος με τον Κοσάρη για τον καθηγητή τον Μπέρκ, να δω φέτος που είχε το καλύτερο υλικό. Να δω φέτος που είχε το καλύτερο υλικό πέρσι και το πήρε. Δεν έχω καταλάβει το ερώτημά σου. Η εικόνα ενός προπονητή κρίνεται γιατί αποκλείστηκε στα πέναλτι? Είναι ένας από τους σπουδαιότερους προπονητές που έχουν έρθει στην Κύπρο. Ούτε ο Σερ Άλεξ Φέρκιουσον έπαιρνε κάθε χρόνο το πρωτάθλημα, ούτε ο Πεπ Γκουαρδιόλα έπαιρνε κάθε χρόνο το πρωτάθλημα, ούτε ξέρω κανένα προπονητή που έπαιρνε κάθε χρόνο το πρωτάθλημα. Δεν αλλάζει κάτι αυτό. Δεν ξέρω αν, για παράδειγμα, η Ομόνοια δεν πάρει το πρωτάθλημα, σημαίνει είναι κακός προπονητής ο Μπέρκ. Ούτε στην Πάφο τα κατάφερε, ούτε στην ΑΕΚ τα κατάφερε, αλλά το πήρε με την Ομόνοια. Είναι ένας καλός προπονητής. Εγώ λέω ότι είναι από τους καλύτερους που έχουν έρθει στην Κύπρο. Δεν ξέρω πόσοι προπονητές είναι καλύτεροι από τον Μπέρκ σε, τι να σου πω, ας πούμε, ας βάλουμε από την αρχή, ξέρω εγώ, τα τελευταία 30 χρόνια. Είναι μέσα στους πρώτους τρεις. Το δείχνουν δηλαδή και τα έργα του. Και έχει και τίτλους και στο εξωτερικό, δεν είναι μόνο στην Κύπρο, έχει πάρει τίτλους και στην Πολωνία. Και δεν κρίνεται ένας προπονητής από τους τίτλους. Υπάρχουν πολλοί προπονητές που δεν είναι σε ομάδες που έχουν υλικό για τίτλο και είναι πάρα πολύ καλοί. Δηλαδή δεν θα κρίνεις ένα προπονητή που έχει μία ομάδα για τον υποβιβασμό και την έχει στην 7η θέση, σημαίνει ότι είναι κακός προπονητής. Γιατί έπρεπε να υποβιβαστεί η ομάδα του, αλλά την έχει στην 7η θέση. Άρα και χωρίς αυτόν θα πέσει. Τέλος πάντων, ο αποκλεισμός είναι τεράστια ζημιά, γράφει ο 007 για την Ομόνοια, και δεν υπάρχουν δικαιολογίες, γιατί απλά ο Παπασταύρου παραμένει ο ίδιος επενδυτής, όπως ήταν ακριβώς και τα προηγούμενα χρόνια, και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Οκ. Q3 ρε, λέει ο 966, Ιβάν Δόνης Κρίστιανσεν. Οκ, στους πρώτους τέσσερις. Λοιπόν, στο 2950 τα μηνύματά σας, εδώ στο Sport FM 95. Θυμίζω να κάνω και ένα έλεγχο, παρότι δεν πιστεύω ότι θα έχουμε από τώρα εντεκάδες για τα παιχνίδια μας. Περίπου είναι μία ώρα νωρίτερα που δίνονται οι εντεκάδες, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, μία ώρα και κάτι δίνονται οι εντεκάδες. Όχι, δεν έχω κάτι νεότερο μπροστά μου. Έχει μια πολύ δύσκολη αποστολή ενώπιον της η Πάφος απέναντι στην Χάιντουκ. Είναι μια ομάδα η οποία έχει ένα καλό προβάδισμα, έχει μια καλή ομάδα. Προφανώς θα αμυνθεί, θα προσπαθήσει να τρέξει στην αντεπίθεση, θα προσπαθήσει να κρατήσει μπάλα όσο μπορεί, έτσι ώστε να αποσυντονίσει την Πάφο. Αλλά ξέρετε, σε τέτοια παιχνίδια θέλεις και λίγο τη ρέντα μαζί σου, εκεί που θα κάνεις την πρώτη δεύτερη φάση να σου βγει ένα γκολ. Όχι γιατί θα σε βοηθήσει τόσο εσένα, αλλά είναι διπλό το κέρδος, αγχώνει και λίγο τον άλλον, τον κρατά λίγο κουμπωμένο, το μπορεί και κάποιον να αποσυντονίσει για να μπει ένα γκολ, κάποιος πιθανόν να κάνει λάθος και να τον αποσυντονίσει λίγο. Θέλεις λίγο τη ρέντα μαζί σου, να βγουν οι πρώτες σου καλές ενέργειες να γίνουν γκολ και να φέρεις το παιχνίδι σε ένα τέτοιο επίπεδο, έτσι ώστε να διεκδικείς το αποτέλεσμα μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Όχι ρε φίλε, βάλε και τον Τιμούρο όπως μου γράφει. Στους πρώτους πέντε. Η ΑΕΚ επίσης έχει δύσκολη αποστολή απέναντι στην Μπεϊτάρ, παρότι εδώ είναι, αν ήταν το παιχνίδι στη Λάρνακα θα ήταν πολύ διαφορετικά όπως είναι της ΠΑΦ, αλλά εδώ η ΠΑΦ ψάχνει δύο γκολ, η ΑΕΚ ψάχνει ένα, αλλά παίζει σε ένα, δεν θα πω εκτός έδρας γιατί είναι στο, στη Ρουμανία το παιχνίδι. Εκεί πρέπει να είναι πάρα πολύ ψύχρεμη η ΑΕΚ. Είναι ένα γκολ. Δεν χρειάζεται ούτε βιασύνη, ούτε πανικός, ούτε κάτι το οποίο να δείχνει ότι Παναγία μου δεν θα προλάβουμε. Δεν υπάρχει λόγος βιασύνης, δεν υπάρχει κανένας μα κανένας λόγος να αποσυντονιστεί. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει φοβερό άγχος απέναντι στην Μπεϊτάρ. Δεν λέω ότι δεν είναι καλή ομάδα, μια χαρά ομάδα είναι. Και η Χάιντουκ μια χαρά ομάδα είναι. Απλώς ψάχνεις ένα γκολ. Και εκεί το ένα γκολ οπότε έρθει. Μπορεί να μην έρθει στο πρώτο ημίχρονο. Μπορεί η Μπεϊτάρ να είναι και καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο. Να μπει με ένα αέρα, θα έχει και λίγο κόσμο παραπάνω και έχει για δύο πράγματα. Αλλά ψάχνεις ένα γκολ. Θέλει να είσαι πάρα πολύ καλά οργανωμένος, πάρα πολύ καλά διαβασμένος και δεν μπορεί να μην βγάλεις μια φάση της προκοπής. Δεν μπορεί να χαθεί πάλι μια τέτοια ευκαιρία όπως εκείνη του πρώτου αγώνα. Χάνονται, ναι χάνονται, αλλά δεν μπορεί να χάνονται τέτοιες ευκαιρίες μέσα σε δύο παιχνίδια. Α, κάτι που ξέχασα να πω για τους φίλους της ΑΕΚ, ΑΕΚ Αθηνών, είναι ότι το πρωτάθλημα είναι σε περιοδία, φαντάζομαι το ξέρουν, και αυτή την ώρα είναι στη Λεμεσό, από τις 5.30 είναι στη Λεμεσό, δεν ξέρω πόση ώρα, αλλά στις 9 η ώρα για τους φίλους της ΑΕΚ Αθηνών, στις 9 η ώρα το τρόπαιο του πρωταθλητή θα είναι στην Πλατεία Ελευθερίας. Για φωτογράφηση, για όλα αυτά τα ωραία που φέρνει πάντοτε η κατάκτηση ενός τίτλου. Είναι

Όχι, αυτή η Λίνκολ, πώς τη λένε, μοιάζει να είναι αδύναμη ομάδα. Η λογική, όση λογική μπορεί να υπάρχει στο ποδόσφαιρο, λέει ότι η Ομόνια την έχει, είναι το αδιαφιλόνι και το φαβορί για να περάσει στα play-off του Europa League. Μένει να το δούμε αυτό και στο γήπεδο. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο η Λίνκολ, σε αντίθεση δηλαδή με την Καϊράτ που ήταν μια κανονική ομάδα, έτσι. Εγώ θεωρώ ότι είναι και πιο αδύνατη από την Ομόνια η Καϊράτ. Απλώς έτυχε αυτό το συγκυριακό να παίζει πριν το ημίωρο με 10 παίκτες, οπότε τα πράγματα είχαν γίνει δύσκολα. Όμως η Λίνκολ δεν μου μοιάζει η ομάδα φόβητρο για την Ομόνια και ίσως αυτό το μεγαλύτερο μειονέκτημα της δηλαδή να είναι το σοκ που έχει δεχτεί από τον αποκλεισμό παρά ο αντίπαλος ως αντίπαλος. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πας αδιάβαστος, διότι μιλάμε για ευρωπαϊκά παιχνίδια, ποτέ δεν ξέρεις από πού μπορεί να σου έρθει. Η Πάφος, καλέ μου φίλε, αν περάσει θα αντιμετωπίσει την Σάλσμπουργκ και το πρώτο παιχνίδι θα είναι μέσα. Αν αποκλειστεί θα παίξει το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας στο Conference με τον νικητή, την ομάδα που θα περάσει τέλος πάντων ανάμεσα στην Δυναμό Τυφλίδας και την Ζαλκίρις Κάουνας. Αν προκριθεί όμως το πρώτο μάτς είναι μέσα. Και ο Απόλλωνας ούτως ή άλλως θα παίξει εκτός έδρας το πρώτο του παιχνίδι. Τώρα, στην περίπτωση αποκλεισμού της Πάφου θα έχουμε ένα θέμα, διότι και η Πάφος θα παίξει εκτός έδρας και ίσως να έχουμε παρόμοιο σκηνικό, τρίτη με πέμπτη δηλαδή. Αλλά η Πάφος αν περάσει παίζει μέσα, αν αποκλειστεί παίζει έξω στο Conference το πρώτο μάτς. Ο Απόλλωνας παίζει εκτός έδρας με την ομάδα που θα περάσει από το ζευγάρι της Universitate Cluj με την Brann Νορβηγίας. Η ΑΕΚ τώρα, αν προκριθεί, ξεκινάει μέσα τα παιχνίδια της. Να με θυμηθείς, λέει ο 937, 2-1 νίκη της ΑΕΚ, 3-1 νίκη της ΠΑΦΟΥ και τα δύο στην παράταση. Δεν με βοηθάς όμως, 937. Το παρακάτω, απλώς μου δημιούργησε την περιέργεια. Παράταση και με αφήνει στην μέση. Δεν μπορεί να με αφήνει στην μέση. Δεν μπορεί να μην μου το προχωράει λίγο. Περνάνε ή δεν περνάνε. Και ο Χρήστης που θα μείνει στα παιχνίδια μαζί με τον Σάββατον Κοσάρη λέει: όχι παρατάσεις. Πρέπει να πάμε σπίτι. Είναι καλοκαίρι, έχουμε πάρτι. Να πάμε μια βραδιά να βγει normal. Μια βραδιά. Η αλήθεια ότι χθες ήταν μια normal βραδιά. 6 ώρα, 8 τελειώνει το παιχνίδι και πάει παράταση πέναλτι για να φύγεις πάλι η ώρα 10. Ναι, αυτό έχει γίνει. Νομίζω μόνο ο Μπέρκ μπορεί να μας προκρίνει την εθνική στο Euro του 2028. Το έχει με τους Κύπριους, λέει ο 409. Και κάτι διάβαζα λίγο νωρίτερα ότι ετοιμάζουν ποϊκοτάζ για το Μουντιάλ του 2030. Αν το κάνουν οι εθνικές και με τους και με το Euro, ζήτω που καήκαμε. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι, η FIFA δεν έχει κανένα πρόβλημα με την FIFA, με την UEFA, με την FIFA είναι το θέμα. Και στο ρεπορτάζ, από ό,τι διαβάζω, πέρα από αυτό το εσχρό που ζητάει η FIFA και το πουλάει με έναν τρόπο ότι λεφτά θέλουμε να αυξήσουμε τα έσοδά μας, η UEFA αντιτίθεται και αυτή την ώρα υπάρχει συνεδρία των ομοσπονδιών μελών της UEFA.

Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα χρειαστεί να περιμένουμε. Ακούσατε και τον Μπέρκ, δεν βιάζεται και υπάρχει μια τάση στην Ομονία να μην πολύ βιάζονται σε αυτό το κομμάτι. Να βρουν κάτι το σπουδαίο και όλες οι ομάδες το ίδιο πράγμα λένε. Δεν το λέει δηλαδή μόνο η διοίκηση της Ομόνιας. Περιμένουμε κάτι καλό να δούμε. Όπως περιμένουμε να δούμε και πόσο θα βγει και ο, εφόσον υλοποιηθεί και μεταγραφή, το, ο Καναδός επιθετικός του Απόλλωνα. Μοιάζει να έχει ένα καλό βιογραφικό. Λέω ότι είναι και καλός ποδοσφαιριστής ο Όσπορτ. Αν φέρει ακόμη ένα καλό, δεν είναι το γλυκό. Να έχεις δύο καλούς παίχτες, να μπορεί ο ένας να ανταγωνίζεται τον άλλον.

Δεν ξέρω, μου λέει ο 937, πόσο έτοιμες είναι οι ομάδες μας να αντέξουν και στην παράταση. Εδώ πάω πάσο εγώ. Μακάρι να περάσουν και οι δύο. Κοίτα, μιλάμε τώρα με μια χοντρική λογική. Εφόσον η Ομόνια έχει καταφέρει να πάει στην παράταση και να αντέξει, okay, με 10 παίκτες, δεν πιστεύω ότι οι προπονητές φυσικής κατάστασης, ξέρω εγώ, ή έχουν τόσες μεγάλες διαφορές έτσι ώστε να μην μπορούν να αντέξουν και οι υπόλοιποι. Δηλαδή, αν η Ομόνια με 10 παίκτες μπορεί να αντέξει, γιατί να μην το καταφέρει η Πάφος και η ΑΕΚ να πάει παράταση και να είναι ανταγωνιστικές. Με αυτή την έννοια λέω λοιπόν, θα παίξουμε τα ίδια δεδομένα. Άλλο να παίζεις με 10 και να παλεύεις να είσαι εκεί συνεχώς στην άμυνα και να ζορίζεσαι, και άλλο να είσαι 11-11 και να φοβάται και λίγο ο άλλος, να μένει και λίγο πίσω, να παίρνεις και μια ανάσα. Στην περίπτωση της Ομόνιας δεν παίρνει ανάσα. Ούτε ΠΑΟΚ ούτε Παναθηναϊκό δεν θα δούμε απόψε Κύπρο, μου γράφει ο 357. Ναι, τώρα τι να σου πω ρε φίλε. Τι να σου πω. Θα ήθελα κι εγώ, με κάποιο τρόπο θα προσπαθήσουμε να δούμε, αλλά θα έπρεπε τουλάχιστον κάτι, κάποιος να έδειχνε. Και από τις δύο ομάδες που παίζουν απόψε θα προτιμούσες για αντίπαλο του Απόλλωνα τη λιγότερο ικανή? Δηλαδή, θα ευχόμουν να περάσει η ομάδα που θα, όποια ομάδα περάσει, να περάσει με τύχη, χωρίς να είναι καλύτερη από την άλλη, και να την βρω εκείνη και όχι την καλύτερη. Τώρα, εγώ κρατάω και αυτό που οι Νορβηγοί έχουν και το πλαστικό, το γρασίδι. Είναι και λίγο περίεργες οι καταστάσεις, οι αντίπαλοι μας από την Νορβηγία. Εγώ δεν τους θέλω. Καλή, κακή, δεν έχει καμία σημασία. Είναι κληρώσεις τις οποίες εμένα με ζορίζουν οι Σκανδιναβοί. Στο μυαλό δηλαδή, δεν έχει να κάνει. Ενώ ως ομάδες έχουμε αποκλείσει πολλές φορές Σκανδιναβούς. Θα προτιμούσα τους Ρουμάνους, να σου πω την αλήθεια. Είναι κοντινό το ταξίδι. Δεν ξέρω τι είδους ομάδα είναι η μία και τι είδους ομάδα είναι η άλλη. Μοιάζει να είναι καλύτερη η Νορβηγική, γι' αυτό τίνω προς τους Ρουμάνους. Θα ήθελα Ρουμάνους με την ελπίδα ότι δεν είναι πολύ καλύτερη από τους Νορβηγούς. Ότι είναι περίπου το ίδιο και παίζεις με μία ομάδα, να κερδίσεις τι αν είναι το ίδιο. Θα παίξω σε φυσικό γρασίδι, είναι κοντινότερο το ταξίδι, κάνω περισσότερη οικονομία και ψυχολογική, έτσι, αντί να ταξιδέψεις 5-6 ώρες να πας εκεί, και θα πιθανόν να έχω και περισσότερο κόσμο στο παιχνίδι από την Κύπρο, να ταξιδέψουν περισσότεροι στην Ρουμανία παρά στην Νορβηγία.

Λοιπόν, έχουμε την ενδεκάδα της Πάφου. Ματζέσκι στο τέρμα. Μπρούνο, Γκολτάρ, Νταβίτ Λουίς και Ιωάννου, η τετράδα στην άμυνα. Μάλλον έτσι είναι, τετράδα. Ναι. Κίνα, Σούνιτς, Γκούγκα η μεσαία γραμμή. Σούνιτς, Γκούγκα, Κίνα μπροστά τους λογικά. Μπιελ, Ζάζα στα δύο άκρα και λες την επίθεση. Αυτή είναι η εντεκάδα που έχει επιλέξει ο Ρικάρτο Σαπίντο. Και είναι εκτός από το πρώτο παιχνίδι, σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, ο Πέπε, ο Ντράκομιρ και ο Μαέ που είχε παίξει ως τρίτος κεντρικός αμυντικός. Εντάξει, φυσιολογικό, δεν θα πάει με τρεις. Είναι φυσιολογικό.

Τι νομίζετε για την ΑΕΚ απόψε, λέει ο 004, για να πάμε και στο δελτίο μας. Θέλω να πιστεύω ότι θα παρουσιαστεί πολύ καλύτερη σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι και ότι είναι μια ομάδα που αν δεν πανικοβληθεί έχει την εμπειρία και δεν θεωρώ ότι είναι και φόβητρο η Μπέιταρ. Δεν λέω ότι θα περάσει η ΑΕΚ, δεν ξέρω πώς θα είναι η Μπέιταρ, αλλά δεν την έχω ξοφλήσει την ΑΕΚ εγώ. Παρά το γεγονός ότι έχει χάσει και παρά το γεγονός ότι μετά το 30 λεπτό κάπου μπερδεύτηκε, αλλά ήταν και το πρώτο της επίσημο παιχνίδι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι καλός ο Χένικ Μπέρ, γιατί στην θητεία του στην Ομόνια τους έβαλε μέσα στα μάρκα πρωταθλήτρια Ευρωπαϊκούς Ομίλους του Αγασταύρου, 2 πρωταθλήματα, 2 κύπελλα, 6 φορές Ευρωπαϊκούς Ομίλους, λέει ο 956. Οκ, φίλε, δεν είναι ανάγκη να ανοίξω αυτή την κουβέντα επειδή κάποιος άλλος έστειλε μήνυμα. Ας το κρατήσουμε μέχρι εδώ. Θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές αμέσως μετά τις 7, αμέσως μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και τις διαφημίσεις επιστρέφουμε. Πρώτα όμως, αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Έτοιμοι δηλώνουν στην Πάφο για την απόψινη αναμέτρηση κόντρα στην Χάιντουκ Σπλίτ. Η ομάδα του Σαπίντο ξεκινά με τους Μαγέτσκι, Μαέ, Νταβίτ Λουίς, Μπρούνο, Ιωάννου, Γκούκα, Κίνα, Σούνιτ, Ζάζα, Μπιέλ και Λελέ. Οι Γαλάζοι ψάχνουν την ανατροπή καθώς ζητήθηκαν με 2-0 στο πρώτο αγώνα. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95, τηλεοπτικά από Citavision. Με στόχο το διπλό και την πρόκριση, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Πέιταρ στη Ρουμανία. Η ομάδα του Μαύρο Καμορανέζη ιτήθηκε με 1-0 στον πρώτο αγώνα. Σέντρα στις 8.30, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95, τηλεοπτικά από Citavision. Νέο συμβόλαιο μέχρι το 2028 υπέγραψε ο Ερνάν Λοσάδα στον Απόλλωνα. Θέμα χρόνου για απόκτηση του Καναδού επιθετικού Ικέου Γκπό. Στα αγωνιστικά επιστρέφει ο Κουν, στο ιατρικό δελτίο παραμένει ο Άσουν Ψάο. Στην Ομόνοια γυρίζουν σελίδα και επικεντρώνονται στους διπλούς αγώνες με την Lincoln στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Χάνει την πρώτη αναμέτρηση ο Νεγκό, αναμένεται η έκθεση του διαιτητή για Κακουλή και Κουλυμπαλή, ώστε να διαφανεί αν θα χάσουν και τον επαναληπτικό. Στο ΑΠΟΕΛ κάνουν σκέψεις για περαιτέρω ενισχύσεις στα άκρα της επίθεσης. Ανοίχτο και το σενάριο αποκτήσεις στόπερ, δεδομένη η προσθήκη με αμυντικό μέσο και κεντρικό επιθετικό. Το τετάρτο και τελευταίο του φιλικό στην Πολωνία δίνει ο Άρης που αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο Αθηνών και στο ημίχρονο το σκορ είναι στο 0-0. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την αποκτήση του 20χρονου Αλγερινού τερματοφύλακα Σάμι Μερζούκ, αλλαγή πλεύσης για την αποκτήση δημιουργικού μέσου μετά το ναυάγιο με τον Μπιόρλο. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ανόρθωσης στην Πολωνία, προληπτικά δεν αγωνίστηκε στο χθεσινό φιλικό Μπέργστρομ και λόγω ανετοιμότητας ο Ντακρούς. Στους κοινοπολιτιακούς αγώνες, ο Πέτρος Μιχαηλίδης αγωνίζεται στις 9 απόψε στον τελικό της σφαιροβολίας, ενώ η Ολίβια Φωτοπούλου συμμετέχει στις 10 και 5 το βράδυ στα ημιτελικά των 200 μέτρων.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Έτοιμοι να κλειδώσουν την πρόκριση ΠΑΟΚ και ΠΑΟ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται στις 8.45 την Δυναμό Κιέβου, έχοντας κερδίσει με 3-2 τον πρώτο αγώνα. Για το Conference League, ο ΠΑΟ φιλοξενεί στις 9.30 στο ΑΚΑ την Μπάξη, έχοντας επικρατήσει στην Ουγγαρία με 2-1. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ ανακοίνωσε την απόκτηση του Σίλβεν Φρανσίσκο για τα επόμενα 3 χρόνια. Στη Ρώμα θα συνεχίσει οριστικά την καριέρα του ο Κωνσταντίνος Κουκεράκης. Έκτακτη συνεδρία συγκάλεσε η UEFA για την πρόταση του πρόεδρου της FIFA, Gianni Infantino, περί δημιουργίας εμπορικής θυγατρικής εταιρείας που θα διαχειρίζεται το Μουντιάλ. Δεν πουλάμε το παγκόσμιο κύπελλο, απλά φροντίζουμε για μεγαλύτερα έσοδα για τις ομοσπονδίες, η πρώτη επίσημη θέση της FIFA για το θέμα. Για περισσότερες ειδήσεις το 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
3: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά!
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
7: Freedom. Έχεις την ελευθερία να πας όπου σε βγάλει ο δρόμος αυτό το καλοκαίρι με αξιόπιστο 5G παντού και το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB ή 512 GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 384 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα. Ένα με σένα.
8: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
9: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
10: buysellcyprus.com. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
13: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
15: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Ba-da-ba-ba-bum.
16: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
17: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
16: This is happening now.
17: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
16: The battle has already begun. Which side will you be on?
17: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
19: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
20: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
21: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
22: Λοιπόν, επιστρέψαμε η κίνηση στους δρόμους. Έχουμε δυστύχημα στον περιφερειακό δρόμο Λεμεσού. Αν σας πω ότι είναι... Είναι τέσσερα στη σειρά από τον Άγιο Αθανάσιο μέχρι τα κάτω Πολεμίδια. Είναι τέσσερα και ένα κοντά στο roundabout στη μέσα γειτονιά είναι πέντε. Οπότε έχει μπλοκάρει όλος ο δρόμος από Λεμεσό προς, προς Πάφο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και αυτό έχει δυστυχώς πυκνώσει την κίνηση στους παρακάτω δρόμους. Γιατί βλέπω αρκετή κίνηση να υπάρχει εκεί στη Σπύρου Κυπριανού, στον Κάψαλο, στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και στον Κολονακίου και, στο, και παντού και στον Παραλιακό. Οπότε αυτά τα δυστυχήματα έχουν μπλοκάρει λίγο τους δρόμους και βλέπω να υπάρχει πυκνή κίνηση, φαντάζομαι λόγω και του αγώνα, εκεί κοντά στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, αλλά ως ένα βαθμό το θεωρούμε και λίγο φυσιολογικό αυτό, γιατί πάει κόσμος στο γήπεδο. Στην Πάφο είναι ήδη οι δρόμοι, δηλαδή λεωφόρος Δημοκρατίας και λεωφόρου Τάσου Παπαδόπουλου προς Μεσόγειο. Αυτά είναι τα θέματα στην Πάφο. Στην Λάρνακα τα μεγαλύτερα προβλήματα από ό,τι βλέπω είναι εκείνο το τετράγωνο, δηλαδή που σχηματίζει η Σπύρου Κυπριανού, Διγενεία Κρήτα και η διασταύρωση Γιάννου Κρανιδιώτη, Νίκου και Δέσποινας Πατήχη. Και στην Λευκωσία, από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή, όχι κάτι φοβερό και τρομερό, στο κέντρο της Λευκωσίας και εκεί οι κλασικές λεωφόροι, δηλαδή λεωφόρο Στροβόλου και Αθαλάσσας, φαίνεται να έχουν την περισσότερη κίνηση. και 224-72-374 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, στο 2950 τα μηνύματά σας. Είναι η εκπομπή «Καλώς τα παιδιά», στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου και Χρήστης Χριστοδούλου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Θυμίζω την εντεκάδα της Πάφου, ο Ματσέσκη στο τέρμα, ο Μπρούνο δεξιά, ο Ιωάννου αριστερά, Νταβίτ Λουίς με Γκολτάρ στα στόπερ, Κίνα Σούνις Γκούγκα είναι η τριάδα στην μεσαία γραμμή, στα εξτρέμι Μπιέλ και Ζάζα και στην κορυφή ο Λέλε, αυτή είναι η έντεκα του Ρικάρτο Σαπίντο, λίγο πριν την έναρξη του παιχνιδιού, όταν λέω λίγο, περίπου ένα 45 λεπτό.

Έχει εκδώσει και σχετική ανακοίνωση η UEFA σε σχέση με αυτό που θέλει να κάνει η FIFA, είναι και αρκετά μεγάλη, αλλά υπάρχει ομοφωνία ότι οι 55 ομοσπονδίες της UEFA θα τηρήσουν αποχή από τις διοργανώσεις της FIFA όσο η πρόταση Infantino μένει ενεργή. Αν δηλαδή δεν αλλάξει στάση ο Infantino και οι παραδουλεύτρες δίπλα, θα έχουμε θέματα ποδοσφαιρικά. Χαρακτηρίζουν ανεύθυνο, αδικαιολόγητο ότι μία τέτοια πρόταση που ήρθε από μέρος του Infantino και τέτοια σημασίας για το ποδόσφαιρο σχεδιάστηκε μυστικά και έφτασε ένα βήμα πριν από την έγκρισή της χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με όσους έχουν την ευθύνη να προστατεύσουν το άθλημα, και κατηγορεί ευθέως, δηλαδή στα ίσα, δεν ξέρω πόσο πιο ανοιχτά θα μπορούσε να το κάνει η UEFA, η οποία λέει δεν πρόκειται απλώς για σοβαρή αποτυχία ηγεσίας, αλλά για εγκατάλειψη της ευθύνης της FIFA ως θεματοφύλακα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Συγκεκριμένα αναφέρεται στην ανακοίνωση της FIFA ότι το αποτέλεσμα της σημερινής συζήτησης, καμία εθνική ομάδα της UEFA δεν θα συμμετάσχει σε διοργανώσεις της FIFA όσο αυτές οι προτάσεις παραμένουν ενεργές, εκτός αν αποσυρθούν πλήρως και δοθούν δεσμευτικές εγγυήσεις ότι η FIFA δεν θα επιδιώξει ποτέ ξανά να ανοίξει την διακυβέρνηση ή την ιδιοκτησία των διοργανώσεών της σε ιδιώτες επενδυτές.

Μ' αρέσουν στην UEFA διότι καταλήγει στην ανακοίνωσή της ότι υπάρχουν πράγματα που είναι πολύ σημαντικά για να πουληθούν. Το παγκόσμιο κύπελο ανήκει στο ποδόσφαιρο, πάντα ανήκει, για πάντα θα ανήκει και όσο η Ευρώπη έχει φωνή δεν θα είναι ποτέ προς πώληση. Απλώς ξεχνάνε ότι πριν μερικά χρόνια έκαναν μια... λίγο έλειψε να τα τεινάξουν όλα στον αέρα. Βέβαια δεν φταίει η FIFA, άλλοι οι ιδιοκτήτες των ομάδων πήγαν να κάνουν εκείνη την Super League. Οπότε εντάξει, και στην Ευρώπη δοκίμασαν να κάνουν κάτι τέτοιο, τουλάχιστον να κρατήσουν τον μπούντον τους.

0: Κατ' εμένα δεν ήταν πάρα πολύ αυστηρές οι αποβολές. Στο πρώτο παιχνίδι ήταν κόκκινη, δεν υπάρχει αμφιβολία. Στο εκτεσινό παιχνίδι θεωρώ όμως ότι ήταν αυστηρές. Δεν έχουμε εικόνα. Μπορεί να ήταν σωστές, λέω έτσι για χάρη συζήτηση, μπορεί να ήταν σωστές οι αποβολές. Δεν έχουμε εικόνα. Μοιάζει όμως πάρα πολύ αυστηρή απόφαση του Νορβηγού διαιτητή. Από 2-3 πραγματάκια τα οποία μπορούμε να υποθέσουμε, όσο δεν έχουμε εικόνα. Η εικόνα αύριο μπορεί να μας κάνει να αλλάξουμε την άποψή μας. Αλλά με αυτά που έχουμε δει, εγώ προσωπικά έχω δει τον ποδοσφαιριστή της Καϊράτ να κρατάει το πόδι του λίγο πάνω από τον αστράγαλο. Άρα αν ήταν χτύπημα στο μυρό ή στο γόνατο, δεν θα πονούσε χαμηλά στην κνήμη. Γι' αυτό υποψιάζομαι ότι δεν υπάρχει εκεί η επαφή. Επίσης, στην δεύτερη δεν φαίνεται αγκονιά. Κάνει κίνηση ο διαιτητής με το χέρι του ότι υπήρχε αγκονιά. Δεν φαίνεται στο πλάνο να υπάρχει αγκονιά. Γι' αυτό θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ αυστηρές οι αποφάσεις του διαιτητή, που θα μπορούσε το παιχνίδι να πάει εντελώς διαφορετικά. Αλλά η ουσία είναι άλλη. Έχει αποκλειστεί και πάμε παρακάτω. Πάμε. Έχουμε ακροατή. Ναι, παρακαλώ. Ναι.
1: Θα σκευάζεις τώρα τις δημιουργίες. Ένα αναστάς.
0: Είναι.
1: Άντε το. Έλα, ακούγεις με τώρα.
0: Ναι.
1: Καλό το. Ακούγεις με.
0: Βεβαίως.
1: Την ώρα που σκευάζεις την δημιουργίες με τον Ισφαντίνο, σε πιάνει γίνον το ένα αναστάς, φίλε.
0: Δεν έχω καταλάβει. Συγγνώμη, Σάιμον μου.
1: Τα κατοσώματα της FIFA που έρχονται της UEFA, που των Ελβετών, ναι, ναι, ναι, των Δεσσαρμένων, ο Πλατινί, που διερεύνηση στη μένα παγκόσμια, όποιος δόκει τα παραπάνω, πεθανίσκουν ξένοι εργάτες να χτίσουν ένα γήπεδο, δεν τους κοφτεί τίποτε. Τώρα σκευάζει μια νύχτα, πιάνει ο άλλος να κυρώσει την κάρτα, ο Τραμπ. Το Μαρόκο, εκείνο που είχαμε στη Σενεγάλη, ο διαιτητής εφάνηκε τέτοια καθαρά σκηνότητα στιγμή που φύγει η Σενεγάλη και ήταν πίσω. Τώρα σκεφάζεις την είδηση. Ναι. Ένα αγανακτά ρε Βανκό.
0: Βεβαίως αγανακτάς. Αγανακτάς διότι σκέφτεσαι το εντελώς διαφορετικά το άθλημα, εντελώς άλλο δρόμο, σε άλλο δρόμο πάει, το οποίο στο δικό μου το μυαλό και στη δική μου την ψυχοσύνθεση δεν είναι ανοιχτό.
1: Δεν μπορείς, παρά εμπολιτικά όλα τελικά, δεν μπορεί να μείνει τσάσεις για τα φαουτ απέναντι. Πρέπει να μιλήσεις οποιοςδήποτε συνείδητος, πρέπει να ξεκινήσει να μιλά πολιτικά, δεν έχει άλλη λύση. Τούτες οι συμπεριφορές σε όλον τον πλανήτη, σε όλα τα κράτη, είναι μόνο για το ποσφαιρό, είναι ένα πράγμα που αφήνεται. Ο τραμπισμός, ο φασισμός, ο απολυταρχισμός, τα διαφθορά, ριάγια, παραβίασε περιβαλλοντικά θέματα, να βγάλει λεφτά, μίζες, πράγματα, δεν τους κάνει η ψηλή μισή που να επιδιώξουν την τη δόξα ρε κουμπάρε. Ολόκληρο το Μαρόκο εφάνηκε ότι διεύθυνε και ευρωβουλευτές του το υπόθεση με την Εύα Καϊλή, με το Ευρωκοινοβούλιο που διερευνά η Γενική Εισαγγελία, χωρίς το ένα φέρνει το άλλο. Σαν Πανίκος Κωνσταντίνου, κάνωσε, κάνει στην δυσίδη. Μια φορά είπε το, δεν έχει δικαιοσύνη μες στον κόσμο, είπες.
0: Το δίκαιο είναι με το δυνατόν, ανέκαθεν ήταν.
1: Και μίλα για το ποδόσφαιρο, αλλά πάει παντού.
0: Πάει παντού, ναι. Πάντα είναι το δίκαιο του δυνατού. Η ιστορία
1: δεν
0: αυτό μας
1: δεν πάει άλλο, ρε κουμπάρε. Και έχεις οι αθώτες του ανθρώπου, του κινήματος, του απολυταρχισμού, ο κυλίντζηρος που ήταν ο μεταναστής, ο ένας, ο άλλος, ο φτωχός, το γενικά συστήματα υγείας που για τους που αν δεν ήταν τούτα ήταν τα άλλα τα ασφαλιστικά που αν δεν είχες ασφάλεια να πεθάνεις και μες στον δρόμο, εν το ένα, εν το ποδόσφαιρο, εν το φτωχό, εν τι πας να γίνεις όπως τη Σεμπαουλή να πει ο πρόεδρος της Σεμπαουλή να πω. Ένα έχουν αδύνατο να στεί ο Έλλον Μάσκ να θέλει να μας πιάσει, να μας πιάσει. Εν νομίζω να μας πιάσει. Για τούτον είπε, για άλλον πλουσίο. Εντάξει, και πάσουν να σε καπιταλιστικό, αλλά είναι υπερβολικό, είναι το πράγμα που ζούμε, ρε κουμπάρε. Είναι εταιρείες, το ποδόσφαιρο, ναι, είναι κέρδο, είναι εταιρείες, ναι, αλλά είναι απίστευτα το που ζούμε, ρε κουμπάρε. Ο άλλος σκέρνει και κάθε φορά που σκέρνει, έλα λέει μου για το Fox Sport. Πρέπει το Fox, εν τούτο που ευημινεί το Τραμπ, είσαι με το Τραμπ.
0: Κάλος πάντα, ας τελειώσουμε την κουβέντα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο μαζί μας.
1: Κατάλαβες να μου πεις να πω.
0: Απόλυτα, να
1: είσαι καλά. Συσκευάζεις το την είδηση.
0: Εντάξει, είπαμε, δεν έχουμε πολύ χρόνο να ακούσουμε και τους υπόλοιπους.
1: Να πεις τώρα να πει για την Ομόνια, εντάξει, τέλος πάντων.
0: Άντε, τα λέμε, για χαρά. Πάμε, παρακαλώ.
2: Γεια σου, Πανίκο.
0: Χαίρετε.
2: Για αυτό, φίλε Πανίκο, χαρά να πω και, για αυτό, φίλε Πανίκο, το απλό, δεν, εκτός που να απολαύσουμε 90 λεπτά, να κάτσουμε να απολαύσουμε κάτι, ένα παιχνίδι, το οποίο δεν μας αφορά ιδιαίτερα, δεν πρέπει ούτε να χωνούμαστε, αφού τότε ότι ο κόσμος από τον ημέρα που ήταν τρεις άνθρωποι πάνω στη γη, επικρατούσαν ο πιο δυνατός, δεν θα τα αλλάξουμε εμείς το πράγμα τώρα. Και απλά είναι η δύναμη από άλλα. Κάποτε ήταν η μυϊκή δύναμη, μετά έπαιρνε η γοητεία, μετά έπαιρνε τα λεφτά και πάει η τεχνολογία και προχωρά. Και επιβιώνουν και επιβιώνουν όμως Πανικό, γιατί το να έχεις μεγάλη δύναμη παθαίνει και άλλα πράγματα μετά. Επιβιώνουν αυτοί που απλά απολαμβάνουν την κάθε μέρα της ζωής τους. Με τα μικρά πράγματα. Αυτό σαν δίδαγμα, τίποτα άλλο.
0: Να σε καλά, φίλε.
2: Διαφωνείς Πανικό?
0: Όχι, κάπως έτσι πάει. Διαφωνώ στην... Μπορώ να κάνω πολλή κουβέντα σε αυτό που λες, αλλά στο γενικότερο πλαίσιο, ναι.
2: Το να κάτσω να αγχώνω με αν ο Ιφαντίνο, αν είναι. Πού φτάνω, πού τι κερδίζω. Ματαιοδοξία, πες το ματαιοδοξία.
0: Όχι, αλλά. Γεια σου, Χαράμπε. Απλώς έχουμε απαιτήσεις από κάποιους άλλους να τους πιέσουμε να λάβω εκείνη την ευθύνη. Π.χ. αυτό που κάνει τώρα η FIFA. Έχουμε ακροατή. Πάμε, παρακαλώ.
3: Έλα, Πανίκο, Πάμπο σήμερα.
0: Γεια σου, Πάμπο μου.
3: Να μου κάνει καλά.
0: Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ, εσύ πώς είσαι.
3: Φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Mm-hmm. Πόσα λεφτά, πόσα εκατομμύρια έχει τούτη η ομάδα που έπαιζε η Ομόνια ψες?
0: Δεν το ξέρω. Κάπου εκεί στα κυβικά της Ομόνιας.
3: Νομίζω, ρε φίλε, η Διαδυσία έπαιζε 60-40 ψες. Και δεύτερο, το φάουλ που έκανε ο Καγουλής δεν επρόλεξε που σφύρισε ο διαδυτής. Εγώ έτσι νομίζω. Θέλω και την κότσινη απευθείας. Και δεύτερον όπως κατάλαβα εγώ, ότι έπαιζε να βγάλει που έχτην όπως το πρώτο παιχνίδι. Έπαιζε πολλά μαζί με την ξένη ομάδα και την Ομόνια, έπαιζε την αστερά πολλά. Εγώ έτσι το νομίζω πάντως. Επειδή είναι βαλαντέρμανος, που είναι βαλαντέρμαντζινή, αγανακτούσαν και πρέπει να βγάλω, εγώ έτσι νομίζω, έφκαλε μπέχτην τη Ομόνια έξω να παίξει με 10 παίκτες για να προκληθεί τούτη η ομάδα.
0: Okay, εντάξει,
3: διότι τα φάρκου που γεννήσκονται στο παγκόσμιο κύπελλο και με τούν το παιχνίδι που γίνει και ανεψές, εγώ έτσι το νομίζω ότι η Διαδυσία και του VAR έπαιζε 60-40 ψες. Διότι είχε και περίπτωση που πρέπει να βγει παίκτης της ομάδας.
0: Ήταν λίγο αυστηρές οι αποφάσεις του από εκεί και πέρα. Τουλάχιστον...
3: Αν είδες το παιχνίδι.
0: Ναι.
3: Αν είδες
0: ναι,
3: το παιχνίδι.
0: Ναι. Βάσει της εικόνας δεν ξεκαθαρίζει.
3: Ο αμυντικός της είχε κάρτα, έκαμε 4 φάουλ συνέχεια και λένε του πήρνε πίσω.
0: Της Ομόνιας, όχι για τους άλλους.
3: Κατάλαβες, διότι είχε και κάρτες που πρέπει να ρίξει με κόκκινη κάρτα της άλλης ομάδας. Είχε κάρτα. Πόσες φορές έκανε φάουλ του παίκτη της Ομόνιας σε μια κάρτα. Ο ίδιος παίκτης θα πει να πάει ο αρχηγός της ομάδας να κάνει παρατηρήσεις επί ένα οι παίκτες εκείνοι.
0: Έγινε πάμπα μου.
3: Και δεν έγινε μια κάρτα της άλλης ομάδας. Για ποιο λόγο. Εγώ έτσι το νομίζω ότι έπαιζε 60-40.
0: Να σε καλά πάμπα μου. Καλό σου απόγευμα. Έχουμε και την 11η τη ΣΑΕΚ, έχουμε και ακροατή. Λίγη υπομονή να την διαβάσω. Παρασκευά στο τέρμα Μιλίτσεβι, Σαμπόρι στα στόπερ, Γκούρφιγκερ αριστερά, Μιραμόν δεξιά, ο Λέδες μπροστά από την άμυνα μαζί με Πάγκοφ και Ρέπα στην μεσαία γραμμή, Αμίν και Λαγιούνι στα δύο άκρα και ο Μπάγιτς μπροστά. Αυτή είναι η 11 του κυρίου Καμορανέζη. Παρακαλώ.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Πάμε τώρα, παρακαλώ.
5: Καλό πάγημα, Παναγιώτη.
0: Επίσης, γεια σου δρόμο.
5: Εγώ διαπίστωσα το εξής, ότι η Ομόνοια, κάποιοι ποδοσφαιριστές είχαν χάσει την αυτοσυγκέντρωση. Δεν λέω όλοι, ειδικά και να πω και το άλλο, ότι η αποδυνάμωση της Ομόνοιας, αντιλαμβάνεσαι τα πως θα πω, δημιούργησε κάποιες έτσι αμφιβολίες σε κάποιους ποδοσφαιριστές ότι με τις απώλειες, ας πούμε, λέω τώρα, ότι δεν εμπρίσκαν εύκολα τον τους επιθετικούς μας να κάνουν μια μπαλιά.
0: Θα πρέπει να προσθέσουμε και τον παράγοντα κούραση. Ενώ σε κάποια στιγμή του είναι το πράγμα να σε αποσυντονίσει. Όταν πάει στην παράταση να κάνει και έκανε ένα λάθος.
5: Μιλώ για τα αρχικά λεπτά, ας πούμε.
0: Εντάξει, παίζει λίγο η ψυχολογία, διότι ήρθε καπάκι, ήταν το πρώτο μας με αποβολή νωρίς. Έρχεται δεύτερο με αποβολή νωρίς, πάλι να τραβήσεις το ζόρι. Ενώ ψυχολογικά μπορεί να σε πάρει λίγο κάτω.
5: Επέζαν και με, ξέρεις, λέει, μήπως έγινε κανένα απρόπτω, ας πούμε. Επειδή έφτιαγε την κόκκινη κάρτα ο γιος το πρώτο αγώνα, έπαιζε και με το φόρο, δεν έπαιζα με παραπάνω αέρα και η αυτοσυγκέντρωση χάνεται. Και μπορεί να κάνεις κανένα ενέργεια όπως είχαμε. Έδειξε ότι εγώ μπορώ να πω αν είναι κότσι, αν είναι κότσι.
0: Ο λόγος που δεν μπορείς και η δυσκολία μας όλων είναι γιατί δεν έχουμε καθαρό πλάνο.
5: Ναι,
0: αν είχαμε καθαρό πλάνο, θα λέγαμε. Ναι, ναι. Όπως είδαμε στο πρώτο μας. Το πρώτο μας φαίνεται είναι καθαρή κόκκινη. Σε αυτό
5: ναι,
0: το μας, ούτε
5: φάνηκε
0: στην πρώτη ούτε στη δεύτερη φάση, δεν έχουμε καθαρό πλάνο.
5: Μάλιστα.
0: Έγινε, φίλε. Να σε καλά. Και εγώ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, να ευχηθώ κάθε επιτυχία στην ΠΑΦΟ και στην ΑΕΚ να περάσω στην επόμενη φάση. Ο Σάββας Κοσάρης θα είναι σε πολύ λίγο στο στούτιο για τα δύο παιχνίδια. Στις 8 ξεκινάει η Πάφος απέναντι στην Χάιντουκ στο Αλφα Μέγα στη Λεμεσό. 8:30 στη Ρουμανία η ΑΕΚ απέναντι στην Μπέιταρ. Θα τα πούμε απόψε στον απόϊχο. Γεια σας.

0: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Στην Κύπρο σήμερα ο ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν για το Κυπριακό, Ραφαέλ Λεφίτο. Η παρουσία του στο νησί καταδεικνύει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνδράμει ενεργά στις διαπραγματεύσεις. Αύριο θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ θα δει και τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Σε καταγραφή όλων των συγκλήσεων που επιτεύχθηκαν έως σήμερα στο Κυπριακό, προχωρούν τα Ηνωμένα Έθνη. Θα τις παρουσιάσουν ως ενιαίο πλαίσιο στα εμπλεκόμενα μέρη. Στην Ελλάδα, τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Ισχυρά αεροπορικά πλήγματα εξαπέλυσαν τις πρωινές ώρες οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον στόχων στην Ιρανική επικράτεια. Καταγράφηκαν διαδοχικές εκρήξεις σε πολλές περιοχές του νοτιού Ιράν. Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 24 στα υπόλοιπα παράλια και στους 20 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Σίλια Ιωαννίδου.
3: Πέμπτη 30 Ιουλίου, Πάφος FC και ΑΕΚ κυνηγούν την ανατροπή στους επαναληπτικούς για τον δεύτερο προκριματικό σε Europa League και Conference League. Ήττα στην Κροατία μείωσε τις πιθανότητες για την ομάδα της Πάφου. Ο επαναληπτικός στη Λεμεσό προσφέρει τη δυνατότητα για ανατροπή. Νίκη πρόκριση στη Ρουμανία ψάχνει ΑΕΚ μετά την εντός έδρας ήττα του πρώτου αγώνα. Πέμπτη 30 Ιουλίου, Πάφος FC Χάιντουκ Σπλιτ στις 8, Μπέιταρ ΑΕΚ στις 8:30 το βράδυ. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μία προσφορά της Megabet Plus, της Venny Cook & Dine και της Alumil.
4: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 5 Αυγούστου. Τίλτα, ρύζι μπασμάτι 1 κιλό από 4,95, τώρα 4,49. Χαραλαμπίδης Κρίστης, φέτα 200 γραμμάρια, 2,55. Σέικ ροζέ τόνος 4x80 γραμμάρια από 3,59, τώρα 2,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
5: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Everyone, τα πάντα εσύ.
8: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
9: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
11: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου. Όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση, η κάθε σου ανάσα, όσα ζεις και αγαπάς. όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίφα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
12: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
13: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή «Πάμε Ευρώπη» φέρνουν κοντά σας η Megabet Class. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Kukendine και η Alumil.
15: Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι, να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, αν είστε στο αυτοκίνητο, προσεκτικά και με υπομονή, παρόλο ότι τούτη την περίοδο ιδιαίτερα δεν υπάρχει έτσι το κυκλοφοριακό χάος που παρατηρείται στους υπόλοιπους μήνες. Είμαστε μαζί σας στην εκπομπή «Πάμε Ευρώπη» και θα πάμε Ευρώπη για τα δύο επόμενα παιχνίδια των ομάδων μας, Conference και Europa Link, με την προσδοκία ότι οι ομάδες μας σήμερα θα τα πάνε καλύτερα σε σχέση με το τι πήγε χθες βράδυ η Ομόνια. Πριν πάμε στην ποδοσφαιρική μας δράση όμως, να μου επιτρέψετε να αποχαιρετήσω μια απλή αλλά σπουδαία φυσιογνωμία της κυπριακής κοινωνίας. Γεροπλάτανος που άντεξε μπόρες και θύμησες, αλλά και που χάρισε τη δροσιά της σκιάς του στην Αμόχωστο και τη Νέα Σαλαμίνα. Και αναφέρομαι φίλες και φίλοι στον ιστορικό πρόεδρο του Συλλόγου Νίκο Φλουρέντσο, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών, γεροπλάτανος όντως. Και με σεβασμό πολύ τον αποχαιρετούμε, όπως με σεβασμό τον είχαμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή μας «Αθλητισμός και πολιτισμός» τον Μάρτιο, όταν είχαμε την επέτειο ίδρυσης της Νέας Σαλαμίνας, γι' αυτό και το ερχόμενο Σάββατο, η μέρα που η γη της Κύπρου, όχι της Αμοχώστου αλλά της Λεμεσού, θα αγκαλιάζει τον αείμνηστο Νίκο Φλουρέντσο, θα κάνουμε και εμείς μια ιδιαίτερη αναφορά. Αιωνία του η μνήμη. Να θυμίσουμε ότι πέρα από το ποδόσφαιρο έχουμε και τους κοινοπολιτιακούς αγώνες. Δύο καλές προσπάθειες απόψε για τους αθλητές μας. Ο Πέτρος Μιχαηλίδης λαμβάνει μέρος στον τελικό της σφαιροβολίας των ανδρών. Γύρω στις 9 θα αρχίσουν οι προσπάθειές του και στις 10:05, με βάση το πρόγραμμα των αγώνων, θα ρηχθεί στη μάχη της ημιτελικής φάσης στα 200 μέτρα η Ολίβια Φωτοπούλου, η οποία έφτασε εκεί κάνοντας ήδη μια εξαιρετική κούρσα. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και στους αθλητές μας. Πάμε στα παιχνίδια μας, πάμε στο στάδιο Αλφαμέγα και στον καλό συνάδελφο Λούι Νικολάου, ο οποίος θα μας περιγράψει τον αγώνα της Πάφος FC με την Χάιντουκ. Λούι μου, σε χαιρετώ.
16: Καλησπέρα Σάβα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Sport FM 95 από το στάδιο Αλφα Μέγα. Έχει πέσει έτσι λίγο η ζέστη τώρα με την δύση και του ήλιου, σιγά σιγά ωραία βραδιά για ποδόσφαιρο που θα αρχίσει σε πολύ λίγο, σε περίπου 22 λεπτά από τώρα.
15: Είπα για την κίνηση ότι δεν υπάρχει κίνηση, αλλά ο φίλος μου 111 δες Highway Λεμεσού Πάφου και θα καταλάβεις λίγο.
16: Προηγήθηκε ένα ατύχημα.
15: Α, έγινε ατύχημα.
16: Άκουσα. άκουσα τους security εδώ στο Αλφα Μέγα, τους φρουρούς και τους αστυνομικούς που μιλούσαν για κάποιο θέμα που προέκυψε στον αυτοκινητόδρομο, απλά επειδή ήμουν λίγο μακριά και ακούω από τον αθήρμα.
15: Ελπίζουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό και να είναι μόνο η ταλαιπωρία των φίλων οδηγών, ναι.
16: Απλά να σου πω, ξέρεις, από το ταξίδι προσπαθώ να σκεφτώ τι μου έλεγε αυτό το Hajduk Split και θυμήθηκα. Ήταν ένα παιχνίδι το 1995 Σάβα, απέναντι στον Παναθηναϊκό καλοκαίρι. Ήταν από τις πρώτες φορές που θυμάμαι τον Μπορέλι.
15: Τον Μπορέλι.
16: Τον Μπορέλι. Και σκοράρει εκτός έδρας στην Κροατία και έδωσε την πρόκριση τότε στον Παναθηναϊκό. Ήταν η χρονιά που ο Παναθηναϊκός το 96 έφτασε μέχρι και τα ημιτελικά.
15: Άντε, ύστερα από κάποια χρόνια να θυμάσαι τον Μπρούνο, ας πούμε, που έβαλε και την πρόκριση στην Πάφο. Λοιπόν, άτε, δεν είμαστε σε εντεκάδες μας.
16: Λοιπόν, θα δώσω πρώτα την εντεκάδα των φιλοξενούμενων και τον παλιό μας γνώριμο Γκονζάλο Γκαρσία, που τον είχαμε δει και σε ανόρθωση τον προπονητή, που εξακολουθεί να μην βάζει τον Λιβάγια, το μεγάλο παράπονο των φίλων της Hajduk Split, με την ίδια ακριβώς εντεκάδα, Σίλιτς στο τέρμα, Χόβιτς και Ακαπάντη αριστερά και δεξιά, στο κέντρο της άμυνας η Μάρεσιτς και Φαν Χόρνμπεκ, Πούξας Παζαζίτη στα χαφ, αριστερά ο αρχηγός και σκόρερ του δεύτερου γκολ Μέλτζακ, δεξιά ο Χουράμ, πίσω ο Ντε Αλμέιδα από τον σκόρερ του πολύ εντυπωσιακού γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ Σέκο. Έκπληξη εντεκάδα του Σαπίντο, δεν την περίμενε κανείς ούτε εδώ από τους συναδέρφους που έχουν και έτσι μια καλύτερη γνώση από το ρεπορτάζ της παφιακής ομάδας, αφού δεν ξέρουν και οι ίδιοι πόσα μάτς έχουν περάσει που να λείπουν δύο από τους τρεις του κέντρου της ΑΕΚ, και αναφέρομαι στους Σούνιτς, Ντράκομιρ και Πέπε. Σήμερα οι δύο δεν είναι στην εντεκάδα, ο Ντράκομιρ και ο Πέπε. Ξεκινά με τον Μαζέτσκι στο τέρμα, Ιωάννου αριστερά, Μπρούνο δεξιά, έκανε και αναφορά ο Σαβασκοσάρης, Νταβίτ Λουίς και Κολτάρ, Νταβίτ Κολτάρ, οι δύο Νταβίτ στο κέντρο της άμυνας. Ο Κούγκα, ο Κίνα και ο Σούνιτς, τριάδα στον χώρο του κέντρου. Ζάζα αριστερά, Μπιέλ δεξιά, Λελέ μπροστά στην κορυφή. Με αρκετό ενδιαφέρον περιμένουμε να δούμε πώς θα αποδώσει αυτή η εντεκάδα της του Σαπίντο, ο οποίος έπιασε αρκετούς στον ύπνο. Έχει στον πάγκο του Παπαστηλιανού Πέτρου, Μαέ, Σέμα, Ντράκομιρ, Γιώργο Μιχαήλ, Μαμάτοφ, Βρίτο, Εύζωνα, Ιωάννου, Κορέα, ο οποίος τελικά προλαβαίνει να είναι στην αποστολή, να δούμε αν θα τον χρησιμοποιήσει κιόλας, και τον Πέπε.
15: Έλα.
16: Ναι.
15: Κόσμος.
16: Κόσμος κοντά στις 4.000, αλλά αυξάνεται, νομίζω θα είναι περισσότερος. Αν, όπως ισχύει, υπάρχει και θέμα στον αυτοκινητόδρομο, λογικά θα έρθει κι άλλος κόσμος στην συνέχεια. Έχουμε ακόμη κοντά στα 20 λεπτά για να αρχίσει το παιχνίδι.
15: Σε ευχαριστώ, Λουί μου. Θα έρθουμε κοντά σου με την έναρξη του παιχνιδιού. Κατεβαίνουμε από τα δημοσιογραφικά θεωρία στην αίθουσα τύπου. Πάμε να ακούσουμε πρώτες δηλώσεις από πλευράς Πάφου.
17: Πέρα και εσάς και στους φίλους τηλεθεατές, και καλώς σας βρήκαμε. Είναι χαρά μας και τιμή μας που έχουμε αυτή τη νέα συνεργασία πλέον για τα επόμενα χρόνια, όπως είπες και εσύ. Όσο αφορά το σημερινό παιχνίδι, ναι, αποδείξαμε νομίζω περίτρανα τα τελευταία δύο χρόνια στην Ευρώπη ότι η ομάδα μπορεί. Είναι φτιαγμένη για βραδιές σαν την απόψινή, όχι απλά για ανατροπές. Νομίζω έχουμε ξεπεράσει και πιο μεγάλα εμπόδια, με όλο το σεβασμό φυσικά που έχουμε προς την Hajduk Split, που είναι μια μεγάλη ομάδα, πολύ μεγαλύτερη από εμάς, έμπειρη ομάδα. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε κάτι καλύτερο από το πρώτο παιχνίδι, που νομίζω το αξίζαμε βάσει της απόδοσης, βάσει των στατιστικών. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό πρέπει να κάνουμε σήμερα, να πάρουμε αυτό που πρέπει από το παιχνίδι. Πρέπει να βρούμε γκολ και θα παλέψουμε φυσικά για την πρόκριση. Εμείς το πιστεύουμε, οι προπονητές το πιστεύουν, οι ποδοσφαιριστές το πιστεύουν. Ελπίζω να το πιστεύει και ο κόσμος. Και έχουμε μπροστά μας τώρα ένα παιχνίδι να παλέψουμε και να καταφέρουμε να τρέψουμε τα δεδομένα.
18: Έδειξε και αντίπαλος ότι μπορεί, με βάση το τι είδατε μάλλον στο πρώτο παιχνίδι, ότι μπορεί να κάνετε την ανατροπή, θεωρείτε, με βάση την εικόνα που είδατε?
17: Εντάξει, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έκαναν ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Αλλά και εμείς κάναμε καλό παιχνίδι και ήμασταν άτυχοι. Μας έλειπε κάτι στο επιθετικό τρίτο. Νομίζω αυτό θα είναι το κλειδί σήμερα. Να τελειώσουμε εμείς τις φάσεις, να βρούμε πρώτη γκολ. Αλλά νομίζω είναι και αυτοί έχουν φυσικά ένα πολύ καλό σύνολο. Έχουν το προβάδισμα που είναι πολύ καλό, δύο γκολ. Αλλά μπορούμε.
15: Μάλιστα. Μακάρι να μπορέσει η Πάφος. Παρόλο ότι ο φίλος 109, ο οποίος είναι Σαλαμιναίος, και εκφράζουμε και στον κάθε Σαλαμιναίο τα συλληπιτήριά μας για την φυγή του ιστορικού προέδρου του Συλλόγου Νίκου Φρουρέντζου. Ο φίλος λοιπόν, ο 109, λέει ότι η Split ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη στο πρώτο παιχνίδι όταν βρήκε χώρους με την άνοδο της Πάφου. Μην γυρίσει μπούμεραγκ στην Πάφο το στήσιμο Σαπίντο. Θα το δούμε στο γήπεδο αυτό. Ο φίλος 056 μας ενημερώνει ότι υπάρχει φωτιά μεταξύ Δωράς Μαλλιάς και Άρσους, επιχειρούν ένα αέρια μέσα αντιμετώπιση τη πυρκαγιά. Ο φίλος 082 γυρεύει τον Πόλη. Ήταν και με τις άδειες του ο Πόλης, θα τον έχουμε πολύ σύντομα. Να χαιρετήσω και τον φίλο μου τον Ανδρέα εκεί στο Παλιό Μέτοχο. Να χαιρετήσω ξανά τον φίλο 111. Είχαμε αυτό το θέμα με τον ΜΑΕ. Είναι παράκληση να μην το λέμε με τον ΜΑΕ, γιατί προκαλεί ψυχολογικά. Θα το πω του Λούι, φίλε 111, και να δούμε πώς θα τον λέμε σήμερα. Να τον λέμε με τον μικρό του. Είπαμε να την προηγούμενη φορά τον λαλούμε Μάκε. Πήραμε και την άδεια από το δικό μας το Μάκε εδώ, τον Μάριο. Οπότε να τον λαλούμε Μάκε. Καλησπέριζω κύριε Σάβα, καλή συνέχεια, καλή δύναμη και καλή τύχη στην Πάφο, διότι για μένα είναι πατριώτες, έχουν το σύνθημα στον τοίχο που έλεγε ο μεγάλος μας βασιλιάς ο Λεωνίδας, ου πόσοι αλλά που σημαίνει δεν θέλω να μου πείτε πόσοι είναι αλλά που είναι. Ναι, το έχω διαβάσει. Να σε καλά φίλε 520, να σε καλά. Πάμε Ρουμανία, πάμε να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο Κυριάκο Τσοφή. Κυριάκο μου, συγχαρητώ. Κυριάκο μου, μας ακούς? Κυριάκο. Έλα Κυριάκο, μας ακούς?
16: Καλησπέρα Σάβα, καλησπέρα και στους ακροατές του Sport FM 95. Να με συγχωρέσετε, είμαστε στη διαδικασία να περάσουμε στο γήπεδο και τα μέτρα ασφαλείας είναι αρκετά εξονιχιστικά.
15: Αν δεν έχεις... Δώσ' μας εντάχει για να σε απελευθερώσουμε, ναι.
16: Λοιπόν, εντάξει λοιπόν από πλευράς ΑΕΚ ο Παρασκευά θα είναι στην εστία. Στην άμυνα από αριστερά προς δεξιά η Γκιούγκεφελ, Σάμπορητ, Μιλίσεβιτς και Μιραμόν. Παραμένει τριάδα στη μεσαία γραμμή με Λέδε, Σπάνκοφ και Ρέπα. Στη γραμμή κρούσης ο Αμίν αντί του Ιβάνοβιτς, Λαγιούνι και Μπάγκης θα συμπληρώσουν τη γραμμή κρούσης για την ΑΕΚ. Πάμε.
15: Κυριάκο μου, σε ευχαριστώ. Ολοκλήρωσε τις διαδικασίες για να μην έχεις κανένα πρόβλημα εκεί και θα τα πούμε και αργότερα. Είναι προσπαθώ να δω. Μάλιστα. Επαναλαμβάνω ότι θα έχουμε και θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε και απευθείας την προσπάθεια της Ολίβιας Φωτοπούλου στη μάχη των ημιτελικών στους κοινοπολιτιακούς αγώνες. Και πάμε πριν πάμε στο διάλειμμα μας να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Είχαμε όλη αυτή την εβδομάδα τα θέματα με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Όπως πάντα, ο καθένας ερμηνεύει με τον δικό του τρόπο την παρουσία του εδώ. Ερμηνεύει και ο Θέμης Ανδρεάδης τον ΟΗΕ με τον δικό του τρόπο και μας παραπέμπει εκεί για τα παράπονά μας. Πάμε.

0: Την εκπομπή «Πάμε Ευρώπη» φέρνουν κοντά σας η Megabet Class. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Kugendine και η Alumil.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Θες να ζήσεις τη Mega Fase? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Fase. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
3: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 700-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
4: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για σένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
5: Ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
6: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
5: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
6: Μοναξιά.
7: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
8: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
9: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
11: Γιατί το λες αυτό?
10: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
11: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
10: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
12: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: οδηγούμε μαζί το μέλλον.
1: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy. Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας, οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
2: Από την πιο κοσμοπολίτικη παραλία μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό, έχεις την ελευθερία να επικοινωνείς ξέχνιαστα με το αξιόπιστο δίκτυο από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Xiaomi 17T 512 GB ή το 17T Pro 512 GB. Με 0 ευρώ αρχικά, δώρο ένα Redmi Pad 2 και συνολικό όφελος μέχρι 496 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ζήτα, ένα με σένα.
3: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
4: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
5: Χαλαρώνεις την παραλία.
6: Στο μπαλκόνι.
5: Στο αεροπλάνο.
6: Τι λείπει?
5: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
6: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
5: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
6: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή «Πάμε Ευρώπη» φέρνουν κοντά σας η Megabet Plus. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Kukendine και η Alumil.
9: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για τη συνέχεια της εκπομπής. Να εκφράσουμε και εμείς τη χαρά μας, γιατί θα έχουμε αυτή την όμορφη παρέα της Megabet Plus, της Alumil Cyprus και της εταιρείας Veni Kukendine, σε αυτή την όμορφη, ελπίζουμε, πορεία των ομάδων μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και πάμε στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, πάμε στον καλό συνάδελφο Λουί Νικολάου. Λουί μου, σε χαιρετώ.
10: Καλησπέρα και πάλι Σάβα, καλησπέρα και στους
9: φίλους. Να έχουμε και το πρόβλημα με τον ΜΑΕ, μας το επισήμανε ο φίλος ο 111, οπότε θα το λύσουμε με δύο τρόπους. Ή να πεις του κυρίου Σαπίντο να μην τον βάλει να παίξει.
10: Αφού δεν τον έβαλε, Σάβα.
9: Ναι, να του πεις να μην τον βάλει να παίξει. Εσύ ούτε σαν αλλαγή να τον βάλει. Ή να τον λαλείς μάκε. Είπαμε να τον λαλείς μάκε.
10: Έχουν δύο ομάδες τώρα αγωνιστικό χώρο. Είναι ο Νταβίτ Λουίζ εκεί. Αντάλλαξε και το Λάβαρο με τον αρχηγό τον Μέλνιακ. Πολωνοί διαιτητές, ο Πάβελ Ρατσκόφσκι με βοηθούς τον Πόνιεκ και τον Χάινγκ, τέταρτος ο Γκρίγεβιτς, βοηθός και μοναδικός που δεν είναι Πολωνός είναι ο Στιούαρτ Ατουέλ, γνωστός μας και από την Premier League, στο VAR πολύ γνωστός ο Βαρίστας απόψε στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Θυμίζω εντεκάδες χωρίς καμιά αλλαγή, παρατάσσει την ομάδα των Γκοντζάλο Γκαρσία με Σίλιτ στο τέρμα.
9: Τώρα που είπες τον Γκοντζάλο Γκαρσία, αποβάλλει τον Γκαρσία του τόσο διαιτητή στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Φερέρ Μπαξέ το 22.
10: Πολύ καλή πληροφορία. Ναι. Είχαμε και μια έτσι πολύ ωραία σημειότυπο του Θαπίντο με τον Γκοντζάλο Γκαρσία, μια ζεστή αγκαλιά. Θα το έλεγα στη συνέχεια, αλλά μιας και το αναφέραμε. Κρόκβιτσα, Καπάντιε, Μάρεσιτς, Φανχόρνε, Μπέκη τετράδα πίσω.

0: Παγιαζίτη ο αρχηγός Φούξτας στα χαφ, Μέντιακ, Νταλμέιδα, Χουράμι 30 πίσω από τον Σέκο, ενώ με εκπλήξεις η εντεκάδα της Πάφου, Ματζέσκι στο τέρμα, Ιωάννου Νταβίτ, Λουίς Πολτάρ, Μπρούνο η τετράδα, Σούνις Κίνα, Κούγκα η εκπλήξη στο κέντρο, Ζάζα, Μπιελ, Λελέ στην κορυφή, για να δούμε με τις λευκές εμφανίσεις η Πάφος, με τα κόκκινα και τα μπλε, η Χάιντουκ Σπλίτ θυμίζει έτσι λίγο Στεάβα Βουκουρεστίου.
1: Χαίρετα για τους επιβάτες του λεωφορείου στη διαδρομή που κάνει ο φίλος μας ο Πορτοκαλίγα Μακλιώτης, ο οποίος είναι πίσω από το τιμόνι μπάλα και μας ακούει.
0: Του στείλουμε τα χαιρετίσματα μας.
1: Αλλά αν είχαμε λίγο καρπούζι και χαλούμι, λέει, και γουλούρι, θα ήταν όλα καλύτερα. Αλλά μα πού, ούτε στο στούντιο επιτρέπεται, ούτε στο τιμόνι επιτρέπεται.
0: Ούτε στο στάδιο Αλφαμέγα.
1: Στο στάδιο Αλφαμέγα να κανονίσετε στο ημίχρο.
0: Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει με την Πάφο και τον Ζάζα να κάνει ένα τακουνάκι. Θα βγει μπάλα πλάγιο, πρώτο πλάγιο στο παιχνίδι για την Χάιντουκ μπροστά από τον Πάγκο. Θέλει να σκοράρει μπροστά από την Νότια Κερκίδα και την Θύρα 5 η ομάδα της Χάιντουκ. Ο Μπρούνο εδώ αργεί λίγο, δεν αποφάσισε τι θέλει να κάνει ο Μπρούνο και τελικά ρισκάροντας έκανε υπομονή, ξεκαθάρισε, βρήκε Λέλε, ωραίο κοντρόλ, γύρισε ο Λέλε και πάει κατά μέτωπον, πέρασε το κέντρο, κάνει μια ωραία τρίπλα και παίρνει φάουλ, όχι, δεν σφύριξε τίποτα παρά την πτώση του Λέλε ο διαιτητής, ήταν κοντά στη φάση, βέβαια και ο Λέλε να πούμε ότι σηκώθηκε αμέσως, ακολουθεί τάκλιν, όχι τάκλιν, φάουλ του Σούνιτ. Πρώτες έτσι, πρώτο δείγμα στο παιχνίδι ότι θα έχουμε ένταση. Ο Λέλε δέχεται παρατήρηση από τον Πολωνό. Να δούμε ξανά την φάση, κάνει την καταμέτωπον επίθεση, όχι βούτυξε ο Λέλε, το κατάλαβε νομίζω και ίδιος, φάνηκε από το πόσο γρήγορα σηκώθηκε. Οι Κροάτες που θέλουν να κερδίσουν τον χρόνο τους εδώ στην στημένη μπάλα με τον center back τους, τον Μάρεσιτ και πίσω στον Στήλιτ. Αποθεώθηκε να πούμε και στις δύο φορές, και όταν βγήκε για προθέρμανση και όταν επέστρεψε στα αποδυτήρια ο Ιβιτσα Ιβουζίτς από τους φίλους της ΠΑΦΟ εδώ στην κεντρική κερκίδα, πρώην παίχτης της παφιακής ομάδας. Εδώ ωραία η άμυνα που βγαίνει από τον Γκούγκα και ο Μπιέλ μετά κάνει την τρίπλα, φάουλ θα κερδίσει, πολύ δυνατό το ματ στο ξεκίνημα. Μια έτσι πιο αθλητική θα λέγα τριάδα, πιο επιθετική τριάδα στο κέντρο με τον Σούνιτς μοναδικό κόφτη και τους Κίνα και Γκούγκα σε ένα πιο aggressive ρόλο. Εδώ πήγε να κάνει ένα ωραίο τακουνάκι σκορπιό ο Γκονζάλο Γκαρσία, η μπάλα μπροστά του είναι πλάγιο για την Πάφο με τον Νικόλα τον Ιωάννου να επιστρέφει στον Γκολτάρ. Προτιμήθηκε ο Γκολτάρ και ο Νταβίτ Λουίς σε διάδα στο κέντρο σήμερα αντί του Μάκε. Εδώ έχουμε πάτημα. Για να δούμε, φάουλ απλά έδωσε ο διαιτητής. Πάτημα του Χουράμ, μόνο φάουλ. Σφυρίζει ο Πολωνός, κάνει και την προειδοποίηση. Πάφος θέλει να παίξει γρήγορα με τον Κούγκα να ψάχνει τον Ζάζα. Όλα αυτά στον χώρο του κέντρου με τον Νταβίτ Λουίς. Τώρα 3 λεπτά στο παιχνίδι. Πάφος, Χάιντουκ Σπλιτ 0-0 στο στάδιο ΑΜΕΓΑ στην Λεμεσό, επαναληπτικός της προκριματικής φάσης δεύτερος γύρος του Europa League. Πρώτο παιχνίδι στην Κροατία, 2-0 οι Κροάτες στο δεύτερο ημίχρονο και τα δύο γκολ σε ένα 8 λεπτό. Άτσαλε από μάκριν σημαίνει ψηλά η Πάφος και πάει να κλέψει με Ζάζα που με δυο και τρεις προσπάθειες δεν τα κατάφερε. Η μπάλα πάει στον Ταλμέιδα ο οποίος θα επιστρέψει στον Παζαζίτη και η ομάδα της Χάιντουκ από αριστερά, πολύ επικίνδυνη, πιο επικίνδυνη από αριστερά. Εξαιρετικές μπάγκες καμερθές από τον Χρόγκβιτ, μία και φαρμακερή έβγαλε ο Ακαπάντιε και έφερε τον γκολ στο 2-0 από την δεξιά πλευρά. Ο Λελέ πιέζει, δεν μπορεί να κλέψει, ανεβαίνει και ο Ζάζα που αυτή τη φορά κλέβει και περνάει με μια τρίπλα και πάει κατά μέτωπο, είναι έξω από την περιοχή. Η μπάλα στο δεξί θέλει να τριπλάρει, δεν κατάφερε να περάσει ούτε την μπάλα στον Κίνα. Νικόλα Ιωάννου και Σούνιτς πρώτη στην μπάλα. Ο Σούνιτς θέλει να περάσει μπροστά στον Ζάζα. Ο Νικόλας ανεβαίνει και πιέζει και κλέβει και θέλει να βρει τον Ζάζα έξω από την περιοχή. Η παλιά του δεν θα βρει συμπαίχτη. Πρώτος στην μπάλα ο Κίνα κερδίζει τώρα ο Κούγκα Μπρούνο έξω από την περιοχή. Το σουτ πρώτη τελική. Πάφος μπαίνει με μεγάλη ένταση στο παιχνίδι. Το σουτ πήγε ψηλά στο 5ο λεπτό. 0-0. Πρώτη στις μπάλες, δυνατά στις μπάλες η Πάφος FC που δείχνει να θέλει αυτό το γρήγορο γκολ που θα αλλάξει σε μεγάλο βαθμό τα δεδομένα στο παιχνίδι μας. Παίζουν με κοντινή πάσα οι φιλοξενούμενοι, το κοντρόλ δεν είναι καλό. Νικόλας Ιωάννου κλέβει και άλλη μπάλα και βρίσκει τον Τζάζα. Μπερδεύονται με Κούγκα, αλλά η μπάλα πάει στον Κίνα. Έχει τον Μπιέλ δεξιά και τον Μπρούνο πιο δεξιά έξω από την περιοχή ο Μπρούνο. Σεντράρει για το κεφάλι του Λέλε, δεν πρόλαβε να πάει, έδιωξαν η κεντρική αμυντική της Χάιτουκ. Ο Μπρούνο κυνηγά την μπάλα, την προλαβαίνει, έχει σφυριχτεί φάουλ από τον Σούνιτ. Αν δεν κάνω λάθος, ο Σούνιτ πάει να μας στηριχθεί, να δούμε ποιο
1: είναι. Αφού παίζει καθαρά μπάλα, ρε φίλε ο Σούνιτ.
0: Μα αυτό φάνηκε, γι' αυτό.
1: Παίζει καθαρά μπάλα ο Σούνιτ.
0: Ο Σούνιτ είναι στην φάση και ο Σούνιτ είναι που βρίσκει την μπάλα. Αλλά ο Σενγκό παίρνει το φάουλ από τον Πολωνό διαιτητή.
1: Έπαιξε μπάλα καθαρά το πλάνο μας. Έχουν το δεύτερο πλάνο. Το πρώτο μας ξεγελά, αλλά το δεύτερο πλάνο είναι καθαρό. Παίζει. Ποιος έπωσε προσφωνή, Λοϊζό.
0: Όλοι είναι το βαπτιστικό.
1: Ναι, δεν ξέρω το βαπτιστικό σου. Αλλά ο λαός είναι Λουί που σε ξέρει.
0: Ναι, ο
1: φίλος 739, ο οποίος πάει για αυτό. Με μου τον προκαλείς όμως τώρα, φίλε 739, να χαρείς. Με μου τον προκαλείς.
0: Έχουμε έτσι αγιώς θέμα με την επικοινωνία των διαιτητών Σάβα, οπότε υπάρχει μικρή διακοπή. Η μπάλα είναι στην κατοχή της Πάφου με τον Κολτάρ να την έχει αγκαλιά και να περιμένει το ελεύθερο διαιτητή την ώρα που ο Σαπίν το πάει στον Πάφου.
1: Το να έχουμε πρόβλημα με την επικοινωνία των διαιτητών είναι σοβαρό. Να μην έχουμε πρόβλημα της επικοινωνίας των διαιτητών με τις φάσεις.
0: Ναι,
1: τούτο είναι το πρόβλημα.
0: Σοβαρότερο. Και σε μια ωραία στιγμή εδώ ο Πολωνός διαιτητής γύρισε στην κερκίδα και απολογήθηκε για την καθυστέρηση και πήρε χειροκρότημα από τους φίλους της Πάφου που είναι πίσω από τους δύο πάγκους. Το παιχνίδι συνεχίζεται με κοντινή πάσα του Νταβίτ Λουίς στον Νταβίτ Γκολτάρ. Ο Σούνιτ γύρισε στον Γκολτάρ και αυτός με τη μία βρήκε τον Μπρούνο, ο οποίος συνεργάζεται όμορφα με τον Κίνα.
1: Είναι παρακινδυνευμένα όμως τα πράγματα που κάνουν για μένα.
0: Αλλά τα κατάφερα. Και είναι μπροστά τώρα, κάτω από τον χώρο του κέντρου και δεξιά. Είναι η δεύτερη φορά εντωμεταξύ. Πολύ σωστά, θα το παρατηρήσω. Ήταν και η φάση πριν με τον Μπρούνο. Δύο φορές σε 8 λεπτά. Μπήκαμε τώρα στο 8-0-0 το σκορ. Ζάζα και άλλη μαγική ενέργεια συνεχίζει από εκεί που το άφησε στο σπίτι. Πέρασε την μπάλα πάνω από τον αντίπαλο και επιτίθεται. Κερδίζει κόρνερ. Πραγματικά εντυπωσιακό ο Ζάζα σε εξαιρετική κατάσταση. Πάει και στο κόρνερ. Πάει και ο Μπιέλ να δούμε ποιος θα το εκτελέσει, αν θα πάνε σε κοντινή πάσα. Ανεβαίνουν και ο Νταβίτ Λουίς και ο Γκολτάρ μέσα στην περιοχή. Μένει τελευταίος παίκτης ο Μπρούνο με κοντινή πάσα από αριστερά προς το κέντρο για τον Μπούγκα τώρα έξω από την περιοχή. Κήκε ο Σούνιτς λάθος και τώρα πρέπει να προσέξει η Πάφος με τον Μπρούνο τελευταίο παίκτη που πάει να σταματήσει την αντεπίθεση και το κάνει πολύ σωστά με τη βοήθεια και του Μπούγκα που παίζει κοντινή πάσα στον Νικόλα Ιωάννου. Υπάρχει ανισορροπία αριστερά για την Χάιτουκ με παλιά, πάει στον Τζάζα έξω από την περιοχή και αριστερά στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Πέρασε ωραία πάσα στον Μπιέλ, αυτός θέλει να γυρίσει, το κάνει αλλά είναι στραβοκλωτσιά και μπάλα πάει έξω. Είναι καλές οι εντάσεις της Πάφου. Μπορεί να μην έχει κάνει ακόμη την μεγάλη ευκαιρία, αλλά έχει δείξει στην Χάιτουκ ποια είναι η πρόθεσή της από πολύ νωρίς και φαίνεται και η σκέψη που θα πίνω με τους παίκτες που επέλεξε να χρησιμοποιήσει στο κέντρο της, είναι πιο γρήγορο, πιο κάθετο ποδόσφαιρο. Αυτό φαίνεται ποιος πως βγαίνει και με τον Ζάζα φυσικά την μεγαλύτερη πηγή κινδύνου για την αντίπαλη ομάδα. Και ο Νικόλας Ιωάννου με δύο κλεψίματα στο ξεκίνημα σε καλή κατάσταση κερδίζει κι άλλο πλάγιο μπροστά από τον πάγκο της Χάιτουκ. Σπλίτ περίπου 250 φίλοι της αντιμετώπιζαν κατηγορίες οι οποίες μπορεί να τους απαγόρευαν το ταξίδι στην Λεμεσό. Δεν τους τιμώρησε η UEFA και η Τορσίδα, όπως ονομάζεται η ομάδα των οργανωμένων φιλάθλων της Χάιτουκ. Σπλίτ είναι στο πέταλο του σταδίου Αλφαμέγα. Σούνιτ θέλει να παίξει γρήγορα, ο Λελέ πάει να προλάβει τον τερματοφύλακα, ήταν offside, σηκώθηκε η σημαία, έτσι αλλιώς ο τερματοφύλακας βγήκε πρώτος στην μπάλα, λίγο καθυστερημένα ο Σίλιτς περίμενε αυτή την πάσα, ο Πολωνός σήκωσε το χέρι και περιμένει την επιστροφή της μπάλας, ήταν πίσω από την άμυνα, ήταν οριακό, επέστρεφε ο Λελέ. Η Χάιτουκ με την μπάλα 10 λεπτά συμπληρώνονται σε λίγο στο ΑΜΕΓΑ 0-0 το σκορ, με την Πάφο να κερδίζει και πάλι την μπάλα για αυτό το πρώτο δεκάλεπτο που πάμε να συμπληρώσουμε σε μερικά δευτερόλεπτα. Είναι συνεχώς η κατοχή στην ομάδα της Πάφου που κλέβει πολύ γρήγορα τις μπάλες και τώρα ο Νταβίτ Λουίς βρίσκει με μακρινή παγιά τον Λελέ, παίρνει το πρώτο κεφάλι. Ο Μπίερ κατεβάζει στον Κίνα έξω από την περιοχή όλα αυτά. Ο Ζάζα έτσι από αριστερά είναι με δύο αντιπάλους. Βρίσκει τον Κίνα, γεμίζει την περιοχή. Ο Κίνα προσπίδεται, δεν σουτάρει, το κάνει με το αριστερό. Διαγώνια και πάνω ξανά από την εστία. Βγαίνουν φάσεις, δεν βγαίνουν όμως μεγάλες φάσεις για την Πάφο που δεν απειλεί σε μεγάλο βαθμό, αλλά είναι εκεί για να διεκδικεί στο ξεκίνημα ένα γρήγορο γκολ. 11 λεπτά, ελεύθερο τερματοφύλακα, βγαίνει να πιέσει ο Μπίελ, κερδισμένο πλάγιο για την Πάφο, ούτε δευτερόλεπτο δεν κρατάνε την μπάλα οι Κροάτες στο ξεκίνημα. Υπάρχει και δεύτερη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο, πρέπει να μπει ένα από τα Μπόλκιτς να την πάρει, δέχτηκε οδηγία από τον διαιτητή, δεν είδε το Μπόλκιτς το χέρι του διαιτητή που του λέει πάρε την μπάλα. Του λέει συνεχώς ότι τώρα μπαίνει και την παίρνει ο νεαρός της Πάφος FC, το Ball Boy. Την μπάλα συνεχίζεται εντωμεταξύ η κυκλοφορία μπάλας της Πάφου με τον Ζάζα να επιστρέφει στον Νταβίτ Λουίς ακριβώς στον χώρο του κέντρου, πίσω στον Σούνις που μπήκε μεταξύ των δύο center back. Ανεβαίνουν σε σχηματισμό ένας εναντίον ενός να πιέσουν οι Κροάτες. Η μπάλα φτάνει στον Κολτάρ δεξιά, πρέπει να διώξει και το κάνει με μια κόντρα που φτάνει μπάλα στον Χρόβιτ που είναι πολύ επικίνδυνος, πάει κατά μέτωπο, περνάει και άλλον και δεύτερον φάουλ από τον Κολτάρη, κάρτα στον παίχτη της Χάιντου, κάρτα στον παίχτη της Χάιντου για θέατρο. Θα την δούμε ξανά την φάση. Είναι ο Φούξας ή όχι, ή όχι, τελικά φάουλ έδωσε, ο Γκολτάρ διαμαρτύρεται, για να δούμε. Νομίζω δεν τον βρίσκει. Αν μπορείς και εσύ Σάβα να με κατατοπίσεις.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Μα ήταν σίγουρος
1: σε ο... καμία περίπτωση τον βρίσκει. Σε καμία περίπτωση, πραγματικά. Βάζει το πόδι του και το αφήνει κάτω και επιτηδευμένα πέφτει ο παίχτης της Χάιντου.
0: Νομίζω χάνει τη φάση εδώ ο Πολωνός. Και
1: δεν είναι η πρώτη φάση που χάνει.
0: Είναι η δεύτερη, είναι η δεύτερη, ναι. Και πάλι εις βάρος της Πάφου δυστυχώς. Είναι πίσω από την μπάλα ο Σεκό που έβαλε το εκπληκτικό γκολ στην Κροατία και ο Μέντζακ. Ουσιαστικά οι δύο σκόρες του πρώτου αγώνα είναι πίσω από την μπάλα. Η εκτέλεση στο τείχος αυτή την φορά. Παίζουν γρήγορα, η Πάφος έχει την μπάλα, ο Σαπίντο δίνει το ένασμα για να παίξουν γρήγορα και ο Μαγέσκι στέλνει την μπάλα στον Λελέ. Έχει ανοιχτή δεξιά ο Μπίελ, η πρώτη κεφαλιά έρχεται από παίχτη της Χάιντου και η δεύτερη με πάσα στον τερματοφύλακα που ελέγχει τον έλεγχο, χειροκροτεί ο Σαπίντο. Πρώτη κάρτα λοιπόν στο παιχνίδι. Λανθασμένα, αλλά δόθηκε. Τι να κάνουμε.
1: Ο Γιώργος μας είναι που περιγράφει για τη Σιταβιζιόν. Ο Γιώργος μας, έτσι. Άκουσες φίλε Μιχάλη, έτσι, είναι ο Γιώργος, όντως.
0: Ναι, ναι, τον είδα πριν λίγο. Τον είδα και στην τηλεόραση. Ο Νταβίτ Λουίς κερδίζει μια κεφαλιά. Προσπαθούν οι παίχτες της Πάφου να κατεβάσουν και να πάρουν την μπάλα και είναι ξανά αριστερά με τον Τζάζα. Κάνει το βερλάπο Νικόλας, δεν του δίνει την μπάλα και ψάχνει τον Μπίελ με εκπληκτική παγιά. Δεν πρόλαβε ο Μπίελ, έρχεται πάνω, ανεβαίνει ο Μπρούνο για να πάρει, δεν θα τα καταφέρει, θα έρθει ο Κίνα όμως για να ανανεώσει κατοχή για την Πάφο που έχει ξεκινήσει, όπως σας είπαμε, αρκετές φορές αυτά τα πρώτα 14 λεπτά εξαιρετικά, 0-0 το παιχνίδι. Νάτος ο Ζάζα που πάει ξανά απέναντι σε έναν, δύο και τρεις αντιπάλους χωρίς να μπορούν να του πάρουν την μπάλα. Επιστρέφει στον Νταβίτ Λουίς ο Κούγκα στον Κολτάρ και αυτό στον Κίνα, μεταφέρουν την μπάλα από αριστερά προς δεξιά εκεί στην πλάγια γραμμή που κινείται ο Μπρούνο που θα επιστρέψει στον Κίνα. Κάθε το ποδόσφαιρο ζητά από τους παίκτες του ο Σαπίντο, ζητά και από τον Νικόλα να έρθει πιο κοντά. Πάει να περάσει μια κάθετη, ο Νταβίτ Λουίς δεν τα καταφέρνει και τώρα θέλουν να βγουν σε αντεπίθεση, αλλά ο Σούνις έχει επιστρέψει ήδη. Ο Σενγκό κράτησε καλά την μπάλα και περίμενε την παίχτες και να ο Φούξας που είναι πολύ επικίνδυνος και πολύ ποιοτικός, αλλά ο Κίνας θα του πάρει την μπάλα και ο Μπίελ κοιτάει τον Λελέ που έρχεται, βάζει πρώτο στο πόδι στην μπάλα αλλά δεν μπορεί να βρει.
1: Απλά μια παράκληση, περιόρισε λίγο τα ευμενή σχόλια για τον Ζαζα.
0: Τι είπα?
1: Περιόρισε τα λίγο, λέω σου, να μην το φάμε τον άνθρωπο.
0: Να βάλει γαγκόν, εντάξει, ό,τι θέλεις εσύ. Λοιπόν, ο Ζαζα που πάει να πιέσει την μπάλα λίγο αργά αυτή τη φορά και το παιχνίδι συνεχίζεται με την Χάιντουκ Σπλιτ να έχει την κατοχή με τον Μάρεσιτς και να θέλει να ρίξει τον ρυθμό τον οποίο έστειλε σε υψηλά επίπεδα η Πάφος. Εδώ μια ωραία τρίπλα του Νταλμέιδα πίσω από τον χώρο του κέντρου, άδειασε τον Ντάβιντ Λουίς. Ο Νικόλας Ιωάννου θέλει να μην αφήσει τον Χρούμας να γυρίσει και τα καταφέρνει. Μπάλα ψηλά, ο Γκολτάρ παίρνει καλύτερη θέση από τον Σενγκό και παίρνει φάουλ. Παίζει γρήγορα ο Γκούγκα για τον Μπρούνο δεξιά και πίσω από τον χώρο του κέντρου. Κάνει νόημα ο Μπρούνο στους συμπαίκτες του να ανέβουν. Ο Σαπίντο ζητά ψυχραιμία. Ο Μπρούνο πατά την μπάλα και επιστρέφει στον Σούνιτς. Συμπληρώνουμε σε λίγο τα 16 λεπτά. 0-0, το 2-0 του πρώτου αγώνα κυνηγά για να ανατρέψει η Πάφος. Ο Μπρούνο με τη μία θέλει να βρει τον Μπίελ, ο Μπίελ χάνει την κατοχή για λίγο, Μπρούνο έρχεται και κερδίζει πλάγιο, θέλει να τρέξει, να παίξει γρήγορα, η μπάλα είναι από δεξιά, όπως επιτίθεται η Πάφος στο ύψος της μεγάλης περιοχής και ο Μπρούνο θα στείλει την μπάλα με μακρινό πλάγιο στην μεγάλη περιοχή, όχι τελικά, βρίσκει τον Σούνιτς, έχει στείλει παίχτες για την εκτέλεση του πλάγιου η Πάφος μπροστά και μένει μπροστά ο Κορτάρ για να πάει μια παλιά εκεί, αλλά πιέζεται ο Μπρούνο, είναι στην γραμμή, την πλάγια γραμμή, για να δούμε αν θα επιστρέψουν τώρα. Έχουν μείνει μπροστά και ο Γκολτάρ και ο Κίνα, μόνο πίσω ο Νταβίτ Λουίς, τον οποίο πάει τώρα η μπάλα και έτσι αναγκάζεται και ο Γκολτάρ να επιστρέψει. Ο Νταβίτ Λουίς βλέπει τον Μπρούνο που κινείται δεξιά, προτιμά τον Σούνιτς που ήταν δίπλα του. Από τα πόδια του Σούνιτς η κάθετη παλιά για τον Μπίελ και η μπάλα θα πέσει στον Μπρούνο που θα βρει τον Μπίελ με κεφάλι, αυτός θέλει να πάει στον Κίνα, δεν τα καταφέρνει, έρχεται ο Σούνιτς δυνατά, ο Λελέ το πρώτο κεφάλι, διώχνουν όπως οι παίχτες της Χάιντουκ, ξανά πρώτος ο Γκολτάρ, ψηλά είναι η μπάλα, ο Λελέ κατεβάζει ο Σούνιτς για τον Μπρούνο δεξιά και έρχεται ο Γκολτάρ να πάρει την μπάλα για να βρει Νταβίτ Λουίς, ζητάει ο Σαπίντο από τους παίχτες του να ανέβουν ψηλά, να βοηθήσουν στο να έρθει η μπάλα πιο κοντά στην περιοχή της Χάιντουκ. Προσπαθεί ο Μπρούνο, δεν τα καταφέρνει, συνεχίζει όμως την προσπάθειά του και με το πείσμα του παίρνει άλλο ένα πλάγιο out από δεξιά, όπως θέλει να επιτεθεί η ομάδα της Πάφου και κάτω από τον χώρο του κέντρου. 18 λεπτά, 0-0 στο στάδιο Αλφα Μέγα. Μπάλα πάει πίσω στον Γκολτάρ και τώρα στον Νταβίτ Λουίς, έρχεται ο Σούνιτς συνεχώς ανάμεσα στα δύο στόπερ και προσπαθεί να βοηθήσει. Ο Σαπίντο κάτι δεν του αρέσει στην λειτουργία του κέντρου, για το πως δηλαδή η μπάλα μεταφέρεται από τα center back στο κέντρο. Ο Ζάζα θέλει να υποδεχτεί την μπάλα, πήγε με ένα τακουνάκι, δεν τα κατάφερε. Διώχνουν οι φιλοξενούμενοι. Εκεί που κινείται ο Νταβίτ Λουίς που με δύο κεφαγές σε συνεργασία με τον Νικόλα Ιωάννου φέρνουν την μπάλα ξανά κάτω από το κέντρο, αλλά το κοντρό του Νικόλα είναι πλάγιο για την Χάιντουκ Σπλιτ που σιγά σιγά θα έρθει ο Ακαπάντη να το εκτελέσει. Τώρα αρχίζει να μετρά τα 5 δευτερόλεπτα για την εκτέλεση, γίνεται πιο γρήγορο το παιχνίδι με τους νέους κανονισμούς της FIFA και της UEFA όπως τους έχουμε πρωτογνωρίσει στο παγκόσμιο κύπελο. Μακρινή παλιά του Νταβίτ Λουίς για τον Ζάζα. Πρώτη τρίπλα καλή, δεύτερη καλύτερη. Η τρίτη δεν θα τον φέρει φάτσα με τον τερματοφύλακα. Και η κατοχή πάει στην Χάιντουκ που θέλει να αντεπιτεθεί, αλλά ο Κίνα και ο Σούνιτ σταματούν αυτή την γρήγορη προσπάθεια των Κροατών για να φύγουν στην αντίθεση. Μάλιστα ο Κίνα πιέζει και σταματά τον Παζαζίτ και το παιχνίδι συνεχίζεται κοντά στο ύψος της μεγάλης περιοχής της Χάιντουκ. Με μια πάσα θέλησαν να προωθήσουν την θέση τους στο γήπεδο, αλλά η Πάφος έκλεψε και με τον Νταβίτ Λουίς και τον Κολτάρ να συνεργάζονται. Συνεχώς ζητάει μπάλα να περάσει από τον Κούγκα και τον Κίνα στον χώρο του κέντρου ο Σαπίντο και δεν το βλέπει αυτό και δυσανασχετεί. Πιο πολύ με μακρινές παλιές προς τον Ζάζα έχουν καταφέρει να προωθήσουν την μπάλα οι παίχτες του. Τώρα η μπάλα κινείται λίγο καλύτερα στον χώρο του κέντρου και ο Ζάζα θέλει να περάσει στην κάθετη στον Λέλε. Δεν ήταν άσχημη σκέψη, ήταν λίγο δυνατή όμως η πάσα για τον center for της Πάφου. 20 λεπτά συμπληρώθηκαν, πήγαμε στο 21 στο Αλφα Μέγα Στέιτιουμ. Πάφος FC 0, high to split 0. Ανεβαίνει ο Μπρούνο και κλέβει από δεξιά, είναι έξω από την περιοχή, βρίσκει τον Λελέ, αφήνει για τον Ζάζα, σουτάρει αυτό ψηλά στην κερκίδα των φιλοξενούμενων. Τρίτο σουτ της Πάφου που πάει ψηλά, για να δούμε αν σε κάποιο από αυτά θα καταφέρουν οι παίχτες του Ρικάρτο Σαπίντο να ανοίξουν το σκορ και να δώσουν έτσι άλλες διαστάσεις στην υπόθεση πρόκριση. Παίρνει τον χρόνο του ο Τόνι Σίλιτς, τερματοφύλακας της Χάιντουκ Σπιτ, και στέλνει στον χώρο του κέντρου εκεί που πρώτος θέλει να πάει ο Μπρούνο με τη βοήθεια του Σούνιτς, ο οποίος διώχνει, αλλά εκεί που κινείται ο Λελέ που είναι δυνατός και κλέβει την μπάλα και είναι στην περιοχή και γυρίζει και έχει τον Μπιέλ, η πάσα του δεν ήταν καλή, ο Μπιέλ θέλει να πρόξει την μπάλα στα δικιά, ο Κούγκα, μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο, η πιο μεγάλη στο παιχνίδι. Νομίζω αυτό που στήχησε περισσότερο από όλα ήταν η μέτρια πάσα του Λελέ στο ύψος της μικρής περιοχής. Είναι πολύ καλή προσπάθεια του center for της Πάφου που κλέβει και μπαίνει και πατάει γερά περιοχή. Άμα έκανε και το πρώτο βήμα είχε μόνο συμπαίχτη τον Μπιέλ, δεν τον βρήκε. Πήγε να βρει τον Ζάζα στο δεύτερο δοκάρι μετά το σουτ του Κούγκα για λίγο και τώρα χρειάζεται προσοχή γιατί η Χάιντουκ είναι από δεξιά μπροστά. Η σέντρα πρώτο δοκάρι ζητάνε χέρι, διαμαρτύρεται ο Σέκο. Πάνε πάνω στον διαιτητή που λέει να περιμένουμε, βγει μπάλα πλάγιο αριστερά όπως επιτίθεται η Χάιντουκ. Θα δούμε και εμείς την φάση, βλέπουμε και τον διαιτητή που κάνει νόημα. Παίζεται λέει, δεν υπάρχει κάτι. Γρήγορα γρήγορα εξετάστηκε η φάση από τον Στιουαρτ Άτουελ και με μακριά.
1: Καλή μόνο να υπήρχε κάτι σε αυτή τη φάση ρε,
0: λοιπόν. Ναι, δεν έχω, δεν είχα δει.
1: Πόσος κόσμος είναι στο γήπεδο?
0: Είναι κοντά στις 5.000
1: τάφους. 5?
0: Θα μάθουμε και τον...
1: Επειδή 2.000 λέει ο φίλος, 841, να μάθουμε τα εισιτήρια ύστερα.
0: Ναι.
1: Να μάθουμε τα εισιτήρια
0: ύστερα. Εδώ είναι γεμάτη η κεντρική. Εντάξει, μπορεί να μην ξέρω να υπολογίζω καλά το στάδιο Αλφαμέγα.
1: Τα εισιτήρια, ψάξε το στο ημίχρονο με τα εισιτήρια, ναι. Θυμάσαι, είχαμε μια κουβέντα με τον Ζάζα την προηγούμενη φορά. Λέγαμε ότι κάποιος είχε στείλει μήνυμα ότι και τον παίχτη πέρσι δεν τον έβαλαν 11, αν αρχίγει 11. Και είχαμε κάνει ένα σχόλιο ότι υπάρχουν παίχτες οι οποίοι όταν μπουν αλλαγή είναι top. Όταν είναι από την αρχή, αλλάζουν τα δεδομένα. Ο Παναγιώτης, ο φίλος ο Παναγιώτης, μου έστειλε ένα μήνυμα στο κινητό μου τώρα και λέει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, όταν μπει μέσα σαν αλλαγή και είναι κουρασμένη η αντίπαλη, του κάνει ό,τι θέλει. Μα και τώρα είναι καλός. Μπορεί ακόμη να μην έχει ουσιαστική κατάληξη οποιαδήποτε προσπάθειά του, όμως ενισχυτικός σε αυτό που θέλει η Πάφος. Να μείνει στην περιοχή της Χάιντουκ Σπλιτ.
0: Εντάξει, προς υπεράσπιση του Ζάζα, να πούμε ότι ήταν εξαιρετικός για 90 λεπτά στην Κροατία. Απλά δεν βγήκαν κάποιες φάσεις, όπως δεν βγήκαν και σε αυτό το πρώτο μισό του πρώτου ημιχρόνου. Είμαστε στο 23 και 30.
1: Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο ίδιο δεν έχει όψεις.
0: Ναι, δεν τον έχω δει. Θα τον δούμε λογικά σε λίγο. Αξίζει, δεν έκρυψε ποτέ την αγάπη του για την ομάδα της πόλης του. Σούνιτ, μακρινή παγιά για τον Μπιέλ. Ελέγχουν οι Κροάτες με τον Φόρνμπικ και θέλουν να αντεπιτεθούν και να βγάλουν την μπάλα με ψυχραιμία. Έχουν αρχίσει να πατάνε λίγο καλύτερα οι οι Κροάτες στον αγωνιστικό χώρο και θα ήταν πολύ σημαντικό αν η Πάφος κατάφερνε να ανοίξει το σκορ στο 22 με τον Κούγκα εκεί που είχαν ισορροπήσει κάπως οι Κροάτες. Τώρα ωραία είναι η τρίπλα αλλά δεν θα προλάβει την μπάλα. Ο αριθμός 26, ο Άνταμ Χούραμ, έχει κάποιους πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές μεσοεπιθετικά η ομάδα της Χάιντου και πάμε για το διαδεδομένο cooling break στο παγκόσμιο κύπελλο. Θα έρχονται εδώ στους πάγκους οι παίχτες. Εδώ βλέπω ξανά τη φάση με τον Κούγκα, πέρασε πολύ κοντά από το δοκάρι. Τώρα που βλέπω ξανά την φάση, ήταν μια πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία.
1: Ήταν όντως...
0: Cooling break, Σάβα Κοσάρη.
1: Πάρε και εσύ τις ανάσες σου, φίλε. Εμείς να δοκιμάσουμε να πάμε στην Ρουμανία να συναντήσουμε τον συνάδελφο Κυριάκο Τσοφή, όπου να είναι αρχίζει το παιχνίδι εκεί. Έχασε ένα 0, εκθυμίζουμε, στον πρώτο αγώνα. Γιάπλονετς Βαραζντίν 2-0. Αποτελέσματα έχω τώρα. Νόα Ζύπρου 2-0. Αούτια Στεάουα 1-1. Μακάμπι Τελαβίβ Σέριφ 1-0. Πάμε στον Κυριακό του Θεφυγυριάκου.
2: Καλησπέρα και πάλι Σάβα. Καλησπέρα και στους ακροατές του Sport FM95. Από το Πλουέστι βρισκόμαστε σε διαδικασία αντίστροφης μέτρησης για την έναρξη της αναμέτρησης. Να υπενθυμίσουμε δεκάδες και αποστολές, καθώς νωρίτερα δεν είχαμε την ευκαιρία να δούμε ολοκληρωμένη εικόνα. Θυμίζω λοιπόν ότι από πλευρά ΣΑΕΚ τερματοφύλακας θα είναι ο Παρασκευά. Στην άμυνα από αριστερά προς δεξιά η Γκούρφιγκερ, Σάμπορη, Τιμιλίσεβιτς και Μιραμόν. Τριάδα στη μεσαία γραμμή με Πάνκο, Βλέδες και Ρέπας. Τριάδα και την επίθεση με Αμίν, Λαγκούνι και Εμπάγκη. Τρεις αλλαγές ο κ. Καμοναρίδης σε σχέση με τον αγώνα που έγινε στην Άρνακα. Στον Πάνκο η Μούχτης, Δημητρίου, Ιβάνοβιτς, Ρούπιο, Πηλέας, Έκπολο, Χάμπος Κυριάκου, Ναόμι, Ρασίμου και Άδωνη. Από την άλλη πλευρά στην ευθεία ο Μικέλ Σίλβα, πέντε παροφύλακας στο Αποέλ. Στην άμυνα οι δύο Κοέν, Καραμπάλι και Άντβι. Μούχε, Τάνκαν, Βόρκο στη μεσά γραμμή, Αντζήρι, Βάισμαν και Καλού στη γραμμή κρούσης. Στη δεδομένη στιγμή έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες με κίτρινες στολές στην Μπεϊτάρ, μαύρη στολή και άσπρο παντελονάκι για την ΑΕΚ, η οποία θα έχει τη στήριξη περίπου 200 φίλων της. Αν και με την εικόνα που βλέπω στα δεξιά
0: μου... Στο Πάφου με τον Μπρούνο, συγγνώμη που σε διέκω Κυριάκο, φάνηκε έτσι, κάνε καλό κοντρόλ και πήγε για το σου τον Μπρούνο, δεν κατάφερε να απειλήσει ιδιαίτερα τον τερματοφύλακα, είναι πολύ καλή προσπάθεια του και πρώτη φάση...
1: Θα μείνουμε κοντά σου Λου ή μέχρι να αρχίσει το παιχνίδι στη Ρουμανία?
0: Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Μπρούνο να κλέβει άλλη μια μπάλα και να παίζει γρήγορα με τον Μπιέλ που βρίσκει τον Κίνα στο δεξί του ώμου, ο οποίος ο Ιμπάλακ είναι έξω από την περιοχή και δεξιά, όπως επιτέθηκε η Πάφος Λελέ με το στήθος. Πήγε να βάλει ένα πολύ ωραίο γκολ ο Λελέ. Δεν ξέρω αν είναι και κόρνερ, αν βρήκε κάπου η μπάλα. Όχι λέει ο διαιτητής. Έξυπνη ενέργεια από τον Λελέ που πήγε να εκμεταλλευτεί την πολύ ωραία μπαλιά του Κίνα. Ναι, όχι, με το στήθος δεν βρήκε κάπου η μπάλα. Πολύ πολύ έξυπνη ενέργεια από τον Λελέ που είναι πιο επικίνδυνος, έχει πάει πιο πολλές φορές η μπάλα κοντά του στο σημερινό παιχνίδι.
1: Γιατί ούτε ο τερματοφύλακας μπορεί να υπολογίσει ότι θα κάνει κάτι τέτοιο παίχτης.
0: Ακριβώς, απλά έφυγε λίγο ψηλά η μπάλα, νομίζω τον είχε ευνηδιάσει από την αντίδρασή του και μόνο. Ο Κίνα διαμαρτύρεται για φάουλο, διότι έχει δώσει πλάγιο για την Χάιντου. Το παιχνίδι συνεχίζεται με το γρήγορο πλάγιο που ευτέλεσαν οι Κροάτες και την μπάλα στο δικό τους αμυντικό τρίτο. Πιέζει ο Λελέ τον τερματοφύλακα, ο οποίος δεν θα μπορέσει να διώξει την μπάλα. Έβαλε την κόντρα ο Λελέ και παραχώρησε πλάγιο στο ύψος της μεγάλης περιοχής των φιλοξενούμενων. Είναι πολύ πολύ καλύτερος ο Λελέ στο σημερινό παιχνίδι σε σύγκριση πάντα με το πρώτο μάτς που παρακολουθήσαμε στην Κροατία. Και είναι φυσιολογικό, νομίζω, κάθε παιχνίδι όλοι οι ποδοσφαιριστές θα είναι καλύτεροι όλων των ομάδων. Ή αν θέλετε πιο έτοιμοι στο παιχνίδι μας. Και να δούμε εδώ το πλάγιο ευτελέστηκε ο Γκολτάρ με ωραία κεφαλιά ψαράκι, επέστρεψε την μπάλα στον Νταβίτ Λουίς, ο οποίος δίνει και αυτός με τη σειρά του στον Μαγέσκι. Ο Μαγέσκι στον Νικόλα Ιωάννου αριστερά, το σουτ προσπάθεια να απομακρύνει, έκανε εκεί ο Νταβίτ Λουίς, τράβηξε την μπλούζα Τούντε Αλμέιδα που διαμαρτύρεται για κάρτα και ο διαιτητής τον προειδοποιεί να μην ξανακάνει τη χειρονομία γιατί θα δεχτεί αυτό στην κίτρινη. Και Χάιντουκ έχει μια στημένη μπάλα λίγο κάτω από το χώρο του κέντρου και δεξιά όπως επιτίθεται, την οποία θα παίξει με κοντινή πάσα ο Αροκάντιε στον Παζιαζίτη, ο οποίος μας είχε απασχολήσει πολύ ο Παζιαζίτη στο πρώτο παιχνίδι με τα φάουλ που έκανε. Ήταν από νωρίς κυτρινισμένος.
1: Μα ήταν από νωρίς, άρχισε να δείξει την κίτρινη.
0: Στο πρώτο μάτς.
1: Ναι, στο πρώτο παιχνίδι. Έκαμε 2-3 φάουλ και ύστερα να δείξει την κίτρινη.
0: Όχι, έδωσε την κάρτα γρήγορα και δεν του έδειξε.
1: Α, δεν του έδειξε ύστερα τη δεύτερη. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Έκανε πολλά
1: δίκιο.
0: Μετά. Την πρώτη την έφαγε αμέσως. Αλλά μετά ήταν άταχτος χωρίς να τιμωρείται. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Νικόλα Ιωάννου. Να αφήνει τον Ζάζα στον χώρο του κέντρου η μπαγιά του.
1: Πάμε στον Κυριάκο. Ναι, έλα, έχουμε φάση.
0: Όχι, έφυγα, έδιωξαν την μπάλα.
1: Οπότε αν πάμε στον Κυριάκο γιατί άρχισε το παιχνίδι. Είστε στον αέρα και οι δύο. Έλα, Κυριάκο.
2: Όντως λοιπόν, εδώ και λίγα δευτερόλεπτα θα δράσει το Πλοέστη στον αγώνα ανάμεσα σε Μπέιταρ Ιερουσαλήμ και ΑΕΚ Λάρνακα. Θυμίζω ότι οι Ισραηλοί κατάφεραν να πάρουν θετικό αποτέλεσμα, κρατώντας μέρα 0 στη Λάρνακα. Οπότε η ΑΕΚ ψάχνει νίκη με οποιοδήποτε σκορ, ούτως ώστε στη χειρότερη περίπτωση να στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Ένα παιχνίδι το οποίο αρχίζει με έντονη παρουσία των φίλων της Μπέιταρ. Έχουν ανάψει καπνογόνα, έχουν ανάψει δεκαλικά στην κερκίδα που βρίσκεται απέναντι από την κεντρική, γύρω στις 2.30.
1: Πολύ αοπνικτική ατμόσφαιρα με εκείνους όλους τους καπνούς.
2: Είναι γεγονός και δεν θα μου κάνει εντύπωση αν ο πολύ γνωστός μας από το πέρασμα του τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο, ο Πορτογάλος διαιτητής ο κύριος Φάμπιο Βερίσιμο, μπει στη διαδικασία να διακόψει εντός ολίγου την αναμέτρηση.
1: Εμπού το 2020 που πηγαίνει έρχεται.
2: Πολύ σωστά.
1: 8 του Μάρτη του 20 είχε κάνει το Απόλλων Αποέλ 1-1. Ήταν η πρώτη φορά που ήρθε στην Κύπρο.
2: Είναι από τους στρατηγούς μας πελάτες, στα πλαίσια της ανταλλαγής διεθνών διαιτητών τα τελευταία χρόνια. Αλλά
1: είναι εμείς που είμαστε πελάτες της διαιτησίας του.
2: Σωστό, εμείς βγάζουμε τα λεφτά από την τσέπη για να πληρωθεί ο κύριος Βερίσιμο και οποιοσδήποτε άλλος έρχεται στην Κύπρο. Λοιπόν, οι Ισραηλοί έχουν κερδίσει ένα φάουλ δεξιά στο τελευταίο τέταρτο του γηπέδου με τον Ομέρα Τζίλι, τον αρχηγό, έτοιμο να στείλει χωρίς κόπο και κεντρώνα την πάρα στη μεγάλη περιοχή του τερματοφύλακα Παρασκευά. Μία εκεί η οποία όπως έχω αναφέρει και νωρίτερα αγωνίζεται με τρεις αλλαγές. Το αριστερό άκρο της άμυνας Γκούρσιν και Λαντιπηλέας. Το κέντρο της άμυνας Στάμπο Λαντί Ντεχόρ. Και πάει απευθείας το δοκάρι. Μεγάλη φάση για την Πεϊτάρ. Ο Αντζίλη είδε τον Παρασκευά κάπως εκτός ευθείας. Δοκίμασε να τον απειλήσει με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο τρίτο λεπτό. Η μπάλα χτυπάει στο αριστερό κάθε δοκάρι και περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ήδη έχουμε την ελεύθερη εκτέλεση του ελεύθερου τερματοφύλακα από πλευράς ΑΕΚ και για να ολοκληρώσω την αλλαγή στην προσέγγιση του κύριου Μάρου Καμαραδέζη στην επίθεση αριστερά αγωνίζεται ο Αμίν αντί του Τόρτε Ιβάνοβιτς, ο οποίος η αλήθεια είναι δεν έκανε και πολύ καλό παιχνίδι πριν από περίπου μια εβδομάδα στη Λάρνακα. Το 0-0 παραμένει πολύ κοντά στο να συμπληρώσουμε 3 λεπτά παιχνιδιού σε ένα παιχνίδι με αρκετές ιδιαίτερες συνθήκες ακόμα και πριν ξεκινήσει. Ομολογώ ότι στα πολλά ταξίδια που έχω κάνει με τον σταθμό πρώτη φορά έχω συναντήσει τόσα πολλά μέτρα ασφαλείας. Μια διαδρομή που χρειάζεται.
1: Λόγω της παρουσίας της ομάδας του Ισραήλ, Κυριακό, είναι αυτονόητο. Αυτό θυμάσαι όταν χρησιμοποιούσαν το ΓΑΣΥΠ σαν έδρα τους οι ομάδες του Ισραήλ, τι μέτρα ασφαλείας είχαμε τότε εδώ στην Κύπρο.
2: Το είχαμε συζητήσει και με τους συνάδελφους. Στο λεωφορείο η Μακάμπι Τελ Αβίβ είχε αγωνιστεί με ομάδες όπως ο Ολυμπιακός Πειραιώς, όπως η Manchester United και είναι γεγονός ότι αυτά τα μέτρα ασφαλείας θα ήταν από την άλλη.
1: Έλα πάμε για το corner της Πάφου.
0: Από δεξιά ο Σούνης πήγε να σεντράρει, πάει ο Ζάζα με τον Μπίελ στην εκτέλεση. Είναι από δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα της Πάφου. Είναι το πρώτο corner από αυτή την πλευρά, κέρδισε και ένα νωρίτερα από την άλλη πλευρά, το οποίο εκτέλεσαν με κοντινή πάσα Ζάζα και Μπίελ. Τώρα ο Ζάζα δείχνει ότι θα στείλει την μπάλα στην περιοχή εκεί που έχουν ανέβει ήδη οι Γκολτάρ και παίρνει το κεφάλι ο Γκολτάρ και άλλη ευκαιρία για την Πάφο. Φάνηκε να κινείται έτσι, να ήταν δουλεμένο στην προπόνηση αυτό που έκαναν τώρα ο Ζάζα και ο Γκολτάρ. Δεν τα κατάφερε όμως ο κεντρικός αμυντικός της Πάφου και ελεύθερο τερματοφύλακα για τον Τόνι Σίλιτς, αν θέλετε να επιστρέψουμε στον Κυριάκο ή αν θέλετε να συνεχίσω Σάβα με τον Μπρούνο. Η Πάφος έκλεψε, θα συνεχίσω. Και τον Μπίελ δεξιά, πάει να κάνει την τρίπλα, δεν τα κατάφερε αλλά κρατά την κατοχή. Λάθος η πάσα του προς τον Ντε Αλμέιδα τώρα και ευκαιρία για την Χάιντουκ να αντεπιτεθεί. Στον χώρο του κέντρου έρχεται το overlap και θα δώσει την μπάλα αριστερά στον Χίκοβιτς και τώρα έχουμε corner για την ομάδα από το Split που πάει σιγά σιγά να εκτελέσει ο Βαζιάζητη. Δεν βιάζονται καθόλου οι φιλοξενούμενοι, μην ξεχνάμε ότι έχουν αυτό το 2.
1: Μετρούν τα δευτερόλεπτα στο πλάγιο αλλά στο corner αυτή η καθυστέρηση είναι σαν να εκτελούνται 4, ο χρόνος που χρειάζεται να εκτελέσεις 6 πλάγια.
0: Πάει τώρα στην εκτέλεση, έγιναν και κάποιες παρατηρήσεις από τον Πολωνό, δεύτερο δοκάρι, μπαλιά το κεφάλι και άλλο κόρνερ, έχει σφυριχτεί φάουλ, έχει σφυριχτεί επιθετικό φάουλ. Ήταν καλή εκτέλεση εδώ, δεν κινδύνευσε ο Μαγέστη, προηγήθηκε και το σφύριγμα του διαιτητή για επιθετικό φάουλ. Το παιχνίδι συνεχίζεται.
1: Πάντως η ορατότητα, Κυριάκο, από την τηλεοπτική κάλυψη δεν είναι ιδιαίτερα καλή με τους καπνούς που έχουν. Είναι πάνω από τον αγωνιστικό χώρο.
2: Ναι, αντιλαμβάνομαι ότι κυρίως όπως βρισκόμαστε στην κεντρική γερσίδα προς τα δεξιά. Προς
1: ακριβώς εκεί, εκεί, η... εκεί, εκεί.
2: Ναι, είναι γεγονός ότι εκεί έχει μαζευτεί το νεφός. Δεν βλέπω ιδιαίτερα προβληματισμένο τον κύριο Φάπιο Βερίσιμο ούτως ώστε να μπει στη διαδικασία να διακόψει την αναμέτρηση. Μια αναμέτρηση την οποία οφείλω να θυμίσω ότι την χορηγούν τρεις καλοί φίλοι, Mega Pet Plus, Zenny Cook & Dine και Alumil. Βρισκόμαστε στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, το άγωνο 0-0 παραμένει. Θυμίζω ότι στο 3ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση Φάουλο Αντζίλη είδε την μπάλα να σταματάει στο αριστερό κάτω δεκάρι του Παρασκευά. Τολμώ να ομολογήσω ότι κάνει έναν οστρό ξεκίνημα για ΑΕΚ. Υπάρχουν αρκετά τρεξίματα στον κεντρικό διάδρομο από τον πάγκο. Από εκεί και πέρα όμως φαίνεται μια δυσκολία ούτως ώστε να παρουσιάσουν μια συνοχή γραμμές του κύριου Μάουρο Καμορανέζη. Με Σίλβα έχει κατοχή η Πεϊτάρ. Έχει εξέλθει της μεγάλης του περιοχής. Τροφοδοτεί με το νούμερο 4 τον Καραμπάλη, παίχτης ο οποίος με απευθείας εκτέλεση φάουλ σκόραρε το μοναδικό γκολ στον πρώτο αγώνα. Σε χαμηλό τέμπο το παιχνίδι. Οι Ισραηλοί φαίνεται να προσπαθούν να φέρουν το παιχνίδι στα μέτρα τους ενώπιον περίπου 2,5 με 3.000 φίλων τους. Σίγουρα απέχουμε πολύ μακριά από το νούμερο των 5.000 το οποίο κυκλοφόρησε στα μέσα ενημέρωσης. Από την άλλη πλευρά, εμείς εξ αρχής είχαμε πει ότι 200 είναι περίπου οι φίλοι της ΑΕΚ οι οποίοι έχουν πάρει θέση στο πέταλο που μπροστά από τον τερματοφύλακα Παρασκευά. Στο 8 λεπτό το 0-0 παραμένει. Εδώ και περίπου ένα δίλεπτο οι παίχτες της Μπεϊτάρ ανταλλάσσουν πάσες στο δικό τους μισό χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Βλέπω τον κύριο Καμορανέζη να παρακολουθεί με ψυχραιμία την αναμέτρηση παρακολουθώντας και τον Κοέν να ψάχνει ανεπιτυχώς τον Ομέρ Αντζίλη με μακρινή πλάτη, πάσα στην πλάτη της ιδιοπράσινης άμυνας. Παρασκευά προς τα αριστερά για τον Κούφιγκελ. Πήρε θέση του Πιλέα στο βασικό σχήμα. Δεν είναι καλή η μεταβίβαση του. Κερδίζουν εύκολα οι Ισραηλινοί. Μένουν ψηλά στον αγωνιστικό χώρο κυκλοφορώντας μπάλα έξω από την μεγαλύτερη του Παρασκευά. Με το νούμερο 40 είναι ο Τάκαν, ο οποίος προσπαθεί να οργανώσει παιχνίδι. Περιστροφική κίνηση και εύκολο πέσιμο του Καλού. Δεν θα μπει στη διαδικασία να υποδείξει φάουλο ο κύριος Φάιντερ Μπερίσιμο. Με την άγρια χτυπά στην αντεπίθεση με τον Αμίν. Να φέρει μπάλα στο αριστερόπολι, να πατάει περιοχή τρίπλα. Καλή φάση. Απομακρύνει στην κίνηση ο Στάτβι με γλίγορη επιστροφή. Βρήκε τους διαδρομούς η ΑΕΚ για πρώτη φορά να χτυπήσει την αντεπίθεση χωρίς όμως να έρθει το αποθητό αποτέλεσμα. Νέα παλιά του Ρέπας χτυπάει στον Καραμπάλι, ακόμα πιο μακριά ο Τανάγκ. Μετά από 8 λεπτά βλέπουμε επιτέλους την ΑΕΚ να ξεθαρεύει, να κερδίζει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Κούφιγκελ για τον Ρέπας, καταπληκτική πάσα και αυτό στην ευκαιρία για τον Αμίν. Στο ένα εναντίον με τον Καραμπάλι δεν μπόρεσε να ξεπεράσει την αντίστασή του και την κατοχή. Είναι και πάλι στα πόδια ποδοσφαιριστών με κίτρινες στολές αυτών της Πεϊτάρ. Με Βάισμαν στην κορυφή της γραμμής κρούσης. Στα χρησιμοποιήματα στα αριστερά των Καλού. Φωτώνει με δέχτες στην αριστερή πλευρά η Πεϊτάρ. Έρχεται και η Μπαγιά την οποία απομακρύνει με το κεφάλι ο Μιλίσεβιτς. δυναμική μονομαχία ανάμεσα σε Καλού και Μυραμών, με τον Ισπανό να φυλάσσει για δεύτερο σερί παιχνίδι το δεξιά κρότης άμυνας της ΑΕΚ. 10 περίπου λεπτά παιχνιδιού, Πεϊτάρ 0, ΑΕΚ 0.
1: Πάμε για τη μεγάλη ευκαιρία της Χάιντουκ. Α, δεν μέτρησε. Εντάξει.
0: 40 λεπτά στο παιχνίδι μας.
1: Δικαιούτουν έναν κόλλη πάφος, ρε Λουί. Με βάση την απόδοση των δύο ομάδων.
0: Ειδικά η φάση με τον Κούγκα ήταν η πιο μεγάλη του αγώνα. Εδώ παίζει γρήγορα ο Ζαζά για τον Λελέ, ο οποίος είναι από αριστερά και πατά περιοχή και βρίσκει τον Ζαζά μέσα σε αυτήν. Δεν έχει χώρο για το σουτ, το κάνει τελικά. Έρχεται ο Κούγκα! 1-0 η πάφος! Ο παίκτης που ήρθε τόσο κοντά στον γκολ. Το 40 κάνει ένα ξερό αριστερό σούτ από το rebound. Έφτασε κοντά του η μπάλα μετά το σούτ του Ζάζακ. Έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Τόνι Σίλιτ. Πάφος 1. Χάιντουκ 0. Μόλις ο Σάββας Κοζάρης...
1: Είδες πόσο δίκαιοι είμαστε, κύριε Λουί.
0: Μόλις στο σχολείο σου Σάββα ότι δικαιούται έναν γκολ και του λέω εκεί με τον Κούγκα έπρεπε να το βάλει. Έρχεται τον Κούγκα και παίρνει αυτό που εδικαιούτο από πριν. Ένα σουτ του Ζάζα που πήγαινε στα δίχτυα, αν την δούμε ξανά καλά τη φάση. Βγαίνει η άμυνα από τους Κροάτες και έρχεται να κάνει το 1-0 και τώρα το παιχνίδι αλλάζει. Τώρα το παιχνίδι αλλάζει.
1: Άλλο να κυνηγάς δύο γκολ, άλλο να κυνηγάς ένα.
0: Ακριβώς. Και νομίζω ότι και με το momentum είναι πολύ σημαντικό αυτό το πεντάλεπτο. Ζάζα κρατά το πόδι του για μαρτύρεται ότι έχει, του έχει κάνει φάουλ. Για να δούμε τη φάση.
1: Έχει σφυριχτεί η δεύτερη φάση φάουλ.
0: Ναι, σφυριχτεί η δεύτερη φάση, αλλά έπεσε και φώναζε ο Ζάζα που τώρα ζητάει και ιατρική βοήθεια ο... Ο διαιτητής, οπότε αν θέλετε...
1: Μέχρι να δούμε τι θα συμβεί, πάμε στον Κυριακό.
2: Καθώς έχουμε μπει στο 12ο λεπτό του παιχνιδιού, δεν προέκυψε κάτι άξιο αναφοράς στο σύντομο διάστημα που δεν είχαμε επαφή. Με την ΑΕΚ να προσπαθεί να χτίσει παιχνίδι και πάλι από αριστερά, με τον Κούφιγκερ να χάνει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο της στοφορία, με αποτέλεσμα η μπάλα να φτάσει μέχρι και το τερματοφύλακα Παρασκευά, προς τα δεξιά για Μυραμόν, προσπαθεί να βρει ισορροπία και με πάσα στην ευθεία τον Λαγιούνι. Κόντρα της μπάλας στο Βάιτσμαν, κατοχή για την ΑΕΚ υπό τη μορφή ενός πλαγίου από δεξιά και λίγο πιο κάτω από τη μέσα γραμμή. Με τον Μυραμόν να κατευθύνει προς τον αρχηγό της ομάδας, τον Χόργε Βιλίσεβιτς. Παρασκευά για τον Σάμπορη, ρισκάρουν οι παίκτες της ΑΕΚ με πάσες στα όρια της μεγάλης περιοχής της κυπριακής ομάδας, προσπαθώντας να αναπτυχθεί από δεξιά χωρίς αποτέλεσμα δυναμική μονομαχία στον αέρα ανάμεσα σε Καλού και Μιλίσεβιτς με τον αρχηγό της ΑΕΚ νικητή, ότι σοχρούν στον αγωνιστικό χώρο Ισραηλινοί, στέλνοντας την μπάλα μέχρι και τον τερματοφύλακα.
1: Κυριακό μου, μόνο μισό λεπτό. Φέρνει ένα σοβαρή κατάσταση του Ζαζα Λουί.
0: Βγήκε από το γήπεδο χωρίς να πατά, τώρα το πάτησε, πήγε τον αγκάκια σε Σαπίντο, δεν ξέρω, δεν έχουν κάνει ακόμη κάποια κίνηση, δεν έχουν φωνάξει κάποιον από τον πάγκο. Τώρα ο Ζάζα πατάει το πόδι, φαίνεται να πονάει πολύ, αλλά δεν είναι η φάση όπως φάνηκε στο ξεκίνημα που δεν μπορούσε ούτε να το πατήσει.
1: Βγήκε υποβασταζόμενος.
0: Δεν βιάζεται, ναι, αλλά τώρα είναι μπροστά από τον πάγκο, κάθισε και δέχεται έτσι την βοήθεια του ιατρικού team, με την Πάφο να έχει μεταφέρει την δράση ψηλά, με τον Κίνα να παίρνει φάουλ και δεν πρέπει να βιαστεί να το εκτελέσει τώρα, ναι, θα ανεβάζει παίχτες. Τώρα σηκώνουν τον Ζάζα με τον Νούνο Μωράης να λέει στον τέταρτο ότι μπορεί να περάσει στο παιχνίδι. Τα χειροκροτήματα που ακούτε είναι από τους ανθρώπους της Πάφου. Ο Σαπίντο διαμαρτύρεται στον τέταρτο γιατί δεν επιτρέπουν στον Ζάζα να περάσει τώρα μέσα και να εκτελέσει και το φάουλ. Είναι δίπλα από τον βοηθό διαιτητή που είναι μπροστά από τον πάγκο της Πάφου. Ο Μπίελ θα πάει στην εκτέλεση. Μετράνε χρόνο που πρέπει να περάσει για να μπει ο Ζάζα. Πέρασε ο χρόνος και τώρα μπήκε ο Ζάζα και καταχειροκροτείται ευτυχώς, γιατί φάνηκε έτσι να πονάει πολύ. Ο Κίνα δεν κάνει την εκτέλεση, την κάνει ο Μπίελ. Ο Νταβίτ Λουίς παίρνει το πρώτο κεφάλι, έστειλε την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, αλλά δεν ακολούθησε κάποιος εκεί στο 44. Είμαστε Πάφος 1, Χάιντουκ Σπλιτ 0. Θα έχουμε, πιστεύω, χρονοκαθυστέρηση, αν θέλετε να μεταφερθούμε λίγο.
1: Πάμε στον Κυριακό.
2: Εδώ που η ΑΕΚ προσπάθησε να δημιουργήσει μια φάση, κερδίζοντας ένα φάουλ από δεξιά, το οποίο εκτέλεσε ο Λέδες. Υπήρχε μια διεκδίκηση μπάλας ανάμεσα σε τερματοφύλακα Μικέλ Σίλβα και Μπάγιτς στα όρια της μικρής περιοχής των Ισραηλών. Εν πάση περιπτώσει, η φάση ως λίγη ενώμενη, καθώς έγκαιρα ο Πέτρο Αλμεϊδά, ένα εκ των δύο βοηθών του κύριου Βερίσιμο, ύψωσε το σημαίακι, καθώς ο επιθετικός της ΑΕΚ ήταν σε θέση offside. Η επαναφορά έχει φέρει την ΑΕΚ και πάλι στο προσκήνιο, κερδίζοντας ένα πλάγιο στο τελευταίο τέταρτο του γηπέδου. Η εκτέλεση είναι προς τα πίσω και έτσι χάνουν αρκετά μέτρα στον αγωνιστικό χώρο οι ποδοσφαίστες της κυπριακής ομάδας. Με τον Μιλίσια της να ψάχνει το δραστήριο Αμίν από αριστερά, δεν μπόρεσε να κρατήσει μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Ωστόσο, αυτή βγαίνει σε ένα σημείο που επιτρέπει στους παίχτες της ΑΕΚ να μείνουν ψηλά, να πιέσουν την επαναφορά, με τον Άτβι να έχει την μπάλα στα χέρια και να σημαδεύει στην ευθεία τον παίχτη με το νούμερο 19, τον Βάισμαν. Πιέζουν οι παίχτες της ΑΕΚ, έχουν την ψυχραιμία να απομακρύνουν οι Ισραηλοί, να κρατήσουν και μπάλα στον κεντρικό διάδρομο. Η πάσα του Βάισμαν είναι στο σημείο που υπάρχει μόνο Μιραμόν, παγιά στην αριστερή διαγώνιο.
0: Στο πρώτο ημίχρονο και ο Ζάζα στην επόμενη φάση που ήρθε σε επαφή με αντίπαλο, έπεσε και πάλι στο έδαφος, οπότε έχουμε και πάλι διακοπή, φαίνεται να μην μπορεί να συνεχίσει ο Ζάζα.
1: Μένουμε στον Κυριάκο τότε.
2: Στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης παραμένει το άγωνο 0-0. Θυμίζω ότι από πλευράς των Ισραηλινών πολύ καλή φάση στο 3ο λεπτό με μια απευθείας εκτέλεση φάουλ του Αντίλη, η οποία σταμάτησε στο αριστερό κάθετο δοκάρι του Παρασκευά. Από πλευράς άγγιξε η καλύτερη φάση αυτή του 8ου λεπτού, όταν σε γρήγορη εκδήλωση αντεπίθεσης ο Αμίν πάτησε περιοχή, δεν βρήκε όμως την απαραίτητη ισορροπία ανάμεσα σε δύο αντίπαλους προκειμένου να εκδηλώσει τελική προσπάθεια. Επί του παρόντος δεν παίρνει πολλά πράγματα από τα άκρα της άμυνας η ΑΕΚ. Δεν βλέπω τον Μιραμόν να ανεβαίνει σχεδόν καθόλου, οπότε ο Λαγιούν είναι απελπιστικά μόνος από δεξιά. Από αριστερά ο Γκιούργκιφελ πραγματοποιεί ανεβάσματα, φαίνεται όμως να μην έχει την απαραίτητη αυτοπεποίθηση, και ενώ οι Ισραηλοί πάνε να πατήσουν περιχή, ο Σάμπορη με καθοριστική παρέμβαση θα παραχωρήσει πλάγιο από αριστερά και πολύ κοντά στο σημειάκι του κόρνερ. Εκτελούν γρήγορα οι τυπικά γηπεδούχοι, προσπαθώντας να χτίσουν παιχνίδι από αριστερά. Η μπάλα έχει βγει προφανώς εκτός αγωνιστικού χώρου. Σειρά της ΑΕΚ να επαναφέρει από κοντά στο σημειάκι.
0: Και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 θα περάσει στη θέση του Ζάζα και στέλνει και τον Κορέα.
1: Ο τρόπος πάντως με τον οποίο κρατούσε το πόδι του ανησυχεί όχι μόνο για την απουσία του στο υπόλοιπο του παιχνιδιού, αλλά και για το μετέπειτα.
0: Ναι, αυτό που μου κάνει εντύπωση για τον σοβαρό τραυματισμό αν μιλάμε είναι πως κατάφερε, μπήκε δηλαδή με σπριντ στον αγωνιστικό χώρο μετά την πρώτη του, έτσι, με το πρώτο σημείο που έπεσε στο έδαφος και μετά από λίγο σε μια, έτσι, μια φάση μόνος του, γι' αυτό είναι και πιο ανησυχητικό, δεν κατάφερε να σηκωθεί. Τώρα αυτό που κατάλαβα εδώ είναι ότι ο Σαπίντο θέλησε να βάλει και την δεύτερη αλλαγή για να κάνει δύο με μια διακοπή που κάνει υποχρεωτικά εδώ στην αλλαγή. Τελικά έστειλε πίσω τον Κορέα που πιθανό να τον βάλει στο ημίχρονο. Νικόλας Ιωάννου στέλνει την μπάλα εκεί, ο Νταβίτ Λουίς παίρνει το πρώτο κεφάλι, η μπάλα πέφτει ξανά στον Νικόλα που με το δεξί περνά την μπάλα στην περιοχή, προσπάθησε ο Μπιέλ, θέλει ο Κίνα, η μπάλα μένει ψηλά, είμαστε στο 48, αλλά νομίζω θα κρατήσει άλλο ένα λεπτό διαιτητής, καθώς είχαμε την αναγκαστική αλλαγή του Ζάζα. Αντιμετάδοση φυσικά φέρνει ο κοντά σας η Μέκαπετ Πλάς, η Βένι Κουκεντάιν και η Αλουμίλ. Εδώ μια ευκαιρία, μια προϋπόθεση για κάτι καλό. Το τελειώνει ο διαιτητής, δεν αφήνει παραπάνω χρόνο. Ή όχι, όχι, όχι, κάνει παρατηρήσεις, απλά έκανε την χειρονομία, έκανε μια παρατήρηση στον Κούγκα και τα Αλμέιδα ότι θα τους κυτρινίσει στην επόμενη φορά, οπότε αυτό το λεπτό που χάθηκε για το παιχνίδι με τον τραυματισμό του Ζάζα θα το κρατήσει ο Νικόλας Ιωάννου. Δείχνει το ρολόι του στον Πολωνό που ξεχάστηκε με τις παρατηρήσεις και δεν μέτρησε ποτέ. Δεν σήκωσε ποτέ το χέρι να κάνει τα 5 δευτερόλεπτα και του φώναζε ο Νικόλας Ιωάννου. Ο Πολωνός αφηρημένος έχασε εκεί τον νέο κανονισμό. Εδώ έχουμε κίτρινη του Γκούγκα. Τον Ταλμέιδα είχε δεχτεί νωρίτερα την παρατήρηση και ελπίζω να μείνει στην κίτρινη. γιατί είναι από αυτές τις φάσεις που είναι λίγο, λίγο περίεργες. Έβγαλε ξανά κάτι, ήρθε και ένα σπρόξιμο μετά. Υπάρχουν έτσι αλληλοσπροξήματα, λέω ελπίζω, γιατί αν είναι αγκονιά στο πρόσωπο, δεν ξέρω, οι δυο τους είχαν μόνο μαχήσει και νωρίτερα, για να δούμε εδώ. Είναι λίγο, πήγε λίγο αγκρέσι πάνω, επικίνδυνα ο Κούγκα με τον Αγκώνα πάνω στον αντίπαλο του, και ήταν οι δυο παίχτες συγκεκριμένα που τους είπε να σταματήσουν να μαλώνουν ο διαιτητής πριν μερικά δευτερόλεπτα. Έβγαλε αμέσως την κίτρινη, δεν ξέρω.
1: Έτσι χτύπησε του ρε Λουί. Εποβάλλησε πάνω του. Ας σου το πω έτσι, για να καταλάβει με τον πιο απλοϊκό τρόπο και ο οι φίλοι ακροατές που μας παρακολουθούν το.
0: Ο Νταλμίδα πάντως το εκμεταλλεύεται και έχει μείνει στο έδαφος.
1: Και θέλουν να πάρουν το ημίχρονο έτσι ρε φίλε, να τελειώσει το
0: ημίχρονο. Δεν έχουμε παίξει το έξτρα λεπτό. Έχουμε ένα λεπτό να παίξει. Εντάξει, είναι και πάλι... Είναι και πάλι τρία τα λεπτά, είναι λίγα τα τρία λεπτά που βάζει ο διαιτητής. Ο Κούγκα τώρα κάτι ξύνο, δεν ξέρω αν έχει πάει, στο VAR. Υπάρχει έτσι ο διαιτητής, φαίνεται ότι μιλάει όχι, για να δούμε, κάτι λέει στον
1: τάδε. Για όνομα του θα πάει η VAR για έτσι φάση ρε φίλε.
0: Όχι, έκανε αυτή τη χειρονομία ο διαιτητής, γι' αυτό το είπα, με το αυτή στο ακουστικό, με το χέρι στο ακουστικό.
1: Απλά να πω στο φίλο 856 ότι εγγενών περιεχομένου το μήνυμα του που έχει στείλει, οπότε αν φορά θέλει φορά κάτι φορά σημαντικό να μας το ξαναστείλει.
0: 51 λεπτά στο στάδιο Αλφαμέγα, μια παλιά στην περιοχή της Πάφου, την οποία καθαρίζει ο Γκολτάρ με τον Βρούνο, και ο διαιτητής ο Πολωνός στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο για την Πάφος FC που την φέρνει στο 1-0 με γκολ από τον Κούγκα που κυτρινίστηκε πριν από λίγο στο 40, αλλά είναι κρίμα ο τραυματισμός του Ζάζα. Στο 44 βγήκε αναγκαστική αλλαγή, θα δούμε την... στο 46 βγήκε αναγκαστική αλλαγή, να δούμε ποια είναι η κατάστασή του μετά το παιχνίδι, και αύριο θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή για την Πάφο είναι να πάρει την...
1: Καμιά τελική η Χάιντου και 9 τελικές η Πάφος, 2 στο στόχο.
0: 2 στο στόχο, ναι, δεν έχει τελική. Η Χάιντου ήταν offside, η μοναδική τελική που έκανε στο
1: παιχνίδι. Λουί μου, πάρε τις ανάσες σου, σε ευχαριστώ. Να χαιρετήσω τον φίλο 856. Θα διαβάσω το μήνυμα. Φίλε Σάβα, ήμουν στον αυτοκινητόδρομο και πήγαινα γύρω στις, στα 110 για να προσπεράσω. Είδα από το καθρεφτάκι μου μακριά μπλέγει κόκκινους φάρους και να μου αναβοσβήνουν τα φώτα για να αλλάξω λωρίδα. Με προσπέρασαν γύρω στα 150 με 160 χιλιόμετρα και ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τη συνοδεία του και πήγαινα στο γήπεδο. Και ρωτώ, με οι κανόνες οδικής κυκλοφορίας δεν είναι για όλους, λέει, πουθενά όταν ο πρόεδρος πάει ποδόσφαιρο να πηγαίνει με τέτοια ταχύτητα και να θέτει σε κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς. Κάπου θα πρέπει να σέβονται τους πολίτες. Είναι ένα διαχρονικό θέμα για την ταχύτητα με την οποία τρέχουν οι πρόεδροι. Θυμάμαι ότι ο Γιώργος Βασιλείου ήταν ο μόνος πρόεδρος που το έθεσε και είπε ότι δεν θα προσπερνούμε το όριο όταν θα κυκλοφορώ, αλλά νομίζω ότι κάπου με τα... με το πέρασμα του χρόνου και αυτός έτρεχε, η συνοδεία του εννοώ, για να προλάβει. Λοιπόν, να χαιρετήσω για τον φίλο 682, καλή δύναμη και απόψε, βλέπω την Πάφο και τη θαυμάζω, ωραίοι παίχτες, έμπειροι με ταλέντο, συμφωνούμε απόλυτα, φίλο 682. Πάμε στον Κυριάκο το Τουφή, έλα Κυριάκο μου.
2: Καθώς βρισκόμαστε περίπου στα μέσα του πρώτου μηχρόνου, η ΑΕΚ χτίζει παιχνίδι από αριστερά, στην παγιά του Κούκερφελ, πάμε για κόρνερ. Πάμε για στατική φάση για την ΑΕΚ, η οποία πριν από μερικά δευτερόλεπτα είχε και άλλη μια καλή προϋπόθεση, όταν ο Λαγιούνι από δεξιά έστειλε συστή παράλληλη μεταβίβαση, λίγο πριν την μπάλα φτάσει στον Πάγης, ο οποίος είχε δικαίωμα να απειλήσει από το κόρνερ, δυναμική, ήταν η παρέμβαση του Καραπάλι, ο οποίος έδιωξε μπάλα και κίνδυνο. Με Γκουστάβο Λέδες από αριστερά η ΑΕΚ, έτοιμος να φέρει χωρίς κόπο και δρόταν την μπάλα στη μεγάλη περιοχή των Ισραηλινών, οι οποίοι έχουν 10 παίχτες στην μεγάλη περιοχή του Μικέλ Σίλβα προκειμένου να μηθούν μαζικά. Λέτε σε εκτέλεσε. Ο Μπιλίσεβι στο κεφάλι, υπάρχει πέναλτι. Υπάρχει πέναλτι για την ΑΕΚ στο 24ο λεπτό από την κεφαλιά του Μπιλίσεβι. Η μπάλα σταματάει στο χέρι του ποδοσφαιριστή με το νούμερο 40. Είναι ο Τάνανκ. Και έτσι η ΑΕΚ σε ένα λεπτό που πήγε να ανεβάσει πίεση έχει το δικαίωμα, ομολογώ, εκτός της ομαλής ροής του παιχνιδιού, να ανοίξει το σκορ με ο Λαγιούνι, να έχει σφιχταγκαλιάσει την μπάλα, θα αφήσει τελικά την εκτέλεση του πέναλτι στον Μιλίσεβιτς, ο οποίος μας έδειξε την περσινή σεζόν ότι μπορεί να χαρακτηριστεί σπεσιαλίστας του είδους.
1: Είναι απλωμένο το χέρι του παιχτητής.

0: ΑΕΚ στο 26ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του αρχηγού, ο οποίος ήταν άλλωστε και πρωταγωνιστής στην φάση με το κερδισμένο πέναλτι, είναι και εκτελεστής και έτσι απλά η ΑΕΚ μετά από 25 λεπτά παιχνιδιού ισοφαρίζει το σκορ του πρώτου αγώνα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του αρχηγού της του Μιλίτσεβιτς. Έστειλε την μπάλα αριστερά, έπεσε σωστά ο Μικέλ Σίλβα, παρόλα αυτά η μπάλα πήγε στη γωνιά, δεν μπόρεσε να κάνει κάτι ο αντίπαλος τερματοφύλακας και πλέον πάμε από την ίδια φετηρία, στην ίδια ευθεία οι ομάδες, καθώς το συνολικό σκορ μετά από περίπου 120 λεπτά παιχνιδιού κόντρα στην Πεϊτάρ είναι στο 1-1, ανεβαίνει κατακόρυφα το ενδιαφέρον της αναμέτρησης στον δρόμο που χάραξε νωρίτερα η Πάφος FC. Έτσι και η ΑΕΚ βρίσκει γκολ στο πρώτο ημίχρονο μέσα στην Πολωνία, στην τυπική έδρα των Ισραηλινών. Στο 27ο λεπτό βρισκόμαστε.
1: Απλά να πω στον φίλο 46, Κυριάκο μου, ότι ναι, ο προπονητής της Χάιντουκ είναι ο Γκαρσία που πέρασε και από ΑΕΚ και από Ανόρθωση. Και να χαιρετήσω και τον φίλο μου τον 654, τον Φανούρη. Υπόψε που παίζουν όλες οι ομάδες εκτός από την Ομόνια, ευκήγες γρήγορα. Ξέρεις που ήταν η Ομόνια, άργησες. Γι' αυτό ενδεχομένως να επηρέασαν και την υπόθεση πρόκρισης, η κατάσταση, φίλε. Τελικά ο Κουνκάς έγινε ο Τζόκερ, ο παίκτης που σκόραρε για την Πάφο. Παίζει με τις λέξεις ο φίλος μας Φανούρης. Έλα, Κυριάκο μου, καλό ξεκίνημα για την ΑΕΚ.
0: Όντως, αν και ομολογώ ότι σαν γενικότερη εικόνα φάνηκε να προβληματίζει, φάνηκε να δυσκολεύεται την ανάπτυξη.
1: Καλό σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη του σκορ.
0: Σαφώς, σαφώς. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι η ΑΕΚ κατάφερε σε ένα χρονικό σημείο του παιχνιδιού όπου δεν έφερξε με την απόδοσή της να βρει το σκορ, να βρει τον γκολ και πλέον να μεταφέρει στην πίεση στα πόδια των Ισραηλινών, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να απειλήσουν από αριστερά. Ανεβαίνει πολύ εύκολα την αριστερή γραμμή ο Κοέν, φτάνει μέχρι τα όρια της αντίπαλης μεγάλης περιοχής. Σημαδεύει τον Καλού, έφερε την μπάλα στο δεξί, σταυρωθεί τρίπλα πάνω στον Μιραμόν. Πέρασε, έβαλε σωτήρια όμως την προβολή ο ακίνητος Πάνκοφ, έφερε την μπάλα στα πόδια του αντίπαλου και απεικεί εκτός αγωνιστικού χώρου κατοχή. Για την ΑΕΚ, η οποία θυμίζω ότι στο 26ο λεπτό βρήκε τον γκολ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μιλίσεβιτς, ένα πέναλτι το οποίο κέρδισε ο ίδιος, καθώς μετά από εκτέλεση κόρνερ του Λέδες η κεφαγιά του βρήκε σε απλωμένο σώμα αμυντικού. Από εκεί και πέρα εύκολη ήταν η απόφαση του κύριου Φάβιο Βερίσιμο. Έχει πάει στη δύναμη το παιχνίδι με λίγα αλληλουχία φάσεων που φέρνει τον κύριο Φάβιο Βερίσιμο να υποδεικνύει τελικά φάουλ υπέρ του Ολαγιούνι, και ενώ οι Ισραηλινοί διαμαρτύρονται για φάση που εκτελήθηκε νωρίτερα καθώς ο Μιλίσεβιτς κράτησε λίγο περισσότερο μπάλα. Ήταν παρακινδυνευμένο το κράτημα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Προσπάθησε ο Βάισμαν να κλέψει. Ήταν φανερό ότι έπεσε πολύ εύκολα στην επαφή με τον αρχηγό της ΑΕΚ και σωστά, όπως το Γάλλος διαιτητής επέτρεψε την ομαλή εξέλιξη της αναμέτρησης, η οποία πλησιάζει στο μισάωρο. Θυμίζω ότι στη μετάδοση του αγώνα προσφέρει η Mecadet Plus, η Denny Cook & Dine και η Αλουμίλ. Με την ΑΕΚ να ψάχνει κάτι θετικό από δεξιά, πιέζει ο Λαγιούνι μέχρι εσχάτως τον Κοέν, αυτός περιορίζεται στο να καλύψει την μπάλα μέχρι να περάσει εκτός, σε ένα σημείο που η ΑΕΚ ανεβάζει παίχτες προκειμένου να πιέσει την επαναφορά. Με τους Ισραηλινούς να ψάχνουν τον Καλού, με ευκολία έβαλε πλάτη τον Μιραμόν, σλάλομ ανάμεσα από δύο, βγαίνει και πάλι το διπλό μαρκάρισμα με τη βοήθεια του Πάγκοφ, επιμένουν οι τυπικά γηπεδούχοι από δεξιά με ο Μέραν Τζίλι, έχοντας ήδη τρεις τελικές προσπάθειες προς την εστία του Παρασκευά, το φάουλ του τρίτου λεπτού το οποίο κατέληξε στο δοκάρι, το σουτ από πλάγια θέση στο 19ο λεπτό και άλλη μια εκτέλεση φάουλ στο 22ο λεπτό, η οποία δεν ήταν και τόσο καλή. Πάγκοφ περιμένει ο Λαγιούν υπομονετικά από δεξιά, επιταχύνει, έφερε στο δεξί και στέντραρε, επιστρέφει ο Τακάν, μέχρι το οποίο συνέπεσε στο πέναλτι στο 26ο λεπτό για να απομακρύνει. Ο Πάγκοφ είναι παντού, εξαιρετική παρουσία από τον ποδοσφαιριστή στον οποίο έχει επενδύσει η ΑΕΚ, υπογράφοντας τον από την ομάδα του Ύψωνα. Μισή ώρα παιχνιδιού. Πεϊτάρ 0, ΑΕΚ 1, με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μιλίσεβιτς στο 26ο λεπτό. Εδώ και ένα τετράλεπτο η ΑΕΚ έχει την πρωτοπορία. έχει το γκολ εκείνο το οποίο έψαχνε προκειμένου να ισοφαρίσει το αρνητικό αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Από δεξιά με Άτβη θα επαναφέρουν οι Ισραηλοί. Αντζίλη ανάμεσα από δύο παίχτες της ΑΕΚ, βγαίνουν κερδισμένοι οι Ισραηλοί σε έναν παράζ μονομαχιών. Ο Κούρσιγκελ πίεσε τόσο όσο να αποσπάσει νομότυπα την πάλα από τον Αντζίλη. Προσπαθεί να κερδίσει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Παρέμβαση του Άτβη, η κατοχή είναι για την ΑΕΚ, η οποία κοντάρει και πάλι από αριστερά. Με άλλο ένα ανέβασμα του Κούρσιγκελ και άλλη μια εκτέλεση πλαγίου προς τα πίσω για τον Έρικ Σάμπορις. Μιλίσεβιτς, ψάχνοντας επιλογές, κάνει την τρίπλα στον Καλού, σημαδεύει το ρέπα στην αριστερή διαγώνιο, έχει ξεκινήσει την προσπάθεια του Αμίν, δεν το αντιλήφθηκε ο Κούρσιγκελ, δεν μπόρεσε να τον τροφοδοτήσει έγκαιρα. Σάμπορις ψάχνει μακρινή παγιά στα όρια της αντίπαλης μεγάλης περιοχής. Πάλεψε ανάμεσα από δύο Μπάγιτς. Υπάρχει επιθετικό φάουλ σε πρώτο χρόνο. Στη μονομαχία του Μπάγιτς με τον Ζιλ Κοέν, τον κεντρικό αμυντικό με το νούμερο 5 στην πλάτη. Έκαναν ένα θετικό πρώτο 20 λεπτό οι Ισραηλινοί. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι το γκολ του Μιλίσεβιτς μέσα στην εκτέλεση πέναλτι έχει αλλάξει τις ισορροπίες στην αναμέτρηση. Έχει επιτρέψει στην ΑΕΚ να προσεγγίσει με περισσότερη αυτοπεποίθηση την αναμέτρηση. Απέναντίας φαίνεται να έχει βαρύνει κάπως τα πόδια των ποδοσφαιριστών της Μπεϊτάρ, ενώ και ο κόσμος της δεν είναι τόσο εκρηλετικός όσον ήταν παραμονές της αναμέτρησης, τέλος πάντων όταν το παιχνίδι βρισκόταν στο 0-0. Ρισκάρουν οι Ισραηλινοί με πάσες μέσα στη μεγάλη τους περιοχή. Ο Εν στα όρια του φάουλ, αυτή η προβολή του Γιάν Ρέπας. Ενώ αν το παιχνίδι εξελισσόταν κανονικά θα αποκτούσε πλέον εκτίμα η ΑΕΚ προκειμένου να χτυπήσει στην αντεπίθεση. Στο 33ο λεπτό βρισκόμαστε εδώ και 7 λεπτά. Η ΑΕΚ είναι μπροστά στο σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μιλίσεβιτς. Άτβη από δεξιά για τον σκόρερ του πρώτου αγώνα, τον Καραμπάλη. Ένα σαφώς πιο ισορροπημένο παιχνίδι. Βλέπουμε από το 26ο λεπτό και έπειτα, όταν η ΑΕΚ κατάφερε με το πέναλτι του Μιλίσεβιτς να ισοχαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα. Άτβη από δεξιά, δυναμική παρέμβαση από τον Αμίν Γιούσεφ και πλάγιο για τους θητικά γηπεδούχους, οι οποίοι επαναφέρουν σημαδεύοντας τον Βάισμαν. Ακόμα ένα πρόσεχτο μαρκάρισμα από τον Σάμπορις, θα τιμωρηθεί και αυτό. Χρειάζεται προσοχή από τον Ισπανό, ιδιαίτερα στο 22ο λεπτό παραχώρησε με πολύ μεγάλη ευκολία ένα φάουλ το οποίο έδωσε το δικαίωμα στην Μπεϊτάρ να φέρει χωρίς σκόπο κεντρώτα την μπάλα στη μεγάλη προχή του Παρασκευά. Φάουλ λοιπόν για τους τυπικά γηπεδούχους, το οποίο χρειάζεται γρήγορα και πλασαριστά. Ο Αντζίλη προσπάθησε να σημαδέψει χωρίς επιτυχία τον Μούχε και η ΑΕΚ προσπαθεί να χτυπήσει στην αντεπίθεση με Αμίν από αριστερά. Απέναντι στον Καραμπάλη βγήκε η άμυνα, πλάγιο για τους Λαρνακείς, λίγο πιο πάνω από τη μεσαία γραμμή και αριστερά με τον Κούρσιγκελ να εκπαιλεί προς τα πίσω για τον Σάμπορις και αυτός για τον τερματοφύλακα Παρασκευά με ψυχραιμία δεξιά στον Μιραμόν, ο οποίος στο ξεκίνημα της σεζόν καλείται να καλύψει το δεξιάκρο της άμυνας, εκεί όπου υπό ομαλές συνθήκες θα είχαμε τον Εκπόλο. Παρ' όλα αυτά, όπως αναφέραμε και στα ρεπορτάζ στο τελευταίο διήμερο, ταλαιπωρείται από το πρόβλημα κοιλιακών προσαγωγών. Δημιουργήθηκε μια προϋπόθεση προκειμένου ο Γιούσεφ να κερδίσει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο η άμυνα του Άτβη είναι αυτή η οποία δίνει την κατοχή στους Ισραηλινούς, προσπαθώντας να χτίσουν παιχνίδι από τον κεντρικό διάδρομο. Επιστρέφει ο Ρέπα, βγάζει άμυνα. Ο Λαγιούνι από δεξιά προσπαθεί να βρει ισορροπία, κλείστηκε από τρεις, επικράτησε η δύναμη των πολλών με την Μπεϊτάρ να ψάχνει κάτι σχετικό από δεξιά. Ακροβολισμένος κοντά στην τελική γραμμή ο Αντζίλη με την μπάλα στο αριστερό πόδι. Δεν έχει καταφέρει εδώ και τουλάχιστον 20 λεπτά να πατήσει την αξιώση στη μεγάλη προχή της ΑΕΚ Μπεϊτάρ. Σε ένα παιχνίδι το οποίο όσο περνάει η ώρα, ιδιαίτερα μετά την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μιλίσεβιτς, είναι όλο και πιο ισορροπημένο. Αντζίλη πάτησε περιοχή, έβαλε σωτήρια το πόδι ο Μιραμόν, καθώς στο βάθος γυροφυλακτούσε ο Βάισμαν. Παγιά από δεξιά φάση διαρκείας με την Πεϊτάρα να ανανεώνει για

0: τρίτη φορά την επιδεκτική προσπάθεια και μια παγιά από το αριστερό άκρο, την οποία καθαρίζει με άνεση ο τερματοφύλακας Παρασκευά. Πέραν της φάσης του τρίτου λεπτού, όταν η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Αντζήλη σταμάτησε στο δεξί κάθετο δοκάρι, ο Κύπρος τερματοφύλακας δεν έχει ιδιαίτερη δουλειά. Ρίσκαρε ο Μυραμόν με μια παράλληλη παγιά, ουσιαστικά το ρίζει την πάρα στους γηπεδούχους, οι οποίοι θα εντείνουν και θα ανανεώσουν την πίεσή τους στο τελευταίο τρίο του γηπέδου. Μπαράζ, ένα αέριο μονομαχιών, βρίσκει και πάλι τους Ισραηλινούς πιο αποφασιστικούς στις προσωπικές μονομαχίες. Από αριστερά, με Καλού, με την πάρα στο δεξί πόδι, απέναντι στον Μπάνκοφ. Συστή παγιά ο Μιλίσεβης απομακρύνει χωρίς πολλά πολλά, προσπαθεί ο Λαγιούνι να σώσει την κατοχή. Όχι και τόσο καλό Κοτσόρ, με άνεση Μπεϊτάρ έχει κατασκηνώσει το τελευταίο τριλεπτό. Στο τελευταίο τρίο του γηπέδου ο Άτμι κερδίζει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Με χώρο και χρόνο για μια καλή παγιά από δεξιά στο 1-1 Βελουγκούφη και πάει σε περιοχή. Περνάει σαν σταματημένους τρεις παίκτες της ΑΕΚ, μια πτώση στη μεγάλη περιοχή η οποία δεν είναι τέτοια που να ξεγεράσει τον κύριο Βερίσιμο. Θυμίζω ότι στο στάδιο που βρισκόμαστε, τη φάση που βρισκόμαστε στην διοργάνωση του Conference League, δεν υπάρχει και VAR. Η Πεϊτάρ, η οποία έχει κάνει δικό της το τελευταίο πεντάλεπτο,
1: πέφτει μόνος του, απέναντι... καθαρά μόνος του. Δεν του τζίζει κανένας.
0: Η φάση που έγινε νωρίτερα, ένα μακρινό σου του σκόρερ του πρώτου αγώνα του Καραμπάλη, έβγαλε την άμυνα ο Μιλίσεβιτς, προσπάθησε να ακολουθήσει τη φάση ευτυχώς χωρίς θετικό πρόσημο Καλού. Σε παθητικό ρόλο για ΑΕΚ, είναι μια κακή εικόνα.
1: Πάμε λέμε σώ για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.
2: Ξεκίνησε το παιχνίδι στο στάδιο ΑΜΕΓΑ με μια μακρινή παλιά.
1: Εδώ είμαι κατέβηγες κάτω και πιες το ποτό σου, έπινες το... Δεν ξέρω τι ήταν, με τον πρόεδρο. Ευχή ένα πλάνο, νομίζω ήσουν εσύ, δεν κανένας που σου μοιάζει.
2: Είχα μια αναπαντητή, αλλά δεν ήταν ικανό.
1: Απρόεδρος.
2: Τώρα θα αρχίσει το μάτς, δεν ήταν ικανοποιημένος ο Πολωνός από τον τρόπο που ξεκίνησε το παιχνίδι, σε έναν αγώνα που σιγά φέρνουν κοντά σας η Megabet Plus, η Veni Cook & Dine και η Alumil. Και η Skytook ανέβηκε και κέρδισε ένα πλάγιο δίπλα από το σημαίακι του corner και αριστερά όπως επιτίθονται. Οι Κροάτες πάει να το εκτελέσει ο Κροκόβιτς, ο οποίος δεν φάνηκε στο σημερινό παιχνίδι χωρίς αλλαγή.
1: Έμαθες ότι η Άκη σου φάρισε το αποτέλεσμα.
2: Ναι, το είδα όμως, το είδα. Ενημερώθηκε με πέναλτι. Σωστά.
1: Σωστός.
2: Η μπάλα κερδίθηκε εδώ από την Πάφο με τον Μαγέσκι να αφήνει στον Κορτάρ για να εκτελέσει. Υπάρχει παίχτης της Χάιντουκ κοντά στον Κορτάρ που προσπαθεί με μακρινή παλιά να βρει τον Νικόλα Ιωάννη. Είχαμε κάτι έτσι λίγο περίεργο στην ώρα της αλλαγής στο 46 του Ζάζα με τον Ντρακομίρ. Έτρεξε να μπει και ο Κορέια. Το παιχνίδι δεν πρόλαβε τον τέταρτο, δεν κατάλαβα. Τώρα είναι μαζί με τους άλλους 4-5 παίκτες της Πάφου που προθερμαίνονται. Η Πάφος είναι μπροστά από δεξιά με τον Κίνα να θέλει να βρει τον Μπιέλ. Η κόντρα τώρα είναι πλάγιο για την Πάφο δίπλα από το σημαίακι του κόρνερ και τρέχει ο Μπρούνο για να στείλει την μπάλα με μακρινή εκτέλεση στην περιοχή του Τόνι Σίλιτς. Η Πάφος προηγείται 1-0, 2-0 ήταν το πρώτο.
1: Είχε μια καλή φάση η Μπεϊτάρ, αλλά να δούμε το πλάγιο και μετά να πάμε στην Κυριακό.
2: Θέλει την μπάλα στο πρώτο δοκάρι εκεί που είναι ο Νταβίτ Λουίς, δεν την βρίσκει ο Νταβίτ Λουίς. Η μπάλα πέφτει στη μικρή περιοχή και ξανά στον Γκούγκα με ένα σουτ. Θα κοντράρει μπάλα, ο Γκούγκα είναι ο σκόρερ του πρώτου γκολ, του μοναδικού γκολ του παιχνιδιού. Υπήρξε offside στην προσπάθεια εκεί να κυνηγήσει ο Λελέ τον παίχτη που κυνήγησε την μπάλα και αν θέλετε...
1: Πάμε στον Κυριακό να μας πει για την καλή στιγμή της Μπεϊτάρ.
0: Η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και η καλύτερη του αγώνα, ενώ έχουμε ακόμα μια τελική προσπάθεια στο στόχο για τους Ισραηλινούς. Λέγαμε πριν μεταφερθούμε τη Λεμεσό ότι είχε προκύψει ένα πεντάλεπτο πίεσης από πλευράς Ισραηλινών. Αυτό επεκτάθηκε συγκεκριμένα στο 31 λεπτό. Μια ατομική ενέργεια του Άτβη από δεξιά και στην παγιά ο Βόρχου ακροβολίστηκε στα όρια της μεγάλης περιοχής με δυνατό σουτ. Είδε τον Παρασκευά με διπλή προσπάθεια να αποκρούει και ενώ τώρα ο κύριος Φάμπιο Βερίσιμο θα δείξει κίτρινη κάρτα. αυτά.
1: Έχει πέσει η γραμμή μας. Πάμε στον Λουί.
2: Εδώ που η Πάφος έχει την... Είμαστε στο 48-1-0 μπροστά στο σκορ. Οι κυπελούχοι μας και ο Νταβίτ Λουίς από την πάσα του Γκολτάρ και αριστερά στον Κούγκα που μεταφέρθηκε εκεί και τώρα ο Γκολτάρ και ο Σούνιτς δεξιά και Μπρούνο δεξιά, πιο δεξιά και πάσα στον Τράκομιρ που είναι η πρώτη του στην επαφή και είναι υπέροχη επαφή και κερδίζει και κόρνερ από την τρίπλα την ωραία την κοφτή που έκανε και πάτησε περιοχή. Τον πρόλαβε, πάει ο Μπιέλ να εκτελέσει, πάει και ο Ντράκομιρ κοντά του, να δούμε αν θα επιλέξουν την πάσα. Μπιέλ και Ντράκομιρ, όχι. Ο Μπιέλ φαίνεται πως θα στείλει την μπάλα στην περιοχή εκεί που έχουν ανέβει ήδη ο Νταβίτ Λουίς, ο Γκολτάρ, ο Λέλε, ο Σούνιτ και ο Νικόλας Ιωάννου. Ο Μπιέλ εκτελεί, πρώτο δοκάρι, διώχνουν οι Κροάτες.
1: Έλα Κυριακό.
0: Πολύ μεγάλη φάση για την Πεϊτάρ, πας διαμήνα της ΑΕΚ, ιδιαίτερα από αριστερά ο Άτβι κάνει ό,τι θέλει. Στην τελευταία φάση πέρασε με άνεση το κούρσι και λες και λέμπα για στη μεγάλη περιοχή. Ένα γυριστό σου στην κίνηση και πάλι από τον Βότκο, σπουδαία επέμβαση από τον δεματοφύλακα Παρασκευά και στατική φάση corner από δεξιά για τους Ισραηλινούς, οι οποίοι στο τελευταίο δεκάλεπτο έχουν επικρατήσει, είναι πολύ πιεστικοί. Έχουν φτάσει στις 3 τελικές.
1: Μα είναι πολλά μεγάλη απόκρουση που κάνει η Παρασκευά, Κυριάκο. Σπουδαία απόκρουση, πραγματικά.
0: Και την κάνει ακόμα πιο δύσκολο το γεγονός ότι φαίνεται να κάνει ένα βήμα προς τα δεξιά, η μπάλα πάει στα αριστερά, βρήκε όμως τον τρόπο να διατρήσει το 0 παθητικό. Και πάλι από δεξιά η Πεϊτάρ. Με τον Άτβι έστειλε στον Καραμπάλ, κυκλοφορούν πάλι Ισραηλινοί. Ο πιστοχωρούν για λίγο, γεγονός που δίνει το δικαίωμα στην ΑΕΚ να ανεβάσει τις γραμμές της. Παραμένει όμως σε παθητικό ρόλο. Πίεσε ο Μιραμόν, έκλεψε ο Λαγιούνι, προσπαθεί να κερδίσει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι όμως
2: κάτσα
0: πολύ...
2: για το φίλο Μασάβα εδώ, το αριθμό 4. Έκανε το σκληρό φάουλ στον Μπιέλ ο Άντριον Παζαζίτη. Απλά το αναφέρω έτσι και δίνω ξανά τον λόγο.
0: Καθώς απέχουμε περίπου 2,5 λεπτά για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρώτου μηχρόνου. Ένα πρώτο μηχρόνο χωρίς ιδιαίτερες διακοπές. Δεν θεωρώ ότι θα πάμε σε ένα μεγάλο χρόνο καθυστέρησης. Ενώ...
1: Έλα Λουί μου, για να πάρει μια ανάσα ο Κυριακός. Απλά επειδή είπες για το φίλο μας, να εξηγήσω στους φίλους ακροατές που δεν μας άκουσαν στον πρώτο αγώνα. Τον είχαμε σημαδέψει αυτόν τον παίχτη με τα πολλά φάουλ που είχε κάνει και χρεώθηκε τελικά μόνο με μία κίτρινη
2: μόνο
1: κάρτα.
2: Μόνο με μία, έπρεπε να είχε αποβληθεί από το ημίχρονο ακριβώς. Ένα φάουλ που κέρδισε η Πάφος, το εκτέλεσε, δεν μπερδεύτηκε λίγο και ο Νταβίτ Λουίς και άλλο φάουλ τώρα. Το οποίο στηρίζεται και η Πάφος θέλει να φύγει από μακρινή παλιά, ωραίο κοντρόλ του Μπιέλ. Θέλει να κάνει τις τρίπλες, οι κόντρες δεν τον ευνοήσαν. Με δύο παίχτες απέναντί του, ο Γκούγκα έκανε το κοντρόλ. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί με την ομάδα της Χάιντουκ να θέλει να βγει μπροστά με μια πάσα την οποία ελέγχει ο Νταβίτ Λουίς. Είναι πολύ όμορφο και το πλάνο τώρα, δεν έχουμε το πλάνο, η εικόνα είναι όμορφη με το φεγγάρι να είναι έτσι λίγο πάνω από το στάδιο Αλφαμέγα για να δούμε αν μπορεί να βρει και γκολ εδώ η Πάφος με την κεφαλιά πάσα του Λέλε προς τον...
1: Θύμισες μου τις μεταδόσεις μας τότε στη συνδρομητική τηλεόραση με το φεγγάρι.
2: Δεν θα το ξεχάσω ποτέ και όταν το παιχνίδι στο παραλίμνη.
1: Και στο παραλίγιο, στα μόχος τους έβγαινε ωραίο φεγγάρι.
2: Ο Τάσος Μάρκ που είδα, είχες κάνει ένα εντυπωσιακό σχόλιο, θα σου το πω κάτι δια. 52 λεπτά, παίχτης της Χάιντουκ στο έδαφος, δείχνει να πονάει κιόλας, οπότε είναι ακριβώς στο χώρο του κέντρου μπάλας.
1: Πάμε στον Κυριακό, πάμε στον Κυριακό.
0: Καθώς έχουμε μπει στην τελική ευθεία, μας χωρίζουν λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρώτου μηχρόνου. Στο σύντομο διάστημα που δεν είχαμε επαφή, η ΑΕΚ έκτισε επίθεση από δεξιά με τον Ολαγιούνι να πραγματοποιεί μια παγιά και τον τερματοφύλακα Μικέλ Σίλβα να απομακρύνει με κροφιές πριν ο Μπάγιτς γίνει επικίνδυνος. Η ΑΕΚ, η οποία έχει και 4 παίχτες στον χώρο προθέρμασης, διακρίνω Ιβάνοβιτς, Εκπολό και Ναούμ μεταξύ άλλων. Απέναντι για την Πεϊτάρ. Το απρόσεκτο παίξιμο του Μιλίσεβιτς είναι αυτό το οποίο θα στήσει την μπάλα στην Αστριβούλα. Και η τραγική συνειδητοποίηση είναι ότι θα παίξουμε μόλις ένα λεπτό καθυστερησής. Απρόσεχτο παίξιμο από τον Μιλίσεβιτς. Σχολιάστηκε πριν από περίπου ένα 15 λεπτό ότι υπήρχε μια φάση που παρακράτησε μπάλα. Τη δεδομένη στιγμή έξυπνα κινείται στην πλάτη του παίχτη της Μπεϊτάρ και στην προσπάθεια του να απομακρύνει ο Μιλίσεβιτς φαίνεται να τον χτυπάει. Θεωρώ ότι δέχεται αδιαμαρτυρία.
1: Ξαναδούμε τη φάση. Υπάρχουν διαμαρτυρίες εκεί, αλλά απρόσεχτα. Εντάξει, δεν τον είδε τον παίχτη, αλλά τον κλωτσά.
0: Κινήθηκε έξυπνα στην πλάτη.
1: Τον βρίσκει.
0: Και ο παίχτης, ο οποίος στο 25 λεπτό κέρδισε το πέναλτι και στο 26 λεπτό ευστόχησε για το 0-1, είναι δυστυχώς και ο παίχτης ο οποίος επιτρέπει πλέον στους...
1: Να, θα κάνει μια μεγάλη απόκρουση ακόμη ο Παρασκευά. Έκαμε ήδη μία, να κάνει ακόμη.
0: Συνεχή απέναντι στον γνωστό μας ο Μεραντζίλη, ο αρχηγός των Ισραηλινών, πλησιάζει, εκτελεί στο κέντρο της Ιστίας. 1-1, ισοφαρίζει Μπεϊτάρ. Κρίμα για το χρονικό σημείο που δέχεται τον Κολιάεκ. Άντεξε σε εκείνο το 6-7 λεπτό πίεσης των Ισραηλινών. Ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο καταγράφηκαν και τρεις τελικές προσπάθειες. Δυστυχώς η απροσεξία του πιο έμπειρου παίκτη της ΑΕΚ, του αρχηγού, του Χόρκε Μιλίσεβιτς, είναι αυτή η οποία έδωσε το δικαίωμα στους Ισραηλινούς να στήσουν με τη σειρά τους την μπάλα στην Αστριβούλα. Ο Αντζίλη σημάδεψε κέντρο, ελαφρύ βήμα προς τα αριστερά του τερματοφύλακα του Παρασκευά και στο πρώτο και μοναδικό λεπτό καθυστέρησης οι Ισραηλοί ιστοφαρίζουν σε 1-1 και σε συνδυασμό με το 0-1 του πρώτου αγώνα αποκτούν και πάλι προβάδισμα προκρισής.
1: Ο Λουίς φταίει, Κυριάκο. Όση ώρα ήμασταν στο Λεμεσό, όση ώρα ήμασταν στη Λεμεσό, δεν κινδύνευσε σοβαρά η ΑΕΚ, δεν έρχονταν τον γκολ. Μόλις μας έκαμε μπάσα να έρθουμε κοντά σου, εντάξει.
2: Ελάτε ποτά να μείνουμε.
1: Ήρθαμε.
2: Και δεν είναι πολύ καλό έτσι το, η συνθήκη στην οποία επιστρέφουμε στα Αλφαμέγα, γιατί η Χάιντοκ έχει ένα φάουλ σε καλό σημείο, διαγώνει από την μεγάλη περιοχή και δεξιά.
1: Ψεύτικο φάουλ. Ένα τολμήσω να το πω. Ψεύτικο φάουλ και πάλι.
2: Πάλι η αλήθεια είναι αυτή, έχουν προβεί και σε μια αλλαγή, έχει βάλει τον Σανιάν, ο προπονητής της Χάιντουκ, με τον αριθμό 7, να δούμε την εκτέλεση εδώ.
1: Έχουμε τέλος ημιχρόνου, Κυριάκο? Κυριάκο, έχουμε τέλος ημιχρόνου?
0: Τέλος ημιχρόνου στην Ρουμανία. Το πέναλτι του Μιλίσεβιτς στο 26 λεπτό και το πέναλτι του Αντζίλη στο 45 στην 1 φέρνουν το σκόρ ημιχρόνου στο 1-1.
1: Καλή ξεκούραση, Κυριάκο μου, πάμε για την εκτέλεση του φάουλ.
2: Το φάουλ έφερε και το πρώτο σου στον στόχο με πολύ καλή απόκρουση του Μαγέσκι. Η μπάλα απομακρύνθηκε και τώρα ο Λέλε έχει χώρο, είναι στο 1-1 και τον Κίνα στήριγμα που φεύγει πίσω από την άμυνα. Ο Λέλε κρατάει, ο Μπιέλ είναι στα αριστερά του, δεν έκανε καλή ενέργεια. Ο Μπιέλ έχασε την φάση, ήταν μεγάλη προϋπόθεση, ήταν σημαντική προϋπόθεση εδώ για την Πάφο και ο Λέλε ήταν μόνος και ο Κίνα έκανε καλά κίνηση και ο Μπιέλ μετά δεν κατάλαβε ότι έχασε την μπάλα ο παίχτης της Χάι του Κόλλες. Αυτές οι συγκυρίες δεν έφεραν το τετατέτα, αλλά η Πάφος κρατά την μπάλα και προσπαθεί να επιτεθεί ξανά με τον Μπρούνο Φελίπε από δεξιά σε μια συνεργασία με τον Τράκο. Οι δυο τους δείχνουν να έχουν αρκετά καλή χημεία από την ώρα που έγινε η αναγκαστική αλλαγή. Ο Λέλε το κεφάρι, εδώ νομίζω υπάρχει χέρι. Θέλω να ξαναδώ τη φάση, δεν υπάρχουν διαμαρτυρίες. Όχι, λέει ο διαιτητής. Ο Λέλε περίμενε την παλιά του.
1: Είναι corner όμως.
2: Corner είναι, ναι. Σωστό. Απλά δεν ξέρω γιατί. Α, όχι, ήταν κλειστό το χέρι του. Έκανε αμέσως όχι ο διαιτητής.
1: Ναι, ήταν ευθυγραμμισμένο.
2: Ναι, ναι, απλά στην γρήγορη προβολή φάνηκε ότι ήταν ανοιχτό το χέρι. Όπως και να έχει, 57 λεπτά στο στάδιο Αλφαμέγα και Ντράκομιρ έτοιμος να στείλει την μπάλα στην περιοχή της Χάιντουκ Σπλιτ από αριστερά. Το κόρνερ εκτελεί ο Γκολτάρ. Όχι, ήταν καλή ευκαιρία. Δεύτερη φορά ο Γκολτάρ που στο πρώτο δοκάρι προλαβαίνει τους παίχτες της Χάιντουκ. Η μπάλα φεύγει και την δεύτερη φορά ψηλά. Πλησιάζει ο Γκολτάρ σε έναν γκολ. Ήταν καλύτερη η δεύτερη κεφαλιά του από την πρώτη.
1: Πάντως με τέτοια απόδοση Πάφος στο σύνολο του σημερινού παιχνιδιού, όσο έχουμε παίξει βέβαια, συν το πρώτο ημίχρονο στο ενέδρα της Χάιντουκ Σπλιτ, αν δεν περάσει θα είναι άδικο πραγματικά.
2: Ακριβώς, ακριβώς, και νομίζω ότι θα, όσο περνά ο χρόνος θα είναι και καλύτερη. Η Χάιντουκ έχει δείξει σημάδια έτσι πτώση στο δεύτερο ημίχρονο και στην Κροατία, αλλά και στο τελευταίο εκτός έδρας της παιχνίδι στην Ευρώπη. Ήταν μπροστά με 1-0 στα τελευταία στάδια του αγώνα, δέχτηκε 2 γκολ. Μας είπαν και οι συναδέλφοι στην Κροατία αρκετά έτσι για την απόδοση της ομάδας τους, δεν ήταν ιδιαίτερα αισιοδοξοί, οπότε πιστεύω πως υπάρχουν παθογένειες σε αυτό το ρόστερ και θα φανούν αργά ή γρήγορα. Ωραία πάσα για Ντράκομιρ, κάνει ένα κεφάλι προς τα πίσω, κερδισμένο πλάγιο για την Πάφο, παίζει γρήγορα ο Μπιέλ με τον Μπρούνο και ο Μπρούνο για τον Σούνιτ, δεν υπάρχουν παίχτες στην περιοχή και ο Σούνιτ μεταφέρει την μπάλα αριστερά στον Νταβίτ Λουίς, ανεβάζει τις γραμμές της, η Πάφος ανεβαίνει και ο Νταβίτ Λουίς που βρίσκει τον Νικόλα Ιωάννου από αριστερά, η σέντρα του Νικόλα καλή, ο Κίνα πάει να μπει στη φάση, κόρνερ βγαίνει την μπάλα και πάλι η κατοχή είναι για την Πάφο σε κόρνερ από αριστερά όπως επιτίθεται, αυτή την φορά πάει ο Μπιέλ, για να δούμε, πάνε και οι δύο και ο Ντράκομιρ και ο Μπιέλ, ανεβάζει παίχτες, ανεβαίνει η Πάφος, ανεβαίνει και το πέταλο με τους φίλους της στην σειρά 5 που θέλουν το δεύτερο γκολ.
1: Φίλε, 0-7 ακούω τον κόσμο της Πάφου. Ο οργανωτής της Κερκίνας πάει καλά. Θα το διαβάσω μετά το μήνυμα σου. Κάμνη χιούμορ, φίλε, 0-7. Ξέρεις ποιος είναι ο οργανωτής της Κερκίνας? Ο πρόεδρος. Είναι ο πρόεδρος του οργανωμένου οπαδών της Πάφου που τη χάνει και πρόεδρος της Δημοκρατίας, λέει ο φίλος μου. Κάμνη χιούμορ. Να το λίγο
2: μετά το κόρνερ. Να το σολέλε πρώτο δοκάρι και πάλι εκεί. Out, λέει ο διαιτητής, νομίζω ήταν κόρνερ, αλλά έβαλε φωτογραφία Σάβα, μιας και μιλάμε.
1: Είναι κόρνερ, καθαρό κόρνερ. Από τον νόμο του παίχτη της Χάιντουκ φεύγει η μπαλά.
2: Αυτό φάνηκε, διαμαρτυρήθηκε και ο Νταβίτ Λουίς που ήταν πολύ κοντά στην φάση. Ο Λελέ πήγε πρώτος, ναι, είναι καθαρό κόρνερ. Θα σου έλεγα, Σάβα, έτσι μια παρέσθεση αφού είπατε για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι τον ανέβασε σε φωτογραφία στο Instagram σήμερα τον πρόεδρο η Βάντα Μπάρπα, την οποία επισκέφθηκε χθες. Απλά έτσι ήταν η αχρίαστη αστέλης πληροφορία της ημέρας. Κίνα θέλει να βρει τον Λέλε, βγαίνει ο Σίλιτς μακριά από την περιοχή του και απομακρύνει εκεί που ελέγχει
1: η κομμόντα. Η Βάντα Μπάρπα?
2: Η Βάντα Μπάρπα τι?
1: Όχι, αυτή που ανέβασε τη φωτογραφία.
2: Ναι, ναι, στο Instagram με τον πρόεδρο, την είχε επισκεφτεί.
1: Η δικιά μας, η Ελληνίδα η Βάβα.
2: Η Ελληνίδα, η Βάντα Μπάρπα, γνωστή ηθοποιός, ναι.
1: Την προτιμώ παρά την Άντζελα.
2: εντάξει, την επισκέφτηκε ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Εδώ ένα φάουλ που κερδίσε ο Κίνα που ήταν και σκληρό φάουλ νομίζω, δεν το είδε ο διαιτητής. Είναι με τις τάπες στον αστράγαλο χαμηλά βέβαια, δεν είναι κόκκινη, αλλά ήταν κίτρινη θεωρώ αυτή η ενέργεια του παίχτη της Χαϊντού. Πιστεύω ότι χρειάζεται, αν είναι έτοιμος ο Κορέα, χρειάζεται στο παιχνίδι. Μπορεί να γίνει πολύ πιο επικίνδυνη η ομάδα της Πάφου από αριστερά με τον Κορέα στην ενδεκάδα. Ο Μπιέλ ανοίγεται τώρα αριστερά και στον χώρο του κέντρου περνά ωραία, καθέτει πάση στον Κούγκα, αλλάζουν οι δυο τους, αλλά πάτησε την μπάλα ο Μπιέλ. Και τώρα έχει προϋπόθεση η Χάιντουκ για να βγει μπροστά. Αλλά κάνουν λάθος και οι Κροάτες. Λάθος που δεν εκμεταλλεύεται η Πάφος. Παραχωρεί πλάγιο ο Νικόλας Ιωάννου στο 62-1-0. Το σκορ με τον Διεζή να κάνει νόημα. Ετοιμάζει και άλλη αλλαγή. Ο Γκαρσία θα βάλει με τον αριθμό 8 τον Νίκο Σίγουρ. Να δούμε ποιος θα περάσει. Α, και Μάρκο Λιβάγια βλέπω. Και Μάρκο Λιβάγια και Σίγουρ θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Νταβίτ Λουίς βγάζει την άμυνα. Ο Κούγκα το κεφάλι προς τα πίσω. Κάνει ένα κεφάλι προς τα πίσω και ο Σούνιτ. Θέλουν να κλέψουν οι παίχτες της Πάφου και τα καταφέρνουν με Μπρούνο και Κίνα. Ο Μπρούνο δεν κάνει καλή πάσα και η Χάιντουκ κλέβει την μπάλα. Πάει να πιέσει ο Λελέ και η μπάλα μεταφέρεται μέχρι τον τερματοφύλακα. Τρέχει μαζί με τους παίχτες και θα πίνει το. Σε αυτό το press ζει πολύ έντονα το παιχνίδι και στηρίζει κάθε προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του. Εδώ τρέχει να πάρει και την μπάλα. Είναι μέσα σε όλες τις φάσεις ο Πορτογάλος. 63 λεπτά, Πάφος 1, Χάιντουκ Σπλιτ 0, Κολτάρ αφήνει στον Νταβίτ Λουίς, αριστερά ο Νικόλας και πιο αριστερά ο Μπιέλ προτιμά τον Ντράκομιρ με κάθε την πάσα ο Νικόλας. Ο Ντράκομιρ πέρασε, έκανε φάουλ όμως για να φτάσει μέχρι τον τερματοφύλακα, έπεσε ο αντίπαλος και διπλή αλλαγή. Τώρα βγαίνει με τον αριθμό 32 ο Κόβιτς για να μπει ο Μάρκο Λιβάγια και βγαίνει με τον αριθμό 22 ο Ακαπάντη, αλλάζει ουσιαστικά τους δύο full backs του και βάζει τον Νίκο Συγκούρ, να δούμε ποιος θα είναι ο σχηματισμός του, γιατί βάζει center four, κρατάει στο παιχνίδι τον Σέγκο αμέσως ο αρχηγός σε ένα στιγμιότυπο που δείχνει τι σημαίνει ο Μάρκο Λιβάγια για αυτή την ομάδα, ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ Αθηνών. Έτρεξε ο αριθμός 17 ο Μέλτζακ και του φόρεσε το περιβραχιόνιο πριν μπει στο γήπεδο. Δεν τον περίμενε για παράδειγμα να βρεθούν στο να μπορεί να το δώσει. Με το που μπαίνει ο Λιβάγια κάνει φάουλ στον Κολτάρ με τον Αγκώνα. Κάτι του λέει ο Κολτάρ, το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Νταβίτ Λουίς. 64 λεπτά, 1-0 η Πάφος και άλλο φάουλ του Λιβάγια. Μπήκε ο Λιβάγια στο γήπεδο, κάνει δύο φάουλ. Σκληρά και τελευταία προειδοποίηση του διαιτητή, ο οποίος κάνει και κουβέντα. Δεν το σχολιάσαμε πολύ, αλλά 3 λεπτά που έβαλε, το λέω για πιθανές καθυστερήσεις που μπορεί να κάνουν στην εξέλιξη αυτού του δεύτερου μικρόνου οι Κροάτες. Δεν ήταν πολλά για αυτά που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο, με τραυματισμό, με cooling break. Νομίζω ήταν λίγα τα 3 λεπτά. Ελπίζω ότι εδώ θα τηρήσει τους κανονισμούς λίγο καλύτερα, να μετρήσει λίγο καλύτερα τις διακοπές ο διαιτητής αν χρειαστεί. Υπάρχει και άλλο χρόνο, καλό κοντρόλ του Λελέ από την πάσα του Μπρούνο και Κίνα. Ψαλιδάκι! Τι πήγε να κάνει ο Κίνα, πήγε να βάλει τον γκολ της χρονιάς από τον Ιούλιο, από το τέλος Ιουλίου. Έκανε κοντρόλ με πλάτη προς το τέρμα μεταξύ μεγάλης και μικρής περιοχής από την πάσα του Μπρούνο και αμέσως ανάποδο. Ψαλίδι λίγο πάνω από τον τερματοφύλακα που ήταν εκτός θέσης, είχε μια ψιλοκρεμαστή φορά η μπάλα και τον απείλησε, αλλά φύγε πάνω από το οριζόντιο. Συνεχίζεται το ματ με τον Μπρούνο να κλέβει και να θέλει να φύγει, αλλά χάνει το κοντρόλ. Κλέβει με τη βοήθεια του Κίνα ο Μπρούνο, ήρθε ο Κούγκα και ψάχνει όμορφα, βρίσκει τον Ντράκομιρ με τη σειρά του, αυτός τον Λέλε, η τρίπλα του Λέλε καλή από δεξιά. Η Πάφος βάζει παίκτες στην περιοχή, συρθεί πάσα, ο Μπιέλ το κοντρόλ, στρώνει στον Νικόλα, στο σούτ, όχι, ήταν εξαιρετική προϋπόθεση, αλλά η μπάλα έφτασε στον Νικόλα τον Ιωάννου, ο οποίος δεν μέτρησε καλά το πόδι του, γύρισε πολύ ωραία η μπάλα για την Πάφος, θύμισε έτσι την πολύ καλή ομάδα που θαυμάσαμε τα τελευταία δύο χρόνια. Ο Νικόλας όμως δεν έστειλε την μπάλα στην εστία τουλάχιστον. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Σούνιτς πάει πρώτος στην φάση, γίνεται φάουλ, δεν σφυρίζει τίποτα ο διαιτητής. Ο Σούνιτς μένει στο έδαφος, σηκώνεται τώρα. Νικόλας Ιωάννου και ο Κούγκα πατά την μπάλα και ηρεμεί το μάτς μετά την μεγάλη ευκαιρία που προηγήθηκε. Νταβίτ Λουίς κουβαλά την μπάλα αριστερά όπως επιτίθεται η Πάφος. Είναι τώρα στο ύψος της μεγάλης περιοχής ο Νικόλας Ιωάννιου. Νταβίτ Λουίς πάτησε περιοχή, πήρε την μπάλα ξανά. Γύρισε ο Λέλε το κοντρόλ. Σηκώνει για τον Ντράκομιρ. Η μπάλα δεν φτάνει ποτέ στον Ντράκομιρ. Στο Σούνιτς ξανά έστειλε την μπάλα στην περιοχή. Διώχνουν οι φιλοξενούμενοι. Μάρκο Λιβάγια θέλει να πάρει την μπάλα και να γυρίσει. Έρχεται και του κλέβει ο Γκούγκα. Φάουλ του Λιβάγια. Αν και τον προειδοποίησε ότι στο τρίτο φάουλ που θα έκανε θα του είναι κάρτα, αυτό δεν δικαιολογεί. Κίτρινη κάρτα. Ο Λιβάγια διαμαρτύρεται. Έχει μπει και έχει γραμμένη πάνω του την κίτρινη ο Λιβάγια την ώρα που πάτησε το πόδι του στο γήπεδο. Είναι φάουλ σε σημείο ακριβώς απέναντι από τον τερματοφυλακά, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, και να δούμε πού θα στείλει την μπάλα ο Ντράκομιρ. Με πάσα στον Μπρούνο. Ο Μπρούνο βλέπει την κίνηση του Κούγκα, δεν θα τον βρει στην κάθε την πάσα που επιχείρησε. Η μπάλα όμως μένει εντός αγωνιστικού χώρου εκεί που κινείται ο Νταβίτ Λουίς και επιστρέφει στον Μπρούνο, ο οποίος σεντράρι, δεν είναι καλή μπαλιά του. Η μπάλα φτάνει μετά την απομάκρυση στον Μάρκο Λιβάγια.
1: Βλέπεις τον Νταβίτ Λουίς ρε φίλε, σε αυτή την ηλικία πόσο τρέχει μέσα στο γήπεδο ρε φίλε. Πραγματικά είναι, του βγάζει στο καπέλο.
2: Κάρτα στον Σούνιτς τώρα από τον διαιτητή.
1: Yeah.
2: Για το τράβηγμα, όντως Σάβα, αυτό που είπες είναι απίστευτος. Ο Νταβίτ Λουίζ είπε προσπάθεια που κάνει.
1: Δεν περιορίζεται στον χώρο της δράσης του.
2: Ακριβώς.
1: Για να κάνει οικονομία δυνάμεων. Τον βλέπουμε από τη μια κράτη γηπέδου στην άλλη.
2: Το μάτς συνεχίζεται.
1: Φίλε 794, ποια είναι η άποψη μου. Η άποψη μου είναι ότι συμφωνώ με το πρώτο μέρος του μηνύματος σου. Φίλε Σάβα, καλησπέρα. Θα είμαι ειλικρινής. Σαν λογικά σκεπτόμενος, θα ήθελα βαθμούς για την Κύπρο από όλες τις ομάδες. Σαν Απολλωνίστας, θέλω να περνά μόνο η ομάδα μου για οικονομικούς λόγους. Παντοδυναμία στο νησί. Μα έλα να σου πω, και μόνο οικονομικοί λόγοι. Οι βαθμοί δίνουν περισσότερες συμμετοχές. Του χρόνου θα έχουμε 5 ομάδες στην Ευρώπη. Έτσι. Αυτό ευνοεί, διότι δεν ξέρεις, καμιά φορά μπορεί και η δικιά σου ομάδα να κόψει πίσω. Οπότε η πέμπτη θέση είναι ανευνοϊκή για να βγει ξανά στην Ευρώπη. Αυτό ισχύει βέβαια για όλες τις ομάδες. Αυξάνονται οι πιθανότητες για όλες τις ομάδες. Λοιπόν, έλα Λουίμ.
2: Το χειροκρότημα που ακούσατε είναι γιατί κλείθηκαν κοντά στον τέταρτο ο Κορέα και ο Πέπε, να δούμε ποιοι θα βγουν. Εντάξει, τώρα δεν μπορεί, θα πρέπει να ρισκάει ακόμα περισσότερο.
1: Οι φίλοι της ΠΑΦΟ όμως πρέπει να είναι ενθουσιασμένοι με την εικόνα της ομάδας τους.
2: Όχι, είναι πολύ πολύ καλύτερη από το πρώτο παιχνίδι. Μπορούσε να έχει βάλει και ένα δεύτερο γκολ σίγουρα και νομίζω έχει πολύ χρόνο ακόμα το μάτς και με τις αλλαγές που θα κάνει έχει παίχτες που μπορούν να αλλάξουν τη ροή ενός αγώνα. Είχε και την ατυχία με τον Τζάζα.
1: Το καλό είναι ότι μέχρι τώρα δεν έχει κινδυνεύσει σοβαρά.
2: Αλήθεια είναι αυτή. Ναι, μόνο ένα σουτ στο φάουλ την ώρα που τελείωνε το ημίχρονο στο Βουκουρέστι. Τώρα οι αλλαγές, αγκαλιά του Σαπίντο με τον Πέπε. Να δούμε ποιοι θα βγουν. Α, είναι και cooling break την ώρα των αλλαγών. Σάββα, δεν ξέρω αν θέλεις να πάρεις την ευκαιρία τώρα και με την διακοπή. Θα δούμε και τις αλλαγές που θα γίνουν.
1: Θα μείνουμε κοντά σου γιατί δεν έχουν εισέλθει οι ποδοσφαιριστές στο άλλο παιχνίδι για την επαναλήψη.
2: Μια χαρά. Ο Σαπίντο αγκαλιάζει τον Κίνα, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός και θα είναι η πρώτη αλλαγή. Θα μπει ο Κορέα στη θέση του και ο Πέπε. Να δούμε ποιος θα αντικαταστήσει τον... ο Γκούγκα που έχει και κάρτα. Ο Γκούγκα που έχει κάρτα, σκόρερ στο 40. Νομίζω ότι είναι σωστές οι κινήσεις, Σάβα και φίλοι ακροατές του Sport FM, γιατί βάζουν τον μέσοντας τον Πέπε στο παιχνίδι, ένας παίχτης που μπορεί να κρατήσει την μπάλα και τώρα νομίζω ότι η Πάφος θα έχει αρκετή ώρα την μπάλα προσπαθώντας να βρει τα τελευταία 20 λεπτά αυτό το δεύτερο γκολ. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι 2 λεπτά κρατά το cooling break. Ακριβώς έγιναν και 2 αλλαγές. Να δούμε πως τα μετρά ο διαιτητής, γιατί πιστεύω ότι δεν τα μέτρησε σωστά στο πρώτο ημίχρονο. Βγάζουν έξω τον Σαπίντο που παρασύρθηκε και πήγε και μίλαγε στον Νταβίτ Λουίς σχεδόν στο κέντρο του γηπέδου. Του κάνει μια μικρή παρατήρηση ο βοηθός να περάσει έξω σε πολύ καλό κλίμα και το παιχνίδι θα συνεχιστεί. Εν χορό οι φίλοι της Χάιντουκ. Παρακολουθούν το παιχνίδι και αυτοί έτσι με μεγάλη ζωντάνια όπως και οι φίλοι της Πάφου πίσω από το τέρμα του Τόνι Σίλιτ θέλουν να βάλουν μπροστά τους γκολ οι παίχτες της Πάφου και να στείλουν το ματ στο 2-0 που είναι και το σκορ του πρώτου αγώνα. Πρώτη επαφή της μπάλας του Κορέα, Μάρκο Λιβάια και Γκολτάρο. Ο Λιβάια κάνει εξαιρετικό άγγιγμα της μπάλας και ανεβάζει τον Ταλμέιδα. Η κάθετη δεν θα περάσει στην παλάτη του Ντάβιτ Λουίς και ο Μπρούνο θα προλάβει τον Λιβάγια. Το λάθος που γίνεται εδώ και Νταλμέιδα πασάρει στον Μάρκο Λιβάγια. Ο Μπρούνο τον πέρασε, ο Λιβάγια τον κράτησε, κλώτσισε και την μπάλα μετά. Βρήκαμε τον αριθμό 4 του πρώτου αγώνα, είναι ο Μάρκο Λιβάγια που μπήκε έτσι πολύ δυναμικά στο παιχνίδι, λιγότερο ποδόσφαιρο, περισσότερα από τα υπόλοιπα. Είναι ο φυσικός ηγέτης αυτής της ομάδας και ο αρχηγός. Πολύ αγαπητός και στους φίλους της ΑΕΚ Αθηνών με το πέρασμά του από την ομάδα, από την πρωταθλήτρια Ελλάδας. Ο Γκολτάρ στον Μπρούνο, πίσω η μπάλα στον Γκολτάρ, έρχεται ο Πέπε να τον βοηθήσει, προτιμά τον Μαγέσκι. Ο Μπρούνο με την...
1: Πάμε στον Κυριακό για την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου στη Ρουμανία.
0: Με την ΑΕΚ να χάνει με το καλησπέρα, συγκεκριμένα στο 32ο λεπτό, μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, συγκεκριμένα μετά από μια μακρύ μεταδίδαση στην πλάτη της άμυνας των Ισραηλινών. Ο Καραμπάλη είδε τον Πάγκιτς να τον βάζει πλάτη. Βρέθηκε απέναντι στον τερματοφύλακα Μικέλ Σίλβα. Ωστόσο το σουτ που επιχείρησε αλλοιώθηκε.
1: Σπουδαία ευκαιρία. Σπουδαία ευκαιρία. Καθυστέρησε να γαμεί το σουτ.
0: Και αυτή είναι προάγγελος για το τι θα ακολουθήσει. Καθώς θυμίζω ότι βάσει της εικόνας του πρώτου μηχρόνου οι δύο ομάδες πέτυχαν από έναν γκολ. Επομένως διατηρείται το προβάδισμα του ενός γκολ ως είχε από το πρώτο παιχνίδι. Συγκεκριμένα στο 26ο λεπτό Μιλίτσεβιτς μέχρι χθες την πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο ίδιος, έκανε το 0-1. Δυστυχώς στο μοναδικό λεπτό καθυστέρηση του πρώτου μηχρόνου ο αρχηγός της ΑΕΚ υπέπεσε σε ένα πέναλτι το οποίο δεν μπορούσε να αποφευχθεί. Και έτσι ο Αντζήλης σοφάρισε σε ένα.
2: Της κίτρινης κάρτας του Μπραζίτη πάει να φύγει αντεπίθεση. Ο Μπιέλ τον τραβάει από την μπλούζα, τον σταματά. Ο διαιτητής φύρει την φάουλ, δεν δείχνει δεύτερη κάρτα. Τον Μπραζίτη, ούτε αυτή την φορά. Δεύτερο δοκάρι παλιά για τον Κορέα. Το κοντρόλ που κάνει, στέλνει την μπάλα στον Μπρούνο που την προλαβαίνει και κάνει ωραίο κοντρόλ για να διάσει αντίπαλο και να σεντράρει. Δεύτερο δοκάρι είναι ο Μπιέλ, πάσα με το κεφάλι για τον Λέλε, δεν θα τον βρει. Μπορούσε ο Μπιέλ να κάνει λίγο καλύτερες έτσι.
1: Ψάξουμε να πάει μπροστά το επόμενο και το δώσει την φαντίνο ρε.
2: Μα τι να σου πω, είδες τη φάση.
1: Είδα τη φάση.
2: Είναι ορισμός της κίτρινης. Φεύγει αντεπίθεση η πάφος και κρατά τον πέφτει. Έχει κίτρινη, του δίνει στη δεύτερη και φεύγει. Δεν ήθελε να ζήσει. Η Χάιντουκ παίζει με κοντινή πάσα, ο Λιβάγια με τον Γκολτάρ στην πλάτη, τον Γκολτάρ τον κερδίζει και ο Σούνιτ είναι εκεί για να ανεβάσει την Πάφο με τον Κορέα δεξιά που φέρνει την μπάλα όμορφα μπροστά του και σεντράρει συστά και θα κερδίσει κόρνερ. Ανεβαίνει και πάλι η Πάφος από δεξιά, προθερμαίνονται ο Σέμα, ο Σάμι Μαέ στην γωνία πίσω από τον βοηθό. Πάει ο Μπιέλ για το κόρνερ, είναι κοντρά του ο Ντράκομιρ, ανεβαίνουν σχεδόν όλοι, μόνο ο Μπρούνο έμεινε πίσω, όλοι οι υπόλοιποι είναι γύρω από την μεγάλη περιοχή. Για να δούμε τον Μπιέλ. Καλή είναι η μπαλιά, Νταβίτ Λουίς πήρε το κεφάλι αλλά δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα. Ζητάει τράβηγμα ο Νταβίτ Λουίς που διαμαρτύρεται, ο διαιτητής είναι κοντά εκεί του, κάνει και μια μικρή παρατήρηση. Φάνηκε η μπλούζα του Νταβίτ Λουίς ότι τον τράβηξε, αλλά...
1: Μια και αναφέραμε τον Ιφαντίνο, τα μέλη της UEFA μάλλον δεν θέλουν αυτό που... Δεν θα υιοθετήσουν την εισήγηση για να πουληθούν τα δικαιώματα του Μουντιάλ και μάλιστα είπαν ότι αν προχωρήσει τελικά ο Ιφαντίνο θα μποϊκοτάρουν το παγκόσμιο κυβέρνο.
2: Και χωρίς ευρωπαϊκές ομάδες νομίζω δεν υπάρχει Μουντιάλ.
1: Όχι, δεν υπάρχει Μουντιάλ.
2: Είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο παίζεται το ποδόσφαιρο στην Ευρώπη από άλλες Ηπείρους. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι περισσότεροι παίχτες των άλλων Ηπείρων είναι στην Ευρώπη που αγωνίζονται και εργοδοτούνται.
1: 15 λεπτά στη Λεμεσό, πιέζει ο χρόνος την Πάφο, πιέζει ο χρόνος και την ΑΕΚ, η οποία πώς λειτουργεί στο δεύτερο ημίχρονο, Κυριακό, συνεχίζει να επιδιώκει έτσι με απαιτήσεις στο δεύτερο γκολ.
0: Στο οποίο θα επιχειρήσει να φτάσει κοντά με την έξυπνη κάθετη πάσα του Ρέπας, ο οποίος όμως δεν εφτάρεσε στον Πάγκης, τον οποίον έχει νιώσει ήδη δύο φορές η άμυνα της Μπεϊτάς αυτά τα πρώτα 5 λεπτά του δεύτερου μηχρόνου. Να πω ότι είχαμε και από μία αλλαγή για τις δύο ομάδες. Από πλευράς ΑΕΚ, εκτός ο Λαγιούνι δεξιά στην άμυνα Εκπολό και πλέον σε ρόλο δεξιού ακραίου επιθετικού ο Μυραμόν, μία αλλαγή η οποία θα λέγω ότι έχει την οσμή της αναγκαστικής αλλαγής. Δεν θεωρώ ότι έδωσε δικαιώματα ο Λαγιούνι με την παρουσία του τόσο ώστε να αποτελέσει παίχτη για αλλαγή, ιδιαίτερα με τη Λεψανδρία που παρουσιάζει διάκριση επιθετικά. Αλλαγή είχαμε και από πλευράς Πεϊτάρ, έναν παίχτη τον οποίο ένιωσε αρκετά η άμυνα Τσάκ, με το νούμερο 9 ο Καλού αποσύστηκε και στη θέση του πέρασε με το νούμερο 10. Πέρασε τέλος πάντων με το νούμερο 13 ο Ευγέν Αντσά.
2: Θέση εδώ για την Χάιντουκ που βρέθηκε στην περιοχή και προσπάθησε να σεντράρει την μπάλα που χτύπησε στον Νταβίτ Λουίς και έχουν κόρνερ οι Κροάτες που ανεβάζουν παίχτες ψηλά για αυτή την εκτέλεση. Πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα ο Λιβάγια, πολύ δυνατός στο ψηλό παιχνίδι. Επιλέγουν να παίξουν με κοντινή πάσα οι φιλοξενούμενοι και τώρα θα σεντράρουν στην περιοχή και ένα συστό σουτ το οποίο δεν απειλεί κανέναν. Σε διέκοψα, Κυριάκο Τσοφή.
1: Πριν πάμε στον Κυριάκο, πρόσεξε κάτι τώρα. Ενώ μη όμορφα ντυμένοι οι προπονητές στο δύο ομάδο Λουί. Φορούν την ίδια φανελά, έτσι.
2: Μπλε, σκούρα, μπλούζα, χωρίς.
1: Ράουνε, ναι, ναι. Λοιπόν, έλα Κυριάκο μου.
0: Ξεκίνησε μια καταπληκτική ατομική προσπάθεια ο Μπάγιτς από την μεσαία γραμμή. Κατάφερε να φτάσει μέχρι και τα όρια της αντίπαλης μεγάλης τρεχής όταν και δέχτηκε το μαρκάρισμα του Καραμπάλη. Κίτρινη κάρτα για τον αμυντικό της Μπεϊτάρ. Την μπάλα θα στηθεί στην κορυφή του ημικυκλίου που εφάρτησε της μεγάλης περιοχής των τυπικά γηπεδούχων. Και Μιλισεβιτς και Αμινγιούσεφ και Λέδες κοντά στην μπάλα. Θα δώσω πλέον έκτημα, προβάδισμα στον αρχηγό της ΑΕΚ, ο οποίος ψάχνει και ένα τρογκόλ εκτιλέωσης με αυτό το λάθος του 45 λεπτά και έδωσε το δικαίωμα στους Ισραηλινούς να ισοφαρίσουν και αυτοί με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Πολυμελές το τείχος από πλευράς των Ισραηλινών. Ουσιαστικά έχουν επιστοχωρήσει και οι 11 μέσα στην μεγάλη τροχή του Μικέλ Σίλβα. Πλασάρονται στο τείχος και 4 παίχτες της ΑΕΚ στο 52 λεπτό. Με Μιλίσεβιτς και Λέδες, ο αρχηγός της ΑΕΚ εκτελεί καθαρή για το 1-2 στο 53 λεπτό. Με σχετική άνεση ο αρχηγός της ΑΕΚ στέλνει την μπάλα πάνω από το τείχος και δεξιά στη γωνιά. Χτυπάει και πάλι από στατική φάση η ΑΕΚ. Μετά την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μιλίσεβιτς στο 26 λεπτό μετά από εκτέλεση κόρνερ. Πλέον μετά την παλικαρίσια προσπάθεια του Μπάγιτς που έφερε το κερδισμένο φάουλ στα όρια της αντίπαλης μεγάλης περιοχής, με απευθείας εκτέλεση ο Μιλίσεβιτς είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης. Με δύο γκολ, ένα από το σημείο του πέναλτι και ένα με απευθείας εκτέλεση φάουλ, είναι μάλιστα και ο παίχτης ο οποίος παραχώρησε το πέναλτι στην Πεϊτάρ στο 45 λεπτό. Πλέον στο
1: 55 λεπτό. Ο απόλυτος τελικά πρωταγωνιστής του παιχνιδιού.
0: Όντως.
1: Και όντως, δύο πλευρές.
0: Όπως και αν κάνει την ανάγνωση, είναι γεγονός ότι ο Μιλίσεβιτς είναι παντού στο παιχνίδι. Επανέναξη, για δεύτερη φορά σε αυτές τις διπλές αναμετρήσεις οι δύο ομάδες στην ίδια ευκαιρία. Σημαντικό ότι η ΑΕΚ βρίσκει ένα γρήγορο γκολ με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Επομένως, ξεσκονίζει και την απογοήτευση από το γεγονός ότι δέχτηκε τον γκολ της ισοφάρισης στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Και ενώ η Μπεϊτάρ ψάχνει άμεσα ένα δεύτερο γκολ, εύκολη πτώση του Ανσά στη μεγάλη περιοχή. Ο Πάγκοβ βγήκε κερδισμένος από την πονομαχία. Φάου του...
1: Έλα, Λουί.
2: ...παγιά του Νικόλα Ιωάννου που φτάνει τελικά στον Μπρούνο, μένει μπροστά η Πάφος. Μεσούνης και Κορέια δεξιά έξω από την περιοχή. Ο Κορέια συνεργάζεται με τον Μπρούνο, αλλάζουν κοντινές πάσεις οι δυο τους και τώρα πίσω στον Πέπε που περνά μια έξυπνη πάσα στον Κορέια. Σέντρα σούτ, κόρνερ εδώ. Άφησε ο Σούνιτς την μπάλα να πέσει στα πόδια του Κορέα, ο οποίος έκανε ένα χαβολέ και έστειλε την μπάλα στην κλειστή γωνία του Τόνι Σίλιτς, ο οποίος ήταν έτοιμος. Ανεβαίνει και πάλι η Πάφος στο 81, 1-0 μπροστά με τον Κορέα.
1: 1-0 μπροστά και ο ΠΑΟΚ με τέρμα του Κωνσταντέλια. Είμαστε στο ημίχρονο.
2: Μπιέλ. Σεντράρι, ήρθε ο Κολτάρ, το βάλε! Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, το ακυρώνει. Το ακυρώνει ο διαιτητής για φάουλ. Όχι λέει. Δεν το δέχεται με τίποτα ο διαιτητής. Για να δούμε ξανά αυτή τη φάση. Μοιάζει βέβαιος ο διαιτητής. Λέγαμε για τον Κολτάρ ότι πλησιάζει. Ήρθε αυτή η κεφαλιά από τον... Δαβίτ Κολτάρ, από αυτό το πλάνο δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει δώσει.
1: Αυτή η μπάλα δεν έφτασε στην περιοχή όπου σφυρίζει το φάουλ.
2: Είναι ένα screen, ας το πούμε έτσι, μασχετικά του Νικόλα Ιωάννου στον παίχτη του Κολτάρ.
1: Αλλά η μπάλα δεν έχει φτάσει εκεί.
2: Δεν έχει φτάσει εννοείς στον Κολτάρ.
1: Όχι, δεν έχει φτάσει στην πλευρά που υποτίθεται ότι έγινε το φάουλ. Τον γκολ σημειώνεται πολύ νωρίτερα.
2: Όχι, όχι, Σάβα, είναι το φάουλ που σφυρίχθηκε, είναι πριν η μπάλα. Πριν η μπάλα πάει στον Κολτάρ, με τον Κολτάρ να εκμεταλλεύεται αυτή την επαφή.
1: Δεν είμαι σίγουρος, βάσει με εξαισί.
2: Όπως και να έχει, δεν μέτρησε τον γκολ και το παιχνίδι ξανάρχισε. Είπαμε για τον Κολτάρ ότι συνεχώς πλησίαζε. στον γκολ εδώ.
1: Αυτό προσπαθεί. Πες ότι δεν γίνεται το φάουλ. Ο Γκολτάρ πάλι θα κερδίσει την κεφαλιά. Δεν μπορεί ο παίχτης που ήταν εκεί να καλύψει τον Γκολτάρ.
2: Όχι, δεν τον καλύψει, αλλά είναι ο παίχτης που τον μαρκάρει και του φεύγει από την επαφή. Αυτό σφυρίζεται. Είναι ο παίχτης που.
1: Θέλω μου, είναι 3 μέτρα μακριά από τον Γκολτάρ η φάση που έγινε.
2: Πρέπει να
1: δεν στη ξανά, δεν στη ξανά τη φάση.
2: Αν είναι όντως όπως μου το περιγράφεις, αυτό που κατάλαβα από τη μία φορά που είδα ξανά την προβολή είναι ότι ο Νικόλας ουσιαστικά ελευθερώνει.
1: Μέση περιπτώσει, αν θεωρεί ότι έγινε αντικανονική κίνηση από τον Νικόλα του Ιωάννου, σωστά σφυρίζεται το φαουλ. Αλλά στην υποθετική περίπτωση ότι και αντικανονική να είναι η ενέργεια, ούτως ή άλλως δεν θα προλάβαινε τον Γκολτάρη.
2: Εδώ έχουμε και άλλο φαουλ του Λιβάγια που διαμαρτύρεται και καθυστερεί και το παιχνίδι. Ο Λιβάγια θα συνεχίσει να κάνει φαουλ παρόλο που έχει δεχτεί την προειδοποίηση από τον διαιτητή για κάρτα. Ανεβαίνει ο Τσέμα που πέρασε πριν λίγο στο παιχνίδι από αριστερά. Κρατά την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Βρίσκει τον Μπιέλ που θέλει να γυρίσει. Νταβίτ Λουίς έξω από την περιοχή θα ψάξει ένα σου. Την μπάλα είναι ψηλά. Αν και είχε βάλει πολλούς παίχτες στην περιοχή. Πάφος 84 λεπτά. Εδώ ο Νταβίτ Λουίς που προσπάθησε να κάνει το σουτ. Τώρα οι παίχτες της Χάιντουκ προσπαθούν με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν να κάνουν.
1: Πάμε για το κόρνερ που έχει κερδίσει η Μπεϊτάρ.
0: Όντως, το 58ο λεπτό από αριστερά, σε μια αντεπίθεση που έφερε τον Βόσκο να απειλεί από το ύψος της μεγάλης περιοχής, η κόντρα έφερε την ευκαιρία στους Ισραηλινούς για το κόρνερ από αριστερά, το οποίο εκτελέστηκε στη στήπα για του Αντζίλη, απομακρύνει ο Κουρσιγκέλ. Επιμένουν οι τυπικά γηπεδούχοι με τον Άτβι να στέλνει προς τα πίσω. Χάνει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο η Ισραηλινή ομάδα, προκειμένου να επανέλθει από αριστερά με τον δραστήριο Πότκο, με την μπάλα στο δεξί πόδι, στέλνοντας εκτός μεγάλης περιοχής για τον Άτβι. Βήμα πίσω και σουτ μακρινό, η μπάλα περνάει εκτός. Καμία ανησυχία για τον τερματοφύλακα Παρασκευά. Πλησιάζουμε στο να συμπληρώσουμε μία ώρα παιχνιδιού. Μπεϊτάρ 1, ΑΕΚ 2. Σκορ το οποίο σε συνδυασμό με το 0-1 στην αρένα φέρνει τις δύο ομάδες στην απόλυτη ισορροπία. Ελεύθερο τερματοφύλακα από τον Παρασκευά. Με το αριστερό πόδι θα στείλει λογικά δεξιά και που η ΑΕΚ έχει φορτώσει παίχτες. Με τον Μπάγκη να διεκδικεί μπάλα στον αέρα. Αυτή περνάει εκτός. Πάμε για τη δεύτερη αλλαγή. Από πλευράς των τυπικά γηπεδούχων, με το νούμερο 11 θα εισέλθει ο Τίμωθη Μούσλε, εκτός με το νούμερο 19 ο Βάισμαν, και αυτός ένας παίχτης αρκετά δραστήριος, περισσότερο στο πρώτο παρά στο δεύτερο ημίχρονο. Έχουμε πάει στις 3 συνολικά αλλαγές, μία για την ΑΕΚ με εκπολό αντιλαγιούνι και δύο για την ομάδα του Ισραήλ.
2: Με τον Μπιέλ που πατά περιοχή από αριστερά. Κοιτάζει επιλογές σου, τάρι, η μπάλα είναι στον αέρα, ο διπροτερματοφύλακας σηκώνεται άλλη τεράστια ευκαιρία. Προϋπόθεση εδώ του Μπιέλ που βγήκε από αριστερά, εκμεταλλεύτηκε το λάθος, πάτησε περιοχή και πάλι τελική προσπάθεια, τελική πάσα, πάλι είναι αυτή που στερεί από την Πάφο. Την ισοφάριση πρώτα ήταν ο
1: κρίμα, πραγματικά κρίμα για την Πάφο να αποκλειστεί.
2: Και τώρα ο Λιβάγια είναι μπροστά, θα σου τάρι, ήταν offside. Τρέχει η Πάφος, τρέχει ο Πέπε.
1: Θα μπορούσα να το ρωτήσω τον Λουίν έτσι πέρα από φίλε 185.
2: Πες μου Σαββά, συγγνώμη.
1: Με το φίλο 185 που λέω εγώ. Να ρωτήσω τον Λουίν, λέει αν είναι χόχος ή τουλάχιστον φιλόχοχος. Φιλόχοχος έρει ξέρω, αλλά φιλόσοφος σίγουρα είναι ποδοσφαιρικά.
2: Το φεγγάρι ανεβαίνει φίλε.
1: Να είσαι καλά.
2: Με την Πάφο να θέλει να συνεχίσει.
1: Μένουμε κοντά σου, είμαστε στα τελευταία λεπτά. Αγωνία.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η Πάφος δικαιούται έναν γκολ.
1: Ακόμα έναν γκολ.
2: Ακόμα έναν γκολ δικαιούται. Κάπου εδώ το είχε βρει στο πρώτο ημίχρονο. Ας ελπίσουμε ότι θα το βρει και εδώ φυσικά. Δεδομένα θα βρει πολλούς χώρους η Χάιντουκ, όσο η Πάφος δεν βρίσκει αυτό τον γκολ, γιατί θα ανεβαίνει το ρίσκο. Ας ελπίσουμε ότι θα προηγηθεί τον γκολ. Και η Πάφος έχει κλέψει ξανά την μπάλα, αλλά ο Κορέα δεν μπορεί να πάρει την μπάλα. Βρίσκουν τον Λιβάγια διαγώνια και αριστερά κάτω από το κέντρο οι φιλοξενούμενοι. Ο Λιβάγια βάζει πλάτη τον Πέπε που τον κυνηγάει. πάει στην γωνία εκεί στο corner ο Λιβάια, δύο παίχτες πάνω του, πολύ δυνατός, κρατάει την μπάλα, θέλει να τους περάσει, πέφτει στο έδαφος, δεν θα πάρει κάτι και η Πάφος στο 88 θα δώσει την μπάλα ο Μπολτάρ στον Νταβίτ Λουίς που κουβαλάει και ανεβαίνει και έχει αριστερά του τον Τσέμα, παίρνει την μπάλα στο δεξί και παίρνει φάουλ, πλεονέκτημα λέει ο Πολωνός. Τράκομιτ και Μπρούνο δεξιά, γεμάτη παίχτες της Πάφου η περιοχή, ας βρει έναν ο Μπρούνο. Νταβίτ Λουίς η κεφαλιά, πέφτει στο έδαφος ο Κορέα στην προσπάθεια να εκμεταλλευτεί αυτή την κεφαλιά πάσα του Νταβίτ Λουίς. Ο Γκολτάρ τώρα υπό την πίεση του Νταλμέιδα επιστρέφει στον τερματοφύλακα, πολύ ωραία η σέντρα του Μπρούνο στο κεφάλι του Νταβίτ Λουίς, δεν το εκμεταλλεύτηκαν ούτε εδώ στο 89. Και όποιος, όσος είναι ο έξτρα χρόνος, Μπρούνο, Φελίπε από δεξιά, ακόμη μια μπαγιά. Διώχνουν οι φιλοξενούμενοι, ο Θέμα πρώτος έξω από την μεγάλη περιοχή. Επιλογή του πίσω του ο Γκολτάρ και μπροστά του ο Νταβίτ Λουίς. Με μια προσποίηση φέρνει την μπάλα στο αριστερό του πόδι και κερδίζει πλάγιο. Πλάγιο που θα εκτελέσει με μακρινή εκτέλεση ο ίδιος ο Θέμα που κέρδισε το πλάγιο. Ο κόσμος της Πάφου στις κερκίδες όρσιος. Προσπαθεί να δώσει ρυθμό. Μπαίνουμε στο 90 τώρα, ένα λεπτό πριν το φινάλε. Ο Σέμα θέλει την μπάλα στην περιοχή με μια αναπήδηση. Ο Νταβίτ Λουίς, ο Μπίελ είναι εκεί, μέσα στην περιοχή. Δεν σεντράρει. Τώρα το κάνει το κεφάλι μπροστά από τον τερματοφύλακά του. Θα διώξει ο Χέλκικ.
1: Επήγαινε μέσα, ρε Λουί.
2: Ναι, ήταν όμως μπροστά από τον τερματοφύλακα.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν θα προλαβαίνει ο τερματοφύλακας.
2: Για να δούμε τον Κορέα που βρίσκει. Όχι, δεν θα περάσει η πασά του στον Τράκομιτς. Λήξη συναγερμού για την άμυνα της Χάιντουκ. Σπλίτ κάνει υπερπροσπάθεια η Πάφος. Τερματοφύλακας ο Σίλιτς εκεί συνεχίζει να προσπαθεί να καθυστερήσει όσο περισσότερο μπορεί το παιχνίδι. Ο τέταρτος με το πινακάκι πλησιάζει για να δώσει χρόνο. Τρία και πάλι, τι τρία. Τρία λεπτά επιλέγει να βάλει ο Πολωνός. Μου φάνηκε περίεργο και στο ημίχρονο. Τώρα μου φαίνεται ακόμα πιο περίεργο, αλλά το παιχνίδι συνεχίζεται. Ας βρει αυτό τον γκολ σε αυτό το τρίλεπτο η Πάφος με τον Τσέμα από αριστερά. Πλησιάζει ο Πέπε να τον στηρίξει και τον βρίσκει. Ο Πέπε θα σεντράρει προς το δεύτερο δοκάρι. Είναι ο Λέλε, διώχνουν και πάλι κι άλλο κόρνερ. Τρέχει ο Μπρούνο να το εκτελέσει. Το κάνουν με κοντινή πάσα. Είναι στον Τράκομιρ η μπάλα. Η σέντρα του Τράκομιρ. Το κεφάλι! Τώρα θα μετρήσει! Κοντάρ! 2-0 η Πάφος! Το 91! Υπέροχη μπαλιά του Τράκομιρ. Και ο Κοντάρ φέρνει το παιχνίδι στην ισορροπία.
1: Το ειδικαιούται απόλυτα, ρε Λουί. Το ειδικαιούται απόλυτα η Πάφος στο δεύτερο γκολ.
2: Και ο Γκολτάρ, Σάβα, και ο Γκολτάρ.
1: Σίγουρα.
2: Ήταν η τέταρτη κεφαλιά που κέρδισε σε σέντρα ο Γκολτάρ. Η μία δεν μέτρησε. Η δεύτερη πάει στα δίχτυα στο δεύτερο ημίχρονο. Οι δύο φορές που βρήκε τον στόχο ήταν και δύο γκολ. Είναι εξαιρετική η κεφαλιά του Γκολτάρ. Είναι το ίδιο όμορφη και η σέντρα του Τράκομιρ. Τρία λεπτά είσαι ο Πολωνός. Τρία παίζει Πάφος και σκοράρει. Πολύ δύσκολη, πολύ δύσκολη με την πλάτη. Για να δούμε πόσος χρόνος. Πόσο χρόνο θα κρατήσει ο Πολωνός. Ανεβάζει παίχτες η Χάιντουκ.
1: Είπες νωρίτερα ότι συνήθως τρώει πιο γκολ στα τελευταία λεπτά η Χάιντουκ.
2: Ο Λιβάγια πρέπει να χρειάζεται προσοχή εδώ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με Μάρκο Λιβάγια να σημαδεύει την απέναντι γωνία με το αριστερό του πόδι. Ήταν όλοι εν χορό. Ακόμα και ο Παδίτης Πάφου δεν έβλεπαν εδώ. Ήταν
1: στους παρηγυρισμούς.
2: Ναι, ήταν στους Βαϊρινούς και έπεσε απότομα η...
1: Τεράστια ευκαιρία, ρε Λουί.
2: Ναι, ναι, ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία και είναι εξαιρετικός, είναι εξαιρετικός παίκτης. Ο Μάρκο Λιβάγια. Συνεχίζεται το μάτς, για να δούμε αν η Πάφος έχει ακόμη...

0: 2-0 η Πάφος. Και πάμε παράταση. Υπάρχει διάγωνη. Εδώ δεν ξέρω αν θες να πάμε για λίγο.
1: Να πάμε στον Κυριάκο. Ο ΠΑΟΚ σημειώνει και, δεύτερο τελευταίο. Προηγείται της Δυναμό Κιέβου 2-0. Πάμε στον Κυριάκο.
2: Εδώ που υπάρχει ένα δεκάλεπτο πίσω από πλευράς Μπεϊτάρ, μια καλή προϋπόθεση για την ΑΕΚ να χτυπήσει την αντεπίθεση φυσικά και θα τιμωρηθεί με κεντρικά κάρτα το φάουλ του Κοέν, καθώς ο Μιραμόν ήταν έτοιμος να φύγει μόνο...
1: απλά να πω ότι ο Κωνσταντέλιας και το δεύτερο τέρμα του ΠΑΟΚ.
2: Μάλιστα, από πλευράς ΑΕΚ φαίνεται ότι υπάρχει δραστηριότητα στον πάγκο, καθώς είναι κάτω ο Γκουρφιγκελ. Ενδεχομένως να προκύψει μια αναγκαστική αλλαγή. Έλεγα νωρίτερα ότι ήταν πολύ πιεστική η Μπεϊτάρ στο δεκάλεπτο που προηγήθηκε. Υπήρχε και, παρόλο που δεν υπήρχαν τελικές προσπάθειες στο στόχο, υπήρχε πολιορκία, υπήρχε υπομονή από πλευράς των τυπικά γηπεδούχων να κυκλοφορήσουν μπάλα και να περιορίσουν την ΑΕΚ σε παθητικό ρόλο. Ο Κούρσικελ, ο οποίος αισθάνεται καλύτερα, παρόλα αυτά φαίνεται ότι τόσο Πηλέας όσο υπάρχει και δεύτερος ποδοσφαιριστής ο οποίος ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο από πλευρά ΑΕΚ, φαίνεται να είναι ο Ρούπιο και πράγματι με το νούμερο 10, έτοιμος να πάει από τη μία στις τρεις αλλαγές, ο κύριος Καμπρανέζη, και ενώ ο Αμίν προσπάθησε να απειλήσει ανεπιτυχώς με σούτ έξω από την μεγάλη περιοχή των Ισραηλινών, οι οποίοι στο μεγαλύτερο κομμάτι της αναμέτρησης έχουν την κατοχή, ευτυχώς δεν βρίσκουν τη φόρμουλα να απειλήσουν ουσιαστικά την ιστορία του Παρασκευά. Η σκέψη που έκανα είναι ότι και τα τέσσερα γκολ αυτών των διπλών αναμετρήσεων έχουν όλα έρθει από στιμένες φάσεις, από στατικές φάσεις. Δύο από πέναλτι και δύο με απευθείας εκτελέσεις φάουλ. Δεν είδαμε κανένα γκολ να έρχεται από οργανωμένο παιχνίδι. Και ενώ τώρα μην κερδίζει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, νέο κράτημα φανέλας, νέα VAE ανακοπή αντεπίθεσης από πλευρά ΣΑΚ και νέα κίτρινη κάρτα. Πάμε τώρα για τις αλλαγές. Με Γκούρφιγκελ προφανώς εκτός και Πηλέα εντός. Στο αριστερό άκρο της άμυνας προφανώς η αλλαγή αυτή. Εκτός και ο Μιραμόν, ο οποίος έκανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Στο πρώτο μήχρονο δεξιός ακραίος αμυντικός. Στο δεύτερο μήχρονο σε αυτά τα 25 λεπτά ως δεξιός ακραίος επιθετικός. Ρούπιο, Πηλέας, όπως και ο Κπολό. Οι κινήσεις του κ. Καμορανέζη μετά από 70 λεπτά παιχνιδιού. Αμίν από αριστερά για τον Λέδες. Πρώτη επαφή του Κώστα Πηλέα με την μπάλα, στέλνοντας στα πίσω στον Σάμπορη. Στο 70 λεπτό βρισκόμαστε. Θυμίζω ότι με πέναλτι στο 26 λεπτό μίλησε και έκανε το 0-1. Στο φινάλε του πρώτου χρόνου επίσης με πέναλτι ο Αντζήρη το 1-1 και με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Και πάλι ο αρχηγός της ΑΕΚ έδωσε προβάδισμα. Το 1-2 είναι ένα σκορ το οποίο μας συνοδεύει από το 52 λεπτό και ενώ πλέον βρισκόμαστε στο 70. Με Κπολό έτοιμο να παραφέρει από δεξιά, προσπαθώντας να βρει τον Μπάγιτς, ο οποίος όποτε κλείθηκε να παλέψει δείχνει ότι έχει τη φόρμουλα να τα βγάλει πέρα με το αμυντικό δίδυμο της Μπεϊτάρ. Επιστροφή μπάλας στον τερματοφύλακα Παρασκευά. Με το αριστερό πόδι ψάχνει στην αριστερή διαγώνιο τον Αμίν. Δεν συμμετέχει ουσιαστικά στη φάση, καθώς βλέπει την μπάλα να κατευθύνεται σε σημείο που υπάρχουν πολύ περισσότερες κίτρινες στολές αυτές των ποδοσφαιριστών της Μπεϊτάρ. Στο 70 λεπτό η αναμέτρηση, την οποία θυμίζω ότι μας προσφέρει η Megabet Plus, η Benny Cook & Dine και η Αλουμίλ, ενώ για ομαλαιότερη ροή και της αποψηφίας μας συνεργασίας Σάβαρα αναφέρω ότι το συνδρομητικό κανάλι δεν θα μεταφέρει τις δηλώσεις του κ. Καμαρανέζη, επομένως θα είμαι στη διάθεσή σας μετά το παιχνίδι, αν και εφόσον χρειάζεται, για να σας μεταφέρω. Κάθε το παιχνίδι από πλευράς Μπεϊτάρ, η οποία πατάει περιοχή, περιστροφική κίνηση του Ανσάκη, ίσως η κίνηση το έβγαλε με σπουδαία επέμβαση ο τερματοφύλακας Παρασκευά. Με σφιγμένες γροθιές
1: πανηγύρια. Εξαιρετικό σήμερα Παρασκευά πραγματικά.
2: Όντως και δικαιώνει τον κύριο Καμορανέζη για την επιλογή του να του δώσει φανέλα βασικού, παρά το γεγονός ότι ο τερματοφύλακας Βέταν Μούφτιτς έχει τυπικά το νούμερο 1 στην πλάτη. Ένας παίχτης ο οποίος θυμίζει ότι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τουλάχιστον 2 τραυματισμούς τα τελευταία χρόνια, παρόλα αυτά είχε την υπομονή.
1: Πάντως, να... Κυριάκο, είδες πόσο αλληλέγγυος είναι ο Λουίς, έτσι.

0: Έμεινε, φρόντισε να πάει παράταση στο παιχνίδι για να σου κάνει παρέα να μένει σε μόνο σου.
1: Να κάνει παρέα. Να μείνουμε λίγο στην Ρουμανία, καθώς υπάρχει φάση διαρκεία και ένα σουτ στην κίνηση το οποίο καταλήγει κόρνερ για την Πεϊτάρ σε αυτή τη φάση.
0: Παρότι άρχισε η μειωρή παράταση, μένουμε και για την εκτέλεση του κόρνερ.
1: Ωραία. Πάμε για τη στατική από πλευρά Πεϊτάρ. Αυτό το κόρνερ από δεξιά και ενώ πάλι βγήκε ένα δίλεπτο πίεση από πλευρά Ισραηλινών. Υπάρχουν οι παίχτες με το χαμηλό κέντρο βάρους οι οποίοι βάζουν δύσκολα στην άμυνα της ΑΕΚ. Άζουμε το κόρνερ και να πάμε για την ημίωρη παράταση στην Λεμεσό, το οποίο εκτελείται γρήγορα και πλαθαριστά με ο Μέρ Αντζίλη να στέλνει σχεδόν στο κέντρο του γηπέδου. Βήμα πίσω από τον Κοέν και Παγιά, η οποία θα διεκδικήσει ο Ρούπιο και πάει φρέσκο, θα παίξει την ταχύτητα τον Κοέν από δεξιά. Ανεβαίνει ο Πάγκοφ και ο Αμίν Γιούσεφ για να δώσουν την βοήθεια. Υψώνει κεφάλαιο ο Ρούπιο και μπάλα παράλληλα με την εστία του τερματοφύλακα Σίλβα, συνοψίζοντας 70 λεπτό, Πεϊτάρ 1, ΑΕΚ 2.
0: Πάμε στο Λουί.
2: 2 λεπτά στην παράταση, 2-0 η Πάφος, σκορ το οποίο έστειλε και το παιχνίδι στην ημίωρη παράταση. Ο Σέμα είναι μπροστά και ο Σέμα και ο Πέπε και ο Ντράκομιρ, οι αλλαγές του Σαπίντο βοήθησαν πάρα πολύ. Να πούμε ότι από τους παίχτες που είναι στον πάγκο, ο Σάμι Μαέ και ο Μπρίτο είναι αυτοί που προθερμαίνονται και μπορεί να είναι άλλη μια εξτρά επιλογή. Γκολτάρ, Πέπε, Νταβίτ Λουίζ ανοίγεται για να πάρει την μπάλα, θα περάσει ο Πέπε ωραία μπαλιά στον Μπρούνο. Ο Μπρούνο σεντράρει και πάλι, δεν θα περάσει όμως η μπάλα. Ο Πέπε θα κλέψει έξω από την περιοχή, περνά κάθε την πάσα στον Λέλε, γύρισμα, το γκολ! 3-0 με Πιέλ! Ήταν και αυτός μέσα στις φάσεις, ήταν και αυτός πολύ κοντά στο να βρει ένα γκολ. Η μπάλα πέφτει από την απομάκρυνση μπροστά του και ο Πιέλ σκοράρει. 3-0 η Πάφος, πολύ νωρίς. Και παίρνει γερό προβάδισμα τώρα για την πρόκριση και φωνάζει τον Σάμι Μαέ, όχι τον Στέλνια, να ανεβάζει ρυθμό. Αποθεώνεται το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Πάφου. Ήταν μέσα στις φάσεις των πιες σήμερα, δεν του βγαίναν κάποιες πάσες, δεν του βγήκαν κάποια σουτ που επιχείρησε. Τώρα είναι εκεί, τώρα είναι κενό το τέρμα και θα στείλει την μπάλα σε αυτό. 3-0 στο 94, ξαναρχίζει το μάτς. Και ακούτε τους φίλους της Πάφου. Η Χάιντουκ τώρα θα ανέβει, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Δεν έχει τώρα πολυτέλεια. Ο Μπρούνο όμως θα κλέψει. Παρακινδυνευμένη πασακή από το κεφάλι του Μαμάτοφ. Κάτι λέει ο κύριε Αγωσταρά.
0: Όχι, απλά προσπαθώ εγώ. Είναι στην 8η θέση ο Πέτρος Μιχαηλίδης. Ήθελε να μπει οχτάδα. Μπήκε στον τελικό. Ήθελε να είναι στην οχτάδα. Είναι στην 8η θέση.
2: Λέλε, κάνει ένα σλάλομ έξω από την περιοχή. Ντράκομι παράλληλα, όχι! Πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 4-0. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, θα βρει χώρους η Πάφος. Οι εντεκάδες που πήγαν στην παράταση φαίνεται ότι η Πάφος είναι καλύτερη, ωραία κούρσα.
0: Πάει πολύ καιρός να δούμε τέτοια Πάφο.
2: Αυτό ακριβώς, Σάβα. Καραδοκούσε ο Κορέα, θα βάζε τον κόλ εύκολα, περνούσε αυτή η σέντρα σουτ, με αυτοθυσία έπεσε ο Νίκος Ιγκούρ. Ανοίγει κι άλλο το μάτς. Η Χάιντουκ θέλει να βγει μπροστά, ο Μπιέλ είναι πρώτος στην μπάλα όμως και κερδίζει πλάγιο ακριβώς στο χώρο του κέντρου και αριστερά όπως επιτίθεται η Πάφος. Κάτι λέει ο Σαπίντος στον ποδοσφαιριστή του. Πάει ο Σέμα για να εκτελέσει, αρχίζει και τώρα ο Πολωνός μετράει, ο Σέμα δεν είχε ούτε πάρει την μπάλα. Νωρίτερα περίμενε τους παίχτες, το θα παρατηρήσει, να πάρουν την μπάλα για να αρχίσει το μέτρημα. Τώρα το ξεκίνησε αμέσως, στο 5 δευτερόλεπτο. Είναι εδώ που ναι, μεν οι κανονισμοί πάνε να βοηθήσουν το άθλημα, αλλά υπάρχει και πάλι πολλή ελευθερία στον διαιτητή για το πώς θα το διαχειριστεί αυτόν τον κανονισμό. Η Χάιντουκ είναι μπροστά στον χώρο του κέντρου, ανεβάζει παίχτες. Επιστρέφουν όλοι πλην του Λέλε για την Πάφο. Μαμά το κλέβει και παίρνει φάουλ και κάρτα. Αμέσως και ο Μαμάτος από την ώρα που μπήκε στο μάτς είναι πάρα πολύ καλός.
0: Τι γίνεται, Κυριακό, μέχρι να σηκωθεί ο παίχτης της Πάφος FC?
1: Έχουμε άλλη μια αλλαγή για την ΑΕΚ, η οποία αυτή σίγουρα είναι αναγκαστική. Έχει αποσυρθεί ο Σάμπορη, το οποίο φαίνεται να κουτσένει. Αντιμετωπίζει προβλήματα στο αριστερό πόδι στη θέση του ο Ζαχαρίας Άδωνη. Επομένως επινισχύεται περισσότερο το κυπριακό στοιχείο στην ενδεκάδα που παρατάσσει τη δεδομένη στιγμή ο κ. Μαροκαμορανέζη. Θυμίζω ότι ως αλλαγή πέρασε ο Πηλέας, ο Εκπολό, τώρα ο Ζαχαρίας Άδωνη και λίγο νωρίτερα ο Ρούμπιο, ο οποίος πήρε από περίπου ένα πεντάλεπτο σε μια απόπειρα για σέντρα σούτ, έβαλε δύσκολα στον Μικελ Σίλβα, κέρδισε ένα κόρνερ ΑΕΚ το οποίο δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει. Στο 78 λεπτό, στην απόλυτη ισορροπία, το ζευγάρι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Μπεϊτάρ, 1-2 προηγούνται οι Λαρνακείς, με μια εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μιλίσεβιτς και μια απευθείας εκτέλεση φάουλ. Ενδιάμεσα στο φινάλε του πρώτου μηχρόνου είχε ισοφαρίσει με πέναλτι ο Μελ Αντζίλη. Στην μεγάλη εικόνα της αναμέτρησης την δεδομένη στιγμή φαίνεται να επιζητούν κάπως περισσότερο τον γκολ οι Ισραηλινοί, από την άποψη ότι έχουν καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας, την έχουν περισσότερο ώρα στην κατοχή της. Από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ δείχνει όμως ότι με την μαχητικότητα του Μπάγιτς, την ταχύτητα του Αμίν αλλά και τις βαγές του Ρούμπιο μπορεί ανά πάσα στιγμή να κάνει τη ζημιά μεσοεπιθετικά. Η αντεπίθεση για την Μπεϊτάρ είναι 4-5 αμυντικό της ΑΕΚ. Με μια προσπάθεια για κάθε το παιχνίδι, μια παγιά στην αριστερή διαγώνιο την οποία έκοψε εκπορός, μάλεψε τον Ρέφαλ. Αυτός για τον Ρούμπι, ο οποίος είναι φρέσκος και ορεξάτος από δεξιά, παίρνει όλη την πλευρά. Ο Καραμπάλι όμως πάρει τα βήματά του, θα βάλει έξυπνα σώμα ανάμεσα στον Ισπανό και την μπάλα και θα κερδίσει το επιθετικό φάουλ λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού. Και εδώ, ορατό βεβαίως, το ενδεχόμενο παράτασης από τη στιγμή που τη δεδομένη...
0: Απλά να πούμε ότι, Λούι, ενδιαφέρει περισσότερο εσένα, γιατί η Πάφος θεωρητικά, αν περάσει, θα αντιμετώπιζε την ομάδα του Τιμούρ και Τσπάγια, έτσι. Λούι, μας ακούς?
2: Όχι, όχι, αν περάσει απεξίωνε τη Σάλσπουργκ, πάει Βιέννη, πάει η Σάλσπουργκ η Πάφος.
0: Α, ναι, σε περίπτωση αποκλεισμού. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αν αποκλειόταν, θα έπαιζε με την ομάδα του Τιμούρ, η οποία έχει κερδίσει 3-0 στον πρώτο αγώνα. Ξέρεις πόσα έχασε ο Τιμούρ και Τσπάγια απόψε?
2: 4-0.
0: 7-2.
2: 7-2.
0: Ζάλκυρης, Δυναμό, Τβίλιζι, 2-7-2.
2: Απίστευτα. Ναι, όχι, ελπίζουμε να μην είναι θέμα αυτό τώρα. Αν υπάρχει να προκριθεί και να πάει να βγει την Σάλτσμπουργκ. Νταβίτ Λουίς ανεβαίνει και πιέζει και κλέβει με τη βοήθεια του Κορέα, εντυπωσιακός ο Βραζιλιάνος. Και τώρα η Πάφος έχει την μπάλα και ο Σαπίντο κάνει την χειρονομία για να ηρεμήσει το παιχνίδι και ο Κολντάρ να βρει τον Πέπερ, ο οποίος είναι εξαιρετικός. Από την ώρα που πέρασε το παιχνίδι ο Πέπε, όχι ότι χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις από εμάς, αλλά ελέγχει τον ρυθμό με φοβερό τρόπο. Τώρα μια μακρινή παλιά. Να πούμε ότι οι Κροάτες, όσο ήμασταν στον Κυριάκο Τσοφή, έβαλαν και τον Σούταλο, τελευταία αλλαγή. Στο προ-τελευταία αλλαγή, στο παιχνίδι, πιέζει ο Λελέ, έσπρωξε τον τερματοφύλακα σε αυτήν την πίεση και σφυρίχτηκε το φάουλ. Τώρα είναι οι Κροάτες που τρέχουν.
0: Εξαιρετική όντως, φίλε, 82 η Πάφος. Το παλεύει αξιοπρεπέστατα η ΑΕΚ. Μπράβο και στους δυο, φίλε, 82. Μακάρι να περάσουν. Και είδαμε και τι έπαθε ο Πολύς και Τσπάγια, λέει ο φίλος 62. Να σε καλά, φίλε. Είναι 7-2, είναι σκορ της βραδιάς.
2: Το παιχνίδι συνεχίζεται με την Χάιντουκ να προσπαθεί να βγει μπροστά, αλλά δείχνει να μην μπορεί. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει αυτό το μοτίβο. Η Πάφος, είπαμε, είναι ο Μπρίτο και ο Μαέ που προθερμαίνονται είναι οι επιλογές που έχει και εμπιστεύεται περισσότερο στον πάγκο ο Σαπίντο. Λελέ προσπαθεί να κερδίσει τη μονομαχία ψηλά, τα καταφέρνει, όχι, ο Πολωνός δίνει φάουλ. Είναι και πού θα πέσεις, σε ποιο διαιτητή θα πέσεις, πώς θα σφυρίξει το μάτς. Αυτή την μάχη τώρα όμο με όμο επέλεξε να τιμωρήσει τον επιθετικό της Πάφου η Χάιντουκ με την κατοχή.
0: Πρέπει να προσέξει Πάφος. Το καλό είναι ότι και να δεχτεί τέρμα είναι στο παιχνίδι, θα το διεκδικήσει.
2: Για να δούμε το σουτ. Πολύ καλό σουτ. Δίπλα το δοκάρι, συστό σουτ, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Ο τερματοφύλακας της Πάφου που τώρα του μετρά αντίστροφα ο Πολωνός.
1: Έχει κερδίσει φάουλη Πεϊτάρα που ιδιαίτερα πλέον.
0: Πάμε στον Κυριακό.
1: Σαν κοντινό κόρνερ είναι το φάουλ το οποίο κέρδισε η Πεϊτάρα από αριστερά. Θα μπορούσε να αποφευθεί την πλαγιοκόπηση που έκανε με το νούμερο 1 ο Μούσλε, ενώ υπήρχε διπλό μαρκάρισμα ο Ρούπιο. Πήγε στο φάουλ, έδειξε μια πρόθεση δηλαδή να ανακόψει την επιθετική προσπάθεια της Πεϊτάρ και πίσω από την μπάλα ο παίκτης ο οποίος σκόραρε με φάουλ στον πρώτο αγώνα, ο Καραμπάλη από αρκετά πλάγια θέση στο 23ο λεπτό. Κύριμα από τον κύριο Βερίσιμο με Καραμπάλη απέναντι σε διμελές τείχος. Η μπάλα περνάει και περνάει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του τερματοφύλακα Παρασκευά. Συνοψίζοντας πριν επιστρέψουμε στη Λεμεσό, 8-24 λεπτό, Πεϊτάρ 1, ΑΕΚ 2. Λουίς.
2: Επιστρέψαμε, εδώ υπήρχε μια φάση με τον Σέμα. Δεν ξέρω αν έκανε χέρι. Ήταν στο όριο της γραμμής της μεγάλης περιοχής. Το παιχνίδι συνεχίζεται, ανέβασε τις γραμμές της και γίνεται λίγο πιο επικίνδυνη η ομάδα της Χάιντουκ. Γι' αυτό και ο Μπρίτο ετοιμάζεται να περάσει στον αγώνα για την ομάδα της Πάφου. 103 λεπτά, 3-0 το σκορ, 2-0 το σκορ κανονικής διάρκειας, γκολ του Μπιέλ στην παράταση. Η Χάιντουκ μπροστά, δεύτερο δοκάρι, μια παλιά την ελέγχει ο Μπρούνο. Και πάμε για την αλλαγή τώρα, θα βγει ο σκόρερ του γκολ της παράτασης ο Μπιέλ και θα περάσει στο παιχνίδι ο Μπρίτο. Καταχειροκροτείται ο Μπιέλ. Ο Νούνο Μωράης φωνάζει στον Μπιέλ να περάσει εκτός. Υπάρχει κανονισμός. Και αν ο Μπιέλ δεν έβγαινε μέσα στα 5 δευτερόλεπτα θα ανάγκαζε την Πάφο να παίξει με 10 παίκτες. Ο διαιτητής. 104 λεπτά μπήκαμε τώρα. Πάφος 3. Χάιντουκ Σπλιτ 0. Ο Μπρίτον μπήκε στην πρώτη επαφή, κέρδισε μια μονομαχία στον χώρο του κέντρου. Η μπάλα έπεσε στα πόδια του Λέλε που θέλει να κουβαλήσει για την ομάδα του την μπάλα και το κάνει και κερδίζει πλάγιο μπροστά από τον πάγκο της Χάιντουκ Σπλιτ. Τώρα είναι οι παίκτες της Πάφου που θα πάρουν τον χρόνο τους σε κάθε φάση.
1: Στην Ρουμανία.
0: Έλα Κυριακό.
1: Το 5ο λεπτό το κόρνερ τελεί για την ΑΕΚ από αριστερά από μακρύ στο πρώτο δοκάρι επιστρεμμένος ο Μέρ Αντζίλη. Παραμένει μετά από ώρα στο προσκήνιο η ΑΕΚ. Βία στη χρήση χεριού από τον Κώστα τον Πιλέα. Φάουλ για την Πεϊτάρ. 5 λεπτά μας χωρίζουν από την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού. Συν βεβαίως όποιο χρόνο επιθυμεί να προσθέσει ο κύριος Βερίσιμο με την Πεϊτάρ να προσπαθεί να αναπτυχθεί από τον κεντρικό διάδρομο. Μια ΑΕΚ η οποία στο τελευταίο μισάωρο έχει περιοριστεί σε παθητικό ρόλο, έχει αλλάξει τα 3/4 της αμυντικής της γραμμής. Ξεκίνησε με Κούστιγκελ, Στάμπορη, Τιμιλίσεβιτς, Μιραμόν. Πλέον παίζει με Πιλέα, Άδωνη, Μιλίσεβιτς και Σπολά από αριστερά προς δεξιά. Έκλεψε ο Αμίν Γιούσεφ και κερδίζει μετά στο αγώνα του χώρου. Βρήκε το ρέπα, στην μπάλα πέρασε. Δεν ήταν σε ετοιμότητα ο Μπάιτς, ο οποίος σωστά είχε ως προτεραιότητα να κερδίσει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Πλέον στο 86 λεπτό με το μέχρι στιγμής 1-2 να στέλνει το παιχνίδι στην παράταση. Στα ρανκ, στο κεντρικό διάδρομο για τον δραστήριο Βόρκο.
0: Απλά Κυριακό θέλω να πω στον Λούι ότι η προηγούμενη φάση με το φάουλ που χρέωσε τον Πέπε, αν υπάρχει το φάουλ.
1: Φοβερό γκολ για την Πεϊτάρ. 30 μέτρα, ένα σουτ του Ομέρ Αντζίλη καταλήγει στο αριστερό γάμμα του τερματοφύλακα Παρασκευά. και όσο για τον γκολ αυτό πονάει, στο χρονικό σημείο που έχει έρθει, είναι ένα καταπληκτικό γκολ από τον Αντζίλη. Αφέθηκε να δράσει από πολύ μεγάλη απόσταση και έστειλε την μπάλα σε ένα σημείο όπου ο Παρασκευά δεν είχε πολλά περιθώρια αντίδρασης. Δέχεται τον απόλυτο ευθυδιασμό η ΑΕΚ εκεί που φάνηκε να ελέγχει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το παιχνίδι. Να δείχνει...
0: Δυστυχώς μια... Κυριάκο, πραγματικά.
1: Ναι. Είναι ένα υπέροχο γκολ. Αντιλαμβάνομαι, Σάββα, ότι είχες να κάνεις σχόλιο.
0: Όχι, θα έλεγα στο Λούι ότι το φάουλ που χρέωσε στον Πέπε και έφερε την καλή φάση για την Χάιντοκ Σπλιτ Λούι ήταν ανύπαρκτο. Δεν υπήρχε σε καμία περίπτωση φάουλ.
2: Το παιχνίδι είναι εφαρμογή του κανονισμού με το, με το corner. Έδωσε ο διαιτητής corner στην Χάιντοκ και το VAR το πήρε πίσω. Και τελειώνει τώρα το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. 3-0 η Πάφος. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάει πίσω στο Βουκουρέστι για...
0: Θα πάμε μέχρι... για το τέλος. Θα πάμε για το τέλος μέχρι να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Έλα, Κυριάκο.
1: Βρισκόμαστε πλέον στο 28ο λεπτό. Εδώ και ένα λεπτό με δράση τον Ομέρ Αντζίλη. Όπως και ο Μιλίτσεβιτς, έτσι και αυτός, οι δύο αρχηγοί φαίνεται να γράφουν τουλάχιστον μέχρι στιγμής την ιστορία του παιχνιδιού. Θυμίζω ότι ο Μιλίτσεβιτς έδωσε δυσπροβάδισμα στην ΑΕΚ με το πέναλτι του 25 λεπτού και την εκτέλεση φάουλ του 52ου. Ενδιάμεσα ο Αντζίλη είχε σοβαρήσει με πέναλτι στο θεράκι του πρώτου μισθώνου και με ένα ομολογουμένως καταπληκτικό γκολ ισοφαρίζει στο 25ο λεπτό και τη δεδομένη στιγμή δίνει το εισιτήριο της πρόκλησης για τους τυπικά γηπεδούχους. Λογικά και ενώ η Πεϊτά φερτάρει με ένα τρίτο γκολ πατώντας περιοχή με παίχτη παραπάνω, το πραθέτο Ανσά είναι σε ετοιμότητα αυτή τη φορά ο τερματοφύλακας Παρασκευά και κρατάει την ΑΕΚ στη διεκδίκηση της πρόκρισης. Θα χρειαστεί οπωσδήποτε και ένα τρίτο γκολ. Κλεφτές ματιές προς τον πάγκο, βλέπω Ντόρτε Ιβάνοβιτς. Είναι λογικό ο παίχτης αυτός να προμηθεί έστω και τη δεδομένη χρονική στιγμή προκειμένου η ΑΕΚ να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή. Ενδεχομένως ένας εκ των Ρέπας και Πάγκοφ να αποθηθούν προκειμένου ο Ιβάνοβιτς να πάει να κολλήσει στο πλευρό του Μπάγιτς και η ΑΕΚ να αγωνιστεί με ένα 4-4-2. Πληγώνεται η ομάδα της Λάρνακας από αμυντικά λάθη στο φινάλε των δύο ημιχρόνων. Θυμίζω ότι το 45ο λεπτό ένα βία στο λάθος του μιλήσε διέρθυνε την Παλαστινά στην τριβούλα και στην φάση του 26ου λεπτού αφέθηκε να δράσει από πολύ μεγάλη απόσταση ο Μερατζίλη. Η αλήθεια είναι ότι λίγοι θα πίστευαν ότι θα δοκίμαζε το πόδι του. Το έπραξε, το γνωρίζουμε από το σύντομο πέρασμά του στην Κύπρο το ότι είναι ικανός και κατάφερε να νικήσει τον Παρασκευά. Αντζίλη εκτός, στη θέση του πρωτοδρόμου 7 ο Σούα, από την τριάδα της μεσαίας γραμμής της ΑΕΚ τελικά δεν θυσιάζεται ούτε ο Ρέπας ούτε ο Πάγκοφ. Ο Λέδες θα αποσυρθεί εντός ο Ιβάνης.
0: Κυριακό, θα διακόψω για τους δύο, θα διακόψω για τους δύο. Μας διακόπτεις εσύ αν σημειώσει γκολ η ΑΕΚ. Πάμε να παρακολουθήσουμε την προσπάθεια της Φωτοπούλου να μπει στον τελικό των 200 μέτρων στους κοινοπολιτιακούς αγώνες. Άγκυρη πρώτη εκκίνηση. Θα επιστρέψουμε σε λίγο. Συνεχίζεις να μας δώσεις το χρόνο καθυστέρησης, Κυριακό.
1: Είναι 4 λεπτά. 4 λεπτά. Μένουμε για λίγο λοιπόν μέχρι να ξεκινήσει η εκκίνηση του αγώνα. Μια εκλογή σε ένα 4-4-2 όλα για όλα στην επίθεση με Ρούπιο, Μπάγιτς, Ιβάνοβιτς και Αμίν Γιούσεφ να συνυπάρχουν. Παίζουμε στο πρώτο από τα 4 λεπτά καθυστέρησης και το γκολ του Ομέρ Αντζίλη στο 26ο λεπτό.
0: Πάμε τώρα στην εκκίνηση.
3: Έτοιμοι να αγωνιστεί στους ημιτελικούς των κοινοπολιτιακών αγώνων. Φύγει αθλήτριες. Ανέβηκε στον τρίτο η Σμίθ. Έχει περάσει τη Φωτοπούλου που είναι λίγο πίσω η Κύπρη αθλήτρια. Στην ευθεία του τερματισμού μπαίνει η Πασκόμπε και η Βίλιαμ στο 1-2. Η Φωτοπούλου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 8η θέση. Και θα τερματίσει στην 8η θέση η Ολίβια Φωτοπούλου στην 3η ημιτελική σειρά.
0: Και δεν περνά στον τελικό. Οπότε συνεχίζουμε με τον Κυριάκο. Είμαστε στα τελευταία λεπτά. Αν συμβεί κάτι μας διακόπτεις, Λούι. Έλα, Κυριακό μου.
1: Λοιπόν, η κλεψίδα...
0: Πες μου, Λουί.
2: Ήταν μια πολύ καλή προϋπόθεση για την Πάφο με τον Λέλε να κάνει εκπληκτικές ενέργειες, αλλά ήταν offside
0: ο Κορέα. Πάμε στον Κυριακό ξανά.
1: Ισοχαρή στο κόστο 2-3. Υπάρχει σε μια ανέκπληκτη στιγμή. Σκοράζει προκαινή θερσία σε ένα μακρινό σούτ του Ιβάνοβιτς. Έφερε την κακή απόκρουση από τον τερματοφύλακα Μικέλ Σίβα και στην επαναφορά ο Μπάγκης σκοράρει για το 2-3. Υπάρχει ακόμα σιγμός. Έτοιμη η ΑΕΚ να στείλει το παιχνίδι. Παράταση δικαιώνεται ο Σκαμορανέζη για την συμπερίληψη του Ιβάνοβιτς στην δεκάδα, το οποίο έστειλε στο φινάλε στο παιχνίδι σε μια απέλπιδα προσπάθεια να φορτώσουν επέκτες το τελευταίο τρίο του γηπέδου. Ένα μακρινό σουτ του Ιβάνοβιτς, μια σταθής απόκρουση του τερματοφύλακα Μικέλ Σίβα και από κοντά ο μαχητικός Μπάης κατάφερε να βρεθεί ουσιαστικά μόνος προκενής αιστείας πλασάροντας για το 2-3. Υπάρχει ακόμη ψωμί στο παιχνίδι, υπάρχει ακόμα παλμός.
0: Είδες τι είναι το ποδόσφαιρο, τι συναισθήματα, τι σύγκρουση συναισθημάτων, Κυριακό.
1: Είναι συγκρονιστικό. Μέσα σε ένα
0: μεταξύ θα ελεχθεί αν είδε σε θέση offside ο Μπάιτς.
1: Δεν υπάρχει βάρ.
0: Δεν υπάρχει βάρ. Δεν με συγχωρείς. Δεν υπάρχει βάρ.
1: Οπότε
0: θα ελεγχόταν αν υπήρχε βάρ. Θα ελεγχόταν το χέρι του παίχτη που βρισκόταν.
1: Σωστά. Πάντως να αναφέρω ότι...
0: Γι' αυτό το σταμάτησαν οι σκηνοθέτες εκεί.
1: Έχει αποσύρει πάντως τον Ομερατζίλη, επομένως το ενδεχόμενο παράτασης έχει αποδυναμώσει πάρα πολύ την ομάδα του, ο κύριος Κοέν, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί μεσοαμυντικά, έχει αποσύρει τον σκόρερ των δύο τερμάτων της Μπεϊτάρ και τον αρχηγό, ο παίχτης ο οποίος στο 86 λεπτό με ένα μακρινό σούτ έδωσε προβάδισμα πρόκληση για την Μπεϊτάρ, παρόλα αυτά η ΑΕΚ δεν είχε πει την τελευταία της λέξη με αυτή την φάση διαρκείας. Με το μακρινό σουτ του Ιβάνοβιτς, την ασταθής απόκρουση του τερματοφύλακα Μικέλ Σίβα και τον Μπάγιτς να περνάει τον αντίπαλο τερματοφύλακα και να πλασάρει σε κενή εστία. Πάμε στο 2-3, ένα σκοπ το οποίο αν διατηρηθεί θέλει τις δύο ομάδες στην παράταση και ενώ η ΑΕΚ θα ψάξει και ένα τεράστιο γκολ με τον Ρούμπινο. Κακόπλασε και ενώ ο Μπάγιτς περίμενε στα 3 μέτρα, ευκαιρία την ΑΕΚ να κλέψει ακόμα και την πρόκριση από την κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Και να φανταστεί κανείς ότι στο 86 λεπτό, πριν από περίπου δηλαδή 6-7 λεπτά, ήταν με την πλάτη...
0: Ήταν καταδικασμένη με τον γκολ στο 86, αλλά το πάλεψε η ΑΕΚ. Στάθηκε και το πάλεψε. Και
1: οντός και όχι μόνο πάει να στείλει το παιχνίδι στην παράταση, αλλά σε αυτή την αντεπίθεση του Ρούπιο ίσως να μπορούσε να φτάσει σε κάτι παραπάνω. Λήξη της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού. Το παιχνίδι θα οδηγηθεί στην παράταση. Και ο κύριος Καμορανέζη γρήγορα καλεί τους παίχτες της ΑΕΚ να τον προσεγγίσουν προκειμένου να μοιράσει οδηγίες.
2: 110 λεπτά, σέντρα κι άλλη, δεύτερο δοκάρι ξανά.
0: Κυριάκο, σε αποδεσμεύω, μένουμε στο Λουί, ξεκουράσουμε μέχρι να επαναρχίσει το παιχνίδι.
2: Φοβερή απόκρουση από τον Μαζέσκι, θέλει να βγει με Κορέα μπροστά. Η Πάφος τώρα θα σφίξει λογικά, ο Κλειός, η Χάιντου ξαδώσει ό,τι έχει και δεν έχει, απομένουν 10 λεπτά ακριβώς και η ομάδα της Χάιντουκ είναι μπροστά. Είναι μπροστά, όλοι οι παίχτες πίσω από την μπάλα, ακόμη και ο Λελέ που για τη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα περίμενε στον χώρο του κέντρου. Τώρα βγαίνουν με τον Σιγκούρ από δεξιά, ο Μπρίτο τον κλείνει. Ο Σιγκούρ μάχεται να περάσει από τον Μπρίτο, εξαιρετικά μένει μπροστά από την φάση ο Μπρίτο, πίσω η μπάλα για μια πάσα έξω από την μεγάλη περιοχή. Αν κλέψει εκεί μπάλα ο Μαμάτοφ ή ο Μπρούνο που τα καταφέρνει να κλέψει και να κάνει το σπριντ. Και για να δούμε, 3-1-2-2 από δεξιά είναι ο Μπρούνο. Έχει Λέλε και Κορέα απέναντι. Ο Μπρούνο έρχεται προς το κέντρο και είναι μόνος ο Κορέα. Και τον βρήκε, κάνει το κοντρόλ, τον έκλεισαν. Σούταρε ψηλά, ήταν πολύ καλύτερη προϋπόθεση από το πώς ολοκλήρωσε αυτή τη φάση η Πάφος. Αλλά είναι και βαριά τα πόδια, δεν υπάρχει αμφιβολία. 111 λεπτά στον αγώνα, μόλις δεύτερο μάτς της σεζόν για την κυπελούχο ομάδα μας. Οι Κροάτες έχουν ξανά την μπάλα στην κατοχή τους και θέλουν να βγουν μπροστά με τον Μάρκο Λιβάγια τώρα να έχει την μπάλα. Θα βρει συμπαίκτη ο Λιβάγια, θέλει να γυρίσει ο Μπρίτο. κρατάνε οι Κροάτες στον χώρο του κέντρου όλα αυτά. Μια κάθε διπάσα στον Σινγκούρ και πίσω στον Σκόκο. Βάλα στον Μέλτσνιακ. Γυρίζουν όλα αυτά που ακούτε, γίνονται γύρω από την μεγάλη περιοχή και στον χώρο του κέντρου κάπου εκεί. Ο Μπρίτο έκλεψε και πάλι ο Λέλε με την μπάλα. Μπορεί να φύγει τώρα ο Κορέι αν συγχρονιστούν τετ α τετ. Είναι και πάλι κακή επιλογή. Είναι κρίμα να χάνονται τέτοιες ευκαιρίες. Ο Λέλε πάει λίγο νοχελικά στην φάση και πάλι είναι κρίμα να χάνονται τέτοιες ευκαιρίες. Είναι η δεύτερη τρίτη φορά που στην παράταση Πάπους μπορούσε να βρει και δεύτερο γκολ. Ο Σέμα παίζει εξαιρετική άμυνα εδώ απέναντι στον Σανιάν και τώρα κουβαλά αυτό στην μπάλα και πάει να κάνει σπρίντομα μάτων. Θα τον δει ο Σέμα και του περάσει την μπάλα. Έχει τον Κορέα αριστερά του, είναι 4-4. Κάνει ο Κορέα, αφήνει τον Σέμα να κουβαλήσει. Πατά την μπάλα ο Σέμα στην περιοχή, γύρισε. Δεν έχει το σουτ, δεν έχει ούτε την τρίπλα και πάλι επιβόλαια και πάλι κρίμα. Γιατί η Πάφος έχει ευκαιρία να τελειώσει το μάτς και κρατά την Χάιντουκ στο παιχνίδι. Και η Χάιντουκ έχει την μπάλα τώρα και μια μακρινή παλιά την οποία ελέγχει ο Νταβίτ Λουίτς, κάνει κοντρόλ. Φυσικά είναι εύκολο να το κρίνεις από εδώ που κάθομαι εγώ. Είναι πολύ κουρασμένοι οι ποδοσφαιριστές, έχουν δώσει μεγάλες δυνάμεις. Τώρα μπαίνει ο κόσμος στην εξίσωση 7 λεπτά πριν το φινάλε. Κολτάρ στον Μπρούνο, πίσω η μπάλα στον Σίλιτς. Ο Σίλιτς στον Πέπε. Ο Πέπε θα βρει τον Σέμα. Πριν έκανε έτσι ένα σλάλομ, πρέπει να είναι το πιο αργό σλάλομ που έχει κάνει. Πήγαινε και δεν πήγαινε κανείς πάνω του, γιατί μάρκαραν όλοι τους υπόλοιπους που πιθανόν να επιχειρούσε ένα πασάρι. Το καλό είναι ότι η Πάφος δεν αφήνει την μπάλα στα πόδια της αντιπάλου της. Ο Μπρίτο και πάλι έχει την κατοχή. Είναι κομμένη στα δυο η Χάιντου και ο Μπρίτο επιλέγει να πάει συντηρητικά στον Μπρούνο. Έρχεται το Πέπε να του δώσει στήριγμα και πλέον είναι κουρασμένη και η Χάιντουκ δεν μπορεί να πρεσάρει όπως θα ήθελε. Ο Μαμάτοφ είναι έτσι σε πολύ καλή κατάσταση. Φαίνεται ότι κινείται πιο γρήγορα στους χώρους, βοηθάει τους συμπαίχτες του. Πάσα πίσω τώρα προς τον Γκολτάρ. 115 λεπτά μπήκαμε τώρα, 6 λεπτά ακριβώς και όσο χρόνο βάλει καθυστέρηση ο Πολωνός διαιτητής. Offside ο Κορέα, αφήνει το παιχνίδι πλεονέκτημα ο διαιτητής και στη συνέχεια είναι φάουλ του Ντράγκομιρ. Θέλουν να παίξουν γρήγορα με τον Νίκο Σινγκούρ οι παίχτες της Χάιντουκ. Αρκεί λίγο να αρχίσει, τώρα αρχίζει ξανά το παιχνίδι. Από αριστερά είναι μπροστά η Χάιντουκ Σπλίτ, μια τρίπλα και μια σέντρα την οποία απομακρύνει ο Πέπε. Ψηλά η μπάλα, είναι ο Μπρούνο, όλα έξω από την περιοχή και αριστερά. Ο Λιβάγια είναι εκεί, ήρθε ο Λέλε να βάλει κόντρα και να παραχωρήσει πλάγιο και να παίξουν γρήγορα οι Κροάτες. 5 λεπτά ακριβώς για να ολοκληρωθεί το μάτ. Θα βάζουν με έναν από τους παίχτες εδώ τον Φαν Κόρνεμπακ. Η φίλη της Πάφου έκανε μια χειρονομία. Μπάλα πάει αριστερά στον Σούταλο, η σέντρα, ο Νταβίτ Λουίτς πιο ψηλά από όλους. Ο Μαμάτοφ θέλησε με κεφαγιά να βρει τον Λέλε, δεν τον βρήκε και η Χάιντουκ ανανεώνει την κατοχή.
0: Πάμε για την έναρξη της ημίωρης παράδασης στη Ρουμανία.
1: Ο Μαλάκη χωρίς επιπλέον αλλαγές από τους δύο προπονητές ξεκινάει η ημίωρη παράταση εδώ στο Πλογεστή. Θυμίζω ότι στην κανονική διάρκεια της αναμέτρησης και επικράτησε με 3-2 και σε συνδυασμό με την Ίτσα με σκορ 1-0 πριν από μία εβδομάδα στην Λάρνακα, με συνολικό σκορ 3-3 το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση. Ένα συγκλονιστικό φινάλε, καθώς ο Αντήρη με ένα καταπληκτικό γκολ στο 26ο λεπτό ισοφάρισε προσωρινά σε 2-2, έδωσε προβάδισμα πρόκριση για την Πέιτα. Παρ' όλα αυτά η ΑΕΚ δεν είχε την τελευταία της λέξη. Ερχόμενος από τον Πάγκο Ιβάνοβιτς μακρινός σου το οδήγησε σε ασταθή απόκριση του Μικέλ Σίλβα και από κοντά ο Μπάγιτς έκανε το 2-3 πανηγυρίζοντας μπροστά από την Κερκίδα που φιλοξενεί 200 περίπου φίλους της ΑΕΚ, μάρτυρες και αυτοί μιας πολύ...
0: Πάμε στο Λουί, πάμε στο Λουί!
4: Είναι στην επόμενη φάση του Europa League με τον Κορέα. Θα ερχόταν τον γκολ, θα ερχόταν η ευκαιρία και η Πάφος με τον πιο φρέσκο από τους παίχτες που προσπάθησαν να κάνουν αυτές τις κούρσες, τον Πέπε. Εδώ ήταν χαρακτηριστικό, δεν άφησε τον συμπαίχτη του να πάει στην μπάλα, βγήκε πρώτος αυτή. Βγήκε πρώτος αυτή, γίνεται χαμός εδώ, Σαββά, στην κεντρική κερκίδα.
0: Φίλε, μπράβο στην Πάφο, χίλια μπράβο στην Πάφο, τι να πούμε.
4: Ναι.
0: 4-0.
4: Εντάξει, σαν πέντε γκολ κάνω και εγώ high five με τον κόσμο εδώ, γίνεται χαμός. Βγαίνουν πάνω στα θεωρία. Δει το σπριν του Πέπε δε Σαββά, δεν αφήνει να πάει μπάλα σε άλλον συμπαίκτη, μόνος του το παίρνει, ζήτησε από τον Κορέα την μπάλα, έβγαλε τους υπόλοιπους από τη φάση που ήταν πιο κουρασμένοι και μοίρασε και την μπάλα, ήταν από τους κορυφαίους ο Πέπε. Και είναι αυτό που λέγαμε για τον Ζάζα.
0: Εκπληκτικός ο τρόπος που περνά την μπάλα ο Πέπε.
4: Ναι. Και είναι αυτό που λέγαμε για τον Ζάζα, επέλεξε να τον κρατήσει στον πάγκο σήμερα ο Σαπίντο και δικαιώθηκε απόλυτα. Ποιος αφήνει τον Πέπε στον πάγκο. Και παρόλα αυτά, ο Πέπε μπήκε εδώ στο 65 που μπήκε αλλαγή και από εκείνη την ώρα ελέγχει όλο το μάτς. Ο κορυφαίος παίχτης του περσινού πρωταθλήματος, μην το ξεχνάμε αυτό. Η Χάι του ξέρει να ανέβει και θα πάρει φάουλ. Όχι, δεν θα δώσει το φάουλ ο Πολωνός. Θα βάλει κι άλλο η Πάφο, γιατί όχι, είναι τώρα η ψυχολογία όλη με το μέρος της και έχει φύγει ο Λένε από δεξιά, είναι 4. Εναντίον τριών ο Κορέα είναι offside, δεν θα φτάσει σε αυτόν την μπάλα. Ο Μαμάτοφ με τον Λέλε που πατάει εδώ την μπάλα, σπαταλά τον χρόνο. Ντράγκομιρ πάει στο σημεάκι του corner και κερδίζει χρόνο και χρήμα.
0: Και το πλάγιο.
4: Και χρήμα.
0: Χρόνο και χρήμα, έτσι είναι.
4: Ένα λεπτό, 1,5 λεπτό να δούμε και το τι θα επιλέξει να αφήσει ο διαιτητής. Ο Λέλε μπορεί να μην σκόραρε, μπορεί να κάνει λάθη, ήταν καθοριστικός σήμερα, έκανε πολύ, επάλεψε πολύ. Εδώ έκανε και μια μαγική ενέργεια τα κουνάκια ανάμεσα σε δύο παίχτες της Χάιντουκ, τώρα παίζουν κορόιδο. Οι παίχτες της Πάφου στη γωνία του κόρνερ και έρχεται, κάνει καθαρό φαουλ εδώ, έχει δώσει τόσα ομομεόμο. Διαιτητής, λάθος, όχι, έβαλε χέρι ο τερματοφύλακας εδώ. Δεν ξέρω αν δικαιούτο, πάει και ο Μπρίτο να κάνει ψαλίδι, κάνει δυνατό φάουλ. 119 λεπτά συμπληρώθηκαν τώρα. Δεν ξέρω αν είναι στη φάση, νομίζω πάσαρε στον τερματοφύλακα. Επειδή πήγε μέχρι στην Πάφου, στην φάση, ο τερματοφύλακας έβαλε το χέρι. Και ο διαιτητής δεν έδωσε.
0: Έμπρολαβαίνει η Χάιντουκ, Λουί. Έμπρολαβαίνει, ό,τι και να κάνει.
4: Λοιπόν, τελευταίο λεπτό, 40 δευτερόλεπτα. Θα δούμε και τον χρόνο που θα αφήσει ο τέταρτος διαιτητής.
0: Κυριάκο, αν συμβεί κάτι μας διακόπτεις, να μείνουμε να ολοκληρωθεί αυτή η υπέροχη προσπάθεια της Πάφος FC. Έλα, Λουί.
4: Α, εγώ συνεχίζω.
0: Ναι, εσύ συνεχίζεις. Όχι, ο Κυριάκος θα μας διακόψει αν συμβεί κάτι εκεί.
4: 40 δευτερόλεπτα από με 20 δευτερόλεπτα, συγγνώμη, 119 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα, 4-0 η Πάφος στην Χάιντουκ Σπλιτ. Φοβόντουσαν την Πάφο οι συναδέλφοι στην Κροατία, να γιατί την φοβόντουσαν. Μια πολύ ωραία βραδιά στο στάδιο Αλφαμέγα.
0: Από τις ωραιότερες βραδιές της Πάφος FC.
4: Ακριβώς. Ένα γήπεδο που μπορεί να είναι
0: και
4: μακριά
0: του ποδοσφαίρου και του Κυπριακού ποδοσφαίρου.
4: Εννοείται.
0: Γιατί μας εκπροσωπεί στην Ευρώπη η Πάφος.
4: Τέλος, δεν άφησε ούτε καθυστέρηση ο Πολωνός. Η Πάφος είναι στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Μια μεγάλη αγκαλιά του Σαπίντο με το επιτελείο του στον αγωνιστικό χώρο. Οι αναπληρωματικοί παίχτες, οι ανθρώποι του πάγκου, ο γενικός διευθυντής εκεί της Πάφου, ο Χάρης Θεοχάρους, ο Ιταλός, όλοι είναι εκεί. Πολύ μεγάλη βραδιά για την Πάφο, πολύ καλό κοουτσάρισμα από τον Σαπίντο. Έχουμε σχολιάσει πολλές φορές για τον Σαπίντο, εδώ είναι αγκαλιάζει τον Νούνο Μωράης, αλλά απόψε ο Σαπίντο έκανε φοβερές επιλογές, δεκάδα που δεν περίμενε κανένας, οι αλλαγές του όλες μετρημένες. Ήρθε η τύχη σου κλείνει το μάτι στο 93, αλλά την τύχη την κυνηγάς. Ο Γκολτάρ έχασε 4 ευκαιρίες μέχρι να βάλει τον γκολ. Η Πάφος πάει αυστρία.
0: Την τύχη την είχε η Χάιντουκ που δεν είχε δεχτεί νωρίτερα.
4: Όλο το παιχνίδι, ακριβώς. Χρονικά ήρθε εκεί και μετά η Πάφος το
2: το εκμεταλλεύτηκε στο 100%. Σφιγμένες γροθιές στον αέρα του σταδίου Αλφαμέγα, ένα στάδιο που είναι τόσο μακριά από το σπίτι των παφητών, αλλά τόσο μέσα στην καρδιά τους με τις στιγμές που έχουν ζήσει σε αυτό εδώ το γήπεδο. 4-0 η Πάφος.
0: Και αποθεώνεται και ο Σαπίντ.
2: Ναι, ήταν εξαιρετικό το κοτσάρισμα του. Αν μπορούσες να τον αφισβητείς για κάποιες επιλογές, κυρίως για το σχηματισμό στο πρώτο μάτς στην Κροατία, εδώ δεν χωράει καμία αφισβήτηση. Κάθε αλλαγή, κάθε κίνηση που έκανε ήταν με νόημα και ευνόησε την
0: 20 τελικές, ρε Λουί. Πάφος 20 τελικές, 6 στο στόχο, 5 τελικές.
2: Είναι 6 στο στόχο και είναι 20 τελικές. Σάβα και άλλες τόσες προϋποθέσεις που για μια κακή τελική πάσα δεν
0: γινόταν τελική προσπάθεια. Ναι. Λουί μου, σε ευχαριστώ. Μπράβο στην Πάφο, μπράβο ξανά. Αν χρειαστούμε οτιδήποτε θα επικοινωνήσουμε μαζί. Σε ευχαριστώ, Λουί μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον Κυριάκο. Έλα, Κυριάκο.
5: Στο 8 λεπτό τη σημείωρη παράταση βρισκόμαστε. Χωρίς κάτι αξιόλογο, οφείλω βεβαίως να σημειώσω ότι η ΑΕΚ έχει προχωρήσει και σε έκτη αλλαγή και ήταν αναγκαστική. Η υπερπροσπάθεια του Πάνκοφ ολοκληρώθηκε πριν από περίπου ένα τρίλεπτο, καθώς με τραυματισμό, με ενοχλήσεις στους προσαγωγούς αποσύρθηκε και στη θέση του πήρε ο Χάμπος ο Κυριάκου. Συνοπτικά έχει επιστρατεύσει από τον Πάνκο Ιβάνοβιτς, Ρούπιο, Πιλέα, Εκπολό, Χάμπο Κυράκη και Ζαχαρία Άδωνη. Ο κύριος Καμαρέτσι, τη δεδομένη στιγμή η ΑΕΚ πορεύεται με 4 Κύπριους ποδοσφαιριστές. Με πηλία από αριστερά.
0: Με 4 Κύπριους ποδοσφαιριστές και πορεύεται με ένα καλύτερο τρόπο από την Μπεϊτάρ στην ημιωρή παράταση.
5: Ναι, είναι γεγονός ότι πέραν της φρεσκάδας που έχει προσθέσει στην εντεκάδα του ο κύριος Καμορανέζη, φαίνεται ότι η τακτική απόσυρση του Ομέρα Τζίλη στο φινάλε της κανονικής διάστασης του παιχνιδιού έχει αφαιρέσει πολύ από τη δημιουργικότητα των Ισραηλινών. Ήταν ο παίχτης ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ με μια εκτέλεση πέναλτι και ένα μακρινό σουτ στο 26ο λεπτό. Παρακολουθούμε ένα σχετικά ισορροπημένο παιχνίδι στην ημίωρη παράταση με μια ΑΕΚ η οποία έχει ενισχυμένη μεσοεπιθετική γραμμή. Έχουν μείνει στο παιχνίδι και ο Μπάγκετς και ο Ιβάνοβιτς και ο Ρούπιο και ο Αμίν, παίχτες οι οποίοι ουσιαστικά ξεκίνησαν να συνυπάρχουν στο τελευταίο πεντάλεπτο της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού, όταν η ΑΕΚ είχε δεχτεί τον γκολ του Αντζήλη και όφιλε να τα παίξει όλα για όλα προκειμένου να βρει ένα τρίτο γκολ, το οποίο και βρήκε, προκειμένου να στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Πλάγι για την Πεϊτάρα από αριστερά και λίγο πιο πάνω από τη μεσαία γραμμή, με Κοέν στην επαναφορά, θέλοντας προς το μέρος του Καραμπάλη, κυκλοφορούν παρά και πάλι Ισραηλινοί, με την ΑΕΚ παρά την επιθετικογενή της διάταξη να περιμένει τον αντίπαλο πίσω από την μεσαία γραμμή. Καραμπάλη με διστακτικότητα περνάει τη μεσαία γραμμή, τελικά επιστρέφει στο Μικέλ Σίλβα, ο οποίος ήταν ο μοιραίος στο φινάλε της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού. Τον ξεγέλασε το έξυπνο σου του Ιβάνοβιτς, οδηγήθηκε σε ασταθή απόκρουση και ο Μπάγης που κεραφυλαχτούσε πέτυχε το τρίτο από ψηλό κόλ για την ΑΕΚ θέλοντας την παιχνίδι στην παράταση. Πατούν περιεχεί Ισραηλινή απειλητικά, ένα σωστό σου το οποίο δεν προβληματίζει ιδιαίτερα τον τερματοφύλακα Παρασκευά. 10 λεπτά έχουν περάσει, αλλά 4,5 περίπου απομένουν για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου της ημίωρης παράτασης. Μια ΑΕΚ η οποία με τις 6 αλλαγές του κ. Καμορανέζη δεν θυμίζει διόλου την εικόνα της ομάδας η οποία έκανε εκείνο το νοστρό ξεκίνημα στο παιχνίδι.
0: Και μια ΑΕΚ η οποία ήταν καταδικασμένη σε εισαγωγικά μετά την ήττα στην έδρα της, έτσι.
5: Ακριβώς.
0: Είναι τεράστια επιτυχία για την ΑΕΚ το γεγονός ότι διεκδικεί την πρόκριση στην ημίωρη παράταση. Στην έδρα του σαφώς, εντάξει, στην έδρα σε εισαγωγικά του αντιπάλου της.
5: Σαφώς και είχαμε αναφέρει ότι και ιστορικά η ΑΕΚ πολύ σπάνια βρέθεται σε αυτή τη θέση, δηλαδή να κληθεί
0: να ανατρέψει εκτός
5: έδρας. Να ανατρέψει ακριβώς. Δηλαδή πρέπει να πάει πίσω μια δεκαετία με τις διπλές αναμετρήσεις κόντρα στην ΣΕΣΕΚΑ Μόσχας, όταν είχε καταφέρει με γκολ του Τρισκόφσκι στο δεύτερο παιχνίδι στην ρωσική πρωτεύουσα να ανατρέψει το 1-1 του πρώτου αγώνα, τότε που είχαν ισχύ και τα εκτός έδρας γκολ στο 12ο λεπτό.
0: Και κάνει πάλι μια καταπληκτική απόκρουση ο Παρασκευά.
5: Πράγματι, στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Θυμίζω ότι την περσινή χρονιά αγωνίστηκε ως δεύτερος τερματοφύλακας. Φέτος θα συμπορευτεί με τον Μούφτιτς και τον Δημητρίου στην τριάδα των τερματοφυλάκων. Δείχνει πάντως, τουλάχιστον στο ξεκίνημα της σεζόν, να κερδίζει την εμπιστοσύνη του κύριου Καμορανέζη. Είχε 2-3 σημαντικές επεμβάσεις στο αποψινό παιχνίδι. Το πέναλτι ήταν πέναλτι που ούτως ή άλλως ο τερματοφύλακας έχει μειονέκτημα και τον γκολ του Αντίλη στο 86ο λεπτό ήταν ένα απρόσμενο σούτ. Είχε αρκετά παράπονα από την άμυνα ο Κύπριος τερματοφύλακας. Με την Πεϊτάρ να συνεχίζει να είναι πιεστική, διεκδικητική, στο τελευταίο τρίο του γηπέδου, Άβνη για τον Ανσάς πίσω στη μεγάλη περιοχή, η μπάλα πάει δεξιά, ένα πρασέ το οποίο θα το εξουδετερώσει και αυτό, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, ο τερματοφύλακας Παρασκευά, με μια ΑΕΚ η οποία ψάχνει την ανασύνταξη, ψάχνει να βρει και ισορροπίες στο γήπεδο, καθώς υπάρχουν σημαντικές αλλαγές και στις τρεις γραμμές. Θυμίζω ότι έκανε δικαίωμα χρήσης ακόμα και έκτης αλλαγής στην παράταση ο κύριος Καμορανέζη, στην αναγκαστική απόσυση του Πάνκοφ, προκειμένου να περάσει στο παιχνίδι ο Χάπος Κυριάκου. Κύριε Κάστασε Ζαχαριάδωνη, βγήκε με δύναμη πάνω στον Ανσά και θεωρώ ότι ήταν σωστός ο κύριος Βερίσιμος στον πειθαρχικό έλεγχο. Έχει πέσει αρκετά ο ρυθμός του παιχνιδιού. Θυμίζω πάντως ότι και στο περσινό ευρωπαϊκό δισοδηπορικό η ΑΕΚ χρειάστηκε να κάψει την αντίσταση της Παρτιζάν στην διαδικασία των πέναλτι σε ένα παιχνίδι που έγινε στο Βελιγράδι. Γύρισμα στον τερματοφύλακα Μικέλ Σίλβα με αρκετή δόση ρίσκου. Κυνήγησε τη φάση ο Μπάγιτς και προς απογοήτευσή του ίσα ίσα που κατάφερε ο αντίπαλος τερματοφύλακας να απομακρύνει την μπάλα, οδεύοντας προς το φινάλε του πρώτου μηχρόνου της ημίωρης παράτασης, με τον εκπολό στην επαναφορά από πλάγιο, αναμένοντας δεύτερη παράταση.
0: Πάμε για πρώτες δηλώσεις, μας διακόπτησαν σημειωθεί γκολ, Κυριάκο μου.
6: I told you out of after record the word, but now I cannot say it again. Okay. Crazy one. I think, to be honest, I think the character of a team, the character of a club, the character of a city, even of a country, you know, is what we made. I think it's history, you know. I think it's something amazing. It's, we are creating something. This is more than a victory, you know. It's community. It's create something. It's the comeback, the energy. How we are together. I mean, this is why I started playing football. And when you grow up as a young kid in a stadium, you want to feel these things, you know, all the atmosphere and everything. And I think people must be proud of all my teammates, of the staff for the job we made today. And I think it's the way. I think it's history, and I truly believe that it is the character of this community.
7: Okay. Is the character the key that brought today to advance to the next stage?
6: Yeah, I would say today for sure it was the one. 100% we need football, 100% we need to improve away, 100% we need to improve and continue doing better and better things. But we have to believe in the idea, we have to believe in what we are. I think we have an idea that we create the last 4 years, I would say, 3-4 seasons. At least since I'm here, I can talk. And I think everybody should jump on the train because Paphos is going again. Paphos has an identity, and we have to add all the new players to this unbelievable group to continue making history.
7: Okay. And now Salzburg, here.
6: Yeah.
7: In 1 week. Yes, it's Salzburg. Yeah.
6: Okay. To be honest. I just need to rest, to be honest.
7: I will let you go.
6: Oh, yeah, thank you very much. And let's go. We'll try the next one.
7: Okay. See you. Thank you.
6: Thank you very much.
7: Λοιπόν, ήταν τόσο κουρασμένος, λέει, που προτιμά να ξεκουραστεί. Δεν είχα χρόνο να σκεφτώ. Αλήθεια είναι η Ζάλσπουργκ. Ήταν η τελευταία του απάντηση. Στάθηκε στο χαρακτήρα, γενικότερα αυτή η ομάδα, αυτό το σύνολο, αυτή η πόλη, είναι αυτός ο χαρακτήρας. Τον επανέλαβε πάρα πολλές φορές στην πρωτοποθέτηση. Το τι καταφέραμε σήμερα. Δεν είναι απλώς μια νίκη, είναι κάτι που σε γιγαντώνει ως σύλλογο, ως κλαμπ, ως γενικότερα το γκρουπ. Είναι κάτι που μεγαλώνει πάρα πολύ και θα μας βοηθήσει να εξελιχθούμε. Πλέον έχει την νοοτροπία η ομάδα να παίρνει αυτά τα αποτελέσματα. Πλέον έχει αλλάξει πάρα πολύ και έχει πάρει αυτή την νοοτροπία και έχει μεγαλώσει ακόμη παραπάνω. Αν το ρωτήσαμε, είναι ο χαρακτήρας που κέρδισε σήμερα ένα παιχνίδι. Προφανώς έπρεπε να βελτιώσουμε αρκετά πράγματα και τα δικαιώματά μας και το γενικότερα το ποδόσφαιρό μας. Το κάναμε και ήρθε αυτή η νίκη. Η Πάφος, το τρένο της Πάφου έχει ξεκινήσει. Πρέπει όλοι να βγουν πάνω. Πρέπει να κάνουμε και τους νέους παίχτες να πάρουν στοιχεία από αυτή την ταυτότητα της ομάδας και από αυτόν τον τρόπο που παίζει. Τώρα για το επόμενο παιχνίδι μας είπε. Θέλω να ξεκουραστώ και θα το σκεφτούμε μετά.
8: Χρόνο, ναι.
0: Αυτά από τους συναδέλφους της Cita Vision. Πραγματικά είναι υπέροχες στιγμές. Προσφέραμε τέσσερα λουκούμια της Γεροσκύβου, λέει ο φίλος μου, Πάνικ, στη Χάιντου και καπακόαμε την πράκρισή. Το καπακόαμε είναι χαρακτηριστική φράση του Πάνικ. Καπακόσαμε την, πιάσαμε την, λέει ο φίλος 635. Κυριάκο, έχουμε ημίχρονο, έτσι, ή τη σημείο της παράδοσης.
1: Όντως, και τη δεδομένη στιγμή ο κύριος Βερίσιμο ψάχνει τον τρόπο να μαζέψει τους παίχτες στον αγωνιστικό χώρο. Πήγαν απευθείας άπαντες εξαντλημένοι στους δύο πάγκους. Ο κύριος Βερίσιμο ζήτησε ουσιαστικά την άμεση επανέναρξη του παιχνιδιού. Κράτησε μόλις ένα λεπτό καθυστέρησης.
0: Ας σε διακόψω, Πανεκκυριακό μου. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Θεοχαρούς.
7: Η οικογένεια της Cita Vision, είπα και του Χριστόφορου νωρίτερα, σας λέω και εσάς για αυτή τη νέα συμφωνία. Πολλά συγχαρητήρια, ήταν κάτι εξαιρετικό το σημερινό. Ο Δαβίδ Κολοδάρ μας είπε για ταυτότητα πλέον της ομάδας και χαρακτήρα. Εσείς πώς το εκλαμβάνετε και πώς το είδατε?
9: Πρώτα να πω ευχαριστώ την Cita Vision που πλέον θα είμαστε μαζί για τα επόμενα 5 χρόνια. Νομίζω ο Κολοδάρ το είπε νομίζω ξεκάθαρα. Εγώ θα έλεγα λίγο too hard to die. Αυτή η ομάδα. Νομίζω όταν αγωνίζεις στην Ευρώπη βάζει το καλό της το κουστούμι, όταν αγωνίζεις στο ΑΜΕΓΑ βάζει ακόμη καλύτερο κουστούμι. Είναι ένα γήπεδο το οποίο μας πάει πάρα πολύ. Έχουμε κάνει μεγάλα αποτελέσματα εδώ και νομίζω και αυτό σήμερα ήταν ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, έχοντας να ανεβούμε βουνό μετά το 2-0.
7: Ισχύει αυτό και έδειξε και πάρα πολλά πράγματα η ομάδα. Μου ακολουθεί Ζάλτσπουργκ. Πώς περνάει, τι περνάει από το μυαλό σας?
9: Όταν μένουμε σε αυτό το παιχνίδι, Ανδρέα, νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχε μεγάλη ένταση από εμάς. Κυνηγήσαμε το αποτέλεσμα, κυνηγήσαμε τον γκολ από το πρώτο μέχρι το 120. Είδατε τι τρεξίματα είχαμε. Είχαμε ποδοσφαιριστές ανέτοιμους, όπως τον Ζωάο Κορέα, τον Άντερσον που δεν βρίσκεται στην αποστολή. Οπότε δεν είχαμε και πάρα πολλές επιλογές. Όμως από την άλλη, είδαμε κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι έλαμψαν. Λέλε, Κούκα. Και αυτό λέμε συνεχώς, ότι BL πρέπει να δίνουμε εμπίστοση χρόνου στους ποδοσφαιριστές, να μην βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα, να τους δώσουμε χρόνο προσαρμογής. Και είδαμε σήμερα τι έκαναν αυτοί. Υπάρχει ένα πολύ καλό ρόστερ. Σίγουρα θα γίνουν επιπροσθέτες κινήσεις, όμως πολύ προσεκτικές επιπροσθέτες κινήσεις.
0: Μάλιστα. Αυτά από τον κύριο Θεοχάρη. Εμπίστοση χρόνου. Υπάρχουν δεκάδες παραδείγματα παιχτών που τους εκκρεμάσαμε από τον πρώτο μήνα που ήρθαν στην Κύπρο, αλλά σήμερα είναι οι κορυφαίοι των ομάδων τους ή εκ των κορυφαίων των ομάδων τους, όπως παραδείγματος χάρη ο Κουλυμπαλή. Έλα Κυριάκο, άρχισε το δεύτερο ημίχρονο της παράδοσης.
1: Και μάλιστα με μια πολύ καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ, η οποία κατάφερε να χτυπήσει την αντεπίθεση. Ο Αμίν πάτησε την αντίπαλη μεγάλη περιοχή, έφερε την μπάλα στο δεξί. Το σούτ όμως δεν ήταν τέτοιο που να μπορούσε να απειλήσει τον τερματοφύλακα Μίκελ Σίλβα. Σειρά της Μπεϊτάρ να απειλήσει με τον Κοέν να μοιράζει παιχνίδια αριστερά για τον Ανσά. Πάτησε ο ίδιος περιοχή, έχασε βηματισμό, έχασε κοντρόλ. Ο Μιλίσεβιτς με την εμπειρία που τον διακρίνει πετάει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου χωρίς πολλά. Δεν είναι χρονικό σημείο, δεν ήταν ούτε και το σημείο στο γήπεδο τέτοιο που να έκανε οτιδήποτε που να περιείχε ρίσκο ο αρχηγός της ΑΕΚ με δύο γκολ στο ενεργητικό του σήμερα. Χάπος Κυριάκου παλεύει, κερδίζει από τον Ανσά. Αποσπαθείται να κάψει την αντίσταση του Καραμπάλη, τον αποθεί παρά το γεγονός ότι υπάρχουν παράπονα από τον πάγκο της ΑΕΚ. Θεωρώ ότι σωστά ο κύριος Βερίσιμο έδωσε το επιθετικό φάουλ. Πάει για κίτρινη κάρτα στον πάγκο της ΑΕΚ, σε ένα εκ των βοηθών του κύριου Καμορανέζη, ο κύριος Φάμπιο Βερίσιμο, ο οποίος πάντως είναι εξαιρετικός. Κρατάει πολύ καλά τις ισορροπίες στο παιχνίδι. Έχει πάντως αυξηθεί η χρήση της κίτρινης κάρτας. Μια τέτοια είδε και ο Εκπολό πριν από περίπου ένα δεκάλεπτο για ένα φάουλ μακριά από την μπάλα. Στο 18ο λεπτό της ημίωρης παράτασης βρισκόμαστε, συνολικά 108 του παιχνιδιού, με την Παϊτάρ να έχει κατοχή, να προσπαθεί να πολιορκήσει τη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ με τον Ανσά να επιχειρεί μια σωστή μπάλα από μακρύ. Ο Χάμπος Κυριάκου με ψυχραιμία ο Ιβάνοβιτς για τον Ρούπιο, κατάφερε να κρατήσει μπάλα εντός, να τη στείλει όπως όπως στη γραμμή Κρούσης, κυνηγάει τη φάση ο Παγής, βάζει πλάτη αντίπαλο, έχει τη βοήθεια του Αμίν ο οποίος σουτάρει και αστοχή. Ήρθε διπλή άμυνα από τους Κοέν και Καραμπάλι. Ο Παγής ο οποίος κυνήγησε άλλη μια φαινομενικά χαμένη παγιά, έστρωσε στο Αμίν ο οποίος όπως στο 106 έτσι και στο 109 δεν μπορεί να πετύχει τον γκολ εκείνο που να δώσει το βάδισμα πρόκρισης στην ΑΕΚ και να αποτρέψει και το σενάριο της άχαρης διαδικασίας στο πέναλτι. Ρούπιο εκτελεί το χρόνο από δεξιά. Πρώτο κεφάλαιο από Καραμπάλι προ του Ζαχαρία Άδωνη. Αμίν βλέπει τον Βότκο να βάζει την προβολή και να παραχωρεί πλάγιο. Είναι τέτοιο το χρονικό σημείο του παιχνιδιού που αρκετοί παίχτες φαίνεται να αντιμετωπίζουν πρόβλημα με κράμπες, υπάρχει καταπώνηση.
0: Ήταν τεράστια ευκαιρία, Γυριάκο, αυτή για την ΑΕΚΑ.
1: Ναι,
0: τεράστια ευκαιρία.
1: Ιδιαίτερα με τον τρόπο που έβαλε πλάτη τον αντίπαλο Μπάγιτς και άφησε στο να μην, ίσως μια γρηγορότερη εκτέλεση να ήταν...
0: Καθυστέρησε ένα σουτάρι. Έκαμε ένα βήμα παραπάνω.
1: Ναι, ναι. Και έδωσε και το δικαίωμα σε δύο αμυντικούς να πέσουν πάνω στο
0: αυτό πάρα. Ήταν το βήμα το παραπάνω.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό ουσιαστικά που στέρισε μια απειλή με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις. Δεύτερο σε ρικεδισμένο χώρο για την ΑΕΚ. Και αυτό από δεξιά και αυτό με εκτελεστή τον Ρούμπιο. Και αυτό θα το απομακρύνει με το κεφάλι ο Καραμπάλι. Ρούμπιο, με στήριγμα την ευθεία του Χάμπο Κυριάκου, δεν μπόρεσε να συνδυαστούν στα 5 μέτρα. Οι δύο παίχτες της ΑΕΚ και έτσι Πεϊτάρα θα ανακτήσει κατοχή και ετοιμάζεται να στείλει στο παιχνίδι και το μεδονούμερο 24 τον Νάβατ Μαρκοβίτς. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Καμορανέζη έχει κάνει 6 μέχρι στιγμής αλλαγές. Ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί τις αλλαγές του, κάνοντας και μία έξτρα στην ημίωρη παράταση, αναγκαστική, η τρίτη αναγκαστική. 3-3 τώρα στην αντεπίθεση Πεϊτάρ με τον Αυνή να σερβίρει στον Ανσά. Συστή παγιά επικίνδυνη κατάσταση. Πλασέ του Μούζο που εξουδετερώνει ο Μιλίσεβιτς, δεν επιτρέπει την μπάλα να πάρει πορεία προς την εστία του Παρασκευά. Η Πεϊτάρη η οποία εξακολουθεί να πιέζει, να έχει κατοχή και να κλείνει την άκρη του τελευταίου τριωρυπέδου. Από δεξιά παγιά του Μούσλε κάθετα απάντησα περιοχή η Ζαλίμια αξιώσεις στην παγιά. Απίστευτη φάση για την Πεϊτάρ, ουσιαστικά σε κενή εστία ο Γιάρντεν Σούα δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Τεράστια φάση, σε πλήρη ανισορροπία η άμυνα της ΑΕΚ. Εκτός θέσης ο τερματοφύλακας Παρασκευά, ο Σούα είδε την μπάλα να περνάει κάτω από τα πόδια του. Δεν μπόρεσε να συντονίσει τον βηματισμό του με την πορεία της μπάλας. Και η Πεϊτάρα...
0: Μα είναι από τη γραμμή, από τη γραμμή τέρματος που έχασε τη φάση. Τώρα το βλέπω εγώ, γιατί παρακολουθώ και το τι γίνεται στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Με την ευκαιρία να χαιρετήσω όλους τους φίλους της Πάφος FC που φεύγουν από το στάδιο ΑΜΕΓΑ, να τους πω μπράβο για την ομάδα τους. Έδωσε χαρά σε όλους πραγματικά η Πάφος FC απόψε. Πάει καιρός να δούμε τέτοια ομάδα, τέτοια απόδοση από την Πάφος FC. Προσεκτικά στο δρόμο, παιδιά. Προσεκτικά στο δρόμο. Εμείς θα σας κάνουμε παρέα μέχρι αργά, βγάζοντας και τις δηλώσεις του προπονητή. Τον περιμένουμε σε λίγο. Να ευχηθούμε να πάει το ίδιο καλά και η ΑΕΚ. Έλα, Κυριάκο.
1: Στο 22ο λεπτό της σημείωσης παράτασης, ας υπενθυμίσω και την τρόπο που εξελίχθηκε το σκορ. Στο 28ο λεπτό με πέναλτι ο Μιλίσεβιτς στο 0-1. Στο 45-1 ο Αντζίλη και αυτός με πέναλτι το 1-1 που ήταν και σκόρινγκ χρόνου. Στο 52ο λεπτό ο Μιλίσεβιτς στο 1-2 με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Και στο 87ο λεπτό ο Αντζίλη με μακρινό σούτ το 2-2. Στις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού ο Πάγιτς με κοντινό πλασέ σε κενή αιστεία το 2-3, ένα σκορ το οποίο έστειλε το παιχνίδι στην παράταση και το οποίο εξακολουθεί να εφίσταται. Περίπου 7,5 λεπτά μας χωρίζουν από του να πάει το παιχνίδι και στην διαδικασία των πέναλτι. Ένα χορταστικό παιχνίδι, τουλάχιστον από πλευράς γκολ. Ιδιαίτερα το τελευταίο πεντάλεπτο της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού μας πρόσφερε ουκ ολίγες συγκινήσεις, με την πρόκριση να αλλάζει χέρι και τέλει το παιχνίδι να οδηγείται στην παράταση. Κατοχή για την Πεϊτάρ, η οποία μοιάζει πιο απειλητική. Θεωρώ ότι ιδιαίτερα στις τελικές προσπάθειες θα υπερέχει, όπως και επίσης

0: επιστρέφει, βγάζει άμυνα και στέλνει την μπάλα στον τερματοφύλακα Μικέλ Σίλβα. Από δεξιά και πάλι ποντάρουν οι Ισραηλινοί. Με τον Μούχε να πατάει περιοχή, τον Σιμόλ να κάνει μια σέντρα, η μπάλα προσκρούει στο σώμα του Κώστα Βιλέα και καταλήγει κόρνερ. Στατική φάση για τους Ισραηλινούς. Να δούμε το κατά πόσο θα προωθήσουν το κεντρικό αμυντικό του ζήτημα. Θα το πράξουν μόνο και μόνο από το γεγονός ότι η ΑΕΚ οπισθοχωρεί μαζικά. Ακόμα και ο Μπάγιτς επιστρέφει. Δεν υπάρχει παίχτης πάνω από το τελευταίο τέταρτο του γηπέδου. Μια πτώση παίχτη της ΑΕΚ και ένα χτύπημα εκτός φάσης. Με το νούμερο 11 είναι ο Μούσλε, ο οποίος φαίνεται να έχει μια επαφή με τον Αμίν, ο οποίος σε πάση περιπτώσει κερδίζει το επιθετικό φάουλ. Να δούμε αν προκύψει και κάτι περισσότερο από το φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Υπάρχει μια ένταση ανάμεσα σε Μούσλε και Αμίν, τους δύο πρωταγωνιστές. Θα πάει σε διπλή κίτρινη κάρτα. Όχι, την κίτρινη θα την λάβει μακριά από την μπάλα ο Νάνα Άτβη για διαμαρτυρίες, και ενώ ο κύριος Βερίσιμο σημειώνει και την πτώση κάποιων πλαστικών από την κερκίδα που φιλοξενεί τον κύριο Κοπαδόν της...
1: Κυριάκο, θα μπορούσε να είναι κόκκινη κάρτα, γιατί τον βρίσκει στο πρόσωπο. Τον χτυπά στο πρόσωπο. Τον χτυπά στο πρόσωπο.
0: Ομολογώ ότι δεν έχω, ναι, δεν έχω άποψη.
1: Δυστυχώς δεν υπάρχει VAR. Δυστυχώς δεν υπάρχει VAR.
0: Αυτό φαίνεται να ζητάει και να προσπαθεί να εξηγήσει ο Ιούσεφ στον κύριο Βερίσιμο, ο οποίος με τη γλώσσα του σώματος έδειξε ουσιαστικά ότι προέκυψε μια ακούσια σύγκρουση, τέτοια όμως που να δίνει το δικαίωμα την ΑΕΚ να κερδίσει φάουλ. Η ΑΕΚ κερδίζει φάουλ από αριστερά. Ανέφυγε, έπαιξε γρήγορα ο Κώστας ο Πηλέας και ευτυχώς αυτή η διασύνη του θα αναιρεθεί από τον κύριο Βερίσιμο, καθώς υπάρχει ευκαιρία για την ΑΕΚ να φορτώσει με παίχτες την αντίπαλη μεγάλη περιοχή. Ο Ιβάνοβιτς ήταν ο οποίος θέλησε να παίξει γρήγορα, ενώ η μπάλα κυλούσε. Εν πάση περιπτώσει η ΑΕΚ κερδίζει φάουλ από αριστερά με Κώστα Πηλέα και στο τελευταίο τέταρτο γηπέδου. Εκτελεί θέλοντας την πάρα στο μακρινό δοκάρι, πρώτο κεφάλι από τον Καραμπάλη. Ζαχαρίας Άδωνη επιλέγει να κρατήσει την μπάλα εντός. Προσδόρτε Ιβάνοβιτς, πάνε να βγάλουν άμυνα οι Ισραηλινοί. Θα έχουμε κόρνερ λογικά, ναι. Από στατική φάση στα αριστερά, σε στατική φάση στα δεξιά, και ζητάνε από Κώστα Πηλέα να λάβει την εκτέλεση της στατικής φάσης από τον πάγκο της ΑΕΚ. Και το ζήτησαν έντονα και μαζικά οι συνεργάτες του κ. Καμορανέζη, για να δούμε αν υπάρχει ένα άσος στο μανίκι στο 117 με Κώστα Πηλέα να εκτελεί. Καλή προϋπόθεση από την άποψη του Μιλίδη, διεκδίκησε λάθος του Μικέλ Σίλβα, ο οποίος στην πορεία της φάσης συγκρούεται με τον Μιλίδη, ο οποίος πρόλαβε να παίξει μπάλα, μένει κάτω στον αγωνιστικό χώρο ο αρχηγός της ΑΕΚ. Σαφέστατα, αν υπήρχε το ΒΑΡ, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για διεκδίκηση κάτι περισσότερο, ουσιαστικά οτιδήποτε από πλευρά ΣΑΕ, καθώς δεν κερδίστηκε καν η κατοχή της μπάλας. Πρόλαβε να παίξει μπάλα ο Μιλίσεβις και να πέσει άγαρμα πάνω του ο τερματοφύλακας Μικέλ Σίλβα. Εν πάση περιπτώσει η φάση ολοκληρώθηκε, καθώς η μπάλα πέρασε εκτός κατοχή για την Πεϊτάρ, ενώ για διαμαρτυρία δέχτηκε κίτρινη κάρτα ο Μιλίσεβιτς από πλευράς ΑΕΚ. Μένουν άλλα 2 λεπτά για την ολοκλήρωση της ημίωρης παράδεισης, όλο και πιο κοντά η άχρη διαδικασία το πέναλτι. Εκεί και αν θα χρειαστεί τον τερματοφύλακα Παρασκευά η ΑΕΚ, η οποία κερδίζει κατοχή λίγο πιο κάτω τη μεσαία γραμμή, θέλει να παίξει γρήγορα ο Άδωνη, κυλούσε η μπάλα. Δεύτερη σερή φορά που οι παίχτες της ΑΕΚ προσπαθούν να παίξουν γρήγορα, ωστόσο η μπάλα όντως κυλά και σωστά θα γυρίσει προς τα πίσω. Άλλο 1,5 λεπτό. Όλα δείχνουν

0: την διαδικασία του πέναλτι, αυτήν που επιστράτευσε πέρσι περίπου την ίδια εποχή η ΑΕΚ, προκειμένου μέσα στο Βελιγράδι να περάσει από την Παρτιζάν, και τότε ήταν βεβαίως η απαρχή ενός πολύ μεγάλου ευρωπαϊκού οδηπορικού, τόσο στις εκκινήσεις όσο και σε διάρκεια. Μένει μπροστά η ΑΕΚ, έχει κατοχή, ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της ημίωρης παράτασης, κλεφτές ματιές και προς τον τέταρτο διετή, να δούμε το κατά πόσον θα προσθέσει χρόνο ο κύριος Φάμπιο Βερίσμο. Η ΑΕΚ παραμένει μπροστά, αναζητεί ένα τέταρτο γκολ, το οποίο θα της δώσει την πρόκληση και συνάμα θα αποφύγει τη διαδικασία το πέναλτι. Δεν μπορούν να απομακρύνουν αποτελεσματικά μπάλα οι Ισραηλινοί. Τρίτο σερί πλάιο περίπου στο ίδιο σημείο. Το εκτελεί και αυτό ο Κώστας Σωτηλέας. Ιβάνοβιτς από αριστερά με πλάτη τον Μούσλε. Σημάδεψε τον Γιάν Ρέπας. Έχασε ισορροπία, μπάλα. Πηλέας αποφασιστικά την παγιά κόρνερ. Ναι, είναι το κόρνερ για την ΑΕΚ, η οποία επιμένει, θέλει να κλέψει την πρόκριση.
1: Άντε να αποφύγει και το ρίσκο το πέναλτι.
0: Ακριβώς. Το χρονικό σημείο που βρισκόμαστε έχει βάλει μια σχετικά πρόσμενη πίεση το τελευταίο λεπτό, και ενώ δεν πρόλαβα, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχει προσθέσει ένα λεπτό. Ο σχολοκαλιστής Γιάν Ρέπας δεν μπόρεσε να βρει ισορροπία. Εκπολό βγάζει την άμυνα. Γρήγορη επιστροφή από τον Ιβάνοβιτς, καθώς η Μπεϊτάρ ανεβάζει παίχτες για την αντεπίθεση. Η κατοχή είναι για τους τυπικά γηπεδούχους. Επαναφέρουν γρήγορα. Έχουν προλάβει βεβαίως να επιστρέψουν οι παίχτες της ΑΕΚ. Με Ρούπιο βλέπει τον Πάγιος να κάνει την κίνηση στα δεξιά. Ίσως πιο ορθολογική επιλογή θα ήταν η Παγιά στα αριστερά. Κερδίζουν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο οι Ισραηλινοί. Σειρά τους στο φινάλε της ημίωρης παράτασης να κλέψουν το παιχνίδι. Με τον Μούσλε από αριστερά πάτησε περιοχή, επικίνδυνη κατάσταση, Ανσάκ, το πλασέ δεν θα έρθει σε πρώτο χρόνο, θα έρθει σε δεύτερο και θα είναι άστοχο. Και όπως όλα δείχνουν, οδηγούμαστε στην διαδικασία το πέναλτι, πράγματι τελευταίο σφύριγμα του κύριου Φάμπιο Βερίσιμο. Πάμε να το ζήσουμε, πάμε να δούμε την ΑΕΚ να ψάχνει με μπροστάρι τον τερματοφύλακα Αντρέα Παρασκευά την πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και τους παίχτες που θα κληθούν να εκτελέσουν. Είναι θετικό ότι έχει τουλάχιστον 4 θετικό γενείς.
1: Θα τις βάλουμε τούτες, κύριε Χρήστη, ρωτήσαμε αν άκουσες και τον φίλο του Χρήστη με ρώτα, διότι μείναμε πίσω και με τις διαφημίσεις, οπότε να αξιοποιήσουμε αυτό το λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε Άκο μου.
0: Ωραία, ωραία.
1: Να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 700-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
4: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν, με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σελίδα μας σήμερα. Cups and Georges. Εκεί όπου ξεκινούν τα ξέχαστα καλοκαίρια.
5: Everyone, τα πάντες.
6: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσο επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
7: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο.

0: οι προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
2: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
6: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή Πάμε Ευρώπη φέρνουν κοντά σας η Mega Bet Class. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Kukendine και η Alumil.
8: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Σπουδαία βραδιά για την Πάφο. Σπουδαία βραδιά για την Κύπρο. Έτσι, 4-0 τη Χάντιουκ Σπλίτ. Τεράστια ανατροπή στην επόμενη φάση του Europa League, στον τρίτο προκριματικό γύρο. Θα αρχίσει όπου να είναι η διαδικασία των πέναλτι και αμέσως μετά θα μεταφέρουμε ολοκληρωμένες τις δηλώσεις του κυρίου Σαπίντο. Πάμε στον Κυριάκο το Τοφή. Κυριάκο.
9: Λοιπόν, είναι λογικό και οι δύο ομάδες να έχουν δώσει προτεραιότητα στην ψυχολογική στήριξη των δύο τερματοφυλάκων. Από την πλευρά Σάικο Ανδρέας Παρασκευά, με σημαντικές επεμβάσεις την κανονική διάρκεια της αναμέτρησης. Από την άλλη, ο Μικέλ Σίλβα, ο οποίος ήταν μοιραίος για την Πεϊτάρ, καθώς διασταθεί στην απόκρουση του στο φινάλε της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού, έπειτα το του Μπάγιτς, που οδήγησε το παιχνίδι στην ομοίωρη παράταση. Όμορφες στιγμές, συγκαγκαλιασμένοι άπαντες στον πάγκο της ΑΕΚ, θα παρακολουθήσουν τη διαδικασία το πέναλτι, η οποία θα ξεκινήσει με εκτελεστή ποιον άλλο, τον αρχηγό της ΑΕΚ, τον Χόργε Μιλίσεβιτς, απέναντι στον Μικέλ Σίλβα. Μου θυμίζει την αντίστοιχη διαδικασία του πέναλτι πέρσι στο Βελιγράδι και πάλι ήταν πρώτος ο αρχηγός της ΑΕΚ. Το ανευστόχησε ή όχι δεν θα το πω τώρα, θα το θυμίσω αργότερα όταν εφόσον εκτελέσει το πέναλτι, το οποίο θα είναι το πρώτο σε αυτή τη διαδικασία. Μιλίσεβιτς απέναντι σε Μικέλ Σίλβα, τον έχει κερδίσει ήδη δις ο αρχηγός της ΑΕΚ απόψε, μία φορά από το πέναλτι, εκτελεί ο Μιλίσεβιτς και σκοράρει, σε αντίθεση με το περσινό διπορικό στο Βελιγράδι, όταν είχε να στοχίσει στο πρώτο πέναλτι εκείνης της επίπονης διαδικασίας που έφερε εν τέλει την πρόκριση για την ΑΕΚ. Από τη πλευρά Μπεϊτάρ θα πάει ο σκόρας του πρώτου αγώνα, ο Μπράιαν Καραμπάλη, για την εκτέλεση του πρώτου πέναλτι από πλευράς των τυπικά γηπεδούχων της Μπεϊτάρ απέναντι στον τερματοφύλακα Παρασκευά. Θυμίζω ότι από μια τέτοια διαδικασία ξεκίνησε και το παραμύθι, το όμορφο παραμύθι, μεγάλη πορεία του προκάτοχου του Ανδρέα Παρασκευά, του Αλομέροβιτς. Επομένως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία ο Κύπρο τερματοφύλακα να διακριθεί. Καραμπάλι απέναντι στον τερματοφύλακα Παρασκευά, χωρίς πολλή φόρα, έτοιμος να παίξει την μπάλα με το δεξί πόδι ο Καραμπάλι, παίρνει τον χρόνο του, βαθιά ανάσα, προσέγγιση, εκτέλεση, 1-1, την μπάλα στον ουρανό των δικτύων, πολύ καλή εκτέλεση από τον Καραμπάλι, μόνο αν παρέμενε όρθιος θα μπορούσε να αποκρούσει. Οπότε μας έλεγα στην Παρασκευά, τότε Ιβάνοβιτς από πλευράς ΑΕΚ, πέρσι τέτοιο καιρό τεπούταρε απέναντι στους συμπατριώτες του της Παρτιζάν. Ερχόμενος από τον πάγκο, είχε την τελική προσπάθεια εκείνη η οποία οδήγησε σε ασταθής απόκρουση του τερματοφύλακα Μικέλ Σίλβα και στην επαναφορά ο Πάγιτς έκανε το 2-3 στέλνοντας το παιχνίδι στην ομοίωρη παράταση και εν τέλει απέναντι. Ιβάνοβιτς εκτελεί και σκοράρει. Στέλνει την μπάλα αριστερά, τον τερματοφύλακα Μικέλ Σίλβα στα δεξιά. 2-1 η ΑΕΚ στην διαδικασία των πέναλτι. Από πλευράς Μπεϊτάρ στο δεύτερο.

0: δεύτερο πέναλτι με το νούμερο 13 ο Ευγέν Ανσάν, ένας παίχτης ο οποίος ήρθε από την Πάγκο, τον ένιωσε. Η άμυνα της ΑΕΚ, αρκετά δραστήριος, αρκετές φορές επέλεξε να παίξει με πλάτη τους αμυντικούς της ΑΕΚ. Πάει τώρα να εναποθέσει την μπάλα στην άσπρη βούλα και να βρεθεί απέναντι στον Παρασκευά, ο οποίος κάνει τα δικά του παιχνίδια. Παρατηρεί από απόσταση το σημείο όπου έχει εναποθέσει την μπάλα ο Ανσάν. Πατάει την τελική γραμμή. Ανσάν εκτελεί. Δυστυχώς πέφτει στη δεξιά γωνιά ο Παρασκευά, αλλά δεν μπορεί να αποτρέψει την δεύτερη εύστοχη εκτέλεση πέναλτι των Ισραηλινών. Φάνηκε να διαβάζει την πρόθεση του αντίπαλου ο Κύπρος τερματοφύλακας. Ωστόσο, όπως και στο πέναλτι του Μιλίσεβιτς, όταν έπεσε εξωστά ο Μικέλ Σίλβα, η μπάλα ήταν τόσο γωνιά που ήταν εξαιρετικά δύσκολο να το κρούσει. Ρούπιο από πλευράς ΑΕΚ για το τρίτο πέναλτι, τρεις καθαρές εκτελέσεις, δύο καθαρές εκτελέσεις μέχρι στιγμής από πλευράς των παίκτων της ΑΕΚ. Ρούπιο λοξοκοιτάει αριστερά, εκεί στέλνει την μπάλα και το πιάνει ο Μικέλ Σίλβα. Λοξοκοίταξε δεξιά, σαν να που πρόδωσε το που θα έστελε την μπάλα, έπεσε ο Μικέλ Σίλβα και απόκρουσε το πρώτο χαμένο πέναλτι. Στη διαδικασία αυτή είναι δυστυχώς από πλευρά ΑΕΚ.
1: Και το εκτέλεσε παραμένει... και ψηλά που είναι δύσκολο να το κόψει, το αποκρούσει ο τερματοφύλακας, έστω και αν πέσει στην πλευρά. Αλλά τα κατάφερε.
0: Ήτανε καλή απόκρουση. Ήτανε καλό διάβασμα και απόκρουση από τον τερματοφύλακα της Μπεϊτάρ. Ο Κοέν με το νούμερο 16. Γιάρτεν Κοέν. Πρώτος αριστεροπόδαρος ο οποίος θα χτυπήσει πέναλτι. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Έπεσε και εδώ σωστά ο τερματοφύλακας Παρασκευά. Ωστόσο δεν μπόρεσε να αποκρούσει. Και από αριστεροπόδαρο για την Μπεϊτάρ. Αριστεροπόδαρο για την ΑΕΚ είναι ο Κώστας Οπηλέας, με κύριο γνώρισμα την δύναμη στις εκτελέσεις στατικών φάσεων. Πάει να βρεθεί απέναντι από τον τερματοφύλακα Μικέλ Σίλβα. Τόλμω να προβλέψω ότι θα παίξει με την δύναμη, μάλιστα δεν διαλέγει πλευρά. Θα πάει με ένα κάθετο τρόπο να προσεγγίσει την μπάλα. Ο Κώστας Οπηλέας με το αριστερό σκοράρει. Σκοράρει, αν και ο Μικέλ Σίλβα έπεσε σωστά στην αριστερή του γωνιά. Πάμε λοιπόν στο 3-3 με πλεονέκτημα για τους Ισραηλινούς, οι οποίοι θα χτυπήσουν το τέταρτο τους πέναλτι με τον Τίμωθη Μουσλε, πέρσι ο οποίος ήρθε από τον πάγκο, αρκετά δραστήριος, αρκετά ευέλικτος. Και μετά από αυτό το πέναλτι, αν και εφόσον η Μπεϊτάρ ευστοχίσει, θα πάμε σε μια διαδικασία ουσιαστικά ξαφνικού θανάτου, όπου το κάθε λάθος θα μετράει. Ας δούμε όμως πρώτα την αντίδραση του τερματοφύλακα Παρασκευά. Τον βλέπουμε μεγάλη αυτοπεποίθηση απέναντι στον Τίμωθη Μούσλε στο τέταρτο πέναλτι της Μπεϊτάρ. Με τον Μούσλε να προσεγγίζει με το δεξί πόδι, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Σε αντίθεση με προηγούμενες εκτελέσεις, δεν έπεσε στη σωστή γωνιά ο τερματοφύλακας Παρασκευά. Αλλά σταστεί οι Ισραηλινοί στα πρώτα τέσσερα πέναλτι και όπως έχω πει πάμε πλέον σε μια πορεία ξαφνικού θανάτου του Ιατινά, καθώς από εδώ και πέρα κάθε χαμένο πέναλτι θα είναι καταδικαστικό. Με Χάμπο Κυριάκου και δεξί πόδι απέναντι στο Μικέλ Σίμπα το πέμπτο και ας ελπίσουμε όχι τελευταίο αποψήρω πέναλτι για την ΑΕΚ. Με τον Κύπριο μέσο να εκτελεί με το δεξί, το έπιασε ο Μικέλ Σίλβα με δύο αποκρούσεις πέναλτι.
1: Τελειώνει.
0: Είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την Μπεϊτάρ. Διανύει ολόκληρο το γήπεδο πανηγυρίζοντας. Δυστυχώς η τεράστια προσπάθεια της ΑΕΚ και η συνεχής ανανέωση της προσπάθειάς της να στείλει το παιχνίδι στην παράταση και έπειτα στα πέναλτι θα λάβει τέλος σύντομο. Έμελε να είναι το φετινό ευρωπαϊκό διπορικό της ΑΕΚ παρά την υπερσπάθεια στον δεύτερο αγώνα. Δυστυχώς η χαμένες εκτελέσεις πέναντι τον Ρούπιο και Χάμπο Κυριάκου απέναντι στην αλάσταση τετράδα των Ισραηλινών διαμορφώνουν ένα σκορ τέτοιο στην διαδικασία το πέναντι που δίνει την πεντάρτη πρόκριση. Δυστυχώς το ευρωπαϊκό διπορικό της ΑΕΚ ήταν πολύ σύντομο, μη μπορώντας να ανατρέψει το σκορ του πρώτου αγώνα.
1: Αναγνωρίζουμε όμως την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλε, Κυριάκο.
0: Σαφώς. Για να στείλεις ένα τέτοιο παιχνίδι στην παράταση, ενώ είσαι με την πλάτη στον τοίχο στο 87, χρειάστηκε μια τεράστια προσπάθεια. Με την άδεια σου, Σάβα, θα κατευθυνθώ.
1: Να πας, γιατί θα πάμε κι εμείς στη Λεμεσό να μεταφέρουμε τις δηλώσεις του κύριου Σαπίντο. Σε ευχαριστώ, Κυριάκο μου. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σαπίντο.
2: Me, the players, the journalists, the fans, everybody will remember for many, many years because it's not easy against a very good team like Hajduk with a big history and very individual, good individual players also. After what they did against us there to change this result, like you know, with so many issues that we have also in the beginning of the season, some injuries, this and that, and we can't do whatever or what we want to do all the time. But for this match, we do a fantastic week of training with good preparation. Everybody understand that we need to give more, need to be a team that we show last year in the Cup. And the way we prepare it, I don't know, but when I came here one day before, I said to you, I'm very confident in the that we can really do it. So it was epic. It was epic. I'm very proud of the players and with my staff, all the people who work with me every day and. This is for my small part of this game is to them and to the fans also to the players that they were great today.
3: Ένα πραγματικά εκπληκτικό βράδυ για μένα, τους ποσφαιριστές, την ομάδα, τον κόσμο της ομάδας, όλους εσάς που ήσασταν σήμερα στο γήπεδο. Δεν ήταν εύκολο, πραγματικά. Γενικά ξεκινήσαμε τη σεζόν της αγωνιστικής μας υποχρεώσεις έχοντας κάποια προβλήματα τραυματισμών από την προετοιμασία. Δεν είχαμε καλό σκορ από το πρώτο παιχνίδι ενάντια σε μια πολύ μεγάλη ομάδα ιστορική, αλλά κάναμε κάτι πραγματικά επικό απόψε εδώ. Νομίζω γενικά προετοιμαστήκαμε πάρα πολύ καλά. Οι ποδοσφαιριστές έδειξαν τρομερά πράγματα την εβδομάδα που πέρασε στην προπόνηση και βγήκαν και στο παιχνίδι και πραγματικά ήταν ένα εξαιρετικό βράδυ.
4: Καλησπέρα, coach. Μετά την ήττα στο Πόλιουτ με 2-0, μία από τις πρώτες σας δηλώσεις ήταν ότι η Πάφος μπορεί να προκριθεί και το πιστεύατε. Το έδειχνε τα μάτια σας την ώρα που το λέγατε. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να το πιστεύετε σε τέτοιο βαθμό στην πρόκριση, ειδικότερα μετά την ήττα, από μια ήττα με 2-0. Και αν είναι αυτή η Πάφος που είδαμε σήμερα με τόσο πάθος που θέλει να παρουσιάσει κατά τη φετινή σεζόν. Ευχαριστώ.
3: Coach, immediately after the first game, when we were defeated in Croatia, immediately after the game in the press conference, you said it, and we could see that you meant it in your eyes, that you believe that we can make the comeback and go through. What did give you this confidence? And if what we saw tonight, this passion, this determination, the character of this team, is what we should expect from your team this season?
2: Of course. I say this because I believe we can do more. And like you see, we lose there not because they were much better than us. We lose there because we, in two, three things that normally we can be better, we were not good. They have the lucky of the game. They score in three shots, like you know. One is go to Hadek and the other two, they score. In a very lucky moment, in my opinion, for what they did in offensive way. We have a good second half that we can score, but the last meters we don't decide good or they defend with 10 players and it was difficult to score. But I feel that we have a team to change the game because I know my players. I know what they showed me last year, and the majority is here. Of course, the new ones still need some time for understand and to have good communication between each other. But the majority is there, and they know my ideas, the model of the game, my spirit, my communication, my leadership. They know how I live and prepare the games, the strategy. And we were not follow, like I said, 100% the last game, the plan that we have. We are not focused in details. And this is why I know when we suffer a little bit sometimes that we come back in these details. This is why I believe today we'll do, I don't know if we can change the result totally, but I know we'll be better, much better than the last game. And believing, if everybody believes, we can change the result. And we do this, and I'm very proud because, you know, sometimes you are good, like today, and you don't score. But today, we score, and I think we deserve this big victory. Thank you.
3: Το πίστευα γιατί πρώτα απ' όλα γνωρίζω την ομάδα, τους ποδοσφαιριστές, ξέρω τι μπορούν να δώσουν και βλέποντας και το πρώτο παιχνίδι, νομίζω σε κάποιες λεπτομέρειες υστερήσαμε, κάποια πράγματα μπορούσαμε και ήμουν σίγουρος πως μπορούσαμε να τα κάνουμε καλύτερα. Θεωρώ πως το σκορ ήταν πλασματικό, δημιουργήσαν τρεις φάσεις και σκόραρα δύο γκολ. Είχαμε και εμείς αρκετές ευκαιρίες, προϋποθέσεις και κάτι μας έλειπε και ήμουν σίγουρος πως θα βελτιώσουμε κάποια πράγματα, μπορούμε και έτσι έγινε. Και είμαι πάρα πολύ περήφανος, πραγματικά. Οι ποδοσφαιριστές ξέρουν τι ζητά από αυτούς, το πλάνο μου, το πάθος, το τι δίνω και το τι θέλω να βλέπω από αυτούς. Ακόμη χρειαζόμαστε χρόνο. Χρειαζόμαστε χρόνο και είμαι σίγουρος πως μπορούμε να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο.
5: Coach, είστε σίγουρα προπονητής ποδοσφαίρου, διότι απόψε παρουσιάσετε ορχήστρα και ήσασταν εξαιρετικός μαέστρος. Για πολλούς αναλυτές ήσασταν ο κορυφαίος της αναμέτρησης.
3: Coach, tonight you gave us the impression that you're not a coach, you're a maestro, and you are running an orchestra, and for many you are the MVP. What can you say about this?
2: No, thank you very much. Yes, the strategy, you know, sometimes you work too much, you think too much, how I can help my team in offensive way, defensive way, in different moments of the game. And the players were amazing because they believe in the plan, they follow exactly the plan, the way we need to press, where we need to press, the way we don't let them play, because these midfielders killing the first game and we let them too much to play. We work very good these two situations, to don't give space, to don't let him think, and the high press. It was very, very good. We conditionate the game, and we have since the first minute, the patience, the quality, and that we need to have to play. They don't doubt to play from behind. They play together. They follow the space that we work, where we see that we can follow from behind in preparation zone. And of course, last meters, we know where we can decide if we go outside or if we go inside. We work this also the last 20 meters. Like I said, I'm a very happy coach today, because when you see what your work happens, it's fantastic. But sometimes also the opponent study us and don't let. So we don't only work with our strategy. And it's very important that you start reading the game during the match and to see what's happened. Our plan is following what they are doing to us. And we don't let him think. So if they have some plan, we don't let him put him, because we suffocate them since the beginning. It was a fantastic match.
3: Σε ευχαριστώ. Είχαμε ένα πλάνο σήμερα και μας βγήκε τέλεια, μπορώ να πω. Σίγουρα αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές, γιατί πραγματικά ήταν εξαιρετικοί. Εγώ ως προπονητής προσπαθώ να βοηθήσω την ομάδα που μπορώ, επιθετικά, αμυντικά, να διορθώσω πράγματα. Κάποιες φορές δεν σου το κάνει και εύκολο ο αντίπαλος, αλλά νομίζω σήμερα ήμασταν τέλειοι. Πραγματικά από το πρώτο λεπτό μπήκαμε δυνατά, με πάθος. Βγήκε τέλεια το πλάνο μας και πήγαν όλα όπως έπρεπε.
6: Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια, coach Χριστόφορε, σε όλο τον οργανισμό της ΠΑΦΟΥ για άλλη μια πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά απόψε. Πραγματικά θερμά συγχαρητήρια. Δύο ερωτήσεις στο coach. Η μία έχει να κάνει με την εικόνα του αγώνα. πόσο δικαιωμένος νιώθει πέρα από το προφανές, τη μεγάλη πρόκριση. Δικαιωμένος στο κομμάτι του ότι άλλαξε πάρα πολλά η αλήθεια στο σημερινό παιχνίδι. Πάφος, σε σημείο που αρκετός κόσμος προβληματιζόταν αν αυτό το εκτεταμένο lifting στην 11 θα έβγαινε της Πάφου. Πόσο δικαιωμένος νιώθει λοιπόν για αυτές τις αλλαγές, τις σημαντικές και αρκετές που έκανε στο βασικό σχήμα. Και από εκεί και πέρα θέλω τη γνώμη του. Ναι.
3: Coach, congratulations. Truly an amazing and historic evening. So, before the start of the game, we saw the lineup. We saw a lot of changes, and there was people questioning the choices. But looking at the result and the performance, you came out on top. What can you say about this, about the changes and how you approached the game?
2: I have the majority of the players that I know, and we bring more BL, Guga. This year, Radek, the goalkeeper, and Maia, the central defender. But in the middle, we have many solutions. And we need to play with the characteristics of each player. For me, all deserve to start from the first 11. But you need to also to understand that this is why I'm a coach. I need to decide. I have my ideas. All they expect to play and they want to play. For me, this is fantastic. And they have quality and deserve to play because they work very, very good this week. But, when you study the opponent and you feel what we can do to them and with what we need to do to them. For example, Pepe, like you know, Pepe is a fantastic player with a great quality. He sees different things than the others. But we know Pepe is not an intensive player without the ball, aggressive, pressure player for 90 minutes. This is clear. I can change with 31 years old. And I already speak with him about this. So I want to start with the midfielders in the high press, intense, don't let the others play, but at the same time, with quality to play. So I have these options in the team. Sometimes start Pepe, sometimes start Drago, sometimes start Kina, sometimes start Guga and Brito or Sunic. It depends of what the game give me. And of course, like I said, for me it's very difficult to don't put everybody play at the same time. But also it's important, they are intelligent players and they understand the strategy of the game, they understand my communication. Even if sometimes they don't agree, but they respect and they are focused. And like you see today, everybody winning the game after or don't start, everybody give the maximum, everybody help the team, and I'm very proud. And this is the spirit that I want. Some days play one, some days play the other, but we need to be a team from the first minute until the end. And in my opinion, sometimes the players who start are not more important than the players who in the game. So everybody have his paper during the match. And I explain to them also. It's not something that I decide and because I sleep with at the end and I wake up with this. No, this is something that we prepare and we believe and we also prepare the players for that.
3: Όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν την ποιότητα και δουλεύουν σκληρά και πραγματικά σας το λέω, σε όλους αξίζει να ξεκινάνε. Αλλά από εκεί και πέρα ο κάθε αγώνας είναι διαφορετικός, έχει διαφορετική προσέγγιση, διαφορετικό πλάνο. Έχω πολλές επιλογές, ειδικά στο κέντρο, και θα φέρω ως παράδειγμα τον Πέπε. Όλοι γνωρίζουμε τι ποιότητα έχει ως ποδοσφαιριστής, το πώς βλέπει το παιχνίδι είναι πραγματικά τρομερός. Αλλά όσο αφορά τον τρόπο παιχνιδιού του, δεν είναι ο ποδοσφαιριστής που θα φέρει την ένταση. Και σήμερα θέλαμε να προσεγγίσουμε έτσι το παιχνίδι, να πιέσουμε από την αρχή ψηλά, να τρέξουμε. Αλλά δεν κερδίζουν το παιχνίδι μόνο οι ποδοσφαιριστές που ξεκινάνε. Όπως είδατε και σήμερα, όλοι όσοι μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και ως αλλαγή έδωσαν το παν, πάλεψαν για να έρθει αυτή η νίκη, έδωσαν λύσεις. Και αυτό είναι που θέλω να βλέπω σαν προπονητής. Όλοι να δουλεύουν για το καλό της ομάδας και όλοι να δίνουν το 100% όταν τους δίνεται ευκαιρία.
1: Μάλιστα. Αυτά από τον κύριο Σαπίντο. Φίλε 347, για την ερώτηση, δεν ξέρω αν είναι συνάδελφός μας, δεν ξέρω αν είναι μέλος της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου. Οπότε δεν μπορώ να σχολιάσω. Μαέστρο, ορχήστρα κλπ. Λες και μιλάνε. Α, και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ένας είναι ο Μαέστρος, ο Ελ Μαέστρο της Μεγάλης Κυρίας. Καλό σας βράδυ και καλή ποδοσφαιρική χρονιά να έχουμε. Να σε καλά, Μιχάλη μου, να σε καλά. Ο φίλος 292, όταν θέτει στόχο είσοδος ομίλους, έχεις πλάνο, καλύπτεις κενά και δεν μένεις αδρανής. Αυτό έκαναν Απόλλων και Πάφος. η Ομόνοια απλά ξανακάνει τα εγκλήματα του 2021. Και πάνω σε αυτό να πω ότι ο κύριος Λωμάκιν, ο οποίος μπήκε στο γήπεδο και πρώτη φορά τον είδαμε να παρηγυρίζει με τέτοιο τρόπο νίκη, ο κύριος Λωμάκιν, έτσι, νίκη και πρόκριση της ομάδας του, είπε στο γήπεδο εκεί και μεταφέρθηκε από τους συναδέλφους ότι έρχονται ακόμη δύο δυνατές μεταγραφές αμέσως μετά την πρόκριση της ομάδας. Καλησπέρα Γιώργο Σαββίδη.
7: Καλησπέρα Σάμα μου, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές που έρχονται.
1: Πανηγυρίζουν οι φίλοι της Πάφος FC. Χάρηκαν την προσπάθεια της ομάδας τους ή της ΑΕΚ Λάρνακας, αλλά χάρηκαν και οι της ΑΕΚ Κωνσταντινούπολης απόψε.
7: Ναι.
1: Με το κύπελλο που φέρετε στην Κύπρο, με το τρόπαιο που φέρετε στην Κύπρο.
7: Ναι, πράγματι.
1: Ακολούθησες όλη την πορεία ή μόνο στη Λευκοσία?
7: Όχι, στη Λευκοσία.
1: Δεν πήγε Λεμεσόν από ό,τι κατά.
7: Λεμεσόν, η ώρα 5.30.
1: Η ώρα 5.30 πήγε Λεμεσόν. Τι έκαμετε εκεί στη Λευκοσία?
7: Έβαλαν το, ξέρεις, το ανάλαβε μια εταιρεία για όλη την
1: διάρκεια. Όπως είναι να λάβει και το Μουντιάλ μια εταιρεία, ας πούμε.
7: Ναι.
1: Όλα στο βωμό του χρήματος, Γιώργο Σαββίδη. Όλα στο βωμό του χρήματος. Προσκυνούσαν το κιόλας στο τρόπο, δεν μου κάμνας.
7: Βγάζα φωτογραφία.
1: Και φιλούσαν το.
7: Δεν φιλούσαν, δεν βγάζαν, ναι, εντάξει. Είχε πάρα πολύ κόσμο και αυτό δείχνει και σε
1: εμάς. Δικαιολογημένος ενθουσιασμός στο φίλο της ΑΕΚ, πραγματικά.
7: Ναι. Αλλά, εκτός από αυτό, επειδή είδα τα παιχνίδια σαν να μου, η Πάφος ήταν το κάτι άλλο να απόψε.
1: Φκάλεσαι στο καπέλο, πραγματικά.
7: Μα μόνο το καπέλο, ρε σαν να μου. Δηλαδή δεν το πιστεύω ότι έτσι καιρό να πάει να πιέσει ψηλά.
1: Και μάλιστα μετά το 0-2, έτσι.
7: Ναι. Και είχε, μα μιλάμε ότι έκαμε τη Χάιντουκ σε κάποια στιγμή να φέρει το Μαδούλα.
1: Έχει πολύ καιρό να δούμε τέτοια Πάφο, Γιώργο.
7: Ειλικρινά με εξέπληξε θετικά, φάνταστα. Και διερωτούμε να κάνουμε ακόμα δύο μεταγραφές.
1: Έτσι είπε ο κύριος Λωμάκη.
7: Πάντως,
1: και λείπαν τις παίχτες σήμερα.
7: Αντιλαμβάνεσαι ότι τούτη Πάφος, αν δεν εξαφίζει μες στο πρωτάθλημα όπως πέρσι, διαρωτούμε αν έχει δεύτερο για να πάρει το πρωτάθλημα. Τούτη Πάφος όμως, α.
1: Τούτη Πάφος.
7: Ναι. Διότι άμα είναι έτσι καιρό, βγάζεις έτσι ρυθμό, ακόμη και στην παράταση, τόσο πάθος.
1: Φαίνεται όμως ότι έκανε και εξαιρετική δουλειά ο προπονητής.
7: Σίγουρα, σαν μου, για όνομα του Θεού.
1: Ενώ στον τρόπο με τον οποίο κόουτσαρε την ομάδα σήμερα.
7: Άρεσε μου που είπε ότι ο Πέπε είναι καλός παίκτης. Έτσι, καλά μου, ξέρουμε ότι είναι καλός παίκτης, εξαιρετικός.
1: Τον άφησε στον πάγκο όμως.
7: Αλλά αφήκε τον στον πάγκο γιατί εξήγησε. Έναν του ρυθμού και της πίεσης.
1: Και τον έβαλε όταν έπρεπε.
7: Ναι. Άρα επειδή ήθελε να μπει, να πιέζει ψηλά και πιέζει ψηλά και έτσι πιέζει. Να το πω έτσι κυπριακά, ακάνναν τους παίκτες της Χάιντουκ, τώρα που τους βγαίνουν.
1: Και την μπάλα. Και την μπάλα, ναι, μόνο τους παίκτες.
7: Ναι. Μιλούμε ότι έκαναν πόσες φάσεις.
1: 20 τελικές. Σύν οι προϋποθέσεις.
7: Αλλά εκείνο που με εξέπληξε ήταν, δηλαδή κατεβαίνεις τόσο πανέτοιμος, αποφασίζεις ότι είναι να πάνε να πιέσεις ψηλά, δεν σε ενδιαφέρει ποσός είναι να μπορεί να γίνει πίσω. Και η ομάδα βγάζει σου το πλάνο, πιέζει ψηλά, αμυντικά ήταν εξαιρετική, ακόμα και όταν η Χάντου και πήγαινε να βγάλει τις κόντρες, είχε εκτός που μια-δύο περιπτώσεις, τις υπόλοιπες σκουβίσαντες δεν την αφήσαν τη Χάιντουκ να γραμμεί να τελειώσει η φάση σχεδόν, ειδικά το πρώτο μικρό. Δηλαδή μιλούμε ότι έβλεπες μια ομάδα και έλεγες εν Κυπριακή ομάδα του τι.
1: Ήταν Κυπριακή και ουσιαστικά με την έννοια του ότι μπορεί να είναι Κύπριο εκεί μέσα. Αλλά εντάξει, αυτή ως εννοώ. Η Άκη είχε σε ένα σημείο είχε 4 Κύπριους. Η Ομόνια με τους Κύπριους που έφκανε τη διαδικασία του πέναλτι. Βελτιωθήκαν κάπως τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, αλλά ήταν εξαιρετική η Βάφος Γιώργο, πραγματικά. Δεν υπήρχε παίχτης που να υστέρησε, αλλά να σου πω κάτι, ρε Γιώργο. Σχολίασα άλλο με τον Λουί που περιγράφει το παιχνίδι. Φίλε, ο Νταβίτ Λουίς έφανε το γήπεδο, ρε φίλε. Ήταν στην άμυνα, ήταν στο κέντρο, ήταν δεξιά, ήταν αριστερά, ήταν σέντερφορ. Όπου θέλεις, έβλεπες τώρα.
7: Ναι, δηλαδή ένα απίστευτο τούτο που είδα από την Βάφον. Λέω, αμαράγια, μα που ήταν τόσο έτοιμη η Πάφος, τώρα με έτσι ένταση, έτσι ρυθμό, 120 λεπτά, δηλαδή διάλυση είναι τη χάρη του.
1: Ήταν μια από τις καλύτερες βραδιές ποδοσφαιρικά στην Κύπρο πραγματικά. Και η εικόνα και η νίκη. Και με έναν επιθετικό επίπεδο η ομάδα είναι να πετά, λέει ο φίλος 776 και ο φίλος 914. Σκέψου να πιάσει και επιθετικό που να σκοράρει η Πάφος που έχει από τον καιρό του Ζάιρο να βρούμε, λέει.
7: Ναι. Πάντως, δικαιολογημένο που πανηγυρίζει ο Λομάκινο που σ' άκουσα από το
1: Σάββατο. Πρώτη φορά τον έχω δει να συμπεριφέρει.
7: Εγώ ενθουσιαστικά.
1: Έλαμπε το πρόσωπο του. Έλαμπε το πρόσωπο του.
7: Ενθουσιαστικά εγώ. Πού είναι η ομάδα μου η Πάφτη. Ενθουσιάστηκα, δηλαδή χαίρομαι που θεωρούν...
1: Ήταν απολαυστική, ήταν απολαυστική η ομάδα.
7: Ναι.
1: Την απολάμβανες πραγματικά, Γιώργο.
7: Πραγματικά. Τους βγάζει το καπέλο.
1: Και η ΑΕΚ, αν εξαιρέσεις το πρώτο 20 λεπτό, δεν ξέρω πόσο είδες από εκείνο το παιχνίδι.
7: Είδα.
1: Το επάλεψε και η ΑΕΚ, ρε Γιώργο.
7: Ναι.
1: Και όταν δέχεσαι γκολ στο 86 και καταδικάζεις εκείνο το τέρμα, έτσι. Δεν έχεις, ναι. Πόσο χρόνο έχεις μπροστά σου. Εντάξει, ναι, και η Πάφος 3 λεπτά είχε μπροστά της για να κάνει την ανατροπή.
7: Ναι.
1: Την έκανε. Την έκανε και η ΑΕΚ. Το επάλεψε. Εντάξει, η διαδικασία το πέναλτι και μπορεί να επικρίνεις κανέναν εκεί.
7: Όχι. Η ΑΕΚ είναι η ΑΕΚ που βλέπαμε σάμου. Εντάξει, ατύχησε και στο πρώτο παιχνίδι που μπορούσε να παίρνει ένα πιο καλό αποτελεσμά. Ατύχησε και απόψε. Επάλεψε το. Η ΑΕΚ είναι εκεί όπως την ξέρουμε. Η Πάφος όμως...
1: Δυστυχώς δεν θα είναι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
7: Εντάξει.
1: Που η παρουσία εκεί και η συνέχεια, η καλή συνέχεια σημαίνει πολλά πέρα από το γόητρο.
7: Ναι, διότι το οικονομικό...
1: Είναι και το οικονομικό. Το οποίο διαμορφώνει και άλλα πράγματα το οικονομικό.
7: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
7: Ναι, τα budget ειδικά των ομάδων που διεκδικούν το πρωτάθλημα εν τέτοια που πρέπει να μπει σε ομίλους για να τα υποστηρίξεις.
1: Ναι.
7: Αλλά ανεξάρτητα από αυτόν η ΑΕΚ, εμένα μου άρεσε η ΑΕΚ, περίμενα ότι να δω μια ΑΕΚ έτσι όπως την είδα απόψε, το περίμενα για να είμαι ειλικρινής. Σου το είπα και την περασμένη εβδομάδα που έχασε η ΑΕΚ. Περίμενα το ότι να βγάλει αντίδραση και ότι είναι καλύτερη που το πρώτο παιχνίδι. Το είδαμε, ατύχησε. Εντάξει, συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Η ουσία είναι ότι η εικόνα που έβγαλε η ΑΕΚ είναι η εικόνα που συνηθίσαμε να βλέπουμε. Απλώς αφήνει έτσι την αρνητική έτσι, πλευρά ο αποκλεισμός. Όμως βλέπουμε ότι η Πάφος επέρασε και μάλιστα επέρασε με τον τρόπο που πέρασε με έναν απίστευτο τρόπο για έναν ποδοσφαιρικό και διερωτούμε εάν
1: η ωραιότερη μέχρι τώρα στιγμή των ομάδων μας στην Ευρώπη. Η ωραιότερη στιγμή.
7: Λαμβάνοντας
1: υπόψη και το αποτέλεσμα αλλά προπαντός την εικόνα της ομάδας.
7: Ετοιμάται ο Κυπριακό ποδόσφαιρο και το επίπεδο.
1: Μάλιστα.
7: Δεν είναι εύκολο να ανατρέψεις το 2-0. Να το κάνεις 4-0, σαν να μου γιώνω μαντήσει.
1: Και θα μπορούσε να ήταν και 5 και 6 με βάση
7: τις
1: προϋποθέσεις που δημιουργήσα.
7: ακόμα είμαι ενθουσιασμένος με αυτό που είδα από την Πάφο, πραγματικά.
1: Νομίζω να υπάρχει νοήμων φίλαθλος που να μην είναι ενθουσιασμένος με αυτό που είδα απόψε.
7: Ναι.
1: Πραγματικά.
7: Ναι. Πραγματικά.
1: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Συγχαρητήρια και για την Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολεως που, που μοιράστηκε τη χαρά του τίτλου με τους Κύπριους φίλους της. Ναι.
7: Και καλό
1: ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα. Να σε καλά, Γιώργο μου, να σε καλά.
7: Καλά.
1: Να χαιρετήσω και τον φίλο μας τον Φάνο. Με αγάπη και εκτίμηση μας λέει. Δίνει τα συγχαρητήρια του στην Πάφο για την αποψινή μεγάλη νίκη πρόκρισή της. Να σε καλά, Φάνο μου. Πάμε εκεί. Πάμε στον Κυριάκο το Τοφή. Πάμε Ρουμανία, Κυριάκο.
8: Καλησπέρα και πάλι, Σάβα.
1: Απογοήτευση, έτσι. Απογοήτευση.
8: Ναι, ναι. Πρόλαβα να δω και τον κύριο Καραβατάκη και τον στενό του συνεργάτη τον κύριο Φράγκο, σκυφτά κεφάλια. Σίγουρα με πολύ πιο μεγάλα όνειρα ξεκίνησε σεζόν. Όχι βεβαίως ότι υπάρχει ένα καταδικαστικό τέλος με έναν πρόωρο ευρωπαϊκό αποκλεισμό, αλλά σίγουρα έχοντας το πίσω μέρος του μυαλού και την
1: δεν ξέρουν και τι σημαίνει ένας πρόωρος ευρωπαϊκός αποκλεισμός από οικονομικής πλευράς, έτσι. Δηλαδή για αυτούς τους ανθρώπους που στεγνώνουν να στηρίξουν οικονομικά την ομάδα, εγκαταδικαστικό το να μην μπορέσει να συνεχίσει η ομάδα.
8: Ακριβώς, και θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ένας φύλαθλος, εντάξει, την μεγαλύτερη του προσοχή την έχει σε μια ομάδα του Σαββατοκύριακο, αλλά και ανθρώποι οι οποίοι ασχολούνται επί 24 ώρου βάσεως προκειμένου να βγουν τα αποτελέσματα. Ότι υπάρχει και μια χρονική πίεση για την αποχώρησή μας, να σας αναφέρω στα γρήγορα.
1: Στα γρήγορα, ναι.
8: Της ένταξης τύπου, ναι, ο κύριος Καμορανέζ επέλεξε να δει το ποτήρι μάλλον μισαγεμάτο παρά μισοάδιο, αναφέροντας ότι η ομάδα του είχε τις ευκαιρίες τόσο στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού, όσο και στην ημιώρια παράταση να κλειδώσει την πρόκριση. Ανέφερε ότι είναι περήφανος και πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια που έκαναν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Στον τρόπο διαχείρισης του πρόωρου αποκλεισμού ανέφερε ότι ήταν ένα σενάριο το οποίο ούτως ή άλλως βρισκόταν στο πίσω μέρος του μυαλού του. Κανείς δεν θα μπορούσε να προεξοφλήσει το πόσο μακρά θα ήταν αυτή η ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ. Απάντησε καταφατικά στο σενάριο που θέλει την ΑΕΚ να ενισχύεται ακόμη περισσότερο. Άλλωστε υπάρχει και παίχτης στο όνομα του οποίου είδε το φως της δημοσιότητας, ο οποίος αγωνίζεται στην μεσαία γραμμή. Υπήρχαν άλλες ερωτήσεις περισσότερο γενικότερου περιεχομένου από πλευράς κάποιων ξένων συναδέλφων. Θεωρώ όμως ότι η ουσία είναι ότι παρά τον αποκλεισμό υπάρχει μια
1: ικανοποίηση. Αυτό θα σου έλεγα, κύριε Άγου. Ξέχασε τον αποκλεισμό, ξέχασε τι σήμαινε το απόψινο αποτέλεσμα. Κρατάς μόνο την προσπάθεια της ΑΕΚ, της δίνεις στο χέρι σου και της το σφίγγεις. Πραγματικά.
8: Σωστά, σωστά. Κάποιος έπρεπε να προκριθεί την δεδομένη στιγμή, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι και δέρασε και σε το πέναλτι. Απλά η μπίγκια έκανε στην πλευρά των Ισραηλινών.
1: Μάλιστα. Κύριε Άγκο μου, σε ευχαριστώ. Επιστρέφετε απόψε, να φύγετε κατευθείαν.
8: Όχι, θα διανυχτερεύσουμε και με το καλό αύριο γύρω στις 12 με 12.30 ώρα εκεί που θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής. Να αναφέρω ότι είναι ομαλά τα πράγματα έξω από το γήπεδο. Δεν επιβεβαιώθηκαν οποιοδήποτε φόβοι επεισοδίων και ήδη διακρίνω ότι η μεγάλη μερίδα των φίλων της ΑΕΚ έχει ήδη αποχωρήσει και έμεινε ουσιαστικά το βανάκι το οποίο θα συνοδεύσει τη δημοσιογραφική ομάδα πίσω στο Βουκουρέστι.
1: Καλή επιστροφή, Κυριάκο μου, και προσεκτικά. Να σε καλά.
8: Πολύ.
1: Να σε καλά, Κυριάκο μου, σε ευχαριστώ. Είχα κάνει ένα σχόλιο νωρίτερα ότι δεν πρέπει να υπάρχει νοήμων φίλαθλος ο οποίος να μην ενθουσιάστηκε από την εικόνα σήμερα της Πάφος FC, και έρχεται το μήνυμα του φίλου 914 που μου λέει ότι πήρα μαζί μου στο γήπεδο απόψε, έπεισα και πήρα μαζί μου στο γήπεδο απόψε φίλους ανορθωσιάτες. Στο τέλος μας ευχαρίστησαν που τους έπεισα να έρθουν. Μετά από αυτό που είδαν βέβαια, ενθουσιάστηκαν και αυτοί. Νύχτα μαγική, όντως ήταν μια νύχτα μαγική για την Πάφο, ήταν μια νύχτα μαγική για όλους μας που αγαπάμε το καλό ποδόσφαιρο. Και η Πάφος απόψε μας έδωσε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Να είναι καλά και ο προπονητής της και οι παίχτες της και ο κόσμος της. Να είναι καλά και οι φίλοι της ΑΕΚ, ψηλά το κεφάλι, προσπάθησε η ομάδα. Ενδεχομένως και πολύ πιο δυνατά από ό,τι αναμέναμε να κάνει η ΑΕΚ. Το έκανε και με το παραπάνω. Δυστυχώς η διαδικασία των πέναλτι έχει αυτή την αδικία και αφήνει αυτή την πικρή γεύση στο τέλος της. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, κάποιος πρέπει να κερδίσει στο τέλος, πρέπει να τελειώσει. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ τον Χρήστη τον Χριστοδούλου που ήταν εδώ μαζί μου και χτίσαμε μαζί για την εκπομπή του Σαββάτου, αθλητισμός και πολιτισμός, την οποία θα ακούσετε το Σαββατοκυριακό. Ετοιμάσαμε πάλι όμορφα θέματα. Να είστε καλά, προσεκτικά στο δρόμο όσοι οδηγείτε, προσεκτικά όσοι θα οδηγήσουμε στην συνέχεια. Καλή επιστροφή και στους συναδέλφους που είναι στο στάδιο ΑΜΕΓΑ και επιστρέφουν τώρα, και ο Λούις και ο Γιώργος και οι συνάδελφοι της Σίτα Vision. Να είναι όλοι καλά. Χρήστη, μου σε ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
11: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
12: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
13: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Σπορ FM 95.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
17: Γιατί το λες αυτό?
16: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
17: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
16: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
18: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
20: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
21: Που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
22: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
21: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
0: γαλαξία.
4: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brie, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brie, Σταυρού 66 στον Στρόβολο, τηλέφωνο 22 31 21 36.
5: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
23: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
24: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
25: Ο Καμαρά.
26: Το είπε τώρα ο Βάιος κλείνοντας ότι έχει κάνει μια τρομερή εμφάνιση.
25: Ναι. Mm. Για μένα αυτό είναι το πιο ευχάριστο μαντάτο, ξαναλέω, σε ατομικό επίπεδο της βραδιάς. Γιατί ναι, okay, ο Αντίνο έχει κάνει ένα καλό μάτσο. Okay, ο Ραστόντερ βάζει το κρίσιμο γκολ και ξέρουμε ότι είναι ένας γκολτζής. Μπορούμε να πούμε πολλά ok, αλλά η εμφάνιση του Καμαρά για μένα είναι εξαιρετική. Έχει και πολλά ανησυχητικά, ορισμένα έχουν να κάνουν με την εποχή, προφανέστατα. Κάποια άλλα έχουν να κάνουν με πράγματα που πρέπει να δουλευτούν. Ξεκινάω από αυτά που δεν κόστησαν στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο τέταρτο δέχεται, αμήνεται σε τρία κόρνερ. Και στις τρεις περιπτώσεις παραδείγματος να φάει γκολ, δεν έφαγε γκολ, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
26: Ναι, ναι.
25: Αυτό είναι πρόβλημα που δεν διορθώνεται μόνο στην προπόνηση, αλλά διορθώνεται και από την προσωπικότητα. Δηλαδή δεν γίνεται η ίδια κίνηση του ίδιου παίχτη στο ίδιο ακριβώς χώρο τρεις φορές να μην αντιμετωπίζεται μέσα σε 15 λεπτά. Και εδώ είναι πράγματα που χρειάζονται χρόνο για να διορθωθούν, για να δώσει μια εντολή ότι φτάει, ότι δεν καταλαβαίνει τι γίνεται εκεί και βγαίνει γρηγορότερα πάνω στον παίχτη που κάνει αυτή την κίνηση στο πρώτο δοκάρι. Υπάρχουν πράγματα που επίσης έχουν να κάνουν με την εποχή, δηλαδή οι εντάσεις που ο Παναθηναϊκός όταν θέλει να πρεσάρει στο μεσαίο μπλοκ, υπάρχουν στιγμές που τις έχει αυτές τις εντάσεις, υπάρχουν και στιγμές που δεν τις έχει. Υπάρχουν πράγματα που είναι της εποχής, όπως ότι επί της ουσίας ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο τέταρτο έπαιζε με 10 παίχτες, διότι ο Τιτέι δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε. Από το 75 ζητούσε συνεχώς ισοτονικά. Mm-hmm. Και το λέω με πολύ αγάπη, γιατί πραγματικά το αγαπάω αυτό το παιδί, γιατί είμαι πολύ θαυμαστής του. Μπορείς να ζητήσεις και αλλαγή όταν δεν είσαι τραυματίας, όταν είσαι κατάκοπος. Mm-hmm. Να πίσω εδώ ήταν. Δεν είναι πάντα καλό για την ομάδα να μπαίνει μέσα όταν έχεις καταθέσει μέχρι την τελευταία εκμάδα των δυναμεών σου. Ήταν φανερό στο 85, στο 88, στο 89 ότι ο Τιτέι δεν είχε δυνάμεις πολλές φορές ούτε να κάνει κούρσα ούτε να κάνει πάσα. Σταμάταγε συνεχώς για να πάρει ανάσες. Ήταν στα όρια να πάθει κράμπες. Υπήρχε κίνδυνος ακόμα να πάθει κάποιο μυϊκό τραυματισμό από την υπερπροσπάθειά του. Mm-hmm. Και υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορείς να ξεχωρίσεις. Τα ρίσκα που πήρε ο Νίστρομ για τις αλλαγές, τώρα σωστά λέμε, του βγάζουμε το καπέλο γιατί όλες τους βοήθησαν, από τον Πελίστρη, από τον Ταμπόρδα, από τον Ραστόντερ που προφανέστατα έβαλε τον γκολ, αλλά είναι και αλλαγές που είχαν αρκετό ρίσκο. Ο ίδιος βέβαια ξέρει και διηγείται καλύτερα. Την ώρα που βγήκε, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Γιάνγκουσιτς έμοιαζε ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου εκείνη τη στιγμή. Αλλά ο Νίστο ξέρει καλύτερα από τον καθένα τι δυνάμεις είχε. Το 4-4-2 σε εκείνο το χρονικό σημείο, χωρίς κουμάντο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ένιωθε με ρίσκο που εν τέλει το δικαίω

0: Αυγούστου και στις αρχές του προαθλήματος.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα τα βασικά είναι να γίνει τη δουλειά και να διορθώνονται πράγματα που είναι απαραίτητο να διορθωθούν όταν τα εμπόδια θα γίνουν υψηλότερα, αν και όπως αποδείχθηκε και σήμερα και όπως είχαμε φανταστεί και από το 4-2 κοντά στην Φερεντιβάρος, υπάρξει δεν ήταν ένα χαμηλό εμπόδιο. Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, είμαστε, θα το πω όπως το νιώθω και ας ακουστεί υπερβολικό, στην Ελλάδα ζούμε στην εποχή του Κωνσταντέλια, σε ό,τι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Αυτή η εποχή του Κωνσταντέλια είναι τέτοια εποχή που ένα μάτς που δεν θα το έβλεπες αν δεν ήσουν ΠΑΟΚ, ενώ αν καθώς να ανοίξει τηλεόραση μπροστά και να αρχίσει να το βλέπεις. Ήταν βαρετό, δεν είχε suspense από ένα σημείο και μετά, δεν είχε πράγματα να συγκινήσουν έναν ουδέτερο, αλλά είχε μέσα τον Γιάννη Κωνσταντέλια που έλεγε θα να πάει σε στιγμή, μπορεί να πάρει την μπάλα, να περάσει ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, να βάλει ένα πίθανο γκολ, να κάνει ένα πίθανο τρίπλα, να κάνει ένα πίθανο πλασία έξω από τη μεγάλη περιοχή, να κάνει ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς ότι μπορεί να κάνει το 2026 ένας υπέροχος ποδοσφαιριστής. Αυτός είναι αυτή τη στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με πιο χώριες ομάδες. Θα μπορούσα να το συγκρίνω μόνο με τον Χρήστο Τζόλι, αλλά εκείνη και άλλη κατηγορία παίχτη, δεν είναι διευθυγεία η ποδοσφαιρική ο Τζόλις, έχει πολλά άλλα καλά χαρακτηριστικά. Ζούμε στην εποχή του Γιάννη Κωνσταντέλια και δεν ξέρω πώς, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, δεν ξέρω με τι είδους συζητήσεις θα γίνει μια προσπάθεια από όλους στην Εθνική Ομάδα, στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
1: Θα σε ρώταγα.
0: Προκειμένου να του ξανακάνουν μια κουβέντα.
1: Να τον μεταπίσουν.
0: Και να τον πείσουν να αλλάξει άποψη. Δεν το λέω μόνο με το ότι θα βοηθήσει την Εθνική Ομάδα τα προπονητικά ενός Euro. Το λέω γιατί όταν ζεις στην εποχή ενός Έλληνα ποδοσφαιριστή σαν τον Γιάννη Κωνσταντέλια, τώρα μην τον βλέπεις στην Εθνική Ομάδα, θα μας κάνει να σκεφτόμαστε όπως σκεφτόντουσαν οι παλιότεροι πριν από αρκετά χρόνια, ότι πώς είναι δυνατόν να μην βλέπουμε τον Βασίλη Κατσιπαναγή στην Εθνική Ομάδα.
1: Και
0: αυτό θα είναι ένα μεγάλο κρίμα που θα το κουβαλάμε. Κατά τα άλλα, προφανώς υπάρχει και πρόκληση για τον ΠΑΟΚ, η οποία ήρθε πολύ καθαρά, με δύο νίκες, χωρίς άγχος, χωρίς πίεση. Τώρα έρχεται ένα ακόμη μεγαλύτερο εμπόδιο. Προφανέστατα οι Άντερλεχτ είναι ακόμη μεγαλύτερο εμπόδιο από την δυνάμει Κιέβου. Αλλά θα έχουν μεσολαβήσει και ορισμένες μέρες ακόμα περισσότερη δουλειά με τον νέο προπονητή, ο οποίος δεν φοβάται να αλλάξει πράγματα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Δεν λέει ότι εδώ ήταν μια πετυχημένη συνταγή με τον Λουτσέσκου και εγώ δεν θα την πειράξω. Όχι, κεράζει πράγματα. Δεν τα αλλάζει όλα. Αλλάζει κάποια, σταδιακά. Αλλά προσπαθεί από το καλημέρα του στην καριέρα του στον ΠΑΟΚ και στο ελληνικό ποδόσφαιρο να μας δείξει κάποια πράγματα. Έχει ενδιαφέρον. Στην πορεία, όταν πια θα έχουμε πιο ολοκληρωμένη άποψη για το ρόστερ του ΠΑΟΚ και όταν θα τον δούμε και απέναντι σε μεγαλύτερα εμπόδια, θα μπορούμε να καταλάβουμε και περισσότερα. Αν μπορώ να πω κάτι ως δεύτερο συμπέρασμα από το σημερινό μας του ΠΑΟΚ, είναι ότι το περίμενα και το περιμένω να το δω και σε πολύ μεγαλύτερη διάσταση την φετινή σεζόν, ότι ο φετινός Χρήστος Ζαφίρης στον ΠΑΟΚ δεν θα έχει καμία σχέση με τον περσινό Χρήστος Ζαφίρη του ενός εξαμήνου. Θα τους έχει προσαρμοστεί πολύ καλύτερα. Θα είναι αυτός πολύ μπροστά από τον επόμενο μετά τον Κωνσταντέλια φυσικά.
1: Μάλιστα. Μιχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Περαστικά στον Μιχάλη Τσόχο. Πολύ γρήγορα απλά να επαναλάβω την είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, ότι ο Στέφανο Ορτέγκα μένει εκτός ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός εμπιστεύεται τον Πόποβιτς, ο Μεντιλίμπαρ εμπιστεύεται τον Πόποβιτς. Μέχρι τη Δευτέρα αναμένεται να ξεκαθαρίσει αν θα υπάρξουν αλλαγές στη λίστα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν διαρρεύσει πληροφορίες για το αν θα προκύψουν και άλλα πρόσωπα που θα μείνουν εκτός. Σε κάθε περίπτωση, ο Ολυμπιακός πάει να παίξει με την Αϊμέγγεν με τον Πόποβιτς κάτω από τα γκολπόστ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριο Γιώργο Γιαννίση και Πάνο Ρίλο, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Νίκος Ράζης στο μικρόφωνο. Συγχαρητήρια και στις δύο ελληνικές ομάδες που πήραν την πρόκριση. Καλή επιτυχία εν ώψη των επόμενων αναμετρήσεων που δεν αργούν την επόμενη εβδομάδα. Την Τετάρτη, θυμίζω, επειδή δεν το ανέφερα, το άφησα μετέωρο, τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948, τα δύο επόμενα, δεν είναι κανένα Πέμπτη. Είναι το 1 την Τετάρτη στις 9.30.

0: Και το άλλο θα γίνει τη μεθεπόμενη Τρίτη, η ρεβάνς δηλαδή στη Βουλγαρία. Ακόμη δεν έχουμε ώρα γι' αυτό. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δεν κλείνουμε ακόμα. Πάμε να ακούσουμε πολύ γρήγορα και ένα σχόλιο από τον Διονύση Δησίλα. Έλα Διονύση, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, καλά.
0: Εσύ το έζησες και από πολύ κοντά, από κάτω, ναι, από τον αγωνιστικό χώρο, από τον, από τον πάγκο.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχάς, ξεκινάμε από το απλό. Mm-hmm. Έγινε ο Παναθηναϊκός στην πρόκριση, αυτό ήθελε, έγινε η δουλειά, πάμε παρακάτω. Αν το πάρουμε σε δύο κομμάτια, ο Παναθηναϊκός έκανε τη ζωή του δύσκολη στο πρώτο παιχνίδι, που θα μπορούσε να βάσει ευκαιρίες που είχε να έχει ένα 0-3 και να ήταν πιο άνετος. Mm-hmm. Και σήμερα δεν είχε μια καλή εμφάνιση γενικές γραμμές. Αν εξαιρέσουμε διαστήματα, μπορεί σε όλους τους στατιστικούς τομείς ο Παναθηναϊκός να υπερέχει, γιατί είναι η πιο ποιοτική ομάδα, γιατί είναι η καλύτερη ομάδα. Συνάντησε όμως δυσκολίες απέναντι σε μια ομάδα δυσκολοκατάβλητη, μια ομάδα που δεν είχε να χάσει τίποτα. Μια ομάδα η οποία κυρίως έπαιξε άμυνα και προσπαθούσε να βγει στην κόντρα. Του έβαλε 2 γκολ. Να και πώς εξηγείται αυτό που είχε κάνει με τη Φέρεντσβάρος, αυτό το 4-2. Mm-hmm. Δυσκόλεψε αρκετά τον Παναθηναϊκό σε διαστήματα σημαντικά, δηλαδή δεν είναι μια εμφάνιση που λέμε καλή εμφάνιση του Παναθηναϊκού, δεν ήταν καλή, ήταν μέτρια εμφάνιση, αλλά αυτά τα πράγματα τώρα για μένα πάνε σε δεύτερη, πώς το πω, δεύτερη μοίρα. Πρώτα εδώ σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, που οι ομάδες χτίζονται, μετράνε οι προκρίσεις και όταν είσαι φαβορή πολλές φορές μπορεί να την πατήσεις και το έχουμε δει αυτό στο παρελθόν. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να ο Νίστρουπ σίγουρα θα δει πράγματα από το σημερινό μάτς και γενικά από αυτή τη σειρά των αγώνων που θα πρέπει να το διορθώσει. Ήταν ένα τέμπο πιο κάτω ο Παναθηναϊκός από ό,τι θα έπρεπε να είναι ή από ό,τι θα πρέπει να είναι στην πορεία της χρονιάς, γιατί ξαναλέω είναι δεύτερο επίσημο μάτς. Είμαστε 30 Ιουλίου, είναι πάρα πολύ νωρίς για να βλέπεις πράγματα τα οποία θες στον απόλυτο βαθμό ή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δυσκολεύτηκε, αγχώθηκε. Ραστόντερ βάζει το πρώτο γκολ και σίγουρα αυτό δίνει και ψυχολογία, γιατί δεν είναι και ένα γκολ πρόκρισης. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο σήμερα έδωσε, έκανε καλύτερα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό και του χάρισε την πρόκριση, είναι τα όσα έκανε από τον Μπάγκο Νίστρουπ, οι αλλαγές του. Mm-hmm. Οι αλλαγές είναι αυτές οι οποίες ο κάθε ένας με το δικό του τρόπο και το δικό του στυλ και από τη δική του θέση δίνουν μια πνοή στον Παναθηναϊκό και δίνουν κάτι στον Παναθηναϊκό. Αλλάζει το σύστημα, διευθυντικούς, ο Ραστόντερ βάζει τον γκολ, εκείνα αυτός ο οποίος κερδίζει πολλές μονομαχίες για να κατέψει αρκετά την άμυνα της Πάξη. Ο Ταμπόρδα δίνει πράγματα, με ξέρει στην αρχή που πήγε και έκανε κάτι λαθάκια. Ο Πελίστρη έδωσε πάρα πολλά πράγματα. Σου ανακάτεψε πάρα πολύ με τα σπρί του. Και θυμάστε και μια μεγάλη ευκαιρία που κάνει ο Τετέι από δικό του σπρί που τη πάει δεξιά. Mm-hmm. Ο Τσιριβέλια επίσης και ο Φαντρόγγελε στην άμυνα που, okay, δεν πιέσει και ο Παναθηναϊκός, αλλά ήταν εκεί για να κόβει κάθε προσπάθεια και να ανακαιτίζει κάθε προσπάθεια που πήγαν να βγάλουν οι αντίπαλοι. Οι αλλαγές νομίζω είναι αυτές οι οποίες έδωσαν τον Παναθηναϊκό το κάτι παραπάνω για να πάρει σήμερα την πρόκριση. Μια δύσκολη πρόκριση απέναντι σε μια μαχητική ομάδα. Μια ομάδα που ξαναλέω δεν έχει να χάσει τίποτα. Έχει πάρα πολλά να βελτιώσει ο Παναθηναϊκός. Έχει ακόμα να ενισχυθεί ο Παναθηναϊκός, να δέσει κυρίως το σύνολο και να περάσει ο Νίστρουπ από αυτά τα οποία θέλει στη νέα προσπάθεια την οποία γίνεται. Κρατάει την πρόκριση από αυτό το ζητούμενο και πάμε να δούμε τι θα γίνει τώρα τα επόμενα μάτς με την ΣΚΑ 5 και 11 του μήνα.
0: Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ, καλή ξεκούραση, να είσαι καλά. Ακούσαμε και το σχόλιο από τον Διονύση Δεσίλα. Όλα τα σχόλια σε λιγάκι στο site του Big One Sport FM 94,6 και στο YouTube φυσικά του σταθμού. Καλό βράδυ σε όλους. Δεν υπάρχει δελτίο. Έρχεται η Ηρακλής Αντίπας κατευθείαν. Λίγα σχόλια ακόμη. Νομίζω, Βαλεντίνα, λίγα σχόλια. Λίγα σχόλια ακόμη. Και Νίκος Αθανασίου μαζί, κατευθείαν από ΟΑΚΑ. Να ανοίξω τις γραμμές για όλους εσάς. Καλό βράδυ. Τα λέμε αύριο πάλι.

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Με μια γκολάρα του Αδριάνο Γιάκουση το Παναθηναϊκός φέρνει το μάτς στα ίσα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με ένα φανταστικό τέρμα του Κροάτη που λέγαμε ότι δεν έχει μπει στο κλίμα του μάτς και μας εξέθεσε. Ο ποιοτικός Κροάτης του ήρθε η μπάλα στρωμένη μετά από τρία συνεχόμενα σουτ που η μπάλα βρήκε πάνω στα σώματα των αντιπάλων. Εκτέλεσε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας τερματοφύλακας στον κόσμο δεν θα έχει απάντηση για αυτή τη φάση. Στέλνοντας την μπάλα στο γάμα του Κόβασιτς που νικήθηκε κατά κράτος με αυτό το υπέροχο γκολ του Γιάκουσιτς. Παναθηναϊκός Πάξη 1-1.
2: Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τον Τζιριβέγια. Θα τρώγαινε την κεφαλιά. Στο δεύτερο δοκάρι θέλει ο Τετέι να κάνει επαφή. Διώχνει άμυνα της Πάξη. Και παίρνει τώρα ο Τσάπρας. Και ο Τσάπρας για τον Ταμπόρδα. Σέντρα με πολλά φάλτσα μέσα στην περιοχή. Ντεφράει την πρώτη κεφαλιά. Στο τέρκο! Γκολ! Γκολ! 2-2. Στο 85 έρχεται η λήπτωση για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφράει θα κάνει την ασίστ. Και ο Ραστότερ μέσα από την περιοχή. Με πλάστε θα στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Κόβατσικ, γράφοντας το Παναθηναϊκός Πάξη 2-2 και δίνοντας την πρόκριση μεριά του Παναθηναϊκού.
3: Γκολ! Ο μικρός μάγος! Ο Κωνσταντέλιας! Πρώτη φορά τον άφησαν, πρώτη φορά εκτέλεσε και ευστόχησε. Πλαϊνό δίχτυ στο 45-1-0. Αυτός είναι με το χαμόγελο στο πρόσωπο. Βρίσκει χώρο. Βρίσκει δίχτυα και ο ΠΑΟΚ τελειώνει πολύ καλά το ημίχρονο. Εδώ κινήθηκαν οι Ουκρανοί, σταμάτησαν και καταφέρνει ο Κωνσταντέλιας να ευστοχίσει με το σούτ εκτός περιοχής. 1-0.
4: Μιχαηλίδης, να εδώ που μπήκε η μπάλα στον Τέλια. Από τα αριστερά ξεχύνεται ο Κωνσταντέλιας, πλησιάζει ο Κωνσταντέλιας. Περνάει τον πρώτο Κωνσταντέλιας, περνάει τον δεύτερο, σουτάρι! Γκολ! Τι κάνεις αγόρι μου, τι κάνεις αγόρι μου! Μέσα και αυτό δεν σταματιέται, δεν τον βλέπεις. Αέρινος, Κωνσταντέλιας Δυναμό Κιέβου, 2-0. Πήρε την μπάλα μεταξύ κέντρου και περιοχής. Με το σλάλομ έφτασε σε θέση βολής. Το πλασέ του πλέον είναι τέλειο. Και ο ΠΑΟΚ με τον μάγο του, το μικρό στο αποσύρο, μεγάλωσε. Πλέον είναι 2 γκολ μπροστά απόψε και χαιρετίσματα.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Wherever barrel!

0: Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. 9 λεπτάκια μετά τις 12. Τι, 10 πια. Ξεκινά το αυτεράδιο, όχι με την κανονική του μορφή και τη συνηθισμένη του. Θα συνεχίσουμε με σχόλιο με Ηρακλή Αντίπα. Σε λίγο θα είναι δίπλα, είναι εδώ, έχει έρθει ο Νίκος Αθανασίου για να μιλήσετε για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Εγώ θα είμαι και λίγο και στα τηλέφωνα, να ξέρετε λίγο για τη λίστα. Οπότε πάμε όμως στα σχόλια, αν θα μας ενημερώσει η Βαλεντίνα. Να πω εγώ τα κλασικά. Μην πάρετε από τώρα τηλέφωνο στο 95-79-283-4-5. Θα σας ενημερώσω εγώ πότε θα ανοίξουν οι γραμμές. Θα μιλήσετε για την πρόκληση του Παναθηναϊκού, για την πρόκληση του ΠΑΟΚ, για ό,τι άλλο θέλετε. Μηνύματάκια μπορείτε να στέλνετε μέσω του σέρτου σταθμού του Big Money Sport FM και στην Ότε Live, όπου ανοίγει ένα παραθυράκι και στέλνετε το μηνύματάκι σας, όπως ήδη έχετε αρχίσει να στέλνετε αρκετά μηνύματα. Και πάμε σε Δημήτρη Τσορμπαρτζόγλου. Είδα φυσικά και το σχόλιο και το παιχνίδι για την πρόκληση του ΠΑΟΚ, η οποία έχει σφραγεί τα Κωνσταντέλια. Έλα, Δημήτρη.
1: Ασουρακλή. Καλησπέρα, καλημέρα σε όλους. Ναι. Έγινε η δουλειά. Δεν είναι καιρός για πολλά μεγάλα ή γενικά συμπεράσματα. Δεν υπάρχουν αυτά το καλοκαίρι και ειδικά για ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ που κάνουν ξεκάθαρα νέο ξεκίνημα όταν μετά από τόσα χρόνια αλλάζουν και προπονητή. Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από το αποτέλεσμα, την πρόκριση. Τα κατάφερε δίκαια ο ΠΑΟΚ στα δύο παιχνίδια. Πιο ουσιαστικός, πιο έμπειρος. Οκ, είπε και ο προπονητής του, ο Κώστιλκ, ότι εμείς δεν έχουμε Κωνσταντέλια. Εντάξει, είναι ένα απλοϊκό συμπέρασμα που σαφώς ισχύει. Το ξέραμε και πριν από τα παιχνίδια ότι σε αυτή την περίοδο που όλοι είναι ανέτοιμοι οι στιγμές μεγάλων παικτών θα κάνουν τη διαφορά. Έχει τέτοιους παίχτες ο ΠΑΟΚ και κυρίως τον Γιάννη Κωνσταντέλια που σήμερα καθάρισε το παιχνίδι στο τελείωμα του πρώτου ημιχρόνου και στις αρχές του δευτέρου. Έτσι απλά, χωρίς να αγχωθεί, ο ΠΑΟΚ πήρε την πρώτη σπουδαία πρόκριση, κερδίζει χρόνο, παίρνει αυτοπεποίθηση, πάει να παίξει τρίτο προγραμματικό γύρο μέσα στο καλοκαίρι με την Άντερλεχτ. Ξέρω εγώ, τη Δευτέρα μπορεί η κλήρωση να του φέρει καμιά μεικτή Άγιαξ Μπενφίκα, πάλι κάτι να του φέρει τίποτα τέτοιο στις κληρώσεις. Οκ, και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι και το έχει βιώσει ο ΠΑΟΚ όλα τα...
0: Το γύρισαν το μάτς.
1: Ναι. Είχα την εικόνα και από το πρώτο παιχνίδι ότι η Χάμαρμπ είναι σίγουρα πιο φορμαρισμένη, έχει ρυθμό.
0: Είχε 15 μάτς πρωταθλήματος.
1: Ναι, πιο γρήγορη. Οκ, το άλλο είναι μέγεθος. Είναι ένα μεγάλο κλαμπ με ό,τι αυτό σημαίνει και έχει δεύτερο παιχνίδι στην έδρα της. Δεν φέρνουν οι μεταγραφές καλοκαιρινές προκρίσεις. Απ' την άλλη δεν είναι και πολύ σωστό να λες ότι δεν χρειάζομαι και μεταγραφές για να πάρω προκρίσεις, ειδικά όταν είσαι ο ΠΑΟΚ και φαίνεται, είναι ολοφάνερο ότι θα κάνει 10 μεταγραφές και έχει φτάσει στις 4. Ναι, θα πάρει εκείνους που θέλει, εκείνους που πρέπει, με τους όρους που πρέπει. Νομίζω ότι 2-3 αποφασιστικά βήματα, και εφόσον έχουν εντοπιστεί ποδοσφαιριστές, 2-3 αποφασιστικά βήματα εν ώψη και των επόμενων αγώνων πρέπει να γίνουν. Πολύ καλή βραδιά στην Τούμπα, πολύ καλή αύρα γενικώς, γιατί το κλίμα στον ΠΑΟΚ παίζει μεγάλο ρόλο. Το αντιλαμβανόμαστε, ξέρουμε τι συμβαίνει εδώ και πολύ καιρό. Έγινε το πρώτο βήμα, παίρνει τα πάνω του και ο Λύση, που βλέπει, μαθαίνει, νιώθει και αυτός κερδίζει σε αυτοπεποίθηση και προχωράμε για τα δύο επόμενα μεγάλα μάτς με αυτό το σπουδαίο ευρωπαϊκό κλαμπ.
0: Έγινε, Δημήτρη.
1: Ας καλέρα κλείνει.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ακούσατε και το σχόλιο του Δημήτρη Τσορμπαρτζόγλου για την νίκη πρόκληση του ΠΑΟΚ, αλλά και για την επόμενη αντίπαλο, την Άντερλεχτ, η οποία κέρδισε τη Χάμαρμπι 3-1 και είχε δεχτεί για γκολ στο τρίτο λεπτό. Το έκανε 0-1 στο 3. Η Σουηδή. Μέχρι να πάμε στο επόμενο σχόλιο, να σας πω εγώ ότι το μόνο που έχει γίνει γνωστό 100% από τη λίστα την οποία έχει δηλώσει με τη Λίμπαρ, η οποία βέβαια τη Δευτέρα μπορεί να έχει δύο αλλαγές, αλλά είναι σημαντική η λίστα η οποία θα έχει δηλώσει ο Βάσκος τεχνικός, γιατί πρέπει να κόψει 5 ξένους. Ο μόνος που είναι βέβαιος αυτή τη στιγμή που έχει γίνει γνωστό είναι ο Ορτέγκα, ο τερματοφύλακας, ο οποίος προφανώς, επειδή έχει κάνει μια προπόνηση με τον Ολυμπιακό, καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν. Δεν ξέρει την ομάδα, δεν ξέρει την άμυνα, είναι διαφορετικός στους τερματοφύλακες. Και θυμάστε που σας έλεγα ότι ο Πόποβιτς είναι και πάρα πολύ καλός στην προετοιμασία. Πάμε στον Νίκο Πάγκα και τα υπόλοιπα ονόματα στην πορεία της εκπομπής. Γι' αυτό σας είπα πριν ότι θα είμαι και στα τηλέφωνα. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο τον Παγκάκη. Έλα, Νίκο.
2: Καλησπέρα, Ερακλή. Είναι, ξέρεις, από τις περιπτώσεις που λες τέλος καλό, όλα καλά. Δηλαδή, συζητούσα με κάποιους φίλους του Παναθηναϊκού πριν αρχίσει το μάτς και μου έλεγαν 3-0, 4-0. Τους λέω, παιδιά, σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει από αυτό. Εγώ περιμένω μια πάξη που έχετε με ανεβασμένη ψυχολογία, γιατί έχεις καταλάβει ότι είναι τάφ ομάδα όταν χάνει από τον Παναθηναϊκό και πηγαίνει και ρίχνει 4 φορές βάρος. Και μάλιστα δύο φορές στράβωσε και εκεί το παιχνίδι. Για όποιον τον είναι τη μελέτη, λίγο με τον Μπόγκ να καταλαβαίνετε, είναι μια ομάδα η οποία εκ των πραγμάτων θα έφερνε αντίσταση, γιατί είναι δουλεμένη. Okay, μπορεί να μην κοστίζει εκατομμύρια, μπορεί να μην είναι σε κάποιο μεγαθύριο, αλλά είναι μια ομάδα που έπαιξε πολύ σκληρά, έπαιξε έξυπνα, έχει και το επιθετικό κρεσέντο της πάντα. Οπότε, αν και σε ένα κάτι στο στραβό σου μάθει, θα πάει δύσκολα. Μπορεί το δεύτερο χέρι που δεν θέλω να σταθεί ιδιαίτερα εκεί, δεν υπήρχε το VAR, ο Παναθηναϊκός έπαιξε λίγο σήμερα, ξέρεις, είχε στο μυαλό του υπάρχει το VAR, αλλά. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ σκληρή και αντιπαλή του και δεν είπε και VR, νομίζω ότι έχει γίνει και ένα χέρι στο δεύτερο γκολ της Πάξη.
0: Όχι, δεν έχει βρει, έχει βρει χέρι.
2: Ναι, έχει βρει. Τέλος πάντων, εντάξει, για μένα είναι small details αυτά που λέμε και λεπτομέρειες. Αυτό που εγώ βλέπω είναι ότι ο Παναθηναϊκός πήρε το παιχνίδι σήμερα στις αλλαγές του. Έδειξε την κατάληψη ηρεμίας σε κάποια σημεία που έπρεπε να το κάνει αυτό. Εγώ θα επιμείνω και το λέγαμε και με τον Βάιο το πρωί ότι θέλει προσοχή αυτή η ομάδα Γκρίβι Παγκίδη σε αυτό το παιχνίδι. Είναι μια σκληρή ομάδα υπάρχει, ο Παναθηναϊκός τώρα χτίζεται, έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης, έχει παίκτες που λείπουν. Πριν από λίγο μάλιστα βγήκε και ο Καλάμπρη έξω, μας είπε σε περίπου 15-20 μέρες περίπου ότι θα γυρίσει, στο περίπου έτσι. Και γενικά βλέπεις ότι έχει πολλές μονάδες που πρέπει και η μία να μάθει την άλλη να δέσει δηλαδή το γλυκό και να μπολιάσει ας πούμε ο Νίσου ακόμη καλύτερα τη φιλοσοφία του και ο Παναθηναϊκός να έχει κάποιους άσους στο μανίκι του που δεν τους έχουμε δει στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπως είναι ο Ραστόντερ, ο οποίος είναι πολύ σκληρός φορ και γκολτζής, όπως απέδειξε, με μια ομάδα που ανέβηκε από τη δεύτερη κατηγορία της Ελβετίας και κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα, όπως είναι η Τούν. Αυτό δείχνει αρκετά πράγματα. Τώρα, ο Παναθηναϊκός εμένα μου άρεσε κατά διαστήματα και το ότι είχε πολλούς παίκτες πασπαρτού, ο Πελίτσιν νομίζω ότι έδωσε ενέργεια, ο Ραστόντερ έδωσε τη δύναμη μπροστά, ο Αντίρ ήταν καταπληκτικός στο πρώτο ημίχρονο. Και γενικά προφάσισαν όλα τα παιδιά, ακόμα και με τα λάθη, και νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας πρέπει να είναι ικανοποιημένος, όχι τόσο από την εμφάνιση, γιατί η εμφάνιση ήταν με θετικό πρόσημο και αυτό μετράει. Εγώ νομίζω, Ηρακλή, ότι σε αυτή τη φάση που είναι ο Παναθηναϊκός, που θέλει και το αποτέλεσμα και να φτιάξει ομάδα παράλληλα και να έρθει οι μεταγραφές που περιμένει ακόμα και οι μεταγραφές που ήρθαν να γίνουν ένα, χρειάζεται λίγο υπομονή, χωρίς φανφάρες, με την μπάλα κάτω η ομάδα. Δουλεύει σοβαρά, το ξέραμε ότι δουλεύει σοβαρά ο Νίστρουπ. Βγαίνει αυτό, ευτυχώς τον πήγε σήμερα το παιχνίδι, το πάλεψε και ο Παναθηναϊκός πήρε μέτρα στο τέλος. Και να σου πω ότι επειδή είμαι και στην πλευρά του πάγκου της Πάξη, ότι καμιά φορά ξέρεις τις λεπτομέρειες κάνουν διαφορά. Και υπήρξε μια λεπτομέρεια σημαντική, ότι άρχισε να γίνει αλλαγή με τον Μπέρντεμα, με τους κανονισμούς.
0: Βέβαια.
2: Ένα λεπτό έμεινε έξω ο παίκτης Πάξη και την πάτησε.
0: Όχι, είναι πολύ σωστός ο συγκεκριμένος κανονισμός. Εντάξει τώρα. Δεν, γιατί, αυτό το πράγμα με τις καθυστερήσεις και για να βγει ένας παίχτης ή πέφτεις κάτω, κάνεις, δράνεις από εδώ από εκεί, πλέον το πληρώνεις.
2: Λοιπόν, κλείνουμε σε μια ωραία νότα, βγαίνει και ο Νίστρου, πρέπει να γεγονίσει νομίζω αυτή, οπότε νομίζω ότι κάπου εδώ λέμε καλή νύχτα.
0: Να είσαι καλά, Νίκο μου.
2: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, ακούσατε και το σχόλιο του Νίκου Παγκάκη. Μέλα. Α, στο μικρόφωνο έφυγα. Όχι, είμαι όλη την ώρα στα κινητά, δεν ακούς γκλινγκ, γκλινγκ. Να το γκλινγκ, γκλινγκ πάλι. Λοιπόν. Και συνεχίζουμε τα σχόλια με Κώστα Βαϊμάκη.
3: Χαίρετε, τι κάνετε?
0: Μια χαρά.
3: Ωραία.
0: Τελευταία μέρα, όπως καταλαβαίνεις, οπότε.
3: Α, ναι.
0: Oh.
3: Άντε, με το καλό, με το καλό. Λοιπόν, έκανε λίγο τη ζωή του δύσκολη, πάνω σήμερα στο παιχνίδι αυτό. Το οποίο δεν ξέρω ποιοι το περίμεναν εύκολο. Εγώ δεν το περίμενα εύκολο, έχοντας και την εικόνα της πάξης του πρώτου μάτς και το τι έκανε στο πρώτο μάτς του πρωταθλήματος με την Φερεντσβάρος. Είναι μια ομάδα η οποία είχαμε καταλάβει από το πρώτο μάτς ότι θα έρθει στο ΆΚΑ για να το παλέψει. Και από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός στο πρώτο μάτς δεν έκανε αυτό που μπορούσε να κάνει, δηλαδή να βάλει 3 και 4 γκολ και να τελειώσει την πρόκριση από το πρώτο μάτς και το άφησε το παιχνίδι, το θέμα της πρόκρισης ζωντανό, η Πάξη έπαιξε τις πιθανότητες της να προκριθεί και το έκανε και με έναν τρόπο που το Παναθηναϊκό το προβλημάτισε πολύ, κυρίως διότι σε αυτό το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός είχε πολλά θέματα στην αμυντική λειτουργία. Δηλαδή πέρα από τα δύο γκολ τα οποία δέχτηκε και τα οποία βεβαίως αν υπήρχε VAR θα μπορούσε ενδεχομένως ένα από τα δύο ή και τα δύο να ελεγχθεί και ενδεχομένως να ακυρωθεί, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, δεν έχει VAR για κάποιον αδιευκρίνιστο λόγο αυτή η φάση του το προκριματικό του conference. Κλείνει η παρένθεση του VAR. Εν πάση περιπτώσει πέρα από τα δύο γκολ που έβαλε Πάξη, το προβλημάτισε τον Παναθηναϊκό και σε άλλες φάσεις και στις στατικές που έδειξε μια δυναμία ο Παναθηναϊκός να μπορέσει να διώξει την μπάλα και
0: στο πρώτο ημίχρονο κυρίως με τις κεφαλιές.
3: Ναι. Με απανωτά κόρνερ, με κεφαλιές, με μπάλες οι οποίες στρώθηκαν στο ύψος μεγάλης περιοχής και απλά τα σουτ που δοκίμασαν οι Ούγγροι δεν βρήκαν στόχο, αλλά γενικά η άμυνα του Παναθηναϊκού έδειξε λίγο μπερδεμένη σήμερα. Νομίζω ότι το κατάλαβε αυτό και ο προπονητής του Παναθηναϊκού και γι' αυτό λόγο άλλαξε και το τουπά. Δηλαδή είδε ότι δεν συνεννούνται καλά, δεν ταιριάζουν καλά με τον De Vrij στο παιχνίδι αυτό, δεν υπήρχε καλή χημεία μεταξύ τους και ουσιαστικά γι' αυτό το λόγο αποκτήθηκε και Φαν Ντρόγκελεν βέβαια για να είναι ο βασικός center back δίπλα στον De Vrij. Νομίζω ότι η είσοδος του Φαν Ντρόγκελεν και οι υπόλοιπες αλλαγές που έκανε ο Νίστρουπ βοήθησαν πολύ την ομάδα και αυτό είναι ένα από τα θετικά, ότι δηλαδή ο προπονητής έκανε παρεμβάσεις στο παιχνίδι, αλλάζοντας ακόμα και το σύστημα και παίζοντας με δύο επιθετικούς και αλλάζοντας και πρόσωπα τα οποία του έδωσαν πράγματα, διαβάζοντας τι ακριβώς δεν πήγαινε καλά στην ομάδα. Δηλαδή και ο Ραστόντερ, ο οποίος μπήκε πέρα από τον γκολ που βάζει, έχει συμμετοχή σε ό,τι καλό έφτιαξε ο Παναθηναϊκός μπροστά, και όταν Μπόρδα μπαίνοντας έδωσε μια διαφορετική διάσταση και οι κούρσες του Πελίστρη βοήθησαν. Γενικά οι αλλαγές που έκανε ο προπονητής φάνηκε ότι ότι είχε καλό μάτι και καλή αντίληψη της κατάστασης. Και ρίσκαρε κιόλας σε εκείνο το σημείο, βάζοντας δύο επιθετικούς για να μπορέσει να πετύχει το γκολ και να κρατήσει και απασχολημένη την άμυνα της αντίπαλης ομάδας. Γιατί είναι και αυτό το σημαντικό. Δεν είναι μόνο το ότι θα βάλεις γκολ. Παναθηναϊκός έβαλε το γκολ που χρειαζόταν και μετά συνέχισε να πιέζει. Γιατί ακριβώς είχε παίχτες να το κάνουν. Είχε παίχτες που έμεναν ψηλά, είχε παίχτες να απασχολούν τα center back τα αντίπαλα και είχε και τις ευκαιρίες να βάλει και ένα ακόμα γκολ προς το τέλος και να ξεπερδεύει νωρίτερα. Σε αυτή τη φάση που είναι ο Παναθηναϊκός, σε αυτή τη φάση των προκριματικών και σε αυτή τη φάση του καλοκαιριού, το μόνο πραγματικά που μετράει είναι οι προκρίσεις. Δεν μετράει ούτε καλή μπάλα, ούτε καλή εικόνα, ούτε οι καλές συνεργασίες, χημίες και όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά θα έρθουν στην πορεία όσο μια ομάδα η οποία έχει καλό υλικό συνεχίζει να δουλεύει. Και ο Παναθηναϊκός έχει καλό υλικό και προσεχώς θα έχει και καλύτερο. Αυτό λοιπόν που μετράει τώρα είναι οι προκρίσεις. Η πρόκριση ήρθε για τον Παναθηναϊκό. Ο επόμενος αντίπαλος είναι στα μέτρα του επίσης. Άρα έχει ας πούμε λίγες μέρες να ετοιμαστεί για το παιχνίδι με τη βουλγαρική ομάδα και να πάει να παίξει τα δύο παιχνίδια για να μπορέσει να προκριθεί. Όσο περνάνε οι μέρες θεωρώ ότι η ομάδα θα γίνεται καλύτερη. Θα μπουν και παίχτες οι οποίοι είτε έχουν παίξει λίγο είτε ετοιμάζονται να παίξουν, είτε δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όπως ο Κάγκουα, θα γίνει και αυτό το πράγμα αν όλα μα καλά αργότερα στα play-off του conference. Γενικά ο χρόνος μετράει υπέρ του Παναθηναϊκού όσο κερδίζει και όσο προχωράει για να μπορέσει να δουλεύεται και να γίνεται μια καλύτερη ομάδα για να μπορέσει να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο και να διεκδικήσει και τους στόχους που έχει βάλει για φέτος.
0: Και για να σου δώσω και μια πινελιά της μεταγραφική.
3: Ναι.
0: Γιατί ξέρεις όλοι τρελνόμαστε ότι πρέπει να δίνονται εκατομμύρια. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι σε όλα τα μάτς έτσι, αλλά αυτός το νούμερο 17 που βάλε και τον πρώτο γκολ ο κύριος Πέτο, 21 ετών, η αξία του είναι 250 χιλιάρικα. Και τώρα έχει φτάσει το στόπ. 250,
3: Εντάξει. Άμα δεν μας γυαλίζουν από το πάνω ράφι οι παίχτες, δεν τους παίρνουμε πολύ στα σοβαρά. Μιλάω για όλους μας, θες κάτι που να λαμπειρίζει. Και δυστυχώς δεν έχουμε και στις μεγάλες ομάδες Ελλάδας την υπομονή να έρθει ένας παίχτης τέτοιος, να δουλευτεί, να δούμε τι μπορεί να κάνει.
0: Ναι, και ας μην βγει, παιδί μου.
3: Δεν έχεις χαλάσει.
0: Δεν τρέχεις, δεν θες να πάνε για το financial fair play μετά.
3: Ναι.
0: Και άμα δεν βγει.
4: Είναι γενικότερα η νοοτροπία όμως. Και
0: ναι, δεν διαφωνώ.
4: Και με τους Έλληνες στην ίδια ηλικία και με παίκτες που μπορεί να παίζουν στη β' ομάδα του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ. Τους βλέπουμε λίγο, ξέρεις, υποτιμητικά, ότι είναι μικροί ακόμα, ότι εντάξει ταλέντα είναι. Στο εξωτερικό ένας παίκτης αν είναι 18-19 χρόνων και είναι καλός θα παίξει. Εδώ υπάρχει μια δυσκολία στις περισσότερες περιπτώσεις για να παίξουν παίκτες είτε Έλληνες είτε ξένοι που είναι μικροί σε ηλικία. Αλήθεια είναι αυτό το πράγμα.
0: Έγινε Κωστή.
4: Να είσαι καλά Ηρακλή μου. Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, ακούσατε και τον Κώστα το Βαϊμάκι. Να δούμε τι άλλο υπάρχει και αν είναι θα ανοίξουν τις γραμμές. Θα μπει και ο Νίκος στο στούντιο για να βγω εγώ και να αρχίσω τα τηλέφωνα για τη λίστα. Something special with myself. That's why I don't think that we should talk, man. Cause when you're with me, it never seems to help. You think that you can amputate me? I am you, you are me, you are I am we are one. Split in two, that makes one, so you see. You gotta kill you if you wanna kill me. I'm not left over dinner, I'm not scraps on the side. Oh, your music is thriving. Delusional guy, where's your top 10 hit? Where's your interview with Oprah? Wow, your Grammys, Ren? Nowhere. Yeah, but my music's not commercial like that. I never chase numbers, statistics or stats. I never write hooks for the radio, they never even play me. So why would I concern myself with that? But my music is really connecting, and the people who find it, respect it. And for me, that's enough, cause this life's been tough. So it gives me a purpose I can rest in. Man, you sound so pretentious. Ren, your music is so self-centered. No one wants to hear another song about how much you hate yourself. Trust me. You should be so lucky having me inside you to guide you, remind you, to manage expectations, provide you. Επειδή έχουμε Σταυρό. Α, οκ. Από ό,τι θα σας πω μετά. Πάμε στο Σταυρό.
5: Μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις.
0: Σιγά ρε, τις διαπραγματεύσεις.
5: Λοιπόν...
0: Πού σε πέτυχαν.
5: Έλα μου.
0: Πού σε πέτυχαν.
5: Όχι σπίτι με παιδί μου, απλά έλεγα να πάμε σε γράμμες τώρα, να μην σχολιάσουμε, να τελειώνουμε, να βγει ο κόσμος, να πιάσει που θέλει. Λοιπόν, εντάξει, είναι αυτό που λένε ότι το είπαν και οι προλαλήσαντες, δεν ήταν ο Παναθηναϊκός το ίδιο καλός με το πρόσωπο

0: πήγαινε και στο πρώτο μάτς. Νομίζω όμως ότι η πρόκληση είναι αυτό που μετράει και νομίζω ότι κέρδισε και κάποιους προσθεστές, όχι από τους συγκεκριμένους, αλλά έχουν αρχίσει λίγο να παίρνουν τα πάνω. Δηλαδή και τον γκολ του Γιάνκουσιτς, ειδικά στα συνάντηση με τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία στον πρώτο αγώνα που πίσω το βάρενε. Και το Ραστόδερ που μπαίνει μέσα, είναι καινούργιος επιθετικός, στρέφεται ο κάθε επιθετικός με γκολ, βάζει ένα γκολ στο 85. Ξέρεις, είναι αυτό που θα κάνει τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές να μπουν ακόμα πιο γρήγορα μέσα στην καινούργια της ομάδα, μέσα σε όλη αυτή την συνθήκη, να ενταχθούν πιο ομαλά σε ένα σύνολο. Ένας Παναθηναϊκός που νομίζω ότι εγκλωβίστηκε λίγο από το παιχνίδι της Πάξης, την καλή πίεση που είχαν και το pressing. Κομβική σημασία νομίζω ήταν αποφάσεις που έπαιρνε ο Καμαρά, ο οποίος χωρίς να κάνει τίποτα φοβερά εντυπωσιακό, είχε όλο τον έλεγχο στο κέντρο.
1: Πολύ σωστές τοποθετήσεις. Πολύ σωστές τοποθετήσεις.
0: Έβλεπε πάνω δεξιά-αριστερά να ελευθερώσει την μπάλα σε σίγουρα πόδια, χωρίς να κάνει κάτι της extreme, χωρίς να ρισκάθει, χωρίς. Νομίζω ότι οι αλλαγές του Νίκτροπ, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, έδωσαν όντως πνοή στον Παναθηναϊκό, έδωσαν φρεσκάδα και δεν είναι συνηθισμένο το 75, ειδικά σε αυτή την περίοδο που ξέρεις είναι και λίγο πιο βαριά τα πόδια να κλείνεις τις αλλαγές σου. Τελικά δικαιώθηκε ο Νίκτροπ και μας αποδεικνύει για ακόμα μια φορά, γιατί είναι με το τόπο κρίσο, ο οποίος τα προκριματικά έχει 9 στις 9 προκρίσεις και μάλιστα βλέπα στο Sky λίγο πριν μια κάρτα, είναι και αίτητος. Έχει μόνο νίκες και ισοπαλίες σε όλες αυτές τις διαδικασίες και μάλιστα το προηγούμενο ήταν και προκριματικά για το Champions League και για το Conference. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε χρόνο, κερδίζει σιγά σιγά συνοχή, κερδίζει παίκτες που μου παίρνουν αυτοπεποίθηση και θεωρώ ότι θα δούμε καλύτερη εικόνα του στα παιχνίδια με τους Βούλγαρους, με τους ΣΚΑ 1948, που και εκεί όμως πρέπει να είναι σοβαρός, πρέπει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες του, διότι αν είχε αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που είχε στο πρώτο παιχνίδι, νομίζω σήμερα δεν θα είχε χωθεί καθόλου και θα ήταν πάρα πολύ πιο εύκολο το βράδυ του. Το θέμα είναι ότι έστω και με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να αποκριθεί, μα κατάφερε, κακή λέξη, μπόρεσε, πήρε την πρόκληση, αν και δύο φορές βρέθηκε πίσω στο σκορ και είναι λογικό να έχει ένα άγχος και πλέον το 1/3 της δουλειάς έγινε. Από εδώ και πέρα νομίζω ότι σιγά σιγά είπαμε μόνο θα βελτιώνεται, αν και σήμερα δεν είδαμε τόσο το παιχνίδι του Νίκτροπ όπως το είδαμε στον πρώτο αγώνα της Ουγγαρίας και όπως είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού ότι θέλει να βλέπει την ομάδα του, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κρατήσει μόνο την πρόκριση και από εκεί και πέρα να χτίσει πάνω σε αυτό.
1: Οκ. Okay. Έγινε, Σταύρο.
0: Καλή συνέχεια, κύριε.
1: Λοιπόν, ακούσατε και το σχόλιο του Σάρκου Δοθήμιου. Λοιπόν, το έχω καταλάβει εδώ ένα μήνυμα. Είναι κακό, μου λέει, να το ρωτήσουμε αυτό. Αντιπόπτη, τίποτα δεν είναι κακό. Μου λέει, θα σε πάρω σε ένα τηλέφωνο τέτοια ώρα για τη λίστα. Ψεύτη. Γιατί ψάχνω τη λίστα. Ή από τηλέφωνο, από μηνύματα. Γιατί λέω ότι θα βγω έξω.
2: Γιατί πρέπει σε όλα τα μηνύματα ή σε πολλά από αυτά. Ναι. Θα ψεύτη. Το ένα. Το
1: ναι, καλά.
2: Ήρεμα.
1: Έχουν έρθει εδώ μηνύματα.
2: Ήρεμα, ψυχραιμία.
1: Λοιπόν, το, ποιο ψυχραιμία είναι το. Πάντως αυτό που, ναι, που ρώτησε ο φίλος που με λέει ψεύτη, δηλαδή, και είναι κακό να το ρωτήσουμε. Ποιο ρώτησε.
2: Ελάτε. Τι έχει συμβεί.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
2: Μπορώ να σου πω τώρα πριν πάμε σε διάλειμμα ότι έχασα απόψε 5 χρόνια από τη ζωή μου.
1: Καλά, λογικό. Να γιατί τα έχει πάει 85-2. Ναι. Γιατί φοβάσαι και μια κόντρα.
2: Εγώ τα φοβόμουν από πριν, τα είχα πει και στου Νικολογιάννη και στου Δεσίλε. Δεν λέω, δεν κάνω τον έξυπνο. Είναι κάποιε φορέ που καταλαμβάνομαι από κάποιο προαίσθημα. Για να σου πω τώρα. Και έλεγα, OK, θα πέσω έξω, θα είναι 2-0 στο ημίχρονο. Και όταν γίνεται το δεύτερο γκολ που εντάξει, και έχουν κοιμηθεί όλοι οι θεοί του Ολύμπου και οι Ολλανδοί διαιτητέ, λε τώρα ρε παιδί μου, γιατί, ας πούμε, τι αμαρτίε έχουμε κάνει. Σε αυτό το ζευγάρι, δηλαδή, να πρέπει να το βάλω στο 85, αλλά this is football. Τώρα τι έκαναμε. Συμβαίνουν αυτά.
1: Κοίτα, δεν ήταν μπειραρία.
2: Όχι, αλλά έπρεπε να φάνε 5 γκολ στο πρώτο μάτσο.
1: Δεν έχω εικόνα στο πρώτο, μπορεί
2: να φάνε 5 γκολ, αλλά δεν του τα βάλε. Δεν σα στέρισε κανένα.
1: Όχι, δεν έχω καν καμία εικόνα στο το πρώτο. Το ούτε τα στιγμιότυπα δεν έχω δει.
2: Αλλά να πάμε σε διάλειμμα να τα πούμε μετά, ή δεν έχουμε διάλειμμα.
1: Έχει, ρίχτω.
2: Έλα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Γκολ! Ο μικρός μάγος! Ο Κωνσταντέλιας! Πρώτη φορά τον άφησαν, πρώτη φορά εκτέλεσε και ευστόχησε. Πλαϊνό δίχτυ στο 45, 1-0. Αυτός είναι με το χαμόγελο στο πρόσωπο. Βρίσκει χώρο, βρίσκει δίχτυα και ο ΠΑΟΚ τελειώνει πολύ καλά το ημίχρονο. Εδώ κινήθηκαν οι Ουκρανοί, σταμάτησαν και καταφέρνει ο Κωνσταντέλιας να ευστοχίσει με το σούτ εκτός περιοχής. 1-0.
2: Μιχαηλίδης, να εδώ που μπήκε η μπάλα στον Τέλια. Από τα αριστερά ξεχύνεται ο Κωνσταντέλιας, πλησιάζει ο Κωνσταντέλιας. Περνάει τον πρώτο Κωνσταντέλιας, περνάει τον δεύτερο, σουτάρει! Γκολ! Τι κάνεις αγόρι μου, τι κάνεις αγόρι μου! Μέσα και αυτό δεν σταματιέται, δεν το βλέπεις. Αέρινος, Κωνσταντέλιας Δυναμό Κιέβου, 2-0. Πήρε την μπάλα μεταξύ κέντρου και περιοχής. Με το σλάλομ έφτασε σε θέση βολής. Το πλασέ του πλέον είναι τέλειο. Και ο ΠΑΟΚ με τον μάγο του, το μικρό στο αποσύρο, μεγάλωσε πλέον. Είναι 2 γκολ μπροστά απόψε και χαιρετίσματα.
3: Με μία γκολάρα του Αντριάνο Γιάκουση στο Παναθηναϊκός φέρνει το μάτς στα ίσα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με ένα φανταστικό τέρμα του Κροάτη που λέγαμε ότι δεν έχει μπει στο κλίμα του μάτς και μας εξέθεσε. Ο ποιοτικός Κροάτης του ήρθε η μπάλα στρωμένη μετά από 3 συνεχόμενα σουτ που η μπάλα βρήκε πάνω στα σώματα των αντιπάλων. Εκτέλεσε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας τερματοφύλακας στον κόσμο δεν θα έχει απάντηση για αυτή τη φάση. Στέλνοντας την μπάλα στο γάμα του Κόβασιτς που νικήθηκε κατά κράτος με αυτό το υπέροχο γκολ του Γιάκουσιτς. Παναθηναϊκός Πάξη 1-1. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τον Τσιριβέγια. Θα τρώγει την κεφαλιά. Στο δεύτερο δοκάρι θέλει ο Τετέ να κάνει επαφή. Διώχνει άμυνα τη Πάξη. Και παίρνει τώρα ο Τσάπρας. Και ο Τσάπρας για τον Ταμπόρδα. Σέντρα με πολλά φάλτσα μέσα στην περιοχή. Ντεφράει την πρώτη κεφαλιά. Ένα στόπερ. Γκολ! Γκολ! 2-2. Στο 85 έρχεται η λύτρωση για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφράει θα κάνει την ασίστ. Και ο Ραστότερ μέσα από την περιοχή. Με πλαστέ θα στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Κόβατσικ, γράφοντας το Παναθηναϊκό Σπάξι 2-2 και δίνοντας την πρόκριση στη μεριά του Παναθηναϊκού.

0: Ο καλός μου φίλος που μου τηλεφωνεί, μάλλον δεν ξέρω τι κάνω εκπομπή. Είναι αυτό που λένε, δεν μας ακούει τη μάνα μας. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει με αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό. Αλίμονο. Καλησπέρα και από εμένα, γιατί δεν τα είπα πριν. Για να μην σας τρώω το χρόνο, πάμε απευθείας σε γραμμές για να συζητήσουμε τα όσα είδαμε απόψε από τον Παναθηναϊκό. Αν θέλει κάποιος να συζητήσει και για τον ΠΑΟΚ, για τον Ολυμπιακό που δεν καταλαβαίνω, υπάρχει μια γκρίνια, αλλά ακριβώς δεν έχω καταλάβει, γιατί ο Ηρακλής είναι έξω και κάνει ρεπορτάζ. Οπότε πάμε σε γραμμές, ήρεμα και ωραία, καλοκαιρινά. Σας θέλω με όμορφη διάθεση, μην ανέβουν οι τόνοι, να πάω με αυτόν τον τόνο της φωνής μέχρι τις 2. Οπότε πάμε στον πρώτο φίλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Γεια σου φίλε μου.
1: Είμαι ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου Αλέξανδρε.
1: Αν δεν έχει καμία σημασία, η βραδιά σήμερα ήταν τον Παναθηναϊκό και του ΠΑΟΚ. Και σημαντικό για μένα ήταν ότι οι δύο αυτές ομάδες κατάφεραν να περάσουν στην επόμενη φάση. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα μας. Σαφώς δεν θα μπορούσαν να ήταν απόλυτα έτοιμες μέσα σε αυτή την περίοδο. Θα ήταν πολύ παράλογο να ήταν απόλυτα έτοιμες οι ομάδες αυτές. Αλλά δεν μπορεί κανείς να μην συγχωρέσει αυτό το όνομα που λέγεται Κωνσταντέλιας. Δεν μπορεί κανείς να μην αφιερωθεί σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος νομίζω ότι μαζί με τον Καρέτα και τον Τζόλι είναι ότι καλύτερο έχει εθνική η Ελλάδα μπροστά να επιδείξει. Μαζί με τον Παυλίδη βέβαια που είναι τώρα.
0: Ο Γιάννης είναι καλλιτέχνης, κανονικός.
1: Ναι, πραγματικά είναι ένας από τους κορυφαίους αυτή τη στιγμή, νομίζω κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστές που έχει η χώρα μας. Και νομίζω ότι αν ο Γιάννης κάποια στιγμή μετακομίσει προς το εξωτερικό θα κοστίσει πιο ακριβά από τους άλλους δύο που ανέφερα πριν, τον Καρέτα και τον Τζόλι δηλαδή.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Δεν νομίζω να κοστίσει πιο πολλά και θα σου εξηγήσω το γιατί. Και ο Τζόλις και ο Καρέτσας είναι πιο μικροί. Ο Τζόλις έκανε αυτά που έκανε. Καταρχήν γράφει πολύ καλύτερους αριθμούς, ειδικά στα γκολ και στις ασίστ. Και ήταν στο βέλικο πρωτάθλημα στην Μπριζ, που είναι διαφορετικό να πάρεις έναν παίκτη από την Μπριζ και άλλο πράγμα να πάρεις έναν παίκτη από μια ομάδα που δεν παίζει στο Champions League, όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο Καρέτσας είναι 17 χρονών. Δεν υπάρχει το παιδί πουθενά. Απλά ο Κωνσταντέλιας σε σχέση με αυτούς τους δύο που είναι παικταράδες έχει αυτό το πράγμα το καλλιτεχνικό. Είναι άλλο στυλ, ρε παιδί μου. Έχει αυτή τη φαντεζή ενέργεια, αυτό το χάδι στην μπάλα, την τρίπλα, την καταπληκτική. Είναι άλλο πράγμα, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Θα τα έγραφα κοντά μου ότι αυτή η τριάδα ο ένας συμπληρώνει τον άλλον εκεί.
0: Ωραία τριάδα είναι.
1: Και, ναι,
0: και μακάρι
1: τριάδα,
0: να αλλάξουν τα δεδομένα και ο Γιάννης να επιστρέψει κανονικά στην Εθνική για να μπορέσουμε να τους χαρούμε και τους τρεις. Τουλάχιστον για όσους παρακολουθούν το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ένα ευτυχές γεγονός ότι ο Κωνσταντέλιας παραμένει στον ΠΑΟΚ και τον βλέπουμε να αγωνίζεται στα γήπεδά μας. Για πόσο ακόμα δεν μπορώ να το ξέρω.
1: Ναι. Έτσι. Πραγματικά,
0: για όσο το θέλει εκείνος. Ναι.
1: Πραγματικά είναι άξιος προσφερθεί στο βαθμό παντός. Παρόλο που αγωνίζεται τον ΠΑΟΚ, δεν έχει σημασία που αγωνίζεται τον παίκτη αυτός. Σημασία έχει όμως ότι κοσμεί το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό έχει σημασία. Mm-hmm. Αν και ο Ολυμπιακός, εγώ δεν μπορώ να μην δω ότι ένας προσφερθής είναι άξιος συγχαρητηρίων για αυτό που δείχνουμε στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα σχετικά με τον Ολυμπιακό, δεν θα γκρινιάξω, γιατί δεν είμαι από αυτούς που γκρινιάζουν τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Είναι άλλωστε περίοδος προετοιμασίας και τον Ολυμπιακό που τον περιμένει και αυτόν ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι δύσκολο γιατί είναι αρχή και οι ομάδες αυτές όπως είπα και για τους άλλους δύο είναι στην αρχή της προετοιμασίας τους και δεν είναι απόλυτα 100% έτοιμοι γιατί και δεν είναι απόλυτα αγωνιστικά έτοιμοι αλλά και γιατί ακόμα συμπληρώνουν και το ρόστο τους αν θέλεις αγοντά μου για να εμφανιστούν στο καινούργιο πρωτάθλημα. Συνεπώς δεν έχω ιδιαίτερες απαιτήσεις. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι και ο Ολυμπιακός όπως και οι άλλοι δύο και οι ΑΕΚ προφανώς έχουν τις κατάλληλες ομάδες να προχωρήσουν. Αρκεί να πάρουν τα αποτελέσματα στην αρχή που θέλουν, γιατί δεν είναι απόλυτα, όπως είπα πριν, έτοιμοι λόγω προετοιμασίας.
0: Μπορεί σε αυτά τα παιχνίδια να σου καεί η μισή χρονιά. Για παράδειγμα. Και πόσο άδικο θα ήταν απόψη για τον Παναθηναϊκό που έχει δεχθεί σίγουρα ένα άκυρο γκολ, το δεύτερο. Για το πρώτο το συζητάμε, αλλά το δεύτερο είναι ο ορισμός ενός τέρματος που δεν πρέπει ποτέ να μετρήσει. Απορώ τι διάολο κάνει η UEFA και για ποιο λόγο σε αυτά τα παιχνίδια, σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει VAR. Ωραία. Είδαμε τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, μάνι-μάνι, και αν δεν είχε μετρήσει ο διαιτητής στην Ουγγαρία τον γκολ που σωστά το μέτρησε και το ακύρωσε ο επόπτης, θα είχαμε σε δύο παιχνίδια, ωραία, βιασμό της ποδοσφαιρικής πραγματικότητας. Κανονικά.
1: Πραγματικά.
0: Τέλος καλό.
1: Είναι κάτι που δυστυχώς οι ομάδες αντιμετωπίζουν αυτά. και δεν δικαιούται, γιατί πρέπει να παίρνουν τα αποτελέσματα σύμφωνα με την απόδοσή τους.
0: Σίγουρα.
1: Οι άλλοι ψηφοφανεί, αν το πω έτσι, να μην μετράνε κάποια πράγματα που δικαιούται η ομάδα μας στο γήπεδο.
0: Έγινε, φίλε μου, να τηρήσουμε τα χρονικά πλαίσια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ για τον χρόνο. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλό βράδυ. Πάμε παρακαλώ στον επόμενο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε μου.
2: Να πω για τον Ολυμπιακό σήμερα, αλλά για την Αϊμέγεν.
0: Να μου πεις λίγο το όνομά σου για να μπορούμε να συνεννοηθούμε.
2: Είναι Αλέξανδρος, έχουν και παλιά μπει μαζί κάποια βράδυ Κυριακής.
0: Ναι.
2: Βράδυ Κυριακής.
0: Από τα Γιάννενα, ε.
2: Όχι, καμία σχέση ονοματικής. Λοιπόν, okay. Για τον Ολυμπιακό. Ναι. Αν ο Ολυμπιακός αποκλεισέ την Αϊμέγεν, θα είναι μεγάλη αποτυχία. Μην ακούω ότι λένε κάποιοι, αχ, να πάμε και η Europa League. Πας στο στόχο. Τον οποίο έχει βάλει εξ αρχής. Δεν πας να πας από κάτω, μήπως και έχεις πιο πολλές νίκες. Ο στόχος είναι το Champions League. Άρα ο Ολυμπιακός πρέπει να περάσει το γύρο. Είχε μια καλή κλήρωση. Εγώ στους 5 αντιπάλους έλεγα μακάρι να πέσει να ημέγεν και έπεσε να ημέγεν. Μην το συζητάω τώρα. Μην ακούω πρότιμα, δεν είμαστε έτοιμοι κλπ. Γιατί να μην γίνει τόσο παραπάνω έτοιμοι, επειδή παίζει 15 πριν το πρωτάθλημα. Τι σημαίνει γι' αυτά.
0: Υπάρχει κάποιο που να έχει ακούσει, ας πούμε, στην περαιέρωση ατμόσφαιρα για να με βοηθήσει, σε ρωτάω.
2: Ναι.
0: Μισό λεπτάκι.
2: Και κάποιοι άλλοι. Ένα λεπτό.
0: Να
2: πάμε λίγο στο Europa League.
0: Ένα λεπτό να σε ρωτήσω. Που να λέει για παράδειγμα ότι σε αυτό το ζευγάρι δεν είναι φαβορή ο Ολυμπιακός και ποιος είναι.
2: Όχι, αλλά λένε κάποιοι.
0: Ναι.
2: Ας πάμε λίγο στο Europa League.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να λέει στα σοβαρά ας πάει ο Ολυμπιακός στο Europa League. Δεν μπορεί και τι. Δεν έχω ακούσει. Δεν έχω ακούσει κάποιον εγώ. Τι α πούμε, μου κάνει εντύπωση.
2: Το είπε και το Ρέκλι, το είπε και προχθές το βράδυ.
0: Ο Ηρακλής τι είπε, ότι δεν πειράζει να πάει ο Ολυμπιακός στο Europa League. Καταρχήν ο Ηρακλής τώρα να έρθει εδώ να μα το πει αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Μα δεν είναι κάτι κακό, δεν είναι κάτι κρυφό. Το έχει πει και ήδη ότι
0: τι
2: είπε, σίγουρα είναι ο στόχος εκεί, αλλά προτιμώ το Europa League. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι κάτι, δεν είναι κάτι ούτε κρυφό ούτε κάτι ενεργικό στον πολιό. Το είπε το παιδί, δεν είναι. Μα του λένε και άλλοι, δεν είναι μόνο ο Ηρακλής. Το έχουν πει και άλλοι. Δεν είναι. Και σου λέω και φίλοι μου, μου λένε ότι θα πάμε Europa League. Ο στόχος είναι ένας. Ο πιο ψηλός.
0: Όταν μπαίνεις σε προκριματικά που μπορούν

0: να σου βάλουν 40 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία σου, για μένα δεν υπάρχει.
1: Φίλε μου, άλλο που κάτι. Εγώ με τα χρήματα διαφωνώ πάρα πολύ.
0: Μπορεί όμω κάποιοι. Δεν αφορούν εμάς. Τι εννοεί, αφορούν την ομάδα σου όμω. Είναι το ίδιο πράγμα για παράδειγμα. Μισό λεπτό να σου πω. Είναι το ίδιο πράγμα για παράδειγμα να παίξει δύο σερί χρονιέ Champions League, να βάλει στα ταμεία ο σύλλογο 80 εκατομμύρια ευρώ, και είναι το ίδιο πράγμα να παίξει δύο σερί χρονιέ στο Conference, να πάρει 10 και 10 20. Υπάρχει ένα gap, ένα κοινό 60 εκατομμύρια.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, και κάτι ακόμα, ίσως αυτό που λες να είναι στο μυαλό των φίλων του Ολυμπιακού, αν το λένε, ξαναλέω, εγώ δεν έχω ακούσει κάποιον, αλλά okay, εμπιστεύομαι αυτό το οποίο μου λες. Μήπως θεώρησαν ότι από την περσινή του παρουσία ο Ολυμπιακός στο Champions League έχασε το πρωτάθλημα, ή ας πούμε είχε πολύ μεγάλη φθορά και δεν κατάφερε να επιστρέψει στα επίπεδα της φυσικής κατάστασης.
1: Τότε μια ομάδα αποκλεισή τελείως.
0: Όχι, ρωτάω, δεν ξέρω, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, απλά ρωτάω.
1: Ναι, ας είναι αυτό μια αιτιολογία, αλλά για μένα τότε ας μην πες καθόλου ευρώ πιο πάνω, αν πει έχουμε μια νέα ομάδα, αποκλειόμαστε την άλλη, όσο επόμενο γύρω, όσο μεθεπόμενο, να μην είναι και τόσο ντροπιαστική η κάθε αποτυχία. Και να πάνω πούμε, εντάξει, έχουμε όλη τη χρονιά δική μας ο Παναθηναϊκός, να ετοιμάζεται ο Νίστρουπ, να έχει την εβδομάδα έτοιμη δική του και να κάνει προπονήσεις. Δεν είναι λογικές αυτές. Γιατί βέβαια αυτό θα ακούσουμε τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, να πάει στο Europa League. Είναι τα γνωστά που είναι έτοιμα ως δικαιολογίες. Κοίτα, για μένα ο λόγος πρέπει να περάσει στην ΕΜΕΓΕΝ, είναι εκ των νόμων κάνει αυτό το πράγμα, και μετά πρέπει να πάει να παίξει ή με τη Λιόν Σπάρτα Πράγα στο ζευγάρι ή με την Ποντοκλίνη Ουνιόν στη Ζουλουά. Και εκεί πάλι πρέπει να.
0: Κοίταξε να δει, να σου πω κάτι. Και το έχω ξαναπεί και δεν αφορά μόνο τον Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι όποια ομάδα καταφέρνει και μπαίνει στη League Phase του Champions League και αποκτά ένα τόσο μεγάλο οικονομικό έσοδο, εντάξει, ως κάποιος που αγαπά και υποστηρίζει πρωτίστως τον Παναθηναϊκό και έπειτα έχει να κάνει με το επαγγελματικό κομμάτι, δεν θα ήθελα κανένας από τους άμεσους ανταγωνιστές του Παναθηναϊκού να μπει στο μήλο του Champions League. Έτσι, θα ήμουν παλαβός. Τώρα, στο ζευγάρι αυτό με την Αϊμέγγεν, για μένα, όχι για μένα, είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει ένα τεράστιο φαβορί που είναι ο Ολυμπιακός. Παίζει απέναντι σε μια ομάδα που είναι άπειρη ευρωπαϊκά, έχει πολύ μικρότερο μπάτζετ και θα πρέπει να την περάσει.
1: Όλα τα υπόλοιπα. Να αλλά πριν πάμε, και να πούμε βέβαια ότι αν το πάμε οικονομικά, φυσικά αυτό το οποίο λες ισχύει. Δεν θέλει η ομάδα σου κλπ. Να έχει οι άμεσοι ανταγωνιστές. Τώρα, το έχω πει και πριν από κανένα δίμηνο όταν έγινε η ανακοίνωση. Μπορεί να και δεν θυμάμαι, 1,5 μήνες πότε έκανε η ανακοίνωση ο Κωνσταντέλιας. Για μένα το ευθύνη. Πολύ σημαντικό μέρος της ευθύνης, γιατί μην έχουμε αυτά πολύ περί οικογένειας. Το είχα σκεφτεί όταν έκανε την ανακοίνωση. Για μένα έχει σοβαρή ευθύνη φέρει ο Γιωβάνοβης. Εσύ μπορεί να διαφωνήσεις ότι είχες σίγουρα σε εκτιμήσει ο Γιωβάνοβης. Και εγώ τον συμπαθώ ως άνθρωπο. Προπονητικά είναι μέχρι ένα σημείο. Το να πηγαίνει ο Κωνσταντέλης Εθνική, να τον βάζει κάποια φορά αλλαγή, βασικός όταν δεν μπορεί ο Μπακασέτας, αυτό μια, δυο, τρεις είναι εκνευριστικό. Και σου λέει, εντάξει, δεν με θέλετε, δεν είσαι απαραίτητος. Όταν κάποια στιγμή τα ξανακουβεντιάζουμε. Η αντίδραση του Κωνσταντέλια, για μένα, να μου πεις νέο παιδί είναι. Πρέπει να ακούει τον προπονητή. Το καταλαβαίνω. Αντέδρασε έτσι. Και η πληγή στη θέση 10 δεν είναι μόνο εγώ τώρα. Είναι και από το Φορτούνι. Βέβαια εκεί δεν έχει κάνει προπονητής. Ο προπονητής του σε ΣΚΑΠ, επειδή κάθε προπονητής είναι, όσο και να ακούγεται άσχημα, είναι υπάλληλος ή της εκάστοτε ΠΑΕ ή της Ομοσπονδίας. Είναι μια σχέση παλιλική.
0: Δύο ραντεβού είχε κάνει ο Γιωβάνοβιτς με τον Φορτούνι και ο Φορτού δεν είχε
1: κάνει. Δεν λέω για τον Γιωβάνοβιτς, δεν έχει καμιά σχέση.
0: Και όσον αφορά τη.
1: Βρήκε την κατάσταση αυτή.
0: Και όσον αφορά τον Κωνσταντέλια, είναι δική του επιλογή. Δεν του φταίει κανένας Γιωβάνοβιτς. Ξέρω κανένας.
1: Είναι το αγαπημένο παιδί του
0: Μπακασέτας. Είναι μια δική του απόφαση. Κανένας Μπακασέτας δεν είναι αγαπημένο παιδί του Γιωβάνοβιτς.
1: Όταν στην εθνική.
0: Τέλο πάντων, Άλεξ, επειδή τα 4 λεπτά τα έχουμε κάνει 10. Αδελφέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, φίλε μου, να σεβόμαστε και του ανθρώπου που περιμένουν. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια, Αλέξανδρε μου, να σε καλά. Να σεβόμαστε και λίγο τον κόσμο που περιμένει και είναι αργά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Νίκο μου.
0: Γεια σου, φίλε μου.
2: Τι κάνει, Νίκο μου. Καλησπέρα, είμαι ο Ανδρέα. Από Νέα Σμύρνη. Τι κάνεις, Παναθηναϊκός, καλά είσαι?
0: Γεια σου, Αντρέα μου, μια χαρά εσύ.
2: Συγγνώμη που έχω τέτοια ώρα, είμαι στο χωρίο, επαρχία είμαι τώρα.
0: Και τι εγώ. Μη συγγνώμη που παίρνεις τέτοια ώρα, αφού τέτοια ώρα έχουμε εκπομπή. Δεν πήρες σπίτι, δηλαδή στο ραδιόφωνο πήρες.
2: Δεν ξέρω, Νίκο.
0: Ωραίο.
2: Τη μιλά και με το Διασύρα και τον Νίκο το Βάκη.
0: Ναι.
2: Δεν βλέπεις, πάντως ο Παναθηναϊκός σήμερα έπαιξε για να πάρει την πρόκληση. Οι αλλαγές που έκανε τον βγήκαν όλες. Ο ταμπουρδοπελίστη, ο Ράσοντε.
0: Και γι' αυτό και ο Νίστρουπ, βλέπω εδώ τη συνέντευξη τύπου για να μεταφέρω, τους αποθέωσε και τους επιβράβευσε δημόσια για την συμπεριφορά τους.
2: Αυτός ο Γκάλγουελ που πήραμε έχει παραστάσει πολλές και από

0: είμαι από πρωταθλήματα καλά,
1: Όχι, η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι όπως το θέτεις, δεν έχει παίξει, ξέρω εγώ, στην Premier League ή στη La Liga. Αλλά είναι ένα παιδί που πέρσι το πρωτάθλημα του Ισραήλ οδήγησε την Περσεβά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ήταν MVP, έχει χαρακτηριστικά που έλειπαν από τον άξονα του Παναθηναϊκού. Και να τον δούμε και αυτόν να αγωνίζεται.
0: Πάντως δεν έχει παραστάσεις από επίπεδο.
1: Ανάλογα πώς ορίζουμε το επίπεδο τώρα. Δηλαδή, ποιο είναι το επίπεδο,
0: έχει
1: για να καταλάβω.
0: Στον Ερυθρό Αστέρα,
1: εντάξει, το σέρβικο πρωτάθλημα δεν είναι τώρα ούτε στο top 8, ξέρω εγώ, τα 8 κορυφαία. Πάντως, έχει παίξει σε μεγάλες ομάδες που έκαναν πρωταθλητισμό, ναι. Αυτό ναι.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Α, κύριε Αντρέα, μου τι κάνετε.
0: Τώρα. Λέει, καλησπέρα, Γοητακρή μου.
2: Δεν κάνετε
0: τίποτα. Έχουμε καλές επιτυχίες, τα γνώριζα μας πάντως. Είναι γνωστός παίκτης ο Καγκουά.
1: Ναι, είναι γνωστός από την άποψη ότι τον είδαμε πέρσι να παίζει, πότε να παίζει, νομίζω, κόντρα στην ΑΕΚ και να κάνει πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Το πιο καλό πρωτάθλημα που έχει παίξει είναι το Βέλγιο με τη φανέλα της Κορτ Ράικ. Αλλά γενικά είναι ένας παίκτης που βάζει χαρακτηριστικά στον άξονα του Παναθηναϊκού. Ευτυχώς που άνοιξα την καρτέλα τώρα και μπορώ να σου πω. Λοιπόν, έχει παίξει στη Happy Heart FA στη Ζάμπια και μετά πήγε στην ΚΑΠΑ 19 της Χάπολ Μπερσεβά.
2: Happy Heart.
1: Ναι, έχει παίξει ποτέ. Happy Heart. Ναι, δεν την έχω παίξει ποτέ αυτή την ομάδα. Θα ήθελα όμως. Έχει παίξει στην Build Con και μετά πήγε στην Arsenal Tula. Είναι μια ομάδα στη Ρωσία. Από την Arsenal Tula, Ερυθρός Αστέρας τον αγόρασε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Πήγε τον Νίκο στην Κορτ Ράικ. Τον αγόρασε 800 χιλιάρικα η Μπερσεβά. Στην οποία μάλλον, όχι μάλλον, έχει κάνει τα πρώτα του έτσι ποδοσφαιρικά βήματα. Και τώρα τον πήρε ο Παναθηναϊκός με κάτι παραπάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ.
0: Έχει παίξει στο ιστορικό πρωτάθλημα σερβική.
1: Ναι, έχει παίξει τον Ερυθρό Αστέρα, ναι. Έχει παίξει. Ναι. Αλλά δεν το θεωρούμε top πρωτάθλημα το σερβικό, αυτό λέω.
0: Στο Ισραήλ έχει βγει διαβάζω
1: Έχει πάρει δύο κύπελα και δύο πρωταθλήματα με τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Έχει βγει MVP, λέει.
1: Ναι, πέρσι βγήκε MVP, ναι.
0: Να σου ρωτήσω κάτι, Ρέντικο.
1: Μην με ρωτήσει μόνο κανένα άμπτα. 84 μάτς στην Μπερσεβά, 29 γκολ και 20 ασίστ. 56 μάτς στον Ερυθρό Αστέρα, 12 γκολ και 9 ασίστ. Στην Άρσεναλ.
0: Θα πάρει κι άλλο χαμηξάνι, λένε.
1: Θα πάρει ακόμα έναν χαφ, ναι, σίγουρα.
0: Ναι. Αυτό είναι οχτάρι, ο Κάγκο, γιατί για οχτάρι.
1: Είναι οχτάρι, ναι. Είναι πιο πολύ οχτάρι, αν είναι πιο κοντά στο 10, πιο δημιουργικό. Έλα, ποιο.
0: Αυτός θα πάρει ο παίκτης τώρα, θα είναι δεκάρι ή ξάρι, ξέρω πάλι.
1: Θα είναι ένας παίκτης στο 8.
0: Ο Γέρσεν ακούγεται ακόμα,
1: ναι. Ο Γέρσεν υπάρχει ακόμα. Όσο ο Παναθηναϊκός δεν παίρνει παίκτη και όσο ο Γέρσεν δεν πηγαίνει κάπου αλλού και είναι εκεί στην Μπρέτφορντ, δεν αποκλείεται μέσα στο καλοκαίρι να ξυπνήσουμε ένα ωραίο πρωί, να μάθουμε ότι έγινε μια ωραία ανατροπή και ο Παναθηναϊκός να έχει κάνει μια μεταγραφή με τον Γέρσεν. Έχουμε πολύ δρόμο μέχρι τότε.
0: Αν δεν είναι ο Γέρσεν, θα είναι κάποιος άλλος.
1: Ναι. Ναι. Σίγουρα.
0: Έχει γίνει προεργασία. Έχουν μιλάνε με παίκτες, με προσώπους, έτσι ακούω.
1: Ναι, γίνεται δουλειά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μέχρι στιγμής.
0: Μάλιστα. Δεν δηλαδή ή ο Γένσεν θα είναι ή κάποιος άλλος.
1: Ναι, θα μπορούσε να είναι ο Γένσεν, ναι. Θα μπορούσε. Όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Το λέω γιατί έχουμε δει πολλές ανατροπές φέτος το καλοκαίρι. Ναι. Και με τον Κρίστιανσεν έγινε ανατροπή.
0: Αν το Γένσεν θα έρθει κάποιος άλλος, λέω.
1: Ναι, ναι. Αν δεν έρθει ο Γένσεν θα έρθει κάποιος άλλος. Να σε καλά, φίλε μου.
0: Έγινε Νικόλα.
1: Καλό βράδυ.
0: Στο μπάσκετ πήραμε το Φραντίσκο,
1: Στο μπάσκετ, όποιον τον θέλουμε. Εντάξει, είναι φοβερή ομάδα που έχει φτιάξει το μπάσκετ ο Παναθηναϊκός. Ένας και ένας, πραγματικά. Σε όλες τις θέσεις.
0: Εγώ θέλω και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός να πάνε καλά φέτο στο μπάσκετ.
1: Νομίζω έχει.
0: Και
1: οι δύο.
0: Όλες οι ελληνικές ομάδες να αποκριθούν στην επόμενη φάση. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
1: Και οι δύο έχουν κάνει. Έχουν χτίσει ρόστερ που θεωρητικά έχουν ανοίξει την ψαλίδα σε σχέση με τους άλλους διεκδικητές του Final Four. Φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, Νίκο μου, να είσαι καλά. Αν δεν ξαναμιλήσουμε παρέα, χάρηκα που, δηλαδή, η μεταγραφή του Ισόρου, δηλαδή, τώρα τον Αύγουστο θα γίνει, μάλλον, αυτές, δηλαδή, πριν το 15 Αύγουστο, λέει, ή μετά.
1: Δεν μπορώ να σου πω ακριβώς, θα το δούμε. Για να κρατήσουμε και τις χρονικές ισορροπίες, ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου.
0: Έγινε, Νίκο
1: να είσαι
0: μου,
1: καλά,
0: ευχαριστώ. Να σε καλά, καλό βράδυ γεια σου, και υγεία και καλά υπόλοιπο.
1: Να σε καλά. Εδώ ο φίλος που στέλνει κάτι σχόλια και λέει ότι μου πλέκει το εγκόμιο, δεν είμαι ο Παγκάκης πάντως. Μην τα λέμε για τον Νίκο, δεν έχει κάνει κάτι το παιδί. Ό,τι θες, εδώ, σε μένα. Παγκάκης δεν φτύσε κάτι.
2: Καλό.
1: Δηλαδή, εντάξει, είπαμε.
2: Καλό ρόστερ να ξέρεις, έχει η Φενέρ.
1: Η Φενέρ, Οκ.
2: Και δεν ξέρεις πώς θα συμμετέχει ο Μιχάλης.
1: Εντάξει, πρέπει να δεις. Ακόμα και για τις δικές μας ομάδες, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, πρέπει να δεις. Γιατί ο Παναθηναϊκός φέτος, ο Ολυμπιακός έχει το συν και το πλεονέκτημα προπονητής αρκετά χρόνια, ρόστερ με ελάχιστες αλλαγές. Ο Παναθηναϊκός είναι μια εντελώς καινούρια ομάδα.
2: Ο Ολυμπιακός προσέθεσε δύο παίχτες στα γκάρντ, πολύ ποιοτικούς, και ο Μακιντάρ και ο Μοντέρο. Και ψάχνει το 4-3, να το πω έτσι. Δηλαδή να πάντα περισσότερο στο 4 και στο 3. Αλλά έχει χρόνο. Δεν έχει, είναι η ίδια ομάδα. Δηλαδή όσον αφορά τους παίχτες. Δηλαδή η τυχημία την έχει. Αλλά ξέρεις, πάντα το λέω ότι όταν φτάνει στο Final Four, για το πιο πιθανό είναι να φτάσουν, εκεί είναι από ένα παιχνίδι. Και δεν ξέρεις πώς μπορεί να σου εξελιχθεί.
1: Είναι αυτές οι ρημάδες, οι λεπτομέρειες.
2: Βέβαια.
1: Εννοείται. Πάμε στον επόμενο.
2: Πάμε.
1: Καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σας, Μιχάλης από Στοχόλμη. Γεια σας.
2: Γεια σου, ρε Μιχάλη.
3: Τι θα έλεγα. Ήθελα να πω δύο λόγια για τα δύο μας τα κοψινά. Μπράβο που περάσαν και οι δύο ομάδες. Αλλά ο λόγος που πήρα είναι ότι ακούγοντας τα σχόλια μετά τα μάτια από τους μισογράφους, άκουσα τον κύριο Τσόχο μεταξύ άλλων να κάνει κουβέντα για το θέμα του Κωνσταντέλια. Και πρέπει να γίνει μια προσπάθεια και αυτό και το παιδί να γυρίσει στην Εθνική. Και θέτω εγώ το ερώτημα. Δύο χρόνια που ο Γιωβάνοβιτς τον είχε στον πάγκο, πέντε λεπτά εδώ εκεί, αντέδρασε κανένας, τίποτα.
1: Να τολμήσω να σας πω ότι δεν ήταν δύο χρόνια στον πάγκο. Τι να τελειώσει, να σας αφήσω να λέτε ανακρίβειες, δηλαδή μόνο και μόνο επειδή καλέσατε, να μην υπάρχει αντίλογος.
3: Ποια είναι η ανακρίβεια?
1: Δεν έπαιζε δύο λεπτά ο Κωνσταντέλιας στην Εθνική.
3: Τι έπαιζε?
1: Δεν έπαιζε δύο λεπτά.
3: Δύο χρόνια,
1: δεν έπαιζε δύο λεπτά. Ναι. Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Εντάξει, εσείς μπορείτε να συνεχίσετε. Αυτό δεν είναι άποψη, καταθέτετε ένα δεδομένο. Δεν είναι έτσι αυτό το οποίο λέτε. Αν με επιτρέπετε, δεν είναι.
3: Και ο προηγούμενος ακροατής που πήρε το είπε. Συνεχίστε.
1: Εγώ θα ανοίξω την καρτέλα να σας πω τα πεντάλεπτα, τα δήθεν, και μετά πάμε
3: θα
1: παρακάτω.
3: Θα με αφήσει να πω αυτό που θέλω, σε παρακαλώ?
1: Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε.
3: Δεν με αφήνει.
1: Αλλά καταθέτετε κάποια δεδομένα τα οποία σας λέω δεν ισχύουν. Αλλά θέλετε να τα πείτε. Ωραία, πείτε. Τι να κάνω εγώ τώρα. Πείτε. Πάμε.
3: Λοιπόν, το ξαναλέω.
1: Ναι.
3: Το λέω γιατί άκουσα τον κύριο Τσόχο.
1: Ναι.
3: Δεν θα το έλεγε αυτό ο κύριο Τσόχος, αν όλα ήταν εντάξει. Okay? Και κανένας δεν πιστεύει ότι η αιτία που είπε ο Κωνσταντέλιας ότι φέρει την Εθνική για οικογενειακούς λόγους, δεν στέκει και το ξέρει όλος ο κόσμος. Να πάω παρακάτω. Ξέρεις πόσοι Έλληνες προπονητές όταν συναντιόνται εκεί που συναντιόνται και κάνουν κουβέντα, όλοι λένε ότι έπρεπε να στηθεί, να φτιαχτεί η Εθνική γύρω από Κωνσταντέλια. Αλλά δεν τολμά να μου να το πούν στον αέρα, γιατί λένε δεν θα βρουν δουλειά πουθενά. Πάω παρακάτω. Επειδή μένω Σουηδία και καταλαβαίνει ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ διαφορετικά γενικά.
1: Ποιος κανονίζει τις δουλειές και χάνονται δουλειές? Δεν καταλάβω. Εντάξει, πείτε ό,τι θέλετε. Δεν θέλετε να κάνουμε
3: διάλογο. Θα πω κάτι τελευταία και κάνει πάλι με την Εθνική. Λοιπόν, τελειώνει το μάτς το βράδυ και όλη στη Σκωτία που είχαμε αποκλειστεί. Το ίδιο βράδυ την ίδια ώρα έπεσε και η Εθνική Σουηδία. Και αυτοί αποκλειστήκαν. Λοιπόν, όταν πήγε ο Σουηδός κόουτς στους δημοσιογράφους, τη μόνη ερώτηση που του κάνανε, εάν θα παρεμπιθεί, και τους λέει ότι ερχόμενος εδώ ήδη κατέβει στην παρέμπισή μου. Οι Έλληνες δημοσιογράφοι υπάρχουν τα βίντεο. Ξέρετε ποια ήταν η πρώτη ερώτηση που κάνανε στον Γιωβάνοβιτς? Εάν στεναχωρέθηκε πολύ που έχασε η Εθνική. Λυπάμαι πάρα πολύ. Μένω 30 χρόνια εξωτερικό. Εάν δεν αλλάξουν αυτά τα πράγματα, κατ' εμέ προσωπικά είπε το ίδιο βράδυ και ο Γιωβάνη να έχει δώσει την παρέτησή του.
1: Δηλαδή το πρόβλημα της Εθνικής δηλαδή είναι οι δημοσιογράφοι. Άρα λοιπόν όταν η Εθνική πήρε το γύρο με το Ρεχάγκελ υπάρχει ποσοστό επιτυχίας. Μα δεν λέτε κάτι.
3: Οι μεν του λένε ανέβες στην παρέτηση και οι δικοί μας το ρωτάνε στεναχωρέθηκε. Σύγκρινε και παίζουμε.
1: Τι σχέση έχει το ένα πράγμα με το άλλο?
3: Πώς δεν έχει σχέση?
1: Τι σχέση μπορεί να έχει μια κατάσταση?
3: Πώς δεν έχει σχέση?
1: Ωραία, βραδιάτικα. Εντάξει, πείτε αυτό που θέλετε να πάμε παρακάτω. Δεν θέλετε να κάνουμε.
3: Το είπα. Γιατί πήρε το συνάδελφο σου να χωριέσαι, επειδή λέμε αλήθειες. Βάλτε το βίντεο και δες το.
1: Εντάξει, θα βάλω το βίντεο.
3: Βάλτε το βίντεο και δες το. Υπάρχουν και τα δύο.
1: Ωραία. Φταίνει οι δημοσιογράφοι που η Εθνική Ελλάδος δεν πήγε στο Μουντιάλ.
3: Έχω την παρέτησή μου ερχόμενος εδώ. Και οι δικοί μας ρωτάνε τον Γιωβάνοβιτς, εάν στεναχωρέθηκε που.
1: Εντάξει.
3: Δεν προκληθήκαμε. Κοιτάξτε,
1: μια χαρά.
3: Σου λέω, μένω 35 χρόνια έξω. Είναι κάποια πράγματα.
1: Και αυτό τι σημαίνει, δηλαδή, ότι.
3: Σημαίνει ότι στην Ελλάδα μας δυστυχώς δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό είναι αλήθεια. Τουλάχιστον στο ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει. Έγινε, να είστε καλά.
3: Να είστε καλά, καλή
1: συνέχεια. Να είστε καλά.
2: Πάντως 18 συμμετοχές είχε ο Κωνσταντελιάς, γιατί το άνοιξα. 610 συνολικά λεπτά, δηλαδή.

0: Τι έγινε.
1: Νόμιζα ότι πέσαμε εμείς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Είναι τα μάτς με τη Σκωτία.
1: Βέβαιως.
0: Τα δύο μάτς με τη Σκωτία.
1: Μήνες,
0: 72 λεπτά στο ένα, 72 λεπτά και στο άλλο. Εντάξει. Πεντά λεπτά και έφυγε γι' αυτό και έκανε γι' αυτό. Τέλος πάντων.
1: Έχει προσωπικούς λόγους.
0: Δική του είναι η ζωή, δική του είναι η καριέρα. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει το παιδί. Εγώ δεν κρίνω, δεν ασχολούμαι, δεν με αφορά το θέμα.
1: Αλλά
0: μην ψάχνουμε να βρούμε από δύο πομπαίους τράγους και να λέμε φταίει ο Φύχη ή ο Ψίο.
1: Αλλά είναι τόπο.
0: Πεχτούρα είναι, αδιανόητη.
1: Αδιανόητη.
0: Εντάξει.
1: Αδιανόητη. Δηλαδή στο πρώτο μάτσο αυτή η πάσα που κάνει, άσε το που δεν πήγε γκολ εκεί με το τακουνάκι, πώς το γύρισα. Κλείνει την τηλεόραση και σταματάς να βλέπεις.
0: Απόλαυση αν τον βλέπεις.
1: Δεν χρειάζεται να δεις κάτι άλλο. Άστο, θα μάθεις πώς ήρθε.
0: Άκουξε τι, δεν βλέπεις κάτι άλλο για να μην χαλάσει την καλή γεύση. Πώς τρως ένα top φαγητό.
1: Και λες,
0: δεν θα το φάω αυτό τώρα, μην μου χαλάσει τη γεύση. Αυτό κάνεις.
1: Όχι, σου λέω, έκανε και αυτή την ενέργεια. Γιατί τώρα κλείνω τώρα την τηλεόραση, προχωράω, πάω μια βόλτα. Λοιπόν, πάω να βγάλουμε έναν ακόμα φίλο. Μέχρι το διάλειμμα.
0: Καλημέρα. Γεια σας.
1: Το δρόμο είναι.
0: Καλησπέρα. Καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο. Να είστε καλά.
1: Ωραία, πάμε στο διάλειμμα τώρα. Για
0: πάμε.

0: ο Παναθηναϊκός φέρνει το μάτς ίσα στο Ολυμπιακό Στάδιο με ένα φανταστικό τέρμα του Κροάτη που λέγαμε ότι δεν έχει μπει στο κλίμα του μάτς και μας εξέθεσε. Ο ποιοτικός Κροάτης του ήρθε η μπάλα στρωμένη μετά από τρία συνεχόμενα σουτ που η μπάλα βρήκε πάνω στα σώματα των αντιπάλων, εκτέλεσε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας τερματοφύλακας στον κόσμο δεν θα έχει απάντηση για αυτή τη φάση, στέλνοντας την μπάλα στο γάμα του Κόβασιτς που νικήθηκε κατά κράτος με αυτό το υπέροχο γκολ του Γιάκουσιτς. Παναθηναϊκός Πάξη 1-1. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Από τον Τσιριβέγια. Φαντρόγγελε την κεφαλιά. Στο δεύτερο δοκάρι θέλει ο Τετέι να κάνει επαφή. Διώχνει άμυνα τη Πάξη. Και παίρνει τώρα ο Τσάπρας. Και ο Τσάπρας για τον Ταμπόρδα. Σέντρα με πολλά φάλτσα μέσα στην περιοχή. Ντεφράει την πρώτη κεφαλιά. Ένα στόπερ. Γκολ! Γκολ! 2-2. Στο 85 έρχεται η λύτρωση για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφράει θα κάνει την ασίστ. Και ο Ραστόπερ μέσα από την περιοχή. Με πλάστε θα στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Κόβατσικ, γράφοντας το Παναθηναϊκό Σπάξι 2-2 και δίνοντας την πρόκληση μεριά του Παναθηναϊκού.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου, θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Γκολ! Ο μικρός μάγος! Ο Κωνσταντέλιας! Πρώτη φορά τον άφησαν, πρώτη φορά εκτέλεσε και ευστόχησε. Λαϊνό δίχτυ στο 45 και 1-0. Αυτός είναι με το χαμόγελο στο πρόσωπο. Βρίσκει χώρο, βρίσκει δίχτυα και ο ΠΑΟΚ τελειώνει πολύ καλά το ημίχρονο. Εδώ κινήθηκαν οι Ουκρανοί, σταμάτησαν και καταφέρνει ο Κωνσταντέλιας να ευστοχίσει με το σούτ εκτός περιοχής. 1-0.
4: Μιχαηλίδης, να εδώ που μπήκε η μπάλα στον Τέλια. Από τα αριστερά ξεχύνεται ο Κωνσταντέλιας, πλησιάζει ο Κωνσταντέλιας. Περνάει τον πρώτο, ο Κωνσταντέλιας, περνάει τον δεύτερο, σουτάρι! Γκολ! Τι κάνει!

Αγόρι μου, τι κάνεις αγόρι μου, μέσα κι αυτό δεν σταματιέται, δεν τον βλέπεις, αέρινος, Κωνσταντέλιας Δυναμό Κιέβου, 2-0, πήρε την μπάλα μεταξύ κέντρου και περιοχής, με το σλάλομ έφτασε σε θέση βολής, το πλασέ του πλέον είναι τέλειο και ο ΠΑΟΚ με τον μάγο του, το μικρό στο αποσύρο, μεγάλωσε, πλέον είναι 2 γκολ μπροστά απόψε και χαιρετίσματα.

0: 55 λεπτά και μετά τη μία δεύτερη ώρα εκπομπή. 55 λεπτά απέμειναν για την άδεια, κύριε Αθανασίου.
1: Τη δική σου.
0: Ναι.
1: Ό,τι εμένα 55 και αύριο, εντάξει, μια μέρα.
0: Εντάξει.
1: Μια μέρα.
0: Άλλο όμως τα 55.
1: Τα 55 γλυκά, ε. Άμα περιμένεις άδεια. Για σκέψε να σε πίσω στο σκορ 2-0 και να έχει 55 λεπτά ακόμα. Δεν είναι το ίδιο.
0: Εντάξει, αν είναι 55 λεπτά, αν είσαι με 2 γκολ πίσω, έχεις μια ελπίδα. Αν είναι 5, δεν έχεις ελπίδα.
1: Κάτι γίνεται. Ελάτε.
0: Λοιπόν, πάμε στους φίλους που έχουν πάρει και θα συνεχίσουμε. Παιδιά, δεν υπάρχει κάτι νεότερο με τη λίστα.
1: Ρε Ακλή, συγγνώμη φίλε μου. Καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα.
0: Μισό λεπτό, φίλε. Πριν πάμε στο φίλο.
1: Ναι.
0: Πού άκουσες εμένα, δεν τρέπομαι να τα χώνω, λέει στον Τέλεια. Πού τα έχω σαν στον Κωνσταντέλεια, δηλαδή. Δηλαδή, παιδιά, ειλικρινά ακούτε. Για καλό είσαι εκεί, λέει σήμερα. Λέει, δεν τρέπεσαι, σε λέει να τα χώνει στον Τέλεια.
1: Για σένα, λέει για μένα.
0: Για μένα.
1: Εσύ τι είπες, ότι είναι παιχτάρα και.
0: Τι, ξέρω εγώ, και πάλι
1: τον. Δεν ήθελες να αλλάξει κανάλι για να μην χάσει την ποδοσφαιρική γεύση του Κωνσταντέλεια και τέτοια.
0: Δηλαδή, ο Χριστός, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Μπορείς να μου εξηγήσεις λίγο τι έχει γίνει με τη λίστα.
0: Με τη λίστα έχει βγει μόνο ένα όνομα από τη λίστα. Ο Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι.
0: Πρέπει να. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή στο ρόσερ του και με Άντρε Λουίς. Γιατί ακόμα είναι στο Ρέντι και προπονείται.
1: Δεν πουλήθηκε αυτός.
0: Είναι τελειωμένη ιστορία. Αλλά ακόμα προφανώς κάτι περιμένουν ή κάπου, okay. Θα υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρέπει να κόψει 5 παίχτες. 5 ξένους.
1: Ναι.
0: Για τη λίστα πρέπει να δηλώσει 17. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 22.
1: Okay.
0: Οπότε όπως καταλαβαίνεις δεν είναι εύκολη υπόθεση. Τον άκοψε 5 ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
0: Αυτό που βγήκε είναι ότι όντως δεν είναι ο Ορτέγκα στη λίστα τερματοφύλακας για τους λόγους που προανέφερα. Ότι είναι ένα παιδί που έχει κάνει μια προπόνηση, πρέπει ο τερματοφύλακας να ξέρει. Ούτως ή άλλως ο Πόποβιτς θα έπαιζε στα μάτς που έχει κάνει όλη την προετοιμασία και είναι σαφώς πιο έτοιμος και έχει προετοιμαστεί με την ομάδα. Και ψάχνουμε να βρούμε τώρα τους υπόλοιπους τέσσερις, τους οποίους δεν υπάρχει ενημέρωση. Και υπάρχουν πάρα πολλές φήμες. Άλλοι λένε ότι έχουν κοπεί δύο center four, άλλοι η λογή. Άλλοι ότι είναι ο Έσε και ο Σιπιόνι, ο Έσε λόγω του τραυματισμού του από το χτύπημα που είχε στο τελευταίο φιλικό που γίνεται και αναγκαστική αλλαγή με την Αλκμαρ. Ο Σιπιόνι που είχε το πρόβλημα στον νόμο, αλλά και πάλι δεν πολύ βγαίνουν τα κουκιά.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν λέει ο Ολυμπιακός πια είναι η λίστα να τελειώνουν. Πότε.
0: Προφανώς την έχουν στείλει βράδυ. Για προβάνε, να βγει αύριο.
1: Ωραία, αύριο το πρωί θα βγει και θα το πει. Ναι. Έτσι δεν είναι.
0: Το πιο πιθανό αυτό είναι.
1: Ωραία. Τόσο
0: ναι, απλά έχουν στέλνει εδώ πολλά μηνύματα.
1: Τόσο χαμός τώρα με τη λίστα. Ωραία.
0: Επειδή ξέρεις, είναι το. Κοίτα, το καλό είναι ότι τη Δευτέρα έχει δυνατότητα να κάνει δύο αλλαγές.
1: Ωραία.
0: Οπότε εκεί θα ξεκαθαρίσει εντελώς το τοπίο.
1: Okay.
0: Λοιπόν. Αλλά φίλε Ορτέγκα, 4 όπως γράφεις, μάλλον δεν μ' άκουσες εμένα. Να μου πεις τώρα δηλαδή ότι ο τάχο είναι στο Κωνσταντέλια. Δηλαδή, ο Χριστός και η Παναγία. Πάμε στο φίλο. Συγγνώμη για την μικρή παρέμπτωση. Ναι.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Γρήγορα έπιασα, φίλε, περίεργο.
0: Όχι, ναι, είναι. Εντάξει, αδερφέ. Τελευταία μέρα Ιουλίου.
2: Με ποιο ήταν προετοίμαστο, μπήκαμε καλά.
0: Καλά, από τον δρόμο είσαι.
2: Ναι, σταμάτησα όμως τώρα, φίλε.
0: Ναι.
2: Ήταν και χθες για το Φρανσίσκο που τα είπαμε λίγο.
0: Α, μπράβο, ο Γρήγορα, έλα Γρήγορα. Ναι, απλά να σου πω, μιλάς με ανοιχτή ακρόαση ή hands free.
2: Να την κλείσω.
0: Ναι, γιατί είναι χάλια γραμμή.
2: Τώρα.
0: Τώρα είμαστε καλύτερα.
2: Ωραία.
0: Όχι, καλύτερα είναι.
2: Ωραία. Μα θέλεις τώρα, μιλάω, εντάξει.
0: Ναι.
2: Ωραίος. Κοίταξε, φίλε, να μιλήσω λίγο για μπάλα. Ποιος είναι Νίκος, ο μικρό, ρε φίλε, δεν θυμάμαι.
0: Κάτσε, γιατί είναι εδώ ο Νίκος, αλλά δεν έχεις και καλό σήμα.
2: Νικόλας.
0: Ναι,
2: ο Νικόλας.
0: Ναι.
2: Νικόλα, τι κάνεις, μια καλά είσαι.
1: Καλά φίλε μου, καλημέρα, μια χαρά εσύ.
2: Ωραία. Σε είχα πάρει, είχαμε μιλήσει για το 50, ήσουν από τους λίγους που το έχεις δει και εσύ τότε. Και είπαμε λίγο το.
1: Φιλαράκι μου, άκουσα να δεις τι θα κάνουμε, για να είμαστε δίκαιοι. Θα μετακινηθείς λίγο, θα ξαναπάρεις.
0: Θα πιάσεις.
1: Θα σου δώσουμε προτεραιότητα έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια προτεραιότητα. Απλά για να ακούγεσαι καλά. Γιατί ακούω.
0: Δεν είναι το σήμα καλά.
1: Ένα στα πέντε από όσα μου λες.
0: Δεν είναι δυνατό το
2: σήμα. Ωραία, να σου πάρω σε 10 λεπτά να πάω.
1: Πάρε.
0: Μπράβο.
1: Έχουμε ακόμα μια ώρα.
2: Εντάξει,
1: καλά. Για να το ευχαριστηθείς και εσύ και εμείς θα σε ακούμε. Πάμε στον επόμενο. Τι έγινε.
0: Νομίζω ότι.
1: Αλήθεια. Πολύ καλή. Κίνηση μάται έκανα.
0: Ότι. Έχει δίκιο ο φίλος ότι λύσει αναρτάται στο site σου.
1: Ναι ρε παιδί, μαύριο, μεθαύριο, πότε είναι.
0: Κάτσε, μέχρι να πάρουν πάλι λίγο το τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, πάμε στους φίλους που πήραν τηλέφωνο.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ελένη λέγομαι.
0: Γεια σου,
2: λοιπόν,
0: Ελένη.
2: Σας καλώ γιατί θα ήθελα να αποκαταστήσουμε μια μικρή αδικία που υπόθηκε πριν.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνω ότι όλος αυτός ο πανικός που υπάρχει με το θέμα του Κωνσταντέλια και της Εθνικής, εντάξει, αδικεί και τον Γιωβάνοβιτς και τον Μπακασέτα κλπ. Παρ' όλα αυτά υπόθηκε πριν ότι πήρε ευκαιρίες ο Κωνσταντέλιας και ότι έπαιξε στα σημαντικά μάτς 72 και 72 λεπτά. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Αν δείτε λίγο τα στατιστικά, έχει παίξει σε 4 από τα 6 παιχνίδια, σε άλλα 2 δεν ήταν διαθέσιμος λόγω τραυματισμού, επειδή ήμουν μέσα στα παιχνίδια όλα τα εντός και σε ένα από τα εκτός. Έτσι, έχει παίξει βασικός σε ένα παιχνίδι το εντός με την Δανία που έγινε αλλαγή στο ημίχρονο.
0: Στο 0-3 λέει.
2: Συνολικά έχει 106 λεπτά συμμετοχή σε 4 παιχνίδια.
0: Στα προκριματικά.
2: Σε όλα αλλαγή. Σε όλα αλλαγή. Δεν έχει παίξει ποτέ. Το 72 και το 72 ίσως το είδατε, κάνατε λάθος.
1: Στα δύο παιχνίδια με τη Σκωτία, εγώ το είπα.
2: Στα δύο παιχνίδια με τη Σκωτία.
1: Δεν έπαιξε 72 και 72.
0: Είναι στα
2: παιχνίδια του. Μήπως είδατε τα παιχνίδια του.
1: Στο Nations League είπα. Στα δύο παιχνίδια είπα. Στο Nations League. Μπράβο. Και στο πρώτο παιχνίδι. Μισό λεπτά.
2: Είπατε τα δύο παιχνίδια.
1: Είπα στο Nations League.
2: Στο Nations League. Σημαντικότερα παιχνίδια.
1: Και σου ξαναλέω, στο παιχνίδι με τη Δανία, μισό λεπτάκι,
2: μουδιάλ,
1: στο παιχνίδι με τη Δανία λοιπόν ξεκίνησε βασικός και στο ημίχρονο έγινε αλλαγή, γιατί δεν ήταν καλός.
2: Ναι, γιατί ήταν πάρα πολύ κακός.
1: Μπράβο, τέλεια.
2: Ήταν πάρα πολύ κακός.
1: Στο παιχνίδι λοιπόν, με τη Λευκορωσία στο 5-1 μπήκε αλλαγή.
2: Μπήκε αλλαγή.
1: Ωραία.
2: Σε εκείνο το
1: στο παιχνίδι λοιπόν, με τη Σκωτία έπαιξε 18 λεπτά.
2: Ναι. Σε εκείνο το παιχνίδι που έγινε αλλαγή,
1: ναι.
2: Επειδή τον παρακολουθώ πάρα πολύ στενά, ναι. Ερχόταν από τραυματισμό.
1: Ωραία.
2: Ήταν το πρώτο παιχνίδι που έπαιζε μετά από αρκετό καιρό, δεν είχε παίξει ούτε στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα μου είχε κάνει και εντύπωση τότε το ότι μπήκε βασικό σε εκείνο το παιχνίδι. Και θεωρώ ότι κρίθηκε πάρα πολύ αυστηρά από τον προπονητή,
1: ναι.
2: Και δεν του δόθηκε καμία ευκαιρία στο επόμενο διάστημα.
1: Εσείς θεωρείτε ότι ο Κωνσταντέλιας έχει αδικηθεί δηλαδή από τον προπονητή της Εθνικής?
2: Ναι, θεωρώ ότι έχει αδικηθεί. Εντάξει. Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι κακοπροαίρετο αυτό,
1: ναι.
2: Απαραίτητα.
1: Okay.
2: Προφανώς κάθε προπονητής μπορεί να έχει αυτό που λέμε και τα κολλήματά του,
1: ναι.
2: Και τις συμπάθειές του κλπ. Έτσι, από εκεί και πέρα, ναι, θεωρώ ότι έχει αδικηθεί. Και φάνηκε, νομίζω, πάρα πολύ μετά στο 3-1 με τη Σκωτία, με το που μπήκε αλλαγή, έδειξε πράγματα.
1: Θεωρείτε
2: δηλαδή
1: ότι έχει αδικηθεί σε τέτοιο βαθμό που αυτό θα μπορούσε να δικαιολογεί την απόφαση του να μείνει εκτός
2: εθνικής? Δεν θεωρώ ότι η απόφαση του έχει να κάνει με αυτό. Δεν θεωρώ ότι η απόφαση του έχει να κάνει με αυτό.
0: Και εγώ μαζί σου, Ελένη. Δεν είναι, και δεν είναι και γι' αυτό η απόφαση. Έτσι πιστεύω και εγώ.
2: Δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει κάθε δικαίωμα να παίξει αν θέλει ή αν δεν θέλει. Έτσι. Και αν έχει να κάνει ειδικά και με τα πιστεύω του, ποιοι είμαστε εμείς να τα κρίνουμε αυτά. Έτσι. Απλώς το 72 και 72 μου χτύπησε άσχημα, γι' αυτό σας κάλεσα.
0: Γιατί είναι στα play-off.
2: Γιατί είναι στο Nations League και δεν θεωρώ ότι το Nations League είναι τα δύο πιο σημαντικά παιχνίδια.
0: Μετά ήταν από αφού είχε
2: ξεκινήσει. Νομίζω ότι τα πιο σημαντικά παιχνίδια είναι στα προκριματικά.
0: Ναι, κάνε στα προκριματικά, ναι, αλλά αφού δεν μπόρεσε η Εθνική από εκεί. Μετά έχει, ξέρει, τα play-off του Nations League.
2: Το Nations League είχε προηγηθεί. Τα παιχνίδια
0: που είχε προηγηθεί.
2: Είχα να κάνω με το όταν ανεβήκαμε. Ναι, επειδή ήμουν. Δηλαδή το θυμάμαι καλά, δεν θέλω να σα κάνω υποδείξει.
0: Όχι, δεν είναι καλά.
2: Γιατί ήμουν μέσα.
1: Αν ο Κωνσταντέλιας έχει πάρει παιχνίδια ως βασικός στην Εθνική, είναι πολλά περισσότερα τα παιχνίδια που έχει πάρει ως βασικός και πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχής έχει με τον Γιωβάνοβιτς στον πάγκο παρά με τους προηγούμενους προπονητές. Αν θέλεις, το βλέπουμε και αυτό. Στην κουβέντα.
2: Μπορεί και να ισχύει.
1: Δηλαδή,
2: αυτό
1: θέλω
2: να
1: πω,
2: έχει να κάνει και με την ηλικία του και με το πώς εγκατέστη βασικός
1: έχει
2: και στην ομάδα
1: του. Έχει να κάνει και με τους προπονητές. Γιατί ο Κωνσταντέλιας είναι 3-4 χρόνια
2: και
1: τώρα.
2: Και ο κόσμος όλος είναι τρελός. Κοιτάξτε, ξέρετε πολύ καλά και
1: εγώ δεν νομίζω ότι έχει αδικηθεί πάντως ο Κωνσταντέλιας στην Εθνική. Εντάξει, αυτή είναι η άποψή
2: μου. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο σταθμός σας δεν είναι ένας σταθμός που τον ακούν ΠΑΟΚτζίδες, ας πούμε. Έχει έδρα την Αθήνα. Ο κόσμος που παίρνει, νομίζω, γενικά στις εκπομπές δεν είναι κατά βάση κόσμος του ΠΑΟΚ. Όταν ακούτε τον κόσμο και λέει ότι ρε παιδιά, αυτό το παιδί έχει αδικηθεί.
1: Ναι.
2: Δεν είναι αυτό.
1: Γιατί πρέπει να είσαι, συγγνώμη, εμείς δηλαδή, ας πούμε, που δεν υποστηρίζουμε εδώ τον ΠΑΟΚ και δεν είμαστε Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγο, αν μας άκουγες, έτσι για παίχτη, εγώ του Παναθηναϊκού και ο Ηρακλής για παίχτη του Ολυμπιακού, δεν έχουμε εκφραστεί. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχουμε τέτοια κόμπλεξ εδώ. Εμείς οι δύο συγκεκριμένοι. Ο Κωνσταντέλιας είναι, να σου πω, ο Κωνσταντέλιας είναι ένα διαμάντι για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είμαστε ευτυχισμένοι και ευλογημένοι που είναι ακόμα εδώ και τον βλέπουμε στα γήπεδά μας. Περίεργο, αλλά είναι εδώ. Δεν λέω κάτι για το παιδί, λέω περίεργο που δεν έχει φύγει ακόμα. Έτσι. Αλλά το ότι έχει αδικηθεί στην εθνική, η δική μου ταπεινή άποψη είναι ότι δεν έχει αδικηθεί. Και ο μικρός αυτός χρόνος συμμετοχής σε κάποια παιχνίδια έχει διαμορφωθεί και από το γεγονός ότι όταν ήταν στις αποστολές δεν ήταν απολύτως έτοιμος να προσφέρει να πει να παίξει. Και σε κάποια παιχνίδια τα έχει χάσει επειδή ήταν τραυματίας. Όπως το μάτς με τη Σκωτία και με τη Λευκορωσία. Δεν είναι κάτι, δεν έχει γίνει κάτι φοβερό και τρομερό, κάποια φοβερή και τρομερή αδίκεια. Και αν γνωρίζω καλά, προσπάθησαν οι άνθρωποι της εθνικής να τον μεταπίσουν και ο ίδιος ο Γιωβάνοβιτς. Εντάξει, γιατί τον θεωρούν πραγματικά πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Το παιδί πήρε μία απόφαση. Δική του είναι η ζωή, δική του είναι η καριέρα. Προφανώς, εγώ δεν έχω πει από αυτό το μικρόφωνο ούτε και πουθενά νομίζω δεν έχω εκφραστεί για αυτή την απόφαση. Είναι δική του, έτσι. Με γεια του, με χαρά του και μακάρι να επιστρέψει. Νομίζω όλοι αυτό δεν θέλουμε. Κάποια στιγμή να τον ξαναδούμε στην εθνική. Αυτό. Αυτά.
2: Εννοείται. Απλώς από εκεί και πέρα, εντάξει, τώρα αν πήρε, δεν πήρε ευκαιρία, αυτό το κρίνει ο καθένας.
1: Ναι. Απλά αυτό που σου λέω και πριν, αν το ψάξεις, πριν το Γιωβάνοβιτς, ο Κωνσταντέλιας έχει παίξει.
0: Δεν πούτε με πογέτη είχε κάνει.
1: 28 λεπτά.
2: Το Γιωβάνοβιτς ήταν 19 χρονών.
1: 28 λεπτά με το Γιβλαρτάρ, 21 λεπτά με τη Λιθουανία, 58 λεπτά με τη Νέα Ζηλανδία, 4 με τη Γαλλία. Θέλω να πω ότι σημαντικός παίκτης για την εθνική ο Κωνσταντέλιας, συμφωνώ σε αυτό που λες, όσο άρχισε και γινόταν όλο ένα και πιο σημαντικός για τον ΠΑΟΚ, έγινε επί των ημερών του Γιωβάνοβιτς. Αν κάποιος θεωρεί ότι θα μπορούσε να παίξει περισσότερο, ναι, το ακούω.
0: Okay. Εγώ δεν θεωρώ ότι μπορούσε.
2: Απλώς υπάρχει μια μεγάλη αναντιστοιχία ανάμεσα στα τελευταία 2-3 χρόνια. Νομίζω θεωρείται από την πλειοψηφία του κόσμου και ψηφίζεται και όποτε γίνονται και έρευνες και στατιστικές, όσο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Έτσι, υπάρχει μια αναντιστοιχία με το χρόνο συμμετοχής. Και νομίζω ότι κρίθηκε πολύ αυστηρά από την πραγματικά πολύ κακή του εμφάνιση με τη Δανία, αλλά σε μια συγκεκριμένη συγκυρία που δεν είχε χρόνο συμμετοχής, που ήταν από τραυματισμό κλπ. Επίσης καταλαβαίνω το γεγονός ότι μπορεί ένας προπονητής δεν είναι και ο πιο, ας το πούμε, τακτικά συνεπής παίκτης, έχει μια αναρχία στον τρόπο του παιχνιδιού του, θέλει μια ειδική μεταχείριση. Που μπορώ να το καταλάβω ότι στο σύντομο χρόνο που έχει ένας προπονητής εθνικής να δουλέψει, να μην μπορεί να το ανεχτεί αυτό το πράγμα. Έτσι. Αλλά πρέπει να βρεθεί μια λύση σε το θέμα. Δηλαδή, όταν έχεις ακριβώς μια τόσο ξεχωριστή περίπτωση, πρέπει να την αντιμετωπίσεις και ως τέτοια.
1: Ναι, στα παιχνίδια που θα παίξει τώρα η Εθνική στο Nations και στα προκριματικά για το Euro, δεν υπήρχε περίπτωση καν να τεθεί υπό αμφισβήτηση το ποιος θα είναι βασικός στο 10. Ο Κωνσταντέλιας θα έπαιζε. Πήρε μια απόφαση δική του, okay, και πάμε παρακάτω. Ελένη, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τον τόνο σου και για τον ύφος σου. Ήσουν εξαιρετική. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
1: Ciao.
0: Και μακάρι πάμε. Να λέξει απόψη.
1: Να
0: αλλάξει η απόφαση.
1: Ναι, μακάρι. Ξαναλέω, πολλά μπορεί να πει κάποιος για την απόφαση αυτή. Για μένα δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το πώς νιώθει το ίδιο το παιδί. Και πάμε παρακάτω. Καλημέρα.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Με εμένα μιλάτε.
0: Βεβαίως.
3: Βεβαίως. Να θυμίσω και το όνομά μου, Δημήτρης. Από Μεταξουργείο είμαι εγώ. Που κάνω Ηρακλή την... θα με θυμάσαι.
0: Κάτι μου λέει
3: φωνήσου. Ναι. Κάνω μία βόλτα σε όλα τα αθλήματα.
0: Α, μπράβο, τι κάνεις.
3: Καλά είμαι, καλά είμαι. Είμαι μόνος και χειρίζομαι δύο αποδοχές. Το καταλαβαίνεις σε τι γίνεται. Έτσι και δουλεύω σκοτάδι. Είμαι, κάνω, γυμνάζομαι σαν το λύκο. Κάνω κάνω κραυμαγκά. Έτσι και κάνω και μπάρι. Λοιπόν, για βάλε τι γίνεται.
0: Πάλι καλά που πες ότι γυμνάζεσαι, γιατί άλλα λένε για το λίγο.
3: Δεν έχω και κανένα να με κοιτάξει αν πάθω κάτι για να φανταστείς.
0: Όχι, βρεθεί.
3: Σας έχω παρέα. Λοιπόν, θέλω πάρα πολύ σύντομα. Η Ελλάδα καθαρό εμούς ντριμπλέρ δεν βγάζει, σαν τον Κωνσταντέλια. Δεν υπάρχουν κόμπλεξ στην εκπομπή σας, σε συμφωνώ. Την καταλαβαίνω την κοπέλα, είχε αξιοπρεπής, αλλά ο Κωνσταντέλιας είναι ένας καθαρόαιμος ντριμπλέρ. Είναι τιμή μας όπου παίζει έτσι στα γήπεδα αυτά και δεν παίζει σε καμία Μπαρτσελώνα ή καμία Ντόρτμουντ. Αλλά η απόφασή του για την εθνική, Ηρακλή, το λέω κοφτά, δεν δικαιολογείται με τίποτα. Πάει αυτό. Πάμε τώρα να μ' ακούσουν και όλοι οι άλλοι φίλοι. Να κάνουμε μια μικρή βολτίτσα στα αθλήματα.
0: Πάμε.
3: Ναι, λοιπόν, πάμε. Πρώτα απ' όλα, ποια τμήματα του Ολυμπιακού ενισχύθηκαν όπως τα θέλω εγώ.
0: Πάμε.
3: Πρώτον, το πρώτο τμήμα που ενισχύθηκε για να παίζει πρωταθλητριών είναι το τμήμα βόλεϊ. Και λέω αυτό, ενισχύθηκε με τον Ατανάσοφ, ένα παίχτη που, έτσι, που έπαιζε και στην Ιταλία και στην Τουρκία, τρομερός παίχτης. Εάν τον είχαν πριν δύο χρονάκια, δεν θα είχε φύγει και ο Καστελάνη, Θεός συγχωρέστον, αλλά τότε δεν έγινε η υπέρβαση. Φέρει ευθύνες και ο Κουντούρης, ζήτησε να παίχτη κοντά στα 800 με 900, δεν του τον έφερε κανείς και θα μπορούσαμε να πάρουμε και το ΣΕΒ τότε. Έτσι, βλέποντας λοιπόν τα τελευταία τα αποτελέσματα, το τμήμα ενισχύθηκε με το ΡΕΡΣ της Μόντσα, κυρίως με το Σπένσερ που έχει μια φωτοβολίδα σερβίς, αν και εγώ είχα ζητήσει τον Αμίν τον Ιρανό. Και κάποιοι μάλιστα μου είπανε, τι είναι αυτός, λέω,
0: ίσως
3: ξαφνιάζει το όνομα. Ναι. Είναι ένας παίκτης που έχει 33 πόντους, δηλαδή περνάει το μέσο όρο του σετ. Είναι ακραίος, θα μπορούσαμε να έχουμε αυτόν μαζί με τον Ατανάψος και θα είχες ήδη τον τελικό στο ΣΕΒ ή στο Champions.
0: Ναι.
3: Το τμήμα το γυναικείο βόλεϊ δεν. Συγχώρεσέ με για έτσι, θα είμαι και σύντομος, δεν επαρκούνε.
0: Ναι, πάμε, γιατί έχουμε και πολλά τμήματα.
3: Ναι, εγώ θα, ναι, με την Bannister για το Challenge Cup, δεν είναι, δηλαδή δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις ούτε τη Βεροβόλεϊ της Εγκόνο, ούτε την, έτσι, που είδες τι έγινε με την Εθνική Τουρκίας, όπου πήρε το παγκόσμιο κερδίζοντας έτσι με τη φοβερή, δηλαδή δεν είμαστε ακόμα στο να φέρνουν παίκτρες σαν τη Βάργα στην Εγκόνο και να παίξεις με την Κονελιάνο και με τις τουρκικές, απέχει. Έτσι, λοιπόν, δεν είμαστε. Υπήρχαν δύο πανδύσκολοι τελικοί που έπαιξε ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ. Θα συμφωνήσει και με τη Φερεντσβάρος το Πόλο. Η Φερεντσβάρος με άφησε άφωνο, απίστευτα δυνατή. Το 14-12 που έγινε στο τέλος, 14-14, και το πήρε η Ντεμπελστίν με τρεις αποκρούσεις στο τέλος, δεν έπρεπε να φύγει κιόλας. Η Ολλανδέζα goalkeeper, για μένα δηλαδή το τρόπαιο της χρονιάς είναι ο τελικός, συγγνώμη για τους μπασκετικούς, έτσι και από το κοντράνγκ, παιδιά, είναι που το κράταγε η Φερεντσβάρος και η Ολλανδέζα του το βούτυξε στα πέναλτι. Ναι, ναι. Θα θεωρηθώ λίγο, αλλά ξέρεις ότι τα μελετώ τα πράγματα και στην τελεία και κάτω από την τελεία και κάτω από το έδαφος, έτσι, ο τελικός, γιατί το είχαμε χαμένο και του το βούτυξε, γιατί σου λέει, έλα μωρέ, θα τις έχουμε κι εμείς. Μετά στην Ουγγαρία, έτσι. Τώρα, για το ποδόσφαιρο, εχμή, έτσι, προσωπική μου τέτοια, πλην του ΣΑ, που είναι ένας τεχνίτης από τη Φαμαλικάου και η Φαμαλικάου που πουλάει πολύ ακριβά, έτσι, θα μπορούσαμε να πάρουμε τον εξτρέμ της Φαμαλικάου με αγορά, αφού αυτός έρχεται μέσω Νότιγχαμ, παίρνει τον εξτρέμ της Φαμαλικάου και τον Τιτραουή, ώστε να έχεις μια γραμμή, ναι, για να βγάλεις τη League Face. Αυτό για το ποδόσφαιρο. Τώρα, για το τι ξέχασα, το μπάσκετ. Το μπάσκετ, οι δύο καλύτεροι παίκτες, είναι και ο Νίκος κοντά σου.
0: Τι
3: κάνεις, Νίκο?
1: Καλά, μια χαρά, σε ευχαριστώ,
3: λοιπόν,
1: πολύ.
3: Οι δύο καλύτεροι παίκτες για μένα στην Ευρώπη παίζουν, θα συμφωνείς και εσύ, στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στη θέση αυτή, Φραντσίσκο εναντίον Μοντέρο, έτσι, δεν υπάρχει για μένα. Η Ευρώπη φέτος είναι στην Ελλάδα, έτσι, γιατί έχουμε και τις Μπεκέ και Γιαμπουζέλε και Μπόγκα κλπ. Και νομίζω ότι ο τελικός μεταξύ των δύο πλησιάζει. Θα ήθελα καλύτερες κινήσεις από τον Παναθηναϊκό, πέραν από τον Τιώτε Κάρλ στο βόλεϊ, για να πάρει και ένα σεβ. Δεν έχουν γίνει, τις περιμένω. Θέλει και έναν σερβερ, έτσι, ή από Κούβα, ή από Γαλλία, ή από Πολωνία. Εκεί είναι οι παίχτες. Κυρίως Γαλλία και Πολωνία, αλλά έχουν ανεβεί τα κασέτ τους από το 1-200 με 1-300.
0: Πολλά τα λεφτά για βόλεϊ.
3: Έτσι, ναι, δεν είναι.
0: Καλό καλοκαίρι, κύριε Δημήτρη, γιατί
3: λοιπόν,
0: σε φύγαμε.
3: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Όχι, καλά, Κωστέου.
3: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε.
1: Γεια σας.
3: Και συγχαρητήρια και στους δύο σήμερα, έτσι, για τους βαθμούς και τις προκρίσεις, έτσι. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Να είστε καλά και να συνεχίζετε να γυμνάζεστε σαν σκύλος.
0: Όχι, τα παρακολουθεί όλα. Λύκος.
1: Σαν λύκος, συγγνώμη. Το σκύλος πάει αλλού σε άλλο πράγμα, ναι. Ωραία. Πάμε. Ωραίος. Μιλάμε για γνώσεις τώρα.
0: Όταν είχε πρωτοβγεί, είχα μείνει άφωνο.
1: 9 στα 10 δεν έχω καταλάβει τι έχει πει. Πάμε.
0: Μα, όχι, ξέρει και τα ονόματα όλα.
1: Ναι, τρομερός. Ωραίος. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Εγώ ναι.
0: Ναι.
4: Ο Γρηγόρης.
0: Δεν έχει φτάσει σπίτι ακόμα.
4: Καλοκαιράκι, ρε φίλε.
0: Εκεί κάτσε. Εκεί κάτσε, Γρηγόρη.
1: Καλοκαιράκι.
4: Όλα με κομπλέ.
0: Ναι. Εκεί.
4: Ωραίος. Να σου πω, ρε φίλε. Για άλλο πειρά. Με τον Τέλεια τι έγινε, ρε φίλε, τώρα και τόσο θέμα.
1: Έκανε σήμερα μια συγκλονιστική εμφάνιση. Οπότε σου λέει ο άλλος.
4: Εντάξει, και παιχτούρα είναι, ρε φίλε.
1: Ο Ιβάν φταίει τώρα, ξέρω εγώ. Γιατί δεν φταίει στην εθνική. Ξέρω εγώ τώρα.
4: Καταρχάς, ρε φιλαράκι, ξέρουμε πολύ καλά ότι άλλο η ομάδα. Ναι. Έτσι, όσο βλέπουν μπάλα. Mm. Εγώ σαν γήπεδα μεγάλωσα, όπως όλοι. Άλλο ο ΠΑΟΚ, άλλο η Εθνική. Δηλαδή, ένας παίκτης μπορεί να ταιριάζει τον ΠΑΟΚ και να μην κολλάει στην Εθνική. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Mm. Δεν λέω πως δεν κολλάει ο Τελιάς. Δηλαδή, ο Γιωβάνοβιτς τι φταίει, ρε φίλε.
0: Όχι, εγώ απλά έχω την άποψη ότι θα μπορούσε να έχει παίξει περισσότερο.
4: Εντάξει, μπορεί. Mm. Απλά να σου πω κάτι, ρε φίλε. Επειδή το λέτε και εσείς δημοσιογράφοι, ότι ο προπονητής βλέπει κάτι παραπάνω από εμάς.
0: Καλά, αυτό είναι σίγουρο και ξέρει πολύ περισσότερο από εμάς.
4: Μπράβο, δηλαδή, ας πούμε, ο Μπακασέτας εμάς φερνόταν με την και παίζει καλά. Το θυμάστε. Τι να κάνουμε τώρα, ρε παιδιά.
0: Ισχύει αυτό.
4: Για μένα, ρε φίλε, είναι δίκαιος ο Γιωβάνοβιτς. Αυτό που έχω δει. Τώρα ο καθένας σου βλέπει όπως θέλει. Πάμε τώρα στην μπάλα, μη σας πολυκρατάω. Ρε Νικόλα, δεν σε προβλημάτιζε λίγο που δεν τελειώνουν τις φάσεις.
1: Απόψε.
4: Εγώ στο πρώτο έφαγα χαστούκι, φίλε, τρακουνήθηκα. Αρθέ, δηλαδή, λέω ντεζαβού. Με το που βάζει τον κόλλο άλλος ο...
0: Σαραντάρης.
4: Μπράβο, μπράβο.
1: Φίλε, τον είδα τον τύπο να μπαίνει στο γήπεδο. Καλά, είμαι ο τελευταίος που θα κάνω body shaming και τέτοια, αλλά μιλάμε για ένα επαγγελματία ποδοσφαιριστή, ωραία.
0: Τεχνική 40.
1: Εντάξει, είναι με την μπάλα στα πόδια, είδαμε και την κολλάρα που βάλει, είναι καλλιτέχνης. Είναι εντυπωσιακή η εικόνα του. Δεν έχω ξαναδεί επαγγελματία ποδοσφαιριστή σε αυτή την κατάσταση.
4: Μπορεί να γυρνάει σαν λύκο αυτό που αυτό,
1: σε αυτό το επίπεδο. Τρώει σαν λύκο σίγουρα.
0: Κοίτα,
1: πολύ δυνατό.
0: Η εικόνα.
1: Ναι.
0: Που την έχουμε δει σε ελληνικά γήπεδα.
1: Για πε.
0: Του Νούνια στον Όφη. Και ειδικά και σε ένα μάτσο με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.
1: Ναι, που βάλει μα το βάλει κιόλα ο άτιμο.
0: Δηλαδή ήταν. Δηλαδή λε, παιδί μου.
4: Δεν το θυμάστε σε κάποια φάση που είχε ξεφύγει λίγο.
0: Όχι.
1: Απλά ξέρει αυτό τούτο εδώ. Ο Ουγγαρέζο που λέω για πλάκα. Είναι και ψηλό.
4: Είναι
1: και ψηλό και η φανέλα πάνω έκανε κούρμπα κανονικά.
4: Να σου πω, ρε Νικόλα.
1: Ρε του μπάγορε μου, πώ σου γύρισε το πρώτο μάτσο αυτό ο τύπο. Πώ γίνεται.
4: Ρε Νικόλα, εσύ πιστεύει αυτό ο παίκτη.
1: Ναι, ποιο παίκτη τώρα.
4: Αυτό που λέμε ο Σαρντάρη.
1: Ναι.
4: Άμα ήταν σε εμάς, ρε φίλε, δεν θα τα κάρθουμε πιο πολλές από αυτές που έχουμε. Δηλαδή, ρε,
1: νομίζω δεν θα μπορούσε να αντέξει ούτε την προετοιμασία του τον Ίστρουπ τα πέφτε πρώτος κάτω. Ο άνθρωπος να έχει την υγεία του να είναι καλά και μπράβο του που πέσει σε αυτή την ηλικία και είναι τόσο καλός με την μπάλα στα πόδια. Ανασταλτικά εμένα σήμερα με προβλημάτισε η εικόνα της ομάδας, κυρίως όταν έχανε την μπάλα.
4: Να σου πω κάτι, και στον πρώτο μάτι, δηλαδή φάγαμε λίγες φάσεις και φάγαμε γκολ, καταλαβες.
1: Εντάξει, σήμερα το δεύτερο γκολ που τρως κανονικά δεν πρέπει να μετρήσει ποτέ, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, στο πρώτο ημίχρονο.
0: Είναι λάθος, είναι λάθος του Τουμπά.
1: 5-6 φάσεις.
0: Δηλαδή δεν μπορείς να βγεις έτσι. Να σου πάρει την μπάλα μετά. Άσε που κόντρα, ρε. Και στο χέρι που βρήκε χέρι. Το έλεγε εγώ, δεν είναι θέμα.
4: Ισχύει, ήταν λίγο light. Δηλαδή άμυνα δεν.
0: Δηλαδή πήγε πολύ χαλαρά σε τέτοια φάση.
1: Παίζουν μια φάση που δεν πάει χαλαρά. Σε όλες τις φάσεις πάει soft. Εκεί δεν μπορώ να τον ψέξω γιατί βρίσκει μπάλα στο χέρι. Αντί να διώξει, προσπαθεί να παίξει να βγάλει και ο Παναθηναϊκός σε ένα transition. Οκ, okay, το ακούω. Αλλά στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός δέχεται ένα γκολ. Δέχεται τρεις σερία απειλές από στατικές φάσεις. Δέχεται τρία αμαρκάριστα σουτ έξω από την περιοχή. Ανασταλτικά ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει μια καλύτερη ισορροπία όταν χάνει την μπάλα γιατί οι αντιδράσεις του και οι τοποθετήσεις του όταν χάνει την μπάλα. είναι μέχρι στιγμής αυτά δύο πρώτα παιχνίδια, και είναι και μια καινούργια ομάδα, νέος προπονητής, καινούργια πρόσωπα, είναι προβληματικές. Δεν μπορεί να σου βγαίνει τώρα στο transition η υπάρξει 4, 5 και 6 και 7 φορές το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο. Άλλες οδηγίες στο ημίχρονο, βελτιώθηκαν τα πράγματα, δεν έχει πατήσει ο Παναθηναϊκός και είναι μαγική εικόνα το 1-2 να τρέχει το και να μην φτάνει.
4: Ισχύει, να το βάλει. Άμα δεν τη βάλει μέσα, είναι.
1: Είχε υπάρξει, την κυνήγησε την τύχη τη. Είναι μια καλή ομάδα, μια κανονική ομάδα. Τη πήγαν και τα πράγματα όλα δεξιά και στα δύο παιχνίδια. Άλλωστε, οπότε μα πρέπει να φάνε 5.
4: Ήταν ψηλοσοβαρή ομάδα, δεν
1: καλή ομάδα. Καλή ομάδα ήταν και μπράβο του.
4: Εγώ δεν είχα ξαναδεί και μου λένε ότι είναι και τέτοιο. Εγώ έρθα και στον πρώτο και στον από την είδα, δεν είχα κανένα καφενείο.
1: Ναι, έδωσε και ο Παναθηναϊκός δικαιώματα. Έτσι, και
0: στα προκριματικά και καλοκαιριάτικα έχουν περάσει εποχές με τα καφενεία από λίγες. Ότι θα παίξουν
4: την ομάδα από Λεξεμβούργο τη Ζενίτσα. Δίκιο έχει, Ηρακλή. Δεν είμαστε και Ισπανία και τέτοιο, εντάξει. Κατάλαβες να λέμε καφενείο την κάθε ομάδα. Έχουμε αποκλειστεί από κάτι καμπάλα, δεν ξέρω αν το θυμάστε, Νικόλα.
1: Τι αν το θυμάμαι, πλάκα μου κάνει, γιατί το έχω ξεχάσει. Δεν ξέρω.
4: Απλά είναι αυτό.
1: Καλά, και ο αποκλεισμός εκείνος. Εντάξει, πέρασε ο Παναθηναϊκός τώρα, οπότε οκ. Okay. Μιλάμε, έχει κοιμηθεί ο Θεός και στα δύο παιχνίδια. Το πρώτο παιχνίδι είναι για να βάλεις 4 γκολ. Και στο δεύτερο παιχνίδι ξεκινάει το μάτς και κάνει μια σουτάρα ο Νίνης και πηγαίνει μπάλα στο δοκάρι παράλληλα με τη γραμμή. Εντάξει, έχει κοιμηθεί ο Θεός σε πάρα πολλά πράγματα.
4: Ισχύει. Εμένα δεν με προβλημάτισε με τα τελειώματα, δηλαδή ρε φίλε. Πάλι λέω ντεζαβού με πέρσι. Ναι. Και πήγαμε το μάτς, πήγαμε να έρθει 2-2 από την 0-2.
1: Εγώ περιμένω, χωρίς να θέλω να πω κάτι κακό ούτε για τον Τετέι ούτε για τον
4: Τζέζερ. Όχι, δεν λέω, κουβέντα κάνω.
1: Εγώ περιμένω από πέρσι πώς και πώς το Τζέζερ.
4: Κι εγώ.
1: Αν είναι καλά το παιδί, θα κάνει μεγάλη διαφορά.
4: Αρεφέ, για μένα, καταρχάς θέλω και ένα ρε φίλε, extreme goal-gee, ρε φίλε. Θέλω, πόσο καιρό, πες μου, σύρε Νικόλα.
1: Εκεί δεξιά πρέπει να πάρεις.
4: Όχι, πες μου εσύ ρε Νικόλα, πόσο καιρό έχεις να θυμηθείς ένα γκολτζί εξτρέμ. Εγώ με το Λέτο.
1: Εντάξει, ο Παλάσιος είχε καλύτερους αριθμούς. Ο Λέτο και ο Αϊτόρ πριν τραυματιστεί. Ο Λέτο γκολτζής ήταν όταν έπαιξε εντερφόρ.
4: Δίκιο, αλλά και ο Αϊτόρ με τη Φερέιρα.
1: Δίκιο. Και ο Τούκου έχει φύγει δύο χρόνια.
0: Αλλά και ο Τζούρις έτσι έβγαζε.
1: Ο Τζούρις ήταν και εξτρέμ και δεκάρι, αλλά ναι, πρέπει να πάρει.
4: Ήταν και λίγο Μπουζουκόβιτς, ρε, δεν πολύ. Του άρεσε καλή ζωή του, δεν ήταν.
1: Ποιος?
4: Ο Τζούρις.
1: Εντάξει, δεν είχε διάρκεια τώρα τι έκανε έξω από τα γήπεδα, δεν ξέρω.
4: Μπράβο, εντάξει.
1: Δεν κυκλοφορώ και στα μπουζούκια για να σε βοηθήσω, αλλά.
4: Εντάξει, κύριε Βιλέ, εγώ θέλω ένα παίκτη να τη βάζει μέσα, ρε φίλε.
1: Εγώ επίσης.
4: Δεν με νοιάζει πώς και τι. Θέλω ένα Ελκαμπή, ένα Λαραμπή. Ένα
1: γι' αυτό
4: ένα
1: πήρε ο Παναθηναϊκός το Τέζερς. Φιλαράκι μου, έλα πες μου.
4: Έλα, sorry,
1: πες μου.
4: Κοίτα και ο... Πώς λέγεται ο Ράσοντερ, δεν είναι άσχημος, έτσι. Απλά ρε φίλε, δεν είναι για... πώς να το πω.
1: Εκεί θες κύλερ. Κύλερ. Είπες τα ονόματα που είπες. Ελαραμπή, Ελκαμπή, Γιώβιτς, Ισέ, Μπέρκ, ένα τέτοιο.
0: Ο Ελαραμπή δεν ήταν και μόνο.
1: Ο Λαραμπή είχε όλο το πακέτο. Αλλά ήταν killer όμως.
0: Πώς ήρθε.
1: Το πρώτο ήταν killer. Και έκανε και όλα τα υπόλοιπα πάρα πολύ καλά.
4: Να σε ρωτήσω, ρε Νικόλα. Λέω τώρα χτύπα ξύλο, έτσι.
1: Ναι, κάτσε.
4: Αν ο Ντέσσερ δεν γυρίσει τύπος ήταν.
1: Ναι.
4: Τι κάνουμε, ρε φίλε.
1: Εδώ δύο δρόμοι υπάρχουν. Ο ένας είναι υπομονή μέχρι το Γενάρη. Και ο άλλος είναι παίρνει παίκτη τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου. Καλά πάει μέχρι στιγμής, έτσι.
4: Και ο Τετέι, ρε, μακάρι ρε φίλε, και ο Τετέι, καλός χρυσός στο γουστάρο, ρε φίλε, και... Αλλά ρε φίλε, δεν το έχει τόπο, δεν είναι γκολτζής να πεις.
1: Πρέπει σε αυτό το κομμάτι, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα έχει ένα πάρα πολύ έτσι, ωραίο πακέτο, θα πρέπει σε αυτό το κομμάτι να βελτιωθεί, να δουλέψει πάρα πολύ, και ενώ τα τελειώματά του. Ανεξάρτητα από το σημερινό παιχνίδι.
4: Ο Αντίνο βλέπω ανεβασμένο.
1: Ο Αντίνο πολύ καλός ήταν και σήμερα. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ήταν σαν να παίζει μόνος του.
4: Και γενικά, Νικόλα, δεν ξέρω για σένα, εμένα από τις μεταγραφές, μόνο ο Καμαρά, φίλε, για μένα είναι λίγα 100, φίλε.
1: Πολύ καλό μάτσα έκανε. Σήμερα απλά μην ξεχνάμε, όταν αναφερόμαστε στην παρουσία του, ότι έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο λάθος το πρώτο γκολ. Έχει χάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή.
4: Ναι, όχι, το παραδέχομαι απλά.
1: Σε όλα τα υπόλοιπα ήταν top.
4: Και στο πρώτο, ξέρεις, που το βλέπω, εγώ το βλέπω, ρε φίλε, έχει χαρακτηριστικά ηγέτη.
1: Θα σου ηρεμήσει το παιχνίδι, θα σου μοιράσει την μπάλα, θα βρει τη σωστή επιλογή, θα την κρατήσει. Είναι καλός.
4: Και μετά το goal δεν αργώθηκε.
1: Όχι.
4: Δεν σου ρωτήσω κάτι άλλο, ρε φίλε.
1: Πάμε ένα τελευταίο γιατί έχουμε διάλειμμα.
4: Ένα τελευταίο. Ο Κροάτης.
1: Ναι, ο Γιάκουσιτς.
4: Ρε φίλε, Έχει μια διαθέσει με το παλικάρι από το Αγρινιό που πήραμε. Θύμισε το Κουντούρι.
1: Όχι, ο Γιάγκουσιτς είναι 10, 8-10 και ο Κουντούρις είναι 6-8. Δεν παίζουν στην ίδια θέση. Απλά σε κάποια παιχνίδια έχει στα φιλικά, έβαλε τον Κουντούρι είτε στο 10, είτε τροποποιούσε τη διάταξη από 4-2-3 σε 4-3-3 και τον έβαζε εσωτερικό χαφ. Ναι, καλός παίκτης είναι. Όπως και ο Ταμπόρδα, σήμερα έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι.
4: Ισχύει με το που μπήκε. Με το που μπήκε. Ναι.
1: Είναι που είναι τελειωμένος και φεύγει. Και μπήκε, ναι, καλά, και μπήκε, καλά, και μπήκε για να δώσει τη λύση. Τέλος πάντων, αυτά δεν τα καταλαβαίνω.
4: Αυτά τα έχουμε ακούσει αρθέ, όπως με τον Ναν που έλεγαν.
1: Ναι, μωρέ.
4: Να σου ρωτήσω το βασικό δεκάρι για σένα.
0: Γρηγόρη.
1: Πάμε, Γρηγόρη μου. Καλό βράδυ, αδελφέ μου. Να είσαι καλά.
4: Γεια σου, παιδιά. Καλό βράδυ.
1: Το βασικό δεκάρι ο Γιάγκουτς ήταν. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
7: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
6: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Γκολ! Ο μικρός μάγος! Ο Κωνσταντέλιας! Πρώτη φορά τον άφησαν, πρώτη φορά εκτέλεσε και ευστόχησε! Πλαϊνό δίχτυ στο 45-1-0! Αυτός είναι με το χαμόγελο στο πρόσωπο! Βρίσκει χώρο! Βρίσκει δίχτυα και ο ΠΑΟΚ τελειώνει πολύ καλά το ημίχρονο! Εδώ κινήθηκαν οι Ουκρανοί, σταμάτησαν και καταφέρνει ο Κωνσταντέλιας να ευστοχίσει με το σούτ εκτός περιοχής. 1-0.
9: Μιχαηλίδης, να εδώ που μπήκε η μπάλα στον Τέλια. Από τα αριστερά ξεχύνεται ο Κωνσταντέλιας, πλησιάζει ο Κωνσταντέλιας. Περνάει τον πρώτο Κωνσταντέλιας, περνάει τον δεύτερο, σουτάρι! Γκολ!
8: Τι κάνεις αγόρι μου, τι κάνεις αγόρι μου! Μέσα και αυτό δεν σταματιέται, δεν το βλέπεις. Αέρινος, Κωνσταντέλιας Δυναμό Κιέβου, 2-0. Πήρε την μπάλα μεταξύ κέντρου και περιοχής. Με το σλάλομ έφτασε σε θέση βολής. Το πλασέ του πλέον είναι τέλειο. Και ο ΠΑΟΚ με τον μάγο του, το μικρό στο αποσύρο, μεγάλωσε πλέον. Είναι 2 γκολ μπροστά απόψε και χαιρετίσματα.
10: Με μια γκολάρα του Αντριάνο Γιάκουση το Παλαθηναϊκός φέρνει το μάτς ίσα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με ένα φανταστικό τέρμα του Κροάτη που λέγαμε ότι δεν έχει μπει στο κλίμα του μάτς και μας εξέθεσε. Ο ποιοτικός Κροάτης του ήρθε η μπάλα στρωμένη μετά από 3 συνεχόμενα σουτ που η μπάλα βρήκε πάνω στα σώματα των αντιπάλων. Εκτέλεσε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας τερματοφύλακας στον κόσμο δεν θα έχει απάντηση για αυτή τη φάση. Στέλνοντας την μπάλα στο γάμα του Κόβασιτς που νικήθηκε κατά κράτος με αυτό το υπέροχο γκολ του Γιάκουσιτς. Παναθηναϊκός Πάξη 1-1.
11: Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τον Τσιριβέγια. Φαντρόγγειλε την κεφαλιά. Στο δεύτερο δοκάρι θέλει ο Τετέι να κάνει επαφή. Διώχνει άμυνα της Πάξη. Και παίρνει τώρα ο Τσάπρας. Και ο Τσάπρας για τον Ταμπόρδα. Σέντρα με πολλά φάλτσα μέσα στην περιοχή. Ντεφράει την πρώτη κεφαλιά. Να στο τέρκο! Γκολ! Γκολ! 2-2. Στο 85 έρχεται η λύτρωση για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφράει θα κάνει την ασίστ. Και ο Ραστότερ μέσα από την περιοχή. Με πλαστέ θα στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Κόβατσικ. Γράφοντας το Παναθηναϊκό Σπάξι 2-2 και δίνοντας την πρόκληση μεριά του Παναθηναϊκού.
12: Ναι, για να φτιάξουμε λίγο τη φωνή. Λίγο ακόμα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε με τραγουδάρα από Ιμιούν. Ευχαριστώ το φίλο μου τον Χρήστο που μου έκανε το χατήρι. Πάμε. Next.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά, μια χαρά.
1: Καλά, και τι έγινε? Μόλις γύρισα από το γήπεδο.
0: Μπράβο. Πού κίνηση είχε, τι έκανε?
1: Όχι, πήγαμε να φάμε.
0: Τι είπα, Χρήστος, Παναγιώτης. Το λέω που το λέω, διόρθωσέ με. Θα φάμε. Και μου κάνει το χατήρι και με άλλο όνομα τον είπα. Κύριος, έχει παράπονο. Για πες.
1: Πάντως έχουμε... είχε κίνηση στην Κηφισία, αρκετή.
0: Ναι. Μπορείς,
1: γιατί είχε κόσμο.
0: Έλα.
1: Είχε, είχε, είχε. Είχε. Λοιπόν, τι να πούμε. Να πούμε ότι περάσαμε, γιατί έκανα πάλι αυτά που έλεγες και εσύ, ότι έκανα το σταυρό μου, Νικολάκη.
0: Έκανες το σταυρό σου, ε.
1: Εκεί λέω, όχι, δεν μπορώ να ζήσω κι άλλο τέτοιο. Έτσι, είναι, ήταν λίγο...
0: Ναι.
1: Δύσκολη κατάσταση στο 85.
0: Τώρα που λες, έκανα, τώρα που λες, έκανα το σταυρό μου, να πω κάτι. Καταρχήν, χαιρετίσματα στους φίλους μου που επιστρέφουν στην Πάτρα από την Αθήνα. Κατά δεύτερον, αν μπούμε στη διαδικασία με τους σταυρούς και με το τι μπορεί να ασχολείται ο Θεός ή οτιδήποτε άλλο, καλό θα ήταν να ασχολείται με άλλα πράγματα πιο σημαντικά. Και θέλω να πω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου συλληπιτήρια στα παλικάρια, τους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στην Κρήτη.
1: Σωστό.
0: Και να μην τους λέμε ήρωες και να μην τους κλαίμε όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά όλο το χρόνο, όταν οι άνθρωποι παλεύουν για τα δίκαια αιτήματά τους και τα δικαιώματά τους, να είμαστε εκεί και ο καθένας με τον τρόπο του, αν μπορεί και όπως μπορεί, να τους στηρίζει. Έτσι.
1: Αν θυμάστε, είχαν φάει και ξύλο αυτό.
0: Καλά, ξύλο, ξύλο μπορεί να φάει, ξύλο μπορεί να φάει όλοι.
1: Ενώ ξύλο... ειδικά η συγκεκριμένη, ναι, ειδικά η συγκεκριμένη είναι μια ομάδα που δεν θα έπρεπε να την ακουμπάει κανένας.
0: Κανένα, κοίταξε να δεις, κανένας δεν θα έπρεπε να σηκώνει χέρι σε κανέναν άνθρωπο.
1: Σωστά.
0: Που διαμαρτύρεται ειρηνικά. Και σε αυτή την πίπτη χώρα έχουμε δει να σηκώνεται το γκλόπ τώρα και το χέρι και σε συνταξιούχους και σε παιδάκια. Άστο τώρα, μην την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα.
1: Έχει γίνει ακόμα
0: στην κοινωνία πάρα πολύ. Πάμε να πούμε για το παιχνίδι.
1: Πάμε στα δικά μας, γιατί ξεφύγαμε. Λοιπόν. Ο Νίστρο που διόρθωσε την επιλογή που έκανε στη βασική της δεκάδα με τον Τουμπά, ο οποίος εδώ θέλω να σημειώσω, Νικολάκη, ότι έχω διαπιστώσει, επειδή τον βλέπω πάρα πολύ καιρό από τότε που έχει έρθει, εκτός του ότι δεν έχει αυτοπεποίθηση, το πρώτο πράγμα που κάνει όταν πιάνει την μπάλα στα πόδια του είναι να την διώξει, όχι να την διώξει άσχετα, τη δίνει συνήθως δίπλα του στον Κυριακόπουλο, με αποτέλεσμα να φορτώνει και άλλους παίχτες με παραπάνω ευθύνες από ό,τι έχει στη θέση του, κατά τη γνώμη μου. Κάποια στιγμή στο πρώτο μήνυμα πήγε να κάνει μια βαθιά παλιά στα αριστερά που ήταν μόνος του Τετέι και βγήκε πλάγιο η μπάλα. Και γενικά έχει και ένα σωματότυπο το οποίο δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχει έρθει αυτός ο παίκτης να κάνει προαθλητισμό.
0: Να σου πω λίγο. Θέλω να είμαι δίκαιος. Και εγώ θεωρώ ότι και ο Παναθηναϊκός το ιδανικό θα ήταν να πάρει ακόμα έναν στόπερ. Και προφανώς δεν είναι κάποιος ο οποίος σου κάνει τη διαφορά. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να τους σταυρώνουμε τους παίκτες, θέλω όσο μπορούμε να είμαστε δίκαιοι.
1: Μιλάω, ναι. Νικό.
0: Αν η μπάλα δεν βρει στο χέρι και αν υπήρχε VAR και ακύρωνε όπως θα έπρεπε να έχει συμβεί τον γκολ αυτό, δεν θα μιλάγαμε τίποτα για τον Τουμπά. Θα λέγαμε έκανε ένα OK παιχνίδι. Αυτό θα λέγαμε.
1: Άκουσε με, ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα το σημερινό, εγώ κρίνω ένα παίκτη σε βάθος χρόνου με βάση αυτά που έχω δει, γιατί εγώ τον Παναθηναϊκό το βλέπω εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Σε βάθος χρόνου σε δεν μάτς. Είναι αυτό που θέλεις. Συμφωνώ.
1: Μπράβο. Κάνει πάρα πολλά λάθη, πάρα πολλές γκέλες.
0: Ναι. Και πολύ soft, ρε παιδί. Πολύ soft.
1: Μπράβο. Μπράβο. Και ειδικά στα πρωταθλήματα τα δικά μας που οι μικρές ομάδες έχουν πολύ σκληρό παιχνίδι. Κατάλαβες τι εννοώ. Παίζουν δηλαδή με σκληρό τρόπο. Δεν είναι ένα πρωτάθλημα, ξέρω εγώ, εύκολο το ελληνικό γενικά. Και η πάξη σήμερα είναι πολύ κοντά σε αυτά που βλέπουμε στις ομάδες που παίζουν στο πρωτάθλημα στη Super League, έτσι. Κλείνουμε πίσω, να πάω να κάνω μια κόντρα, παίζω σκληρά, κλωτσάω, κάνω και βρωμιές μες στο παιχνίδι. Φαίνεται δηλαδή ότι είναι ομάδα και δουλεμένη και ότι είναι πολύ κοντά, ας πούμε, πού να σου πω τώρα, στον Αστέρα Τρίπολης, κάτι τέτοιο μου θύμισε.
0: Πολύ ξύλο πάντως, ξύλο στοχευμένα φάουλ δηλαδή, όχι ξύλο.
1: Μπράβο. Και στο πρώτο μάτς, έτσι, και στο πρώτο μάτς. Τώρα, δεν ξέρω γιατί ο Νίστρουπ δεν ξεκίνησε, ας πούμε, τους δύο Ολλανδούς σήμερα μαζί. Ίσως φοβήθηκε ότι οι άλλοι, ότι δεν θέλει να χαλάσει τη σημεία της ομάδας, της ενδεκάδας που είχε, γιατί δεν άλλαξε, δεν έκανε καμία αλλαγή από την πρώτη φορά, από το πρώτο παιχνίδι, έτσι. Ήταν ακριβώς η ίδια η ομάδα. Και επίσης ήταν πάρα πολύ κακός σήμερα ο Ζαρουρί, έτσι.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ κακός.
1: Έχω να τον δω έτσι από, δεν θυμάμαι από πότε, από πέρυσι. Και εκεί έκανε διόρθωση. Το καλό είναι ότι επιτέλους βλέπω έναν προπονητή που με τις αλλαγές του μπορεί να γυρίσει μάτς. να πάρει αυτό που θέλει, που δεν το έχω δει.
0: Θα σου πω κάτι που το καταθέτω, απλά είναι τώρα η ευκαιρία, το είχα πει και όταν τον είχε πάρει ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία εφαρμογή, μια ιστοσελίδα που λέγεται Coach Inside, και η οποία καταθέτει την αγωνιστική ταυτότητα των προπονητών και στοιχεία για τις ομάδες που θέλουν, παιδί μου, να κάνουν μια επιλογή.
1: Πολύ ωραία πληροφορία, δεν την ήξερα.
0: Για τον πάγκο τους. Έχω και καλύτερη, περίμενε, γιατί ακόμα δεν την είπα. Λοιπόν, έχει κάποιους δείκτες λοιπόν που αφορούν την, ας το πούμε, απόδοση των προπονητών, και ο ένας δείκτης από αυτούς είχε να κάνει με το πόσο επηρεάζει θετικά την ομάδα του ένας προπονητής μετά τις, μετά τις αλλαγές του.
1: Μετά τις αλλαγές του.
0: Και πραγματικά ήταν πολύ ψηλά, είχε ας πούμε πολύ καλό βαθμό ο Νίστρουπ σε αυτό το κομμάτι, βάσει των αλλαγών που έκανε στην Κοπεχάγη και στην ομάδα που ήταν πριν, το ακόλουθο στο μυαλό μου, θα θυμηθώ και θα την πω, και πόσο ας πούμε θετικά επηρεάζει την ομάδα του βάσει όχι μόνο του αποτελέσματος, αλλά και βάσει της εικόνας των παιχνιδιών, τις ευκαιρίες, την κατοχή και όλα αυτά τα πράγματα, τέλος πάντων, που δημιουργούν τον, το συγκεκριμένο δίκτυο. Μπράβο, το βρήκα. Λέγεται Change Index και ο βαθμός που είχε ήταν 7,9 στα 10.
1: Ο Γιωβάνοβιτς, για παράδειγμα, πού είναι σε αυτή τη λίστα? Θα ήθελα να ξέρω.
0: Πρέπει να μπω στο, πρέπει να μπω στην εφαρμογή.
1: Θα το δω, διότι θεωρώ, ας πούμε, θυμάμαι.
0: Δεν μπορείς να το δεις. Πρέπει να το. Δεν είναι απλό. Είναι με συνδρομή, κατάλαβες. Εδώ θα το πάταγα και εγώ τώρα. Δεν είναι. Έχει 7,9 στα 10.
1: Απλά βλέπω ένα προπονητή που έχει έρθει τώρα μέσα σε ένα μήνα, ενάμιση που είναι μετά μαζί με την προετοιμασία, και καταφέρει ένα παιχνίδι που του στραβώνει, που αν θυμάσαι και λόγω ψυχολογικής δυσκολίας που είχε ο Παναθηναϊκός, μετά από ένα τέτοιο μάτς συνήθως κατέρεε ο Παναθηναϊκός, έτσι και ψυχολογικά. Εδώ είδα ότι μετά το δεύτερο γκολ ο Παναθηναϊκός και σύστημα άλλαξε, και οι παίκτες που πήγαν προσπάθησαν και έκανε και φάσεις, okay. Και ένα επίσης πολύ σημαντικό πράγμα που είδα από τον Ταμπόρδα, που δεν έχω δει από κανένα άλλο από τα εξτρέμ του Παναθηναϊκού ή τα μπακ που ανεβαίνουν, είναι ότι καμία σέντρα και σήμερα, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι, δεν έβρισκε το φορ ή κάποιον ελεύθερο παίκτη.
0: Εμένα ξέρεις τι μου άρεσε σήμερα. Καταρχήν μου άρεσε που δεν, εντάξει, έκανε την αλλαγή με τον αριστερό του εξτρέμ, αλλά τον έβαλε μέσα. Είχε έναν ελεύθερο ρόλο ανάμεσα στις γραμμές. Εμένα ξέρεις τι μου άρεσε στο που λένε αυτό. Ρε φίλε, θα πάρει την μπάλα. Okay, θα την οδηγήσει, θα προσπαθήσει να δημιουργήσει διαδρόμους. Δεν θα την πάρει να βγάλει την υποχρέωση, να τη δώσει δίπλα, ακριβώς, να κάνει μια σέντρα. Θα ψάξει την κάθετη.
1: Ακριβώς.
0: Κάνει ένα πολύ ωραίο χτύπημα στην μπάλα, στη σέντρα για το κεφάλι του Ντεφράι. Εντάξει, έχει άλλο στυλ, ρε παιδί μου, που δεν έχεις.
1: Έχει παίχτη με αυτά τα χαρακτηριστικά. Αυτοί οι παίχτες που έχουν αυτό το στυλ παιχνιδιού μπορούν να κρατήσουν και λίγο παραπάνω μπάλα και να βοηθήσουν την ομάδα.
0: Μπράβο.
1: Να πάρει χρόνο, όπως το λέω εγώ, δευτερόλεπτα, για να βρει τις θέσεις που χρειάζεται όταν η ομάδα επιτίθεται. Ανεξάρτητα, δηλαδή, εγώ δεν θεωρώ μόνο επιτυχία στο παιχνίδι που βλέπουμε, αυτό που λένε ότι πρέπει να είναι πολύ γρήγορη ομάδα, τι κοιτάκα να πετάμε την μπάλα από εδώ από εκεί. Θεωρώ ότι και οι παίχτες αυτοί έχουν χρησιμότητα όταν οι ομάδες, οι αντίπαλες, αμύνονται κατά τον τρόπο που αμύνεται, υπάρξει. Έτσι, όλοι πίσω και πάμε σε μια κόντρα να βάλουμε γκολ. Τώρα, η ερώτησή μου στον Νίκο τον Αθανασίου είναι η εξής.
0: Κάντινα, να σε κλείσω, να σου απαντήσω, ναι, για να πάμε στον επόμενο, για να προλάβει. Μπράβο. Γιατί είμαστε 10 λεπτά από το, τις 2, ναι.
1: Εκτός από το οκτάρι, ναι, παίζει περίπτωση να έρθει και άλλο εξτρέμ?
0: Φίλε μου, θα σου απαντήσω. Ναι, είναι ανοιχτό.
1: Είναι ανοιχτό.
0: Είναι ανοιχτό.
1: Αυτό είναι ενδιαφέρον. Ναι, ναι. Μιλάμε για αριστερό ή για δεξί?
0: Για δεξί.
1: Φαντάζομαι δεξί.
0: Για δεξί, και νομίζω με αριστερό πόδι να κλείνει προς τα μέσα, να μην είναι τόσο παίχτης γραμμής.
1: Οπότε φαντάζομαι ότι εκεί πέρα θα μιλάμε και για αποχώρηση. Έτσι. Δηλαδή κάποιος
0: θα πρέπει να φύγει. Κάποιος, ναι, δεν γίνεται.
1: Είναι απολύτως.
0: Να μείνεις με τρεις, είναι δύσκολο. Έγινε, φίλε μου, να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Πάμε στον επόμενο που θα είναι και ο τελευταίος.
2: Ναι,
0: γεια σας.
2: Γιώργος Παναθηναϊκός από Βόλο, τι κάνετε?
0: Μια χαρά.
3: Γεια σου, Γιώργο.
2: Λοιπόν, μια πινελιά για τον Κωνσταντέλη, γιατί σας άκουσα από τις 1 και 4 και μετά. Ο Κωνσταντέλης έχει αδικήσει ο ίδιος τον εαυτό του, δεν του φταίει κανένας Γιωβάνοβιτς. Αυτή είναι η άποψη δικιά μου. Και επειδή είμαι από Βόλο και ο Κωνσταντέλης είναι από Βόλο, μας έκανε εντύπωση που ο Κωνσταντέλης συνέχιζε στην Εθνική. Σ' άκουσα πριν, Νικόλα, που είπες ότι είναι για μεγάλη ομάδα, για να πάρει μεταγραφή. Είναι λίγο δύσκολο ο Κωνσταντέλης να φύγει από την Ελλάδα και από το περιβάλλον του πάγου, να το ξέρεις αυτό. Από τη στιγμή που αρνείται να κάνει κάποια πράγματα, δεν θα τα δεχτούν οι ομάδες που θα πάει στο εξωτερικό, να το ξέρεις αυτό. Δηλαδή αρνείται να πάρει ενέσιμη θεραπεία, να το πούμε έτσι απλά. Γιατί γνωρίζω πρόσωπα και πράγματα, σου λέω.
0: Εντάξει, ο λόγος πάντως, συγγνώμη, αν με επιτρέπεις, θα σου πω. Ο λόγος που δεν πήρε μεταγραφή σε μια ομάδα που ήταν έτοιμη να δαπανίσει 23 εκατομμύρια ευρώ στη Στουτγκάρδη, δεν ήταν επειδή δεν έκανε αυτά τα οποία εσύ λες ότι εγώ δεν τα ξέρω, ότι δεν έκανε. Είναι γιατί τον κατέβασαν τελευταία στιγμή από το αεροπλάνο οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης, και του ανανέωσαν το συμβόλαιο.
2: Εγώ πιστεύω ότι.
0: Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι η Στουτγκάρδη δεν ξέρει.
2: Δεν θα φύγει ποτέ. Και κράτησε και αυτό που σου λέω, ότι αν επιστρέψει κάποια στιγμή στην Εθνική θα είναι και πολύ λίγο.
0: Okay.
2: Απλά η συγκεκριμένη κοινότητα εδώ στη Μαγνησία είναι πολύ μεγάλη. Και γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Και δεν πιστεύουν σε έθνος, δεν πιστεύουν σε πατρίδα, δεν πιστεύουν σε τέτοια πράγματα. Δικαίωμά τους. Απλά, εγώ έβλεπα το Μουντιάλ και έλεγα τώρα έβλεπες παίχτες της Αργεντινής, της Γαλλίας, είχε ο καθένας από 2, 3, 4 παιδιά. Δεν είναι δικαιολογία για μένα ότι έρχεται ένα παιδί στον κόσμο. Και εγώ έχω δύο παιδιά και δουλεύω βαριά με βιομηχανία.
0: Κάθε άνθρωπος, να σου πω, κάθε άνθρωπος είναι, είναι διαφορετικός, κάθε άνθρωπος έχει τις προτεραιότητές του. Δεν θέλω να κρίνουμε τις ανθρώπινες αποφάσεις.
2: Τέλος πάντων, εντάξει τώρα. Απλά στο λέω, επειδή το ξέρω, μην περιμένετε τον Κωνσταντέλια να τον ξαναδείτε. Πάμε στον Παναθηναϊκό τώρα. Θα τα αφήσουμε. Λοιπόν, είναι από τις λίγες φορές, είμαι 50 χρονών, που ακούω ένα προπονητή και περιγράφει ακριβώς αυτό που βλέπω στο γήπεδο. Ούτε πιμπινίτης γινόταν αυτό, δηλαδή οι δηλώσεις του αντικατοπτρίζουν πλήρως αυτό που είδαμε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τι δεν μου άρεσε εμένα, δηλαδή Νικόλα μπαίνεις μέσα ένα μάτσο το οποίο δεν το έχεις καθαρίσει στο πρώτο παιχνίδι και θες μια ομάδα νοχηλική.
0: Ναι.
2: Δεύτερον, πολύ soft κέντρο. Φτάναν οι παίχτες στη σπάξη, τώρα έξω την περιοχή για πλάκα.
0: Το είπα και πριν, εκεί ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει λίγο την ισορροπία, είτε έχει να κάνει με την ομαδική λειτουργία, είτε έχει να κάνει με τα ατομικά χαρακτηριστικά.
2: Το καταλάβεις.
0: Ναι, υπάρχει θέμα εκεί.
2: Το βλέπεις.
0: Ναι. Ή τουλάχιστον στα δύο πρώτα παιχνίδια υπήρχε θέμα. Εντάξει.
2: Ναι. Τρίτον, για μένα ο Παναθηναϊκός δεν με ενδιαφέρει αν αυτός ψάχνει στο 8 είναι ο Γιάννης, αν είναι ο Αθανασίου ο αντίπαλος. Εγώ θέλω να παίχτη εκεί, ο οποίος να δαγκώνει. Στο κέντρο αυτή τη στιγμή δεν δαγκώνει κανένας από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Μόνο ο Τσέριν. Και αυτός από τρέξιμο, τίποτα άλλο. Δηλαδή στα μαρκαρίσματα δεν μπορώ να πω ότι μας βγάζει και τα μάτια. Και κάτι τελευταίο, ο Τετέ είναι έτσι από την προετοιμασία.
0: Ναι.
2: Ο Τετέ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να περάσει ούτε κόνο, ειλικρινά. Δηλαδή τον βλέπω στο γήπεδο.
0: Είναι έτσι από την προετοιμασία. Έχει πάρει φορτία που δεν είχε πάρει ποτέ ξανά στην καριέρα του καλοκαίρι. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Αυτές τις βλακίες λέει και πραγματικά απορώ, λέει, πάχινε. Αν το δεις το παιδί είναι κομμάτια, φέτες. Έχει το πιο γυμνασμένο σώμα από όλους τους.
2: Απλά δεν έχει πλέον αντοχή στην ταχύτητα που είχε πέρυσι. Δηλαδή όταν έβαζε την μπάλα κάτω και σε έβαζε μπροστά θα σε παίρνει. Τώρα δεν το έχει.
0: Υπομονή.
2: Μακάρι να είναι αυτό. Και κάτι τελευταίο, για μένα ο Ταμπόρδα σε ομάδες που παίζουν κλειστά είναι πιο, πώς να το πω, είναι πιο επιδραστικός από το Γιάκουσιτς. Ο τρόπος που κρατάει την μπάλα, που κινείται εκτός περιοχής, που ψάχνει την κάθετη, ο Γιάκουσιτς δεν το έχει αυτό.
0: Εντάξει, ο Γιάκουσιτς κάνει άλλα πράγματα. Κυρίως δηλαδή θα δώσει την μπάλα και θα προσπαθήσει να συνδυαστεί, να φύγει στο χώρο. Και μην ξεχνάμε τώρα ότι ο Γιάκουσιτς σε 10 αγωνιστικά λεπτά μέσα, παρότι στο πρώτο μήκο δεν ήταν καλό, σου έχει βάλει ένα γκολ και έχει φτιάξει πολύ μεγάλη στιγμή στο De Vrij. Και είναι πάρα πολύ ωραίο το γύρισμα που έχει κάνει ανάμεσα σε δύο αντιπάλους από το πλάι. Πάρε, βάλε κανονικό. Φιλαράκι μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί κλείνουμε.
2: Λοιπόν.
0: Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα. Το τραγούδι ήταν Restart, εδώ που με ρωτάει ο φίλος. Το site που είπα λέγεται Coach Insight, αλλά πρέπει να έχετε συνδρομή και είναι πάρα πολύ ακριβή. Εγώ ένα trial έκανα τον Ιούνιο, αλλά...
3: Παγιέ, πόσο είναι περίπου?
0: Η συνδρομή, 1500 το χρόνο.
3: Α, είναι πολύ πράγμα.
0: Καλά, πώς

0: Καλό καλοκαίρι. Εμείς θα τα πούμε
1: να
0: μετά.
1: Να περάσεις τέλεια, Ρακλή μου, να ξεκουραστείς.
0: Ναι, σίγουρα. Μετά το 15 Αυγούστου.
1: Τότε επιστρέφεις,
0: 17 ή 18 νομίζω. 17 νομίζω.
1: Με το καλό να επιστρέψεις. Πού θα πας ή δεν λες?
0: Δεν έχω θέμα. Αρχικά θα πάω με βασιά.
1: Ωραίο.
0: Ναι.
1: Δροσερό.
0: Ναι. Και δεν έχω πάει κιόλας.
1: Αλήθεια. Ποτέ. Ούτε ναι. Εγώ ποτέ. Ούτε απ' έξω. Ούτε τριγύρω. Τίποτα.
0: Ναι, δεν έχω πάει ποτέ.
1: Μια χαρά. Περάσει τέλεια, φίλε μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, είχαμε τον Παναγιώτη.
0: Το ρίλο.
1: Το ρίλο. Στις μουσικές επιλογές και στη ρύθμιση των ήχων. Ηρακλής Αντύπας. Ήταν ρο αλφα κλής, Ηρακλάρα Ηρακλής, που λέει και ο Νίκος ο Ρόλας, δεν το έχει κολλήσει. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα,
0: καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Θα ήθελα να είναι Κυριακή και αύριο να είναι Δευτέρα.
0: Λοιπόν,
1: αύριο πάλι.
0: Πρέπει να περάσετε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι.
1: Καλό βράδυ.

0: Winsport FM 94,6.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 λεπτάκια μετά τις 8. Ο Big Wins for FM 94,6 είναι εδώ 30 Ιουλίου. Ζωντανά, ολοζώντανα. Η αποδότους από εκεί. Μαρία Ναυρατήλοβα Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας. Γιατί με είπες Ναυρατήλοβα?
0: Γιατί σου λείπει η ρακέτα. Είσαι Ναυρατήλοβα, είσαι τενίστρια που στη συνέντευξη τύπου που μετά θα κατέβει για το ατομικό πρόγραμμα με τη Σαμπαλένκα. Ναι, είσαι στο νούμερο 14 τη παγκόσμια
1: κατάσταση. Ούτε πολύ ψηλά, ούτε πολύ χαμηλά.
0: Σε σέβονται όλοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει προπονήτρια τη Σκιαβόνη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: μπορώ να κάνω ζημιά ακόμα και στο νούμερο 1. Δηλαδή
0: ναι,
1: σε μια
0: Ναι. Αυτό έκανε και ο Στέφανο Παλούατολο πριν έρθει από Σαλαμίνα, που είναι στη ρύθμιση του ήχου και μουσικέ επιλογέ με ένα καταπληκτικό πράσινο που είχαν τα χελονοντζάκια.
1: Πράσινο,
0: μιλάμε παναθηναϊκό δυνατό.
1: Του χλωροτάπητα.
0: Είναι πράσινος της λεωφόρου.
1: Ναι.
0: Άλλο που είναι ο άκαμπος.
1: Όταν είναι πολύ φρέσκο το γρασίδι, απάτητο.
0: Ναι. Χόρτο. Και αν είχα πει στο ράδι τώρα. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι τις 10. Με πολύ πράγμα να συζητήσουμε.
1: Πάρα πολύ
0: έχουμε.
1: Πράγμα και να σας πω και κάτι. Ακούστε τον τώρα. Μιλάω για τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, γιατί δεν
0: και
1: ξέρω.
0: Και αύριο. Ναι.
1: Εμένα έχουν άλλη μία. Ευκαιρία.
0: Δώστε άλλη μία ευκαιρία. Με Πάξη, με Παναθηναϊκό Πάξη και ΠΑΟΚ Δύναμο του Κιέβου. Έτσι, πώ το είπε εμένα κάποιο, τον Δύναμο του Κιέβου.
1: Τον Δύναμο του Κιέβου.
0: Νομίζω θα μπουν με την μπάλα μέσα. Στα δίχτυα.
1: Έχει μιλήσει για τριάρες, έχει μιλήσει.
0: Ναι, είχα δώσει δύο διπλά.
1: Τα έχει δώσει, ναι.
0: Εντάξει, δίνω και δύο ασάρες τώρα δυνατές. Με το κεφάλι μέσα. Με την μπάλα μέσα, ρυθμός θα τους πνίξουνε τέτοια εποχή. Πόσο Παναθηναϊκό να παίζει 30 Ιουλίου στο ΆΚΑ.
1: Καλά, μην το λες τώρα. Είχατε καιρό.
0: 18ρες, ναι.
1: Είχατε καιρό.
0: Είμαι γκρίνια.
1: Ναι, είσαι γκρίνια. Θυμίζουμε 9 παρατέταρτο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Και 9:30 το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Εντάξει.
0: Ωραία. Και Φρανσίσκο στον Παναθηναϊκό. Ένα μεγάλο μπαμ. Εχθές το βράδυ, πώς και δεν πήρε και το Λεμπρόν φέτος, που κι αυτός έψαχνε ομάδα. Ένα μεγάλο. Εντάξει, εδώ και 2-3 μέρες ακουγόταν ότι ίσως γίνει.
1: Εντάξει.
0: Παιδιά, εγώ θα πω κάτι. Πάντα, Μαρία, μ' αρέσει να μην κοιτάω κεντρικά μία είδηση. Τύπου τάσκασε ο Γιαννακόπουλος, έφερε το Φρανσίσκο.
1: Ναι.
0: Ο μεγάλος νικητής είναι ο Πάρκερ της Βιλερμπάν. Τι έκανε ο Παπατζής ο Πάρκερ. Του λέει, έλα εδώ από τη Ζαλγκύρη. Εν τω μεταξύ, σα φώναζα από το Περιστέρι να τον πάρω, την πληρώσετε τον. Τέλο πάντων. Έλα εδώ, του λέει του. Κι και του δε, του λέει, Γάλλο. Πάρκε θρύλο, θα δει εδώ στη Βιλερμπάν, θα σου δώσω 5 χαρτιά το χρόνο.
1: Ωραία.
0: Του κάνει ένα, εκεί πέρα, ένα MOU, ένα, αυτό που κάνει ο Τσάκα με το Σικαμπάλα για τον πρίγκιπα. Τον φέρνει εδώ, πότε θα μπουν τα λεφτά. Ρέχασε κανένα λεφτά.
1: Από μένα, ρε, είναι σαν αντάχη. Του είπε, είναι σαν αντάχη.
0: Που είναι εδώ πέρα τα λεφτά.
1: Έχουν μπει, απλά δεν έχουν φανεί.
0: Και τι έγινε. Χωρίς να ανοίξει η Ρουθούνη,
1: ναι.
0: Τον πήρε παραπάνω ο Πανάθας και έβγαλε ένα μυριάκι ο Πάρκερ η Βιλερμπάν με παπατζηλίκια.
1: Για να δώσει το OK.
0: Αυτοί είναι οι αγαπημένοι μου άνθρωποι. Αυτοί που το με το λιγότερο κόπο το μέγιστο δυνατό κέρδος. Ο Κουραμίδας. Ο Κωνσταντίνος Κουραμίδας, λοιπόν, αυτόν ο Πάρκερ, κατάφερε και τσίμπησε. Τη διαφορά μεσή τη.
1: Πήρε το ποσοστό του.
0: Ποσοστό.
1: Ποσοστότατο.
0: Τι μου λες τώρα, πολύ. Αυτό είναι ποσοστό. Τι τσέπη έπαιξε ο Πάρκερ. Μπράβο, και έχει κάνει κυλίτσα, έχει γίνει τετράγωνος. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από αθλητή που σταματάει να προσέχει το σώμα του. Γίνεται βαντάκα. Λοιπόν, πραγματικά αυτή είναι η μάγκη τη ζωή. Σου λέει παίξτε και πάρτε τρόπαια, πάρτε. Η Βιλερμπάν εντωμεταξύ, ρε παιδιά, τι θα γίνει, λέγαμε εδώ πέρα θα κάνουμε πράγματα. Είπαμε θα φέρουμε μια ορχήστρα, είπαμε θα βάλουμε εδώ στο γήπεδο καρέκλες, είπαμε θα κάνουμε μια λαχιοφόρο αγορά. Είχαμε τη χορηγία Ζαφυράτου τα γλυκά πίσω να βάλουμε το πανό, δεν έχει γίνει τίποτα. Πάλι με τους τσαμπέους τους δικούς μας θα παίζουμε τους τοπικούς εδώ πέρα. Ό,τι είναι τώρα. Πάνε βέβαια στο πανηγύρι. Αυτό έχουν.
1: Εντάξει,
0: αυτό...
1: αφού να τιμήσουν το χωριό.
0: Ναι.
1: Τραγικό είναι.
0: Λοιπόν. Αυτό γίνεται με το χωριό της Βιλερμπάν. Ο Πάρκερ, ο πρόεδρος του συλλόγου, που έχει στήσει τα δώρα για να κερδίσει η οικογένειά του γκλίτσες και PlayStation, τα τσέπωσε. Εγώ στέκομαι πάντα, Μαρία.
1: Στο κέρδος.
0: Ακριβώς. Στο πόσο μάγκες είναι κάποιοι. Έτσι. Και γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Τι ώρα είπε είναι ο Παναθηναϊκός? 9 παρατέταρτο.
1: 9 παρατέταρτο είναι ο ΠΑΟΚ. Και 9.30 είναι ο Παναθηναϊκός. Τι ώρα είναι η δική σου η παράσταση?
0: Και εγώ στο γήπεδο με τη δόξα δράμα.
1: Ωραία.
0: 9.30 βασικός και μόνος.
1: Ωραία, εντάξει, θα βάλεις κάποιον από τις προστινές θέσεις να σε ενημερώνει.
0: Ναι, με ενημερώνεις.
1: Θα σε ενημερώνω και για τον ΠΑΟΚ και για τον.
0: Καλά, στη δράμα για τον ΠΑΟΚ.
1: Για τον ΠΑΟΚ κυρίως, ναι.
0: Μου λέει κάποιος, θα βάλεις καμία γιγαντοοθόνη εδώ να βλέπουμε και τον ΠΑΟΚ. Εγώ δεν θέλω να δω τον Παναθηναϊκό. Στα τέτοια μου για τον ΠΑΟΚ. Άργησε λίγο, άργησε, είχε ένα αντίληψη. Αλλά μου είπε την αλήθεια.
1: Είχε καθυστέρηση την εικόνα γι' αυτό.
0: Ναι, λες και ήμουν ο Ιγνατή από τη Νέα Υόρκη, τάξα λίγο μετά. Εντάξει. Έχουμε και αυτός. Θα φύγετε να έρθει κανένα σοβαρός. Αυτός που γράφει αυτά τα μηνύματα έχει ζει κάτω από το.
1: Όχι, λέει. Μπαμ θα είναι όταν φύγετε και έρθει κανένα σοβαρός.
0: Ωραία. Ξέρεις ποιος είναι αυτός. Έχει ζει σε ειδήσεις το. Είναι ένα site και γράφει ο Tom Holland και ο Tom Cruise. Ποιοι είναι αυτοί που γράφει ένας από κάτω. Ποιος είναι αυτός.
1: Σιγά τους ηθοποιούς.
0: Όχι, ποιος είναι αυτός. Και καλά δεν τον ξέρει.
1: Και εμένα με ξέρει.
0: Αυτός είναι. Ναι. Αυτός είναι αυτός.
1: Λοιπόν, είχαμε και μεγάλη ανατροπή για την ΑΕΚ και τελικά θα βρεθεί στο γκρουπ των ισχυρών για την κλήρωση των play-off, γιατί η Άρχους είχε χάσει 4-1 στο πρώτο παιχνίδι, το ανέτρεψε αυτό το 4-1, πήγανε στα πέναλτι, πέρασε και μπράβο της, είμαστε από μικρή Άρχους.
0: Έχω πάει εκεί, αλήθεια.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Έχω πάει γιατί περνάς με μια γέφυρα μέσα στο νερό. Για να πας από το.
1: Α, αυτό είναι, θυμάμαι, μου το έχεις πει.
0: Είναι το σημείο αυτό.
1: Οπότε τώρα, πιθανώς αντίπαλος της ΑΕΚ θα είναι ένας εκ των νικητής ζευγαριού Τσέλιε Αραράτ. Νικητής ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφια.
0: Ξέρεις ότι βρίσκω κληρώσεις.
1: Λάσκ Λίντσερ, θα μου πεις τώρα γιατί τη Δευτέρα είναι η κλήρωση. Βίκινγκ και ο νικητής ζευγαριού Άρχους Σαμπάχ. Απέφυγε τους. Νικητή ζευγαριού Ερυθρός Αστέρας Χαποέλ Μπερσεβά.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Νικητή ζευγαριού Δυναμό Ζάγκρεπ Ζαλγκύρης Σέλτικ. Η νικητή ζευγαριού Σλόβαν Μπατισλάβα Μιάλμπι. Να σου πω.
0: Καλύτερη ομάδα σε αυτήν.
1: Καλύτερα. Καλύτερα κανένα Καϊράτ.
0: Πού είναι η Λεύσκη? Πού είναι η Λεύσκη?
1: Είναι στο νικητή ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφια.
0: Εκεί.
1: Λεύσκη Σόφια.
0: Εκεί είμαστε.
1: Σόφια, εντάξει, καλό ταξί, κοντά.
0: Εκεί είμαστε.
1: Εγώ δεν είμαστε και πολύ μακριά, να τρέχουμε
0: και εκεί είμαστε. Μπαγκαράγκα. Μπαγκαράγκα.
1: Λεύσκη. Ωραία.
0: Εκεί θα ποντάρω. Εκεί θα ποντάρω. Σε αυτά είμαι καλό. Όχι να βρω ποιο θα περάσει.
1: Αυτά, ναι. Στην κλήρωση είσαι καλό.
0: Αραράτ, όντω δυνατό η Φλατζίδικο στην Νίκαια.
1: Υπάρχει. Α, ναι.
0: Όρο. Βουνό είσαι, δικαίωμα. Κακή διάδα λογικά είμαστε. Πάμε διάλειμμα τώρα.

0: Πάμε σε ένα καταπληκτικό μήνυμα.
1: Καλημέρα στον Φίλιππο.
0: Γεια σου, Φίλιππο.
1: Ο Φίλιππος μας ακούει, στέλνει μηνύματα, μου λέει, χωρίς να θέλω να σε διορθώσω, Μαρία, είπες χλωροτάπητας. Το σωστό είναι χλωοτάπητας. Είναι χλωροτάπητας.
0: Δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει.
1: Φίλιππε, δεν πειράζει.
0: Ένα καταπληκτικό μήνυμα μπίπ το σπίτι των συναδέλφων, ούτε καλημέρα.
1: Των συναδέλφων μας, του.
0: Που μια βδομάδα πριν την καλοκαιρινή άδεια παίρνουν 5 μέρες αναρωτική.
1: Άμα δεν αισθάνονται καλά.
0: Άμα σε πρόλαβαν.
1: Το έχεις σκεφτεί και εσύ, αλλά δεν.
0: Δεν τα κατάφερες. Όλη την ώρα και εγώ σκέφτομαι πράγματα όχι τέτοιου τύπου. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να υπάρχει σφλατζίδικο αμραμπάτ και να σου πει φάτο με το χέρι. Λοιπόν.
1: Φάτο με μια κίτρινη.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στην Άννα. Καθοδόν για τη δουλειά, μου κάνετε παρέα κάθε πρωί. Θα μου λείψετε. Μαράκι καλαμπάνια, τσούβι, καλές παραστάσεις. Είδες εσένα, δεν σου λένε καλαμπάνια.
0: Αφού ξέρουν ότι. Πάω στη δράμα, παιδιά. Πού? Δηλαδή αυτά που λέει ο Κρίνος.
1: Ναι.
0: Και μεθαύριο πού πάω, Μαρία?
1: Πού πας?
0: Τρίκαλα. Πάλι δεν έχουμε θάλασσα.
1: Πολύ καλοκαιρινό.
0: Ναι, είναι καλοκαιρινοί οι προορισμοί. Πάρα πολύ καλό. Αλλά 1η Αυγούστου είμαι στο φεστιβάλ Αμβρακίας. Αυτό το περιμένω πώς και πώς, γιατί θα είμαι με τον Μίλτο Πασκαλή, το φίλο
1: μου.
0: Δεν ξέρω ποιο παλεύω να νικήσω. Σάββατο 1η Αυγούστου.
1: 1η Αυγούστου.
0: Δίπλα στο νερό.
1: Έχει κανονίσει ο Μίλτος 17-18 να είναι εδώ. Σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. ΑΕΚ.
1: Ή τουλάχιστον δεν έχει κλείσει κάτι, ναι.
0: ΑΕΚ, κανονικά. Αυτό και μετά συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν, Άννα, γιατί λες τα λέμε 12-9. Καταρχάς 12-9. Α, έχει μια παράσταση.
0: Στο Telecom, η μεγάλη.
1: Α, μάλιστα.
0: Είδα μια δίδυμο να θυμηθεί η ημερομηνία.
1: Όχι, νόμιζα ότι θα μας ξανακούσει 12-9, ρε.
0: Από 37 για 12-9 στην εντατική πρέπει
1: ναι,
0: να
1: ξέρω λοιπόν. Εγώ τι, ή κάτι ξέρει που δεν ξέρουμε.
0: Ναι, ή ξέρω εγώ, έχει επενδύσει σε κρυπτονομίσματα και έχει φύγει. Ή ο Τραμπ που θα μας παρουσιάσει τώρα. Μέχρι 15 Αυγούστου μια αλλαγή στα πετρέλαια και θα κάνει κάτι απότομα και κάτι εξωγήινος. Οπότε μια χαρά. Μέχρι 13-14 Αυγούστου θα λέμε βοήθεια Παναγία 15 Αυγούστου. Οπότε είμαστε έτοιμοι.
1: Και 15 Αυγούστου Σάββατο φέτος.
0: Όχι, γιατί.
1: Δεν πρέπει να μεταφερθεί, να γίνει Δευτέρα.
0: Έχεις
1: δεν θα έπρεπε.
0: Θα έπρεπε. Θα έπρεπε να σουν εδώ που σε χρειάζομαι. Ναι.
1: Γραμμές κοκοκό να κάνουμε σύγκριση Ρώστερ Παναολυμπιακός Παναθηναϊκός να πέσει το σύστημα.
0: Δεν ασχολείται κανένας με αυτά, ρε φίλε, 30 Ιουλίου. Κοκοκό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και ποιος είσαι εσύ που θα κάνει σύγκριση ρόστερ? Είσαι ο Σφερόπουλος, είσαι. Ποιος είσαι, ο Μανουσέλης? Ποιος είσαι, ρε φίλε, να κάνεις και σύγκριση ρόστερ? Μια χαρά, θα πάει και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Δεν καταλαβαίνεις ότι θα πρωταγωνιστείς.
1: Και δεν είναι ωραίο αυτό να είναι και οι δύο ομάδες δυνατές?
0: Και έχετε και ο Πάου και ο Άρης από πίσω. Ναι. Έτσι λίγο να τους τσιγκλήσουν δυνατά. Αυτό κάνει πολύ καλό.
1: Ναι,
0: όχι στο ελληνικό μπάσκετ, στον εαυτό τους. Εμένα δεν μου αρέσει να λέω, γιατί μετά υπάρχει το χάος από εκεί και κάτω, οικονομικά.
1: Σκοτάδι.
0: Το χάος. Οπότε, λίγο που λέμε το ελληνικό μπάσκετ, οι σύλλογοι αυτοί.
1: Ναι,
0: θυμάσαι που σου είχα πει και το λέγαμε εδώ, μου λέγανε ο ΠΑΟ και ο Άρης δεν μπορούν. Παιδιά, επειδή ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός αυτό που κάνουν είναι θέμα χρημάτων. Δηλαδή, το θέλω, το παίρνω. Ναι. Μ' αρέσει αυτό, τον αγοράζω. Μ' αρέσει. Δεν γίνεται μια εκπληκτική διαδικασία παραγωγή ταλέντων Μπαρτσελώνα να πεις ότι αυτοί κάτι κάνουν. Μπορεί να εμφανιστεί Μιστακίδης, ΠΑΟΚ, τον θέλω, τον πάρει 10 παιχταράδες και σε 2-3 χρόνια να πηγαίνει. Ναι. Ο Ξιάο να πηγαίνει για τίτλο. Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά πρέπει να σε εκεί να τα χώνεις κάθε χρόνο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και αυτό εύκολο. Αλλά αν βρεθεί κάποιος πολύ δυνατός. Ναι, να έχει το κέφι και να ματώσει. Γιατί στην αρχή είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα. Είναι δύσκολο, πολύ.
1: Καλημέρα στο Στέλιο το Metal Heart. Θα τα πούμε σύντομα με το Στέλιο. Καλημέρα στο Δαμιανό. Καλή άδεια Τσούβη και σε ευχαριστώ για την παράσταση στο Πλατανόβασο στην Κατερίνη. Εγώ ναι, θα περιμένω αύριο. Γιατί αύριο θα έχουμε ευχές, παιδιά. Ευχές και
0: αφιέρωσες.
1: Στέφανε, θα είσαι εδώ αύριο. Ωραία.
0: Θα κάνουμε
1: αφιερώσεις. Τραγούδια αφιερώσεις. Έτσι θα περάσουμε την Παρασκευή. Ορίστε.
0: Επιθυμία. Μία,
1: και παραγγελίες και επιθυμία. Α, παραγγελιά πληρώνεται. Ωραία.
0: Παραγγελιά, επιθυμία.
1: Πόσο να τη βάλουμε την παραγγελιά?
0: 20 ευρώ το τραγούδι.
1: 20-10 θα έλεγα εγώ.
0: Γιατί φτηνά τον εαυτό σου?
1: Μωρέ, εντάξει. Επειδή φεύγει.
0: Τη χαρά, ρε.
1: Ναι.
0: Του παίρνει τα όλα τα λεφτά. Όταν παντρεύεται, όταν γεννάει.
1: 18 θα τα βάλω.
0: Όταν γεννάει.
1: 18.
0: Ναι, το 2 βαράει πολύ.
1: Ναι.
0: Ο Τσούβι, γιατί ακούγεται σαν τον Ερατζιά? Γιατί είμαι και εγώ με το παρεάκι.
1: Παιδιά, ο Τσούβι, εχθές το πρωί έφυγε από εδώ Περίμενε, χθες τη μέρα ήτανε Τετάρτη. Όπου την Τρίτη το βράδυ είχε άχαστους. Ναι. Ήρθε την Τετάρτη το πρωί, έκανε εκπομπή και του λέω εγώ: εντάξει, δεν έχεις κάτι να κάνεις τώρα, όμως θα πας να κοιμηθείς. Μου λέει: ναι, έχω 4 γυρίσματα και μετά θα πάω στη Θήβα. Θήβα! Και πήγε λοιπόν την Τετάρτη στη Θήβα, χθες δηλαδή. Τελείωσε 11.30 ώρα.
0: Εν τω μεταξύ, με είδε ένας ένα ATM όταν γύρισα και με κοιτάει και μου λέει: να σε ρωτήσω κάτι.
1: Κάνεις εκπομπή με τη Ζαφυρά του?
0: Όχι. Πόσοι είστε, τι εννοείς? Στη Θήβα δεν ήσουν τώρα? 12 η ώρα ήμουν. Λέω ναι. Πότε ήρθες? Ήρθα να πληρώσω κάτι και να φύγω, αφού έχω φράξει κωδικούς. Πληρώνω τη ΔΕΗ με κωδικό.
1: Λοιπόν, γύρισε χθες το βράδυ.
0: Καταλαβαίνεις τι κάνουμε το 2026. Πληρώνω τη ΔΕΗ με κωδικό, με RF από το μηχάνημα, γιατί διέφραξα τα e-banking λίγο πριν φύγω.
1: Μπράβο.
0: Μου ζήτησε ρε παιδί μου έξτρα κωδικό και μετά μου λέει: μεταβείτε σε τράπεζα. Τώρα εγώ 30 Ιουλίου να πάω στην τράπεζα. Έφυγα.
1: Γιατί δεν αφήνεις κάποιον άλλο να σου πληρώνει τους λογαριασμούς?
0: Γιατί θα μου φάει τα χρήματα.
1: Εσύ τα καταφέρεις μια χαρά.
0: Θα φάω μόνος.
1: Λοιπόν. Και γύρισε λοιπόν χθες το βράδυ από τη Θήβα. Τι ώρα γύρισες?
0: 12 και 20, ναι.
1: Μία, λοιπόν. Και σήμερα, τώρα που μιλάμε 8 και 24, είναι εδώ και ξανακάνει εκπομπή.
0: Και πάω στη Δράμα.
1: Και πάει στη Δράμα.
0: Και έχω πολύ κέφι να πάω. Περιμένω πώς και πώς αυτή την παράσταση. Να πάω στη Δράμα. Να πω μια ειδική καλημέρα σε ένα παλικαράκι, ο οποίος άλλαξε, ένας μικρούλης με την οικογένειά του, την άδειά του, το χειρουργείο του και τα πλάνα του, γιατί έχει ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας και έπρεπε να μεταβεί στο Μόναχο. Αλλά το καθυστέρησε για να μείνει για την παράσταση και θα πάει την Τρίτη για τη θεραπεία του. Το παιδί αυτό μπήκε μπροστά, βγάλαμε τη φωτογραφία και είναι ο μόνος άνθρωπος που μπόρεσε χθες και έβγαλε φωτογραφία. Το είχα τάξει και έπρεπε να φύγω για να κοιμηθώ για την εκπομπή.
1: Έφυγες με πατηλίκια.
0: Είναι μεγάλη μου τιμή και φοβερό δώρο μου κάνανε εκεί πέρα. Ένα βιβλίο της Θήβας οδηγώ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, μου κάνουν τέτοια δώρα οι διοικητικές
1: αρχές.
0: Εγώ άφησα τον απεινιδωτή, ο οποίος θα είναι και εκεί, αλλά μου είπε ο άνθρωπος και στο συνεδριακό θα μεταφέρατε. Γιατί εκεί γίνονται οι παραστάσεις. Δηλαδή όπου γίνεται η παράσταση θα υπάρχει απεινιδωτής. Ή αποδοκοποιητής.
1: Είναι δύο... να μην τον αφήσουν πάνω στο χλωροτάπητα μόνο, γιατί μπορεί να πάρει υγρασία.
0: Έτσι λέγεται, χειρόχλωροτάπητας. Μάλιστα.
1: Ό,τι πιο συχαμένο για πρωί να ακούει κάποιος το πρωί εσάς τους δύο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πες μου πόσο όμορφη είναι η ζωή σου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πες μου πόσο όμορφη είναι η ζωή σου. Τι ωραία νιώθεις που ξυπνάς το πρωί και βάζεις Big Wins for FM 94,6.
0: Θα σου στοιχιώσω τα όνειρα. Θα είμαι για πάντα εδώ. Θα έρχεσαι και θα λες πόσα χρόνια θα είναι αυτός εκεί. Είμαστε ήδη 9.
1: Ναι.
0: Και θα είμαστε 20. Να ξέρεις.
1: Κι εγώ, Μαρία, δεν έχω κοιμηθεί. Η κόρη μου ήθελε να βγει. Πιστολάκι μέχρι τη 12.30 σε 5 η ώρα.
0: Τι λες, Ακάτ, και εγώ, εμεί, κρίματα, υποκείμενα.
1: Έτσι πως θα ήθελε να βγει πιστολάκι μέχρι τις 12.30. Είμαι ξάγρυπνη μάλλον, 5 η ώρα γύρισε για να φάει και κάτι. Εντάξει. Καλά είναι.
0: Εντάξει, καλά είναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Αφού γύρισε το κορίτσι και είναι όλη μια χαρά. Αυτό, εκεί, στεκόμαστε στα θετικά. Εντάξει.

0: Δεν θα έπρεπε να έρθει και ο Ζιντάν στον Παναθηναϊκό με τόσο ζουχάλι.
1: Α, προλάβαν άλλοι.
0: Ναι.
1: Προλάβαν και τον Πίνα.
0: Λεσόρια, Μπουζέλ, Φαλ και Φρανσίσκο.
1: Μπορεί να έρθει για διακοπές.
0: Όλοι Γάλλοι.
1: Έχετε τόσες φορές, γιατί έχει πολλές φορές ο Ζινεντίν Ζινεντάν για...
0: Το Περιστέρι ήταν ο Φρανσίσκο, της έλεγα Πεχτάρας, πάρτε τον. Ναι. Πεχτάρα, γιατί δεν είναι μόνο ότι πάει μέχρι ψηλά στο καλάθι, βάζει τρίποντα, αλλά δεν φοβάται, παίζει και άμυνα, έχει μεγάλα χέρια. Είναι κοντός, μου λέγανε. Πήγε στις Αλγκύρες, πήραμε ένα πιο κοντό του πλήρωμα. Είχαμε φέρει με 2,5 εκατομμύρια κοντό χωρίς τρίποντα.
1: Έτσι είναι, κάποιος είναι κοντός μέχρι να φέρεις έναν πιο κοντό.
0: Ναι, ναι. Αμέ. Έτσι πάλι, συγκριτική είναι η ζωή.
1: Βέβαια, πάντα. Και δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνεις σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα και να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσεις, όπως θα είναι απόψη ημέρα μου που έχει και μπάλα το βράδυ.
0: Ωραία θα είναι. Σε ζηλεύω σήμερα. Θα ήθελα να φορά αυτή τη μάξι φούστα.
1: Μπορείς να την υποστηρίξεις εδώ μετά.
0: Βέβαια μπορώ με τέτοια πόδια ως Ραμόνα. Η κυρία Λίτσα, πλεμπέ. Σου κόψε την αναφορά.
1: Μου έκοψε την αναφορά, δεν πειράζει. Από την Κοσμοτέ μας καταλαβαίνουν. Γιατί το να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box, αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου κάνουν δώρο. Την επόμενη φορά που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ κτλ., ξέρετε, box του delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Ραμόνα.
1: Να.
0: Λοιπόν, θα σε πάω Lidl τώρα. Το μόνο που λιώνει πιο γρήγορα το αποκοτό είναι η υπόσχεση θα φάω μόνο ένα. Στα Lidl οι επιλογές είναι πολλές, πάρα πολλές. Οικογενειακά παγωτά για να τα μοιράζεσαι. Έως και 12 τεμάχια για να υπάρχει ένα ακόμα στην κατάψυξη. Καϊμάκι, βανίλια, κακάο, καραμέλα. Πύραυλο, ξυλάκι, σάντουιτς, χωνάκι, γρανίτα. Για ένα ακόμα πιο απολαυστικό καλοκαίρι, Lidl, γιατί αξίζει. Τιμή και δόξα στο σάντουιτς, Μαρία. Στο παγωτό σάντουιτς.
1: Είναι πολύ ωραίο το σάντουιτς. Απλά όταν το δαγκώνεις μετά φεύγει από πίσω το...
0: Φεύγει και
1: πρέπει να έχεις το νου.
0: Σου παγώνει πίσω από το μάτι ό,τι έχεις μέχρι τον εγκέφαλο.
1: Αλλά και αν έχεις ένα πρόβλημα στο δόντι, την έκατσε.
0: Κάνεις αυτό. Αλλά το σάντουιτς παγωτό το είχα προτιμήσει, αλλά ότι γερνάω το καταλαβαίνω από το σάντουιτς παγωτό και γίνω το κοκτέιλ.
1: Το παγωτό, το κοκτέιλ. Ήταν το αγαπημένο της γιαγιάς μου.
0: Και βλέπεις, γερνάω. Το αγαπημένο μου. Και από πύραυλο μου άρεσε να τρώω μόνο το μπαλάκι. Έχω φάει εγώ μπαλάκια.
1: Καλά, ναι. Σήμερα να μην φάσουν το
0: θέμα. Δεν θα φάσω. Θα ρίξω τρία τέτοια. Over 2,5 κυπεδούχο. Τελείωσε.
1: Δώστε τώρα.
0: Το δώσε. Λοιπόν, 0-2, τι να πω. Βαγγέλης Κερατιάς, το παρεάκι.

0: Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργο

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παγωτό φαϊμάκι δεν θα ήταν ωραίο να μην βρίσκει πάρκινγκ για να γκρινιάζει για ίντερνετ. Με γεύση Βεργάρα. Με γεύση Βεργάρα. Αυθεντικό παγωτό βαϊμάκι. Φέρνει φασαρίες. Fight Club. Ναι, ωραίο θα ήταν. Ζαφυράτου.
1: Τσουβέλα.
0: Παλουότολο. Η αποδοτού. Α, από εκεί. Στον Πηγούλη Sport FM 94,6. Ζωντανά είμαστε, φίλε μου, που ρωτά. Ολοζώντανα.
1: Γιατί?
0: Και με πολύ κέφι. Έτσι.
1: Είμαστε σαν κάτι μουσικά ραδιόφωνα που λένε έχουμε τρεις ώρες εκπομπή και έρχονται από τη δεύτερη και μετά. Έλα τώρα, δεν σας ξέρω.
0: Τώρα γιατί θάβεις το μέλλον.
1: Έλα τώρα, σας παρακαλώ πολύ. Γιατί ζηλεύω.
0: Εννοείται. Μα από ζήλια τα λέμε. Που γυρνάνε 10 Σεπτεμβρίου.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
0: Εμείς 10 Σεπτεμβρίου έχουμε τα πρώτα ντέρμπι, να πούμε.
1: Εμείς 10 Σεπτεμβρίου έχουμε ένα μήνα που δουλεύουμε.
0: 10 Σεπτεμβρίου έχουν πάει στον αθλητικό δικαστή ήδη. 10 Σεπτεμβρίου.
1: Έχουμε ήδη τιμωρίες.
0: Έχει φύγει ο πρώτος προπονητής.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: 10 Σεπτεμβρίου έχουμε αυτά που λες. Τι λες τώρα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Επιστρέψατε. Και εμένα μου αρέσει αυτή. Έχει ξεκινήσει ράδιο. Τι λες, μη φας κανένα μπουκέτο.
1: Για το ραπ το λες αυτό, ε.
0: Όχι, ο ραπ ξέρει λόγω Παναθηναϊκού διαρκείας.
1: Α, ναι,
0: και
1: σωστό,
0: τέτοια.
1: Σωστό.
0: Αλλά κάτι άλλο άσχετη. Σας έχω ακούσει, σας έχω δει και τα βίντεο. Τώρα είστε δηλαδή ζωντανά, 10.
1: Αρχίσατε, ναι.
0: Έλα, ρε. Γιατί σας έχουν... Γιατί σας έχουν από τώρα. Το μόνο περιστέρι που ξέρω είναι αυτό που κουτσουλάει στην αυλή μου. Είχε κάποιο κοσμοπία, μπορείτε να βγείτε.
1: Καλημέρα σας, μην αλλάξετε ποτέ, Γιάννα. Καλημέρα, Γιάννα. Καλημέρα, οπότε επιστρέφετε με το καλό στα μικρόφωνα. Παιδιά, θα έρθουμε κατά κύματα.
0: Ναι.
1: Κατά κύματα.
0: Οπότε όλα καλά.
1: Ναι, εγώ με το καλό να είναι όλα καλά.
0: Παιδιά, δεν θέλω να λέω γιατί μου το χαλάνε. Θα μας ακούσετε.
1: Εγώ με το καλό μετά το 15 Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Το αφήνεις έτσι.
0: Μπράβο.
1: Μετά το 15 Αύγουστο είναι και 23 Οκτώβρη, δεν είναι?
0: Είναι.
1: Είναι.
0: Είναι μετά το 15 Αύγουστο.
1: Είναι.
0: Ο πατέρας μου έλεγε στη μάνα μου, θα φύγουμε και 5. Δεν είχε πει 3 και 5, 4 και 5, 5 και 5.
1: Σωστά.
0: Και 5, δεν είπα, είπε 5 και 5. Κλείναν ολονών τα μάτια μας. Κάναμε, θα φύγουμε από το πανηγύριο.
1: Έχει δίκιο κάποιος, ήδη καλά 10 Σεπτέμβρη έχει γίνει δήλωση για διαιτησία από την πρώτη αγωνιστική, παιδιά.
0: Ναι, ναι. Αν νομίζουν κάποιοι ότι θα θάψουν και θα υπονομεύσουν την προσπάθειά μας για τον τίτλο, αντιδράμα από νωρίς.
1: Εδώ είχαμε δηλώσεις για τη διαιτησία στο Μουντιάλ, παιδιά. Τι λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο Γρηγόρη.
0: Ναι.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Πείτε κάτι και για τον Γιόνσον ψυχάρα για πάντα εκάρα. Παιδιά, το είπαμε. Το είπαμε για την Άρχου.
0: Είδες.
1: Έδωσε τη θέση της, την ΑΕΚ, την έβαλε στο γκρουπ των ισχυρών. Λοιπόν, και έχουμε και μία σημαντική διευκρίνηση, γιατί από εδώ και πέρα.
0: Ούτε καλημέρα.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Είναι, παίρνει τα ενία ο Ανδρέας Δημάτος και κάθε τρεις και λίγο θα καταφεύγουμε στο λογαριασμό του Ανδρέα Δημάτου στο Facebook.
0: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Έτσι, για διάφορες διευκρινήσεις. Λοιπόν, ο Ανδρέας Δημάτος απάντησε σε ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τις ελληνικές ομάδες, τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Διευκρίνησε ότι το ποιος παίζει πρώτος εντός και ποιος εκτός έδρας δεν έχει καμία σχέση με το αν μια ομάδα είναι ισχυρή ή ανίσχυρη στην κλήρωση. Καθορίζεται αποκλειστικά από την κλήρωση. Αν βγει πρώτη, το μπαλάκι της βγει πρώτο, το πρώτο παιχνίδι παίζει εντός.
0: Η Άκη θα παίξει εκτός.
1: Το πρώτο παιχνίδι, 17-18. Εδώ θα είμαι ούτως ή άλλως.
0: Και εντός το δεύτερο.
1: Πάλι θα είμαι εδώ. Με το καλό.
0: Στα λέω τώρα.
1: Να μου τα λες τώρα, γιατί τα περσινά, ας πούμε, δεν τα προπέζανε κάτι άσχετο. Μέρες μέσα στο 15 Αύγουστο ήταν. Άστα να πάνε. Λοιπόν, η ομάδα που βγαίνει πρώτη παίζει εντός έδρας στο πρώτο μάτς. Η δεύτερη έχει τη ρεβάνς στο γήπεδό της. Προκαθορισμένη έδρα υπάρχει μόνο στα νοκάουτ μετά τη League Phase. Έχουμε καιρό μέχρι τώρα.
0: Άστο τώρα, μην μας μπερδεύεις, Δημάτο.
1: Έχεις να μας μπερδέψεις για άλλα πράγματα.
0: Άσε, Δημάτο. Πίκι, πίκι, πίκι με τους βαθμούς.
1: Ναι.
0: Είσαι αφουσιολόγος, κάντα εσύ. Πολύφημος.
1: Μονόφθαλμο.
0: Δεν έχει όνομα. Παιδιά, επίτηδες έχασε η ΑΕΚ 1-2.
1: Μα καλά είδες, πίπε. Μα παίζαμε με το. Τέλος πάντων, με όχι τους βασικούς.
0: Έχει σημασία, το έκανε επίτηδες.
1: Γιατί εγώ το παρακολουθούσα.
0: Για να σε προστατεύσει. Ναι, από live stream, από κινητό, δεν ξέρω από πού ήταν.
1: Το παρακολουθούσα.
0: Εγώ το παρακολουθούσα.
1: Ήμουνα σε ένα μπαρ. Το παρακολουθούσα.
0: Μου είπανε σε ποιο είσαι. Μου στείλανε.
1: Α, σου στείλανε κιόλας.
0: Η δικιά σου είναι εδώ στο Queen.
1: Α, σου στείλανε, γιατί εγώ δεν ανέβασα κάτι.
0: Μαρία, όπου είσαι, μου στέλνουν μηνύματα. Είσαι κομμάτι των άχρηστων κι εσύ.
1: Αυτό δεν είναι στιγμή.
0: Η δικιά σου είναι εδώ. Εντάξει, η δικιά μου ήταν σπίτι. Κανείς δεν είναι κανένας. Μάκης Δημάκης. Αλλά και λέω, καλά κάνει και τσιμπολογάει πατατάκια αυτή τη στιγμή. Πάπρικα σίγουρα. Μαργαρίτα σίγουρα.
1: Έχει αυτά τα ξηροκάρπια τα
0: πέρα. Σίγουρα λέω, έχει παίξει μαργαρίτα.
1: Μαργαρίτα.
0: Και ήθελα να σου το πω αν ήσουν χθες το Βασίλισσα αυτό το.
1: Ναι, που θα μου.
0: Που θα. Αν θα προλάβω να έρθω δράμα ή θα είμαι πτώμα. Τι λες άσχετε. Που δεν θα προλάβω.
1: Εσύ. Έλα, Χριστέ.
0: Δεν ξέρει ότι είμαι ταμένο.
1: Καλημέρα στο Βασίλη από το Βέλγιο. Μαρία, ξεκινάτε 10 λεπτά μετά τις 8, αφού ξεκινήσετε μετά από 5 λεπτά διαφημίσεις και κάθε 20 λεπτά διαφημίσεις. Οπότε δουλεύετε μία ώρα καθαρή.
0: Έχεις
1: μπράβο, συγχαρητήρια, εγώ ζηλεύω εσάς. Εντάξει, ναι, αλλά 2 ώρες πρέπει να είμαστε εδώ.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δεν ήρθαμε 8 με 9 να δουλέψουμε και μετά 9 με 10 να παίξουν διαφημίσεις και δελτία. Δεν πρέπει να είσαι 2 ώρες εδώ.
0: Πρέπει.
1: Σημασία έχει που, ότι δίνεις το παρόν.
0: Θέλω να δω αν θα είναι ο Γερανός σήμερα, αγαπημένες μου, στο ΆΚΑ.
1: Νομίζω το έχουν μαζέψει.
0: Πράπας, πώς το λέγατε. Θέλω να βρω Γερανό. Αν δεν έχω Γερανό στο πλάνο, δεν παίζω. Θέλω να βλέπω πίσω Γερανό.
1: Μια Μαργαρίτα τραβιόταν και τώρα, λέει κάποιος.
0: Περίμενε. Δεν υπάρχουν σχολεία να πάνε παιδάκια να μας ακούνε.
1: Όχι, όχι.
0: Εντάξει, μεταξύ μας δεν έχει άδικο. Αλλά ένα φιλάκι μπορεί. Μες στο φρέντο, όπως είναι, θα το κάνεις Irish.
1: Και πάντα να διευκρινίζετε σε μαγαζιά όταν λέτε μια μαργαρίτα.
0: Μ' αγαπάει.
1: Όχι, να διευκρινίζετε πίτσα ή κοκτέιλ.
0: Α, ναι.
1: Πάντα να το διευκρινίζετε.
0: Σου έχουν φέρει.
1: Βεβαίως.
0: Φάει...
1: Έχω παραγγείλει και μου φέρνουν μαχαιροπύρνα. Λέω τι είναι αυτό.
0: Λες θα μας βγάλουν μεζέ.
1: Ναι, ξέρει. Αλλά δεν ήμασταν στο Βόλο. Και μου λέει δεν έχετε παραγγείλει. Όχι, λέω πάρ' το πίσω. Μην την βάλει στο φούρνο. Μην την βάλει στο φούρνο. Βλέπει εμένα, με βλέπει. Δεν βλέπεις εμένα.
0: Καλά, δεν ξέρει ο κόσμος πόσο τρως. Θα την τσιμπούσες.
1: Καλά, εννοείται. Ναι.
0: Αυτά τα πίντσα. Αυτά τα μικρά.
1: Τι ωραία πίντσα.
0: Ναι.
1: Τι ωραία πίντσα.
0: Ένας με έχει καταλάβει ή μία. Πολύ μεγάλη ενέργεια. Χαμηλή ανάγκη για ύπνο. Αισιοδοξία και ευστροφία όσο δεν πάει άλλο. Αλέξανδρε, μοναδικός και ανεπανάληπτος. Κουκουβάωνες forever. Φίλοι, ούτε η μάνα μου δεν θα τα γράφει αυτά.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπαίνει η Μαρία σε ένα μπαρ. Πραγματικά ανέκδοτο.
1: Πραγματικά.
0: Ανέκδοτο.
1: Καλημέρα στο Γιάνγκο το φίλο μας. Μα είναι όλοι εδώ.
0: Είναι όλοι εδώ.
1: Πήγα την κόρη μου στο λιμάνι, φεύγει διακοπές. Παρατηρούσα τους φοιτητές, λέει. Είναι ευτυχισμένοι με 10 ευρώ στην τσέπη τους. Μακρύ μαλλί, κιθάρα και τάβλη. Να πως έρχονται τα νεύρα. Αυτό δεν το είπα.
0: Ναι, δεν
1: έλα, μωρέ, εντάξει,
0: ναι.
1: Και εμείς όταν ήμασταν στην ηλικία τους.
0: Στην ηλικία σου,
1: ναι.
0: Καλή και η χαλαρότητα.
1: Ναι.
0: Δεν το είχα ποτέ. Φοιτητής που ήμουνα. Γιατί το είπα σαν το Γιάννη Μπέζο. Πήγα σε reunion.
1: Είναι όλοι
0: λήθοι. Βαρέθηκα. Όλοι λήθοι. Δεν το θέλω. Πραγματικά είναι λυθιότητα. Μεγάλη λυθιότητα. Είμαστε ηλίθιοι όλοι. Δεν είχε πολλά νεύρα. Είχα πάει, ήμουν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη το 2000.
1: Ναι.
0: Και πήγα σε ένα τέτοιο γυρίζω πλά.
1: Όχι, ρε, εγώ δεν λέω τέτοιο. Λέω ότι όταν έχεις μικρότερη ηλικία, είναι πιο κοντά η ηλικία της γέννησή σου παρά η ηλικία της αποχώρησής σου.
0: Οκ, ναι. Τώρα είμαι μισοπεθαμένος.
1: Αυτό.
0: Ναι. Ναι,
1: αλλά βλέπουμε το φέρετρο μισογεμάτο.
0: Μπράβο. Έχει έκπτωση 50%. Αφήνεις τα πόδια έξω.
1: Έχεις και δεν το λέω για καλό. Θα το καταλάβουν αργότερα αυτοί οι φοιτητές που φεύγουν τώρα χαρούμενοι για διακοπές. Έχεις περισσότερη υπομονή.
0: Ακριβώς.
1: Και κάνεις περισσότερο το. Κατάλαβες.
0: Εν γνώση σου, αφήνεις πράγματα να πέσουν κάτω.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις ρεβανσισμούς
1: και ναι.
0: Έλα, μωρέ, είναι το στυλ
1: του. Δεν είναι καλό. Κοιτάξτε, έχεις μια άγνοια. Άγνοια.
0: Ναι.
1: Τον άλλον κυρίως.
0: Ακριβώς.
1: Κατάλαβες. Μεγαλώνοντας, καταλαβαίνεις ότι κάποιοι χρειάζονται κλώτσες στο σβέρκο.
0: Οκ, δεν προάγουμε τη βία.
1: Όχι, ρε παιδί, εννοείται.
0: Μαργαρίτα το προφίλ.
1: Θεωρητικά μιλώντας πάντα.
0: Ναι, εντάξει. Εννοεί απόθυση ενεργειακή η Μαρία. Το θέμα είναι ότι δεν έχεις υπομονή μεγαλώνοντας καθόλου. Τσακώνεσαι με τη μάνα σου και τον πατέρα σου για πλάκα.
1: Ή απλά ξέρεις και αποφεύγεις τις κακοτοπιές.
0: Σε βρίσκουν.
1: Απομακρύνεσαι.
0: Έρχεται η ώρα. Σε βρίσκουν. Κάποιος θα σου χαλάσει τις διακοπές. Κάποιος.
1: Μπα. Πλέον όχι.
0: Το έχω πει. Εγώ ήρθα χτες πρώτη φορά σε παράσταση. Στάνταρ περιμένει ένα θείο να πεθάνει 13 Αυγούστου. Ένα χρόνο. Δεν μου βγαίνει η ψυχή, θα σου χαλάσω τις διακοπές. Δεν θα σας πάρω μαζί μου. Σε πανηγύρι δεν θα πάτε. Θα ντρέπεστε να γλεντήσετε. Θα φοράτε περιβραχιόνιο πένθους. Δεν φεύγει η ψυχή. Όχι, εκεί. Πριν το 15 Αυγούστου. Θα φάτε και θα κλαίτε μεσημέρι. Θα λέτε δεν θα το βάλουμε σούβλα, θα το βάλουμε φούρνο. Έχουμε πένθους. Άκου τι λέμε εμείς.
1: Ναι.
0: Πάμε διάλειμμα.

0: Θα πάμε λίγο σε αυτό που έχει κάνει ο LeBron James, Μαρία, που δεν θέλει στα 41 να σταματήσει, θέλει να πάει και τα ρεκόρ πιο πέρα. Και δεν είναι... έχει κάνει καταπληκτική χρονιά ο LeBron στους Lakers. Δηλαδή για 40χρονους αλλά και για 20χρονους τα πήγε πάρα πολύ καλά. Το θέμα είναι ότι στο NBA έχει γίνει ένας χαμός με τα χρήματα που θα παίρνει τώρα. Γιατί ουσιαστικά πήγε για LeBron.
1: Ή με λιγότερα.
0: Λιγότερα πολύ για λιγότερα. Τη EuroLeague. 3,9 εκατομμύρια το χρόνο. Πιο τώρα. Πολλά θα πάρει ο Φρανσίσκο, ναι.
1: 3,9.
0: Ναι. 52 εκατομμύρια είχε πάρει τον προηγούμενο χρόνο.
1: Από 52.
0: 3,9.
1: 3,9.
0: Ναι. Μείωση 93%. Εγώ και ρε παιδί μου, δεν αφήνει τη δουλειά. Και θέλει να διεκδικήσει πράγματα με. Του πάει και η φανέλα των
1: Σέλτικς.
0: Το μπλε κόβει κιόλας.
1: Είναι σκούρο το μπλε.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι σκούρο.
0: Κοίταξε τι ωραία. Ναι. Συγγνώμη, αντιλαμβάνω το
1: σκηνικό. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία και το.
0: Το 23.
1: Και το 23. Ενώ το 3,9 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ποσό. Εντάξει, θα μου πεις τα 50 φεύγα, ήταν ακόμα πιο σοβαρό το ποσό.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις ότι δεν παίζει για τα χρήματα.
0: Όχι, δεν το κάνει γι' αυτό.
1: Απλά για να μην πει, παιδιά, δεν παίζω.
0: Να μην τρώω τα έτοιμα.
1: Αυτό. Για να μην πει, παιδιά, θα παίζω και τσάμπα, γιατί ακόμα και τσάμπα θα έπαιζε αυτός.
0: Ναι, αφού
1: βάλε μου το μπάσκετ. Minimum, το bare minimum που λέμε στο χωριό.
0: Μια σαλάτα,
1: μπράβο,
0: ένα
1: πατάτες,
0: μια τυροκαυτερή και ένα γλυκό μετά.
1: Μπράβο,
0: τίποτα άλλο, ούτε μπιφέρεις, ούτε...
1: Ίσα ίσα για το κρασί.
0: Αφού σου είπα, δεν πεινάω. Εννοεί, φέρνει αυτό, μερίδα, κάτι να γλιστράει,
1: αυτό.
0: Μια σαλάτα και τέλος.
1: Για να μην ξεφτυλιστούμε ότι παίζουμε τσάμπα, ρε παιδί.
0: Και όχι μπουκάλι κρασί, αυτό το κατρούτσο της ταβέρνας,
1: το
0: μισό κιλό.
1: Το μικρό, ναι, ναι, ναι.
0: Το τσίγκινο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το οποίο είναι ούρα ταβερνιάρι.
1: Δεν σε χτυπάνε όμως αυτά.
0: Ποια?
1: Είναι τόσο αραιωμένο.
0: Άμα φυσήξει αέρας εκεί που... Τέλος πάντων. Αυτά για το LeBron. Έτσι, αυτή ήταν η ανάλυση της εκπομπής. Πώς θα ζήσει, λέμε, τόσα λίγο LeBron.
1: Τα βλέπει. Παιδιά, φίλε. Έχει κάνει τα κουμάντα του.
0: Τα βλέπει, φίλε, τα λέμε. Κάλιο Γαϊδουρό, δεν είναι παλιά Γαϊδουρό.
1: Θα τον στηρίξουμε τα παιδιά του.
0: Ναι. Πιστεύω. Τώρα είναι η ώρα να εσείς να μου δώσετε.
1: Μπράβο. Ένα ποτήρι νερό, έχει κόρη.
0: Λίγο νερό, ρε παιδιά.
1: Σε περίπτωση, λέει, που πεθάνει ο θείος λίγο πριν το πανηγύρι, μπορούμε να σταματήσουμε τις ουσίες στο 95 που ήταν τα χρόνια του θείου για την απόδοση τιμών.
0: Ναι. Επειδή στα χωριά το έχουν αυτό με το πένθος, τύπου πέθανε ένας θείος μας πριν 2 μήνες, α πάμε τώρα στο πανηγύρι 15 Αύγουστο και να με σχολιάζουνε. Ξέρεις, τα έχουν
1: ωραία,
0: αυτά.
1: Άμα έχει φύγει πριν από 2 μήνες ο άνθρωπος, έχουμε κάνει και τα 40.
0: Έχει... Αν είναι πριν τα 40-39.
1: Το κάνουν πιο νωρίς το μνημόσυνο.
0: Το πάνε 34.
1: Βέβαια, ναι.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ναι, ρε. Και να σου πω και κάτι, και είναι και αυτός που θα πει: ο θείος θα θέλει να κλεντήσουμε.
0: Αυτός είναι ο μεγαλύτερος ψεύτης που θέλει να πιει μπύρες.
1: Ναι. Του περιμένω όλο το χειμώνα. Έλα, σε παρακαλώ.
0: Έχουν έρθει τραγουδιστές όλοι εδώ.
1: Τι λες τώρα.
0: Αυτό έχεις δίκιο. Υπάρχει ο Φιδέμπορας που θα το κάνει έτσι. Ο ίδιος χορεύει ζεμπεκές με αρμόνιο. Έχεις δει που στα πανηγύρια δεν έχουν μπουζούκι. Και χορεύει ζεμπέκο με τα χέρια πίσω. Λες και είναι ο σύμβουλος από την περιφέρεια. Άθλια ζεμπεκιά.
1: Και το φέρνει ένα σφινάκι.
0: Με αρμόνιο κόρκ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό πάει μαζί με αρμόνιο.
1: Έχει διπλό αρμόνιο.
0: Ναι,
1: ναι, λες και είναι Duran Duran, πώς το λέγανε.
0: Καλά, εντάξει.
1: Συγγνώμη, Στέφανε. Ο κόσμος ρωτάει τι ώρα ανοίγουν οι πόρτες.
0: Σιγά, φίλε. 8. 9.30 παίζουμε. Είναι, εντάξει, θα είναι σχεδόν 3.000 άνθρωποι, οπότε θέλει σιγά σιγά, έχουμε 2 εισόδους. Να μπείτε, να βγείτε άνετα. Δεν θέλω συνωστισμό, ήρεμα και ωραία, γιατί είχαν γίνει κάτι σκηνικά αλλού.

0: Οπότε πάμε δυνατά. Κάτι έπαθε στο η Μαρία. Δεν κάνει το παραμικρό.
1: Έσβησε.
0: 9 η ώρα.
1: Πέθανε.
0: Σήκω πάνω. Κι αν δεν είναι εδώ Παντελής, να μου το φτιάξει. Να φέρνει τη χαράδρα του εδώ. Να τη βλέπω εδώ κάτω από το τραπέζι.
1: Κάποιος λέει, είδα αυτό το κουφονίσει, αλλά είπε μοιάζει με κάτι πισίνες στην Κίνα. Το είπαμε χτες, να είναι η Ιταλίδα.
0: Έχει κάνει κι άλλα βίντεο η Ιταλίδα.
1: Όχι, η Ιταλίδα είναι η παραλία.
0: Ναι, αλλά και η Ιταλίδα έκανε και το βίντεο. Δεν το είδες. Πάπιτι πούπιτι, που έλεγε και ο Βαλιάτσης.
1: Χαμούλης, χαμούλης.
0: Κάτσιο επέπε δεν έχουν
1: εδώ. Θέλετε, εντάξει. Τα λέγαμε και χθες. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Μικρό νησάκι,
1: πολλής κόσμος.
0: Ναι, ναι. Όπου έχει πολύ κόσμο, μην μπας. Δεν θα εξυπηρετηθεί.
1: Εγώ το ξέρω.
0: Θα φας ένα club sandwich. Άντε, θα παραγγείλεις στην παραλία ένα club sandwich. Οι πατάτες θα έχουν γίνει σαν κρεμμύδια.
1: Πού να παραγγείλει, πώς θα έρθει εκεί. Πώς θα έρθει. Θα πρέπει να πατήσει επιπτωμάτων κυριολεκτικά.
0: Άντε, να πας και εσύ πάνω να το πάρεις.
1: Εν τω μεταξύ, είναι και άδικο για το νησί, ρε παιδί μου. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο νησί. Αλλά όταν έχει τόσο πολύ κόσμο.
0: Δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν γίνεται γιατί. Είναι ένα παλικαράκι, μία κοπέλα που τρέχει για 100 άτομα. Και μερικοί έχουν και απαιτήσεις από τα παιδιά. Χαλαρώστε λίγο την πέτσα.
1: Μόνο χειρολαβές δεν έχουν βάλει στη δίδα. Για να κάθεις όρθιος στην παραλία.
0: Το νου σου, κύριε οδηγέ.
1: Δεν φτάνει ο χώρος για να στρώσεις. Τι να στρώσεις. Δεν έχει χώρο.
0: Ρε κοπελιά, να πούμε τόση ώρα. Ξέρεις, λένε και κάτι τέτοια. Σου φέρνουν στην αρχή. Όταν σου φέρουν το beach bar.
1: Νομίζω ότι συγκεκριμένη παραλία δεν έχει τέτοια πράγματα.
0: Α, δεν έχει.
1: Όχι, είναι ελεύθερη.
0: Αλλά λέω γενικά. Ναι. Όταν πας σε οργανωμένη και έχει χιλιάδες κόσμο και σου φέρουν στην αρχή πρώτα το ποτήρι με τα παγάκια, θα πάνε τα παγάκια.
1: Και το νερό. Σου φέρνει και το νερό σε σαμπανιέρα.
0: Να δέχεσαι αυτό το δώρο των Θεών. Ναι. Αυτό θα έχει για την επόμενη ώρα. Τσιμπολόγατο αγατή.
1: Λείπε τα παγάκια.
0: Ναι, βάλε νερό στα παγάκια και κάνε ότι είναι ταγκερέι. Δεν έχει σημασία. Μείνε εκεί. Μην περιμένεις γρήγορα πολλά πράγματα. Η μπύρα είναι ζεστή. Συγγνώμη που δεν τη φέραμε σε βαρέλι. Σε παγωμένο ποτήρι
1: θέλω. Τελειώσαμε τις τάπες, περίμενε.
0: Σιγάρε φίλε, πού είσαι. Στον Παρνασσό είσαι. Θες και παγωμένο ποτήρι για την μπύρα. Να πέφτει μέσα και να... Άσε μας τώρα.
1: Όχι, αν θέλεις, κάτσε πίσω στον πιτσόμπαρο. Μην βγαίνει στην ξαπλώστρα.
0: Έχει σκιά. Έχει και αυτό το χλωροτάπιτα που λες και εσύ.
1: Ναι.
0: Με ακάραια πάνω.
1: Βρώμα
0: πάνω, χώμα κάτω.
1: Μην περπατάς ξυπόλυτος εκεί. Ποτέ.
0: Όχι,
1: ποτέ,
0: εγώ δεν περπατάω ξυπόλυτος ούτε στην παραλία. Τι μου λες τώρα, εγώ με αθλητικά λες και με.
1: Με τα πλαστικά αυτά τα βαφτάκια.
0: Τα μπλε. Τέτανο από το σίδερο που έχει εκεί στο καλάμι. Λοιπόν. Κάθεσαι εκεί, εγώ γίνα κουδούνι την αλφα. Όλοι ήτανε κάτω, ωραία από τη θάλασσα. Άλλο ένα, βάλε κι άλλο ένα. Εγώ βάζω καπάκι δεύτερο σφινάκι. Κι άλλο ένα. Και ήμουν αρχικός, έλεγα η ζωή είναι όμορφη.
1: Πού είναι.
0: Ναι, όταν είσαι μια χαρά, είναι ένα δώρο, αλλά... είχα κάποια νεύρα που μου πέρασαν σε 6 λεπτά.
1: Μου βιάσαν τα νεύρα.
0: Όλα.
1: Σαγόνι, νεύρα, όλα.
0: Όλα.
1: Αντίο. Κουφονίσια πήγα το 95.
0: Να το λέω έτσι, λες και είσαι εκεί και μιλάς με κάποιον.
1: Το 95, λέει, και στο Φίνικα είχαν πάθει ομαδική γαστρεντερίτιδα. Ήταν άλλα τα προβλήματα τότε στα Κουφονίσια το 95. Δεν υπήρχε ρεύμα, δεν υπήρχε νερό, δεν υπήρχε ζωή. Ήταν άλλα τα προβλήματα.
0: Να πέταγες.
1: Τι είναι καλύτερα.
0: Καλύτερα. Δεν ξέρω τι είναι καλύτερα.
1: Καλύτερα είναι να μην φεύγεις ούτε με γαστρεντερίτιδα. Ούτε με. Να σε πατάνε, ας πούμε.
0: Ναι, και με τα δύο μπορεί. Και να σε πατάνε και να χαίρεσαι.
1: Ναι.
0: Άβολο.
1: Ναι.
0: Αλλά πέταγες ένα κολοκοτρόνι πάνω στον μπαρ τότε. Όχι αυτό που θα κάνω σμαραγδής.
1: Ναι.
0: Ένα κανονικό πεντοχίλιαρο. Το 95. Με σημίτι. Στα μαγικά κουφονίσια. Λοιπόν. Παναγιώτης Κεφαλάς,
1: ναι.
0: Με πολύ ωραίο μαύρο πουκάμισο, εύκολα υπεύθυνο στο ακροτήρι μπουτίκ. Εύκολα υπεύθυνο. Υπεύθυνο.
1: Ναι. Τώρα είπες ακροτήρι, εντάξει. Όχι, κάποιοι ξέρουν.
0: Όποιος ξέρει, Μαρία. Generic λέει εδώ.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να το πω.
1: Πρέπει να το πεις.
0: Road Show. Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom. Γυρίζει όλη την Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι. Τέχνη και τεχνολογία. 16 πόλεις. Θερινό σινεμά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.